Την φίλη μας την καλή τη Μαργαρίτα να τους πούμε όμορφες καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά, ευγενική πάντα. Ευγενική πάντα η Μαργαρίτα μας, έτσι. Ακόμα δεν έχει πάει για την Αίγινα μεριά. Μαργαρίτα μου, μην αγχώνεσαι, κορίτσι. Θα πας σιγά σιγά, έχουμε τόσο καιρό μπροστά. Εντάξει, τυχαίνουν και τα ατυχήματα στον άνθρωπο. Δεν προσέχετε για να έχετε. Δεν σφουγγαρίζουμε. Σφουγγαρίζουμε, τυχαίνουμε νεράκια, έχει την αυλή, οτιδήποτε είναι. Προσέχουμε λίγο. Είπαμε, ο πόνος είναι πόνος. Ο τένοντας είναι τέντονας. Καλημέρα. Καλημέρα, μη μου αγχώνεσαι. Όλα θα πάνε καλά. Τώρα θα πάρω και το τέτοιο με τον γιατρό εγώ. Λοιπόν, να αναφερθώ λίγο στον φίλο μου τον Γιώργο τον Γούναρη. Γιώργο μου, είναι κόρη σου αυτό που βλέπω τώρα? Αν έχουμε να κρύψουμε κάτι, Λεβεντάκο μου. Τον φίλο μου τον Γιώργο τον Γούναρη που έχει στείλει μια φωτογραφία, κόρη σου είναι? Το επόμενο τραγουδάκι, το επόμενο τραγουδάκι να το αφαιρώσουμε στο Γογουλίνι, στη Γογούλα. Είναι με την Μαριλένα. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα. Ωραίο τραγούδι, έτσι, φανταστικό. Λοιπόν, η Κατερίνα μας από τον Χόλαργο για την αδελφούλα της. Χρωστάμε, χρωστάμε πολλά, χρωστάμε πολλά. Λοιπόν, Κατερίνα μου στο Χόλαργο, να είστε πάντα καλά, αγαπημένοι. Δεν μένει τίποτα. Θα πω όμως πάλι μια όμορφη καλημέρα στη δασκάλα μας, την Ευαγγελία. Την Ευαγγελία, την δασκάλα που είναι στην Αμοργό. Λοιπόν, φραουλίτσα, δεν σου έχω χαλάσει χατήρι. Να το λέω, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Δεν σου έχω χαλάσει χατήρι με τα τραγουδάκια. Εάν θα προλάβω λιγνά, γιατί γίνεται ένας πανικός, θα το ακούσουμε. Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος.

αν σου έφερα τύχη. Λοιπόν, ξέχωρα, μισό λεφτάκι γιατί έχω πάρει ένα μηνυματάκι. Μου έφερε τύχη, λέει, με αυτό το τραγουδάκι. Είναι η Δαλένα μας. Πιστεύω κι εγώ πάνω σε αυτό που λένε την τύχη, την πιστεύω. Ένα από τα πιο, το μάτι και την τύχη, την πιστεύω. Τέλος. Πιστεύω ότι Δαλένα μου κι εγώ λίγο κάπως. Είδες εχθές που έκανα αναφορά. Από που ξεκίνησες, που πήγες μέχρι και στο δωμάτιο στη Θεσσαλονίκη που διαβάζατε. Διαβάζατε. Έτσι θέλω να πιστεύω.

0: έτσι. Έχω πάρει φωτογραφία με βότκα. Έτσι παίρναμε εμείς τις Παρασκευές το βράδυ, λέει. Δεν θα την πω τι μάρκα βότκα είναι. Μπράβο, μπράβο. Άντε να την πω. Βότκα, λέει, σιρόκ. Καλά το λέω. Καλά τη βλέπω. Ό,τι μου στέλνει να διαβάζω, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Δεν τα ξέρω, τα γνωρίζω όλα. Αλήθεια, αλήθεια. Βότκα, σιρόκ. Δεν τη γνωρίζω, δεν την ξέρω. Μπράβο, μπράβο, πάντα τέτοια. Τα επιδόματα πέφτει το ένα μετά το άλλο. Οι αυξήσεις. Αϊντά. Εμείς με 3,60. Μπράβο Σπύρο μου, μπράβο Σπυράκο μου. Ωραίο.
1: Σκέφτηκα που
0: τι λέει τα μάτια μου εδώ.
1: Στη ζωή μου απογραφή.
0: Καλά το βλέπω, ναι, είναι η βότκα σιρόκ. Λοιπόν, είναι αμαρτία το τραγουδάκι. Πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι για το Γουγουλίνι και για την Κατερίνα μας από το Χολαργό.

0: πανέμορφο. Πανέμορφο και αυτό το τραγουδάκι. Το επόμενο είναι για τον Βαγγέλη, τον οδηγό του ταξί, που είπε για τη γουρνοβούλα και το σταμάτησε μετά το θεματάκι. Δεν έχουμε θέμα. Βαγγέλη μου, κάθε άλλο, φωτιά να πέσει να με κάψει. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Γιώργο τον Γούναρη, ανταλλάσσεις αυτό με καρπούζια, λέμε, μου, δεν είμαι καρπούζο παραγωγός. Το έχω πει, μπορεί να είμαι από τον ομό Ηλίας, έτσι καταγωγή, βγάζουν ωραία καρπούζια εκεί στη Λαμαλιάδα, αλλά δεν είναι καλλιεργό. Έχω φορτώσει. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τα παιδιά που είναι στην Λαχαναγορά, τον φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο μου, καλημέρα. Εάν δεν μπείτε εσείς μπροστά να γίνετε μπροστάριδες, εσείς με την εργατιά, όλα τα άλλα. Εγώ είπα με την κυρία την τέτοια, η ελπίδα της ήταν αυτό. Και ήταν όντως άδικο. Κάποιοι την έσπρωξαν, κάποιοι την έβαλαν μπροστά. Είναι αυτό που λένε, παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα πολλές φορές, παιδιά. Δεν θέλω να κατηγορήσω τίποτα. Μαγιά του καθενός και δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Λιώτος, μαγιά και δικαίωμα του καθενός ή της καθεμιανής να κάνει ό,τι θέλει. Και το κάνουνε πιο πολύ. Αλλά να μην φουσκώνουν τα μυαλά και μετά ξεφουσκώνουνε. Άντε βρε, θα σου φέρω καρπούζι από την Αμαλιάδα. Πάμε, κύριε Ευαγγέλη μου.
1: Ένας άγγελος χορεύει.
0: Λοιπόν, για τον Πλαταμόνα, για ένα φιλαράκι του καλό φίλου μου Ευαγγέλη από τον Πλαταμόνα. Ολαλά, Χριστέ μου. Μόνο μάχη, 99,8. Γιατί τους πειράζει, γιατί τους ενοχλεί.

Δεσποινάκι μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Δεσποινάκι, την Θεσσαλονικιά μας στο 299. Τώρα άλλοι είναι εδώ, άλλοι είναι πάνω στην Καλαμαριά, μεριά. Μπράβο, είναι η καλύτερη στο το κέντρο των Αθηνών, το ιστορικό κέντρο των Αθηνών. Είναι μια από τις πανέμορφες βολτούλες να κάνει μια βόρεια και στο Μοναστεράκι. Πάρα πάρα πολύ κόσμο, στην Πλάκα. Είδες να το συνηθίσει σιγά σιγά. Θα πεις τώρα δεν συνηθίζει, το έχω ξαναπεί με την Αθηνά. Είναι μια πόλη 5 εκατομμυρίων. Μπορεί και παραπάνω με τους λαθρομετανάστες που έρχονται. Κάθε μέρα τα καραβάνια έρχονται, εδώ συζητάμε. Έτσι, είπαμε, υπομονή για τίποτε άλλο. Στη Θεσσαλονίκη ή Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε Ρίτα Σακελαρίου, τραγουδάκι. Για τον φίλο μου τον Γιάννη τον Σικελιανού. Γιαννάκο μου, να σε πάντα καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τα παιδιά από την Γλυφάδα. Λοιπόν, άστο τώρα, πάει με τον Κούλι, πάει με τον Κούλι. Καλό στο Περιστέρι. Καλό στο Πιτσούνι Σίτι. Λοιπόν, στο Περιστέρι, η φίλη μας η Δανάη. Μία πονάει, μία δεν πονάει. Δανάη, λοιπόν, Δήμητρα, να θα ακούσουμε και τον Κουρκούλι μετά, πάρτε το βουνό. Πάρτε βουνά τον πόνο μου, έτσι έχουμε να πούνε. Λοιπόν, ζήτω, λέει ο Τερλέγκα, ζήτω ο Οικονομόπουλος ο Μιχάλης. Ωραίο. Σε καλό δρόμο είμαστε.

ακούσουμε και αυτό με το φεγγάρι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Στα είχα πει με τα νέα, αλλά δεν αναφέρθηκες όμως να πεις. Αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Σου είχα πει ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, μπαλκονάκι, ωραίο έτσι. Όλο αυτιά. Είδες πόσο όμορφο πραγματάκια όταν παίρνουμε χαρμόσυνες ειδήσεις, Δήμητρα. Μπαλκονάκι, ποτάκι, Μιχαλάκι και έχει ένα φεγγάρι. Θα τα ακούσουμε και το φεγγάρι. Θα τα ακούσουμε. Πάμε τραγούδι για τον Μητροπάνο, με τον Μητροπάνο, για τον ο φίλο μου. Οδηγούλη! Μινά μου, να σε πάντα καλά, Λεβέντη μου, να σε πάντα καλά. Λοιπόν, Δήμητρα. Είπαμε, το είχα πει προηγουμένως με το πλανητικό το σκηνικό, έτσι. Είχαμε την Σελήνη σε ελεύθερη πτώση. Ελεύθερες διαδρομές. Μετά από εμάς το καλούπι έχει σπάσει, παιδιά. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Γι' αυτό είπαμε να περνάμε καλά. Εδώ. Εδώ, εδώ. Το δρόμο που μου δείχνεις. Μεγάλα, Γιώργο μου. Με τη

Θέλουμε αυτό που λέω στο ξεκίνημα κάθε εκπομπή, στο χαμόγελο και τη θετική μας ενέργεια. Πέρα από την πλάκα, όντως. Έτσι, όπως το γράφεις, παλικάρι μου, καλό. Όπως το γράφεις, πέρα από την πλάκα, πέρα από οτιδήποτε, να είναι καλά ο κόσμος και να περνάμε καλά. Έχουμε υποφέρει τα τελευταία χρόνια, έτσι. Μετά από τα μνημόνια, με τα 1002 που έχουν συμβεί στον καθένα. Άλλοι με τα σπίτια, με τις συντάξεις, με τους μισθούς. Έτσι. 15 χρόνια. 15 χρόνια, παιδιά, είμαστε 2026, αν θυμάμαι καλά, το 11. Από το 10 ξεκινήσαν οι περικοπές. 15 χρόνια, πού είναι αυτά? Πού στον άνεμο είναι? Πού ήταν κρυμμένοι? Δεν είναι σχεμένα? Έλα τώρα. Βαγγέλη μου, Φορτηγατσί μου, καλημέρα. Καλημερίζουμε το Χαϊδάρι. Το Χαϊδάρι τι είναι? Πού είναι το Χαϊδάρι? Ωεό. Όντως, παιδιά, να λέμε και πάλι δόξα το Θεό. Εκεί μας καταντήσανε. Εκεί μας καταντήσανε. Ότι αύριο μπορεί να έχουμε να φάμε.

Φιλιά πολλά στο Γέρακα. Καλημέρα Νίκο μου. Λοιπόν, καλημέρα στα Γκούντις. Πάμε το τραγουδάκι πάλι να το ακούσουμε. Καλημέρα στα Γκούντις εκεί κοντά στο Γέρακα. Καλημέρα σε εκείνο το μπαλκόνι. Έτσι ακριβώς έχει έρθει. Καλημέρα σε εκείνο το μπαλκόνι. Όλοι μου πιάσατε τα μπαλκονάκια σήμερα. Μόνο εγώ είμαι σοκλίστος. Αλήθεια, αλήθεια.

μπορεί να έχει κανένα φιλαράκι τώρα. Να έχει, όχι φίλο, κανένα φίλο από τη σκεπαστή. Κανένα φίλο από τη σκεπαστή. Γιώργο μου, περίμενε λίγο. Πάμε, Δημητρούλα μου, Αρκαδία Λακωνία. Λοιπόν, και όπως σου είπα, κυρία Δήμητρα, να ακούσε κανένα μικρότερο σου καμιά φορά, έτσι. Και κανένα μικρότερο να τον ακούμε. Δεν χάνουμε και τίποτα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ στο Χριστινάκι, στη Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Χριστίνα μου, εγώ δεν θυμώνω. Εγώ ξέρεις τι διαβάζω, τι μηνύματα διαβάζω. Που έχει αλίμονο. Απλά λέω πολλές φορές ή το περιορίζουμε σε κάτι και με τα τραγουδάκια για να ακούσουν όλοι. Λοιπόν, καλό μπάνιο στη Χριστίνα μας εκεί. Να σε πάντα καλά. Έχουμε και την Κομμώτρη εδώ. Κομμωτριούλα, δώσ' μου λίγο χρόνο, έχουμε. Καλημέρα.

Πάμε να τα ακούσουμε και αυτό, γιατί έχουμε και τα σύνορα. Τώρα δεν ξέρω τα σύνορα μεταμόρφωση. Ήταν αγαπημένο. Λυκόβρηση μεταμόρφωση. Λοιπόν, εμείς εδώ δεν χωρίζουμε. Εμείς έχουμε έρθει εδώ για να ενώσουμε. Έλα ρε βασιλάκιό μου με τα χειρόφρενα, Παπαγιάννη. Μας κάνεις, λέει Μιχάλη, τραβήξε χειρόφρενο. Λοιπόν, να, ορίστε μηνυματάκι τώρα και από την Χριστίνα. Τώρα με τέτοια τραγούδια λέει να κοιμηθώ. Γιατί να μην κοιμηθείς καλέ, άμα έχεις δουλειά.

λοιπόν, Μανώλης και Υιός, Μανώλης και Γιώργος. Πιτσαρία Ζεάκης, πάντα δίπλα μας, πάντα δίπλα σας. Η πιτσαρία του Ζεάκη είναι μοναδική. Η εξαιρετική πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, στο κέντρο του Μενιβίου, με τα καλύτερα, με τον Υιό. Είπα, η πινακίδα θα γράψει Ζεάκης και Υιός. Λοιπόν, φτάσανε τα παιδιά στη Βόνιτσα. Λοιπόν, ξεκίνησε την εκπομπή. Ήταν στο Ρίο Ντύριο. Στεφανάκο μου, να είστε πάντα καλά. Να περάσετε όμορφα στην πανέμορφη τη Βόνιτσα. Σε ευχαριστώ, φοιτητή, και τον μπαμπά σου. Έτσι, πάντα βόλτα, Ζεάκη.

ακαδημαϊκός πολίτης. Έτσι σε θέλω. Όχι πλέον φοιτητής, ακαδημαϊκός πολίτης. Έλα η νεολαία μας εδώ. Η τύχη μου τη μαύρη. Δώσε ρε μεγάλε, δώσε στη νεολαία εδώ. Κράτα τους νέους εδώ στο

0: Λοιπόν, έχει δίκιο απόλυτο. Τώρα η Κατερίνα μας από το Χολαργό, έχει απόλυτο δίκιο. Μόνο Βελόπουλος λέει μπορεί να κρατήσει και να φέρει την νεολαία πίσω. Κατερίνα μου, Χολαργός.
1: Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς.
0: Κατερινάκι μου, έχει απόλυτο δίκιο. Ό,τι και να πω, λοιπόν, Κατερίνα σήμερα 3-0.
1: Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς.
0: Λοιπόν, να πω στον φίλο μου τον Γιάννο, καλημέρα, καλημέρα Μιχάλη. Άργησες παλικάρι μου, αλλά δεν έχασες και κάτι. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννο, το 855. Όλα καλά, παλικάρι μου, καλό Σαββατοκύριακο.

είτε είστε σόγαμπροι, είτε είστε ερωτικοί μετανάστες, σκεφτείτε το καλά. Σκεφτείτε το καλά που θα πάτε, πώς θα πάτε. Μπορείτε να πάρετε ταξί, μπορείτε τα μέσα μαζικής, είναι. Τώρα κυκλοφορούν ακόμα, ισχύουν τα ωράρια. Αλλά ταξί θα βρείτε. Και τα περισσότερα τα έχουμε εδώ. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, Φραουλίτσα, μη μου αγχώνεις ένα τραγουδάκι. Δεν είναι πάντα ένα τραγουδάκι, δεν είναι οι μπήκες, ήρθες. Έριξες το νόμισμα και λες ένα τραγουδάκι, δεν είμαι jukebox. Δεν είμαι γραμμόφωνο, να το πω έτσι, ούτε καν. Συγγνώμη που το αναφέρω πάλι, αλλά δεν είναι έτσι τα πραγματάκια. Ένα τραγουδάκι κάνει πάντα τη διαφορά σε κάτι. Έτσι το λέω και θα το λέω. Αυτή είναι η παρέα που διαμορφώνουμε εδώ. Λοιπόν, για να δούμε ένα φιλαράκι το μηνυματάκι που έχει στείλει. Πετάω λουλούδια, λέει, στο ραδιόφωνο, λέει, του αυτοκινήτου. Δώσε και σώσε, Μιχάλη. Λοιπόν, κάνουμε μεγάλη υπομονή, Λεβεντάκο μου, να περιμένουν, Λεβεντάκο, έτσι. Ταξιτζή μου για σένα και το τοξοδάκι, μεγάλη υπομονή. Να τελειώσουν και να πάνε όλα καλά και να αρχιθούμε να δώσουν και παράταση, παιδιά, για τις φορολογικές δηλώσεις. Γιώργο μου, διαλέξτε λεωφόρο με το Μανολάκι το μικρό. Ζεάκι! Καλό Σαββατοκύριακο, στέλνουμε στη Βόνιτσα που μας ακούνε.

πάλι τι να κάνω, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αλλά ξέρω ότι δεν είναι κόλλημα, δεν είναι καλό, αλλά δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Και θέλουμε πάνω απ' όλα το δικό σας το όνομα να ακούγεται. Δημήτρη μου, καλή πολύ. Το 991. Και σε ένα καλό Σαββατοκύριακο, παλικάρι μου, για καλή σου βάρδια. Πάμε τηλεοφόρο. Λοιπόν, έχουν πολλά μπλόκα στον δρόμο, παιδιά. Είναι έγκαιρο. Δώστε λίγο προσοχή. Προσοχή στους δρόμους. Είναι 28 κλιμάκια έξω στο δρόμο αυτή τη στιγμή. 28 κλιμάκια. Θα μου πείτε τώρα, ναι, 28. Λόγω καλοκαιριού έχουν πέσει γι' αυτά. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και εγώ σιγά σιγά, παιδάκια, μην μου τα γράφετε αυτά με το Σαββατοκύριακο. Γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία 28 βαθμούς στο κέντρο των Αθηνών αυτή τη στιγμή με τηλεοφόρο. Ανοιχτή. Και για το μαχαιλάρι, χαρισμένο. Πρώτον απ' όλα, Σαββατοκύριακο, το Στέφανο το Χίο.

0: Κυρία από τα βουνά που έδωσε κλωσά, λέει, και έσπασε το τραπέζι. Τα έσπασε, καλά έκανε. Τόσες χαρές πήρε σήμερα. Τόσες χαρές πήρε. Καλά του έκανε το τραπέζι και το έσπασε. Έλεος πια. Αυτά γίνονται το στομάχι. 99,8. Αυτά γίνονται, ναι. Καλά έκανε και το έσπασε το τραπεζάκι.
1: Πού πας φωτιά, πού πας φωτιά,
0: έλεος.
1: Πού πας φωτιά να ανάψεις.
0: Πινελόπη μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ, εγάλεο. Ευχαριστούμε, χρόνια της πολλά και του χρόνου. Μεγάλη γιορτούλα, παιδάκια, σήμερα. Ήταν της Αγίας Μαρίνας, θαυματουργή. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Νίκο, θα τα προλάβουμε όλα, θα τα προλάβουμε. Τον φίλο τον Νίκο από τη Σουβάλα της Έγινας. Νικολάκη μου, ανέβηκε καθόλου ο τουρισμός. Καλημέρα στην Έγινα. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο, το 083. Πάντως, εγώ τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά.
1: Που πας φωτιά, που πας φωτιά.
0: Πάζεσαι με το ταξί, το Mercedes.

Λοιπόν, ξεκινήσανε τα κορίτσια από τα προάστια πάνω. Ήταν η Εύα και η Λιδία με ένα μασλαρδάκι, έτσι. Κατεβήκανε προς το Κολωνάκι μεριά. Κατεβήκανε. Λογαριάσανε τα μπλόκα, καλά κάνανε, έτσι. Να υπάρχει και λίγο μαγιά, αλλά πάνω απ' όλα, έτσι, να μην παίρνουμε και άλλους στο λαιμό μας, ε. Να μην παρασυρθούμε. Λοιπόν, Μαρία μου, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Τον φίλο μου, τον Μάκη, το παιδί με τις ανεμογεννήτριες. Μάκη μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι και είναι το επόμενο. Από την Κηφισιά το παλικάρι εκεί πέρα που στείλουν ανεμογεννήτριες με τα φορτηγά με αυτούς γερανούς τους μεγάλους. Και από το Ακρέφνιο έδωσε στο σύνθημα, έτσι. Λοιπόν, είναι η Νταλή και σε τις μπορώ. Τον φίλο μου τον Μάκη, το 391. Μάκη μου, θα τα ακούσουμε τα γουδάκια ολόκληρο. Έδωσε στο σύνθημα. Εδώ δεν ξεφεύγει τίποτα και βλέπουμε και ακούμε. Μπορεί να αστήθηκε το Πρέντατορ. Μπορεί η κυβέρνηση να το έφερε, το αίσθησε. Δεν υπάρχει αμφιβολία καμία. Αλλά και εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας. Φαγώνονται τώρα. Ποιος το έφερε, πες το έκανε. Ποιος είμαι, το Πρέντατορ. Ναι, παιδάκια, λίγο ψυχολογία θέλει. Εμείς εδώ και βλέπουμε και ακούμε και μαθαίνουμε τα πάντα όλα. Πρέπει να μας παρακολουθούν, ναι. Γεια σου, Μάκη μου.

Λοιπόν, το ρενάκι μας, η Ρένα μας από τις Πέτσες με τις φίλες της εκεί. Για να στείλει η Ρένα δεύτερο μηνυματάκι, είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Μια γλυκιά καληνύχτα, λέει, γλυκό αγόρι, καλή ξεκούραση. Εγώ, Ρένα μου, Πέτσες, να σου ευχηθώ και καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μου. Thank you very much. Να και λίγο το εγγλέζικο. Oh, oh, oh.

ντίβα του ελληνικού κινηματογράφου. Έφυγε όπως ήθελε, όπως σάρμοζε, έτσι το είχε επιλέξει. Έτσι, στην Μάρο Κοντούρνα να αφαινόμαστε, γιατί να σε καλά πάντως, έτσι κάναμε την αναφορά. Ντίβα του ελληνικού κινηματογράφου. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη. Μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά πάντα. Πάντα φτιαγμένα από τα χέρια του Ζεάκη. Τα καλύτερα με τα καλύτερα. Πιτσαρία Ζεάκης Εθνικής Αντιστάσεως 63 και με delivery. Και να πω ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ και για το Μανολάκη. Ζεάκης και Υιός. Ζεάκης και Υιός. Εκεί ο Μανολάκης, ο μικρός. Επίσης, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax, το πρώτο, με τη χρυσή πλακέτα. Μαζί μας, τιμή μας και καμάρι μας. Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα. Εγώ να πω να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλά μπάνια, εσείς μου τα γράψατε. Καλό μπανάκι. Προσέχουμε, έτσι, εκεί που πατώνουμε, προσέξτε και λίγο τους λαγοκέφαλους. Ό,τι περισσεύει το δαγκώνουνε. Μόνο μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας αγαπώ πολύ. Thank you very much. Good night. Να και το εγγλέζικο. Εισαγγελέα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μάχη FM 99,8. Τρία λεπτά μετά τις 8 είναι η εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια. Πιστοί εμείς εδώ στο αθλητικό ραντεβού μαζί σας για την ενημέρωσή σας στην Ελλάδα και στον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε πολλά να πούμε. Στη ρύθμιση του ήχου Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιόλογος. Φυσικά, εκπομπή χωρίς τη δική σας παρέμβαση δεν είναι εκπομπή, γιατί εσείς τη διαμορφώνετε. Μπορείτε να τηλεφωνείτε λοιπόν στο 210-71-08000, 210-71-08000 για αυτό το δίωρο, να εκφράζετε τις όποιες απορίες, επισημάνσεις σας, ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε για οτιδήποτε, για μουντιάλ, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για όλα τα αθλήματα, εδώ θα είμαστε. Ή μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 6943-635451, επαναλαμβάνω, 6943-635451, για τις όποιες απορίες, επισημάνσεις και ενδεχόμενα ερωτήματα τα οποία θέλετε να θέσετε.

στους αριθμούς Μουντιάλ βρισκόμαστε. Με Μουντιάλ θα ξεκινήσουμε, άλλωστε μπαίνει στην τελική του ευθεία. Σήμερα γίνεται ο μικρός τελικός ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία. Τα μεσάνυχτα, 12 η ώρα λοιπόν, ζωντανό από την τηλεόραση της ΕΡΤ 2. Γαλλία, Αγγλία για μια θέση για την κυνήγη της τρίτης θέσης, δύο απογοητευμένοι των δύο σπουδαίων ημιτελικών που έγιναν την Τρίτη και την Τετάρτη. Την Τρίτη να πούμε ότι η Ισπανία με μια μεγαλοπρεπέστατη εμφάνιση προαλήτρια Ευρώπης, η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε έδειξε ότι πραγματικά κάτι πολύ μεγάλο χτίζει τα τελευταία χρόνια εκεί στην Ισπανία, κάτι το οποίο θυμίζει, κάτι ανάλογο το οποίο θυμίζει την ομάδα που είχε χτιστεί το 2008, το 2010 και το 2012, όταν οι Φούρκιας Ρόχας είχαν κατακτήσει τρία συνεχόμενα τρόπαια, δύο Euro, το 8 και το 12, και ενδιάμεσα το 2010, το μοναδικό ως τώρα το οποίο κοσμεί την τροπεοθήκη τους σε παγκόσμιο επίπεδο, όταν είχαν νικήσει 1-0 την Ολλανδία στις 11 του Ιούλη του 2010, ένα μάτσο που είχε κριθεί στο 117.

Θυμίζουμε σε εκείνο το μεγάλο τελικό, το γκολ της Φούρκιας Ρόκας, που είχε πετύχει ο Αντρές Ινιέστα στο 116 με διαιτή τον Άγγλο, τον ιδιαίτερα γνωστό Howard Webb, ένας διαιτής ο οποίος είχε κάνει και ένα ρεκόρ σε ό,τι έχει να κάνει την επίδειξη της κίτρινης κάρτας, καθώς εκείνο τελικό ούτε ένας ούτε δύο, αλλά 14 παίχτες είχαν παρατηρηθεί με την κίτρινη κάρτα από τον πολύ αυστηρό εκείνο Άγγλο ρέφερι, τον Howard Webb. Τώρα, η Αργεντινή από την πλευρά της, η έτερη φιναλίστ, η παρέα του Λιονέλ Μέση δείχνει πάρα πολύ σκληριά. Πεθάνει πλάτρια κόσμου, θέλει να παραμείνει στην κορυφή του παγκόσμιου χάρτη μετά το θρίαμβο στα γήπεδα του Κατάρ, την πολύ μεγάλη νίκη που είχε πετύχει στον τελικό, τον συγκλονιστικό τελικό κόντρα στη Γαλλία στα πέναλτι με 4-2. Θυμίζουμε εκείνο ο τελικό είχε λήξει όπαλο 2-2 στην κανονική διάρκεια και 3-3 στην παράταση, σε ένα παιχνίδι με πάρα πολλές διακυμάνσεις και στο σκόρ αλλά και στα συναισθήματα. Η Αργεντινή με πτεργάτη τον μυθικό Λιονέλ Μέση, έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά στα 39 του χρόνια αποδεικνύει για ποιο λόγο είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Έχει πάρει ένα ολόκληρο εύνος και το οδηγεί. Μια καριέρα σε μια εθνική Αργεντινής η οποία πέρασε πάρα πολλές διακυμάνσεις. Θυμόμαστε πριν από κάποια χρόνια ο άσος του Miami Heat, το Miami, νυν άσος του Miami και πρώην άσος της Μπαρτσελόνα και της Paris Saint-Germain, είχε αποχωρήσει για ένα διάστημα από την Albi Celeste, όμως επέστρεψε για να κάνει αυτό που ζητούσε χρόνια, να κατακτήσει με την εθνική ομάδα της Αργεντινής ένα παγκόσμιο κύπελο. Το έκανε πραγματικότητα στα γήπεδα του Κατάρ τον Δεκέμβρη του 2022, στο μοναδικό Μουντιάλ που είχε γίνει χειμώνα. Ο Μέση ήταν αυτός μαζί με τον Ντε Μαρία και τα άλλα τα παιδιά που είχαν οδηγήσει την Αργεντινή στην κατάκτηση του τρίτου ως τώρα Μουντιάλ της ιστορίας της. Αναζητά το back-to-back και το τέταρτο Μουντιάλ. Αν το καταφέρει, η Albi Celeste θα γράψει ιστορία, καθότι θα γίνει η δεύτερη χρονικά ομάδα μετά την πολυνίκη του θεσμού Βραζιλία που έχει δει 5, που κατακτά δεύτερο στην ερχόμενη παγκόσμια. Το είχε πετύχει εκείνη η Βραζιλία του 1962, η Βραζιλία του Πελέ, η οποία είχε πάρει το πρώτο της παγκόσμιο το 1958 στα γήπεδα της Σουηδίας με τον 17χρονο τότε Πελέ να πραγματοποιεί την παρθενική του εμφάνιση σε Μουντιάλ και να λάμπει με την όλη του παρουσία, να στρέφει επάνω του όλα τα βλέμματα της επικαιρότητας και στα γήπεδα σκυλής ο Πελέ και η παρέα του, ο Πελέ, ο Γκαρίντσα και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές έκαναν θράψη και έφτασαν στην κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπέου πρωταθλητή κόσμου, κάτι το οποίο επιδιώκει να πετύχει η Αργεντινή, η οποία αν και εφόσον τα καταφέρει θα μπει σε άλλη μια ειδική κατηγορία, αυτή που θέλει τις ομάδες να έχουν κατακτήσει 4 παγκόσμια. Θα ισοφαρίσει λοιπόν τόσο την Ιταλία, που είναι απούσα από αυτό το Μουντιάλ, απουσίασε αρκετά η γειτόνισσα, άλλωστε δεν είναι λίγοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου που λατρεύουν το ιταλικό ποδόσφαιρο, που έχουν μεγαλώσει γενιές με το ιταλικό ποδόσφαιρο. Θυμίζουμε τελευταία κατάκτηση των τυφώζη ήταν το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια εξαιρετική ομάδα που είχε κατακτήσει το τελευταίο χρονικά ως τώρα παγκόσμιο, και βέβαια η τελευταία ομάδα η οποία έχει 4 παγκόσμια κύπελα είναι η Γερμανία, με τελευταία ανάμνηση κατάκτηση τροπέου το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας, όταν είχε επικρατήσει στον τελικό της Αργεντινής με 1-0. Βεβαίως, εκείνο το Μουντιάλ το θυμόμαστε όλοι εμείς ως έθνος από την τελευταία χρονικά παρουσία της εθνικής ομάδας σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Με προπονητή τον Φερνάντο Σάντος, η εθνική ομάδα είχε φτάσει μέχρι τους 16, νικώντας την ακτή ελεφαντοστού στην φάση των ομίλων με 2-1, είχε φέρει ισοπαλία 0-0 με την Ιαπωνία και είχε ηττηθεί 3-0 από την Κολομβία του Χάμες Ροντρίγκες και των πολλών άσων στην πρεμιέρα που είχε δώσει στα γήπεδα της Βραζιλίας, στη φάση των νοκάουτ στους 16, γιατί τότε ήταν 32 ομάδες που συμμετείχαν, όχι 48 όπως είναι τώρα. Η εθνική τα πήγε εξαιρετικά κοντρα στην Κωνσταρίκα, όμως δεν μπόρεσε να φανεί πιο ψύχρεμη από την αντίπαλό της στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτις, έχοντας
τον φάνηκε, ας πούμε, ως μοιραίο. Καθότι είχε χάσει το πέναλτι, ο άλλο τεάστιο του Παναθηναϊκού, της Λάρισας Καλυθέας και των πολλών ομάδων που είχε αγωνιστεί στο παρελθόν, ο Λαρισαίος Άσος. Δεν μπορέσαμε να ξεπεράσουμε το εμπόδιο της Κωσταρίκα και να φτάσουμε στη μέγιστη δυνατή διάκριση, τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά ενός Μουντιάλ. Έκτοτε, αγνοείται η εθνική ομάδα σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλλων, αλλά και σε ευρωπαϊκά και σε τελικές φάσεις ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2004 έδωσε συνέχεια στις παρουσίες το 2008 στα γήπεδα της Ελβετίας και της Αυστρίας και το 2012 στην Πολωνία. Όμως από τότε δεν έχει να επιδείξει ανάλογη συμμετοχή και στα Euro. Πολύ σημαντικό αυτό. Απέχουμε 12 ολόκληρα χρόνια από κάποια παρουσία σε τελικές φάσεις Μουντιάλ. Ίσως τώρα είναι ευκαιρία αυτής της εθνικής. Διεκδίκησε φέτος, μάλλον μέχρι πέρσι, πέρσι που ήταν η προκριματική φάση, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την πρόκριση δεν τα κατάφερε όμως, σε ανώμιλο με τη Δανία και τη Σκωτία. Σκοτσέζοι ήταν αυτοί οι οποίοι πήγαν στο Μουντιάλ της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά, αφήνοντας εκτός δυμφώνος τόσο την πολύ καλά λειτουργική ομάδα της Δανίας, όσο και την γεμάτη υποσχέσεις εθνική μας ομάδα με το τόσο ταλέντο, αλλά τις πολλές αμυντικές αδυναμίες, κάποια λάθη προπονητικά του κυρίου Γιοβάνοβιτς δεν επέτρεψαν στην εθνική ομάδα να κάνει την υπέρβαση και να επιστρέψει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.

Λιονέλ Μέση, ο οποίος πέρα από το γεγονός ότι θέλει να ξεπεράσει σε κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλλων τον Diego Armando Maradona, θυμόμαστε όλοι, τον Dieguito το 1986 στα γήπεδα του Μεξικού να κατακτά, να παίρνει αυτό στην πλάτη του την ομάδα της Αργεντινής και να την οδηγεί στην κατάκτηση του δεύτερου τότε παγκοσμίου κυπέλλου, νικώντας την τότε Δυτική Γερμανία, πριν ενοποιηθεί η Γερμανία το 1990, με 3-2, με τα γκολ του Μπράουν, του Μπουρουσάγα και του Βαλντάνο, απέναντι στην Γερμανία του Ρουμενίγκε και των πολλών άλλων άσων, του Λοτάρ Ματέους και των πολλών παιχτών, οι οποίοι κάναν σπουδαία καριέρα και σε άλλα πρωταθλήματα, όχι μόνο στη Γερμανία. Ήταν το τελευταίο μουντιάλ της Αργεντινής μέχρι το 2022 και βέβαια το πρώτο που είχε πανηγυρίσει ο μεγάλος Diego Armando Maradona, θέλει να το ξεπεράσει. Έναν άνθρωπο το οποίο είχε και προπονητή το 2010, όταν η εθνική μας ομάδα είχε δώσει το παρόν σε μουντιάλ που είχε διεξαχθεί στο γήπεδα της Νοτιού Αφρικής. Μάλιστα είχαμε τεθεί αντιμέτωποι στον όμιλο με την Αργεντινή του Μέση, με προπονητή τον Diego Armando Maradona, και είχαμε ιτηθεί με 2-0. Ίσως λίγα τα θυμούνται αυτό. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Λιονέλ Μέση θέλει να ξεπεράσει τον πνευματικό του πατέρα, τον Diego Armando Maradona, και να οδηγήσει ένα έθνος στην απόλυτη έκσταση, στην απόλυτη ευτυχία κατάκτησης ενός τέταρτου παγκοσμίου κυπέλλου κόντρα σε μια πάρα πολύ κοντρολαρισμένη ομάδα όπως είναι η Ισπανία.

Μάλιστα και μια που αναφερόμαστε στον αυριανό τελικό. Ένα απρόπτο είχε σημερινή τελευταία προπόνηση η εθνική ομάδα της Ισπανίας. Λόγω του καιρού συγκεκριμένα, η προαλήτρια Ευρώπης του De La Fuente ήταν προγραμματισμένο να προπονηθεί το πρωί του Σαββάτου. Όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω της έντονης κακοκαιρίας και των σφοδρών καταιγίδων που πλήττουν την ευρύτερη περιοχή του Νιου Τζέρσι. Μετά από αυτή την συνθήκη, τέθηκαν σε ισχύ τα αυστηρά πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν στις ΗΠΑ σε περίπτωση τέτοιων ακραίων καιρικών φαινομένων, με τους ποδοσφαιριστές Φούρια Ρόχα να παραμένουν για πολλή ώρα σε αναμονή πριν αποφασιστεί η οριστική ακύρωση της προπόνησης. Σε ό,τι έχει να κάνει την Αργεντινή, τα φαινόμενα είχαν εξασθενήσει όταν ήρθε η ώρα για τη δικιά της προπόνηση, η οποία διεξήχθη κανονικά και υπό όχι τόσο έντονη βροχόπτωση.

Μάλιστα, ό,τι έχει να κάνει τα καιρικά φαινόμενα, υπάρχει μια πρόγνωση για το αυριανό τελικό, γενικότερα για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν λίγες ώρες πριν από την σπουδαία αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αργεντινή. Όπως αναφέρουν οι καιρικές συνθήκες, οι τοπικές καιρικές συνθήκες, η ζέστη, η υγρασία και οι συχνές καταιγίδες, οι οποίες έχουν επηρεάσει τόσο καιρό όλο αυτό το διάστημα, γενικότερα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αναφέρει ότι για τον μεγάλο αυριανό τελικό ο μετεωρολόγος Άρων Μπεντρόφσκι προβλέπει ένα ιδιαίτερα ενεργό καιρικό σκηνικό το Σάββατο, με προειδοποίηση για την ποιότητα του αέρα

Θυμίζουμε εκεί είναι 3 η ώρα το μεσημέρι, μας χωρίζουν 7 ώρες. Θυμίζουμε στην Ελλάδα 10 η ώρα ζωντανό από την ΕΡΤ2. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται περίπου στους 28 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό και απαλλαγμένη από καπνό ατμόσφαιρα. Με άλλα λόγια, συνθήκες ιδανικές για το τελευταίο και μεγαλύτερο αγώνα της διοργάνωσης.

Πάμε να περάσουμε λοιπόν για το παιχνίδι που σας προαναγγείλαμε, τον απόψινό μικρό τελικό ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία. Δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν αρκετές, θα λέγαμε, αρκετές κόντρες μεταξύ τους σε τελικές φάσεις Μουντιάλ. Δύο τις ομάδες καλούνται να, δύο απογοητευμένοι των ημιτελικών της Τρίτης και Τετάρτης, καλούνται να μαζέψουν τα κομμάτια 12 τα μεσάνυχτα και να δώσουν μία ακόμα μάχη, έστω και αν αυτή δεν έχει ιδιαίτερο αγκρίτισμα, ολοκληρώνοντας με θετικό πρόσημο την παρουσία της διοργάνωση, έστω και αν το διακύβημα δεν συγκρίνεται με εκείνο του τελικού. Να πούμε ότι οι τρικολόροι, οποίοι προέρχονται από την ΙΤΑ με 2-0 από την πρώτη Ευρώπη Ισπανία, πραγματοποιώντας μία από τις πλέον απογοητευτικές τους εμφανίσεις, η πιο απογοητευτική εμφάνιση στο τουρνουά, δεν μπορούσε σε κανένα σημείο να επιβάλλει το ρυθμό τους ή να απειλήσουν ουσιαστικά με τη Φούρια Ρόχα να κυριαρχεί απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί πέρα, να πούμε ένα παιχνίδι ιδιαίτερο για τον Διεντεσάν, καθότι θα είναι η τελευταία του παρουσία στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας, καθότι, όπως όλα δείχνουν, ο επόμενος θα είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν, αλλιώς άλλο παίκτης της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας που είχε οδηγήσει και στην κατάκτηση τόσο του Μουντιάλ του 1998 που είχε διεξαχθεί στη Γαλλία, σε εκείνο 3-0 απέναντι στη Βραζιλία, όσο και στην κατάκτηση του Euro του 2000. Έχει ήδη συμφωνήσει με την Ομοσπονδία και βεβαίως το τελευταίο σημερινό παιχνίδι του Διεντεσάν θα είναι ιστορικής σημασίας, καθότι κάθεται στον πάγκο της Γαλλίας για 14 ολόκληρα χρόνια ο άλλοτε άσος της Γιουβέντους. Αντιμετωπίζει κανένα προβλήματα αγωνιστικά. Ο Σαλιμπά τραυματίστηκε στον ημιτελικό και τέθηκε νοκάουτ, ενώ ό,τι έχει να κάνει τις σκέψεις του, όλα δείχνουν ότι ο έμπειρος τεχνικός άμυνα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, αφήνοντας εκτός αρχικού σχήματος ακόμη και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο αρχηγός των Τρικολόρ και άσος της Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί να πούμε ότι διεκδικεί το χρυσό παπούτσι της οργάνωσης στο βαθμό στην κορυφή του σκόρερ με τον Λιονέλ Μέση, έχοντας από 8 γκολ. Πάντως να πούμε ότι αν τελείωνε απόψε η διαδικασία, χωρίς να έχουν γίνει τα παιχνίδια, πρώτο σκόρερ θα, το χρυσό παπούτσι θα το έπαιρνε ο Λιονέλ Μέση, για το ότι μπορεί να έχουν Μέση και Μπαπέ από 8 γκολ. Ωστόσο, ο Λιονέλ Μέση έχει μία ασίστ παραπάνω. Υπερέχει κατά μία ασίστ του Κιλιάν Εμπαπέ. Ο άσος του Μαϊάμι έχει 4 ασίστ έναντι 3 του Γάλλου άσου της Ρεάλ Μαδρίτης. Σωστά, έχει να κάνει την Αγγλία, η οποία προέρχεται από την τεράστια απογοήτευση της περασμένης Τετάρτης. Μια Αγγλία η οποία παραδόθηκε στις ορέξεις της ομάδας της Αργεντινής στο τελευταίο ημίωρο, αν και προηγήθηκε η Αγγλία 1-0 στο 58 λεπτό, σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το υπέρ της σκορ. Δέχθηκε καταιγίδα, θα λέγαμε, φάσεων, με την παρέα του Λιονέλ Μέση να αναγκάζει σε παυτικό ρόλο τα τρία λιοντάρια. Μια Αργεντινή που είχε 2 δοκάρια, είχε 3-4 κλασικές ευκαιρίες για να φτάσει στην ανατροπή. Τα τέρματα που δέχτηκε στο 85 λεπτό και στο 92 με το Λαουτάρο Μαρτίνες να εκμεταλλεύεται την ιδανική ασίστ του Λιονέλ Μέση και να χαρίζει τη τεράστια πρόκληση στην Αργεντινή, την παρουσία στην Αργεντινή για δεύτερο συνεχόμενο τουρνουά παγκοσμίου κυπέλλου. Παρότι αναμένεται λοιπόν η σημερινή για την Αγγλία δεν έχει ιδιαίτερο βαθμολογικό αντίκρισμα, προσφέρει σημαντικό προσωπικό κίνητρο σε 2 από τα μεγαλύτερα αστέρια των τριών Ιταλιών. Ο Χάρι Κέιν και ο Τζουντ Μπέλιχαμ έχουν πετύχει από 6 γκολ στη διοργάνωση και με μια μεγάλη εμφάνιση μπορούν να πλησιάσουν ή ακόμη και να σοφαρίσουν τους πρωτοπόρους της λίστας, Λιονέλ Μέση και Κιλιάν Εμπαπέ, που βρίσκονται στην κορυφή με 8 τέρματα.

Έτσι λοιπόν, τα δύο παιχνίδια που απομένουν, τόσο το Αγγλία-Γαλλία το απόψινό, που δεν είναι μεγάλο το διακύβευμα, είναι ο μικρός τελικός της παρηγοριάς, όσο περισσότερο και ο αυριανός σπουδαίος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, που έχει τεράστιο διακύβευμα, πέρα από το από την κατάκτηση του Μουντιάλ. Βλέπουμε ότι έχει αυξημένο κίνητρο για πάρα πολλές ηγετικές φυσιογνωμίες. Να πούμε για τον Λιονέλ Μέση, θα είναι ένα ακόμα ιδιαίτερο παιχνίδι για άλλο ένα λόγο, γιατί αν και εφόσον ξεκινήσει ο άσος του Μαϊάμι, που όπως όλα δείχνει αυτό θα συμβεί, θα μπει και αυτό σε μια ειδική κατηγορία. Συγκεκριμένα θα ισοφαρίσει τον Καφού, τον παλέμαχο άσο της Εθνικής Ομάδας Βραζιλίας και άλλοτε άσο της Ρώμα, σε ό,τι έχει να κάνει την παρουσία του σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Θα είναι ο τρίτος τελικός παγκοσμίου κυπέλου όπου ο Λιονέλ Μέση θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής. Κάτι δύσκολο για πετύχει ο Καφού με την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας, τόσο το 2002, χρονιά που οι Καριόκας σήκωσαν το πέμπτο και τελευταίο ως τώρα παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας τους, όσο το 1998 απέναντι στην διοργανώτρια Γαλλία, αλλά και το 1994 η Βραζιλία είναι η μοναδική ομάδα με τρεις συνεχόμενες παρουσίες τελικό. Το 1994, όταν και είχαν κατακτήσει για τέταρτη φορά στην ιστορία τους το Μουντιάλ, σε έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στην Ιταλία.

0: Πάμε να περάσουμε και στον πρώτο μας απόψινο φιλό. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Γεια σας.
1: Του Λιγέρο Γλουστέλιος λέγομαι εγώ.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Είμαι προπονητής στη Βάρη, στον Αστέρα.
0: Στον Αστέρα Βάρης, ωραία. Μια ομάδα η οποία, εντάξει, έχω αρκετά ακουστά και από την παρουσία της στη ΓΑΜΑ Εθνική και στις τοπικές κατηγορίες παλιότερα, τις εθνικές της Εψανά.
1: Είμαστε πολλά χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Είναι καλό να προβάλλεται και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Να ξέρεις, είμαι λάτρης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, παρακολουθώ χρόνια γενικότερα. Εντάξει, μπορεί η εκπομπή εδώ να είναι, εντάξει, πιο πολύ αφιερωμένη σε Μουντιάλ, σε μεγάλες ομάδες. Ωστόσο, είναι πολύ καλό να ασχοληθούμε και με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, που νομίζω είναι η μάνα του αθλητισμού. Είναι αυτός που αναδεικνύει προσωπικότητες, ποδοσφαιριστές και νομίζουμε είναι ο καθήλυν αρμόδιος να αναδείξει και τους νέους προαθλητές, έτσι.
1: Οι ομάδες για να συντηρηθούν χρειάζονται ακαδημίες. Εμείς, δόξα σε Θεός, εκεί στην ομάδα που είμαι εγώ, στον Αστέρα Βάρης, οι ακαδημίες είναι πολύ οργανωμένες. Είμαστε όλοι, έχουμε ένα κοινό στόχο, παλεύουμε για να βγάλουμε τα ταλέντα ό,τι καλύτερο μπορούν. Είναι δύσκολο να παίξεις. Έχω πει πόσες φορές ότι είναι πιο εύκολο να γίνεις γιατρός παρά ποδοσφαιριστής. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται τύχη για να γίνεις ποδοσφαιριστής. Ικανότητες εννοείται. Και μετά δουλειά
0: και συγκυρίες. Δουλειά, συγκυρίες.
1: Αυτό ακριβώς. Είμαστε στην τρίτη εθνική, είμαστε πολλά χρόνια η ομάδα.
0: Ναι, είναι πολλά χρόνια η ομάδα.
1: Έχει
0: και σε πρωταγωνιστικό επίπεδο, να προσθέσω, έτσι. Και σε πρωταγωνιστικό επίπεδο.
1: Περσινή χρονιά η ομάδα βγήκε τρίτη στον όμιλό της. Έχουμε πρόεδρο τον κύριο Αντάρτη, ο οποίος είναι κοντά στην ομάδα. Μας παρέχει ό,τι θέλουμε εμείς, γιατί εγώ είμαι στην Ακαδημία. Μας παρέχει ό,τι θέλουμε. Υπάρχει συνεργασία με την πρώτη ομάδα, με τα μεγαλύτερα τμήματα.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Την τρίτη ομάδα.
0: Το ποσοστό της συνεργασίας και η πρόοδος συνεργασίας που έχετε με τη διοίκηση, κατά πόσο είναι ικανοποιητικός, μπορεί να εξελίξει παιδιά, γιατί είναι το μεγάλο διακύβευμα και από μια ερασιτεχνική ομάδα δεν είναι μόνο να μπουν 2-3 παιδιά και να παίξουν την πρώτη ομάδα, αλλά γενικότερα η όλη παραγωγική διαδικασία, ώστε ο κάθε γονιός να εμπιστευτεί, για παράδειγμα, τον Αστέρα Βάρης ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, για το δικό του παιδί και για τη δική του πρόοδο, όχι μόνο για την αγωνιστική του εξέλιξη, αλλά και για την εξέλιξη του ως χαρακτήρας. Γιατί μπαίνει σε ένα κοινωνικό σύνολο και κοινωνικοποίησε.
1: Φυσικά, το ποδόσφαιρο είναι μια μικρογραφία της ζωής. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που βλέπουν και κρίνουν και δεν μπορούν να... Δηλαδή, τουλάχιστον στη δικιά μας την ομάδα, δεν τίθεται θέμα να διοικηθεί κάποιο παιδί, απλά χρειάζεται υπομονή. Υπομονή και δουλειά. Και όταν σου δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία και μπεις μέσα, τότε πρέπει να αποδείξεις ότι δικαιούσε κάτι και εσύ. Και σιγά σιγά να αρχίσεις να αποκτάς εμπειρίες. Όλα αυτά μαζεύεις εμπειρίες. Είναι εμπειρίες. Δεν είναι εύκολο να παίξεις ούτε στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι πολύ δύσκολο να παίξεις στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι προθάλαμος για τις επαγγελματικές κατηγορίες. Εγώ εύχομαι στα παιδιά να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους, αλλά με ταπεινότητα και υπομονή και επιμονή. Όλα αυτά χρειάζεται, πρέπει να έχεις όλο αυτό το πακέτο και φυσικά να δουλεύεις.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό ήθελα να σας πω εγώ για τη δικιά μας την ομάδα.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα,
0: σίγουρα. Και νομίζω. Να και ρώτησε τώρα, γιατί να σε ρωτήσω κάτι για την Εθνική, γιατί είχαμε και τον διαχωρισμό των ομίλων. Πώς βλέπεις τον διαχωρισμό των ομίλων τώρα, πώς αυτός διαμορφώθηκε στην ΓΑΜΑ Εθνική? Γιατί βλέπουμε πολλές ομάδες, για παράδειγμα, στο δικό σας όμιλο, να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, για παράδειγμα.
1: Είναι ανταγωνιστικός ο όμιλος. Δηλαδή
0: θα δούμε έναν όμιλο, ας πούμε, για παράδειγμα, με εθνικό, σε ένα άλλο εθνικό, προοδευτική, ιωνικό μας που μου παίξει τα εθνική.
1: Είναι ο άλλος όμιλος.
0: Ναι. Και στο δικό σου επίσης είναι πολλές καλές ομάδες, έτσι, δεν είναι?
1: Έχει πολλές ιστορικές ομάδες, είναι 6 ομάδες που έχουν παίξει την αλφα εθνική. Όλοι είναι δύσκολοι. Είναι όλοι δύσκολοι, όλοι είναι ανταγωνιστικοί.
0: Ναι.
1: Είναι στις λεπτομέρειες όλα. Και στο πόσο έτσι αντέξεις, γιατί μπορεί να έχει λίγες αγωνιστικές, αλλά είναι κάθε παιχνίδι εντελώς διαφορετικό, ειδικές συνθήκες σε κάθε παιχνίδι. Πρέπει να μην υποτιμάς καταρχήν κανένα αντίπαλο. Είτε ανέβηκε τώρα, είτε νομίζεις ότι θα τον βρεις κάπως πιο αδύναμο, γιατί μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Έχω παίξει μπάλα πολλά χρόνια και αν τυχόν πήγαινες, ας πούμε, να παίξεις με μια ομάδα την οποία δεν της έδινες έτσι, σημασία και τέτοια, μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Θέλει, γιατί να μην ξεχνάτε ότι στον πόντο ή στους, μπορεί και στους δύο πόντους να κρυφτεί αυτός που θα ανέβει ή αυτός που θα πέσει.
0: Είναι νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, αν δεν απαπατάει η μνήμη μου, Στέλιο, ειδικά σε όμιλο με εθνικό και πρόπερση, για παράδειγμα, εθνικός Μαρκός στον πόντο κρίθηκε και ανέβηκε για πρώτη φορά η Μαρκός στην Β' Εθνική.
1: Ναι,
0: και συνέβη και φέτος. Βέβαια, είχαμε και την ιδιαιτερότητα με τα μπαράζ ανόδου. Είδαμε τι έγινε με τον Πύργο να κερδίζει σε δικαστική διαμάχη τον Άρη Πετρούπολης και να ανεβαίνει αυτός στα σαλόνια της Super League. Δύο. Γενικότερα βλέπουμε πολύ λεπτές ισορροπίες. Γενικότερα μέσα ομάδα.
1: Είναι πολύ λεπτές ισορροπίες. Εγώ κοιτάω, ας πούμε, το αγωνιστικό κομμάτι. Τώρα το τι γίνεται, ας πούμε, στα... Αλλά βάσει βαθμολογίας ξέρουμε ότι ο πρώτος είναι πρώτος, ο δεύτερος δεύτερος, ο τρίτος τρίτος. Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Δε. Είναι στο τέλος του πρωταθλήματος ο πρώτος είναι πρώτος, ο δεύτερος δεύτερος, ο τρίτος είναι τρίτος, ο τέταρτος είναι τέταρτος. Έτσι είναι. Τι γίνεται τώρα έξω στις δικαστικές και αυτά είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να ασχοληθώ.
0: Σίγουρα,
1: αυτά βλέπω ότι είναι την ουσία.
0: Σίγουρα.
1: Εύχομαι και ελπίζω ότι και φέτος το πρωτάθλημα της Εθνικής θα είναι και καλύτερο από το περσινό. Πολύ ανταγωνιστικό. Υγεία να έχουν όλα τα παιδιά. Και μακάρι να καταφέρουν τους στόχους. Αλλά επειδή σας ξαναλέω ότι εγώ είμαι στην Ακαδημία, ένα μόνο πράγμα λέω, να υπάρχει ταπεινότητα, επιμονή, δουλειά, και αν έχεις τύχη, αν τύχει, πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, να καταφέρεις να κάνεις τον όνειρό σου πραγματικότητα. Ξέρω ότι πολλών παιδιών, ας πούμε, το βλέπω και από την Ακαδημία τη δικιά μας, τα παιδιά φυσικά εννοείται, το κίνητρό τους είναι, τους έχουμε δώσει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο με τη Β' ομάδα, έχουμε παιδιά μικρά σε ηλικία εκεί, τα οποία παίρνουν εμπειρίες στο πρωτάθλημα της Τρίτης Ξανά. Είμαστε η πρώτη ομάδα που έκανε Β' ομάδα σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι. Β' ομάδα έχουν συνήθως ή ΠΑΕ.
1: Η ΠΑΕ, ναι. Εμείς είμαστε η πρώτη ομάδα η οποία μπήκαμε με ομάδα Β' και συμμετείχε κανονικά και τις όσες χρονιές έχει συμμετάσχει, ας πούμε, έχει πρωταγωνιστήσει.
0: Ναι.
1: Τέταρτη... Τρίτη, τέταρτη, μέσα στην τετράδα τέλος πάντων είναι η ομάδα.
0: Όχι, αυτό που παρακολουθώ και εγώ γενικότερα και γάμα εθνική είναι από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν ο Αστέρας Βάρης τα τελευταία χρόνια. Είχε πολλά χρόνια στην ΑΕ Ψανά, πρωταγωνιστικό επίπεδο, και τα τελευταία χρόνια είναι από τις ομάδες που έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν λέω ότι είναι η ομάδα η οποία διεκδικεί μέχρι τέλους το εισιτήριο της ανόδου, ωστόσο έχει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει την ενδιαίτερη παρουσία της.
1: Πάρα πολύ, γιατί είναι μια πολύ υγιή ομάδα. Όλα ξεκινάνε, ας πούμε, από τη διοίκηση. Υπάρχει μια πολύ οργανωμένη διοίκηση. Και όταν είναι οργανωμένη, από εκεί ξεκινάνε όλα. Καταλάβατε. Τα πάντα, τις επιλογές, τον τρόπο που χειρίζεται κάποια πράγματα, τα προβλήματα που λύνονται πριν δεν προσπαθούν να λύσουν, ας πούμε, οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει πριν καν δημιουργηθεί, που δεν υπάρχουν προβλήματα, γιατί νομίζω είναι και ευχαριστημένα τα παιδιά που είναι κάτω. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι όλοι κάτω. Και εμείς, δηλαδή, και
0: γενικά,
1: εγώ,
0: πόσα παιδιά απορροφάτε, πόσα παιδιά απορροφάτε εσείς τώρα εκεί?
1: Εμείς στην Ακαδημία γύρω στα 250.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Εκεί.
0: Πολύ δηλαδή, μεγάλος αριθμός. Μεγάλο. Για μια ομάδα που είναι ομάδα γάμα εθνικής, έτσι. Αυτά τα νούμερα, ναι, αντανακλώντας κυρίως σε ΠΑΕ, έτσι. Δεν μιλάμε για
1: και
0: ομάδες
1: με ανταγωνισμό μεγάλο στην περιοχή.
0: Μπράβο.
1: Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας, είναι μια περιοχή η οποία έχει, ας πούμε, κοντά έχει και άλλες ομάδες. Αλλά όταν μαθαίνουν την δουλειά που γίνεται, τα πάντα από όλα, τέλος πάντων, θέλουν να έρθουν στη δικιά μας την ομάδα. Μα ούτως ή άλλως έχουν καλύψει, ας πούμε, με διάφορα ρεπορτάζ και έχουν δει. Όταν έρθεις κάτω και δεις τις εγκαταστάσεις και όλα αυτά που υπάρχουν, θα καταλάβεις το λόγο, ας πούμε, γιατί είναι έτσι η ομάδα μεγάλη και γιατί θέλουν να έρχονται και να φέρουν και τα παιδιά εκεί. Καταρχήν είναι...
0: Είναι μια πόλη 40 λεπτά μακριά από την Αθήνα.
1: Και λιγότερο.
0: Και λιγότερο, έτσι.
1: Και λιγότερο. Και έρχονται από παντού. Και στην Ακαδημία τώρα.
0: Για την Ακαδημία μιλάω, ναι.
1: Ναι, ναι, δεν λέμε που είναι, ας πούμε, κάποια παιδιά τα οποία στη Γάμα Εθνική. Καταλαβαίνετε, εκεί πέρα είναι διαφορετικό κομμάτι. Αλλά και στην Ακαδημία έρχονται παιδιά όχι μόνο από τη Βάρη, έρχονται από παντού. Γιατί υπάρχει το κίνητρο του να με την προσπάθεια και με τη δουλειά και αυτά θα προωθηθούν.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ εύχομαι ό,τι το καλύτερο, γιατί πραγματικά είστε εκεί στον Αστέρα, βάλεις μια, θα έλεγα εγώ, δεξαμενή παιχτών, και όχι μόνο απλά φωτίζετε την περιοχή, φωτίζετε ολόκληρη, θα έλεγα εγώ, τα Μεσόγεια εκεί. Μια περιοχή η οποία γενικότερα παράγει ποδοσφαιριστές. Γενικά τα πρωταθλήματα της Ψανά έχουν παρελάσει πάρα πολλοί σπουδαίοι παίχτες. Έχουν ξεκινήσει από ομάδες Ψανά καριέρες κορυφαίοι ποδοσφαιριστές που έχουν παρελάσει όχι μόνο στα γήπεδα της Super League αλλά και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και νομίζω τόσα χρόνια που είστε εσείς εκεί πέρα δίνετε το παράδειγμα, φωτεινό παράδειγμα για να ακολουθήσουν και οι επόμενοι.
1: Γενικά είναι μια, και τα πρωταθλήματα είναι πάρα πολύ οργανωμένα και σαν ένωση, ας πούμε. Δηλαδή τώρα φανταστείτε ότι στη ΓΑΜΑ Εθνική έχει φέτος 4 ομάδες η Εψανά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή δουλεύουν, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι επίσης να έχεις δικό σου γήπεδο. Όταν έχεις δικό σου γήπεδο, κανονίζεις. Δεν τρέχεις, ας πούμε, αριστερά και δεξιά. Έχεις το γήπεδό σου, κάνεις την προπόνησή σου και λίγο πιο μετά να τελειώσεις δεν σου λέει κανείς κάτι. Δεν τρέχεις, δηλαδή, στάνταρ τις ώρες αυτές. Δηλαδή, στην Εψανά, πιο πολλές ομάδες έχουν... Το γηπεδικό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Βέβαια.
1: Ας πούμε, υπάρχουν κάποιες άλλες ενώσεις οι οποίες όλο το πρωτάθλημα μπορεί να γίνει σε 5-6 γήπεδα. Όλο το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Εκεί κάθε ομάδα καταλαβαίνεις, ας πούμε, και σαν έδρα, να το πούμε και έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το καλό είναι ότι έρχεται και κόσμος, παρακολουθεί την ομάδα. Ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα. Και από την Ακαδημία, πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών από μικρή ηλικία είναι φίλαθλοι της ομάδας και έρχονται, έχουν αγαπήσει την ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να αγαπάς την ομάδα που είσαι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να είσαι φίλαθλος της και να την υποστηρίζεις και όταν δεν έχεις αγώνα να έχεις στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό.
0: Και νομίζω δείχνει ότι θέλει μια οικογένεια και αυτό φαίνεται και από την οργάνωση την οποία διακρίνω ότι υπάρχει.
1: Είναι πραγματικά μια οικογένεια η ομάδα.
0: Μπράβο. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στέλιο. Δεν ξέρω, θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Έχω και ένα δίπλα μου ακριβώς, γιατί παίζαμε σε έναν αγώνα παλεμάχων τώρα.
0: Ναι.
1: Εδώ στη Σαλαμίνα.
0: Πολύ ωραία.
1: Με τον κύριο Αγγελάκη. Τον Τάκη,
0: τον Αγγελάκη. Πολύ γνωστός προπονητής και στις ομάδες της Σαλαμίνας, κατά καιρούς έχει προπονητής και στο Αμπελακιακό και στο Νέα, τα έχει περάσει και τον ΑΕΠ Ράμος και από τον ΑΕΤΟ Κορυδαλλού, πάρα πολλές ομάδες, μια τεράστια καριέρα. Πολύ ωραία. Πολύ θα χαρούμε να το ακούσουμε.
2: Γεια σου Κώστα μου.
0: Γεια σου κύριε Τάκη, τι κάνετε?
2: Είναι
0: καλά είστε? Μια χαρά, τέλεια. Τέλεια, εδώ στον αγώνα, εδώ. Εδώ προσπαθούμε να ανοίξουμε τα μάτια σε πολύ κόσμο και για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, γιατί δεν είναι μόνο τα επαγγελματικά, δεν είναι μόνο επαγγελματικές ομάδες. Νομίζω η βάση είναι οι ερασιτεχνικές ομάδες και εσείς τόσα χρόνια εκεί στις ερασιτεχνικές ομάδες του Πειραιά, της Αθήνας, της ΓΑΜΑ Εθνικής, νομίζω, εντάξει, μεταλαμπεύετε τις γενιές όλες με τη δουλειά σας.
2: Εγώ δεν θα το πλατιάσω, επειδή όντως είμαι άνθρωπος περισσότερο των ακαδημιών. Έχω άποψη για την Αστέρα Βάρης, όντως γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και πάρα πολύ οργανωμένη. Και το σταματάω εδώ.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Για το λέει ένας ποδοσφαιράνθρωπος σαν και εσάς, νομίζω είναι το πλέον σημαντικό.
2: Γιατί έχω άποψη και ξέρω.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Υγεία να έχουμε. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι, Κώστα μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς ό,τι καλύτερο.
2: Καλό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στέλιο, να είστε καλά.

Βλέπετε, είμαστε μια δραστική εκπομπή, η οποία εγώ προσωπικά λατρεύω τον ελαστικό αθλητισμό, τις ελαστικές κατηγορίες. Χρόνια τώρα πρέπει να γίνει, να βρεθεί μια λύση ώστε όλες αυτές οι ομάδες όχι απλά να βιώσουν, όχι απλά να βγάζουν αθλητές, αλλά και να φαίνεται και η δουλειά τους, έτσι. Το σημαντικότερο αυτό είναι να φαίνεται η δουλειά που γίνεται σε μια ομάδα. Για παράδειγμα, το Αστέρα Βάρης, που δεν το ήξερα αυτό, απασχολεί 250 παιδιά. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό.

Πάμε να περάσουμε σιγά σιγά και στις ειδήσεις που αφορούν τις επαγγελματικές ομάδες. Έχουμε πάρα πολλές μεταγραφές. Είμαστε σε μια περίοδο που όλες οι ομάδες μπαίνουν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Προετοιμάζονται είτε για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είτε γενικότερα για την εν γέννη παρουσία τους και στο πρωτάθλημα. Να πούμε ότι την περασμένη Πέμπτη διεξήχθη η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος στη Super League 1. Βεβαίως είχε προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Super League, του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου, με περιπετειώδη τρόπο, με αρκετό παράσκηνιο. Είχαμε διπλή αναμέτρηση του Γιάννη Αλαφούζου με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. 7-7 είχαμε ισοψηφία, με την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου να υποστηρίζεται και από τον ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ. Μετά πολλά λοιπόν, με το γεγονός, μετά από την δεύτερη ισοπαλία που υπήρξε ανάμεσα στον Γιάννη Αλαφούζου και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, και από πρόταση που έγινε από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Μάκη Γκαγκάτσε, αποφασίστηκε ότι θα ήταν προτιμότερο να μοιραστεί η προεδρία για την σεζόν 26-27, αυτή που ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες. Νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Γιάννης Αλαφούζος, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Εντός της σεζόν 27-28 θα επιστρέψει στην προεδρία της Super League ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του συνεταιρισμού, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Αρνητικά η πρώτη αγωνιστική φέρνει την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ηρακλή. Καλαμάτα, είναι ο Φώτης στη Καλαμάτα, φιλοξενεί τον Άρη. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Όφη τον Βόλο, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Θυμίζουμε το νέο πρωτάθλημα ανοίγει τις πύλες του το διήμερο 22-23 Αυγούστου του 2026. Να πούμε ότι το πρώτο ντέρμπι είναι αυτό την τρίτη αγωνιστική ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Το τριφύλι φιλοξενεί τον δικεφαλό της Θεσσαλονίκης στο ΟΑΚΑ. Ενώ την τέταρτη αγωνιστική έχουμε τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Άρη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ορισμένο για την έκτη αγωνιστική. Τη δέκατη αγωνιστική παίζει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τη 13η Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ενώ

Ενώ το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ έχει οριστεί για την 8η αγωνιστική. Να πούμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος ισχύουν ακριβώς όσα ίσχυαν πέρσι. Δηλαδή, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν υπάρχει καθρέφτης, δηλαδή η πρώτη αγωνιστική δεν συνδυάζεται με τη 13η σε καμία περίπτωση, αλλάζει το πρόγραμμα. Και βεβαίως θα έχουμε πάλι play-off 1-4, 5-8 και 9-14. Play-out και play-out 9-14 που θα κρίνουν ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν στο Super League 2. Από εκεί έπειτα, ο τελικός του κυπέλου θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου. Επιστρέφει στο ΆΚΑ. Θυμίζουμε πέρσι και ο τελικός του κυπέλου είχε διεξαχθεί 25 Απριλίου στο Παβεσσαλικό και είχε βρει τον Όφι να επικρατεί του ΠΑΟΚ στην παράταση με 3-2. Επιστρέφει λοιπόν η γιορτή του κυπέλου, του τελικού του κυπέλου στο ΆΚΑ στις 22 του Μαΐου.

Θα ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ από την ΑΕΚ, την προαλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ, η οποία ουσιαστικά αποχαιρέτησε σήμερα και επίσημα τον Πινέδα, τον επί μια τετραετία μεξικανό παίχτη της, τον Πινέδα, ο οποίος για τα επόμενα τουλάχιστον 3 χρόνια θα αγωνίζεται με την φανέλα της Monterrey. Έχουμε επιστροφή στη χώρα του για τον Πινέδα. Monterrey, στην οποία ανέλαβε προημερών ο Ματίας Αλμέιδα. Έτσι λοιπόν, ο Πινέδα αποτελεί παρελθόν για την ΑΕΚ μετά από 4 χρόνια παρουσία σου στην ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, κάνοντας τη διαφορά και πραγματοποιώντας συνολικά 174 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα της Ένωσης, ενώ είχε καταληκτική συμβολή στα δύο πρωταθλήματα που πανηγύρισαν οι κίτρινο-μαύροι, τόσο το 22-23 όσο και το περσινό 25-26, αλλά και το Κύπελλο Ελλάδας του 2023. Να πούμε ότι η Monterrey κατέβαλε το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΕΚ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, ενώ ο Πινέδα θα λαμβάνει ετησίως το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ΑΕΚ, η οποία νωρίς το μεσημέρι έδωσε το ένα ακόμα φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, επικρατώντας τη Χρόνιγκεν με 2-1, με ανατροπή συγκεκριμένα. Μετά το 0-0 της περασμένης Πέμπτης, η ομάδα της, η ομάδα του Νίκολιτς έδειξε χαρακτήρα. Παρά το γεγονός ότι το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, καθότι ο Ρέλβας αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα στο 55ο λεπτό για σκληρό τάκλιν και η Ολλανδική ομάδα στο 66ο λεπτό βρέθηκε να προηγείται. Η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα λοιπόν. Πάμε για την ώρα και πάμε να συνεχίσουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεκινάει λοιπόν το δεύτερο μέρος εκπομπής Γκόλ από τα Αποδυτήρια. Νόμιστε 2 λεπτά μετά τις 9. Εσείς μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2-10-71-08-000. Επαναλαμβάνω 2-10-71-08-000 για τις όποιες απορίες, επισημάνσεις, ερωτήσεις για οτιδήποτε αφορά την εκπομπή μας. Είτε μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο 6943-635451. 6943-635451. Email στο οποίο μπορείτε να στέλνετε τις όποιες ερωτήσεις ή απορίες. Λοιπόν, να συνεχίσουμε για την ΑΕΚ, η οποία είπαμε βρέθηκε να χάνει στο 60 λεπτό και παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να παίζει και με παίχτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Ρέλβας με απευθείας κόκκινη. Η κυτρινόμαυρη έκανε ανατροπή με δύο πολύ ωραία τέρματα τόσο από τον Ζήνη στο 27ο λεπτό, όσο και την πολύ ωραία κεφαλιά του Καλοσκάμι στο 23ο. Δείχνοντας χαρακτήρα και δείχνοντας αρκετά βελτιωμένη σχετικά με τα δύο προηγούμενα φιλικά που είχε δώσει επί Ολλανδικού εδάφους.

Πάμε να περάσουμε και στον Ολυμπιακό, ο οποίος νωρίς το πρωί σήμερα ανακοίνωσε και τη μεταγραφή του Τζοέλ Ροκά, του 21χρονου Ισπανού εξτρέμ από την Ζιρόνα. Ένας παίκτης ο οποίος είχε απασχολήσει αρκετό καιρό τους Ερυθρολεύκους. Ολυμπιακός ο οποίος συνεχίζει το μεταγραφικό του κρεσέντο των τελευταίων εβδομάδων. Θυμίζουμε, έχει ήδη αποκτήσει τον Σμαϊλόβιτς, έχει ήδη αποκτήσει τον Φορτούνη, η επιστροφή του Κάρμο, η απόκτηση του Μαφέο και του goalkeeper Popovich. Είναι οι πιο σημαντικές προσθήκες ως τώρα για τους Ερυθρόλεπους, με τον Ρόκα μάλιστα όχι απλά να ανακοινώνεται, αλλά να παίρνει και μια γεύση από τη νέα του ομάδα, αγωνιζόμενος στο σημερινό φιλικό που έδωσαν οι Ερυθρόλεπτοι, το τέταρτο κατά σειρά επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στον Άγιαξ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ιτήθηκε 1-0 από τον Έαντα, ένας Άγιαξ για τον οποίο το απόψινο παιχνίδι είχε αποκτήσει χαρακτήρα πρόβας τζενεράλε για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Είναι λίγο πιο μπροστά στο ότι έχει να κάνει το κομμάτι της προετοιμασίας ο Έαντας από τον Ολυμπιακό. Ο Ρόκα, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 70ο λεπτό, έδειξε κάποια καλά στοιχεία σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά ανταγωνιστικός. Σε πεδίο τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις με τον Γιάρεμτσουκ άγγιξε τον γκολ όταν το σκόρ ήταν στα επίπεδα το 0-0. Ωστόσο δεν τα κατάφερε και ο ΕΑΣ με τον γκολ πέτυχε στο 21ο λεπτό. Έφτασε αυτή τη φιλική νίκη. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός εχθές είχε δώσει το τρίτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, επικρατώντας τη Φορτούνα Σιτάρτ με 3-1 σε ένα παιχνίδι που έλαμψε το ταλέντο και η ποιότητα του νεοφερμένου Ζώτα Σίλβα, ενός παίχτη που ήρθε από την Νότιγχαμ με τη μορφή δανεισμού και τον Ολυμπιακό να έχει το δικαίωμα οψιών αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Από την πρώτη κιόλας παρουσία ο Πορτογάλος ανέδειξε πτυχές του ταλέντου, της ποιότητάς του, ήταν πάρα πολύ καθοριστικός, πέτυχε συνδύα στον τεμπούτο του με hat-trick, μάλιστα το δεύτερο γκολ, το οποίο προήλθε από μια εξαιρετική καυτή πάσα του Σιπιώνη, ήταν πάρα πολύ όμορφο, πέρασε την μπάλα πάνω από τον αναφύλακα, ένα εκπληκτικό πλασέ, θύμισε εποχές Γιωβάνι, ο Ζώτα, με 3 γκολ συνολικά στα 77 λεπτά από σχεδόν το 90 που αγωνίστηκε. Ήταν πάρα πολύ επιδραστικός και γενικότερα, παρά το γεγονός ότι έπαιξε σαν δεύτερος επιθετικός, ο Ολυμπιακός τον είχε αποκτήσει ως half extreme, έπαιξε σε ρόλο δεύτερου κυνηγού, καθότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε με καθαρό φορ. Θυμίζουμε ο Κλέιτον είναι τραυματίας, ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη στο πρόγραμμα προετοιμασίας του Χωσέλους με τη Λίμπαρ, καθότι μετήχαν με τις εθνικές ομάδες του Μαρόκο και του Ιράν στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός ουσιαστικά χωρίς κλασικό φορ, αλλά με τον Ζώτα Σίλβα να παίρνει την πακέτα του κυνηγού και να και από τον τεμπούτο του κιόλας να πραγματοποιεί αυτή την πολύ καλή εμφάνιση με τα 3 γκολ που πέτυχε, έδειξε εξαιρετικά δείγματα γραφής και νομίζω μπορεί να αποτελέσει μια πάρα πολύ καλή προσθήκη για τους Ερυθρόλευκους.

0: Θα πέρασε ο Χριστόφωνο μας φίλο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Κώστα. Α, αλλά έχουμε τον Κώστα στον άλλο, τον καλό μας φίλο και στην άδελφο. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Και πώς
1: και
0: μια χαρά, ωραία.
1: Φίλες και φίλες ακροατές σου.
0: Πολύ ωραία. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, γενικότερα να ξεκινήσουμε από Μουντιάλ που μπαίνουμε στην τελική ευθεία, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει μια μελαγχολική διάθεση, τουλάχιστον όταν τελειώνει ένα Μουντιάλ, πάντα τουλάχιστον εγώ νιώθω κάπως σφιγμένο το στομάχι, γιατί τελειώνει η ποδοσφαιρική γιορτή.
1: Και ειδικά αυτό το Μουντιάλ που είδαμε, Κώστα, γιατί εντάξει, δεν ξέρω ο καθένας αν πώς εκτιμάει ή όχι τους Αμερικάνους γενικά, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν πετυχημένο το Μουντιάλ που διοργάνωσαν. Παρότι τα εισιτήρια ήταν πολύ ακριβά, σε γενικές γραμμές τα γήπεδα ήταν γεμάτα, η οργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν και τυχερή, δεν υπήρχαν διακοπές αγώνων είτε μεταθέσεις πέρα από δύο περιπτώσεις, αν θυμάμαι καλά, με την κακοκαιρία.
0: Ακριβώς.
1: Έτυχε να δούμε ωραίο θέαμα, αν και τέλος της σεζόν, και ήταν ένα Μουντιάλ που ούτε παραγγελία να το είχαν οι άνθρωποι έτσι, της FIFA, που οι top scorer, τα μεγάλα ονόματα, κάνανε φοβερά παιχνίδια.
0: Και όχι μόνο φοβερά παιχνίδια, γίνεται και ένας πραγματικός χαμός για τον Χρυσό Παπούτσι τώρα, έτσι, γίνεται πολύς λόγος για τον Χρυσό Παπούτσι.
1: Ναι, και είναι και ένας λόγος, ένα κίνητρο για τον απόψινό μικρό τελικό, το Γαλλία-Αγγλία, διότι ο Εμπαπέ κυνηγάει το Χρυσό Παπούτσι, όπως είπες, με το Μέση, είναι στα 8 γκολ. Οπότε θεωρητικά είναι πιο εύκολο σήμερα να σκοράρει ο Γάλλος περισσότερα τέρματα και να το κατακτήσει από ότι ο Μέση στον τελικό.
0: Να πούμε ότι αν δεν τα καταφέρει ο Εμπαπέ, νομίζω από σήμερα είναι πρώτο σκόρερ ο Μέση, λογικά. Έτσι, γιατί προηγείται κατά μία assist του άσου της Real Madrid. Έχει 4-3. Παίζει ρόλο και assist.
1: Πάντως, επειδή γενικά τα παιχνίδια έχουν ωραίο θέαμα, μπορεί να μην υπάρχει κάτι σημαντικό κίνητρο στην τρίτη θέση ενός παγκοσμίου κυπέλου, αλλά για τους τηλεθεατές νομίζω θα είναι πολύ όμορφο αυτό το παιχνίδι το Γαλλία-Αγγλία, για να δουν να πέρασουν σήμερα το βράδυ τους, τα μεσάνυχτα είναι το παιχνίδι. Η Γαλλία που για τους περισσότερους και για μας φάνηκε μέσα στο γήπεδο είναι το φαβορί, την πάτησε κόντρα στα ρομπότ της Ισπανίας, θα λέγαμε. Πραγματικά την κλείδωσαν στον ημιτελικό η Φούριας Ρόχας και πολύ δίκαια προκρίθηκαν στον τελικό. Και απ' την άλλη οι Άγγλοι, οι οποίοι θα έλεγε κανείς ότι αυτοκτόνησαν, έκανε χαρακτήριο ο Τούχελ, μπορείς να το πεις όπως θες, έδωσε την ευκαιρία στους Αργεντινούς, οι οποίοι δεν θέλουν και πολύ, το ξέρουμε, έτσι κι αλλιώς η εντεκάδα αποτελείται από μεγάλους παίχτες, παίχτες μεγάλης αξίας. Και μέσα σε 6 λεπτά κατάφεραν και έκαναν αυτή την θρυλική ανατροπή. Το 0-1 τους Άγγλους σε 2-1 και βρίσκονται σε δεύτερο σερί τελικό παγκοσμίου κυπέλου και σε 7ο συνολικά στην ιστορία.
0: Και έχουν τη δυνατότητα, Κώστα, να γράψουν ιστορία, να φτάσουν σε κατακτήσεις στη Γερμανία και την Ιταλία που έχουν 4 και να απέχουν μόλις ένα από την αιώνια αντίπαλό τους στη Βραζιλία που έχει 5, αλλά πλέον αγνοεί το στέμα του πρωταθλητή κόσμου από το μακρινό 2002, εποχής Ρονάλντο, του φαινομένου Ρονάλντο, Ροναλντίνιο και φυσικά του δικού μας Ριβάλντο.
1: Ναι, η Βραζιλία πλέον 24 χρόνια μένει μακριά, τώρα θα πάει στα 28 χρόνια για να διεκδικήσει το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο διεξάγεται και αυτό το 2030 σε 3 πάλι χώρες, στην Πορτογαλία, στο Μαρόκο και στην Ισπανία,
0: ναι.
1: Ενώ θα γίνουν και 2 παιχνίδια, ένα στην Αργεντινή και ένα στην Ουρουγουάη.
0: Στην Ουρουγουάη για τα 100 χρόνια.
1: Για τα 100 χρόνια, ναι, ναι. Επειδή θα συμπληρώνονται 100 χρόνια των παγκοσμίων κυπέλων. Οπότε μέχρι τότε η Βραζιλία θα περιμένει και βεβαίως έχει να γίνει πολλή δουλειά. Θα δούμε αν θα μείνει ο Κάρλο Αντσελότι στην ομάδα. Και σίγουρα σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να βγουν νέοι Βραζιλιάνοι παίχτες, έτσι. Διότι τουλάχιστον την ομάδα που παρέταξε ο Αντσελότη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο είδαμε να έχει έλλειμμα ποιότητας και φαντασίας, που όπως ξέρουμε, όπως έχουμε μάθει στους Βραζιλιάνους.
0: Αυτό το μπρίο. Αυτό, ναι. Δηλαδή το απρόβλεπτο που είχαμε. Πάντα κάθε εθνική ομάδα της Βραζιλίας είχε τουλάχιστον 2-3 εκπροσώπους αυτού του ποδοσφαίρου. Δηλαδή εποχή Ροναλντίνιο, εποχή Ρονάλντο, παλιότερα με τον Ρομάριο, πιο παλιά με τον Καρέκα, τον Αλεμάο, μη συμπάμε πιο παλιά με τον Μπελέ, αλλά πάντα η εποχή του Ντούγκα, η εποχή του Ζίκο,
1: ναι,
0: του Φαλκάο,
1: ήτανε,
0: πάντα, είχε πάντα η Βραζιλία, εγώ θυμάμαι, 2 ή 3 εκπροσώπους που ήταν οι παίκτες που πραγματικά την ακούμπαγαν την μπάλα και την έπαιρναν μαζί τους, έτσι, τραγουδούσαν με την μπάλα.
1: Σωστά, και σίγουρα ακόμα υπάρχουν δικαιολογίες, γιατί μπορεί να μας πει κάποιος ότι πλέον οι Βραζιλιάνοι παίκτες σχεδόν όλοι παίζουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, άρα προσαρμόζονται στον ευρωπαϊκό τρόπο ποδοσφαίρου. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πάβει έτσι να είναι Βραζιλιάνοι, έτσι να πρέπει να έχουν το κάτι παραπάνω, αυτό που, το πρίο που λες και εσύ. Το οποίο έλειψε στην Βραζιλία φέτος, αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Βέβαια. Πάντως γενικότερα αυτό που λες και εσύ, παρότι ότι είχαμε αυτό το μαραθώνιο των 38 ημερών, για πρώτη φορά στην ιστορία ένα μουντιάλ διαρκεί τόσο πολύ, με συμμετοχή 48 ομάδων, και τον κύριο Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το επόμενο μουντιάλ να δεξαχθεί ακόμη και με 64 ομάδες.
1: Ναι, το πάντως τώρα το 48 ομάδες δεν κούρασε.
0: Δεν κούρασε. Όπως ήταν, δεν κούρασε. Ναι, νομίζω δεν κούρασε.
1: Δεν κούρασε όπως έγινε, ναι.
0: Πολλοί κόσμοι νομίζω ότι θα τον κούρασε, αλλά δεν το κούρασε. Απλά η μοναδική, ας πούμε, μοναδικό σημάδι που αφήνει ήταν ότι ήταν πολλά παιχνίδια που ήταν, υπήρχε αυτή η διαφορά ώρας και πολλοί κόσμοι δεν μπορούσαν να τα παρακολουθήσουν.
1: Ναι, εντάξει, ζωτάνα, αυτό ήταν λόγω ότι από τις χώρες που το διοργάνωσαν. Έτσι,
0: σίγουρα,
1: δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Ίσα-ίσα οι Αμερικάνοι μεσημέρι παίζαν τα παιχνίδια τους και στο Καναδά και στο Μεξικό. Εντάξει, όσο δυνατόν να είναι πιο κοντά σε ευρωπαϊκές ώρες. Αλλά εντάξει, προφανώς και υπήρχαν τα παιχνίδια που ήταν ξημερώματα. Αλλά είναι δεδομένο ότι αυτό, αν μπορεί να πει Κώστα κάποιος ότι τι δεν είδαμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, δεν είδαμε πολλά ντέρμπι. Βέβαια δεν ευθύνεται κανείς, η τύχη ευθύνεται, το γεγονός ότι η Πορτογαλία για παράδειγμα τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της και όχι πρώτη, όπου τερμάτισε Κολομβία, οπότε συνέχεια χάλασαν κάποια ζευγάρια, θα βλέπαμε κανένα Πορτογαλία-Ολλανδία, θα βλέπαμε στη συνέχεια ένα Ολλανδία-Γαλλία, έμειναν και οι Ολλανδοί εκτός.
0: Έμειναν οι Ολλανδοί, έμειναν οι Γερμανοί πολύ νωρίς εκτός συνήφωνος από την Παραγουάη, δεν μετέχει η Ιταλία για δεύτερο συνήφωνο μουντιάλ.
1: Αν δει κάποιος μετά το Μεξικό-Αγγλία, ήταν τα λεγόμενα ντέρμπι, οι δύο ημιτελικοί.
0: Ναι, αυτά ήταν ντέρμπι, αυτά ήταν ντέρμπι. Κλασικά.
1: Δεν υπήρχε κάποιο άλλο. Να πούμε επίσης ότι παρότι αυτά που λέγανε παρά έξω, αλλά βεβαίως υπήρχε και μεγάλη γκρίνια, ότι το ημίχρονο του τελικού θα διαρκούσε μισή ώρα, λόγω του καλλιτεχνικού προγράμματος που έχουν ετοιμάσει οι Αμερικάνοι, τελικά η FIFA αποφάσισε θα διαρκέσει 17 λεπτά.
0: Ναι. Δηλαδή σημαντικό αυτό. Σημαντικό. Θα είναι ένα κανονικό ημίχρονο ουσιαστικά. 15
1: ναι,
0: διαρκέ.
1: Ναι. Θα υπάρχει φυσικά πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Μαντόνα τραγουδάει και όχι μόνο, Σακύρα, έτσι, και πολλά μεγάλα ονόματα. Αλλά θα περιοριστεί σε αυτά τα 17 λεπτά, όπου η FIFA θα βάλει στα ταμεία της περίπου πάνω από 85 εκατομμύρια. Για να καταλάβει κανείς για τη FIFA τι είναι το Μουντιάλ.
0: Αυτό είναι το Μουντιάλ.
1: Και σαν κέρδος συνολικά για την Παγκόσμια Ομοσπονδία, αυτό το παγκόσμιο κύπελο, οι εκτιμήσεις λένε ότι θα βάλει στα ταμεία της ένα ποσό πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει.
1: Πολλά, πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Καταλαβαίνει κανείς, γιατί ο Ινφαντίνο ονειρεύεται και 64 ομάδες και δεν ξέρω και πόσο παραπάνω.
0: Βέβαια, μα βλέπεις τα ταμεία και φτάνουν τέτοια ποσά. Βέβαια, η μοναδική, θα έλεγα εγώ, δυσφορία από αρκετό κοινό είχε να κάνει με τις διακοπές, τα διαλύματα ενυδάτωσης. Έτσι, που,
1: ναι, ναι, έτσι.
0: Ήταν λογικό.
1: Αλλά πάλι και εκεί θα σου πω, Κώστα, ότι τα τηλεοπτική σταθμή και η FIFA βάλαν πολλά χρήματα στο ταμείο με τις διαφημίσεις που δείχνανε, εκ αυτό το τρίλεπτο. Οπότε κάποιοι ήδη έχουν κάνει την εισήγηση να υπάρχουν αυτά τα διαλύματα σε όλη τη σεζόν πλέον. Σαν time out για να μπορούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί να μεταδίδουν και διαφημίσεις, εξτρά διαφημίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε επίσης ότι την απονομή του τροπαίου στον νικητές θα την κάνει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Έτσι, σημαντικό. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, δεν έχει ξαναγίνει, αλλά στην Αμερική βρισκόμαστε, οι νικητές θα πάρουν και δαχτυλίδια πρωταθλητών όπως οι νικητές του NBA.
0: Του NBA, δαχτυλίδια, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Η FIFA θα τους δώσει ειδικά δαχτυλίδια στους νικητές όπως ήταν από τα δύο του NBA, αμερικανοποίηση.
0: Αμερικανοποίηση, αυτό θα έλεγα και εγώ. Σε μια προσπάθεια να προσελητήσουν και το κοινό των ΗΠΑ να αγαπήσει περισσότερο το ποδόσφαιρο, αλλάζουν τις ισορροπίες στο ποδόσφαιρο γενικότερα, το αμερικανοποιούν όπως πολύ εύστοχα επεσήμανες, ώστε να γίνει πιο καλά, πιο αναγνωρίσιμο και στα μάτια και γενικότερα στην γέννη νοοτροπία των Αμερικανών. Να το αγαπήσουν περισσότερο. Όμως, Κώστα, και όπως πολύ εύστοχα επεσήμανες, παρότι όμως ήταν πολλά, πολύ ακριβά τα εισιτήρια, σε όλα τα παιχνίδια είδαμε γεμάτα γήπεδα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, και στις τρεις χώρες.
0: Και αυτό στις χώρες.
1: Είναι επιτυχία της FIFA, αλλά και του κόσμου, του κοινού δηλαδή, όπου μπορεί να μην έχει μεγάλη σχέση με το ποδόσφαιρο, να το πούμε αυτό. Ωστόσο, στήριξε τη χώρα του και το γεγονός ότι διοργανώνει ένα παγκόσμιο κύπελο και βέβαια ήθελαν

0: Βρήκα, βέβαια.
1: Ήταν το ένα παιχνίδι που ήταν να γίνει το Μάρτιο, πριν από δύο μήνες, τέσσερις μήνες μάλλον, στο Κατάρ. Δεν έγινε λόγω των βομβαρδισμών των Αμερικάνων, αναβλήθηκε. Και άτυπα θα γίνει τώρα στον τελικό για να δούμε ποια θα είναι, ας πούμε, η υπερπροταθλήτρια κόσμου.
0: Πάντως η Ισπανία πάει να κάνει ό,τι έκανε την τριετία 8-10-12, 2008-2012, όταν είχε πάρει δύο Euro και διάμεσα είχε πάρει και το παγκόσμιο απέναντι στην Ολλανδία. Να δούμε. Αν η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση θα ισοφαρίσει την Ιταλία και τη Γερμανία σε κατακτήσεις και ο Λιονέλ θα γράψει μια ιστορία. Είπαμε, αν και εφόσον ξεκινήσει, που όλα δίνουν θα ξεκινήσει ο Λιονέλ Μέση στο αρχικό σχήμα των Αργεντίνων, θα φτάσει τον Καφού σε ό,τι έχει να κάνει τις συμμετοχές του σε τελικούς, αλλά όχι μόνο αυτό, σε αρχική ενδεκάδα τελικών. Κάτι το οποίο είχε πετύχει και ο Άσος της, πρώην Άσος της Ρώμα, το 1998, το 2002 και το 2006.
1: Και νομίζω ότι θα είναι ιδανικό φινάλε για την παρουσία του στην Αργεντινή, για τον Μέση, έτσι, αν κατακτήσει και δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο, να κρεμάσει τη φανέλα του.
0: Βέβαια, το καλύτερο τελείωμα για έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει πάρει την Αργεντινή στις δικές του πλάτες, παρά τα 39 του χρόνια, είναι αυτός που δίνει το σύνθημα και ακόμη στον ημιτελικό με την Αγγλία. Ήταν ο καλύτερος από δώσει, ιδιαίτερα στο εξαιρετικό 30 λεπτό που είχε η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι απέναντι στην Αγγλία, που είχε αυτό το συντριπτικό ποσοστό κατοχής 88-12, τις 10 κλασικές τελικές, δεν μιλάμε τελικές για μακρινά σουτ, μιλάμε για τελικές μισό γκολ, που είχαμε τα δύο γκολ, είχαμε τα δύο δοκάρια, 4 κλασικές ευκαιρίες, 2-3 πολύ μεγάλες αποκρούσεις του Πίκφορντ, μια Αργεντινή που πραγματικά ισοπαίδωσε την Αγγλία. Νομίζω πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι ο Σκαλόνι γύρισε τον Μέση σε ρόλο ακραίου μεσοεπιθετικού και μπέρδεψε ακόμη περισσότερο την αμυντική συνοχή της Αγγλίας. Μια Αγγλία
1: σίγουρα
0: που κυριολεκτικά ψαχνόταν.
1: Και το γεγονός ότι ο Τούχελ μετά το 0-1 γύρισε την ομάδα πίσω, έτσι.
0: Πάρα πολύ πίσω.
1: Για να κρατήσει το αποτέλεσμα.
0: Πάρα πολύ πίσω.
1: Κάτι το οποίο δεν του βγήκε βεβαίως στο μάτς. Βέβαια, Κώστα, από Δευτέρα το Μουντιάλ θα φαίνεται πολύ μακρινό, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και μέσα την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις ομάδες μας.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή περνάμε κατευθείαν.
0: Περνάμε κατευθείαν σε φάση αγώνων νοκάουτ για τα προκριματικά, το Champions League, του Europa League και του Conference.
1: Αλλάζουμε σελίδα, δηλαδή θα μείνει ο κόσμος, ο φιλαθλητικός,
0: χωρίς
1: να ασχολείται, έτσι, αρκετές μέρες. Την άλλη Πέμπτη είναι τα πρώτα παιχνίδια, το Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8 στην Πολωνία και το ΠΑΚΣ Παναθηναϊκός 9 το βράδυ στην Ουγγαρία.
0: Ναι, όντως. Παναθηναϊκός, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα οδεύει προς την απόκτηση του Φαν Ρόγχελεν, του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού από την ομάδα της Σάμσουσπορ. Υπάρχει οριστική συμφωνία. Μια μεταγραφή η οποία... μια μεταγραφή η οποία έγινε αναγκαιότητα για τον Παναθηναϊκό μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Ίγκασον, Ίνκι Ίγκασον, ο οποίος στο έξτρα 30 λεπτο του φιλικού που έδωσε ο Παναθηναϊκός, ορταστικό φιλικό με τη Rapid, είναι αδελφοποιημένα τα δύο σωματεία, υπέστη ρήξη χιαστού, ολική ρήξη χιαστού, που θα τον αφήσει εκτός δράσης για όλη τη φετινή χρονιά.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη ουσιαστικά ανάγκασε τον κύριο Αλαφούζο να βάλει λίγο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη από ό,τι υπολόγιζε, να κλείσει τον Ολλανδό στόπερ, για τη στιγμή που δεν ολοκληρώθηκε και η μεταγραφή του στην Τουρκία, και να τον ντύσει στα πράσινα. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να πάρει στόπερ άμεσα για να τον έχει στη διάθεσή του στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στο μάτς με τη Rapid φάνηκε ότι πίσω υπάρχουν κενά στην άμυνα, και νομίζω ότι στις επόμενες ημέρες και μέσα στον Αύγουστο ίσως αποκτηθεί και άλλο στόπερ, διότι αυτή τη στιγμή από τους στόπερ τους διαθέσιμους του Παναθηναϊκού και ο Τουμπά δείχνει να έχει προβλήματα πίσω, και ο Μπράουν, και φυσικά δεν υπολογίζεται ο Γετβάη

0: Για τη ΦΑΗ, ο οποίος τελεί υποπόληση, έτσι.
1: Άρα, νομίζω ότι μετά την... μετά και αυτή την κίνηση, νομίζω μέσα στον Αύγουστο ο Παναθηναϊκός ίσως ψάξει και για έναν ακόμα στόπερ.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Είναι σημαντικά τα παιχνιδιά, Κώστα, για τον Παναθηναϊκό, διότι είπαμε δεν έχει το μαξιλαράκι που έχουν οι άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να μπει στη League Phase του Conference League.
0: Κάτι το οποίο ίσχυε για την περσινή ΑΕΚ, να πούμε, έτσι, ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Εντάξει, το επίπεδο των ομάδων που θα αντιμετωπίσει δεν θα είναι το πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ναι, σίγουρα. Ναι.
1: Να το πούμε αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να εμφανιστεί σοβαρό στα παιχνίδια.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι κι αλλιώς ο παρελθόν την έχει πατήσει από πολλές ομάδες, έτσι.
0: Μικρότερες δυναμικότητας.
1: Μικρότερες δυναμικότητας, ναι. Έτσι, που πολλές φορές δεν ξέραμε ότι υπάρχουν. Τώρα, την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει πιο δύσκολο έργο.
0: Με την Δυναμό Κιέβου, να πούμε ότι παίζει.
1: Ναι, με την Δυναμό Κιέβου. Και αφενός γιατί οι Ουκρανοί είναι μια καλή ομάδα, παρότι δεν αγωνίζονται στο Κιέβο. Το πρώτο μάτς θα γίνει στο ευρύτερο γήπεδο στην Πολωνία. Αλλά και γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και δεν είναι έτοιμος 100%, λογικό. Σε ένα βαθμό και νομίζω ότι λείπουν παίχτες στο ρόστερ. Παρότι η τελευταία προσθήκη ήταν του Παντελή Χατζηδιάκου για την άμυνα, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα έτσι, να μας δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο σαν δύο μάτς με τους Ουκρανούς για να προκριθεί.
0: Και
1: στα φιλικά μέχρι τώρα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είχε πολύ καλή απόδοση.
0: Μεσοεπιθετικά έδειξε πράγματα, αμυντικά είναι το μεγάλο ζήτημα για την ομάδα του Λύση.
1: Χρειάζεται χρόνος, έτσι νέος προπονητής, εννοείται αυτό. Αλλά τώρα με την Δυναμό Κιέβου πραγματικά νομίζω ότι ήταν η πιο δύσκολη κλήρωση που μπορούσε να πέσει τώρα στον ΠΑΟΚ, σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει το μαξιλαράκι σε τυχόν αποκλεισμό ότι θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Conference League στη συνέχεια. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια. Αλλά σε κάθε περίπτωση καλό θα είναι να περάσουν και οι δύο και για τους βαθμούς που κυνηγάει η Ελλάδα τη δέκατη θέση. Σίγουρα προερχόμαστε μια πολύ καλή σεζόν όπου πήραμε αρκετούς βαθμούς. Και νομίζω ότι είναι στο χέρι των ελληνικών ομάδων να συνεχίσουν σε αυτή τη ρότα και να φέρουν αρκετούς βαθμούς στο σακούλι, το εθνικό σακούλι, έτσι. Και για τις ίδιες ομάδες βεβαίως, αλλά πολύ περισσότερο για την συνολική συγκομιδή βαθμών της Ελλάδας, η οποία διεκδικεί με αξιώσεις και καλύτερα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τα επόμενα χρόνια. Γιατί κουβαλάμε βαθμολογίες πενταετίας, θα το πούμε αυτό.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και να θυμηθούμε τις παλιές καλές εποχές, έτσι. Θυμίζουμε το 2006 η Ελλάδα είχε τρεις ομάδες τότε στους ομίλους της Champions League.
0: Champions League. Τρομερό. Τρομερό. Μάλιστα. Πάμε και να δούμε και τώρα γενικότερα κάτι με τα γραφικά. Είχαμε είπα λίγο πριν ανοίξουμε την κουβέντα μας. Αναφέρθηκα και στη μεταγραφή του Πινέδα στη Μοντερέι. Στην απόκτηση του Ρόκα από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, κοίταξε Κώστα, για την ΑΕΚ είναι μια μεγάλη απώλεια του Πινέδα.
0: Μιλάμε για έναν παίκτη που ήταν πάρα πολύ επιδραστικό στην τελευταία τετραετία, με σημαντική συνεισφορά στα δύο πρωταθλήματα που σήκωσαν οι Κιτρινόμαυροι, και το 23 το ντάμπλ με τον Αλμέιδα και το περσινό επί Νίκολιτς. Ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν, θα έλεγα εγώ, ο πνεύμονας της μισέας γραμμής, ο βασικός υπαίτιος για τις πολλές ανακτήσεις που χαρακτήριζαν την ΑΕΚ εκείνων των δύο σεζόν.
1: Και είχε συνθέσει ένα τρομερό δίδυμο μαζί με τον Μάριν στη μεσαία γραμμή για την ΑΕΚ. Yeah. Πραγματικά ήταν ένα πολύ δυνατό δίδυμο. Τώρα το δύσκολο κομμάτι για την ΑΕΚ είναι να βρει έναν αντίστοιχο παίχτη με τον Πινέδα.
0: Με αυτά χαστικά δηλαδή.
1: Ναι, βεβαίως. Χρόνος υπάρχει, βεβαίως. Οι χρήματα υπάρχουν. Έτσι, ο κ. Λιόπουλος ποτέ δεν... έχει αρνηθεί να δώσει χρήματα εφόσον χρειάζονται. Το θέμα είναι να βρεθεί ο κατάλληλος αντικαταστάτης για τον Πινέδα, διότι είναι ένα κομμάτι στο παζλ που σίγουρα θα λείψει από την Νέα ΑΕΚ, και εάν δεν καλυφθεί όπως πρέπει, νομίζω θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Σίγουρα.
1: Για την ΑΕΚ.
0: Μια οποία έχει ήδη κάνει τις πρώτες κινήσεις, έτσι, με τον Ουκρανό, το Λουκόφ είναι μια καλή, θα λέγα εγώ, προσθήκη μεσοπιθετικά. Ωστόσο, τα πάντα θα κρυθούν στον αγωνιστικό χώρο. Μια οικοπία σήμερα δώσε ένα πάρα πολύ καλό φιλικό κόντρα στην Χρόνικεν. Βρέθηκε να χάνει ένα 0. Μάλιστα, υπάρχει τώρα μεγάλη ανησυχία στην ΑΕΚ με αφορμή την αποβολή του Ρέλβας. Αν και εφόσον αυτή ισχύσει και στα ευρωπαϊκά και στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, αν είναι δηλαδή κριθεί ως επίσημο χαρακτήρα το φιλικό ή τελικά δεν μετρήσει η κόκκινη του Ρέλβας. Εδώ υπάρχει ένα τρομερό παρασκήνιο. Ακόμα και οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ δεν το γνωρίζουν, αν και εφόσον ο Ρέλβας θα του στοιχήσει αυτή η αποβολή. Να δούμε.
1: Ναι, θα δούμε, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει άλλο φιλικό παιχνίδι. Το επόμενο μάτς λογικά εκτός απρόπτου θα είναι με την... είναι με τον Όφη, το Super Cup, θα δούμε.
0: Νομίζω, ναι, ναι.
1: Πάντως, σήμερα η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ και με 10 παίχτες κατάφερε και γύρισε το εισβάρος σε 1-0. Έδειξε χαρακτήρα. Δεν ήταν και πολύ φιλικό το μάτς, είχε πολύ ξύλο, είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και η κόκκινη κάρτα το Ρέσβας. Εντάξει, η ΑΕΚ, γιατί η σημερινή εντεκάδα του Νίκολιτς σε μεγάλο βαθμό, αν εξαιρέσουμε το ίσως του δευματοφύλακα που ο Στρακός δεν αγωνιστήκε, αφού είχε κάποια προβλήματα δραματισμών, έπαιξε ο Μπρινιόλι, οι υπόλοιποι 10 ίσως είναι οι παίχτες βασικοί της ΑΕΚ, αν εξαιρέσουμε τον Αντιπινέδα, έτσι που θα έρθει. Έδειξες καλά χαρακτηριστικά, καλή εικόνα, ειδικά με το εισβάρος σε 1-0, και ο Νίκολιτς δεν πάβει να είναι χαρούμενος. Βεβαίως τα είχε με το διαιτή, έτσι, της αναμέτρησης. Θεωρεί ότι δεν στάθηκε στο ύψος του για αυτό το φιλικό παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, στον Ολυμπιακό που είπες, ναι, ολοκληρώθηκε η αποκλήση του Ρόκα το πρωί, ένα ακόμα σύριαλ, και είναι χαρακτηριστικό, Κώστα, να πούμε ότι βλέπουμε το φετινό καλοκαίρι ότι ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει μεταγραφές που είναι οι στόχοι του Μεντιλίμπαρ όσο χρόνο και αν χρειαστούν. Δηλαδή,
0: ναι, του Ρόκα τράβηξε ένα μήνα, να πούμε, έτσι.
1: Μπράβο, του Ρόκα κράτησε ένα μήνα. Του Σμαϊλόβιτς περίπου. Αν ένα μήνα, αν όχι 20 μέρες. Γενικά βλέπουμε ο Ολυμπιακός να επιμένει στην απόκτηση ποδοσφαιριστών και να μην το βάζει κάτω μέχρι να το... να το αποκτήσει. Για το Στάνιτς χάλασε μεταγραφή, αλλά κανείς δεν αποκλεί αν μέσα στον Αύγουστο επιστρέψει το θέμα πάλι, εφόσον ο ποδοσφαιριστής έχει μείνει στην Λιτογκόρετς.
0: Υπάρχουν αναφορές για τον Νταβιντασβίλη, τον Γεωργιανό μεσοπιθετικό της Σεντετιέν. Μια μεταγραφή που θα είναι πολύ, πολύ, θα είναι πολύ δάπανη, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη κάνει μια πρώτη προσέγγιση, μια πρώτη επίσημη κρούση ύψους 10,5 εκατομμυρίων συν 3 εκατομμυρίων ευρώ στη γαλλική ομάδα. Φέρεται διατεθειμένος να ανεβάσει και άλλο την πρότασή του. Οι Γάλλοι, οι αρχικές αξιώσεις έφταναν ακόμα και τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον παίχτη.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι διαπραγματεύσιμη η τιμή, και είναι και αυτός είναι ένας παίχτης, Κώστα, που τον θέλει πολύ ο Μεντιλίμπαρ από την αρχή. Ναι. Ήταν πολύ ψηλά το όνομά του στη λίστα. Ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα, μετά την απόκτηση του Ρόκα, αναμένεται να κλείσει τερματοφύλακα. Αυτή τη στιγμή ο Γερμανός Ορτέγκα φαίνεται ψηλά στη λίστα.
0: Θα το να πούμε, προέρχεται και από την αγωνιστά και στην Νότια, αγωνιστά και στη Μάστερ Σίτι. Είναι ελεύθερος, να το πούμε αυτό. Ναι. Είναι σημαντικό ότι είναι,
1: ναι,
0: είναι ελεύθερος.
1: Και το λέμε αυτό γιατί από ό,τι φαίνεται ο Τζουλάκης είναι ένα βήμα από τη Χαλ. Ναι. Η αγγλική ομάδα τον θέλει τον ποδοσφαιριστή. Φαίνεται να έχουν μπει και άλλες ομάδες στην απόκτησή του. Βεβαίως όχι με το ποσό που γράφαν τις προηγούμενες μέρες στην Αγγλία, τα 10 εκατομμύρια και τα 12. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι έχει πάρει την απόφαση, είτε θα πουλήσει τον Τζολάκη στα χρήματα που θέλει ο ίδιος, δηλαδή περίπου στα 20 εκατομμύρια και πάνω, είτε δεν θα τον πουλήσει, θα τον κρατήσει και ακόμα και αν ρισκάρει να τον χάσει ελεύθερο.
0: Ως ελεύθερο να πούμε το συμβόλαιο που δεσμεύει τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη, ολοκληρώνει το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο παίκτης εξ αρχής δεν ήθελε να ανανεώσει το συμβόλαιο, γιατί προφανώς έβλεπε την προοπτική να αγωνιστεί σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ότι είχε φτάσει η ώρα του. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έχει ήδη συμπληρώσει 7 ετίες στο Μεγάλο Λιμάνι, για όποιον δεν το θυμάται αυτό. Είχε κάνει τα πρώτα της πρώτης εμφανίσεις στη σεζόν 19-20. Να θυμίσουμε τον ντεμπούτο του Τζολάκη ήταν σε ένα ημιτελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί 3-2. Στην πορεία προς εκείνο τον double, θυμίζουμε είχε παίξει και στον τελικό που είχε δεξαχθεί στο Παθεσσαλικό κόντρα στην ΑΕΚ τις 12 Σεπτεμβρίου του 2020. Λόγω κορονοϊού είχαν πάει πολύ πίσω οι διοργανώσεις. Είχε να επιδείξει πράγματα δηλαδή. Και μετά, εντάξει, μετά το 23-24 με το Μεντιλίμπαρ που ήταν ο σημαντικός πυλώνας κατάκτησης του Conference League αλλά και του προπέρσινου double πήρε ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά ο Κώστας.
1: Βέβαια, Κώστα, θα έλεγα ότι ίσως θα περίμενα να πάει σε μια πιο
0: ισχυρή ομάδα.
1: Ναι, ισχυρή ομάδα. Η Χάλ είναι νεοφώτιστη στην Premier League. Από τους Μπουκ είναι πρώτο φαβορή να υποβιβαστεί πάλι. Αλλά είναι αυτό που λέμε, είναι Premier League, έτσι. Και οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή τον εξητάρει να πάρει συμμετοχές στην Premier League και να είναι ένα σκαλοπάτι για μία παραπάνω μεταγραφή. Αλλά το ξαναλέμε, μόνο αν τα λεφτά φτάσουν κοντά στα 20 εκατομμύρια, μόνο τότε ο Ολυμπιακός θα παραχωρήσει τον παίχτη. Διαφορετικά έχουν αποφασίσει τον Ολυμπιακό να ρισκάρουν, εάν δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του, να το χάσουν ακόμα και ως ελεύθερο, ναι, την επόμενη σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως, επειδή το θέλουν και στη Χάλη πάρα πολύ, αλλά και άλλες ομάδες νομίζω ότι θα πλησιάσουν τα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός, κοντά στα 20 εκατομμύρια. Τώρα θα είναι καθαρά στην αρχή, θα είναι με μπόνους, επίτευξη στόχων. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες τρόποι για κάποια ομάδα να αποπληρώσει το ποσό. Αλλά εκεί γύρω στα 20 εκατομμύρια νομίζω αν θα κλείσει η μεταγραφή. Βεβαίως να πούμε στην Αγγλία το θεωρούν δεδομένο ότι ο Τζολάκης.
0: Είχαμε και δηλώσει τον προπονητή της Χάλ χθες, έτσι.
1: Ναι, Τρίτη Δετάρτη θα είναι στην προετοιμασία της ομάδας στη Σλοβενία.
0: Βέβαια. Του προπονητή της Γιώκαριτς της Χάλ που ουσιαστικά προανήγγειλε την συμφωνία μεταξύ Χάλ και Τζολάκη για ένα ποσό. Και το αναφέροντας ότι τη Δευτέρα θα πάει να κάνει και εξετάσει για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ομάδα, την νεοφώτιστη ομάδα της Αγγλίας. Θα δούμε. Να πούμε ότι σήμερα ο Πόποβιτς έκανε τον ντεμπούτο του μεταερυθρολευκά, έτσι, στο φιλικό με τον Άγιαξ.
1: Ο Πόποβιτς ήταν πολύ καλός σήμερα, πολύ σταθερός κατά τα goalpost. Και για να δούμε, διότι σίγουρα με τερματοφύλακα τον Ορτέκα, νομίζω θα γίνει μάχη, έτσι, για την θέση του βασικού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, ακόμα και ο Ορτέγκα να έρθει, δεν είναι ένας τερματοφύλακας που είναι αυτό που λέμε παίρνει τα γάντια στο σπίτι του.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Έτσι, νομίζω
0: θα υπάρξει ανταγωνισμός.
1: Θα υπάρχει ανταγωνισμός και θα διεκδικήσει επίσης όρη στην θέση του βασικού. Και αυτό θέλει και ο Μεντιλίμπαρ, έτσι. Θέλει να υπάρχει ανταγωνισμός σε όλες τις θέσεις. Από τη δεξιά πλευρά να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται ο Σάλιακας θα φορέσει τα ερυθρόλευκα.
0: Θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό μετά από αρκετά χρόνια.
1: Έτσι. Να σου πω, Κώστα, ότι ο Μαφέο, όπως τον βλέπω, θέλει δουλειά ακόμα.
0: Θέλει δουλειά αρκετή, αυτό είδαμε. Τουλάχιστον και στο σημερινό φιλικό έδειξε ότι υπήρχε ένα θέμα. Και γενικότερα έχει ζητήματα ο Ολυμπιακός ότι έχει να κάνει το αμυντικό σκέλος στις πτέρυγες. Να πούμε ότι μια και ο λόγος για τις πτέρυγες ότι ο Ολυμπιακός δουλεύει την υπόθεση πώλησης του Φρανσίσκο Ορτέγκα προς τη River Plate, καθότι καταλαμβάνει η θέση ξένου μη κοινοτικού στο ρόστερ. Θέλει ο Ολυμπιακός να απεγκλωβιστεί από τον αριθμό, τον απαγορευμένο αριθμό των 7 ξένων μη κοινοτικών που έχει αυτή τη στιγμή, κυρίως για το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί ήταν ένας τομέας που τον είχε ταλαιπωρήσει αρκετά πέρυσι και ιδιαίτερα στο καθοριστικό δεύτερο μισό του πρωταθλήματος μετά την έλευση τόσο του Κλέιτον.
1: Και είναι και ένας λόγος που δεν προχώρησε. Του Χιλ, του τερματοφύλακα του Παραγουανού, γιατί είναι πιάνει θέση ξένου.
0: Ναι. Δεν έχει ισπανικό διαβατήριο τελικά, ναι, δεν έχει. και αυτός ήταν ασταλτικός παράγοντας. Αλλιώς από πλευράς ποιότητας νομίζω μοιάζει πολύ και στον Τζολάκη και στην ηλικία και στο γεγονός ότι παίζει πολύ με κάτω τα πόδια, με τα πόδια πάρα πολύ. Έχει το ηγετικό στυλ στο να κατευθύνει τους συμπαίκτες του στην άμυνα και γενικά είδαμε ένα εξαιρετικό χιλ σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Τα για αριστερό μπακ που είπες Ολυμπιακός
0: και τον Όσο. Και τον Όσο και ελληνικού, και Έλληνα παίχτη, έτσι.
1: Και Έλληνα, εδώ να πούμε, όσο δεν κλείνει ο Γιαννούλης στον Ολυμπιακό, πάντα κοιτάζουν διακριτικά την περίπτωσή του.
0: Ναι.
1: Και του Γιαννούλη και του Λυκογιάννη, αλλά και του Τσιμίκα. Διότι μην ξεχνάτε ότι πάντα στον Ολυμπιακό θέλουν να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο, έτσι, στην ομάδα. Οπότε να υπάρχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού τους, εφόσον μπορούν να βρουν μια δίωδο για κάποιον Έλληνα από τους συγκεκριμένους του αριστερού μπακ, θα έχει προτεραιότητα έναντι του ποδοσφαιριστή της Σεβίλης. Από εκεί και πέρα, για το χτάρι, εκεί να περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού ένα από τα λεγόμενα μεγάλα ονόματα. Μεταγραφή θα είναι μέσα στο Αύγουστο και εκεί θα είναι τα λεγόμενα μεγάλο όνομα. Να πούμε, χθες ο Σίλβα έκανε τρομερό ανεπιστευτικό ντεμπούτο με χατρίκ.
0: Απίστευτο ντεμπούτο.
1: Και έδειξε ότι μπορεί να παίξει πολύ καλά τουλάχιστον σε αυτό το φιλικό και στη θέση του επιθετικού.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά δεν ήταν ο επιθετικός ήταν ο Σίλβα χθες. Και ειδικά η φάση του 2-0 μετά την εξαιρετική κάθετη του Σιπιώνη ήταν για σεμινάριο.
1: Ναι, οπότε στο θέση του 8 θα περιμένουμε και ένα μεγάλο όνομα του πλευράς Ολυμπιακού που ακόμα δεν έχει δει το φως δημοσιότητας, θα πούμε αυτό. Και υπάρχει και το ερωτηματικό με τους επιθετικούς. Από εβδομάδα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να πάει στην Ολλανδία και ο Ταρέμι αλλά και ο Ελκαμπή, κάποιες μέρες νωρίτερα δηλαδή.
0: Και ο Ελκαμπή, ναι.
1: Ο Γιάρεντσουκ από τη στιγμή που φαίνεται να συνεχίζει να θέλει να πάρει μεταγραφή δεν μπορεί να μείνει έτσι ο Ολυμπιακός, οπότε δεδομένα μέσα στον Αύγουστο νομίζω ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για επιθετικό για έναν και αν έχουμε και αποχώρηση και του Κλέιτον ίσως ή και του Ταρέμι αν έχει κάποια πρόταση μπορεί να πάει και για δεύτερο.
0: Ναι.
1: Και να πούμε εδώ στους φίλους μας Κώστα, επειδή δεν υπάρχει το όνομά του εδώ και αρκετές μέρες στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, δεν σημαίνει ότι έχει σβηστεί. Θα πούμε για τον Ποντένσε.
0: Πάντα υπάρχει Ποντένσε στον Ολυμπιακό. Ποτέ δεν τον μπορεί να το διαγράψει.
1: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός δεν τον έχει ξεγράψει τον παίχτη. Απλά περιμένει να περάσει ο καιρός ώστε η ομάδα του να χαμηλώσει τις απαιτήσεις της, είτε για πώληση του παίχτη που είναι ο στόχος του Ολυμπιακού, είτε για ένα νέο δανεισμό. Ο Ποντένσε φυσικά και θέλει να είναι στον Ολυμπιακό, οπότε μέσα στον Αύγουστο σίγουρα νομίζω θα υπάρχει και νέα προσέγγιση του Ολυμπιακού, θα προσπαθήσει να αγοράσει τον Πορτογάλο. Άρα σίγουρα ο Ολυμπιακός θα φτάσει σε ένα σημείο Κώστα, να στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, θυμίζουμε οι μεταγραφές για την Ελλάδα ολοκληρώνονται 15 Σεπτεμβρίου, για τους ελεύθερους 30 Σεπτεμβρίου, για την Ευρώπη η λίστα θα πρέπει να δηλωθεί εκεί στις αρχές Σεπτέμβρη, 1-2 Σεπτέμβρη. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει φτάσει μέχρι τις 15 μεταγραφές.
0: Τέτοιο νούμερο έχει να συμβεί Κώστα από την πρώτη σεζόν του Βαγγέλη Μαρινάκη στη διοίκηση του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2010. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλο το Ολυμπιακός να έχει κάνει τόσες πολλές μεταγραφές σε ένα καλοκαίρι.
1: Και ποιος θα το πίστευε με προπονητή με τη Λίμπα.
0: Με τη Λίμπα προπονητή, έτσι.
1: Αλλά αυτό που λέμε από ανάγκη και οι θεοί πείθονται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο προπονητής Ολυμπιακού πίστηκε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στην ομάδα για να βελτιωθεί εν ώψη της επόμενης σεζόν με τα προβλήματα που είχε πέρσι. Και γι' αυτό το λόγο έχει δώσει το πράσινο φως για τόσες πολλές αλλαγές στο ρόστερ.
0: Και όλα αυτά Κώστα τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει να δώσει και προκριματικά. Μετράμε αντίστροφα.
1: Σωστά. Τη Δευτέρα μαθαίνει
0: αντίπαλο.
1: Και τα παιχνίδια θα είναι 4, 5 και 11 Αυγούστου. Και εφόσον περάσει, εφόσον πάρει την πρόκριση, στα play-offs, εκτός αν υπάρχει κάποια μεγάλη έκπληξη, θα αντιμετωπίσει είτε τη Λιόν είτε την Bottom Glimp για την είσοδο στο League.
0: Δύο παλιές γνώριμες.
1: Του Champions League. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Οπότε, ο Μεντιλή θέλει στις αρχές Αυγούστου τα παιχνίδια η ομάδα να είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμη. Υπάρχουν και τα προβλήματα τραυματισμών. Ρέτσος Μουζακίτης έχουν τα δικά τους προβλήματα, δεν συμμετέχουν στα παιχνίδια, προπονούνται μόνοι τους.
0: Να πούμε για το Σιπιόνι, Κώστα, για το Σιπιόνι απέφυγε τα χειρότερα ο Αργεντίνος.
1: Ναι.
0: Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Αργεντίνος, που αποχώρησε τραυματίας στον ώμο στο 30 λεπτό του χθεσινού φιλικού με την Φορτούνα Στάρντ, έδειξαν ότι έχει υποστεί μια κάκωση. Θα παρακολουθείτε, θα χάσει τα επόμενα φιλικά. Ωστόσο, αποφεύθηκε η ζημιά, γιατί πραγματικά υπήρχαν φόβοι για κάτι πολύ χειρότερο.
1: Ακριβώς. Και ο Γκαρθία έχει τώρα κανένα δύο μέρες που γύρισε στις προπονήσεις.
0: Αγωνίστηκε σήμερα, ήταν και είχε καλή απόδοση.
1: Αγωνίστηκε σήμερα. Αλλά γενικά γι' αυτό ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, όπως και ο Πόποβιτς στο ξεκίνημα της δεύτερης προετοιμασίας. Υπάρχουν γενικά προβληματάκια στον Ολυμπιακό, αλλά πιστεύει ο Μεντιλίμπαρ ότι στα ευρωπαϊκά μάτς όλη η ομάδα θα είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμη.
0: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τώρα, απλά για να κλείσουμε, Κώστα, δεν ξέρω αν θες να πούμε έτσι για τον μπάσκετ.
0: Για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ λίγο, γιατί έχουμε λίγα λεπτά μπροστά μας. Για πες μου.
1: Ναι, ναι. Απλά να πούμε, στο Παναθηναϊκό υπάρχει, ο Παναθηναϊκός ψάχνει να πάρει ένα πολύ δυνατό άσο και θα το παλέψει μέχρι τελευταία στιγμή. Και ο Φραντζίσκο είναι στα υπόψη, εφόσον δεν ολοκληρωθεί, δεν τερματιστεί η συνεργασία του με την Βιλερμπάν, έτσι, που οι Γάλλοι έχουν κάποια προβλήματα πλέον με το budget, καθώς ένας από τους μεγαλομετόχους τελικά δεν θα συμμετέχει. Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει την περίπτωσή του, αλλά πέρα από αυτό κοιτάζει, το πλάνο είναι να πάρει έναν πολύ δυνατό άσο και έναν στο 3-4. Εδώ κοιτάζει την περίπτωση του Χεζόνια.
0: Του Χεζόνια, ναι. Χεζόνια, ο οποίος ήδη πιέζει τη δίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης να απεγκλωβιστεί από το συμβόλαιό του. Να πούμε ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο ενός ακόμη έτους ο Κροάτης με την Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά νομίζω με ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατομμύριο μπορεί να απεγκλωβιστεί ο Κροάτης.
1: Έτσι, έτσι. Οπότε και έχει ενδιαφέρον, γιατί το Χεζόνια το θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά ο ίδιος ο παίχτης πολλές φορές έχει μιλήσει με κολακευτικά λόγια για τον Γιώργο Μπατζόκα,
0: ναι,
1: και θα ήθελε, όπως είχε πει ο ίδιος, να είναι σε μια ομάδα του. Για να δούμε. Και ο Ολυμπιακός ψάχνει εκεί, παίχτη. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ενδιαφέρον και στον Ολυμπιακό, τώρα που αναφέρθηκες, και το κομμάτι των ανανεώσεων. Είναι πολύ κοντά η ανανέωση με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για τα επόμενα 3 χρόνια. Σχεδόν,
1: ναι,
0: σχεδόν τελειωμένο.
1: Στον Ολυμπιακό, Κώστα, εδώ έχουν εκτιμήσει κυρίως τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση ο Ντόρσεϊ.
0: Ο Ντόρσεϊ, βέβαια, ναι, ναι.
1: Ο οποίος ούτε έχει σηκώσει μπαεράκι, ούτε τίποτα, δεν έχει μιλήσει, δεν έχει πει το παραμικρό. Έχει γίνει γνωστό, βεβαίως, ότι θα ήθελε ένα αυξημένο συμβόλαιο, και λογικό.
0: Ειδικά με τη ζωή που έκανε πέρσι.
1: Ναι, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι είναι έτοιμοι να του το δώσουν, και οι επαφές που έχουν γίνει με τους δύο ατζέντιδες που έχει είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Αντίθετα, δεν υπάρχει εξέλιξη με τον WOCAP. Ο WOCAP αυτή τη στιγμή νομίζω έχει λίγο αυτοεγκλωβιστεί, από την άποψη ότι έκανε γνωστό, όχι με κοψό τρόπο θα λέγαμε, το ότι θέλει να πάει στην Ντουμπάι, εφόσον του προσφέρουν 3 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστό ότι για να παραχωρήσει τον παίχτη που έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν θα πρέπει να του δώσει οποιαδήποτε ομάδα 3 εκατομμύρια. Από την άλλη πλευρά, η Ντουμπάι μέχρι στιγμής, μέχρι την ώρα που μιλάμε, δεν έχει καταθέσει καμία πρόταση στον Ολυμπιακό, ούτε του 1 εκατομμυρίου που άφηνε να εννοηθεί η ομάδα από τα Εμιράτα. Άρα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται με το θέμα WOCAP. Του είχε διαμηνήσει ότι θα ξεκινήσει η προετοιμασία μετά το 15 Αύγουστο και εκεί μπορούν να γίνουν οι συζητήσεις. Άρα, εφόσον τις επόμενες μέρες δεν υπάρξει κάποια πρόταση επίσημη από την Ντουμπάι ή από άλλη ομάδα στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του World Cup. Αν όχι 3 εκατομμύρια, εκεί κοντά, πάνω από 2.
0: Πάνω από 2, σίγουρα, ναι.
1: Και έτσι πέσει λίγο, ξεφουσκώσει το θέμα, δεν αποκλείεται στη συζήτηση που θα έχουν οι δύο πλευρές να έχουμε τελείως διαφορετικές καταστάσεις και να έχουμε ακόμα και ανανέωση του παίχτη, έτσι. Και αυτό το λέμε γιατί, ότι όταν ο Ολυμπιακός βγάζει προς τα έξω ότι ο παίχτης πωλείται με 3 εκατομμύρια, σημαίνει ότι τον θέλει, έτσι.
0: Εννοείται,
1: δεν τον,
0: αυτό
1: δεν τον παραχωρεί.
0: Μιλάμε για έναν παίχτη πάρα πολύ επιδραστικό για την ομάδα του Μπαρτζόκα. Τα τελευταία πενταετία νομίζω είναι το κομπιούτερ στα χέρια του Μπαρτζόκα όλα αυτά τα χρόνια, και ιδιαίτερα με τη σεζόν που έκανε πέρσι και μετά το δεύτερο μισό που του είχε τον εκείνον τραυματισμό, ήταν από τους βασικούς υπαίτιους της εξαιρετικής παρουσίας που έδειξε ο Ολυμπιακός από το Γενάρη και μετά, αυτή την πολύ πιστική εικόνα σε άμυνα και σε επίθεση και σε οργάνωση. Άμα δούμε τα νούμερα του Γόκαπ το πεντάμινο Γενάρη μέχρι το Μάιο του 26, θα δούμε υπερδιπλάσια ποσοστά ευστοχία στα τρίποντα, θα δούμε πάρα πολλές assist, πάρα πολλή συμμετοχή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι ένας παίκτης που γενικότερα ο Ολυμπιακός έχει μάθει να παίζει πολύ με το Γόκαπ.
1: Ναι, οπότε θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Για τον Ολυμπιακό που ψάχνει το 34 χωρίς βεβαίως να χώνεται, έτσι. Γίνονται και συζητήσεις με τον Πουλακίδα στο Las Vegas, αλλά γενικά ο Ολυμπιακός δεν αχώνεται να πάρει παίχτη, υπάρχει χρόνος.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Να πούμε βεβαίως ότι τη Δευτέρα το απόγευμα υπάρχει επίσημη παρουσίαση του Όσμαν στον ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια, γιατί έρχεται αύριο ο Τούρκος για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι ο Τολιόπουλος θα αποτελέσει παίχτη του Άρη. Οριστικά, μια σημαντική Βεβαίως. Μετακίνηση για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με ένα ποσό κοντά στο 1,2 εκατομμύρια το χρόνο. Επιστρέφει στον Άρη ο Τολιόπουλος, ο οποίος είχε πολύ καλή παρουσία πέρσι στο Παναθηναϊκό, όποτε αγωνίστηκε, όποτε επέτρεψε ο Αταμάν. Ήταν από τους παίκτες που είχαν διακριθεί αρκετά στο Παναθηναϊκό. Και γενικότερα και στην εθνική ομάδα έχει αφήσει το στίγμα του Βασίλη Τολιόπουλος.
1: Και σίγουρα θα είναι πολύ ενισχυμένο και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο νέο πρωτάθλημα. Αλλά και η ΑΕΚ, που να πούμε ότι στο μετοχικό της σχήμα παρέα με τον κύριο Αγγελόπουλο έχουν μπει ένας δισεκατομμυριούχος από την Ιταλία και ένας ακόμα από την Αγγλία, με φόντο βεβαίως τη συμμετοχή στο NBA Europe.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν αυτοί οι προσθήκοι. Άρα και η ΑΕΚ θα είναι ενισχυμένη σε μεγάλο βαθμό για την επόμενη σεζόν. Να πούμε επίσης ότι έδωσε το παραχωρητήριο στον Ολυμπιακό για να χρησιμοποιήσει τη Σανέλ Αρένα στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία στις δύο ομάδες. Δεν υπάρχει ακόμα υπογραφή, απλά υπάρχει το παραχωρητήριο για να το καταθέσει ο Ολυμπιακός στο φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την... για να πάρει την επιβεβαίωση.
0: Την επιβεβαίωση. Ναι.
1: Από την όμως...
0: Ένα ενίκιο το οποίο θα κοστίσει και αρκετά και στον Ολυμπιακό, γιατί ακούγονται ποσά κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έτσι.
1: Κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ναι, μέχρι το Γενάρη. Εάν χρειαστεί να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός και μετά το Γενάρη, θα υπάρξουν επιπλέον χρήματα και θα υπάρχει πιθανότατα και ένα ποσοστό από τα εισιτήρια που θα πηγαίνουν στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ καλό deal για την ΑΕΚ.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Η αλήθεια. Βεβαίως, να πούμε ότι υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από τον κόσμο της ΑΕΚ για αυτή την κίνηση. Οπότε, μέχρι να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις, ίσως θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Διότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους φίλους της ΑΕΚ, υπάρχει πίεση στην πλευρά του Αγγελόπουλου, και να δούμε τελικά αν θα αλλάξει αυτή η απόφαση ή όχι.
0: Ωραία. Κώστα, που σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατόβραδο.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.

Και ενώ μπήκαμε, βρισκόμαστε ήδη 3 λεπτά πριν από τις 10. Μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια έφτασε στο τέλος της. Για αυτές τις 2 ώρες κοντά ήταν στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Στο μικρόφωνο Κώστας Παναλόγος. Εμείς θα ανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για ακόμη περισσότερο παρασκήνιο, ειδήσεις το ερχόμενο Σάββατο 25 Ιουλίου. Ώστε να περάσετε ωραία, να προσέχετε τους εαυτούς σας και καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Focus FM 103,6% ελληνικός.

ορίζοντας τα χρόνια παγωμένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Το αστεγούν.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι θα κάναμε εμείς για τις λαϊκές? Είναι πολύ απλό. Πρώτη κίνηση. Τα πώς τέλος. Ξέρετε, τα πώς κλέβουν και τον αγοραστή, τον απλό Έλληνα που έχει 20 ευρώ για να αγοράσει τα μηχανήματα. Γιατί παίρνει η τράπεζα ποσοστό, κλέβουν και τον παραγωγό. Και αυτή η κλοπή είναι μείωση του εισοδήματος. Δεύτερον, η παραγωγή που φέρουν τα εμπορεύματά του, τα διόδια, 50% έκπτωση για να χαμηλώσουμε το κόστος παραγωγής. Και τρίτον, οριζόντιος φόρος σε όλους, 15% για να τελειώσει η ιστορία αυτή με την υπερφορολόγηση και τη φοροδιαφυγή. Είναι οι προτάσεις ελληνικής λύσης αναλυτικά. Και μπορούν να ανακουφίσουν και τα πλατιά λαϊκά στρώματα, αλλά και τους λαϊκατζίδες, τους οποίους εμείς τους στηρίζουμε, είτε είναι παραγωγοί είτε είναι έμποροι. Είμαστε δίπλα τους, γιατί είναι φθηνές οι τιμές. Απλά δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Αυτά μου λέγανε οι άνθρωποι στα λιώσια και πηγαίνω κάθε εβδομάδα στις λαϊκές. Και πηγαίνω μόνος μου, ξέρετε, έτσι. Ούτε με τα ΜΑΤ.
1: Πολύ ωραία πλατφόρμα προτάσεων για συνεργασία μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Βελόπουλε.
0: 7 χρόνια δεν τα εφαρμόσουν. Θα εφαρμόσουν μετά. Δεν τα εφαρμόζουν. Λοιπόν. Γιατί αυτοί. Ακούστε, υπερφορολογούν γιατί θέλουν να φοροδιαφεύγουν οι κολλητοί τους, θέλουν οι κολλητοί τους να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου ή λαθρεμπόριο τσιγάρων. Τα θέλουν αυτά, γιατί πολλοί από αυτούς πλουτίζουν κιόλας.
1: Πάμε λοιπόν στα ελληνοτουρκικά.
2: Ναι, πάμε στα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε και εξέλιξη στο άλλο θέμα που το κύριο Βαλίπος μετά. Ναι.
1: Κερδισμένη ή χαμένη η Ελλάδα σήμερα.
0: Έβγε στην κυρία Ζαχαράκη. Τιμή σα έχετε στο όπλο, όχι δεν είναι
2: τιμή μα.
0: Αυτό που έκανε.
1: Έχετε στα δύο ερωτήματα που δεν έχει θέσει κανένα στον Ερντογάν.
0: Κάζουμε καλά την
2: έγραψε.
0: Απογύμνωσε την επιχειρηματολογία Ερντογάν μια δημοσιογράφο. Όχι εγώ.
1: Περιμένετε να το θυμίσω να το σχολιάσετε. Κάζουμε, λέει ο Ερντογάν. Αυτό δεν το ξέρουμε στην Τουρκία τι ακριβώ είναι, αλλά βρεθούμε να τελειώσουμε.
0: Για το ξέρουν στην
1: Ελλάδα. Τελειώσουμε, δεν ξέρω τι σημαίνει τελειώσουμε. Και γαλάζια πατρίδα. Κοιτάξτε, λέει, εμάς ποντάρω εγώ, έγινε σημαντική γαλάζια πατρίδα. Γιατί ρώτησε η Μαρία, θα καταθέσετε τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, λέει σημαντικό, μήπως το βάλουμε και στα χωρικά μας ύδατα.
0: Έτσι.
1: Τι καταλαβαίνετε, τι βλέπετε εσείς, πού το πάει ο Ερντογάν?
0: Καζάν, καζάν, δεν έχει πει κάτι διαφορετικό ο Ερντογάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από στιγμή που οραματίζεται την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το μεγαλειώδες αυτό σχήμα στο μυαλό του, το έχει έτσι κι αλλιώς. Περιλαμβάνει τα Βαλκάνια, περιλαμβάνει την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλει να αναγκάσει την Ελλάδα τη Σύρη να γίνει δορυφόρος της Τουρκίας. Να είμαστε δηλαδή αυτό που λέμε η φιλανδοποίηση, το λέγαν παλιά. Δορυφοροποίηση. Αυτό θέλει ο Ερντογάν. Και δυστυχώς το ελληνικό πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από τη λογική αυτή.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
0: Είμαι αγανακτισμένος. Και είμαι αγανακτισμένος γιατί βλέπω το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, το είπα και στον Τάκη το Χατζή προχθές, ότι πραγματικά είναι ένα προσωπικό κλάφτα χαράλαμπε. Ή το κάνουν επίτηδες ότι δεν ξέρουν ή δεν ξέρουν. Είτε ισχύει το ένα είτε το άλλο, είναι επικίνδυνοι για την Ελλάδα. Όλα τα πολιτικά κόμματα, τα οποία εσείς ψηφίζετε, κάποιοι από εσάς, μιλούν για το καλώδιο στην Κάσο που πρώτη η ελληνική λύση αποκάλυψε. Εμείς το αποκαλύψαμε στο ελληνικό κοινοβούλιο ως κόμμα, ως συνήθως, και το εκμεταλλεύονται όλοι οι άλλοι. Τότε που έγινε το συμβάν με τους Τούρκους, ο Focus FM μαζί με το Mike FM των Αθηνών δημοσιοποίησαν το θέμα του καλωδίου, το πήρε ελληνική λύση γιατί υπήρχε η συνέντευξη λιμενικού που ήταν στο συμβάν, το καταθέσαμε στη Βουλή και έγινε ντόρος. Και όλοι σήμερα τι κάνουν και λένε? Δεν περνάμε το καλώδιο στην Κάτσο, αυτό δείχνει δειλία απέναντι στους Τούρκους. Δεν λέμε όμως το αυτονόητο. Δεν ανακηρύσουμε ΑΟΣ, που είναι μονομερές δικαίωμά μας. Δεν το λέει κανένας πολιτικός αρχηγός, μόνο εμείς το λέμε. Μόνο οι Έλληνες. Σε ελληνικής λύσεως. Οι υπόλοιποι τα δικά τους. Γενικόλογα, κάτι για τα καλώδια, κάτι για την ΑΟΣ, οριοθέτηση. Μα το μονομερέσιο δικαίωμα της ανακήρυξης ΑΟΣ δεν αφορά την Τουρκία. Αλλά δεν γίνονται όλα για ένα και μόνο λόγο. Πρέπει να περάσουμε στη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Και συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, πρέσπες του Αιγαίου, μόνο ο κατεπιλογήν άνεργος τεμπέλης Τσίπρας μαζί με τον Μητσοτάκη μπορεί να περάσουν. Ξέρω τι σας λέω. Και αν χρειαστεί και ο Ανδρουλάκης. Η μοιρασιά στο Αιγαίο με Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα θα γίνει. Σας το λέω. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η κλαρινογαμπρή δίθεν πολιτική αρχηγή της Ελλάδος, δεν αναφέρομαι σε κανένα συγκεκριμένα, γενικά το λέω εγώ, σαν σκεπάρνια τσιγκάνικα, το λέμε αλλιώς στο χωριό μας, πάνε και φωτογραφίζονται με την Κίμπερλι. Δηλαδή είναι ο ορισμός της ξεφτύλας να πηγαίνεις πολιτικός αρχηγός για να βγεις φωτογραφία, για να τη βάλεις. Για ποιο λόγο ρε παιδιά? Ποιο υφό είναι, ποιο είναι ρε παιδιά. Τι, για ποιο λόγο να βγω φωτογραφία. Κέρδισες κάτι, ότι οι Αμερικανοί σε συμπαθούν. Πού είναι ο Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα που μας έλεγαν από τον Νοέμβριο πέρσι ότι θα έρθει λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Τραμπ στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να πατήσει ποτέ. Γιατί δεν γουστάρει Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Αφού τον βρίζαν όλοι. Τον βρίζανε. Τα ξεχνάει αυτά πιστεύετε εσείς, ε? Δεν έχει συμβούλους ο Τραμπ. Και έρχονται τώρα φίλες και φίλοι, ο Τραμπ που έχει γίνει πλέον φιλότουρκος, το ξεκαθαρίζω, και ήταν, τώρα πλέον με τη μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί δίνουν τεράστιο ρόλο στην Τουρκία. Η μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ και ο ρόλος της Τουρκίας είναι η τρύπα που μας κάνουν οι Αμερικανοί με τους Τούρκους απέναντι στη συγκρότηση ενός μετόπου στην Τουρκία. Μας τρυπάνε, όπως λένε κάποιοι, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Σε μία περίοδο κατά την οποία η Βορειοατλαντική Συμμαχία βρίσκεται σε διαδικασία ευρύτερου μετασχηματισμού και επαναπροσδιορισμού των στρατηγικών προτεραιοτήτων της, η Τουρκία παίζει σε δύο ταμπλό. Οι Ευρωπαίοι απομονώνονται από το ΝΑΤΟ και θέλουν να συγκροτήσουν ένα ευρωπαϊκό στρατό, να είχαμε να λέγαμε, καμιά δεκαετία θα χρειαστεί. Οι Τούρκοι παίζουν με την Ευρώπη, ταυτόχρονα παίζουν με τη Ρωσία, ταυτόχρονα παίζουν με τη ΣΥΠΑ, ο Ερντογάν δηλαδή, βυζαντινή εξωτερική πολιτική, και η Ελλάδα παρακολουθεί σαν αποσβολωμένος βλάκας όλα τα τεκτενόμενα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η Τουρκία εμφανίζεται να διεκδικεί ενισχυμένο ρόλο και έντονα αναβαθμισμένο το δομών του ΝΑΤΟ, εξέλιξη που είναι δυσάρεστη για την Ελλάδα. Βλέπετε καμία κυβέρνηση να κάνει παγκόσμια καμπάνια, π.χ. λέω εγώ, για την αναγνώριση γενοκτονίας των ποντίων από το Ισραήλ και να στείλει επίσημο αίτημα? Όχι. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί δεν το κάνει? Οι Ισραηλοί θα γνωρίσουν την αρμενική γενοκτονία. Γιατί δεν στείλει? Το είπα στην ελληνική λύση. Μας αντέγραψε και ο Σαμαράς, άλλος αντιγραφέας. Όλοι αντιγράφουν την ελληνική λύση. Επίσημο αίτημα θέσαμε? Όχι. Γιατί? Για σκεφτείτε λίγο. Και εδώ αρχίζουν και δημιουργούνται ερωτήματα. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή? Διότι οι Τούρκοι αποκτούν δύο νέα στρατηγία αμερικανικά. Νατοϊκά λένε, αμερικανικά θα είναι. Ένα θα είναι στα Άδανα. Το άλλο δεν ξέρω που θα πάει. Κάποιοι μιλούν και για άλλες περιοχές. Δύο στρατηγία του ΝΑΤΟ. Δύο. Η Άγκυρα λοιπόν επενδύει. Επενδύει στη σύνοδο αυτή. Και ξέρει καλά ο Ερντογάν ότι είναι ένα παιχνίδι που παίζεται πάρα πολύ καλά από την πλευρά του. Το γνωρίζει και ο ίδιος. Και εδώ λοιπόν πρέπει να πω το εξής. Η Ελλάς είναι απούσα. Η Ελλάς απουσιάζει. Δεν υπάρχουμε, παιδιά. Ποια είναι η θέση λοιπόν στο διεθνές περιβάλλον της Τουρκίας? Είναι ο μετασχηματισμός του ΝΑΤΟ. Μια νέα φάση λειτουργίας του ΝΑΤΟ που θα αναφέρεται ως ΝΑΤΟ 3.0. Αντέγραψε το Μητσοτάκη. Ελλάδα 2.0, ΝΑΤΟ 3.0. Το ΝΑΤΟ 3.0 θα έχει μια χαλαρότητα με τη σχέση τους με την Ευρώπη. Ο Τραμπ δεν γουστάρει τους Ευρωπαίους. Αλλά θέλει να δημιουργήσει μια εντονότατη σχέση και πλέγμα με τους Τούρκους ο Τραμπ. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να αναλάβει ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης, αμυντικής ευθύνης της, λέει ο Τραμπ. Να πληρώνεται 5% όπως πληρώνουν οι Αμερικανοί, σου λέει, από το ΑΕΠ τους για εξοπλιστικά. Η Ελλάδα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να διεισδύσει αυτή ως ευρωπαϊκή χώρα μέσω μεικτών επιχειρήσεων, μέσω νέων οπλικών συστημάτων, γιατί δεν παράγει οπλικά συστήματα. Η Τουρκία μπαίνει από την πίσω πόρτα σε αυτό το εξοπλιστικό, αλλά κερδίζει από την ευρωπαϊκή αμυντική θωράκιση. Και ταυτοχρόνως παίζει ο Ερντογάν και με τον Τραμπ για τα δύο νέα στρατηγεία. Δηλαδή, ποια άλλη απόδειξη χρειάζεται για να καταλάβετε ότι έχετε αποτυχημένους πολιτικούς? Ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό αποτυχημένο. Έχουμε πολιτικούς αρχηγούς αποτυχημένους. Παροχημένες αντιλήψεις. Δηλώσεις παιδικές. Δηλώσεις μη γνωστικού επίπεδου ή μη αντίληψης του τι συμβαίνει γύρω μας. Εμμονική ψευτοαριστερή εναντίον του Ισραήλ. Εγώ δεν είμαι υπέρ του Ισραήλ. Κοιτάω όμως γεωστρατηγικά τι βολεύει τη χώρα μου. Ο άξονας Ελλάδος-Ισραήλ βολεύει την Ελλάδα στην παρούσα χρονική στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα? Άλλο τι θα ήθελες να κάνεις και άλλο τι μπορείς να κάνεις. Και άλλο ισχύς, άλλη ισχύς Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αίγυπτος αν μπορέσουμε να την πάρουμε μαζί μας και άλλη ισχύς μόνο η Ελλάδος εναντίον Τουρκίας. Καταλάβετε το βρε. Καταλάβετε το επιτέλους. Τα λέω όλα αυτά γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το ασυνάρτητο, ασυμβίβαστο, δίθεν συμμαχικό λόμπι του ΝΑΤΟ έχει ετερόκλητα στοιχεία μας. Οι Ευρωπαίοι μισούν τη Ρωσία. Ο Τραμπ τα πάει καλά με τον Πούτιν και τη Ρωσία. Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Και εμείς και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι όλοι. Οι Τούρκοι κάνουν δουλειές με τη Ρωσία. Οι Ευρωπαίοι αγαπούν την Τουρκία και τη χαϊδεύουν. Το ίδιο και ο Ερντογάν. Η Ελλάδα μισεί τη Ρωσία με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ο λόγος, μες στο μυαλό του, ψάξτε να βρείτε άκρη. Δείτε πόσο πολυδέδαλα είναι τα συμφέροντα. Και πόσο προσεκτική πρέπει να είναι η άσκηση εξωτερικής πολιτικής με βάση και γνώμονα το εθνικό καλό. Όχι μόνο μέρης ενέργειας, όχι ακρότητες. Δεν είναι εχθρός της Ελλάδος ο Πούτιν. Εχθρός της Ελλάδος είναι ο Ερντογάν, η Τουρκία και το φασιστικό καθεστώς του και η Κεμαλική. Αυτοί διεκδικούν κομμάτια ελληνικού εδάφους. Εχθρός της Ελλάδος είναι οι πολιτικές της Ευρώπης να πηγαίνει καλά με τον Ερντογάν. Μπας και σοβαρευτούμε λίγο ως χώρα. Δεν είναι εχθρός της Ελλάδος η Ρωσία. Ούτε ο Πούτιν. Πρέπει να πω το εξής. Ότι υπάρχουν αναφορές και μιλούν για πιθανή ανάθεση ηγετικού ρόλου σε ρόλο προστατευτικής αποστολής στην Ουκρανία των Τούρκων. Παιδιά, εδώ μπερδεύεται το πράγμα. Ενώ ένα Ιταλικό Ινστιτούτο αναφέρεται στην προοπτική αναβαθμίσεως της Τουρκίας σε ανώτατο επιχειρησιακό επίπεδο για την νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Μην ξεχνάτε ότι οι Ιταλοί, οι ηγεσίες τους, ήταν πάντοτε ανθεληνικές, διότι η Ιταλία ως ζωτικό χώρο λογίζει την ανατολική της πλευρά. Δυτικά είναι η Γαλλία. Άρα κοιτάει την Ευρασία και το μόνο ανάγχωμα που έχει μπροστά της και πάντοτε είχε ήταν η Ελλάς. Θυμηθείτε με την Πίνδο το 40 τι είχε γίνει. Θυμηθείτε με τον Μουσολίνι πώς βοβάτισε την Κέρκυρα τότε που μας παράτησαν στη Μικρά Ασία οι Ιταλοί. Μια ζωή ανθέληνες ήτανε. Μην πάμε στη Βενετία και στους Βενετούς και τα λοιπά τι κάνε 18ο, 17ο, 16ο αιώνα και μετά τι μας έκαναν. Παράλληλα, μιλάνε πολλοί οίκοι που ασχολούνται με στρατιωτικά θέματα για την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας σε σχέση και με τη Μέση Ανατολή και με τη Μαύρη Θάλασσα. Ως κράτος κόμβος η Τουρκία παίζει ρόλο ειδικό από την αμερικανική πλευρά για αυτήν ακριβώς την επιλογή των Αμερικανών σε σχέση με την Τουρκία. Στο εσωτερικό της Τουρκίας όλοι πλέον, ακόμα και οι Κεμαλικοί, μιλούν για κεντρικό παίκτη του ΝΑΤΟ την Τουρκία. Οι Κεμαλικοί, αυτοί πρέπει να ορίονται εναντίον του Ερντογάν. Όλα αυτά τα λέω γιατί, για να μην το αναλύσω περισσότερο, γιατί θέλω πραγματικά να καταλάβετε ότι απουσιάζει η Ελλάδα από όλα αυτά. Απουσιάζουμε, παιδιά. Η χώρα που ελέγχει το Αιγαίο, κάδος Μαύρη Θάλασσα, Εύξεινος Πόντος. Το Σουέζ, έξοδος προς την Κρήτη μας. Την Ανατολική Λεκάνηση Μεσογείου, το ρόλο το στρατηγικό δεν μπορεί να τον εκμεταλλευτεί. Γιατί οι ηγεσίες που έχουμε είναι και ανίκανες και αστοιχείωτες και δουλικές απέναντι στον Αμερικανικό και τον Ευρωπαϊκό παράγοντα και τον τουρκικό παράγοντα. Εδώ χρειάζεται μια λύση, η ελληνική λύση, που και ξέρει και μπορεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα για να καταλάβετε γιατί λέω χρειάζεται η ελληνική λύση. Η Γερμανία αποζημιώνει την Πολωνία γιατί απείλησε η Πολωνία να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο εναντίον της Γερμανίας για αποζημιώσεις στην Πολωνία για τα όσα έκαναν οι Γερμανοί. Ταυτοχρόνως αγνοεί την Ελλάδα για το κατοχικό δάνειο. Γιατί οι Πολωνοί διεκδικούν. Εμείς έχουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο Φλωρίδη και τους υπόλοιπους Υπουργούς Δικαιοσύνης τις αποζημιώσεις να τις έχουν στα συρτάρια τους. Την απόφαση που βγήκε για να κατασχέσει η Ελλάδα ακίνητη περιουσία γερμανική πρεσβείας γκέτε μέτε φέτε ως αποζημίωση. Και δεν το κάνουν για να μην πιέσουν τους Γερμανούς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να μας δώσουν τα 300 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω, 370 δις πίσω. Και να ζούμε με χρυσά κουτάλια. Αλλά κανένας δεν μιλάει για αυτά, μόνο η ελληνική λύση μιλάει. Και η Κωνσταντοπούλου, για να τα λέω όλα, μιλάει στη Βουλή όπως και εμείς για το θέμα αυτό. Βλέπετε, ακόμα ακριβοδίκαιος εσείς. Δεν είμαι σαν τους άλλους, ρε. Πήγε ο Κακομοίρης, θυμάμαι τότε, ο Γκλέζος, για τις αποζημιώσεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα και μετά έφυγε σε ένα χρόνο και τον έβριζε. Ότι είναι πολιτικάντης και απατεώνας. Τι κάνουν οι Γερμανοί, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, θα αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς επιζώντες της ναζιστικής κατοχής, οι οποίοι υπέστησαν, όπως αναφέρθηκε ο ίδιος, ασύλληπτα δεινά. Έτσι η γερμανική κυβέρνηση, ακούστε, αναγνωρίζει ότι διατηρεί ηθική και υλική υποχρέωση απέναντι στα θύματα αυτά. Την ίδια στιγμή όμως απορρίπτει τα όποια αιτήματα της Ελλάδος. Γιατί δεν γίνονται επίσημα από την κυβέρνηση, αλλά ανεπίσημα από φορείς, δικηγόρους, πολίτες κτλ. Τι πάνε να κάνουν οι Γερμανοί στους Πολωνούς? Να αποζημιώσουν τα φυσικά πρόσωπα, ώστε να μην μπορεί η Πολωνία ως κράτος να διεκδικήσει χρήματα αποζημιώσεων σε επίπεδο υποδομών και ζημιών που έκαναν οι Γερμανοί. Οι Πολωνοί όμως λένε, ό,τι και να κάνετε, θα πληρώσετε και αυτούς, θα πληρώσετε και τα υπόλοιπα. Οι Έλληνες δεν μιλάνε καθόλου με τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα, τον άνεργο με επιλογή άνεργο τεμπέλη και τους τεμπέληδες όλους που κυβερνούν την Ελλάδα. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, τα δισεκατομμύρια των Γερμανών. Και δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν μιλάει. Και υπάρχουν και αμετάκλητες αποφάσεις στην Ελλάδα που τις κρύβει ο Υπουργός Δικαιοσύνης στο συρτάρι του και δεν τις εφαρμόζει και δεν τις υλοποιεί. Και είναι ντροπή αυτό. Όλοι οι Υπουργοί Δικαιοσύνης που πέρασαν. Ο Καλόγυρος, πώς λεγόταν Καλογύρου, ο Υπουργός του κύριου Τσίπρα επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι δεξί του χέρι στη δικαιοσύνη πάλι σήμερα μαζί με τον Βασιλιάδη, δυο τους. Και αυτοί πάλι διεκδικούσαν τις αποζημιώσεις. Δεν τις διεκδικούσαν. Πραγματικά, αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι όλοι αυτοί οι ψευτοαριστεροί που βγαίναν και χτυπιόταν, οι ψευτοδεξιοί για τους Γερμανούς κακούς, τους δοσιλόγους, τους ταγματασφαλίτες, αυτούς που σκότωσαν, που χτύπησαν, σήμερα σιωπούν. Αλλά έχουν το θράσος και πηγαίνουν στα Καλάβρυδα, στο Χορτιάτι, στα Γιάννητσά που έχασα ένα συγγενή μου, δύο συγγενείς μου από τους Γερμανούς. Στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, εκεί που υπέστησαν την βαρβαρότητα των Γερμανών Ναζί οι Έλληνες. Στο Δίστομο, σωστός, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και σε άλλες μαρτυρικές περιοχές. Πηγαίνουν για να σκυλέψουν. Δεν κάνουν τίποτα όμως να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις και επανορθώσεις. Και το κατοχικό δάνειο και τα αρχαία που έκλεψαν οι Γερμανοί. Δεν μιλάει κανείς. Πώς θα πάει μπροστά η Ελλάδα αν δεν έχετε εσείς οι ψηφοφόροι όλα αυτά που κάνουν αυτοί οι απίθανοι τύποι που κυβερνούν? Σας κλέψαν τους μισθούς, σας κουρέψαν τις συντάξεις, σας κουρέψαν τα ομόλογα, σας έκλειψαν την περηφάνεια, σας χτύψαν την αξιοπρέπεια. Δεν κάνουν τίποτα για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα που είναι χρήματα δισεκατομμύρια για να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Και πάλι επιμένετε να τους ψηφίζετε. Κλέψαν τα λεφτά. Διασπάθηση δημοσίου χρήματος, οποκεπέδες, Predator, ένα σωρό σκάνδαλα, βολέματα και ιστορίες και κανένας δεν μιλάει. Ω, ψηφοφόροι, πηγαίνουν σε τα πρόβατα να ψηφίσουν. Εδώ υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί που πήγαν και έκαναν πληστηριασμό οι ίδιοι με το κουχαίρι τους για να πάρουν ακίνητα Ελλήνων, ρε παιδιά. Για να κλέψουν τα ακίνητα των Ελλήνων. Πολιτικοί αρχηγοί. Και όταν είπα στη Βουλή, βγάλτε οι βουλευτές και οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί στοιχεία αν έχετε πάρει από φαντς. Όλοι! Και εντός και εκτός Βουλής, αποφάνησαν να έχετε πάρει ακίνητα, μούγκα όλοι! Γιατί οι περισσότεροι έχουν πάρει. Έχουν πάρει! Και δεν τρέπονται οι ανήθικοι! Πάνω στη δυστυχία του άλλου να παίρνει σπίτι, ρε! Ανήθικοι!

0: ο λατρεμένος μου Έλλην ως ο μέγιστος των Ελλήνων είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Έχω γράψει και ένα βιβλίο για αυτόν. Έχεις αντιληφθεί βέβαια. Υπάρχουν σε κάποια παλαιοπολία μου, γιατί ήταν το 1990 βιβλίο, 90, δεν τα θυμάμαι τώρα, πασί τόση. Θεωρώ, όπως είχε πει και ο Χάμον, το οποίος το διάβασε, ότι είναι από τα καλύτερα βιβλία για τον Μέγα Αλέξανδρο, παιδιά, αυτό. Νίκολας Χάμον. Δεν μου λέγει ένα τυχαίο άνθρωπο. Είχε στείλει και επιστολή, κάπου την έχω στο αρχείο μου, θα την βρω. Που έλεγε ότι ήταν ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ένα βιβλίο που πραγματικά παρουσίαζε τον Μέγα Αλέξανδρο όπως ακριβώς ήταν. Για μένα ήταν μέγιστος. Τεράστιος άνθρωπος βέβαια. Με τα λάθη του. Ένας τεράστιος άνθρωπος μπορεί να θεωρηθεί ημίθεος από κάποιους, αλλά ήταν άνθρωπος. Έκανε και λάθη. Και όταν ιστοριογραφείς, πρέπει να αποδίδεις τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Πρέπει να πω όμως, στο βιβλίο μου κάνω μια αναφορά αρκετών σελίδων, ότι δεν ήταν αυτοδημιουργητών ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν ήταν δηλαδή αυτός που έκανε το μεγάλο Μακεδονικό Βασίλειο. Για μένα, αν του ζυγίσουμε τον πατέρα και το γιο, θεωρώ ότι και ο Φίλιππος ήταν ισόποσος. Αν και ήταν Ινοπότης, κρεπαλιάρης δηλαδή, μουρντάρης, δεν άφηνε θηλυκή κατσίκα, ό,τι έβρισκε, είχε αυτό το κουσούρι, εν πάση περιπτώσει, ο Φίλιππος, αλλά ήταν μια τρομακτική φυσιογνωμία ο πατέρας του. Πήρε ένα μικρό βασίλειο και το έκανε τεράστιο. Και το παρέδωσε στο γιο του που το επέκτηνε. Δηλαδή δεν ξεκίνησε ο Αλέξανδρος μόνος του να πάει στην Ινδία. Έτσι κι αλλιώς ο Φίλιππος ετοιμαζόταν να πάει στην Περσία, αλλά τον ξεπάθρεψε, κατά πάσα πιθανότητα το πω, η Ολυμπιάδα, σε συνεργασία με τους Πέρσες. Η Ολυμπιάδα γιατί ο Φίλιππος αδικούσε τον Αλέξανδρο και ήθελε να βάλει στη θέση του να παντρευτεί μια άλλη γυναίκα για να πάρει το βασίλειο. Ήταν και μικρό σε ηλικία τότε. Ο Φίλιππος ήταν μεγάλος και φοβόταν η Ολυμπιάδα ότι αν μεγαλώσει ακόμα λίγο 10-12 χρόνια το νέο παιδί, θα πάρει τη θέση του γιού της και θα γίνει βασιλιάς ο Αλέξανδρος και κάποιος άλλος. Ευτυχώς δηλαδή τώρα, να το πούμε διαφορετικά, έφυγε από τη Μεσοφίλιππος και μπήκε ο Αλέξανδρος. Έτσι και φτάσαμε μέχρι την Ινδία. Και δώσαμε τα φώτα του στον παγκόσμιο πολιτισμό. Πάμε στην ουσία όμως. Ο Φίλιππος, παιδιά, ήταν διπλωμάτης. Εξαιρετικός. Το διέρει και βασίλευε, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε επακριβώς από αυτόν. Από τον Φίλιππο, παιδιά. Τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπου είχε δυσκολίες, έκανε συμμαχίες, συμφωνίες διπλωματικές, πλήρωνε κιόλας. Και όπου δεν είχε δυσκολίες, πετσόκοβε. Αλλά πλήρωνε μέχρι το σημείο να πάρει περισσότερη δύναμη, να μην ανοίξει πολλά μέτωπα για να μπορεί να επιχειρήσει αργότερα. Έτσι έκανε και με τους Ιλυρίους πολλές φορές. Ένα βαρβαρικό ελληνικό φύλο. Βαρβαρικό ελληνικό φύλο, το τονίζω. Ξαδέρφια μας, οι οποίοι ήταν αντίθεση και τους επιτέθηκε πολλές φορές. Και ένα υποφύλο των Ιλυριών ήταν και η Μολωσή, η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εξού και οι Αλβανοί κακομοίριδες. Τι να τους κάνω, εγώ φταίω ρε παιδιά. Κακομοίριδες για την ιστορία τους μιλάω, έτσι για το λαό. Ο λαός για χαρά είναι. Οι άνθρωποι αυτοί ψάχνουν να βρουν ιστορία. Και δεν μπορούν να βρουν. Γιατί γραφή δεν είχαν και γλώσσα. Γραφή και γλώσσα αλβανική δεν υπήρξε ποτέ. Την βρήκα κάπου το 1800 σε ένα χαρτί γραμμένο ένα πράγμα για να γελάει κάθε επικραμμένος, παιδιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Αλέξανδρος, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Με ρωτούν πολλοί. Γιατί ήταν μεγάλη φυσιογνωμία. Γιατί είχε τους καλύτερους δασκάλους. Ας αφήσουμε τον Αριστοτέλη που ήταν πανεπιστήμονας. Και τον Λεωνίδα. Πόσοι γνωρίζουν τον Λεωνίδα και άλλους δασκάλους. Σπαρτιάτης, ο οποίος τον είχε μάθει στη σπαρτιατική ζωή. Να μπορεί να ζει με λίγα, όχι με πολλά. Έτσι λοιπόν ο Αλέξανδρος, επειδή με ρώτησε ένας φίλος, ήταν καλός μαθητής. Θα σας πω το εξής. Δίπλα του, στη σχολή που πήγαινε και τώρα στο τέλος, αλλά και σε άλλες σχολές που τον έστειλε ο πατέρας του, δεν πήγαινε μόνο ο ίδιος του. Ήταν ο γιος βασιλιά, αλλά το Μακεδονικό Βασίλειο είχε μια ιδιοτροπία εντός εισαγωγικών. Έμοιαζε με το Θρακικό. Και οι Θράκες το ίδιο είχαν. Είχαν έναν βασιλιά ίσο μεταξύ των υπολείπων και λίγο ανώτερο. Έτσι και οι Θράκες ήταν. Είχαν μικρά βασίλεια και εκείνα ήταν ενωμένα υπό την ομπρέλα του ενός. Έτσι ήταν και η Μακεδονία. Ο Φίλιππος από πάνω και από κάτω ο βασιλής, ξέρω εγώ, σε διάφορες περιοχές, Πτολεμαίοι. Το λέμε μετά από το ξέρουμε εμείς, αλλά υπήρχαν και πριν. Έτσι, ο Παρμενίωνας ήταν βασιλής όλα αυτή, ρε παιδιά. Ο Φιλότας ήταν βασιλής. Δεν ήταν απλά στρατηγή. Σε ένα μικρό βασίλειο, ο βασιλιάς αυτός. Στο άλλο, άλλος. Έτσι λοιπόν, όλοι οι συμμαθητές του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν γη βασιλέων. Η διατάξη, η αριστοκρατία. Ο πατέρας του, ο ίδιος, πριν γίνει φίλος, εν πάση περιπτώσει, ήξερε ότι το μυαλό έπρεπε να εκπαιδευτεί όσο και το σώμα. Και ήταν ένας πανέμορφος νεαρός, το λένε όλοι αυτό, και έτσι προσέλαβε για δάσκαλο τον μεγαλύτερο φιλόσοφο, τον Αριστοτέλη. Δεν μπορείς να μιλήσεις τον Αριστοτέλη, παιδιά, απλά με λίγα λόγια. Ήταν μια μορφή 400 συγγράμματα και γράψει. Περί φυσιογνωμίας, ξέρω. Μετεωρολογικά, τι να πω τώρα, μεταφυσικά, απίστευτα πράγματα είχε γράψει. Ήτανε πανεπιστήμων κανονικός. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης δεν του δίδαξε μόνο φιλοσοφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και λογική, ιατρική, γεωγραφία, φυσικές επιστήμες, ακόμη και ποίηση. Μην ξεχνάτε, γι' αυτό και λέω πολλές φορές, ακούγεται λίγο περίεργο σε πολλούς, αλλά θεωρούμε ότι εάν ξεκινήσει η ελληνική παιδεία από κάπου, θα ξεκινήσει από δύο πυλώνες. Μαθήματα αρχαίων ελληνικών και μουσική. Τα δύο βασικά μαθήματα θα είναι αυτά. Και στους παιδικούς σταθμούς, τα νήπια, προνήπια και τα λοιπά, χειροτεχνία κανονική. Για να, όχι για να κάνουμε κομποφωνία, όπως λέγεται, όχι. Να μπορούν τα παιδιά να πιάνουν εργαλεία. Εργαλεία μικρά, όπως κάναμε εμείς. Αυτά είναι τρία βασικά ζητήματα, γιατί το μυαλό σκέφτεται πως το βάλω αυτό εκεί, το βάλω εκεί, το άλλο, το κουράζεις. Μπες στο υπολογιστή, με το κινητό να βρεις τα πάντα. Ο Αλέξανδρος λοιπόν δεν ήταν απλά ένας μαθητής που άκουγε μηχανικά, εμβάθυνε, ρωτούσε και αντιδρούσε. Όχι, παιδιά. Οι γνώσεις, όπως συνόριζουμε εμείς, δεν παίρνουσαν απλώς από το μυαλό του, ενσωματωνόταν στο χαρακτήρα του. Διάβαζε όμοιρο. Όμοιρο. Όχι σαν μυθολογία, αλλά σαν στρατηγική. Το αγαπημένο βιβλίο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πολλών μεγάλων κορυφαίων στρατιωτών και στρατηγών, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Μωάμεθο Β' ο Πορθητής διάβαζε Ιλιάδα. Και το Μωάμεθο το δέξε η μάνα του να μάθει την Ιλιάδα. Λάτρευε τον Αχιλέα και τον Αλέξανδρο. Το ίδιο και ο Αλέξανδρος. Λάτρευε τον Αχιλέα και διάβαζε Ιλιάδα, Όμηρο. Συνεχώς. Γι' αυτό λέω στα παιδιά σας, βάλτε τον Όμηρο να το διαβάσουνε. Βάλτε το. Είχε το σπαθί του και την Ιλιάδα δίπλα. Πάντοτε. Γιατί τον ενέπνεε ο Αχιλέας. Όχι μόνο ως πολεμιστής, αλλά ως πρότυπο ήθους και τιμής. Το θεωρούσε έντιμο και ηθικό τον Αχιλέα ο Αλέξανδρος. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος είχε μνήμη εξαιρετική. Ακούραστος για μάθηση, όχι για να γράψει διαγωνίσματα, αλλά για να κατανοήσει τον κόσμο και να τον αλλάξει. Δηλαδή, δεν έκανε μηχανιστικά τη γνώση δική του, αλλά εμβάθυνε, αυτό που λέμε, εμπέδωνε τα νοήματα που διάβαζε. Τα έκανε κτήμα του. Είναι αυτό που λέμε σήμερα, παπαγαλία να μαθαίνω και να γράφω και να περνάω τα μαθήματα και να περνάω τους βαθμούς. Όχι. Τελείως διαφορετική η φιλοσοφία. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης τον σεβόταν και τον θαύμασε ως πρόσωπο. Τον έλεγε ως σκεπτόμενο άνθρωπο, όχι ως απλό βασιλόπουλο. Του καλλιέργησε από την πρώτη στιγμή ότι είσαι σκεπτόμενος άνθρωπος. Ένα δίποδο όν το οποίο πρέπει να σκέφτεται. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος για τον δάσκαλό του, τον Αριστοτέλη, παρόλο τον δυναμισμό, την περηφάνεια του, έδειχνε μια πίστη σπάνια πνευματική προς τον Αριστοτέλη, που το βοήθησαν όλα αυτά να μάθει όχι απλώς να νικά, όχι. Έμαθε να σκέφτεται. Και αυτό έκανε τη διαφορά σε όλα τα χρόνια της εκστρατείας του. Σκεφτότανε. Σκεφτότανε κάτι που δεν κάνουμε εμείς σήμερα, δεν σκεφτόμαστε πλέον. Ό,τι μας ταΐζουν το τρώμε. Το πόρισμα της Εδωαζάμ είναι καλό, όχι δεν καλό, μανιτάρι έγινε έκρηξη εκεί. Είχαμε νεκρούς, έγινε ξεμπάζωμα, γιατί έγινε το ξεμπάζωμα. Αυτή είναι η ουσία. Και βγαίνουν οι βιαστές της αλήθειας και γίνονται τιμητές της αλήθειας. Προσπαθούν να αποδομήσουν τη λογική μας. με τα πλυντήρια τα κανάλια. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Αν του έδινε βαθμό κάποιος του Αλεξάνδρου, δεν ξέρω αν αρκούσε ένα 20. Γιατί πάντοτε ο ίδιος έλεγε ότι πρέπει να είμαι ο καλύτερος. Το είχε μέσα του. Γιατί ήξερε ότι είναι βασιλόπες, δηλαδή γιος βασιλιά, ο οποίος είναι ίσως μεταξύ των υπολείπων, αλλά πρέπει να είναι καλύτερος από όλους για να τον αποδεχτούν κιόλας στο όραμά του. Και εδώ πρέπει να πω ότι για πολλούς και για μένα ο Αλέξανδρος ήταν μια μεγάλη μορφή, ο οποίος μετέτρεψε τις λέξεις σε πράξεις, τις ιδέες σε αυτοκρατορία. Ήταν για τον Αριστοτέλη ο πιο επικίνδυνος έξυπνος μαθητής και για όλο τον κόσμο. Όσο και αν σας φαίνονται ακραία αυτά ή υπερφύα, αλλά μεγάλα, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή την αλήθεια πρέπει να την υπηρετούμε. Τέτοιον ηγέτη χρειάζεται ο τόπος. Τέτοιον ηγέτη, ο οποίος θα εμπνεύσει τους υπολείπους. Αλλά ηγέτη, ο οποίος έχει εργαστεί, ρε παιδιά. Πάμε σε ένα διάλειμμα, θα ξαναλέμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εγώ σας λέω ότι πήρε ήδη ο Ερντογάν συμφωνία με τη Γαλλία για αντιεροπορικά. Ένα θα τα βάλουμε κάτω. Η Ελλάς δεν έκανε ρελάνς να πει κάντε ένα υποστρατηγείο στην Κάρπαθο ή στη Ρόντο, στη Ρόδο. Δεν το είπε αυτό. Και επίσης δεν έκανε το αυτονόητο. Τον ακούσα τον κύριο Χατζηβασιλείου. Πονηρά μιλούσε για οριοθέτηση. Γιατί δεν μιλάει για ανακήρυξη
1: άλλων. Πρόεδρε, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου όμως ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δύο φορές έβαλε το θέμα του κάζους Μπέλη στη συμμαχία.
0: Και τον άκουσαν.
2: Τι να κάνει.
0: Εδώ είναι λοιπόν οι δυνατότητες που έχεις. Και έχεις δυνατότητες. Σας λέω λοιπόν, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν λέω οριοθέτηση. Η ανακήρυξη είναι μόνο με ένα δικαίωμα. Γιατί δεν κάνουμε ανακήρυξη τώρα. Δεν ρωτάμε κανέναν. Κάνουμε την ανακήρυξή μας και αναμένουμε μετά την αντίδραση, την διπλωματική, για να πάμε στην οριοθέτηση.
2: Για το Αιγαίο, πώς καταλαβαίνετε την απάντηση, Πρόεδρε? Έχουν λέει προβλήματα σε επίπεδο κορυφής.
0: Η ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα, δεν χρειάζεται εταίρο να συζητήσει.
2: Ναι, αλλά ο Ερντογάν είπε προβλήματα του Αιγαίου γενικώς, δεν είπε μόνο θαλάσσιες ζώνες ή ΑΟΣ υφαλοκρηπίδα, και να τα λύσουμε σε επίπεδο κορυφής.
0: Ποια κορυφής?
2: Κορυφής.
0: Να το ξεκαθαρίσω. Η ανακήρυξη της ΑΟΣ δεν αφορά την Τουρκία, είτε τη Λιβύη, είτε κανένα χώρα. Δικό μας μονομερές δικαίωμα. Δεν ρωτάς κανένα, σας λέω. Δεν σας λέω κάτι άλλο. Γιατί δεν πιέσαμε τους Αμερικανούς να πάρουν την Κάρπαθο ή τη Ρόδο για ένα υποστρατηγείο? Λέω απλά πράγματα. Θα τα προτείνουμε εμείς. Θα πάρουν δύο στρατηγεία αυτοί. Ένα υποστρατηγείο εμείς. Για να μπορούμε να έχουμε το αντίβαρο. Τα λέω όλα αυτά.
2: Ναι, είπε ο κ. Χατζηβασιλείου, πριν φτάσουμε εκεί, να συζητήσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα, η υφαλοκρηπίδα και ως τίποτα.
0: Δεν συζητάς κυριαρχικά σου δικαιώματα. Κάνετε λάθος. Όταν ξεκινάς με τη λογική συζητώ κυριαρχικό μου δικαίωμα και μονομερές δικαίωμά μου, έχεις βάλει στο τραπέζι κάτι που σου ανήκει. Είναι λάθος η λογική αυτή. Αυτό σας λέω ότι δεν ακολουθούν την πεπατημένη ορθή οδό του διεθνούς δικαίου οι Έλληνες. Αυτή ουσιαστικά η Ελλάδα, ξέρετε, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο όταν δεν το εφαρμόζει η ίδια. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά ξέρετε, μες στον δοκισίσοφη υπουργή, ο Ερντογάν, τα μπερδεύουμε. Σας λέω, τι κέρδισε ο Ερντογάν έχει σημασία. Τι κέρδισε? Μια αναβάθμιση γεωστρατηγική και γεωπολιτική. Είναι δεδομένο. Δεύτερον.
2: Όχι, ήδη...
0: Λέω, ένα-ένα.
2: Όχι, κύριε
0: Τρόικα. Ένα-ένα. Έχετε δίκιο, ένα-ένα θα τα πούμε τώρα.
1: Γλυκά, από τη Γαλλία που μας άδειασε. Πιο πολύ όπως
0: από τη Γαλλία που μας άδειασε, ο Μακρόν, και δεν αντέδρασε κανένας. Δηλαδή τους δίνει αντίμετρο εναντίον των Ραφάλ.
2: Του ΣΑΜΠ, του Ευρωπαϊκού Πάντρε.
0: Είναι το αντίδοτο εναντίον των Ραφάλ που είναι πλεονέκτημα της Ελλάδος.
2: Και η Μελώνη είναι μαζί, δεν είναι μόνο ο Μακρόν.
0: Η Μελώνη έτσι κι αλλιώς είναι Αθέλληνες. Οι Ιταλοί, λόγω ζωτικού χώρου, το έχω πει χιλιάδες φορές, ανατολικά είναι ο ζωτικός τους χώρος και πάντοτε διαχρονικά αιώνες ήταν ανθεληνική στάση τους. Αυτό λοιπόν και μόνο και η δικαιολογία του κ. Χατζηβασιλείου και της κυβερνήσεως ότι κάθε χώρα μπορεί ως τρίτο μέρος να κάνει οτιδήποτε είναι λάθος. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος σου είπε ότι μπορεί μια χώρα σύμμαχος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει συμφωνίες συγχρηματοδότησης ή συνδιαχείρισης ή συμπαραγωγής οπλικών συστημάτων όπως κάνει η Ιταλία, η Γαλλία με την Τουρκία? Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εκπομπή. Θα σας μιλήσουμε για μια προσωπικότητα της Τουρκίας. Έναν γενίτσαρο ο οποίος διαφεντεύει την Τουρκία. Ο γενίτσαρος που λέγεται Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Οι περισσότεροι γενίτσαροι, παιδιά, στην Τουρκία. Η ηγεσία της Τουρκίας είναι γενίτσαρη. Γι' αυτό και μισούν την Ελλάδα. Βέβαια, πρέπει να σας πληροφορήσω και κάτι πριν κάνω την προσωπογραφία, αν θέλετε, την πορεία του και την διαδρομή του Ερντογάν. Να σου πω το εξής. Η Κεμαλική είναι χειρότερη από τον Ερντογάν. Η Κεμαλική τύπου Ιμάμογλου, κατηφίδια Κολοβά που το παίζουν δημοκράτες με μανδύα κοσμικού κράτους, είναι χειρότερη. Όχι ότι είναι καλός ο Ερντογάν. Αλλά είναι πολύ χειρότερη αυτή από ότι ο Ερντογάν. Αν ήταν αυτή στην εξουσία, θα μας είχαν κάνει ήδη πόλεμο. Σου ξεκαθαρίζω. Αφού είναι μαμουλούκι, είναι τρελή. Είναι παλαβή. Είναι ανισόρροπη. Η Κεμαλική. Γιατί είναι στρατιωτικό καθεστώς με μανδύα, ακούστε, κεμαλισμός, με μανδύα κοσμικού κράτους. Ο Κεμάλ δικτάτορ ήταν. Δικτάτορ. Δεν ήταν δημοκράτης από τα παραμύθια που τρώτε. Απλά του στάζει σε παραμύθι και αυτός. Ένας μπεκρούλιακας, με κύρωση ύπατος έφυγε, άλλη είναι από σύφυλλη, αλλά αυτός ήταν ο Κεμάλ. Ένα ανθρωποειδές, ένας μισάνθρωπος, που μισούσε κάθε τι άλλο και ήθελε ως στόχο να φτιάξει μια Τουρκία χωρίς μειονότητες, χωρίς τίποτα, για να τους ενώσει υπό το μανδύα ενός κράτους κοσμικού. Ας πάμε λοιπόν στον άνθρωπο που απειλεί την Ελλάδα σήμερα, στον Ερντογάν. Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1954 στην περιοχή Κασίμπασα της Κωνσταντινούπολης. Λένε οι πληροφορίες, μπορεί να γίνει και εκεί. Η καταγωγή ήταν από τον Πόντο. Ποταμιά Πόντου, κάπως έτσι λέγεται το χωριό. Πώς να είμαι σίγουρος. Αυτή η περιοχή όπου γεννήθηκε, άλλοι λένε δεν γεννήθηκε εκεί, άλλοι λένε γεννήθηκε στον Πόντο. Εγώ σας λέω τι λέει η συμβατική ιστορία. Είναι από τις πλέον πυκνοκατοικημένες, όπως λέμε, φαβέλες στη Λατινική Αμερική. Έτσι είναι και αυτή η συνοικία της πόλης. Η οικογένειά του ήταν από τη Ριζούντα της Μαύρης Θάλασσας. Ένα χωριό, ποταμιά ή ποτάμι, πώς λέγεται, της Ριζούντας. Η Ριζούς, ο Ριζούντας, ήταν αποικία των αρχαίων Ελλήνων, πόντι που έμεναν εκεί χιλιάδες χρόνια. Που αντιστάθηκαν, που πολέμησαν σε δεκάδες, εκατοντάδες εισβολείς. Εκεί γεννήθηκε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν. Σε ορισμένες αναφορές, τον Τούρκο κυρίως, οι Τούρκοι το λένε αυτό, για να μην ταυτιστεί, και μάλιστα του Ερντογάν οι Τούρκοι, για να μην ταυτιστεί με την ελληνική καταγωγή του, γιατί τον κατηγόρησαν πάρα πολλές φορές τον Ερντογάν ότι είναι Έλληνας στην καταγωγή, πόντιος και χριστιανός ο παππούς του, μιλάνε για Τζαρία στη Γεωργία, ότι είναι Γεωργιανός. Αυτό το διέσπηρε μόνος του ο κύκλος του Ερντογάν, για να απεγκλωβιστεί από το πρόβλημα της ελληνικότητας, της ποντιακότητας, γιατί γεννήτσαρος ο άνθρωπος και δεν θέλει να ταυτιστεί. Ο πατέρας του ήταν λιμενοφύλακας. Η οικογένειά του βίωσε συνθήκες οικονομικές άθλιες, παιδιά. Άθλιες. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον, ο ίδιος ο Ερντογάν, που η παιδική εργασία και η επιβίωση αποτελούσαν καθημερινή πραγματικότητα. Δηλαδή τα παιδιά δούλευαν. Τώρα θα μου πεις, το 54 γεννηθείς, αν γυρίσουμε σε εκείνη την γενιά των Ελλήνων, και αυτοί έτσι δούλευαν. Εγώ θυμάμαι το 65 και κάτι γεννηθείς είμαστε. Μας πήγε ο πατέρας μου, παιδιά, στα χωράφια και δουλεύαμε το καλοκαίρι. Ή το καλοκαίρι που, όταν γύρισαν στην Ελλάδα οι γονείς μου, μας έπαιρνε στις οικοδομές και ήταν ελεοχρωματιστής και υδραυλικός. Και κάναμε 11 χρονών, 12, 13. Έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για 18 και 17 χρονών. Εκείνες τις εποχές ήταν διαφορετικές. Τώρα και τα παιδιά μας γίνανε μαλθακά. Μην κάνει το ένα, μην κάνει το άλλο, να τα βρει όλα έτοιμα, να μην αγωνιστεί. Και φτάσαμε από εκεί που φτάσαμε. Μπάζει τόση. Ως παιδί, έχει αναφερθεί ότι πουλούσε προϊόντα στους δρόμους για να συμβάλλει στο εισόδημα της οικογένειάς του. Και κουλούρια και τα λοιπά. Εντάξει. Μια εικόνα που έχει ενταχθεί στην πολιτική του αφήγηση. Η εκπαίδευσή του περιλάμβανε θρησκευτική κατεύθυνση σε σχολεία Ιμάμ Χατίπ. Είναι φανατικά, είναι θρησκόλυτος Ερντογάν, να ξέρετε. Είναι Ισλαμιστής. Παιδί του και πνευματικός του πατέρας, ένας Ισλαμιστής, ο οποίος ήλεγχε τη μισή Τουρκία κατά το παρελθόν, αλλά στην πορεία ο Ερντογάν τον κατάπιε. Έφαγε τον πνευματικό του πατέρα, το θρησκευτικό του πνευματικό πατέρα. Στη συνέχεια σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά. Και αυτό αμφισβητείται. Δηλαδή, θεωρούν το πτυχίο του είναι εκ των υστέρων. Πτυχίο ότι δεν υπάρχει. Απλά το. Εντάξει, γνωστά πράγματα αυτά. Όπως ο Μητσοτάκης πήγε στο Χάρβαρντ, με χορηγία του μπαμπά. Όπως ο Τσίπρας πήγε στη Βουλγαρία και γύρισε και σπούδασε. Γίνονται αυτά, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε. Γίνονται τώρα, εντάξει. Δεν λέω ότι δεν πήραν πτυχία. Πήραν πτυχία οι άνθρωποι. Το πώς τα πήραν είναι μια άλλη ιστορία. Ας είναι καλά οι Φωτίου με τα ντολμαδάκια, όπως λέγονταν με τις ντομάτες γεμιστές. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η καθηγήτριά του. Αυτούς ψηφίζετε. Δεν λέω ότι δεν έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος που είναι αγρότης, του τρόφος μελισσοκόμος ή που δεν έχει βγάλει πανεπιστήμιο να είναι βουλευτής. Το έχει το δικαίωμα. Αλλά είναι περήφανος γιατί άνθρωπος του μόκθου και θέλει την ψήφο του ελληνικού λαού. Ότι δουλεύει. Εγώ αυτόν προτιμώ. Όχι τον απατερνισκό. Όπως ο Ερντογάν που πήρε πτυχία, ξέρετε από πού. Τα λέει και ο ίδιος του. Στα νεανικά του χρόνια ασχολήθηκε έντονα με το ποδόσφαιρο. Έπαιξε ως center forward, ήταν γκολτζής. Σε τοπικές βέβαια ομάδες. Δεν ανελήχθη ποδοσφαιρικά, αλλά έπαιζε ποδόσφαιρο. Η πολιτική του ξεκίνησε με το κόμμα του Ερμπαγκάν. Το θυμάστε, τον Εκμετίν Ερμπαγκάν. Ήταν το Ισλαμικό πολιτικό κίνημα στην Τουρκία. Ο Ερμπαγκάν. Το 1994 εκλέγεται δήμαρχος. Εδώ αρχίζουν τα γλέντια. Με το κόμμα της ευημερίας. Εδώ άρχισε να γλυκαίνεται. Ο Δούκας από εδώ παίρνει μάθημα, να ξέρετε. Α, δεν είσαι Ερντογάν, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να γίνει Ερντογάν έτσι κι αλλιώς. Η θητεία του ήταν εξαιρετική. Τι έκανε. Δείτε τον τύπο τι πήγαινε στις φτωχές γειτονιές και έδινε ψωμιά. Και φαγητό και τρόφιμο, το Δήμο. Έκανε έργα υποδομής, ανάπτυξη, σχολεία κτλ. Αλλά ισλαμικές και κοσμικές δυνάμεις προσπάθησαν να τις ενώσει ο ίδιος με τον Ισλαμισμό. Ο κεμαλισμός είναι η κοσμική δύναμη, ο Ισλαμισμός είναι ο του Ερντογάν. Προσπάθησε να τα ενώσει, αλλά έδινε πάρα πολλά, επαναλαμβάνω, συσίτια. Μέσω του Ισλάμ έδινε συσίτια σε Ισλαμιστές, όχι σε κεμαλικούς. Κεμαλικοί δεν τα είχαν ανάγκη λογικά, αλλά είχε κάνει μια δική του δεξαμενή ταγμένων γενιτσάρων υπέρ του. Μέχρι θανάτου. Τους τάιζε και τους πότιζε. Το 1999 έκανε φυλακή ο ίδιος. Ναι. Καταδικάστηκε για τη δημόσια ομιλία του που θεωρήθηκε ύποπτη ως θρησκευτικό μίσος, υποκινητής. Το 2001 ιδρύει κόμμα. Δηλαδή αυτά που του κάνανε κάνει και αυτό στον Ινωάμογλου. Φυλακίζει όλους τους αντιπάλους του. Αυτόν τον φυλάξαν για 2 χρόνια, το ίδιο κάνει και αυτός στους αντιπάλους του. Να η ρεβάνς που λέγαμε. Ιδρύει το ΑΚΕΠΕ, το οποίο προβάλλεται ως μεταρρυθμιστικό και κερδίζει εκλογές του 2002. Στα πρώτα χρόνια λοιπόν της διακυβέρνησής του, όντως η Τουρκία γνωρίζει περίοδο οικονομικής ανάπτυξης. Είναι μυαλό ο τύπος. Δεν ξέρω αν έχει σπουδάσει ή όχι, αλλά είναι μυαλό, είναι φύς. Δεν κορόιδο. Με μείωση πληθωρισμού, αύξηση επενδυτικής δραστηριότητας, επενδύονται οι Γερμανοί, επένδυσαν οι Ολλανδοί, επένδυσαν οι Ιταλοί, επένδυσε κόσμος και κοσμάκι στην περιοχή, στην Τουρκία. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Και με τα λεφτά αυτά ενισχύει την προσωπικότητά του και την επιρροή του στο εσωτερικό του κράτους. Βάζει ρίζες βαθιές στο εσωτερικό του κράτους. Στα επόμενα χρόνια η κυβέρνησή του συνδέεται με σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σύστημα, στη δικαιοσύνη και στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Αρχίζει λοιπόν να κάνει ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης τώρα. Να ελέγχει όλους τους αρμούς της εξουσίας. Τη δικαστική εξουσία, τα μέσα ενημερώσεως και το τραπεζιτικό σύστημα. Ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα το έχει κάνει ο Ερντογκάν πριν δεκαετίες. Αντιγράφει τον Ερντογκάν. Είναι ο καλύτερος μαθητής του Ερντογκάν ο Μητσοτάκης. Είναι ο καλύτερος μαθητής του Ερντογκάν. Μην ξεχνάμε τις σχέσεις ο πατέρας του, είχε πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Μια ζωή. Μια ζωή ήταν. Δεν θα πω φιλότουρκος και παρεξηγούν κάποιοι, αλλά ήταν λίγο φιλαπροσκύμενος φιλότουρκος προς τους Τούρκους ο πατήρ Μητσοτάκης. Και εδώ αρχίζουν οι αντιδράσεις διεθνώς. Ελευθερία του τύπου, δημοκρατική λειτουργία. Το 2013 ξεσπάει ένα κίνημα. Το κίνημα, γιατί είναι σημαντικό αυτό, το Γεζί Πάρκ. Με διαδηλώσεις κατά της κυβερνήσεως και αρχίζουν και μιλούν για διαφθορά, στοχοποιούν κυβερνητικά μέλη. Αλλά ο Ερντογκάν καταγγέλει τις συνωμοσίες που το στοχοποιούν και δεν θέλουν να απαγιώσει την παρουσία του. Και επαναλαμβάνω, ο Ερντογκάν ελέγχει τραπεζιτικό σύστημα, μέσα ενημερώσεις στην Τουρκία και δικαστική εξουσία. Τα ελέγχει όλα. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα τώρα. Κατηγορεί, λέει διάφορα θεωρίες συνωμοσίας, ότι οι Αμερικανοί από πίσω, κάποιοι δυτικοί που δεν το θέλουν και προχωρούν και το άλλο και ριζικές αλλαγές στο κρατικό μηχανισμό. Αφορμή παίρνει από αυτά και γίνεται πιο αυστηρός με τους αντιπάλους του. Περνάει στο δικτατορικό καθεστώς. Το 16 γίνεται κάτι συγκλονιστικό. Σημειώνεται η απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία. Γεγονός που οδηγεί σε μαζικές συλλήψεις και καθαρίσεις σε δημόσιο τομέα, εκπαίδευση, δικαιοσύνη και στρατό. Ένα πραξικόπημα το οποίο ήταν μαϊμού, να ξέρετε. Κανονική μαϊμού. Μπορεί να το κάνει και ο ίδιος του. Ή να το υποβοήθησε ώστε να γίνει. Το σπρώξε. Γιατί τον βόλευε, γιατί πήγε σε αντίπεινα. Και τους μάντρωσε όλους. Το 17 κάνει δημοψήφισμα. Η Τουρκία μετατρέπεται. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η Τουρκία μετατρέπεται σε προεδρικό σύστημα εξουσίας, ενισχύοντας όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου ως μικρός δικτάτορ. δικτάτορ έγινε. Κανονικός και με τη βούλα. Στην εξωτερική πολιτική η Τουρκία επιδιώκει πολυδιάστατη στρατηγική με τον Ερντογάν. Το έχει πετύχει. Είναι κορυφαία προσωπικότητα, παιδιά. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι απέναντί του, αλλά είναι κορυφαία προσωπικότητα για τη χώρα του. Δικτάτορ, δικτάτορ. Θα τα λέμε όλα. Αλλά έπαιξε σε πολλά επίπεδα. Με Ρωσία, με Ιράν, με Ηνωμένες Πολιτείες, με Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίζει παντού. Παίζει παντού. Ο Τραμπ το γλύφει από πάνω μέχρι κάτω, γιατί έχει τις πομπές του ο Τραμπ. Αν θυμάστε με το λαθρεμπόριο χρυσού πετρελαίου και με τη Σαουδική Αραβία, με αυτό που τεμάχησαν. Ξέρει πολλά ο Ερντογκάν για τον Τραμπ. Έχει και κάποιες ψηλοεπενδύσεις εκεί στην Τουρκία. Και για να δείτε πόσο φιλότουρκος είναι, επενδύει στην Τουρκία, επενδύει στην Αλβανία, αλλά δεν επενδύει στην Ελλάδα ο Τραμπ. Γιατί μισεί τον Μητσοτάκη. Αφού τον έβριζε ο Μητσοτάκης. Τον κατήτησε τον Τραμπ πιο φιλότουρκο από ό,τι ήταν ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Αλλά ξέχασε, αυτοί βγαίνουν με την Γκυλφόιλ. Αυτοί κάνουν βολτούλες με την Γκυλφόιλ και χαίρονται οι ίδιοι. Τι να πω, ρε παιδιά, εντάξει τώρα, τι να πω. Αυτά τα λέω γιατί ο Ερντογάν, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να έχει άλλη θητεία με βάση το Σύνταγμα της Τουρκίας. Θα μου πείτε και τι έγινε. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Ψάχνει έναν τρόπο να παγιώσει την παρουσία του στην Τουρκία. Να την παγιώσει, το τονίζω. Αντισταγματικός μεν, αλλά να την παγιώσει. Θα βρει μια ευκαιρία. Θα βγει μια πρόφαση. Θα βρει μια πτυχή που δεν την ανακάλυψαν πριν και θα κάτσει. Δεν πρόκειται να αφήσει την ηγεσία της Τουρκίας. Δουλεύει για την οικογένειά του. Είναι οικογενειακό το μαγαζί του Ερντογάν, όπως η Τουρκία δηλαδή, όπως οικογενειακό μαγαζί του Μητσοτάκη είναι η Ελλάδα. Είναι το ίδιο πράγμα, είναι ένα δίπολο. Μητσοτάκης Ερντογάν είναι ένα δίπολο δύο πραγμάτων με ίδιες συμπεριφορές, ίδια λαζονία, πιο ακραία του Ερντογάν, πιο ομή, έτσι, πιο εκτραχυμένη, αλλά και ο Μητσοτάκης δεν πάει πίσω. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ψάχνει αφορμή για να γίνει άλλα 4 χρόνια με οποιοδήποτε τρόπο, με νοθεία, με επιστολικές ψήφους, να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Γιατί ο Μητσοτάκης κινδυνεύει να πάει φυλακή, όπως και ο Ερντογάν κινδυνεύει να πάει φυλακή, άμα αλλάξει η κυβέρνηση. Δηλαδή δεν παίζουν μόνο με την ματαιοδοξία της καρέκλας, παίζουν και με την ίδια την επιβίωσή τους. Ώστε να μην μπουν φυλακή. Τρέμουν στην ιδέα

τον κύριο Τσίπρα, γιατί νομίζουν ότι ο Τσίπρας θα είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη. Φτιάξαν το δίπολο. Αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι ο Τσίπρας είναι το καλύτερο λάρωθι του Μητσοτάκη. Και αναφέρομαι στο Μαρινάκη και στο Μελισανίδη και σε όλους αυτούς που στηρίζουν τον Τσίπρα ως αντίπαλο δέος. Μα ο Τσίπρας είναι εικόνα και σάρκα από τη σάρκα του Μητσοτάκη. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου με τον Τσίπρα. Γιατί και ανόητα πολιτικά ομιλεί και η συμπεριφορά του είναι ανήθικη και ανέντιμος είναι απέναντι στον ελληνικό λαό και μη πιστευτός. Και είναι κατ' επιλογήν άεργος, όχι άνεργος. Έχει επιλέξει να είναι άνεργος. Δεν λέω δεν βρήκε δουλειά. Έχει επιλέξει να είναι άνεργος. Και να ζει δεν ξέρω από τι. Από τις πωλήσεις του βιβλίου τι ξέρω εγώ. Γελάει κάθε επικραμμένος. Γελάει κάθε επικραμμένος. Σκεφτείτε όμως σημαίνει πωλήσεις βιβλίου. Χαμηλό ΦΠΑ. Σημαίνει και καλό πλυντήριο λένε κάποιες κακές γλώσσες. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Τα βιβλία επειδή έχουν ένα 4% ΦΠΑ ή 5 μπορεί να γίνουν εύκολο πλυντήριο. Αυτά οι Έλληνες πολιτικοί δεν τα κάνουν όμως. Είμαι κάθος και δεν ξέρω να τα κάνουν κιόλας. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ζει αυτός ο άνθρωπος. Μισθό δεν έχει. Για τον Τσίπρα λέω. Για τον Μητσοτάκη ξέρω. Η οικογένεια πάμπλουτη. Αρχαία, έτσι. Περιουσίες, εταιρείες, λεφτά από εδώ, από εκεί, ακίνητα, μπόλικα. Ο Τσίπρας πώς ζει. Ρωτώ εσένα που πας να τον ψηφίσεις. Πώς ζει, από ελεημοσύνη. Από ποιον και πώς ζει. Θα μου πείτε εδώ, ακούστε εδώ ότι το κόμμα των πλαστών υπογραφέων έχει αρχηγό με 3.000 ευρώ που ζούσε με τον παππού και τη γιαγιά και τον ψηφίζουν ακόμη και τώρα. Και περιμένετε σωτηρία από δάφτους. Το πρόβλημα δεν είναι πολιτική. Το πρόβλημα είναι ψηφοφόροι. Εδώ άλλοι πιστεύουν τον Βαρυπινίτη. Που όποτε έχονται εκλογές τον αμολάει ο Μητσοτάκης έξω. Μιλάμε για ψηφοφόρους που η εγκεφαλική νευρώνες ίσως και η ΦΑΕ ουσία έχει λίγο χαθεί μέσα στο πολυπλοκότητα του εγκεφάλου. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Δεν δικαιολογείται. Σύμπτωση επαναλαμβανωμένη πάβει να είναι σύμπτωση. Τόσο απλά είναι. Σας τα είπα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Γιατί εγώ το έχω πει χίλιες φορές. Δεν υπάρχουν συμμαχίες και φιλίες μέσα στη Βουλή. Τα είπα όλα αυτά. Και με λένε εμένα πουτινόφιλο και ρωσόφιλο που τα έχω χώσει και στον Πούτιν και στη Ρωσέη πολλές φορές. Γιατί είπα, δεν υπάρχουν φιλίες και συμμαχίες. Ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Ρώσοι. Κανείς δεν είναι φίλος μας. Πάμε λίγο στο 22, το 1922, να δούμε τι έγινε. Το 1919, με την υποστήριξη της Βρετανίας, την υποστήριξη, το πουσάρισμα, την πίεση της Μεγάλης Βρετανίας, οι ελληνικές δυνάμεις αποβιβάζονται στη Σμύρνη. Το 1919 αποβιβαζόμαστε στη Σμύρνη. Γιατί αποβιβαστήκαμε στη Σμύρνη? Γιατί έπρεπε τα πετρέλαια στη Μοσούλη να τα πάρουν οι Βρετανοί. Μας βάλαν ως βουκέντρα στο κάτω υπογάστρο της Τουρκίας, Σμύρνη δηλαδή, όχι Κωνσταντινούπολη, για να τους πιέσουμε να γονιπετείς, να υπογράψει ο Κεμάλ και οι υπόλοιποι τη συμφωνία για χώριση των πετρελαίων. Ο Σουλτάνος ήταν όμηρος, εν πάση περιπτώσει, όπου να είναι ήταν, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Η Μεγάλη Βρετανία όμως είχε τα δικά της γεωπολιτικά σχέδια όπως σας ανέφερα. Μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 14-18, που αυτός έγινε για τα πετρέλαια, ο συγκεκριμένος πόλεμος έγινε για τα πετρέλαια. Η Βρετανία βγήκε νικήτρια, αλλά βαθιά ανήσυχη. Ανησυχούσε, μπορεί να κέρδισε τον πόλεμο, αλλά η αυτοκρατορία της Μεγάλης Βρετανίας ανησυχούσε. Ο στόλος της, πλέον, ο δικός της, κινούταν με πετρέλαιο, όχι με κάρβουνο. Και χωρίς μόνιμη πηγή καυσίμων η αυτοκρατορία θα έμενε εκτεθειμένη. Δηλαδή δεν είχε πρώτη ύλη για να κινήσει τη Μεγάλη, γιατί πλέον περάσαμε σε μια άλλη εποχή. Από το κάρβουνο πήγαμε στο πετρέλαιο, στα πλοία, από την ατμοκίνηση του κάρβουνου πήγαμε στην πετρελοκίνηση των κινητήρων, των διζελοκινητήρων. Τα πλοία, είτε εμπορικά είτε πολεμικά, άλλαξαν πλέον ρυθμούς. Πιο γρήγορα μεν, αλλά πετρέλαιο δε. Η περιοχή της Μοσούλης, που ήταν επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και επαρχίας, ήταν το μεγάλο έπαθλο. Είχε τεράστια κοιτάσματα, ακόμη και τώρα έχει. Μπορούσαν αυτά να τροφοδοτήσουν το Βρετανικό ναυαρχείο για δεκαετίες. Τι έκαναν οι Βρετανοί λοιπόν? Έκαναν παγκόσμιο πόλεμο γι' αυτό. Γιατί η διαμάχη, ο Σουλτάνος γονάτισε στους Γερμανούς, γονάτισε, έκανε συμμαχία με τους Γερμανούς πολύ πριν το 1908. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία μια ζωή με τους Γερμανούς ήταν. Μια ζωή με τους Γερμανούς ήταν. Μια ζωή.

Και τι έκανα λοιπόν. Οι Γερμανοί ήθελαν και αυτοί πετρέλαιο, γιατί ξεκίνησε η αλλαγή της εποχής, βιομηχανία και διαφορά με το πετρέλαιο. Ξεκίνησε. Και επιχείρησαν να κάνουν σιδηρόδρομο από το Βερολίνο στη Βαγδάτη, Γερμανοί. Συμφωνίες λεόντιες με τους Τούρκους, τράπεζες γερμανικές άνοιξαν, μαγαζιά άνοιγαν, γινόταν χαμός. Για να προλάβουν οι Βρετανοί αυτή τη γερμανική διείσδυση στη Μοσούλη, κάναν παγκόσμιο πόλεμο. Το χρυσό Μαλονδέρας ήταν το πετρέλαιο στη Μοσούλη. Όχι η απολευθέρωση της Μικράς Ασίας ή της Σμύρνης ή της Κωνσταντινούπολης. Απλά ήμασταν οι χρήσιμοι ηλίθιοι εμείς. Όπως χρήσιμοι ηλίθιοι είναι και οι Ουκρανοί σήμερα. Για τα συμφέροντα κάποιων άλλων χωρών, δεν ξέρω αν των Ευρωπαϊκών ή κάποιων άλλων μεγάλων BlackRock κτλ., πρέπει να κάνουν πόλεμο αυτοί οι ηλίθιοι και να σκοτώνονται. Από τους άλλους, τους Ρώσους. Την ίδια στιγμή, πέρα από τα πετρέλαια στη Μοσούλη, τα στενά Βόσπορος και Δαδανέλια ήταν μια άλλη αιμονή των μεγάλων δυνάμεων. Γιατί δεν ήθελαν τη ρωσική κάθοδο μέσω των στενών. Όποιος ήλεγε τα στενά, Δαρδανέλια και τα λοιπά, Ελίσποντο και το Αιγαίο μετά, όποιος το ελέγχει, ελέγχει την κάθοδο των Ρώσων στις θερμές θάλασσες. Γιατί εκείνη την περίοδο, παγωθαυσικά δεν υπήρχαν, δεν μπορούσαν τα πλοία των Ρώσων για ένα 7-8 μήνο να περάσουν από πάνω. Γιατί περνάς από την πάνω πλευρά, κατεβαίνεις από τη Δανία, ανεβαίνεις λίγο πάνω, ξανακατεβαίνεις, βγαίνεις στη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν δύσκολο, Βαλτική θάλασσα κτλ. Περνούσαν από το, και το εμπόριο το μεγάλο γινόταν με την Ινδία. Εκεί ήταν το μεγάλο εμπόριο. Θέλανε διέξοδο στο Αιγαίο. Η Ιταλία λοιπόν, όποιος ελέγχει δηλαδή αυτή την ροή, ελέγχει την παγκόσμια οικονομία. Απλά πράγματα είναι. Κυρίως τη μη παγκόσμια υπερδύναμη Ρωσία, να μην γίνει υπερδύναμη Ρωσία. Η Ιταλία λοιπόν ετοιμαζόταν εκεί την περίοδο να επεκταθεί στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία. Και η Βρετανία δεν ήθελε ιταλικό έλεγχο στην περιοχή. Έτσι βρήκε τον κατάλληλο χρήσιμο ηλίθιο, την Ελλάδα. Δηλαδή, οι Ιταλοί πήγαιναν στην Κυλικία, στη νότια πλευρά, γιατί και αυτοί εποφθαλμιούσαν τα πετρέλαια στη Μοσούλη. Και σου λέει η Μεγάλη Βρετανία, πρώην σύμμαχός μας στην Αντάντη Ιταλία, δεν μπορώ να κάνω πόλεμο μαζί τους. Ας βάλω τους χρήσιμους ηλίθιους Έλληνες να αποβιβαστούν στη Σμύρνη. Τους έχω και την απελευθέρωση της Σμύρνης, αλυτότητες πατρίδες, αλυσμόνητες, αλύτρωτες για μένα. Άρα λοιπόν τους χρησιμοποιώ. Την ίδια στιγμή, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, ο Ελευθέρως Βενιζέλος ήταν πεπισμένος ότι οι Βρετανοί θα έχουν τη στήριξη, θα τους βοηθήσουν. Βέβαια, προτείνει την αποβίβαση της Σμύρνη. Δεν ξέρω αν γνώριζε ο ίδιος ότι τον κοροϊδεύουν, ότι τον χρησιμοποιούν. Ήταν μεγάλη φυσιογνωμία πολιτική ώστε να μην καταλάβει. Γιατί αν δεν καταλάβαινε ή αν δεν κατάλαβε, είναι ηλίθιος. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι ηλίθιος. Για την Ελλάδα ήταν μια μεγάλη ιδέα. Μια μεγάλη ιδέα που ξεκίνησε. Κάποιοι λένε ο Κολέτης, παραδείγμα της Καλλιμάς. Την ξεκίνησε ο Όθωνας, παιδιά. Για να λέμε όλη την αλήθεια. Η μεγάλη ιδέα ήταν στο μυαλό του Όθωνα. Ο Κολέτης ως πολιτικάνης τη χρησιμοποίησε. Για τη Βρετανία ήταν μια οικονομική και στρατηγική λύση. Δεν έστελε στρατό δικό της. Δεν εξοπλιζόταν ήδη να στείλει πλοία δικά της. Δεν έστελνε πυρομαχικά δικά της, βοηθούσε με δάνεια οικονομικά την Ελλάδα ώστε να την ελέγχει για να αγοράσει η Ελλάδα όπλα. Τους στέλνει και στο κρατοπολείο, εξωτερικό κρατοσφαγείο εναντίον των Τούρκων. Και οι Τούρκοι πλέον έχουν ένα εχθρό τη Βρετανία, την Ελλάδα. Και αναγκάζονται οι Τούρκοι να συζητάνε με τους Βρετανούς για την ειρήνευση ή όχι, για το αν θα αποχωρήσουν οι Έλληνες από την Άγκυρα απ' έξω, επί ένα χρόνο. Ο Μουσταφά Κεμάλ λοιπόν μόλις είχε ο ίδιος του ξεκινήσει να οργανώνει την αντίσταση. Αλλά οι δυνάμεις του ήταν ανοργάνωτες και αδύναμες. Αν η Ελλάδα προχωρούσε γρήγορα στο εξωτερικό, θα τον είχε διαλύσει. Όμως η Βρετανία διέταξε τα ελληνικά στρατεύματα να περιοριστούν στη Σμύρνη για πολύ καιρό. Η επίσημη αφήγηση είναι ότι ο ελληνικός στρατός δεν προχώρησε βαθύτερα στην Ανατολία λόγω εκλογών και ήττας του Βενιζέλου. Η αλήθεια όμως αποκαλύφθηκε αργότερα, παιδιά, από Βρετανούς ιστορικούς. Ποια είναι η αλήθεια? Το Λονδίνο δεν ήθελε ποτέ μια ισχυρή Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι ναυτική δύναμη. Θα σήμαινε ότι η Ελλάδα γινόταν από μια μικρή χώρα, μια περιφερειακή δύναμη που θα έλεγε το Αιγαίο και τα στενά. Και αν έπαιρνε και το πετρέλαιο από τη Μοσούλη η Ελλάδα, εκείνη την περίοδο, θα είχε εκτοξευθεί, γιατί θα είχε το πρώτο υλικό που δεν έχουν οι Βρετανοί και οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Αν δηλαδή αυτές οι περιοχές, οι πατρογονικές αστείες, Μικρά Ασία και Μοσούλη, ακόμη και Ιράκ, γινότανε ελληνικές περιοχές. Η βρετανική λογική ήταν πολύ απλή. Όπως κάνουν όλες οι μεγάλες δυνάμεις. Καλύτερα πολλαπλές αδύναμες ζώνες
παρά ένας νέος μεγάλος κυρίαρχος στην περιοχή ή επικυρίαρχος. Αυτό που σας λέω για την Τουρκία. Ούτε η Ρωσία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν μια τεράστια Τουρκία και υπερδύναμη. Τη θέλουν μεν δύναμη, αλλά όχι υπερδύναμη, ούτε καν περιφερειακή δύναμη. Τη θέλουν εξερτημένη. Δεν είναι εύκολο να επιτρέψει η σημερινή Τουρκία να γίνει περιφερειακή υπερδύναμη η χώρα που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ρωσία. Είναι ανέφικτο και μόνο να το σκεφτούμε. Γιατί είναι ταραξίας. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα κράτησε τη Σμύρνη, ενώ και μάλ, εκμεταλλευόμενος την καθυστέρηση του ελληνικού στρατού, άρχισε να οργανώνεται. Τι κάνει, συμμαχή με Σοβιετική Ένωση και Γαλλία. Η Γαλλία ήταν φίλη μας. Και την Ιταλία. Του δίνουν όπλα, χρήμα. Από το 1920 ο Κεμάλ έπαιρνε όπλα και πυρομαχικά από τους φίλους μας, Ιταλούς, Γάλλους και Σοβιετικούς κομμουνιστές. Μέχρι το 1922 ο στρατός ήταν μια οργανωμένη πλέον στρατιωτική μηχανή. Οι τσέτες ήταν οι χειρότεροι από όλους και η αντεπίθεση ξεκίνησε τον Αύγουστο. Δεν θα συνεχίσω, θα μείνω κάπου αλλού. Ότι επί ένα χρόνο ο ελληνικός στρατός ήταν έξω από την Άγκυρα. Και περίμενε πότε τα γραφεία των Αθηνών θα δώσει εντολή. Αν μπαίναμε, όπως έλεγε ο πλαστήρας, χωρίς να περιμένουμε ένα χρόνο μες στην έρημο να πεινάνε οι στρατιώτες, να λιμοκτονούν, να μην έχουν πυρομαχικά, αν μπουκάραμε στην Άγκυρα, θα είχαν κρεμάσει τον Κεμάλ οι ίδιοι οι Τούρκοι. Αλλά οι Βρετανοί μας απαγόρευαν να μπούμε στην Άγκυρα, περιμένετε, διαπραγματευόταν με τον Κεμάλ και θυσίαζαν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αυτή είναι η σύμμαχή μας. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν υπάρχουν συμμαχίες, σας λέω. Επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε επόπτες, χρειαζόμαστε εκλογικούς αντιπροσώπους. 2-31-0-555-302. Πάρτε τώρα τηλέφωνο και πείτε: θέλω να γίνω εκλογικός αντιπρόσωπος, γιατί θα γίνουν νοθείες εκλογές. Είναι δεδομένο. Τρομάζουν εμάς. 2-31-0-555-302. Πάρτε τώρα τηλέφωνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι άτομα εκεί. Πάμε σε ένα διάλειμμα, θα ξαναλέξουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: χθες στον Άριο Πάγο.
1: Ναι.
0: Θα έρθουμε σε συνέχεια σε αυτό το θέμα και την καταγγελία Άδωνη Γεωργιάδη περί χρηματισμού Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Εσείς κάνατε μηνυτήρια αναφορά.
1: Ξέρετε,
0: αλλά θα έρθουμε σε λίγο.
1: Όχι, απλά θέλω... θα πω το εξής. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όταν το 19-20 το είχαμε πει εμείς στη Βουλή και ζητήσαμε τότε.
0: Θα έρθουμε σε λίγο.
1: Όχι, αυτό το θέμα. Ξαφνικά το θυμήθηκε μετά από 6 χρόνια. Άρα συγκάλυπτε τον Τσίπρα και τους υπόλοιπους.
0: Κάναμε τρέιλερ.
1: Θέλω να πω κάτι για τον Ασπρόπληγο. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Έτσι, να είναι καλά στην υγεία τους. Αλλά πρέπει το Υπουργείο να ψάξει λίγο μια περίεργη ιστορία που συμπτώσεις επαναλαμβανόμενες πάβουν να είναι συμπτώσεις. Από τότε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψάχνει τις εταιρείες ανακύκλωσης, γενικά υπάρχει έρευνα και φοβάμαι θα πληρώσουμε και πρόστιμα. Όχι απλά, σε περίπου 1,5 μήνα είχαμε 5 μονάδες καμένες.
2: Κάτι συμβαίνει, λέτε.
1: Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Είστε πολιτικό αρχηγό και κάνετε μια πολύ σοβαρή καταγγελία.
1: Να ψάξει το Υπουργείο, να ψάξει το Υπουργείο. Να εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Δεν γίνεται επειδή μα ψάχνει η Ευρωπαϊκή
0: Επιτροπή. Πολύ σοβαρό.
1: Μα ψάχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήδη πάνω από το κεφάλι τη Ελλάδο και είναι τα πρόστιμα έτοιμα.
0: Πάμε τώρα.
1: Και έρχονται λοιπόν και ξαφνικά καίγονται μονάδε ανακύκλωση.
0: Πολύ σοβαρέ
1: ζωέ. Δεν είναι απλά καίγονται μονάδε.
0: Πολύ σοβαρέ ζωέ. Λοιπόν, πάμε ελληνοτουρκικά.
1: Να πάμε λίγο και στη λαϊκή, στα λιώσει γιατί ήμουν το πρωί εκεί.
0: Θέλετε να πάτε στη λαϊκή.
1: Γιατί ο κόσμος μου ζήτησε να σου πω μερικά πράγματα.
0: Πάμε και στη λαϊκή.
1: Όχι, επειδή έμαθα, κάναμε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μου είπαν αφού θα πάτε εκεί, πείτε ότι δεν έχουμε λεφτά. Πήγα λοιπόν και κάθε εβδομάδα πηγαίνω στις λαϊκές, πήγα και σήμερα στα λιώσια και πρέπει να πω το εξής. Τι θα κάναμε εμείς για τους ανθρώπους.
0: Γιατί κύριε Πρόεδρε, η οικονομία σκίζει και υπεραποδίδει.
1: Θα σε εξηγήσω.
2: Επιδόματα δίνονται.
1: Ναι, αυτά
0: και
1: είναι
0: υπεραποδίδει. Από την... Μειώθηκαν 83 φόροι, αυξήθηκαν μισθοί, αυξήθηκαν συντάξεις.
2: Αφήστε που από το υπερπλεώνασμα ξεχρεώνουμε και τα δάνεια.
1: Τα βλέπετε αριστοφανικά και μου αρέσει το χιούμορ σας φαίνεται. Θα πω όμως το εξής. Τι θα κάναμε εμείς για τις λαϊκές. Είναι πολύ απλό. Πρώτη κίνηση. Τα πώς τέλος. Ξέρετε τα πώς κλέβουν και τον αγοραστή, τον απλό Έλληνα που έχει 20 ευρώ για να αγοράσει
0: τα μηχανήματα.
1: Γιατί παίρνει η τράπεζα ποσοστό, κλέβουν και τον παραγωγό. Και αυτή η κλοπή είναι μείωση του εισοδήματος. Δεύτερον, οι παραγωγοί που φέρουν τα εμπορεύματά τους, τα διόδια, 50% έκπτωση για να χαμηλώσουμε το κόστος παραγωγής. Και τρίτον, οριζόντιος φόρος σε όλους, 15% για να τελειώσει η ιστορία αυτή με την υπερφορολόγηση και τη φοροδιαφυγή. Είναι η προτάση ελληνικής λύσης αναλυτικά. Και μπορούν να ανακουφίσουν και τα πλατιά λαϊκά στρώματα, αλλά και τους λαϊκατζίδες, τους οποίους εμείς τους στηρίζουμε, είτε είναι παραγωγή είτε είναι έμποροι. Είμαστε δίπλα τους, γιατί είναι φθηνές οι τιμές. Απλά δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Αυτά μου λέγανε οι άνθρωποι στα λιώσια και πηγαίνω κάθε εβδομάδα στις λαϊκές. Και πηγαίνω μόνος μου, ξέρετε, έτσι. Ούτε με τα ΜΑΤ.
0: Πολύ ωραία πλατφόρμα προτάσεων για συνεργασία μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Βελόπουλε.
1: 7 χρόνια δεν τα εφαρμόσαν. Θα εφαρμόσουν μετά. Δεν τα εφαρμόζουν.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί αυτοί. Ακούστε, υπερφορολογούν γιατί θέλουν να φοροδιαφεύγουν οι κολλητοί τους. Θέλουν οι κολλητοί τους να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου ή λαθρεμπόριο τσιγάρων. Τα θέλουν αυτά γιατί πολλοί από αυτούς πλουτίζουν κιόλας.
0: Πάμε λοιπόν στα ελληνοτουρκικά.
2: Ναι, πάμε στα ελληνοτουρκικά γιατί έχουμε και εξέλιξη στο άλλο θέμα που το κρύβουμε.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
0: Κερδισμένη χαμένη η Ελλάδα σήμερα.
1: Έβγε στην κυρία Ζαχαράκη. Τιμή σα που έχετε στο όπλο, όχι δεν είναι
2: τιμή μα.
1: Αυτό που έκανε.
0: Τα δύο ερωτήματα που δεν έχει θέσει κανένα στον Ερντογάν. Κάζουμε την καλά
2: ζευγαριά. Έγραψε.
1: Απογύμνωσε την επιχειρηματολογία Ερντογάν μια δημοσιογράφο. Όχι εγώ.
0: Περιμένετε να το θυμίσω για να το σχολιάσετε. Κάζου Μπέλ, λέει ο Ερντογάν. Αυτό δεν το ξέρουμε λέει στην Τουρκία τι ακριβώ είναι, αλλά βρεθούμε να το τελειώσουμε.
1: Για το ξέρουν στην
0: Ελλάδα. Τελειώσουμε, δεν ξέρω τι σημαίνει τελειώσουμε. Και γαλάζια πατρίδα. Κοιτάξτε, λέει, εμάς ποντάρω εγώ, έγινε σημαντική η γαλάζια πατρίδα. Γιατί ρώτησε η Μαρία, θα καταθέσετε τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, λέει σημαντικό, μήπως το βάλουμε και στα χωρικά μας ύδατα.
1: Έτσι.
0: Τι καταλαβαίνετε, τι βλέπετε εσείς, πού το πάει ο Ερντογάν.
1: Καζάν, δεν έχει πει κάτι διαφορετικό ο Ερντογάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από στιγμή που οραματίζεται την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το μεγαλειώδες αυτό σχήμα στο μυαλό, το έχει έτσι κι αλλιώς. Περιλαμβάνει τα Βαλκάνια, περιλαμβάνει την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλει να αναγκάσει την Ελλάδα τη ΣΥΡΙ να γίνει δορυφόρο τη Τουρκία. Να είμαστε δηλαδή αυτό που λέμε η φιλανδοποίηση, το λέγαν παλιά. Δορυφοριοποίηση. Αυτό θέλει ο Ερντογάν. Και δυστυχώ το ελληνικό πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από τη λογική αυτή. Άκουγα τον κύριο Χατζηβασιλείου. Έλεγε μισέ αλήθειε πάντα. Όταν πήγε στην Νέα Υόρκη ο Ερντογάν, εμεί δεν διαμαρτυρηθήκαμε γιατί θα πάρει τι πήρε. Αλλά την ίδια ώρα που η κυβέρνηση χειροκροτούσε, έκανε συμφωνία με την Αγγλία ο Ερντογάν για οπλικά συστήματα Eurofighter. Την ίδια ώρα που ήταν χθες στο ΝΑΤΟ, ο Μακρόν, με τον οποίο αγοράσαμε Ραφάλ. Πήραμε μπελαρά, παιδιά. Και για τα Ραφάλ τα γαλλικά δίνει πυράβλους αντιεροπορικούς στην Τουρκία ο Μακρόν. Δηλαδή, μας πουλάει εμάς το αεροπλάνο του και δίνει στον Τούρκο πυράβλο για να το καταρρύψει. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Ποιοι μας λέει ότι κάθε χώρα μπορεί να κάνει. Ο κ. Χατζηβασιλείου. Η κάθε χώρα μπορεί να κάνει.
0: Δεν πήρε τίποτα, πρόεδρε, ο Ερντογάν. Πάλι λόγια, όπως το λέω.
1: Όχι, όχι, όχι. Από το Μακρόν θα πάρει.
0: Πήρε καλά λόγια. Ωραία, είσαι γίγαντας.
1: Ο Τραμπ δεν πήγε
0: ήρθα,
1: για να δώσει τον Ερντογάν.
0: 75 πήρε. Κινητήρες καν πήρε. Δεν πήρε τίποτα.
1: Θα σας απαντήσω. Εγώ σας λέω τι πήρε ήδη ο Ερντογάν. συμφωνία με τη Γαλλία για αντιεροπορικά. Έναν θα τα βάλουμε κάτω. Η Ελλάς δεν έκανε ρελάνς να πει κάντε ένα υποστρατηγείο στην Κάρπαθο ή στη Ρόδο. Δεν το είπε αυτό. Και επίσης δεν έκανε το αυτονόητο. Τον ακούσα τον κύριο Χατζηβασιλείου. Πονηρά μιλούσε για οριοθέτηση. Γιατί δεν μιλάει για ανακήρυξη άλλο.
2: Πρόεδρε, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου όμως ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δύο φορές έβαλε το θέμα του κάζους Μπέλη στη συμμαχία.
1: Και τον άκουσαν.
0: Τι να κάνει.
1: Εδώ είναι λοιπόν οι δυνατότητες που έχεις. Και έχεις δυνατότητες. Σας λέω λοιπόν, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν λέω οριοθέτηση. Η ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα. Γιατί δεν κάνουμε ανακήρυξη τώρα. Δεν ρωτάμε κανέναν. Κάνουμε την ανακήρυξή μας και αναμένουμε μετά την αντίδραση, την διπλωματική, για να πάμε στην οριοθέτηση.
0: Για το Αιγαίο, πώς καταλαβαίνετε την απάντηση, Πρόεδρε? Έχουν λέει προβλήματα σε επίπεδο κορυφής.
1: Η ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα, δεν χρειάζεται εταίρο να συζητήσει.
0: Ναι, αλλά ο Ερντογάν είπε προβλήματα του Αιγαίου γενικώς, δεν είπε μόνο θαλάσσιες ζώνες ή ΑΟΣ Υφαλοκρηπίδα, και να τα λύσουμε σε επίπεδο κορυφής.
1: Ποια κορυφής?
0: Κορυφής. Μητσοτάξη,
1: να το ξεκαθαρίσω. Η ανακήρυξη της ΑΟΣ δεν αφορά την Τουρκία, είτε τη Λιβύη, είτε κανένα χώρα. Δικό μας μονομερές δικαίωμα. Δεν ρωτάς κανένα, σας λέω. Δεν σας λέω κάτι άλλο. Γιατί δεν πιέσαμε τους Αμερικανούς να πάρουν την Κάρπαθο ή τη Ρόδο για ένα υποστρατηγείο? Λέω απλά πράγματα. Θα τα προτείνουμε εμείς. Θα πάρουν δύο στρατηγεία αυτοί. Ένα υποστρατηγείο εμείς. Για να μπορούμε να έχουμε το αντίβαρο. Τα λέω όλα αυτά.
0: Ναι, είπε ο κ. Χατζηβασιλείου, πριν φτάσουμε εκεί, να συζητήσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα, η Υφαλοκρηπίδα και ως τίποτα.
1: Δεν συζητάς κυριαρχικά σου δικαιώματα. Κάνετε λάθος. Όταν ξεκινάς με τη λογική συζητώ κυριαρχικό μου δικαίωμα και μονομερές δικαίωμά μου, έχεις βάλει στο τραπέζι κάτι που σου ανήκει. Είναι λάθος η λογική αυτή. Αυτό σας λέω ότι δεν ακολουθούν την πεπατημένη ορθή οδό του διεθνούς δικαίου οι Έλληνες. Αυτή ουσιαστικά η Ελλάδα, ξέρετε, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο όταν δεν το εφαρμόζει η ίδια. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά ξέρετε, μέσα στον δοκισίσοφοι υπουργοί, ο Ερντογάν, τα μπερδεύουμε. Σας λέω, τι κέρδισε ο Ερντογάν έχει σημασία. Τι κέρδισε? Μια αναβάθμιση γεωστρατηγική και γεωπολιτική. Είναι δεδομένο. Δεύτερον.
0: Όχι, 35.
1: Λέω, ένα-ένα.
0: Όχι, για... κύριε Ζετακάκη.
1: Ένα-ένα. Έχετε δίκιο, ένα-ένα θα τα πούμε τώρα.
2: Γλυκά,
1: από τη Γαλλία που μας άδειασε.
2: Λόγια πιο πολύ όπως
1: από τη Γαλλία που μας άδειασε, ο Μακρόν, και δεν αντέδρασε κανένας. Δηλαδή τους δίνει αντίμετρο εναντίον του Ραφάλ.
0: Του Σαμπ, του Ευρωπαϊκού Πάτριων.
1: Είναι το αντίδοτο εναντίον του Ραφάλ που είναι πλεονέκτημα της Ελλάδος.
0: Και η Μελόνι είναι μαζί, δεν είναι μόνο Μακρόν.
1: Η Μελόνι έτσι κι αλλιώς είναι Αθέλληνες. Οι Ιταλοί, λόγω ζωτικού χώρου, το έχω πει χιλιάδες φορές, ανατολικά είναι ο ζωτικός τους χώρος και πάντοτε διαχρονικά αιώνες ήταν ανθεληνική στάση τους. Αυτό λοιπόν και μόνο και η δικαιολογία του κ. Χατζηβασιλείου και της κυβερνήσεως ότι κάθε χώρα μπορεί ως τρίτο μέρος να κάνει οτιδήποτε είναι λάθος. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος σου είπε ότι μπορεί μια χώρα σύμμαχος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει συμφωνίες συγχρηματοδότησης ή συνδιαχείρισης ή συμπαραγωγής οπλικών συστημάτων όπως κάνει η Ιταλία, η Γαλλία με την Τουρκία? Πού είναι το βέτο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Μισό λεπτό όμως, Πρόεδρε. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία φαίνεται ότι ενόχλησαν πάρα πολύ τον Ερντογάν και έχουν να κάνουν με τη στάση της Ελλάδας. Και τα είπε. Το πρώτο ήταν για το safe.
1: Ας μην τα ζαχαράκια.
2: Και το δεύτερο.
1: Τώρα να μην πω εγώ τον κόσμο.
2: Και το δεύτερο που γύρισε και είπε, γιατί ανακατεύεστε Ελλάδα και Μητσοτάκη για τα F-35. Εμείς δεν ανακατευτήκαμε ποτέ τι εξοπλιστικά θα έχετε στη χώρα σας. Άρα είναι δύο ζητήματα τα οποία τον τρύπησαν.
1: Ακούστε λίγο. Δεν τον τρύπησαν τον Ερντογάν. Αν δεν υπήρχε το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, αν δεν υπήρχε ο Νετανιάχου, αν δεν υπήρχε το αρμενικό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιοι δικοί μας Ελληνοαμερικανοί, στο χέρι του Τραμπ, αν ήταν, θα τα δίνε τα αεροσκάφη. Δεν μπορεί να τα δώσει τώρα. Ποιο κοροϊδεύουμε? Πώς τα πάρει, ρε παιδιά? Λέγαμε τόσες μέρες. Αυτό λέω, οι ψευδείς ειδήσεις αυτές είναι. Καλλιεργούσαμε στο ελληνικό λαό.
0: Εμείς.
1: Την... Όχι εσείς.
0: Το
1: Μαξίμου. Το Μαξίμου. Ότι θα τα δώσει. Μα ο Τραμπ σήμερα λέει αυτό, αύριο λέει κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε στον Άριο Πάπα.
1: Έχετε δει πρόεδρο Ηνωμένων Πολιτειών να ανακοινώνει χτύπημα on camera?
0: Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Είναι λίγο περίεργα. Λοιπόν, αλλά ο Τραμπ κέρδισε, ξέρετε.
0: Πρόεδρε, πάμε στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κέρδισε πολλά.
0: Πήγατε στον Άριο Πάγο, υποβάλλατε μηνυτήρια αναφορά μετά την καταγγελία Γεωργιάδη για χρηματισμό Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Περιμένετε. Και έχουμε εξέλιξη, μας λένε τώρα, στο μήνα.
2: Στάλθηκε στη Βουλή. Η μηνυτήρια αναφορά που κάνατε.
0: Η δική σας μηνυτήρια αναφορά στη Βουλή.
2: Στάλθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.
1: Λογικό είναι.
0: Τι επιδιώκεται με αυτή τη
1: μηνυτήρια? Δεν είναι βουλευτής ο κ. Τσίπρα? Πάλι κολυσιεργείο εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Τι δουλειά έχει ο Τσίπρας? Δεν είναι βουλευτής.
0: Μας ενημερώνει η Μαρία Σκεμπάνο ότι διαβάστηκε στη Βουλή
1: κατ' επιλογή
0: από τον Άριο Πάγο.
1: Άνεργος ο κύριος Τσίπρας και μένει σε ωραία εξοχικά, πηγαίνει στα κόντρα της Παναγωπούλου, τζάμπα,
2: αμελητή, παράνομο. Μας ενημερώνουν βάσει του νόμου περιευθύνης υπουργών.
1: Παιδιά, δεν είναι υπουργός, πρώην είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι ενεργεία πολιτικός.
0: Μισό λεπτό. Αφορά την άσκηση των καθηκόντων του όταν
2: αφορά
0: ήταν
2: πρωθυπουργός. Αφορά την περίοδο της άσκησης των καθηκόντων.
0: Και μιλούμε για το 2019.
1: Να τα πάμε από την αρχή. Από το 2019 και μετά καταγγείλαμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι στηρίζει τον Τσίπρα. τον στήριξε. Καταθέσαμε πρόταση εξεταστική για τις πρέσπες. Τότε που λέγανε ότι βάλει τα εκατομμύρια φεύγαν δεξιά και αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία δεν την έκανε δεκτή. Καταθέσαμε για το μάτι και την εκούσια ή ακούσια εμπλοκή του Τσίπρα σε 104 νεκρούς. Η Νέα Δημοκρατία στήριξε τον Τσίπρα και τότε. Καταθέσαμε για τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ που έλεγαν ότι χάσαμε με το κλείσιμο των τραπεζών ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Πάλι η Νέα Δημοκρατία στήριξε τον Τσίπρα. Καταθέσαμε την ιστορία αυτή. Την ιστορία δηλαδή της αλλαγής του κώδικα ποινικής δικονομίας και κάνουν τα κακουργήματα πλημελήματα.
2: Έχουν κάποιο λόγο δηλαδή που το κάνουν, πρόεδρε, τι εννοείται?
1: Μα ο ένας στηρίζει τον άλλον. Η ύπαρξη του ενός βασίζεται στον άλλον. Και εμείς ζητάμε. Και το κάναμε αυτό χθες στον εισαγγελέα του Αριουπάγου. Γιατί έπρεπε να κάνει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέα στην κίνηση αυτή. Για να ξεβρωμήσει η Ελλάδα από την ανηθικότητα και τη διαφθορά.
2: Έχουν παραγραφεί. Νομικοί λένε πάντως ότι έχουν παραγραφεί τα δικαιώματα.
1: Δεν με νοιάζει. Στην πολιτική παραγραφή δεν ισχύει. Ακούστε, στην πολιτική.
0: Υπάρχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές περίοδοι. Επομένως, τα ενδεχόμενα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί, μιλούμε για την καταγγελία, να το ξαναπούμε. Άδωνη Γεωργιάδη, ότι χρηματίστηκε ο Ρέτσο Κύπριο.
1: Την καταγγελία τη ελληνική λύση από το 19.
0: Έχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές περίοδοι, άρα έχουν παραγραφεί.
1: Εγώ δεν θέλω να τον βάλω φυλακή του Τσίπρα. Εγώ θέλω να πάρω τα λεφτά τα κλεμμένα. Δεν με νοιάζει μόνο η φυλακή του Τσίπρα εμένα και των πολιτικών που κλέψανε. Με νοιάζει να πάρω τα λεφτά που κλέψανε και να τα δώσω στον ελληνικό λαό. Ακούστε λοιπόν. Ποιος είναι ο έντιμος κύριος Τσίπρας και πόσο ανέντιμα συμπεριφέρεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέμε τώρα το είπαμε το 19 και το 20 με στη Βουλή. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έκανε πως δεν ακούει για τους νόμους αυτούς. Σας διαβάζω τι είπε ο Κοντονής.
0: Καλάτε.
1: Για την αλλαγή του ποινικού κώδικα.
0: Από εκεί ξεκίνησε. Από δήλωση Κοντονή του Υπουργού Δικαιοσύνης.
1: Τα ξαναείπα και στη Βουλή.
0: Open.
1: Τα είπα και το 21 στη Βουλή. Ο πρώην Υπουργός χαρακτήρισε την κυβερνητική απόφαση να ψηφιστούν οι ποινικοί κώδικες παραμονές των εκλογών ως στίγμα και όνειδος από μια κυβέρνηση, όπως τόνισε, που επαγγέλλεται την κάθαρση, επικρίνοντας με σφοδρότητα τη διάταξη αλλαγής του αδικήματος για τη δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλημα. Δεύτερον, επελέγει μια διαδικασία κατεπήγοντος για να ψηφίσουν 1000 άρθρα σε μια συνεδρίαση χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις νομικές σχολές και ενώσεις ποινικολόγων. 1000 άρθρα σε ένα βράδυ ψήφισανε.
2: Ναι, αυτό και λέει, είναι
1: ενώ εγώ πρότεινα στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση να μεταφερθεί ο χρόνος. Αυτά είπε ο Κοντονής. Έτσι, μισό λεπτό.
0: Πρόεδρε, μισό λεπτό. Έχουμε την κηδεία της Βάγιας Νέας τώρα και μας λέει Βάσο Μητρομάρα ότι έχει φτάσει μόλις η κόρη της, η οποία είναι με βαριά εγκάβματα, σε αναπηρικό καροτσάκι.
2: Η γυναίκα είναι τραυματίστηκε σοβαρά.
0: Ωραία. Μόλις έχουμε αυτή την εικόνα θα την μεταδώσουμε. Συνεχίστε. Με συγχωρείτε για την διακοπή.
1: Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση και τα κακουργήματα για δωροδοκία τα κάνει πλημελήματα φωτογραφικά για μια υπόθεση του Νέζη. Πρώην πρόεδρος ΔΕΗ. Ας ψάξουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι σκεπτόμενος υγιός, που σκέπτονται υγιές. Είναι αριστερή πολιτική να κάνεις το κακούργημα πλημέλημα στη δωροδοκία για να ευεργετήσεις κάποιους.
2: Υπήρχε κάποιος δόλος δηλαδή, πρόεδρε, που έγινε αυτό.
1: Ποιος τότε είναι η δωροδοκία, η παθητική δωροδοκία να γίνει πλημέλημα? Αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
2: Πού αποσκοπούσαν?
1: Δωροδοκίες στον όλο τον κόσμο. Να αθωωθούν κάποιοι που είχαν εμπλακεί. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να το καταλάβει κανείς. Και το έκανε ο Τσίπρας, ο έντιμος Τσίπρας. Το καταγγείλαμε το 20. Η Νέα Δημοκρατία το κάλυπτε. Κάλυπτε και αυτό και τις πρέσπες και το μάτι. Κάλυπτε τα πάντα και τα 100 δις. Δεν έκανε εξεταστικές επιτροπές. Τις το προτείναμε και τις ακύρωνε πάντα. Και τώρα έρχεται ο Γεωργιάδης να θυμηθεί αυτό που λέγαμε εμείς. Γιατί ακούω κάποιους περίεργους τύπους. Σας είπα, όλους τους κλέφτες, τους απατεώνες που πήραν λεφτά από το ελληνικό δημόσιο, θα τους βάλω φυλακή. Και θα πάρω τα λεφτά πίσω. Πίσω τα λεφτά.
0: Πρόεδρε, υπάρχουν στοιχεία τώρα που δεν είναι πολύ βαριά καταγγελία. Είστε πολιτικός αρχηγός.
1: Δεν είναι βαριά
0: καταγγελία. Ότι ο τότε πρωθυπουργός χρηματίστηκε.
1: Είπα εγώ αυτό. Εγώ λέω.
0: Αυτό λέει έφτιαξε νόμο. Και εσείς λέτε ψάξτε το.
1: Με το σκεπτικό.
0: Άρα,
1: του Γεωργιάδη.
0: Λέτε, το, ακούστε, είναι κάτι που του λέτε για
1: εγώ
0: κοίτα.
1: Εγώ συμπλέξω με το σκεπτικό του Γεωργιάδη. Μα, ο νόμος για το ακαταδίωκτο στους τραπεζίτες σημαίνει ότι τα πήρε από τις τραπεζίτες του Γεωργιάδη.
0: Αν πήγα τα δεδομένα αυτά και δεν είναι ο Γεωργιάδης, θα το είχατε κάνει 3 μήνες νωρίτερα ή 7 μήνες νωρίτερα.
1: Το έκανα το 20, δεν μ' άκουσε κανένα στη Βουλή.
0: Ναι, το κάνατε όμως μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα
1: όχι,
0: είναι και ο Γεωργιάδης.
1: Εγώ έκανα μήνυση για ένα πράγμα, γιατί περίμενα το εισαγγελέα του Αρεπάγου αυτεπάγγελτα να κινηθεί. Επειδή δεν κινήθηκε και επειδή η ελληνική λύση θέλει τον τόπο να τον ξεβρωμίσει από τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, δεν κλέβουμε όλοι λεφτά. Εγώ δεν παίρνω από κανένα λεφτά, ούτε δωροδοκούμε από κανέναν. Και δεν θα απολογούμε από τον καθένα επειδή ο Τσίπρας έκανε νόμο για κάποιον που δωροδοκήθηκε να τον αθώσει. Επιχειρηματίας ολιγάρχης αυτός. Πάω στην ουσία λοιπόν. Αφού είναι τόσο έντιμος ο Τσίπρας. Έντιμος. Συμφωνώ. Γιατί έκανε το νόμο 4619 του 2019, όπου και εκεί, ακούστε, τιμωρούσε την εσχροκέρδεια στα καρτέλ και τα λοιπά. Το έκανε πλημέλημα. Δεν τιμωρείται. Η εσχροκέρδεια με νόμο του Τσίπρα τον έκανε ο Τσίπρας. Ο έντιμος για τα σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια, έτσι τα καρτέλ. Τους τα έκανε πλημελήματα και πιο κάτω. Μόνο πρόστιμο πληρώνουν. Με νόμο του Τσίπρα. του έντιμου Τσίπρα. Τον οποίο εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι ανέντιμοι και οι δυο.
0: Γιατί?
1: Είναι δηλαδή... Ο ένας εφαρμόζει τους νόμους του άλλου.
0: Διατυπώνεται υπονοούμενα.
2: Δηλαδή πάνε χέρι-χέρι, λέει ο πρόεδρος.
1: Μα είναι σκυταλοδρομία η εξουσία, ναι, στην Ελλάδα. Διατυπώνεται... Ο ένας διεφθαρμένος δίνει στον άλλο διεφθαρμένο την εξουσία.
0: Το να ασκείται πολιτική κριτική είναι θεμητό.
1: Δεν είναι πολιτική κριτική.
0: Το να διατυπώνεται υπονοούμενα όμως είναι... για
1: αν είσαστε από
0: διεφθαρμένους οι οποίοι.
1: Θα κάνω μια αρέσει στον κύριο Στραβελάκη και ξέρω την εντυπωσία.
0: Έχετε στοιχεία.
1: Ακούστε. Ξέρω την εντυπωσία του Στραβελάκη. Αν έβγαινε ένας αντιπρόεδρος μιας κυβέρνησης και σας έλεγε ότι τα πήρατε, τι θα κάνετε?
0: Σε δύο δευτερόλεπτα μήνυση.
1: Δεν χρειάζεται να απαντήσω.
0: Θα διακτηνιζόμουν.
1: Θα απαντήσει ο Τσίπρας.
0: Θα διακτηνιζόμουν.
1: Εάν σας έλεγα, κυρία Καραμίτρου, εσάς, ο πρωθυπουργός της χώρας έκανε νόμο ώστε η σκροκέρδια να μην τιμωρείται, τι θα μου λέγατε? Τα καρτέ δηλαδή.
2: Θα προβληματιζόμουν. Ναι,
0: παρ' όλα αυτά, λέτε για μας, λέτε για
1: νόμο 46-19 του 2019,
0: έχετε
1: άρθρο 405.
0: Στοιχεία, τι είναι?
1: Στοιχεία σας δίνω. Ακούστε, ο δημοσιογράφος ψάχνει περαιτέρω. Εγώ κάνω την πολιτική μου αναφορά, τα είπα και στη Βουλή και το 19 και το 20. Η Νέα Δημοκρατία το συγκαλύπτει τον Τσίπρα. Το συγκάλυπτε. Μαζί είναι. Γιατί το δίπολο σχηματίστηκε πλέον.
0: Γιατί?
1: Εσείς γιατί λέτε? Γιατί, το Τσίπρας, γιατί και ο Τσίπρας έχει εμπλοκές πολλές. Ποινικές αλλά και αστικές. Όπως και η Νέα Δημοκρατία.
2: Εμπλοκές σε τι πράγμα?
1: Μα δεν είπε τελευταία ότι κακώς κινήσαμε την Οβάρτης? Ο ίδιος το είπε, παιδιά.
0: Λέτε, τα έχουν βρει υπογείως Μητσοτάκης και
1: Τσίπρας. Μα δεν τα έχουν βρει. Σοβαρά.
0: Εσάς ρωτάω.
1: Η μία ύπαρξη του ενός συναρτάται από την ύπαρξη του άλλου. Κοιτάξτε, είχαμε ένα παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας που περνάμε καλά.
0: Δηλαδή είναι στημένος μια στιγμή. Όλη η πολιτική σύγκρουση είναι στημένη.
1: 100%.
0: Στημένη η πολιτική σύγκρουση, Μητσοτάκη.
1: Αν δεν ήταν στημένη, όταν καταθέσαμε εξεταστική επιτροπή για να βάλουμε, όχι φυλακή, για να βρούμε τα 100 δις, για να δούμε για την προδοσία των Πρεσπών ποιοι πήραν λεφτά, 50 εκατομμύρια ευρώ, για να βρούμε και επίσης για το μάτι ποιος έφταιγε την δολοφονία των ανθρώπων και το κάψιμό τους, η Νέα Δημοκρατία θα την υπέγραφε την εξεταστική επιτροπή. Δεν την υπέγραφε.
0: Κάλεσε τον Τσίπρα. Όπως πήγατε στον Άριο Πάγο, εσείς πήγε ο κύριος Σαμαράς για το θέμα της παγίδευσής του από το παράνομο λογισμικό πρέπει.
1: Μετά από 6 χρόνια.
0: Παρακολουθήσεις, ναι. Θέλω το σχόλιο σας.
1: Μισό λεπτό.
0: Το σχόλιο σας.
2: Και για το ότι δεν θα κληθούν τελικά στην επιτροπή, Ντίλια.
1: Αν εσάς σας παρακολουθούσαν. Ακούστε, χθες έγινε πραξικόπημα στη Βουλή. Δικτάτορες είναι οι άνθρωποι.
0: Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, το πούμε αυτό, είπε όχι στην κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη.
1: Γιατί δεν είναι δημόσια πρόσωπα? Μα δημοσίως ανέλαβε ο Δημητριάδης την ευθύνη. Την ευθύνη την πολιτική είπε ο ίδιος του. Τι είναι, κυπουρός του Μαξίμου? Είναι δημόσιο πρόσωπο. Ή έκανε απεντόμωση στα γραφεία του Μαξίμου Δημητριάδης? Ήταν δημόσιο και είναι δημόσιο πρόσωπο. Λέει ο Βορύδης με αυτά τα στρεψοδίκης. Δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Ο Δημητριάδης δεν είναι δημόσιο πρόσωπο και έχει 15 αστυνομικούς.
2: Μισό λεπτό. Ο Ντίλιαν, ο οποίος ανατακτά χρονικά διαστήματα, δίνει και μία συνέντευξη και πετάει, ας πούμε. Αυτό πάλι πώς το.
1: Ο Ντίλιαν κρατάει την κυβέρνηση και η κυβέρνηση τον Ντίλιαν.
0: Παζαρεύει.
1: Βέβαια. Ναι. Το ξέρουμε. Στα κλειστά δωμάτια, όταν γίνονταν συζητήσεις, του λέγανε θα αθωωθείς. Αλλά στο ποτοδικείο την έφαγε την καμπάνα. Τώρα λοιπόν αυτός εκβιάζει την κυβέρνηση. Θα τους ρίξω πραγματικά, γιατί αυτό που συμβαίνει, φτιάξανε ένα κράτος τόσο βρώμικο. Και θέλουμε ως ελληνική λύση να το ξεβρωμίσουμε, παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Και τον κύριο Σαμαρά, δεν είναι νόμι σας, κύριε
1: Φερόπουλο. Άργησε
0: γιατί
1: πολύ.
0: Γιατί λένε ότι ο Σαμαράς θα πάρει από εσάς δυνάμεις. Απευθύνεται στο
1: ποιος
0: ίδιο το κοινό. Το πιο.
1: Ναι, ποιος το λέει, γιατί άσε τι λένε. Ποιος το λέει?
0: Δεξιό.
1: Ποιος το λέει? Μα εγώ δεν αυτοπροσδιορίζω όμως δεξιός. Εγώ ενώνω και τους αριστερούς και τους δεξιούς και τους κεντρώους, γιατί. Το πρόβλημα είναι η φτωχή και η πλούση.
0: Ανησυχείτε ότι θα σας πάρει ψηφοφόρους, οπαδούς, κόσμο.
1: Να ανησυχήσω. Κάθε 6 μήνες ανησυχώ εγώ, έτσι μου λέτε. Να ανησυχείς. Έγινε ένα κόμμα, έγινε δεύτερο κόμμα.
0: Τελικά θα
1: συνεργαστείτε. Χίλια κόμματα να γίνουν η σταθερά.
2: Μισό λεπτό. Στο με το Σαμαρά, θα συνεργαζόσαστε.
1: Όχι. Εγώ δικάζομαι με τον νόμο Σαμαρά. Η ρητορική μίσους που έκανε ο Σαμαράς το θυμούνται οι Έλληνες. Εγώ απευθύνομαι στους ψηφοφόρους που σκέφτονται. Έκανε νόμο εναντίον των Ελλήνων. Αν μιλήσω για τον Ισλάμ να δικάζομαι, αν μιλήσω για τους ομοφυλόφιλους να δικάζομαι, αν βρίσω τον Χριστό και την Παναγία να μην δικάζομαι. Εγώ λοιπόν δικάζομαι με τον νόμο του Σαμαρά. Και θα συνεργαστώ εγώ με τον Σαμαρά. Με κανένα δεν
2: συνεργαστώ. Εντάξει, μπορεί να διαφωνείτε σε ένα και να συμφωνείτε σε 9.
0: Δεν σας αρέσουν αυτά. Το μη χείρον βέλτιστο το ξέρετε. Ε?
1: Όχι, αυτό για τις αποτυχημένες.
0: Άλλο λέω. Το μη χείρον βέλτιστο. Εγώ λέω τι είναι το μη χείρον, Μητσοτάκης ή Σαμαράς?
1: Αυτό είναι.
0: Μητσοτάκης
1: ή Σαμαράς? Αυτό είναι δίλημα για τις αποτυχημένες. Η ελληνική λύση είναι επιτυχημένη.
0: Μητσοτάκης ή Σαμαράς?
1: Και ο Μιλών είναι επιτυχημένος.
0: Αν έπρεπε για ένα να πείτε καλά λόγια για Μητσοτάκη ή Σαμαρά.
1: Τραβελάκη μου, καλύπτω εγώ εσά και σε μένα και δεν γίνεται κουβέντα. Ζητώ συγγνώμη για το. Λέω. Ο πετυχημένος, τέτοια δικαιολογία δεν χρειάζεται. Η ελληνική λύση είναι ένα πετυχημένο κόμμα, είναι η σταθερά του πολιτικού συστήματος, θέλει να κυβερνήσει. Έχουμε το πρόγραμμα.
0: Και το ίδιο
1: το βλέπετε και μόνοι σας. Οι μόνοι που βγάζετε τους βουλευτές μας είστε εσείς. Τι συγκρότηση έχουν, τι προτάσεις διαθέτουν.
0: Διαλέξτε έναν, Μητσοτάκη ή Σαμαρά. Ποιον διαλέξτε?
1: Ακούστε λίγο. Εγώ λέω οριζόντιο φόρο 15%. Εγώ κανένα, λέω τίποτα, κυρώσεις κανένα, εναντίον της Τουρκίας. Μάλιστα. Κυρώσεις στην Τουρκία. Εγώ λέω ΑΟΣ τώρα, αλλά κανένας δεν λέει. Πώς θα συμφωνήσω με αυτούς που δεν συμφωνώ? Δεν γίνεται. Θέλουμε να κυβερνήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και μπορούμε να κυβερνήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Ο Γεωργιάδης, όπως και ο Σαμαράς, με 6 χρόνια καθυστέρηση θυμούνται αυτά που λέει η ελληνική λύση. Όλοι μας αντιγράφουν, ξέρετε. Όλοι. Θα τους πάμε μέχρι τέλους.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου ολοκληρώνεται σήμερα στη Λάρισα το πρώτο στάδιο ενστάσεων και ετοιμάτων στη δίκη για τη τραγωδία του Τεμπώνη. Η εισαγγελέα αναμένεται να προτείνει επί των θεμάτων αναβολής και ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Το κομβικότερο αίτημα αφορά την αναβολή της διαδικασίας, το οποίο κατέθεσαν οι συνήγοροι στελεχών της Εργοσέ, επικαλούμενοι την παράλληλη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717. Σφοδρές πολιτικές δηλώσεις εις βάρος της Αθήνας εξαπέλυσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την αναστολή λειτουργίας 8 μειονοτικών σχολείων στη Θράκη. Μια απόφαση που ελήφθη από τις ελληνικές αρχές λόγω της έλλειψης μαθητών στην περιοχή. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ονσού Κετσελή, εργαλειοποίησε το γεγονός επαναφέροντας το προκλητικό αφήγμα περί της τουρκικής μειονότητας στη Θράκη, ενώ κατηγόρησε την Ελλάδα για συστηματική καταπάτηση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων και παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της περίπου 30 ετών γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στη Κυψέλη. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της σημερινής νεκροτομής για να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Η εκτίμηση για τον χρόνο θανάτου απομακρύνει το σενάριο ότι πρόκειται για μια αγνοούμενη Κινέζα μεσήτρια. Το τμήμα ανθρωποκτονιών ξεσκονίζει άλλες δηλώσεις εξαφάνισης και αναλύει κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του ατόμου που εγκατέλειψε τη βαλίτσα στο σημείο. Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το πολυετές καθεστώς τρόμου, τους νυχτερινούς εμπρισμούς, τα σαμποτάζ και την παράνομη υφαρπαγή επιδοτήσεων από το κύκλωμα του κοινοτάρχη και του πυροσβέστη στη Μεσσηνία έρχονται στην επιφάνεια μετά το σπάσιμο της σιωπής των κατοίκων της περιοχής. Οι αρχές εξετάζουν πλέον την εμπλοκή και μιας γυναίκας στην υπόθεση. Η εγκληματική δράση εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Αθήνας έπειτα από διετή έρευνα, καθώς οι τοπικές αρχές δεν είχαν σχηματίσει δικογραφία παρά τις προηγούμενες καταγγελίες. Οι τρεις συλληφθέντες παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την απολογία του την Τετάρτη. Σημαντική επιδείνωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στη Μαύρη Θάλασσα επιβεβαιώνουν δύο σοβαρά πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων με το τουρκικό συμφερόντον φορτηγό Golden Leon να δέχεται πυραυλική επίθεση στην Οδυσσό, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά, το τραυματισμό του πλοιάρχου και την εξαφάνιση 5 μελών του πληρώματος. Λίγη ώρα αργότερα, το ελληνικό συμφερόντον δεξαμενόπλαιο Νήσος Αίος επλήγει από ντρόνς κατά τη διάρκεια φόρτωσης αργού πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας, υφιστάμενο σοβαρές υλικές ζημιές στη γέφυρα και τις ενδιαιτήσεις. 16 χρόνια μετά τη Νότια Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Υπό τις έντονες αποδοκιμασίες των θεατών, εισήλθε ο πρόεδρος Τραμπ στον αγωνιστικό χώρο για την απονομή του Μουντιάλ 2026, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέμεινε τα μετάλλια του σε φιναλίστ Αργεντινούς, έχοντας ένα σύντομο τέτα-τέτ με τον Λιονέλ Μέση, καθώς και τους πρωταθλητές Ισπανούς. Μια επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η ΣΕΝΚΟΜ ανακοίνωσε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά Ιρανικών στόχων για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με ανακοινώσεις για πλήγματα εναντίον Αμερικανικών θέσεων στη Συρία και επιθέσεις με ντρόν στην περιοχή του Κόλπου. Παράλληλα, οι εξελίξεις προκαλούν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent έχει σημειώσει σημαντική άνοδο και ξεπερνά πλέον τα 90 δολάρια το βαρέλι. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος και εξαιρετικά ζεστός, καθώς η περιοχή βρίσκεται υπό την επίρρεια κυμάτων καύσωνα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες. Προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές κατηγορίας κινδύνου 3 για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Mike FM στους 99,8. Στον Mike FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. 20 Ιουλίου, μαύρη επέτειο σήμερα, Κυπριακό, να μην το ξεχνάμε. Διότι βλέπω συναδέλφους, το ξεχνάνε. Αφού είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, για τις επόμενες 2 ώρες θα είσαστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ενώ στην κονσόλα, τις μουσικές επιλογές, τα ραδιοκύματα, τις ψηφιακές μας μεταδόσεις, ψηφιακές μεταδόσεις λέω, διότι μπορείτε εκτός από τους 99,8 να μας ακούτε και στο www.machefm.gr. Μπαίνετε μέσα, διαβάζετε την επικαιρότητα, ενημερωνόσαστε, πατάτε και το κουμπάκι ακούστε ζωντανά και μας ακούτε ζωντανά όπου και να είστε, σε όποιο σημείο του κόσμου. Φεύγετε από εδώ πέρα και πάτε στη Σουαζιλάδη, πάτε στο Τιμπουκτού, πάτε στο Αφιόν Καραχισάρ, όπου θέλετε μπορείτε να μας ακούτε. Και δεν θέλουμε μόνο να μας ακούτε, θέλουμε να συμμετέχετε κανονικότατα στην εκπομπή. Θέλουμε να συμμετέχετε στην εκπομπή και μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ εύκολα. Πώς γίνεται τούτο? Πολύ απλά, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber 6943 63 54 51. Στέλνετε την καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα, να τα πούμε, γιατί θα έχει και ζέστες, θα έχει ζέστα. Ξέρεις ποια είναι διαφορά μεταξύ ζέστης και ζέστας? Είναι μέχρι τους 35 είναι ζέστη, από τους 35 και πάνω είναι ζέστα. Οπότε μας στέλνετε καλημέρα, καλή εβδομάδα, τα βλέπουμε, χαιρόμαστε. Σας απαντάμε, αλλά όχι μόνο αυτό. Θέλουμε και τα σχόλιά σας για ό,τι συζητάμε. Διότι αν τα διαβάζουμε μόνοι μας θα αποτρελαθούμε στο τέλος. Τι έλεγε ο άλλος, λέει, αν λέει, κοιτάζεις συνέχεια μέσα στην άβυσσο, γίνεσαι εσύ η άβυσσος. Βαριά κουλτούρα πρωί-πρωί. Θέλουμε λοιπόν τα σχολεία σας να το κάνουμε σαν συζήτηση. Θέλουμε να μας στείλετε και κάποιο θέμα που ενδεχομένως δεν έχουμε ακουμπήσει εμείς και θα είναι μια καλή ευκαιρία αν το κάνετε, αν μας το στείλετε να το κάνουμε, να το ακουμπήσουμε έτσι τα λαφρά. Θα τα ακουμπήσουμε τσακ. Αλλά και φυσικά, διότι ζούμε στην Ελλάδα, τις καταγγελίες σας, το στραβό, το περίεργο, το ανάποδο που είδατε μπροστά σας. Όλα αυτά 63 54 51. Πάμε, στείλτε μηνύματα, πείτε μας από πού μας ακούτε, ειδικά αν έχετε φύγει εκτός Αθηνών και μας ακούτε από το εξοχικό παραδείγμα. Και τώρα όσο να είναι, κάθε εβδομάδα θα φεύγει περισσότερος κόσμος. Λέει, την Παρασκευή έγινε χαμός που φεύγανε και την είχε στημένη κανονικά, την είχε στημένη το κράτος να κάνει έργα στο Κηφισό. Ήτανε πάρα πολύ όμορφα από ό,τι άκουγα. Αποφάσισαν να φτιάξουν αυτή τη γέφυρα στην Καλυφτάκη, νομίζω, και κάναν έργα.
Θα μπει η χώρα σε κανένα πόλεμο, θα βάζει βομβαρδισμού και θα λέμε ναι, τίποτα. Θα κανονικότητα, κανονικότητα. Θα καίγονται εργοστάσια. Τι γίνεται στο Ιράν, καίγονται εργοστάσια, πέφτουν γέφυρες. Και εδώ πέρα μία από τα ίδια σχεδόν είμαστε. Απλά τα εργοστάσια που καίγονται δεν παράγουν τίποτα, γιατί δεν παράγουμε. Και όλες δεν έχουμε εργοστάσια που να παράγουν. Εντάξει. Είναι ανακύκλωση, το έχουμε ρίξει στην ανακύκλωση.

Και μιλήσαμε, είπαμε για το Κυπριακό και πριν από περίπου μία ώρα, κατά τις 7 και 4, 7 και 5, έβγαλε ανακοίνωση, εξέδωσε ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Άκου, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, άκου, Ιωάννη Βασιλάδη, την έχω μπροστά μου. Την έχω μπροστά μου, δημοσιευμένη σε ένα πολύ γνωστό συστημικό, φιλοκυβερνητικό, θα έλεγε κανείς, site. Και τι κάνει ο δημοσιογράφος? Δεν τη διαβάζει καν ολόκληρη. Δεν τη διάβασα, δεν έχω προλάβει, γιατί τώρα το άνοιξα, σας λέω. Πατάω μπροστά μου Ctrl F. Ctrl F είναι η αναζήτηση που ψάχνει, ας πούμε, μέσα σε όλο το κείμενο να βρει μια συγκεκριμένη λέξη. Λες υπέξ για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Τι ψάχνω, τι να ψάξω?

Και πέρα βάζω λοιπόν Τουρκοί. Τουρκοί. Γιατί μπορεί να μην είναι ακριβώς Τουρκία, να είναι τουρκικό, να είναι τουρκική κτλ. Και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών έχει μόνο ένα Τουρκί που είναι το τουρκική εισβολή στην αρχή της 20ης Ιουλίου. Δεν κατονομάζεται πουθενά σε όλο το υπόλοιπο κείμενο η Τουρκία ως ο θήτης. Αναφέρεται εκεί πέρα ότι είμαστε σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα τα οποία θα περίμενε κανένας από μια τυπική ανακοίνωση. Και βλέπω πρώτο σχόλιο σε αυτό το site. Ναι, λέει, θα το λύσει το Κυπριακό Γεραπετρίτης και η Παπαδοπούλου. Πετάει η ομάδα. Τρώμε συνέχεια γκόλ από την Τουρκία, αλλά κατά αυτούς τους δύο είμαστε σταθερά νικητές. Βρεγμένη σανίδα. Είναι το πρώτο και μοναδικό σχόλιο που διαβάζω αυτό το site και μου άρεσε. Βρεγμένη σανίδα, σε ανοίγει παρένθεση, γράφω μεταφορικά, που τους χρειάζεται. Μεταξύ μας πάλι καλά να λέμε που λένε και το τουρκική, διότι αλλού δεν το λένε ούτε καν αυτό.

Πάντως, στο χτεσινοβραδινό μήνυμα του Πρωθυπουργού στο Facebook, ξέρετε, κάθε Κυριακή δεν έχουμε τι να κάνουμε, διαβάζουμε, κάνει μια ανάρτηση ο Μητσοτάκης. Βγαίνει στο Facebook και αποφασίζει να γράψει ο Μητσοτάκης. Να μας πει την άποψή του για το πώς πάνε τα πράγματα, ρε παιδί μου. Έχει γράψει για τη Μάρο Κοντού. Έχει γράψει για κάτι μουσεία στη Λέσβο. Έχει γράψει για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ξέρω εγώ, που έχουν γίνει. Έχει γράψει για το GovGR Wallet, καλά εντάξει, είναι διαβατήρια και τέτοιες ιστορίες. Για κάτι tablets, λέει, που θα πάρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει γράψει για κάνανε μία δωρεά τώρα κάτι τραπεζί, όλες οι τράπεζες μαζί, όλες οι τράπεζες μαζί, μαζευτήκανε και δώσανε 160 εκατομμύρια ευρώ. Τεράστιο ποσό, δηλαδή πέσαν όξο, 160 εκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτούν τα παλαιά και εμβληματικά πανεπιστημιακά κτίρια. Σκέψου τώρα τι έχει να γίνει της ανακαίνησης. Μιλάμε, πρέπει να είναι η εποχή της γυψοσανίδας. Πώς λέγανε ότι του Περικλή ήταν η χρυσή εποχή της Αθήνας, θα λέμε ότι του Μητσοτάκη είναι η εποχή της γυψοσανίδας. Γιατί για να δοθούν έργα σε φίλους και κολλητούς, να πάρουν κατασκευαστικές κτλ., όλα τα κάνουμε γυψοσανίδες. Πήγε εκεί πέρα, πότε πήγε, την Πέμπτη, σε νεφρολογική κλινική. Νεφρολόγο δεν είχαν, αλλά από γυψοσανίδες, παιδιά, λάμπανε. Έγραψε για τη Δαδιά, λέει, μετά την πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. Έγραψε για την Ιρλανδία, παιδιά. Έγραψε για το ΦΠΑ και τα κυκλώματα, για όλα γράφει, για όλα. Για το κράτος δικαίου κάτι μάσησε. Αυτό το οποίο δεν έγραψε ήταν κάτι για την Κύπρο, δεν είδα να γράφει κάτι. Εκεί πέρα το Τουρκία Τουρκ, τουρκική, δεν υπάρχει καμία φορά. Και αναρωτιέμαι πραγματικά σε πόσους άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς έτσι τώρα το πρωί θα ασχοληθούν με το ζήτημα της Κύπρου. Μαύρη επέτειος της εισβολής σήμερα. Καλημέρα να πω στη Ρένα, καλημέρα στο Θοδόση, καλημέρα στο Θανάση. Καλημέρα στο φίλο τον οδηγό το Βαρδί, καλημέρα σε όλους τους οδηγούς. Είτε είναι οδηγοί λεωφορείων, είτε είναι οδηγοί ταξί, είτε είναι οδηγοί φορτηγών. Είτε είναι οτιδήποτε άλλο πάνω στο τιμόνι, ξέρεις, άλλοι δουλεύουν delivery, άλλοι δουλεύουν πολιτές. Αυτό κι αν είναι σκληρό. Καλημέρα στην Τίνα. Καλημέρα στο Χάρη. Αναφορικά, λέει ο Χάρης, με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η προδοσία είναι από μέσα και από τον ίδιο μας το λαό και αυτούς που είναι διορισμένοι σε θέσεις εξουσίας. Αυτό δεν ξέρω, λέει, αν μπορείς να το πολεμήσεις όταν το λαό τον αποβλακώνουν και τον χειραγωγούν. Ενώ η φίλη Ευαγγελία μας στέλνει την καλημέρα της από το εξωτικό Ζούμπερι. Καλημέρα και στο Στράτο από το Εγάλεο. Δυστυχώς έχουν περάσει 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Και εμείς ακόμα ταλαντευόμαστε ανάμεσα στο αν θα λέμε ποιος έκανε την εισβολή ή δεν θα το λέμε, θα το αποκρύπτομεν και αυτό. Γιατί? Για να διατηρήσουμε τα ήρεμα νερά. Για να μπορέσουμε να μην φέρουμε σε κάποια δύσκολη θέση τους φίλους μας, τους Τούρκους.

διότι του ΟΗΕ εφαρμόζουν κάθε είδους παγκοσμιοποιητικές πολιτικές. Διότι του ΟΗΕ φροντίζουν να αναπαράγουν αφηγήματα περί πανδημιών, επιδημιών, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο που σκοπό έχουν να μας κλείσουν μέσα. Έχουν μείνει κάτι ψηφίσματα του ΟΗΕ από το 1970, δεν ξέρω κι εγώ τι. Για την Κύπρο εννοώ, έτσι. Και ως εκεί ο ΟΗΕ και τώρα μας έρχεται ο ΟΗΕ από ό,τι φαίνεται προκειμένου να ξανασερβίρει ένα νέο καινούριο, ένα ξαναζεσταμένο σχέδιο ΑΝΑΝ. Αυτό που απέρριψαν οι Ελληνοκύπροι πριν από 20, 22 χρόνια, πότε ήτανε, 20 χρόνια. Έρχονται τώρα να το ξαναφέρουν, ένα σχέδιο από ό,τι φαίνεται το οποίο θα καταργεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Και θα δίνει κάτι περίεργα δικαιώματα που δεν έχουν αιματαγίνει σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουν αιματαγίνει πουθενά σε όλο τον κόσμο. Στην τουρκική πλευρά θα εξισώσει το 13-14%, γιατί τόσο ήταν οι Τουρκοκύπροι, τόσο ήτανε, με το 85% στην Κύπρο. Έχει επισκέψεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο με σκοπό να προωθηθεί ένα καινούριο σχέδιο ΑΝΑΝ. Και θα ξεκινάει, λέει, με μια πολυμερή διάσκεψη. Θα συμμετέχουν Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία, Κύπρος, Σομαλία, διαβάζω ότι υπάρχει περίπτωση, Πακιστάν, διαβάζω ότι υπάρχει περίπτωση, αυτή θα είναι και καλά από την πλευρά των Τούρκων. Σύμφωνα με τα όσα έχουν κυκλοφορήσει για αυτό το σχέδιο, αν οι Ελληνοκύπροι το αποδεχθούν, η σημερινή Κυπριακή Δημοκρατία, έστω η κολοβή που ένα κομμάτι της είναι υποκατοχή, θα εκμηδενιστεί. Ολόκληρο το νησί θα είναι υπό το βέτο των Τουρκοκύπριων. Οποιαδήποτε κίνηση θέλει να κάνει, δηλαδή της Άγκυρας, να μην κοροϊδευόμαστε. Και έχουν φροντίσει να το φέρουν με τέτοιο τρόπο ώστε αν το απορρίψουν οι Ελληνοκύπροι, αν το απορρίψει η κυπριακή πλευρά, να φανεί ότι αυτοί δεν θέλουν να λυθεί το κυπριακό. Δηλαδή θα πρέπει να αποδεχτούν το βιασμό της πατρίδας τους οι Κύπροι. Και η ελληνική πλευρά τηρεί μία στάση, δεν μιλάει, δεν λαλάει. Θα μου πεις, δεν μας υπολογίζουν και οι Κύπροι. Και δεν μας υπολογίζουν και οι Κύπροι επειδή εμείς αποφασίσαμε πριν από κάποιο καιρό ότι δεν πρέπει, λέει, στα ελληνοτουρκικά να παίζει ρόλο το κυπριακό. Δεν πρέπει να το βάζουμε μέσα, πρέπει να το κρατάμε απ' έξω για να έχουμε καλό κλίμα και ήρεμα νερά και να είναι ο Μητσοτάκης να μπορεί να κάνει τις επισκέψεις του στην Άγκυρα χωρίς να μιλάει για την Κύπρο. Της πατρίδας μας, λέει, Βέρα με διορθώνει. Έχεις δίκιο, Βέρα. Και δεν τίθονται επιτάπητος βασικά ζητήματα σε αυτά τα σχέδια, όπως η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Θα μείνουν αυτά εκεί πέρα. Δεν γίνεται κανένα ξεκαθάρισμα σχετικά με τους επίκους. Το έγκλημα πολέμου κατά της Κύπρου. Διότι ο επικισμός, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι έγκλημα πολέμου. Το να κατακτείς μια περιοχή και να πας εκεί πέρα να στηβάζεις πληθυσμούς απ' αλλού για να το αλλοιώσεις δημογραφικά, είναι έγκλημα πολέμου.

Και από την άλλη, οι Κύπροι, αφού δεν έχουν Αθήνα στην οποία να μπορούν να στηριχθούν, από ό,τι φαίνεται έχουν αποφασίσει να προσπαθήσουν να το αντιμετωπίσουν όλο αυτό, αν δεν το έχουν δώσει ήδη, έτσι, αν δεν το έχουν αποδεχθεί, να το αντιμετωπίσουν μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδοχής του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και κάτι τέτοια. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και καταλαβαίνεις, παίρνεις θεσμικά σινιάλα για το πού πάει, για το προς τα πού πάει όλη αυτή η υπόθεση, από πράγματα που γίνονται στην Αθήνα. Έγινε το Σάββατο το αρχαιρετικό μνημόσυνο για τους πεσόντες της Κύπρου. Ξέρεις ποιον είχαν στείλει? Από όλη την ελληνική κυβέρνηση. Το Λοβέρδο. Το Γιάννη το Λοβέρδο, αυτός εκπροσώπησε την κυβέρνηση. Και μίλησε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος και αυτός, σε μια εκπληκτική σύνδεση, όπως ακριβώς και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, δεν ανέφερε στην ομιλία του πουθενά, ούτε μία φορά, τη λέξη Τουρκία. Ήταν μία εισβολή, ένα πρόβλημα ανθρωπιστικό, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια. Και επί της ουσίας δεν τόλμησε να αναφέρει τη λέξη Τουρκία ούτε μία φορά σε ολόκληρη την ομιλία του.

0: Αλλά θα τα πούμε, αυτά και τη δεύτερη ώρα. Διότι είναι η ώρα να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, στο τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν,
0: ενημέρωσέ μας, Ιωάννη.
1: Καλημέρα σε όλους. Όπως φαίνεται, έχουμε μπει σε μια κατάσταση, έχει ξεκινήσει έτσι η εβδομάδα, όπου έχουμε μια άδεια Αθήνα, αλλά γύρω-γύρω, κυρίως η έξοδη για τις εθνικές οδούς, είναι σε συμφόρηση. Να ξεκινήσουμε από την Αττική Οδό, η οποία κλέβει την παράσταση, διότι στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο έχουμε καθυστερήσεις, οι οποίες αγγίζουν ήδη από αρκετά νωρίς το πρωί τα 20 λεπτά στις καθυστερήσεις, από πολύ νωρίς το ύψος, δηλαδή από το Ζεφύρι έως και το Μαρούσι υπάρχουν καθυστερήσεις στις εξόδους. Στο αντίθετο ρεύμα στην Ελευσίνα, τα κυριότερα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Τώρα έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, η οποία δεν παρουσιάζεται τόσο έντονη όσο βλέπαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Όσο αφορά το καθοδικό ρεύμα, έχουμε κίνηση από το ύψος των Πατησίων, δηλαδή να φανταστείτε, έως και το Εγάλο. Ενώ στο ανωδικό ρεύμα έχουμε από τη συμβολή του δρόμου στο ύψος της Λένορμαν έως και την Φιλαδέλφια. Ως προς τη Θιβόνα έχουμε κατά τόπους κίνηση. Βλέπω ότι η κίνηση στη λεωφόρο Φιλής αφορά το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Καματερό, άρα δεν βλέπω να υπάρχουν έντονα προβλήματα. Έχουμε έντονη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών και στην έξοδο και στην είσοδο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τώρα ως προς την είσοδο έχουμε κατά τόπους κίνηση ήδη από την περιοχή, από το ύψος του Ασπροπύργου έως και το Χαϊδάρι, και μετά όσο περισσότερο πλησιάζουμε στην Αθήνα τόσο εντονότερες και οι καθυστερήσεις. Ενώ στην έξοδο έχουμε μποτιλιάρισμα στο δύσκολο σημείο από το Χαϊδάρι μετά το δάσος έως και τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο. Ως προς τον παραλιακό άξονα, κίνηση έχουμε περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, λογικά είναι σε εξέλιξη και το μεγάλο κύμα των πολιτών οι οποίοι πηγαίνουν προς τα νησιά. Η αλληπέδου είναι.
0: Ποιοι είναι αυτοί, ρε, να τους ψάξουμε να τους βρούμε, ρε. Μεγάλο κύμα λέει προς τα νησιά. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Ναι, είχα δει ότι υπάρχει πληρότητα των δρομολογίων που μπορεί να αγγίζουν και τα 40 δρομολόγια.
0: Δεν μπορούν τουρίστες.
1: Θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση και από τουρίστες να είναι, δημιουργούν συμφόρηση.
0: Εγώ ακούω πάντως τα νησιά είναι απλησίαστα φέτος.
1: Ναι, από τιμές και όλα αυτά, ναι. Είναι. Είτε από τουρίστες λοιπόν, είτε από ντόπιους, υπάρχει συμφόρηση στο λιμάνι, υπάρχει συμφόρηση στην Μικράς Ασίας και όσο αφορά μετά το παραλιακό μέτωπο έχουμε κυρίως κατά τόπους κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος του Αλίμου. Σε καλύτερη μοίρα είναι η λεωφόρο Συγκρού κατά μήκος όλου του δρόμου, στη λεωφόρο Καρέα. Λουκούμι είναι η κατάσταση όσο αφορά το Σύνταγμα και την Ακαδημία και το Πανεπιστήμιο, διότι βλέπω ότι δεν υπάρχει συμφόρηση. Υπάρχει μεμονωμένα στη Τσαλδάρη, στο Μεταξουργείο και στη Μάρνη, κατά τόπους στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο κέντρο της Κηφισίας, το ύψος εκεί, και κατά τόπους μετά έως και το ύψος στο Χαλάνδρη.

Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας στην εκπομπή είναι η εταιρεία Vulcom. Η Vulcom είναι η εταιρεία αντίδοτο στους πολιτές, ειδικά τους τηλεφωνητές, τηλεφωνικούς πολιτές, προγραμμάτων, ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και τηλεφωνίας. Αντί να περιμένετε να σας πάρουν για να σας πουλήσουν αυτό που θέλουν, αυτό που είναι συμφέρον για αυτούς, αυτό που τους δίνει μεγαλύτερη προμήθεια, αυτό που χρεώνει σας περισσότερο, κάντε εσείς τη δική σας κίνηση. Επικοινωνήστε εσείς με τη Vulcom στο 231-020-8808 προκειμένου η εταιρεία να σας προτείνει να ψάξει, να σκανάρει όλες τις εταιρείες, διότι δεν συνεργάζεται με μια εταιρεία, συνεργάζεται με εσάς. Είναι ο δικός σας εταίρος. Να ψάξει και να βρει τα καλύτερα προγράμματα. Αυτά που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες και στο δικό σας βαλάντιο. Παραδείγματος χάρη, τη στιγμή αυτή η Vulcom έχει φέρνει στο φως την κορυφαία ενδεχομένως προσφορά της αγοράς για φοιτητές, φοιτήτριες, μεταπτυχιακούς, όχι μόνο προπτυχιακά κτλ. Και για όσους γενικά μπορούν να φιλοξενούν έναν φοιτητή σπίτι και να έχουν μικρή κατανάλωση ρεύματος. Το συγκεκριμένο πακέτο έχει πάγιο 5 ευρώ για το ρεύμα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, όπως φαίνεται, για τις 200 πρώτες κιλοβατόρες, διότι σας τα δίνουν σε χαρτιά, έτσι, η τιμή διαμορφώνεται στα 0,095 λεπτά, όταν στην πραγματικότητα η μέση τιμή κιλοβατόρα στην υπόλοιπη αγορά είναι στα 0,16. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Και αντίστοιχα προγράμματα έχει η Vulcom να κοιτάξει τι ταιριάζει σε εσάς. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε ένα νέο συμβόλαιο για ηλεκτρικό ρεύμα, για φυσικό αέριο ή αν είσαστε με αυτά τα μηνιαία κτλ. Ή για τηλέφωνο. Κάντε ένα τηλέφωνο στη Vulcom 231-020-8808 για να βρείτε την πιο συμφέρουσα προσφορά, το πιο συμφέρον πρόγραμμα για εσάς.

Είχαμε και το Μουντιάλ χθες, είχαμε τον τελικό του Μουντιάλ. Καθυστέρησε πολλοί κόσμος να κοιμηθεί εδώ πέρα. Μου στέλνει μήνυμα ο Αλέξανδρος. Αργήσαμε, λέει, για τη δουλειά σήμερα. Ξενύχτη, λέει. Υποθέτω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνεις και κάτι άλλο. Υποθέτω ότι έβλεπες μπάλα. Ισπανία-Αργεντινή, 1-0. Πήγε και ο Τραμπ εκεί πέρα με την απονομή. Χόρευε εκεί πέρα με τα. Έκανε τα δικά του με την απονομή του κυπέλου. Ναι, αυτά Γιάννη το πλέον. Αυτά ακριβώς έκανε. Κάθισε, βγήκε και φωτογραφία. Όταν με το κύπελο, όταν το σηκώνανε και το σχεδόν τον τράβηξε ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA. Ήταν έτοιμος να το πάρει, να το σηκώσει, να είναι στη μέση. Καταλαβαίνεις τώρα. Στο μεταξύ ήταν και χρυσό, είναι το αγαπημένο του χρώμα. Δίκαια διαβάζω εδώ πέρα, το είδα κιόλας. Εντάξει, δίκαια το πήρε η Ισπανία. Τώρα μην τρελαθούμε. Ναι, δίκαια ήταν. Παρά το ότι έχω φιλοαργεντινικά αισθήματα είχα πριν τον αγώνα, εντάξει, δίκαια το πήρε. Καλημέρα, στέλνει και ο Φάνης. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Ιωάννη. Καλή εβδομάδα με υγεία. Χρόνια πολλά σου εορτάζονται. Νέρεση. Ηλίας. Του προφήτη Ηλίας σήμερα. Δεν το είπαμε. Χρόνια πολλά σε όλους τους Ηλίες. Έλα, ποιο παραγωγό έχουμε Ηλία. Ποιο παραγωγό έχουμε Ηλία εδώ πέρα στον Mike FM, στο 99,8. Τον Κακλαμάνη. Ναι. Να τους χαίρεστε αν έχετε, χρόνια πολλά να τους μεταφέρετε και από μας. Και συνεχίζει όμως ο Φάνης, μέχρι τη Σαλαμίνα η φωτιά, λέει, η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Μαύρη είναι η επέτειος για την Κύπρο μας. Γενικά όσο τα αφήνεις τα πράγματα στους άλλους, όσο τα αφήνεις στο να κάνουν κουμάντα οι υπόλοιποι και εσύ να παρακολουθείς απ' έξω σαν θεατής, μαύρα θα είναι τα πράγματα. Εδώ πέρα φτάσανε, ρε παιδιά, φτάσανε, ακούσατε για το τροχαίο που είχε γίνει πάνω στη Θεσσαλονίκη με κάτι Μολδαβούς. Μια οικογένεια, ξεκλείστηκε μια οικογένεια. Από τα 4 άτομα έφυγαν οι 3, έχει μείνει ένα κοριτσάκι, ένα παιδάκι. Κάποιοι πήγανε και ανοίξανε τραπεζικούς λογαριασμούς και ζητούσαν από τους πολίτες να καταθέσουν χρήματα προκειμένου να συλλεχθεί, λέει, το χρηματικό ποσό που απαιτείται για τον επαναπατρισμό των τριών σωρών. Και ήταν απάτη. Έχει γίνει και στη Μολδαβία αυτό, έχει γίνει και στην Ελλάδα. Ήταν οργανωμένο από ό,τι φαίνεται. Είχανε βγει και λέγανε πράγματα, ρε παιδί μου, τα οποία σε έκαναν να απορείς, να αναλάβει, λέει, το ελληνικό κράτος το κοριτσάκι το μικρό αυτό που επέζει, λες, και δεν έχει συγγενείς. Ήρθε και την πήρε η αδερφή της θάνουσης. Ήρθε για να την πάρει, όχι την πήρε. Αλλά σκέψου τι άνθρωποι υπάρχουν, πήγανε να φάνε λεφτά πάνω σε ένα τέτοιο, σε ένα τόσο τραγικό γεγονός. Δεν ξέρεις από πού, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις από πού να προφυλαχθείς ώρες. Είχαμε και στη Λαμία, είχαμε συλλήψεις το γνωστό κόλπο. Άνοιξε θεία, είμαστε από τη ΔΕΗ. Παρίσταναν κάποιοι υπαλλήλους του ΔΔΕ και έπειθαν κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα, καθώς αντιμετώπιζαν δήθεν βλάβες της οικίας τους. Ξέρεις, θα σου κάνει έκρηξη. Βγάλε τα κοσμήματα γιατί θα σου κάνουν έκρηξη. Και έπειτα, λέει, τους έδιναν οδηγίες πώς να το τοποθετήσουν σε συγκεκριμένο σημείο εκτός των σπιτιών τους και για να πάνε να τα πάρουν. Ξέρεις, κατά από χαλάκι, στο περβάζι και τέτοιες ιστορίες. Συνελήφθησαν 3 άτομα ανάμεσά τους και ένας ανήλικος. Σκέψου, είχαν βάλει και το παιδάκι από μικρό στα κόλπα για να μαθαίνει.

στέλνει ο φίλος ο Αντώνης φωτογραφία μέσα από το, μέσα από το ΑΧΕΠΑ που έχει κάτι περιστέρια να κάνουν βόλτες, να είναι κάτω και να βοσκάνερε στο διάδρομο, μέσα στο ΑΧΕΠΑ. Και μετά, μετά θα αναρωτιόμαστε αν γίνει όπως είχε γίνει στο, στο Αττικό που τους είχε πιάσει το, η επιδημία της ΕΛΠΠ, θυμάσαι. Τη γαστρεντερίτιδα, επιδημία γαστρεντερίτιδας. Βολτάρουνε, βολτάρουνε, μια χαρά. Αναρωτιέται ο φίλος Αντώνης, λέει ΑΧΕΠΑ ογκολογικό ή Αττικό πάρκο. Αφού δεν έχετε δει καμία τίγρη μέσα να κόβει βόλτες, ακόμα είσαστε καλά. Πολύ καλά είστε. Δήμες λέει ότι στο πιο κάτω όροφο έχει τους ελέφαντες. Ε, παιδιά, ρε παιδιά. Ναι, αλλά δες τι ωραίες γυψοσανίδες που έχετε. Πέρασε και από εκεί ο Άδωνης. Λάμπουνε, λάμπουνε οι γυψοσανίδες.

Και έχουμε και τη βαλίτσα, ε. Τη βαλίτσα που έχει βρεθεί στην Κυψέλη. Τη βαλίτσα που βρέθηκε στην Κυψέλη και μέσα είχε τα μέλη μιας μικρόσωμης γυναίκας. Σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Δεν πήγαν και κοντά στα δικαστήρια να τα αφήσουν. Ένας άστεγος είχε πάει, στο μεταξύ πόσα δράματα μαζί σε ένα νέο, ρε παιδί μου. Ένας άστεγος είχε πάει να βρει καταφύγιο σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Όλα καλά πάνε, παιδιά, όλα καλά. Άστεγοι σε εγκαταλελειμμένα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας. Και αντιλαμβανόμενος την έντονη δυσοσμία, μύριζε. Μετά από 6-7 μέρες μύριζε. Πήγε, έψαξε και βρήκε τη βαλίτσα. Άνοιξε τη βαλίτσα ο άστεγος, είδε ανθρώπινο μέλος και πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πήγε και ιατροδικαστής, ενώ αποκλείστηκε ο χώρος, λέει, για τις απαραίτητες έρευνες. Άμα το είχαν παρατήσει άλλοι 7 μέρες, λέει, εκεί πέρα, για να καταλάβεις, πρόκειται, λέει, για εγκαταλελειμμένο κτίριο, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες βρίσκουν συχνά καταφύγιο άστεγοι και τοξικοεξαρτημένοι. Πήγανε μετά από 7 μέρες εκεί πέρα να βρουν στοιχεία να μαζέψουν. Θα μου πει, στα Τέμπη δεν το κάνανε ποτέ. Στα Τέμπη δεν το κλείσανε ποτέ το χώρο για να ψάξουνε. Αρχίζανε και σκάβανε κατευθείαν. Οπότε στη βάλτσα πάλι καλά να λέμε. Αναρωτιούνται όλοι, καθώς, λέει, σήμερα με την πρώτη εικόνα των αρχών, η γυναίκα είχε ύψος περίπου 1,65, ήταν πάνω από τα 30, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικη μπλούζα, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κοτσίδα. Ψάχνανε να βρούνε εάν είναι αυτή η Κινέζα, η αγνοούμενη από τη Λούτσα που την ψάχνουν, η Yuting. Που αγόραζε βενζινάδικα, που ήταν διαχειρίστρια σε κάμποσες εταιρείες. Αλλά από ό,τι φαίνεται, επειδή αυτή λείπει καιρό και η εκτίμηση του ιατροδικαστή για τον χρόνο του θανάτου της γυναίκας στη βαλίτσα είναι μικρότερη, είναι ότι έχει 6-7 ημέρες νεκρή. Δεν θεωρείται πάρα πολύ ακόμα πιθανό να είναι η συγκεκριμένη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο, λέει, η γυναίκα να ήταν άτομο που κινείται στην ευρύτερη περιοχή, πιθανόν άστεγη και αυτή ή τοξικοεξαρτημένη. Και ψάχνουνε, συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό, λέει, από τις κάμερες ασφαλείας γύρω από το εγκαταλελειμμένο κτίριο. Είδες, εκεί η αστυνομία το ψάχνει. Δεν έχει μια εταιρεία να έχει το βιντεοληπτικό υλικό και να το σβήνει, να πηγαίνει να πατάει delete για να σβηστούν όλα τα αρχεία. Ενώ οι αρχές, λέει, εξετάζουν όλες τις πρόσφατες δηλώσεις εξαφάνισης γυναικών με βασική προτεραιότητα την ταυτοποίηση της ορού. Πόσες είναι οι πρόσφατες? Πόσες γυναίκες εξαφανίζονται, ρε παιδιά, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα? Στην Ελλάδα είμαστε. Εγώ νόμιζα ότι αυτά γινόντουσαν με εξαφανίσεις. Ξέρω εγώ, υπάρχει ένας κατάλογος 100 εξαφανίσεις κάθε εβδομάδα, ότι γινόντουσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσες είναι εδώ πέρα όλες οι πρόσφατες δηλώσεις εξαφάνισης γυναικών, ρε παιδιά? Έχουμε τόσες πολλές εξαφανίσεις? Και διάβαζα, μου κάνει εντύπωση το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο που έγραφε σύμπτωση, λέει, και πριν από 6 χρόνια στα Βίλια είχε βρεθεί πάλι μια Κινέζα νεκρή σε μια βαλίτσα. Δεν το θυμόμουν αυτό. Και βλέπω φωτογραφία από αυτό το κτίριο στο κέντρο των Αθηνών, το εγκαταλελειμμένο, που μαζεύονται οι άστεγοι και τοξικομανείς, και λες, Χριστέ μου, πώς υπάρχει αυτό, αυτή η υγειονομική βόμβα? Αυτό είναι το πρώτο θέμα, το πρώτο σέλιδο της Εσπρέσο σήμερα. Και μιας και πήγαμε τώρα στην Εσπρέσο, πάμε να δούμε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, βλέπω στη Δημοκρατία προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου, ανύπαρκτη κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο, λέει, ετοιμάζονται να καταργήσουν. Τα Σούλας και Μενδώνη ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Το ξέρετε αυτό, την Παρασκευή, Σάββατο ήταν το μνημόσυνο. Την Παρασκευή είχαν πάει πάνω Γιάννενα και κάνανε εγκαίνια σε ένα τζαμί. Ξέρεις, τα τζαμιά τώρα, όταν πάει και χτίζεται τζαμί στα Γιάννενα, δεν σημαίνει ότι ζήταγε ο κόσμος να γίνει τζαμί.
όταν το χτίσανε οι Τούρκοι, ήταν σύμβολο κατάκτησης το τζαμί στα Γιάννενα. Και ένα χαμάμ πηγαίνανε, ήταν ο άλλος ο Τούρκος ο Πασάς, δυσκολευόταν όλη την ημέρα να καταδυναστεύει τους Έλληνες, να τους παίρνει τις περιουσίες, να. Και είχε και ένα χαμάμ να πηγαίνει και εμείς πήγαμε και το κάναμε μνημείο, το χρηματοδοτήσαμε. Μιλάμε με Μενδώνη, δεν έχει αφήσει τουρκική πέτρα που να μην τη χρηματοδοτήσει, παιδιά, είναι απίστευτο. Τις προάλλες ήταν στη Ρόδο, πάλι κάτι τζαμιά, κάτι οθωμανικά, κάτι τεκέδες, δεν ξέρω κι εγώ τι εγκαινίαζε. Θα βρούνε καμιά πέτρα που έστρωνε τον ποπό του κανένας πασάς για να συλλογίζεται και θα την κάνουν έκθεση, θα την πάμε στην UNESCO να την προστατεύει, θα την χρηματοδοτήσουμε. Και κάπου πήρε το μάτι μου μια ανακοίνωση τύπου για εκεί πάνω, το παρουσίαζαν ως δείγμα, λέει, οθωμανικής αρχιτεκτονικής που είναι η περίοδος αυτή, αναδεικνύει την πολυπολιτισμικότητα, την πολυπολιτισμική ιστορία των Ιωαννίνων και κάτι τέτοια, έχουν παλαβώσει άνθρωποι. Να κάνουν και τις γκυλοτίνες, ξέρω εγώ, να κάνουν και τις κρεμάλες που κρεμούσαν τους Έλληνες, να τις κάνουν εθνικά μας μνημεία. Έχει και την υπόθεση για το Προκοπίου, αυτό που σας τα έλεγα εγώ μέρες εδώ πέρα από την Τετάρτη. Και αποκαλύφθηκαν ότι η ελληνική κυβέρνηση πήγε και έβαλε βέτο, λέει, για να μην πειράξουμε τα συμφέροντα του εφοπλιστή Προκοπίου, του Financial Times το έβγαλαν. Ενώ έχει, λέει, και ότι με τις οπηδοτήσεις του ΠΚΠ συνδέονται οι συλληφθέντες για τους εμπρισμούς στη Μεσσηνή. Αυτό το διαβάσατε, το ωραίο. Ο πρόεδρος της κοινότητας, ένας πυροσβέστης και ο αδερφός του πρόεδρου πηγαίνανε και λέγανε στον άλλο, δώσε μας το χωράφι σου, αλλιώς θα το κάψουμε. Και το καίγανε χρόνια τώρα. Και είχαν πει πόσες πυρκαγιές στην περιοχή, ρε. Τους ψάχνανε 2 χρόνια έρευνα κάνανε. Σιγά που δεν θα είχαν σχέση με τον ΟΠΚΠ. Μην τους δούμε καμιά φωτογραφία για αυτούς και αυτούς με τίποτα τοπικούς βουλευτές, με κανένα Μητσοτάκη, δεν ξέρω κι εγώ με ποιον άλλον. Καλημέρα, στέλνει ο Σταύρος. Κύριε, με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη έχετε κανένα νεότερο? Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος, φίλε Σταύρο, κάτι έχουμε ετοιμάσει. Ο ελεύθερος τύπος. Θυμάστε που μετράμε πάντοτε με τον ελεύθερο τύπο τι, πόσους δίνει, πόσοι δικαιούχοι. Προσθέτει, λοιπόν, οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους. Πάνω, λέει, από 600 ευρώ οι ετήσιες αυξήσεις συντάξεων την επόμενη χρονιά. Αισιόδοξος πολύ ο ελεύθερος τύπος. Από κάτω γαλάζια συσπήρωση, κυβερνητικό έργο έως τις κάλπες του 2027. Τα νέα, εκτός σχεδίου δόμηση, μπορώ να χτίσω, κανείς δεν ξέρει. Αυτός είναι ο τίτλος. Αλλά αλλούμε στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανά περιοχή. Το μακελιό στην πρώτη του σελίδα. Ξέρει, λέει, για τη μαφία ο υπασπιστής του Σαμαρά, ο αξιωματικός της Ελλάς Γκλεζάκος, το σκοτωμένο αφεντικό του υποκόσμου και οι βαλίτσες με τα βρώμικα εκατομμύρια. Η εστία πάγος κομισιών στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. 2 μέρες, λέει, μετά την επίθεση του Μητσοτάκη στην Κοβέση για ανάμειξη στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Μακ Γκράθ δηλώνει: τη στηρίζουμε. Είναι ανεξάρτητη, συνεργαστείτε. Η Εφημερίδα των Συντακτών έχει Ταμείο Ανάκαμψης, Έγκλημα και Τιμωρία, με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμα εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύθηκαν, απειλή κομισιών. Είναι στην 23η θέση μεταξύ των 27 η Ελλάδα ως προς την αξιοποίηση των χρημάτων που της αναλογούν. Λίγους μήνες, λέει, πριν λήξει το πρόγραμμα, έχει υλοποιηθεί το 47% των οροσίμων και των στόχων. Άμα με αυτά τα πρωτοσέλιδα, ξέρεις τι έχει να γίνει. Δεν θα μείνει άσκα αυτή η περιοχή της Αρνέας. Θα περάσουμε οπτικές ίνες και από τα αυτιά μας. Θα έχουμε οπτική ίνα από το ένα αυτή να πηγαίνει στο άλλο, παιδιά. Έχω πετύχει να γίνεται τις οπτικές ίνες πολυκατοικίες που έχουν από 2-3 εταιρείες πάνω κουτιά. Ρε, βάζουν. Γιατί όλα αυτά, ξέρεις, είναι ταμείο ανάκαμψης. Δεν είχαμε να κάνουμε ταμείο ανάκαμψης. Αντί να κάνουμε καμιά βιομηχανία, τίποτα σοβαρό, πλακωθήκαμε να βάζουμε οπτικές ίνες. Η κόντρα στο εξώφυλλο της, τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Ναι, παιδιά, αυτό το Σαββατοκύριακο έγινε και στα δύο. Αλθεύει, δηλαδή, το πρωτοσέλιδο, έγινε χαμός.
κάτω μέση Ανατολή, Αλβάρες ήταν πυρηνικό εργοστάσιο που χτιζότανε. Δεν ήταν σε λειτουργία, χτιζότανε όμως. Δεν ξέρω τι είχαν οι άλλοι, σε ποιο στάδιο ήταν. Το βάρισαν οι Αμερικάνοι. Βαράνε γέφυρες, βαράνε τα πάντα όλα. Βαράνε, λέει, γέφυρες προκειμένου να απομονώσουν τα παράλια από το εσωτερικό της χώρας. Αυτό κατά κάποιους αποτελεί προήμιο εισβολής, χερσαίας εισβολής, εάν όχι στα παράλια του Ιράν, στα νησάκια. Τώρα αυτό βέβαια άμα το κάνει είναι μεγάλη ιστορία. Εν τω μεταξύ και στο Ρωσία-Ουκρανία, στον πόλεμο είχαμε τρομερή κλιμάκωση. Είχαμε τις επιθέσεις των Ουκρανών στη Μόσχα, όπου χτύπησαν ας πούμε μέχρι και τις τοπικές αποθήκες αυτού του, σαν Amazon δεν είναι αυτό το Wild Berries που έχουν. Κάτι τέτοιο δεν είναι. 300 κάτι ντρόν στη Μόσχα. Και από την άλλη η Ρωσία έκανε επίθεση το βράδυ του Σαββάτου με 40 βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. 40 βαλιστικούς πυράβλους και 150 ντρόν, ξέρω εγώ, κάπου εκεί πέρα. Πολύ, πολύ αυξημένη ένταση. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, γιατί τρέχουνε οι βενζινάδες να αλλάξουν τις τιμές. Ποιος κρατά τον θησαυρό της Μάρος, αναρωτιέται η Star. Η συλλογή, λέει, κοσμάτων από τους δύο συζύγους της και ο βασικός κληρονόμος. Πολύτιμα κοιμήλια και διαμάντια που φιλούσε μέχρι το τέλος της. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω. Μου φαίνεται αυτό το... Ότι και καλά ποιος θα πάρει τα κοσμήματα της Μάρος Κοντού που πέθανε. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο πράγμα και δεν ξέρω αν με αφορά κιόλας, τέλος πάντων. Λοιπόν, η πολιτικά νέα τερτύπια Ερντογάν, ύπουλο σχέδιο νομιμοποίησης του ψευδοκράτους. Να ξέρετε, εκεί πέρα έχει ένα πολύ ωραίο story από την προηγούμενη Παρασκευή. Φτιάχνουν αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ κατεχομένων και Τουρκίας. Εμείς ένα καλώδιο δεν μπορούμε να περάσουμε μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Οι άλλοι φτιάχνουν κανονικότατα αγωγό φυσικού αερίου. Είναι απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, πάμε όμως και στο μανιφέστο, το οποίο από ό,τι φαίνεται τα έχει βάλει με την Κοβέση, τα παιχνίδια της Κοβέση, λέει, με άρωμα Τσαουσέσκου. Προφανώς συνεχίζουν, υπάρχουν οι πληροφορίες ότι θα έρθουν και άλλες δικογραφίες, έρχονται και άλλοι κατηγορούμενοι. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι υπάρχουν και 4 αυτή τη στιγμή βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι υπόδικοι. Παραπέμφθηκαν σε δίκη κανονικότατα. Ενώ η απογευματινή έχει το πρώτο της σαν τίτλο 3 μέτρα ανάσα, λέει, για νέους γονείς και πολυτεχνικές οικογένειες. Σωθήκατε τώρα. Σωθήκατε. Επιδόματα γέννησης, λέει, από τους Δήμους. Α, αυτό είναι ο κριτικός, να δίνει ο Δήμος λεφτά. Φοροαπαλλαγή των τελών ταξινόμησης για γιο ταχύ. Δεν το πιάνω αυτό, δεν το πιάνω. Τα γράφει, λέει, ο Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι σημαίνει φοροαπαλλαγή των τελών ταξινόμησης για γιοταχή, αφού υποθέτω δεν πλήρωναν οι πολύτεχνοι τέλη ταξινόμησης για γιοταχή. Ενώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, λέει, τα βάτσερ σε παιδικούς σταθμούς με 4 παιδιά και άνω. Ενώ η Ελεύθερη Ώρα έχει βιβλίο 6ης Δημοτικού, οικογένεια με συζύγους ιδίου φίλου. Υπάρχει στο βιβλίο της 6ης Δημοτικού, από ό,τι φαίνεται, σε ένα από τα βιβλία της 6ης Δημοτικού, για να είμαστε ακριβείς, τέτοια αναφορά.

Λοιπόν, ο Αγιαννητόπουλος σηκώθη όρθιος, η ώρα είναι και 5-7, άρα πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η εβδομάδα ξεκινά με σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην Αττική Οδό, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις έως και 20 λεπτών στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και στις εξόδους προς την Εθνική Αθηνών Λαμίας. Παράλληλα, με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αθηνών, δυσχεραίνοντας την κίνηση των οδηγών που κατευθύνονται προς την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και τους παραλιακούς άξονες. Έντονη κίνηση υπάρχει και στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως από το ύψος Εγάλεω και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Με την τελευταία τοποθέτηση του συνηγόρου ολοκληρώνονται σήμερα στη Λάρισα το πρώτο στάδιο ενστάσεων και ετοιμάτων στη δίκη για τη τραγωδία του Τεμπών. Η εισαγγελέας αναμένεται να προτείνει επί των θεμάτων αναβολής και ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Το κομβικότερο αίτημα αφορά την αναβολή της διαδικασίας, το οποίο κατέθεσαν οι συνήγοροι στελεχών της Εργοσέ, επικαλούμενοι την παράλληλη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717. Σφοδρές πολιτικές δηλώσεις εις βάρος της Αθήνας εξαπέλυσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την αναστολή λειτουργίας 8 μειονοτικών σχολείων στη Θράκη, μια απόφαση που ελήφθη από τις ελληνικές αρχές λόγω της έλλειψης μαθητών στην περιοχή. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ονσού Κατσελή, εργαλειοποίησε το γεγονός επαναφέροντας το προκλητικό αφήγημα περί της τουρκικής μειονότητας στη Θράκη, ενώ κατηγόρησε την Ελλάδα για συστηματική καταπάτηση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων και παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της περίπου 30 ετών γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της σημερινής νεκροτομής για να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Η εκτίμηση για τον χρόνο θανάτου απομακρύνει το σενάριο ότι πρόκειται για μια αγνοούμενη Κινέζα μεσήτρια. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ξεσκονίζει άλλες δηλώσεις εξαφάνισης και αναλύει κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του ατόμου που εγκατέλειψε τη βαλίτσα στο σημείο. Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το πολυετές καθεστώς τρόμου, τους νυχτερινούς εμπρισμούς, τα σαμποτάζ και την παράνομη υφαρπαγή επιδοτήσεων από το κύκλωμα του κοινοτάρχη και του πυροσβέστη στη Μεσσηνία έρχονται στην επιφάνεια μετά το σπάσιμο της σιωπής των κατοίκων της περιοχής. Οι αρχές εξετάζουν πλέον την εμπλοκή και μιας γυναίκας στην υπόθεση. Η εγκληματική δράση εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Αθήνας έπειτα από διετή έρευνα, καθώς οι τοπικές αρχές δεν είχαν σχηματίσει δικογραφία παρά τις προηγούμενες καταγγελίες. Οι τρεις συλληφθέντες παραμένουν κατηγορούμενοι και κρατούμενοι μέχρι την απολογία τους την Τετάρτη. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για το 4ο χρονικά πρόσωπο που συνελήφθη για την υπόθεση από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Κατά τις πληροφορίες, κατατομάστηκε ως το πρόσωπο στο οποίο ο 24χρονος παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κατοικία της οικογένειας Νέστορα. Σημαντική επιδείνωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στη Μαύρη Θάλασσα επιβεβαιώνουν δύο σοβαρά πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων, με το τουρκικό συμφερόντον φορτηγό Golden Leo να δέχεται πυραυλική επίθεση στην Οδυσσό, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά, το τραυματισμό του πλοιάρχου και την εξαφάνιση 5 μελών του πληρώματος. Λίγη ώρα αργότερα, το ελληνικό συμφερόντον δεξαμενό πλοίον ίσως Ίος επλήγει από drones κατά τη διάρκεια φόρτωσης αργού πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας, υφιστάμενο σοβαρές υλικές ζημιές στη γέφυρα και τις ενδιαιτήσεις. 16 χρόνια μετά τη Νότια Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Ισπανία επικράτησε με 1-0 στην παράταση της Αργεντινής. Υπό τις έντονες αποδοκιμασίες των θεατών, εισήλθε ο πρόεδρος Τραμπ στον αγωνιστικό χώρο για την απονομή του Μουντιάλ 2026, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino. Ο Αμερικανός πρόεδρος απένει με τα μετάλλια στους φιναλίστ Αργεντινούς, έχοντας ένα σύντομο τέτα-τέτ με τον Λιονέλ Μέση, καθώς και στους πρωταθλητές Ισπανούς. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος και εξαιρετικά ζεστός, καθώς η περιοχή βρίσκεται υπό την επίρρεια κυμάτων καύσων. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να αγγίξει και τους 40 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες. Προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη με χρήση σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε σε κάποια από αυτές τις περιοχές ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν στείλετε, είμαι βέβαιος ότι θα ενδιαφερθούν οι άνθρωποι, κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, να το νοικιάσετε, να το πουλήσετε, οτιδήποτε άλλο. Ειδικά από ό,τι γνωρίζω στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, υπάρχει ανάγκη να δοθούν στον κόσμο αυτά τα διαμερίσματα να κατοικηθούν. Επικοινωνήστε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη 6940 66 70 71. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71, για να σας βοηθήσει να το αξιοποιήσετε με τον σωστό τρόπο. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη σίγουρα. Εκτός από αυτό όμως, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, Γερμανία, Ιταλία, όπου υπάρχει ούτως ή άλλως πολύς ελληνισμός, για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, είτε βρίσκεστε εσείς εκεί και το έχετε εδώ, είτε το ακίνητό σας είναι εκεί. Γενικά, εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, επικοινωνήστε με το 6940 66 70 71. Ο Ιωάννης ο Πεσιρίδης θα είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο. Και να πούμε εδώ ότι Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου θα βρίσκεται Αλεξανδρούπολη και μετά Κομοτηνή. Αύριο Τρίτη ο Γιάννης Πεσιρίδης θα είναι στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα, ενώ Πέμπτη θα επιστρέψει, θα έρθει, θα είναι στην Αθήνα, Παρασκευή Θάσο και Καβάλα και το Σάββατο Βέρεια και Κατερίνη.

Καλή σας ημέρα λοιπόν, καλημέρα και πάλι σε όσους είναι εδώ ήδη από την προηγούμενη ώρα. Καλημέρα όμως και σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου του 2026. Για τα επόμενα 50 λεπτά περίπου, στα μικρόφωνα, Ιωάννης Βασιλιάδης και Δημήτρης Παπαγεωργίου, αφού ακούτε το πεδίο της μάχης, το πεδίο της μάχης, την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Στην κονσόλα, τις μουσικές επιλογές και τα υπόλοιπα, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Ενώ μαζί μας και όλοι εσείς, με τα μηνύματά σας στο Viber. 6-9-43-63-54-51. Θα το πω άλλη μια φορά πιο αργά για να μην μου φωνάζετε. 6-9-43-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε, μας στέλνετε όμως και τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε, μας προτείνετε και άλλα ζητήματα να συζητήσουμε που μπορεί έτσι να σας απασχολούν. Εντάξει, μην είναι τώρα τα προσωπικά σας, λέμε να έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Για τα προσωπικά μετά το τέλος της εκπομπής.

Και θέλω να ξεκινήσω. Έχουμε μπόλικα δικά μας να πούμε και θα τα πούμε. Έχουμε τις ανατιμήσεις που έρχονται λόγω των πολέμων και όλα αυτά. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από κάτι το οποίο συνέβη στη γειτονική μας Ιταλία. Και είναι μείζον θέμα αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα της γειτονικής χώρας και σίγουρα μας αφορά και εμάς, διότι και εδώ πέρα μία από τα ίδια έχουμε. Και είναι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, στο να υπερασπιστείς την περιουσία σου και στην οικογένειά σου. Διότι, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε μπροστά σε μία πλήρη αντιστροφή της λογικής αλλά και της ηθικής τάξης. Με το κράτος να εξαντλεί την αυστηρότητά του όχι στους εγκληματίες, αλλά στους ανθρώπους του μόχθου. Και γιατί το λέω αυτό? Είχαμε στην Ιταλία πρόσφατα μια δικαστική απόφαση που στέλναν 72χρονο, παρακαλώ, οικογενειάρχη και επαγγελματία στη φυλακή για 14 χρόνια και 9 μήνες, επειδή αρνήθηκε να γίνει θύμα. Ένα μνημείο αδικίας, αν με ρωτάτε εμένα. Αναφέρομαι ενδεχομένως να το έχετε δει στην περίπτωση του Κοσμηματοπόλη, όπου τρεις ένοπλοι κακοποιοί εισέβαλαν στο κατάστημά του. Απείλησαν τη ζωή του, απείλησαν τη ζωή της γυναίκας του, απείλησαν τη ζωή της κόρης τους, τους έδεσαν, τους κακοποίησαν και όλα τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος είχε όπλο στο Κοσμηματοπολείο και πάνω στο κυνήγι τους σκότωσε. Όπως έφευγαν δηλαδή, τους σκότωσε, τους πυροβόλησε, όχι όλους, σκότωσε τους δύο, ο ένας τη γλίτωσε. Η δικαιοσύνη λοιπόν αποφάνθηκε ότι ο Μάριο Ροτζέρο, αυτό είναι το όνομα του Κοσμηματοπόλη, δεν βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα επειδή είχε τελειώσει, λέει, η ληστεία και ήταν η στιγμή που έφευγαν ληστές, έτρεχαν να φύγουν από το κατάστημά του. Ένας άνθρωπος που μόλις έχει δεχθεί άγρια επίθεση, έχει δει τη σύζυγο και την κόρη του να κακοποιούνται μπροστά στα μάτια του, να απειλούνται. Δευτερόλεπτα πριν, έτσι, όχι μισή ώρα πριν, δευτερόλεπτα, τη στιγμή δηλαδή που αρχίζουν αυτοί να φεύγουν, καταδικάζεται, τον στέλνει ένας δικαστής από την ασφάλεια που έχει, δεν ξέρω αν και στην Ιταλία έχουν όπως εδώ πέρα αστυνομικούς να τους φυλάν, εάν έχουν κάθε είδους, δηλαδή τους φυλάνε μέχρι και τα γραφεία, τα σπίτια των συγγενών και τα υπόλοιπα, αν έχουν κάποιο είδους ασυλία από την κοινή άποψη, από την κοινή λογική, στέλνει στη φυλακή έναν επαγγελματία που ήταν στο μαγαζί του. Δεν είχε πάει να πειράξει κανέναν. Καθότανε στο μαγαζί του, τον στέλνει φυλακή 14 χρόνια και 9 μήνες. Έναν άνθρωπο που είχε πέσει και στο παρελθόν θύμα άγριας ληστείας. Τον είχαν δείρει, τον είχαν κακοποιήσει. Και δεν μας λένε οι δικαστές πόσες φορές πρέπει ένας νομοταγής πολίτης να ματώσει, να τον δείρουνε για να δικαιούται να αμυνθεί. 14 χρόνια και 9 μήνες τον καταδικάζουν να τελειώσει δηλαδή τη ζωή του μέσα στη φυλακή. Διότι όταν έναν 70 τόσο ετών τον στέλνεις για 14 χρόνια στη φυλακή, του λες τελείωσε φίλε μου για σένα. Game over. Γιατί ήσουν στο μαγαζί σου, έκανες τη δουλειά σου και κάποιοι ήρθανε να σε ληστέψουν. Σου βγάλανε κουμπούρια, ψεύτικα ή αληθινά, σου βγάλανε μαχαίρια, έδεσαν την κόρη σου, την έδεσαν την κόρη σου μπροστά στα μάτια σου. Και αυτό είναι σε δεύτερο βαθμό, διότι στον πρώτο βαθμό το δικαστήριο τον είχε καταδικάσει σε 17 έτη φυλάκισης. Του είχε αναγνωρίσει, λέει, μεν κάποια ελαφρυντικά, αλλά είχε βγάλει εκτός εικόνας το ελαφρυντικό της αυτοάμυνας. Δεν ήταν αυτοάμυνα, λέει, επειδή εκείνη τη στιγμή έφευγε. Έναν παιδεραστή του ρίχνουν 8 χρόνια φυλάκιση. Ή εδώ πέρα στην Ελλάδα με τα διάφορα τερτύπια που υπάρχουν τα δικονομικά, κάποιοι τους αθώνουν κιόλας, τους απαλλάσσουν. Κάποιον που μπαίνει σε ένα σπίτι και δέρνει αυτούς που ζουν μέσα, τρώνε λιγότερα. Εδώ πέρα που πήγε ο άνθρωπος να αμυνθεί, στην Ιταλία, στη γειτονική μας Ιταλία, τον στέλνουν 14 χρόνια στη φυλακή. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα στην Ιταλία. Είναι και οι Ιταλοί οι οποίοι συνεχίζουν και αυτοί να δέχονται τρομερά βάρη και στο μεταναστευτικό αλλά και στην εγκληματικότητα. Έχουν ξεσηκωθήκαν εκεί. Δεν είναι σαν και εδώ που λέμε ότι εντάξει, μωρέ, αφού δεν είναι στη δικιά μου την καμπούρα, αφού είναι στην καμπούρα του άλλου, δεν λέμε καμπούρα, αλλά το λέω καμπούρα τώρα λόγω εσουρού. Οι Ιταλοί ξεσηκώθηκαν και υποχρέωσαν την Πρωθυπουργό, τη Μελόνι,
την Τζόρτζια Μελόνι να κάνει παρέμβαση. Ζήτησε λοιπόν η Μελόνι από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να προχωρήσει τη διαδικασία απονομής χάριτος στον κοσμηματοπόλη. Και πιέζει από ό,τι φαίνεται η Μελόνι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Σέρτζιο Ματαρέλα, να δώσει χάρη στον 72χρονο. Αυτός μόνο μπορεί να δώσει χάρη, δεν μπορεί να δώσει κανένας άλλος. Αλλά το εντυπωσιακό είναι πως οι δικαστές, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται ενδεχομένως κάποιες φορές μπορεί να ζουν σε ένα διαφορετικό κόσμο, δεν καταλαβαίνουν, δεν κατάλαβαν στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει όλο αυτό, έχει δει την οικογένειά του να κακοποιείται, βρίσκεται σε ένα καθεστώς τρόμου, σε ένα καθεστώς όπου η αδρεναλίνη πραγματικά πρέπει να κάνει πάρτι εκείνη τη στιγμή μέσα, και τον στέλνουν στη φυλακή επειδή τόλμησε να αμυνθεί, επειδή τόλμησε να προστατέψει την περιουσία του. Τουλάχιστον οι Ιταλοί ξεσηκώθηκαν, δεν τον άφησαν μόνο του. Εδώ έχουμε άλλα ήθη.

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει πάει στο ΟΑΚΑ, ε. Έτσι, πρωινή βόλτα Δευτέρας, να επιθεωρήσει, λέει, τις εργασίες στο ΟΑΚΑ. Θα διαμορφώσουμε, λέει, ένα νέο χώρο αναψυχής και πράσινο. Μόνο μην το κάνετε τόσο πράσινο, παιδιά, όπως το ελληνικό. Γκώσαμε στο τόσο πράσινο στο ελληνικό, δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Θα αναπνέουμε τόσο οξυγόνο, δεν θα μπορούμε άλλο. Γιατί, λέει, πήγε σήμερα στο ΟΑΚΑ, επειδή χτες ήταν ο τελικός του Μουντιάλ και θα είναι οι Έλληνες σε φιλοποδοσφαιρικό mood. Άκου τώρα τι σκέφτονται οι επικοινωνιολόγοι. Και έκανε και δηλώσεις, επειδή ήταν σε ζωντανή σύνδεση με την ΕΡΤ λίγες ώρες μετά το Μουντιάλ. Ήταν στο ΟΑΚΑ, είχε μπει και μέσα στο γήπεδο. Και έκανε δηλώσεις, νομίζω, λέει, ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαιο γιατί έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Αυτό είναι ένα μάθημα που βλέπουμε και στην πολιτική. Εκτός από τα πρόσωπα, πρέπει να έχουμε και καλή ομάδα. Πρωθυπουργέ μου, δεν πιστεύω να έχεις παράπονα από την ομάδα σου. Εδώ πέρα μιλάμε ότι κατεβάζεται σύλλογο υποδίκων στο πρωτάθλημα, σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Το 2019, είπε ο Πρωθυπουργός, παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου. Άκου τώρα, βγάλανε, το κόψαν, θυμάσαι, στο ΟΑΚΑ που ήταν να γίνουν κάτι συναυλίες, κάτι τέτοιο, και λένε, όπα παιδιά, θα μας πέσει το κεφάλι. Αυτό δεν λέει ότι ήρθαμε κατόπιν εορτής, δεν είχε γίνει συντήρηση. Και το 2025 πότε είχε γίνει αυτό? Το 25 πρέπει να γίνει. Μετά από 6 χρόνια στην κυβέρνηση που δεν είχαμε κάνει τίποτα, για να μην μας πέσει το κεφάλι, και αφού το κλείσανε το μαγαζί, βάζανε λουκέτο, παιδιά. Βάζανε λουκέτο στο ΟΑΚΑ, αναγκαστήκανε να το συντηρήσουν. Δεν βρίσκανε το μάνιουαλ, θυμάσαι? Το μάνιουαλ του Καλατράβα. Προσπαθεί αυτό, λοιπόν, προσπαθεί να το βάλει ότι έκανε κάτι καλό, κάτι θετικό. Που μπήκανε στο Pirate Bay για να κατεβάσουν το manual του Καλατράβα. Γιατί το είχαν χάσει πως γίνεται συντήρηση στο στέγαστρο. Το Pirate Bay προφανώς είναι αστείο, έτσι. Είχε αφήσει. Κάνανε το τέλος του 23, κάνανε για πρώτη φορά μετά το 2004 έλεγχο στα

Πάει το στέγαστρο, λέει ο Κώστας. Είναι αυτό ότι λέτε γκαντέμ το Μητσοτάκη. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, σας το έχω ξαναπεί. Δεν τον θεωρώ καθόλου γκαντέμ. Εγώ τον θεωρώ πάρα πολύ τυχερό άνθρωπο. Και μάλιστα η τύχη μεταδίδεται. Ξέρεις, άμα κάνεις παρέα με το Μητσοτάκη, άμα είσαι κοντινός, αρχίζουν και σου συμβαίνουν διάφορα. Κερδίζεις τζόκερ που δεν τα θυμάσαι καν. 3, 4, 5 τζόκερ. Δεν το είδατε και με το φραπέ, δεν το είδατε και με την άλλη, πώς λένε, την κυρία Σεμερτζίδου. Άμα πηγαίνεις και λίγο τρίβεσαι, τρίβεις τον ποπό σου, έτσι το δεν θέλω να πω λέξεις πάλι, τρίβεσαι λίγο στο Μητσοτακεϊκό, αρχίζουν και σου συμβαίνουν υπέροχα πράγματα, παιδιά. Στο ΆΚΑ, λέει, στο κολυμβητήριο το χειμώνα βάζουν κουβάδες γιατί το στέγαστρο βάζει νερά σε παιδικούς αγώνες κολύμβησης. Έλα μωρέ τώρα, είσαι και εσύ με κάτι λεπτομέρειες που, Κωνσταντίνε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Αφού είπε ο άνθρωπος, όλα θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης.

Ζητάτε τώρα πράγματα τα οποία είναι να το να μην μπάζει νερά. Βοηθάει να μένει ψηλά η στάθμη της πισίνας. Κάνουμε οικονομία στο νερό, Κωνσταντίνε. Άμα μπάζει νερά στο κολυμβητήριο, όλα καλά. Είσαι να το παίξει μέση ο Μητσοτάκης στο ΆΚΑ. Σου λέει κάτσε λίγο, θα να κλέψω λίγο λάμψη από το Μουντιάλ. Γιατί όταν πάει στους αγώνες του τέννις δεν είναι εμπορικό. Τώρα δεν ταυτίζεται ο κόσμος, καταλαβες. Πάει τώρα σε ένα αγώνα τέννις, κουνάνε το κεφάλι δεξιά-αριστερά, κοιτάνε τι γίνεται. Εκτός αν διοργανώνει, είναι πολύ σωστή η παρέμβαση για να το που λέει. Εκτός αν βλέπει τον Άδωνη, λέει. Αλλά εκεί πέρα να βλέπει ωραία ματσάκια, να βλέπει κασελάκι Άδωνη. Να βλέπει να κάνουν ένα πώς θα το λένε τώρα, ένα μίνι τουρνουά. Κασελάκης, Λοβέρδος, όχι ο υφυπουργός εξωτερικών, ο άλλος, ο δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι τώρα. Ο άλλος, ο Λοβέρδος, τον πήρανε μεταγραφή από το Πασόκ. Να παίζουν ένα τένις. Καλημέρα στην Δέσποινα, δηλαδή είναι κάτι σαν το λιχνάρι του Αλαντίν. Όσο τρίβεται κάποιος πάνω τους γίνονται θαύματα. Θαύματα το λες εσύ. Καλημέρα στέλνει ο Νίκος Ανλευσίνα, γιατί δεν βάζουν τεχνητή νοημοσύνη αντί για δικαστές να μην τους απειλούσαν. Αυτό θα είναι κατάδια. Όταν άμα βάλουν τεχνητή νοημοσύνη για δικαστές, πάει την πατήσαμε. Όλοι μέσα θα πάμε. Την καλημέρα του στέλνει και ο Θοδωρής από το Περιστέρι, δεν ξεχνώ. Μου στέλνει έτσι μία εικόνα για την Κύπρο. Τα είπαμε την πρώτη ώρα.

Εντάξει, έχει τώρα να πάει εκεί πέρα ο Μητσοτάκης, γιατί μετά θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι δεν είναι? Θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα να τους ζεστάνει, λέει, τους βουλευτές. Θα τους δώσει χαρτίρια που μόλις 4 πήγανε, είναι κατηγορούμενοι στην τελευταία, έτσι, δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ καλό το ποσοστό. Πολύ καλό το ποσοστό. 4/11, ούτε 38% δεν είναι. Του στέλνει, λέει, μπετόν αρμέ μέχρι τις εκλογές του 2027. Θα πάνε να συζητήσουν, λέει, για την συνταγματική αναθεώρηση. Οι πιθανότητες να συζητήσουν για την συνταγματική αναθεώρηση είναι, ξέρεις, θα πούνε μια κουβέντα για την συνταγματική αναθεώρηση και όξω από το τέτοιο. Τώρα τα ζητήματά τους είναι άλλα. Πλακώνονται, λέει, οι βουλευτές με τους τοπικούς, με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημάρχους κτλ. Και θα ζητήσουν προφανώς καλύτερη πρόσβαση. Καλύτερη, μεγαλύτερη πρόσβαση στα υπουργεία να κάνουμε. Πώς τα λέει ο Άδωνης? Πολιτική διαμεσολάβηση, όχι ρουσφέτια, για το Θεό, μην μπερδευόμαστε. Να κάνουν πολιτικές διαμεσολαβήσεις. Αυτό θα ζητάνε τώρα οι βουλευτές, για να μην τους ξεπεράσουν σε ψήφους όταν γίνουν οι εκλογές οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, οι περιφερειακοί σύμβουλοι και όλα αυτά. Θα γίνει σκοτωμός. Οπότε επί της ουσίας αυτό είναι το οποίο ζητάνε, αυτό είναι που θα ζητήσουν από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, από ό,τι καταλαβαίνω, οι βουλευτές. Ο Μητσοτάκης θα ζητήσει στους βουλευτές να βάλουν πλάτη. Να τρέξουν όποτε και αν γίνουν εκλογές. Λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά δεν ξέρω πότε θα γίνουν.

Έχει τέτοια. Εκεί είναι το ζουμί, να ξέρετε, στη σημερινή. Γιατί έχουν βγάλει πάρα πολύ γκρίνια. Έχουν βγάλει πάρα πολύ γκρίνια οι βουλευτές. Δεν μπορείτε να κάνετε ρουσφέτια από τους δημάρχους, να μην κάνετε τα δικά μας, να περιμένουμε στα τηλέφωνα, στα υπουργεία και να βγουν μετά να μας περάσουν για την επόμενη ημέρα. Για την επόμενη μέρα ετοιμάζονται. Έχουν, λέει, τώρα θεωρούν ότι είναι και δικαιωμένοι στη Νέα Δημοκρατία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν έχει πάει. Έχουν πάει μόνο καμιά τριανταριά άτομα φυλακή μέχρι στιγμής. Καλημέρα, λέει, πήγε όμως να δει την ύφη του και τι περίμενε να κερδίσει. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω καν αν κέρδισε. Δεν παρακολουθώ τα τεκτενόμενα του τένις. Δηλαδή, καλύτερα να με βάλεις να δω ένα αυγό να ψήνεται παρά να δω τένις. Προσωπική μου άποψη, έτσι. Δεν λέω ότι είναι κακό. Αλλά είμαι που είμαι, μου αρέσουν περισσότερο τα ατομικά αθλήματα. Εάν κάτσω να δω κάτι ομαδικό, θα κάτσω να δω μπάλα ή μπάσκετ. Δεν θα κάτσω να δω τένις τώρα.

0: στέλνει εδώ πέρα τώρα ο Θοδωρής, τουρκικό λέει εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυράβλους στη Μαύρη Θάλασσα, νεκροί και αγνώμενοι. Δεν το έχω δει, παιδιά, εκτός αν έγινε τώρα, δεν το έχω δει. Με τέτοιο από κάτω, με σχόλιο, ξεκίνησαν τα όργανα. Τα όργανα έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, παιδιά. Θα θυμόμαστε τις εποχές πριν τον κορονοϊό. Και θα λέμε τι ευτυχία. Πού ζούσαμε, σε τι παράδεισο ζούσαμε τότε. Τώρα εδώ πέρα, από όπου και να πας, παίζει να φας κανένα πύραυλο. Παιδιά, στο κεφάλι δεν υπάρχει. Έχει αλλάξει πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτό που δεν αλλάζει είναι η κίνηση στην Αθήνα, την οποία θα πάμε τώρα να ακούσουμε από τα χείλη του ανταποκριτή μας Ιωάννη Βασιλιάδη.
1: Ανταποκριτής τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα επιστήμων και σήμερα ανταποκριτής.
0: Αναλυτής.
1: Λοιπόν, βάσει των οδικών χαρτών, οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό παραμένουν και οι πιο έντονες καθυστερήσεις αυτή την ώρα που είμαστε και βαθιά στις ώρες αιχμής. Να πούμε ότι τα δυσκολότερα είναι αρκετά νωρίς από το βιοτεχνικό πάρκο, να φανταστείτε, στο ύψος των Άνω Λιωσίων έως και λίγο μετά το κόμβο της μεταμόρφωσης, δηλαδή στο ύψος Ηρακλείου. Εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα, βλέπω ότι τα πράγματα είναι σε δύσκολο σημείο. Πρέπει ο κόσμος να ταλαιπωρείται αυτή την ώρα. Στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα, δηλαδή στην Αττική Οδό, τα προβλήματα συναντώνται κυρίως στην περιφερειακή Ημιτού. Ως προς την κατάσταση στη Λεωφόρο Κηφισού, τα προβλήματα είναι δύσκολα κυρίως στο καθοδικό και ανωδικό ρεύμα, στο ύψος το Εγάλαιο έως και τη Νέα Φιλαδέλφια. Τα πράγματα, βέβαια, όπως δείχνουν, αρχίζουν και καλυτερεύουν όσο περνάει η ώρα. Σχετικά νωρίς για τα δεδομένα. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά πιο δύσκολη και στην Λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχουν καθυστερήσεις, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Στην έξοδο τα πράγματα είναι δύσκολα από το ύψος του Σκαραμαγκά έως και την περιοχή του Ασπροπύργου, αλλά και στην είσοδο από την περιοχή του Ασπροπύργου έως και κατά τόπου στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι. Είναι ζόρικα τα πράγματα. Από ό,τι φαίνεται είναι όσοι προλάβανε να βρουν λίγο χρόνο να ξεσκάσουν αυτό το διήμερο και επιστρέφουν αυτή την ώρα. Όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες, έχουμε κίνηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, λίγο ευρύτερα. Έχουμε προβλήματα στις αρχές της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος των Γηπέδων και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τα άλλα όμως η κατάσταση παρουσιάζεται καλύτερη σε σύγκριση με την προηγούμενη ώρα. Έχουμε κίνηση στη Μητροπολιτική Αθήνα, κατά τόπου σε όλους τους δρόμους. Βλέπω ότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για τη Βασιλίσσα Κωνσταντίνου, τη Βασιλίσσα Σοφίας. Τώρα έχει κίνηση στη Σταδίου και στο Σύνταγμα, στην Ακαδημίας, κατά τόπους στην Αλεξάνδρας, κατά τόπους και στην Κηφισίας, όχι τόσο δύσκολο όσο ήταν την προηγούμενη ώρα ή τις προηγούμενες μέρες. Κατά τόπους λοιπόν θα συναντάνε οι πολίτες κίνηση έως και το ύψος στο Μαρούσι. Σε καλύτερη μοίρα είναι η λεωφόρος Βουλιαγμένης, η Καρέα, επομένως αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται.

0: Λοιπόν, και επειδή το συζητούσαμε και στην αρχή, στην άλλη γραμμή της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την Ελένη Παπαδοπούλου, δημοτική σύμβουλο της Αθήνας, στην Αθήνα μάλλον να το λέω σωστά, και θέλω, την ήθελα σήμερα να την έχουμε για να συζητήσουμε κανένα δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που λέγαμε σχετικά με το μνημόσυνο για τους πεσόντες, το αρχιερατικό μνημόσυνο για τους πεσόντες που έγινε το Σάββατο. Η κυρία Παπαδοπούλου ήταν εκεί, και εγώ πραγματικά από τη δική της ανάρτηση στο Facebook, αν δεν κάνω λάθος, ενημερώθηκα για τα κατ' εμέ ξεφτιλίκια της ελληνικής πολιτείας, την προσβολή για τους πεσόντες της Κύπρου. Διότι έκανε μια ανάρτηση που έλεγε δεν ήταν κανένας, ήταν μόνο η Σιρεγγέλα και ο Λοβέρδος από την κυβέρνηση. Ο Δούκας που ήταν ως δήμαρχος Αθηναίων εκεί έβγαλε ένα λόγο, ο οποίος μόνο την Τουρκία δεν ανέφερε, ξέρω εγώ, έλεγε για δικαιωματισμό, έλεγε άλλα πράγματα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την τουρκική εισβολή. Και ήθελα να μας δώσει έτσι μια εικόνα του τι συνέβη, πώς ήταν το κλίμα, όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πριν από αυτό, καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδοπούλου.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και μπράβο σας που το κάνετε και θέμα αυτό, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ σοβαρό.
0: Πριν πάμε σε αυτό. Πριν πάμε σε αυτό, όμως, έχω, επειδή μου στέλνουν και πολλά ερωτήματα, μου έχουν στείλει. Έχουμε κανένα νέο από την Κυψέλη? Τι γίνεται εκεί πέρα με τις πολυκατοικίες, στο Δήμο, αν υπάρχει κάποια αντίδραση ή οτιδήποτε άλλο?
1: Έγινε μια συνάντηση, η οποία βγήκε στα μέσα, του Δημάρχου, κάποιων κατοίκων, εκπροσώπων κατοίκων και της εταιρείας,
0: ναι,
1: την Πέμπτη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που καταλάβαμε, γιατί είχαν έρθει κάτι και την Τετάρτη που είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο και μας εξέθεσαν την κατάσταση, η εταιρεία είπε ότι έχει κάνει κάποιες μελέτες, αλλά δεν δίνει τα αποτελέσματά τους στους κατοίκους και τους καθησυχάζει ότι όλα είναι καλά. Και αν θέλουν κάτι
0: στο
1: παραπάνω...
0: Στο λόγο της δηλαδή της εταιρείας, πιστέψτε μας.
1: Ναι, πιστέψτε μας, είναι όλα καλά και αν θέλετε πηγαίνετε, πληρώστε και κάνετε εσείς δικές σας μελέτες που είναι πανάκριβες από ό,τι γνωρίζετε. Οπότε έγινε αυτή η συνάντηση. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, εγώ δεν κατάλαβα να έχει βγάλει κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Αυτό όμως που συζητήσαμε και ήμασταν βέβαια και όλοι σύμφωνοι ήταν ότι θα πρέπει εμείς να συνδράμουμε και ως Δήμος και η Περιφέρεια και τέλος πάντων το κράτος να συνδράμει τους ανθρώπους αυτούς με μηχανικούς, με ειδικούς και νομικά. Πήραμε απόφαση δηλαδή και νόμικα να τους βοηθήσουμε για να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει εάν όντως οι πολυκατοικίες αυτές είναι εντάξει στατικά. Τα. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια...
0: Γιατί το βλέπω εξέλιξη. Το θέμα έχει χαθεί από τα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή σαν να έπεσε τέτοιο, ότι όλα λυθήκανε. Δεν το βλέπω πια πουθενά και λέω μήπως υπήρξε κάποια εξέλιξη, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Όχι, δεν έχετε δίκιο σε αυτό. Όχι, δεν έχει υπάρξει κάτι. Εντάξει, λογικά η εταιρεία στριμώχτηκε λίγο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Είναι περίπου 30 πολυκατοικίες. Καταλαβαίνετε ότι για να γίνουν έλεγχοι και μελέτες σε όλες αυτές τις πολυκατοικίες, το κόστος είναι τεράστιο. Αλλά πρέπει να γίνει, γιατί είναι η ασφάλεια των ανθρώπων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Εγώ απορώ πραγματικά πώς πήρε τόσο χρόνο. Δηλαδή, το διαπίστωσαν το Μάρτιο και το Μάιο σταματήσανε το μετροπόντικα και αρχίζουν να βλέπουν αν τελικά είναι ρογμές σε βαθιές ή δεν είναι. Δεν έχουν εικόνα. Δεν υπάρχει. Το θέμα είναι στον αέρα ακόμη. Και μάλιστα. Θα πάρει και χρόνο. Θα πάρει και χρόνο γιατί η έλεγχη δεν είναι κάτι απλό σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Δεν υπάρχουν. Εγώ διάβαζα ότι υπάρχουν, λέει, του ΤΕΕ εξειδικευμένα όργανα τα οποία μπορούν να βγουν να κάνουν τους πρώτους ελέγχους, τέλος πάντων.
1: Ναι, εκεί κατάληξαμε ότι αν δεν συνδράμει το κράτος, δεν γίνεται κάτι και από μόνοι τους να το σηκώσουν όλο αυτό. Το θέμα είναι να κινητοποιηθεί το κράτος. Και όπως ξέρετε, οι υπηρεσίες, οι μηχανικοί, όλα αυτά δεν είναι πολύ εύκολο. Είναι αργοκίνητο. Υπάρχει αγραφειοκρατία. Δεν είναι ότι είναι ένας ιδιώτης και του λες πήγαινε αύριο και δες το. Αυτό τώρα θέλει μια διαδικασία. Εγώ απλά θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει αυτή η διαδικασία. Κοιτάξτε, χωρίς τη βοήθεια και χωρίς τους μηχανισμούς κρατικούς δεν είναι εύκολο οι ιδιώτες ή οι πολίτες μόνοι τους να το κάνουν. Και η εταιρεία από ό,τι φαίνεται Βέβαια για μένα θα έπρεπε να θυμωθεί κι άλλο. Κανονικά εκείνες θα έπρεπε να έχουν δώσει την εντολή και να από μόνοι τους να έχουν φτιάξει κλιμάκια, να έχουν πληρώσει δηλαδή, που είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος, για να προχωρήσει η κατάσταση. Βέβαια κοιτάξτε, έχει πάει ο κύριος Ζούγκος στον εισαγγελέα, το οποίο ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή. Οπότε και ο εισαγγελέας θα διατάξει, φαντάζομαι, κάποια πράγματα και μέσα σε αυτά που θα διατάξει θα είναι να δώσει και η εταιρεία τις δικές της μελέτες, εάν όντως υπάρχουν. Εκείνη λέει ότι υπάρχουν.
0: Ναι. Και να δούμε αν πέσανε και μέσα. Γιατί τώρα το να υπάρχουν μελέτες, αλλά να έχουν βγάλει αλλαντάλλων, διότι ξέρουμε τώρα και ότι κάποιες φορές οι μελέτες γίνονται απλά για να γίνουν, να πούνε έχουμε τις μελέτες, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι και με την παρέμβαση της εισαγγελίας τα πράγματα θα πάνε λίγο πιο γρήγορα. Και πιστεύω ότι και η εταιρεία αναγκαστικά θα αναλάβει τις ευθύνες της. Μπορεί να το ρίχνει. Ακόμη και στο κράτος η εταιρεία δεν μπορεί να το ρίχνει αυτό το πράγμα. Ακόμη και στο κράτος έχει κάποιες ευθύνες. Εκείνη έχει αναλάβει το έργο.
0: Κοιτάξτε τώρα, όπως μου τα περιγράφετε, είναι σοκαριστικό να πάει να λένε κάτι στην εταιρεία: κοιτάξτε, έχουμε πάθει ζημιές. Και να τους λέει: έχω μελέτες, αλλά δεν σας τη δίνω κάτι δικιά σας μελέτη. Τώρα αυτό είναι τα πένε, ναι, δηλαδή, και όλες τρελαίνεσαι.
1: Πραγματικά, δηλαδή, και εγώ δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Και ξέρετε, έχουν και νόμο συμφέρον. Δηλαδή, έχει περάσει κατά τα σπίτια του. Δεν μπορούν να του πούνε, α, ξέρετε, είναι και προσωπικά δεδομένα, α, είναι τη εταιρεία. Ήταν φρασίτατη όμω. Κοιτάξτε, αυτό που έκανε η εταιρεία ήταν. Πήγε σε κάποιε πολυκατοικίε και του είπε ότι αν θέλετε να σα τα φτιάξουμε, θα σα τα φτιάξουμε. Αλλά εντάξει,
0: τι θα βάλει, δηλαδή, θα βάλει στι δρομέ σοβά.
1: Θα σταματήσει το επιφανειακό. Δηλαδή, λέει, εμείς δεν βλέπουμε κανένα πρόβλημα. Απλά θα σταματήσουμε εδώ πέρα λίγο να μην φέρουν τη ροχμή. Αλλά θα υπογράψει σε χαρτί. Ναι, θα υπογράψει σε χαρτί όμως ότι αυτό είναι και δεν σας οφείλουμε και τίποτα. Και καταλαβαίνει ότι κάποια.
0: Α, τους έχει, έχει βάλει τέτοιο. Δηλαδή, ότι θα σου φτιάξει αυτό που βλέπεις τώρα. Αλλά άμα γίνει κάτι άλλο, είμαστε καλυμμένοι. Δεν σου χρωστάω τίποτα.
1: Ναι, δεν θα έχεις άλλες περαιτέρω διεκδικήσεις από εμένα. Και πάρα πολύ φυσικά δεν το δέχτηκαν. Προτίμησα να είναι έτσι και να.
0: Μου ακούγεται λογικό, ναι.
1: Ναι. Κάποιοι βέβαια είπαν εντάξει, δεν είναι κάτι. Δεν ξέρω τι θέλουν να το τελειώσουν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι δεν είναι κάτι απλό. Ακόμη και αν είναι κάτι επιφανειακό, γι' αυτό πιστεύω θα πρέπει να έχει γίνει πολύ, πολύ καλός έλεγχος για να είναι βέβαιο ότι όντως είναι κάτι επιφανειακό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα και στο προκείμενο αυτό που συζητούσαμε περί του μνημοσύνου του Αρχιερατικού το Σάββατο. Ήτανε για τους πεσόντες της κυπριακής τραγωδίας, της τουρκικής εισβολής, τουλάχιστον εμείς να το λέμε, της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ακριβώς. Τον Μεχμετσίκ, έτσι ονομάζονται, αυτοί που πολέμησαν οι Τούρκοι και οι υπόλοιποι στην Κύπρο. Και έχετε πάει εκεί πέρα. Ποια είναι η κατάσταση?
1: Εντάξει, να δείτε. Πηγαίνω στο μνημόσυνο το Σάββατο και περιμένω να δω εκπροσώπηση από την κυβέρνηση, περιμένω να δω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί ξέρετε, η κυρία Σακελαροπούλου είχε έρθει. Βέβαια ήταν για τα 50 χρόνια που είχε έρθει η πρόπερση, αλλά δεν έχει σημασία, ήταν ένα σημαντικό γεγονός. Και πολλές καρέκλες άδειες, από το Δήμο δεν υπήρχε αρκετός κόσμος, σε σύγκριση δηλαδή με τα φώτα που πηγαίνει πολλής κόσμος, με τον Άγιο Διονύσιο που πηγαίνει πολλής κόσμος. Δεν είδα κανέναν, βουλευτή της Αλφαθήνας, κανέναν, και μου έκανε εντύπωση γιατί συνήθως κάποιος είναι. Από την κυβέρνηση εκπρόσωποι ήρθαν η κυρία Σιρεγγέλα και ο κύριος Λοβέρδος. Από το Δήμο και από την αντιπολίτευση δεν είδε κανένας, ήμουν εγώ μόνο. Καλά, για πρόεδρο της Δημοκρατίας την προηγούμενη ημέρα γκαινιάζει το τζαμί, ένα τζαμί.
0: Αχ, το είδα, την Οθωμανική αρχιτεκτονική, ναι, των Ιωαννίνων.
1: Ήταν τραγικό, δηλαδή το συνδυασμό στο μυαλό μου αυτό το πράγμα ήταν σοκαριστικό. Και ήταν εντάξει και εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Ενέργειας.
0: Και μίλησε ο κύριος Δούκας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Μίλησε ο κύριος Δούκας, γιατί το μνημόσυνο το διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Στην αρχή σκέφτηκα μήπως η κυβέρνηση θέλει να απαξιώσει τον κύριο Δούκα. Αλλά μου φάνηκε
0: μέσω των πεσόντων της Κύπρου θα απαξιώσει τον Δούκα.
1: Δηλαδή, μου φάνηκε και πάρα πολύ χοντρό. Δεν μπορείς να παίζεις τέτοια παιχνίδια με αυτά τα τραγικά γεγονότα. Τέλος πάντων, ξεκινάει να μιλάει ο Δήμαρχος και πραγματικά προσέχω πάρα πολύ όλη την ομιλία για να δω αν θα πει τη λέξη Τουρκία ή τουρκική. Κάτι. Δεν είπε τίποτα. Τίποτα. Δεν υπήρχε λέξη Τουρκία.
0: Τι έλεγε δηλαδή.
1: Κατοχή. Μία έκθεση ιδεών γενικά, ένα πάρα πολύ γενικό και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και ο ΙΕ και η λύση που δίνει. Και έτσι ένα έτσι πολύ πλαδαρό, μια ομιλία η οποία όχι μόνο δεν σε άγγιζε τίποτα, ένα τίποτα, λες και δεν μιλούσε ας πούμε την Κύπρο. Θα μπορούσε να είναι αυτή η ομιλία, ξέρετε, είναι από αυτές τις ομιλίες τις κλισέ. Πηγαίνουν με όλα, ας πούμε. Θα μπορούσε να είναι
0: ειδικές
1: καταστροφές να πάει παντού.
0: Chat GPT, κυρία Παπαδοπούλου, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν ήταν chat, πάντως αυτός που την έγραψε, πάντως ήταν, δεν ξέρω, ήταν πολύ γενικόλογος, δηλαδή είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν υπήρχε πουθενά έλεξη η Τουρκία, δεν υπήρχε καταδίκη, σκληρή καταδίκη για την κατοχή, για την τουρκική κατοχή, για την τουρκική βαρβαρότητα. Δεν υπήρχε καμία, ούτε καν νήξη, έτσι λίγο ας πούμε, να είμαστε κάπως πιο στεναροί απέναντι στην Τουρκία και στις πράξεις της. Εντάξει, ο Υπουργός της Κυπριακής Δημοκρατίας το είπε, είπε για Τουρκία, έβαλε τις 2-3 προτάσεις μέσα λίγο πιο αιχμηρές, αλλά και εκεί πάλι τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι πάλι το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν είναι μόνο ότι απογοητεύτηκα, λυπήθηκα πραγματικά. Καταρχάς δεν υπήρχε κάποια ιστορική αναφορά στο ότι είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού, είναι η συνέχεια του ελληνισμού μέσα στους αιώνες. Είναι ό,τι έχει απομείνει από κάποιον την Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην
0: Μπορεί,
1: μπορεί
0: να θεωρούν, μια και το είπα τώρα, έχω μπροστά μου την ομιλία, την ομιλία όχι του Δούκα, έχω την ομιλία του Τασούλα όταν έκανε τα εγγένεια. Αυτά, την Παρασκευή, Σάββατο ήταν αυτό, ναι. Την Παρασκευή έκανε τα εγγένεια. Και μιλάει και ο Τασούλας, προφανώς υιοθετεί τη λογική Μενδώνη, για την Οθωμανική περίοδο των Ιωαννίνων. Οθωμανική περίοδος. Μπορεί να λέει ότι και η Κύπρος τώρα έχει την Οθωμανική της περίοδο.
1: Πω πω, αυτό το πράγμα...
0: Είστε και εκπαιδευτικός εδώ πέρα να πούμε, δεν ξέρω αν είναι πλέον ανήθιστε να μιλάμε για, αντί για τουρκοκρατία, να μιλάμε για Οθωμανική περίοδο. Ότι είχαμε μια Οθωμανική φάση, σαν να ήταν, δεν ξέρω και εγώ τι, σαν να ήμασταν ζευγάρι, Οθωμανική περίοδος.
1: Πραγματικά, δεν ξέρω, είναι καινούριο αυτό τώρα που μου λέτε. Πραγματικά, πάντοτε μιλάγαμε για τουρκοκρατία. Τώρα, δεν ξέρω, έχουν αλλάξει λέξη, έχει αλλάξει ιστορία. Έχουν αλλάξει πολιτική τελικά.
0: Για να το μην νομίζει κάποιος από τους ακροατές ότι είμαι υπερβολικός. Σας διαβάζω μότα μότ. Τι είπε ο κύριος Τασούλας. Τα Γιάννενα, λέει, μιλάει για τα Γιάννενα, έχει μια ιδιαίτερη σχέση. Όπως ελέγχθηνε πρωτίστως Βυζαντινά. Ήταν μια ακρόπολη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στο βορειοδυτικό τμήμα της Ελληνικής Χερσονήσου. Ιδρύθηκαν το 530, μπλα μπλα. Και όλος αυτός ο πλούτος ο Βυζαντινός, ο οποίος εν μέρη, λέει, εν μέρη καταλήθηκε από τη μετέπειτα Οθωμανική περίοδο. Από την μετέπειτα Οθωμανική περίοδο.
1: Από εκεί καταλήθηκε. Όχι από την τουρκοκρατία και από τις βαρβαρότητες. Δεν ξέρω, ξέρετε, μένει άλαλος, πραγματικά. Εγώ μένω έκπληκτη με αυτά. Δεν μπορώ ποτέ να σκεφτώ ότι η ελληνική κυβέρνηση θα απαξίωνε το μνημόσυνο, θα άλλαζε δεν θα υπήρχαν πια τόνοι, δηλαδή σε λίγο, τόσο κολλητιλίκη να το πω με την Τουρκία, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα.
0: Θέλω την εκτίμησή σας, υπάρχει μια... Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι έρχεται ένα καινούριο σχέδιο ΑΝΑΝ στην Κύπρο, ότι είναι και εν μέρει αυτή η θεσμική απαξίωση, ήταν και η θελημένη να μην δώσουμε μεγάλη σημασία, μην οξύνουμε τώρα τα πνεύματα εν όψη και της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, που θα πάει, λέει, να φέρει κάποια λύση κτλ. Από ό,τι είδατε, επειδή εγώ δεν ήμουν εκεί, εσείς ήσασταν, θεωρήσατε ότι υπήρχε ενδεχομένως όλο αυτό μπορεί να έγινε επίτηδες?
1: Εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να το διανοηθώ αυτό. Μετά που το σκέφτηκα πιο ψύχρεμα, πιο ήρεμα, ναι, επίτηδες έγινε. Κοιτάξτε να δείτε, το μνημόσυνο για τους πεζόντες της Κύπρου είναι το νησί ακόμη υπό τουρκική κατοχή. Δεν μπορείς να στέλνεις άσχετους. Αν ήθελε, ας ερχόταν και η κυρία Σιρεγγέλα, ας ερχόταν και ο κύριος Λοβέρδος, όποιος ήθελε. Αλλά τέλος πάντων πρέπει να έχεις μια εκπροσώπηση ως κυβέρνηση εκεί, η οποία να δείχνει ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα στον κυπριακό λαό και κατά της τουρκικής κατοχής. Στέλνεις έναν υπουργό εξωτερικών. Στέλνεις, αν θέλει τον Χομπρίνη, στέλνεις και τον υπουργό εθνικής αμήνης. Είσαι εσύ. Είστε ο πρωθυπουργός εκεί. Είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αν δεν θέλεις να το έχεις τόσο πολύ, θέλεις όμως κάποιον ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ υψηλό αξίωμα. Και έτσι δείχνεις ότι είσαι και δίπλα στην Κύπρο. Ως χώρα, ως κράτος. Ότι δεν παίζει με αυτά, ότι θυμάσαι. Ότι τιμάς τους στρατιώτες που έπεσαν. Δεν μπορεί, δεν είναι έτσι να το ξεπετάξουμε το γεγονός. Αν δεν πάμε τώρα εκεί πέρα μία ώρα να κάτσουμε να φύγουμε. Έλα πήγαινε και εσύ τώρα εκεί πέρα γιατί κάποιος να πάει. Αυτό ήταν απέσιο που έκαναν. Και πραγματικά απορώ πως δεν έχει κανένας βουλευτής της Αλφα Αθήνα. Απορώ σε ό,τι εκδηλώσεις έχω πάει, οι οποίες δεν είναι και αυτού του είδους, δηλαδή να τιμήσουμε νεκρούς από μια κατοχή και μια τραγωδία του ελληνισμού, είναι εκεί πέρα. Οι βουλευτές της Αθήνας, η Αλφα Αθήνα, είναι εκεί σε άλλες εκδηλώσεις. Δεν έχω δει ποτέ να λείπει κανένα. Λοιπόν, εκεί πέρα έλαμψαν όλοι δια της απουσίας τους. Οπότε, γιατί να μην θεωρήσουμε ότι τελικά είχε πέσει γραμμή. Γιατί κοιτάξτε, και να είναι και ένας βουλευτής Αλφα Αθήνας είναι σημαντικό. Γιατί να μην θεωρήσουμε ότι είχε πέσει γραμμή, λοιπόν. Είχε πέσει γραμμή, είναι παστιφανές. Είναι παστιφανές. Ο πρόεδρος ο ίδιος της Δημοκρατίας που δείχνει ότι είναι πάνω απ' όλα και ενώνει όλους τους Έλληνες. Δεν έπρεπε να είναι εκεί πέρα, ειδικά τώρα που. Αυτό ακριβώς που φαίνεται ότι θα προτείνουν κάτι καινούριο, κάτι θα βάλουν ένα άλλο σχέδιο, κάτι ακούγεται. Δεν έπρεπε να
0: καλά,
1: είναι.
0: Καλά, νομίζω ότι ούτως ή άλλως το έλεγα και πριν βγούμε στο τηλέφωνο, ότι οι Κύπροι δεν έχουν και πολλές ελπίδες προς τα εμάς. Αν έχουν ελπίδες και δεν θέλουν και αυτοί να προχωρήσει όλο αυτό το ζήτημα, προς το αλλού κοιτάνε.
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι γενικά την Κύπρο την έχουμε λίγο ξεχάσει. Εγώ έτσι αισθάνομαι.
0: Εδώ πέρα δεν καταφέρνουμε να περάσουμε ένα καλώδιο. Δεν καταφέρνουμε. Στείλαμε μόνο όταν πειραχτήκαν οι αγγλικές συμβάσεις που στείλαμε. Στείλαμε τις φρεγάτες και τα F-16. Καλώς τα στείλαμε, αλλά υπάρχουν ερωτήματα όταν δεν φτάνει αυτό το περίφημο. Το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν προχωράει γιατί φοβούμαστε μη μας κάνουν ντα. Η κληρονόμη της Οθωμανικής περίοδου, να το πω έτσι.
1: Ναι, πραγματικά. Μα δεν βλέπετε. Δεν καταγγέλουν πουθενά ακόμη την κατοχή. Δεν το λένε καν. Δεν λένε ότι είναι η τουρκική κατοχή. Όταν άκουγε την ομιλία του Δημάρχου, ναι, του κυρίου Δούκα, δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί μιλάει. Δηλαδή, ας πούμε ότι δεν ήξερε τι ήταν. Δεν υπήρχε μέσα ένας εθνικός προσδιορισμός να καταλάβει ποιος είναι, τι, πού και τι έχει γίνει.
0: Έγινε και ένα επεισόδιο απ' έξω. Έμαθα ότι κάποιος φώναξε ότι δεν κάνετε τίποτα για την Κύπρο, την έχετε.
1: Ναι, ήταν ένας, φαντάζομαι ότι, εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν Κύπριος ο άνθρωπος ή Ελλαδίτης, ήταν στο μνημόσυνο, ο οποίος φώναξε να δεν κάνετε τίποτα. Έτσι διάφορα πατριωτικά, αλλά ευπρεπώς, όχι μην φανταστείτε τίποτα, ναι, περίεργα, ας πούμε.
0: Αντέδρασε πράγματα. Κάποιος αυτό?
1: Όχι, σιωπή. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ακόμη και ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Εντάξει, ο κόσμος που ήταν εκεί κατάλαβε τώρα, ακούει, ας πούμε, βλέπει, δεν σε αγγίζει τίποτα από αυτά, τίποτα δεν περιέγραφε.
0: Όπως μου το περιγράφει ήταν άντε να πάμε να βγει υποχρέωση, να πάμε μετά να πιούμε κανένα καφέ
1: πάμε,
0: αυτό.
1: Μπράβο, ναι, πάμε σε άλλο ένα μνημόσυνο τώρα, εντάξει, έχουμε και αυτό, μας είπανε και εκεί. Αλλά έτσι όπως κατάλαβα και εγώ ήταν γραμμή αυτό το πράγμα, δεν ήταν τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο γιατί είχε και μεγάλη διαφορά από την πρώτη φορά που και εγώ είχα εκλεγεί το 24 που πήγαμε, ήταν τεράστια διαφορά. Και ακόμη και η ομιλία που είχε κάνει υπουργός τότε, δεν θυμάμαι, ήταν υπουργός παιδείας νομίζω που είχε έρθει, ή υπουργός εξωτερικών μπορεί να ήταν, που είχε έρθει στην Ελλάδα για το μνημόσυνο, η ομιλία της ήταν συγκλονιστική. Ήταν συγκλονιστική πραγματικά η ομιλία της. Και επίσης μου έκανε εντύπωση ότι δεν μίλησε κανένας από την κυβέρνηση, έστω και αυτοί οι εκπρόσωποι που είχαν.
0: Ναι, ο κύριος Λοβέρντος, παρά το ότι ήταν εκεί ως υφυπουργός εξωτερικών, δεν πήρε το λόγο, δεν μίλησε.
1: Όχι,
0: και εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέει, τι, δεν ήθελε να επισκιάσει το Δούκα? Περίεργο.
1: Δεν ήταν έτοιμος, μάλλον. Δηλαδή, απλά του είπανε πήγαινε εκεί και κάτσε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και δεν σκέφτηκε ολόκληρο Υπουργείο Εξωτικό να πει, να πω και δύο κουβέντες ως κυβέρνηση. Εντάξει, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων που έκανε τη διοργάνωση, σωστά. Μίλησε και ο Υπουργός της Κύπρου. Πριν δεν έπρεπε να πει και η ελληνική κυβέρνηση κάτι δια του εκπροσώπου της. Τίποτα.
0: Δεν ήταν τώρα δά και καμία εκδήλωση για τη Γάζα σαν και αυτές που γίνονται έξω από το Δημαρχείο. Και,
1: και
0: εκεί πέρα
1: και
0: γίνεται χαμός. Υπάρχει πάθος εκεί, υπάρχει πάρα πολύ ένταση.
1: Δεν υπήρχε, τουλάχιστον δεν είδα εγώ κάποια σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κύπρου.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Την ελληνική.
0: Ήτανε...
1: Συγγνώμη. Δεν είδα κάτι.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είδα τίποτα.
0: Μα τι λέτε
1: δεν
0: τώρα.
1: Είδα τίποτα. Εκτός δεν ξέρω, αν ήταν κάπου που εγώ δεν έβλεπα, γιατί τις είχαν έξω από τη Μητρόπολη και δεν είδα.
0: Τώρα, άμα την είχαν και τρία τετράγωνα πιο κάτω, δεν μετράει. Εντάξει, μέσα στην εκκλησία υποθέτω ότι θα έπρεπε να είναι.
1: Όχι, τίποτα δεν υπήρχε.
0: Τίποτα.
1: Δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν ωραία η λειτουργία, δηλαδή η εκκλησία στάθηκε πραγματικά στο ύψος της. Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν καταληκτικά. Ναι. Ήταν όπως έπρεπε να είναι αυτό το κομμάτι. Το πολιτικό κομμάτι πραγματικά ήταν τραγικό.
0: Μάλιστα. Τι να πω, κυρία Παπαδόπουλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι για την ανταπόκριση που μας κάνατε, να ξέρουμε και εμείς τι συνέβη.
1: Εγώ σας
0: και
1: ευχαριστώ.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα σας ξαναέχουμε, διότι αφορμές υπάρχουν.
1: Ναι, δυστυχώς. Θα προτιμούσα ναι. να είναι όλα καλά και να μην χρειάζεται να συζητάμε για άλλα πράγματα. Αλλά δυστυχώς, όπως βλέπετε και εσείς και τα λέτε και τα θίγετε κάθε μέρα, τα πράγματα δεν πάνε καλά.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαδόπουλου. Να, καλή συνέχεια.
1: Καλά,
0: Δημοτική
1: καλά.
0: Σύμβουλος καλή. Στο Δήμο Αθηναίων. Δεν το χωνεύω αυτό το Οθωμανική περίοδος. Δεν το χωνεύω, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, σου χάλασα το κομμάτι τώρα. Μπήκες πολύ τέτοιο να το βάλεις. Αλλά δεν μπορώ να το χωνέψω, παιδιά. Κάθε φορά που διαβάζω Οθωμανική περίοδος, νιώθω, ας πούμε, σαν μια πρώην σχέση, ξέρω εγώ. Που απλά χωρίσανε. Είχα την Οθωμανική μου περίοδο, την είχα δει Οθωμανός. Όχι μου είχαν κατσικωθεί εδώ πέρα, σφάζανε, καταστρέφανε. Κλέψανε, ήταν απλά μια Οθωμανική περίοδος. Όπου κάθε φορά που το διαβάζω και το διαβάζω με ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα, είναι αυτές οι αλλαγές στη γλώσσα που κάνουν. Γυρνάμε το τουρκοκρατία σε Οθωμανική περίοδος για να νιώσουμε πιο άνετα.

0: Λοιπόν, βλέπω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο και σηκώνει, κάνει διατατικές. Είναι σε φάση διατατικών προκειμένου να σηκωθεί. Σηκώθηκε ενάτος. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι και η διαδικασία η σημερινή ολοκληρώθηκε, ελπίζω με επιτυχία. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο το πρωί στις 8 η ώρα ακριβώς θα είμαστε εδώ πέρα πιστοί στο ραντεβού μας. Γιατί, ξέρεις κάτι που δεν ξέρω, Ιωάννη, γιατί σε βλέπω ανήσυχο?
1: Όχι, τίποτα. Όλα καλά.
0: Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα. Μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8, διότι ακολουθεί Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με Ανδρέα Καψαμπέλη. Αυτά από μας, καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε δραστικό περιορισμό των καλοκαιρινών τους διακοπών για το 2026 προχωρούν οι Ελλήνες πολίτες λόγω της οικονομικής πίεσης. Η μισή, το 50% δηλώνει ότι δεν θα ταξιδέψουν καθόλου και το 70% όσων αποδράσουν στρέφεται στα σούπερ μάρκετ και τους φούρνους για φθηνότερες επιλογές, ενώ το 41% επιλέγει να μαγειρεύει για να αποφύγει τα έξοδα της εστίασης κατά τη διάρκεια αυτών. Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, σε 700 καταναλωτές το 45% μειώνει συνολικά τον προϋπολογισμό του για τις διακοπές, στρεφόμενο κυρίως σε κοντινούς προορισμούς της υπηρετικής Ελλάδας περί του 57% και σε λύσεις δωρεάν ή φθηνής διαμονής όπως εξοχικά και ενοικιαζόμενα δωμάτια, με τη μέση διάρκεια των αποδράσεων να διαμορφώνεται πλέον στις 11 ημέρες. Για μετά τις 24 Ιουλίου πάβει να ισχύει ο δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το μέτρο ολοκληρώνει το φετινό κύκλο εφαρμογής του εν ώψη της θερινής περίοδου. Μέχρι την άρση του, το σύστημα της εναλλάξης κυκλοφορίας με βάση το λίγοντα αριθμό της πινακίδας σε μονά ή ζυγά εφαρμόζεται κανονικά από Δευτέρα έως Παρασκευή εντός των ορίων του μικρού δακτυλίου, ενώ η επιστροφή αναμένεται το φθινόπωρο. Η εβδομάδα ξεκινά με σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην Δυτική Οδό, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, αλλά και στις εξόδους προς την Εθνική Αθηνών Λαμίας. Παράλληλα, με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αθηνών, δυσχεραίνοντας την κίνηση των οδηγών που κατευθύνονται προς την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και τους παραλιακούς άξονες. Έντονη κίνηση υπάρχει και στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως από το ύψος Εγάλεως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην υπογραφή σύμβασης ύψους 132.000 ευρώ για την έναρξη των εργασιών αναβάθμισης της προσβασιμότητας στο σταθμό Καλλιθέα της γραμμής 1 του ηλεκτρικού, προχώρησε η στασή με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 12 μήνες για την εξασφάλιση της αυτόνομης κίνησης των ατόμων με αναπηρία. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις σε πεζογέφυρες, ράμπες, φωτισμό και οδηγούς τυφλών αποτελούν τον προπομπό ενός ευρύτερου προγράμματος του Εθνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, το οποίο προβλέπει ανάλογα έργα και στους 24 σταθμούς της γραμμής Κηφισιά-Πειραιάς, με συνολικό προϋπολογισμό 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου ολοκληρώνεται σήμερα στη Λάρισα το πρώτο στάδιο ενστάσεων και ετοιμάτων στη δίκη για τη τραγωδία του Τεμπόνι. Εισαγγελέας αναμένεται να προτείνει επί των θεμάτων αναβολής και ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Το κομβικότερο αίτημα αφορά την αναβολή της διαδικασίας, το οποίο κατέθεσαν οι συνήγοροι στελεχών της Εργοσέ, επικαλούμενοι την παραλληλή δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717. Σφοδρές πολιτικές δηλώσεις εις βάρος της Αθήνας εξαπέλυσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την αναστολή λειτουργίας 8 μειονοτικών σχολείων στην Θράκη. Μια απόφαση που ελήφθη από τις ελληνικές αρχές λόγω της έλλειψης μαθητών στην περιοχή. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ονσού Κετσελή, εργαλειοποίησε το γεγονός επαναφέροντας το προκλητικό αφήγημα περί της τουρκικής μειονότητας στη Θράκη, ενώ κατηγόρησε την Ελλάδα για συστηματική καταπάτηση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων και παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της περίπου 30 ετών γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της σημερινής νεκροτομής για να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Η εκτίμηση για τον χρόνο θανάτου απομακρύνει το σενάριο ότι πρόκειται για μια αγνοούμενη Κινέζα μεσήτρια. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ξεσκονίζει και άλλες δηλώσεις εξαφάνισης και αναλύει κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του ατόμου που εγκατέλειψε τη βαλίτσα στο σημείο. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για το 4ο χρονικά πρόσωπο που συνελήφθη για την υπόθεση από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος και εξαιρετικά ζεστός, καθώς η περιοχή βρίσκεται υπό την επίρρεια κυμάτων καύσωνα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες. Προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου νούμερο 3 για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Δευτέρα,
0: 20 Ιουλίου. 20 Ιουλίου. Πάει και ο Ιούλιος σιγά σιγά. Έχουμε ακόμα βέβαια 10 μέρες. Τι θα απογίνομεν χωρίς βαρβάρους τώρα. Χωρίς μουντιάλ. Χωρίς ποδόσφαιρο. Ήταν κάποια λύση και αυτή τώρα. Εκτόνωσης. Έτσι. Πώς να το πούμε. Απασχόλησης. Οπαδοποίησης. Με την καλή έννοια, όπως θέλετε πείτε. Τι θα απογίνουμε τώρα χωρίς μουντιάλ. Με τι θα ασχολούμαστε. Το λέω ειρωνικά, σκοπτικά, διότι γύρω μας γίνεται ο χαμός. Ο κακός χαμός, μέσα και έξω. Τα προβλήματα μεγαλώνουν, δεν μικραίνουν, δεν διορθώνονται, δεν βελτιώνονται. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν τα πολύ παρακολουθώ, δεν τα παρακολουθώ. Ανήκω σε αυτή την ισχνή μειοψηφία, την αποκρουστική μειοψηφία που δεν. Όχι, μ' αρέσει, εντάξει, αλλά δεν. Με τα ποδοσφαιρικά δεν έχω. Να φανταστείτε ότι μόλις χθες συζητούσα περί των δύο ομάδων Ισπανίας και Αργεντινής για να καταλάβω τι και πώς και από εδώ και από εκεί και τι είναι εκείνο και τι είναι τ' άλλο. Σκράπας, κανονικός, έτσι, μην το κρύβουμε. Αλλά και πάλι είδαμε τα ξημερώματα δηλαδή ότι πώς να το πούμε τώρα, ο πολιτικός απόϊχος δεν πάβει να υπάρχει, διότι λέει όταν ανέβηκε ο Τραμπ για να δώσει το τρόπαιο εκεί. Α, επίσης αγνοούσα κάτι σημαντικό το οποίο μου εντόπισε ένας γνωστός, ότι για πρώτη λέει φορά, για πρώτη φορά, επειδή μιλάμε τώρα για σύνδεση ποδοσφαίρου, πολέμων, διπλωματίας και Άγιος ο Θεός, έτσι, όλα αυτά τα οποία γίνονται, για πρώτη φορά λέει χώρα η οποία διοργάνωσε το Μουντιάλ, διοργανώτρια χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, βρίσκεται σε πόλεμο με χώρα που αγωνίστηκε, συμμετείχε, το Ιράν. Ομολογώ αυτή τη, έτσι, τη διάσταση, τη λεπτομέρεια, δεν την κατήχα. 48 χώρες λέει συμμετείχαν αυτή τη φορά στο φετινό Μουντιάλ, 16 παραπάνω από το προηγούμενο. Και οι κακές γλώσσες λένε ότι έτσι μπόρεσε και εξελέγει πρόεδρος της FIFA ο Ινφαντίνο. Αποσπώντας, δεν γίνονται αυτά τώρα ρε παιδιά, εντάξει τι κακίες είναι, λέει, αποσπώντας την ψήφο μικρών χωρών με το δέλεαρ της συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα. Σιγά ρε παιδιά, εντάξει, σιγά ρε παιδιά, γίνονται τέτοια πράγματα. Γίνονται. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, αφήστε που οι τιμές λέει, οι τιμές πανάκριβες, απλησίαστες. Τα ακριβότερα εισιτήρια για αθλητικό γεγονός που έγινε ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ακριβότερα εισιτήρια. Το πιο φτηνό ήταν στα 7.451 δολάρια. Το πιο φτηνό. Και το πιο ακριβό στα 28.479. Α, παίρνεις και ρέστα. Λοιπόν, 28.000 δολάρια. Για να πας να δεις την μπάλα. Εντάξει, δεν λέω κάτι άλλο. Okay. Ο Τραμπ λοιπόν λέει τα άκουσε, τον κράξανε όταν ανέβηκε να δώσει το τρόπαιο. Έτσι κι αλλιώς τώρα νομίζω, έτσι όπως το καταλαβαίνω και από αυτά που άκουγα και διάβαζα τις προηγούμενες μέρες με το Σάντσεφ και λοιπά και λοιπά, μάλλον η Ισπανία δεν του κάτσε καλά του Τραμπ προφανώς, ή κάνω λάθος. Τώρα εγώ μπορεί να λέω με συμπαθάτε, αν δεν τα λέω και καλά σε αυτά, ξαναλέω, δεν είμαι και ο καλύτερος. Καλημέρα κύριε Σάκη. Στο επόμενο Μουντιάλ λέτε θα βάλουν πάνω από 60 ομάδες. Α, και εσείς ανήκετε σε αυτούς που δεν το είδατε ούτε λεπτό. Δίνεται και μια άλλη εξήγηση. Ομολογώ ότι εγώ, επειδή δεν το παρακολουθούσα, δεν το επρόσεξα αυτό που λέτε. Δεν το επρόσεξα. Λοιπόν, την ίδια ώρα που γινώσανται όλα αυτά τα κοσμογονικά εκεί πέρα και έτσι και αλλιώς και από εδώ και από εκεί και λοιπά, και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία η αναζωπήρωση απίστευτη, έτσι. Απίστευτη, θα μου πεις απρόσμενη, όχι βέβαια. Το κακό είναι τώρα εδώ. Το κακό τώρα εδώ είναι ότι ανεβαίνουν πάλι τα καύσιμα και επιβαρύνεται η οικονομία σε αυτό το μέτωπο. Στα δικά μας τώρα, για τα οποία θα μιλήσω εκτενώς, γι' αυτό ήθελα να ξεπετάξω σε εισαγωγικά όλα αυτά τα folklore, lifestyle, ποδόσφαιρα, ιστορίες κλπ. Κλπ. Για να πάμε στα σοβαρά, γιατί πραγματικά αν θα ήθελε κανείς να κάνει μια παράφραση, ας μην την κάνω όμως γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί, όλο αυτό τώρα, όλα αυτά τα θεάματα είναι ο αποπροσανατολισμός. Η ντόπα, ας το πούμε σε εισαγωγικά, έτσι, για να ξεχνιούνται τα άλλα που συμβαίνουν και συμβαίνουν και εδώ. Συμβαίνουν και στη χώρα μας. Στα οικονομικά, στα κοινωνικά, στα θεσμικά και στα εθνικά θέματα, διότι οι μέρες αυτές δεν είναι τυχαίες οι μέρες. Έχουμε επαιτίους που θέλουν να μας κάνουν να τις ξεχάσουμε. Και αναφέρομαι σε επαιτίους διότι δεν ήταν ένας ο Ατήλας, ήταν δύο. Ατήλας ένα, Ατήλας δύο, Προδοσία μία, Προδοσία δύο, και δώστου και δώστου και δώστου. Όλα αυτά θέλουν και προσπαθούν να τα βάλουν στο σιρτάρι, αν όχι ακόμα πιο βαθιά κάπου, της λύθης.

Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8. Μάχη υπερπίστος και πατρίδος και μάχη για την καθημερινότητα και την επιβίωση, τη διαβίωση. Όποιο θέλετε προτιμήστε της πλειονότητας των ανθρώπων, των συμπολιτών μας, των συνελλήνων. Ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων προηγουμένως ότι σχεδόν ελάχιστοι, θα καταφέρουν και φέτος, μην επηρεάζεστε από αυτά που λένε στους δρόμους, κίνηση κλπ. Με λίγη κίνηση, έτσι όπως είναι οι εθνικές οδοί,

κοροϊδεύε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του, ο οποίος λέει δεν αρκεί, λέει, να έχει, πήγε λέει στο ΆΚΑ και είπε πρέπει να έχει και ομάδα καλή, πώς τα είπε ακριβώς, δεν αρκεί, λέει, να έχει η ΣΤΑΡ στην πολιτική όπως και στο ποδόσφαιρο, δεν αρκούν οι ΣΤΑΡ, χρειάζεται και ομάδα, να υπάρχει ομάδα. Τώρα με την ομάδα που είχε ο κύριος Μητσοτάκης, εξαρτάται ποια ομάδα βεβαίως, διότι θα πει κανείς ότι με την ομάδα της προπαγάνδας, της παραπληροφόρησης, της χειραγώγησης, της θεσμικής εκτροπής, παρακολουθήσεις κλπ. Των σκανδάλων, των οπεκεπέδων, ναι, με τέτοια ομάδα σαρώνεις. Καλά, φυσικά. Αυτό δεν θέλει και πολύ σκέψη. Δεν θέλει και πολύ σκέψη. Λοιπόν, θα γυρίσουμε σε αυτά, αλλά σήμερα λοιπόν, 20 Ιουλίου, γιατί ξαναλέω, και θα το αποδείξω αυτό, θα το αποδείξω κυριολεκτικά, γιατί εξελίσσεται μια προσπάθεια σκόπιμη, θα μπορούσα να πω, να μπουν στο ντουλάπι, στο ζωρτάρι της λύθης ακόμα και οι εθνικές μνήμες, όχι το σύνολο των εθνικών θεμάτων, των ζητημάτων, των προτεραιοτήτων, ακόμα και οι μνήμες, γιατί βεβαίως όταν φύγει η μνήμη από τη μέση, και ιδιαίτερα, παρακαλώ, στις νέες γενιές, στους νέους ανθρώπους, που, ποιους νέους ανθρώπους, τώρα εδώ από το 1974, έχουν περάσει 50 χρόνια. Δηλαδή και ο σημερινός 50ρης, να το πούμε έτσι, δεν τα έχει ζήσει τα γεγονότα, έτσι, δεν τα έχει βιώσει, τα έχει ακούσει. Άρα λοιπόν, χάνοντας και την αίσθηση της μνήμης, ξεχνώντας και μη καν συζητώντας ότι σήμερα 20 Ιουλίου είναι η επέτειος της πρώτης εισβολής, της πρώτης εισβολής, ναι, της έναρξης της τουρκικής εισβολής, το Ατίλα 1 στην Κύπρο, μη συζητώντας το, αυτό ξεχνιέται. Και καθώς ξεχνιέται, αμβλύνονται και τα ανακλαστικά μας. Δεν χάνεται λοιπόν απλώς η μνήμη, χάνεται και η συνείδηση. Μετά, στο επόμενο στάδιο, χάνεται η συνείδηση, η αυτοσυνείδηση, η εθνική συνείδηση, η συλλογική συνείδηση. Λες, έλα μωρέ, και τι έγινε. Ξεχνάμε τους νεκρούς του 1974 και διολυσταίνουμε πιο εύκολα στην γραμμή και στη λογική και στην αντίληψη ότι έλα να τα κλείσουμε αυτά τώρα και να τελειώνουμε. Ποιος ασχολείται με αυτά? Να μην ασχολιέσαι με αυτά για να τα κλείσεις. Όπως βεβαίως είναι συνειδητή και συνεχής η προσπάθεια να ξεχαστεί μέσα σε ένα θολό έτσι πακέτο ο Ατίλας 2 που ακολούθησε όταν είχε αλλάξει η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, είχε γυρίσει ο Καραμαλής, είχε σχηματιστεί η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας

και με το περίφημο «Η Κύπρος κείται μακράν», η Κύπρος έμεινε αβοήθητη. Και από το αρχικό πόσο ήταν, 3-4-5% η από την αρχική εισβολή, το κομμάτι που είχαν καταλάβει οι Τούρκοι, πήγαμε στο 30 τόσο. Και τα ιστορικά στοιχεία λένε ότι θα μπορούσαν και να συνεχίσουν για λόγους τακτικής και στρατηγικής, δεν το έκαναν. Και όλα αυτά συνεπία όλων των λαθών που είχαν γίνει και στην Ελλάδα, και μάλιστα υπάρχουν και ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία δεν έχουν δει όσο θα έπρεπε το φως της δημοσιότητας, και αυτά είναι για άλλους λόγους, παρακαλώ, θαμμένα και εξαφανισμένα, για το ποιοι Έλληνες πολιτικοί πριν φτάσουμε στο 73-74, πριν φτάσουμε καν στο 67, λέω, πριν φτάσουμε καν στο 67, εισηγούνταν να γίνει ένα πραξικόπημα στην Κύπρο. Δεν θέλω να κεντρήσω μέρες που είναι περισσότερο τα πράγματα, τα έγγραφα υπάρχουν, οι μαρτυρίες υπάρχουν, καταχωρημένες από συναντήσεις, γεύματα, παρουσία ξένων αξιωματούχων, διότι αυτά ελέγονται ακριβώς, για να φτάσουν στους παραλήπτες τους εκτός Ελλάδας, για να μην πούμε, να μην θυμηθούμε και τις, επειδή λέω για τον Καραμαλή, και τις ευθύνες του Μακαρίου, ο οποίος, αφού είχε συμπράξει εκβιαζόμενος στις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, όταν μετά το πραξικόπημα πήγε και μίλησε στον ΟΗΕ, με την ομιλία του, η ομιλία του ήταν μια πρόσκληση προς την Τουρκία ως μια από τις εγκύτριες δυνάμεις να παρέμβει. Όλη αυτή η πονεμένη ιστορία για τον ελληνισμό, κομμάτια, όλα αυτά είναι μιας μεγάλης εθνικής τραγωδίας που συνεχίζεται μέχρι τώρα ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής, κάτι που δεν λέγεται πια, δεν το λένε πια, και να ήταν μόνο αυτό, υπάρχουν και τα χειρότερα

Σπασμένα τα φτερά, σπασμένα τα φτερά. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, όντως με πιάνετε σε αυτό αδιάβαστο, γιατί σας είπα, εξομολογήθηκα ότι με τα ζητήματα αυτά, καλός ή κακός, λίγο έτσι επιδερμικά, ξαποστάσεως, λέτε κάτι πάρα πολύ σωστό σε σχέση με Αργεντινή, Φόκλαντς, στο Μουντιάλ, επισημένοντας ότι για μας και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος ήταν μια μοναδική, μια μεγάλη ευκαιρία να αναδείξουμε και να προωθήσουμε προς την σωστή, πραγματικά σωστή πλευρά, όχι του κυρίου Μητσοτάκη, το Κυπριακό, την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του ότι ήταν και είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Λέτε λοιπόν κάτι το οποίο πράγματι έχετε απόλυτο δίκιο πριν από τις μέρες, τις προηγούμενες νομίζω. Όταν ποδοσφαιριστές της Αργεντινής μπήκαν στο γήπεδο με πανό που έγραφε «Τα Φόκλαντ είναι Αργεντινή», μετά τον ημιτελικό, αν το λέω καλά. Με αποτέλεσμα η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, να ζητήσει έρευνα, να γίνει σχετικός χαμός. Φημίζοντας δια του ποδοσφαίρου εδώ, σωστά λοιπόν, εμείς τίποτα από αυτά, λίμωνο το αντίθετο, ότι τα Φόκλαντς ανήκουν στην Αργεντινή. Ιστορία του 82. Είναι έτσι, ιστορία του 82. Και τώρα λέει η FIFA διέταξε έρευνα. Τι ακριβώς τώρα, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει, τι έρευνα και έτσι κι αλλιώς. Αλλά η σύγκριση, το παράδειγμα που λέτε κύριε Γιάννη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ... κυρία Βέρα, τώρα είστε πολύ καλά μοιημένοι, τα ξέρετε. Μου γράφετε ότι, επειδή είπα για το πραξικόπημα, αυτοί οι οποίοι εισηγούνται, όπως λέτε, το πραξικόπημα στην Κύπρο πριν το 67, λέτε, θέτετε το ερώτημα, οι γόνοι τους είναι στην πολιτική σκηνή της χώρας μας τώρα? Τώρα, αφού την ξέρετε την απάντηση, κυρία Βέρα, την ξέρετε. Τι το βάζετε το ερωτηματικό κι εσείς, τι το βάζετε. Λοιπόν, για να έρθω στο σήμερα, επειδή αναφέρομαι στο θέμα της μνήμης και της λύθης, το Σάββατο έγινε στην Μητρόπολη των Αθηνών το καθιερωμένο αρχαιρατικό μνημόσυνο για τους πεσόντες της Κύπρου. Πολλά έγιναν και δεν έγιναν. Βασικό ζήτημα για το οποίο θέλω να πω τώρα και να το συνδέσω με αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι ότι ακόμα και αυτοί οι απλοί, ως απλή μάλλον, είδηση, δεν υπήρχε πουθενά. Δεν έπαιξε πουθενά, ούτε καν, όταν λέω πουθενά εννοώ ούτε καν στα επίσημα, στους επίσημους διάβλους ενημέρωσης. Δεν ξέρω αν το απέμετε, έδωσε κάτι. Ψάχναμε να βρούμε τα πρακτορία, πώς το λένε, φωτορεπόρτερ, τίποτα. Δεν υπήρχε
ψάχνεις να βρεις φωτογραφία από την τελετή, από το μνημόσυνο, τίποτα. Ψάχνεις να βρεις την είδηση στην ΕΡΤ, στο ΠΑΠΕ, σε όλα αυτά, τίποτα. Σαν να μην έγινε. Και αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Διότι όπως προέκυψε από το ρεπορτάζ, ήταν σαν να μην έγινε το μνημόσυνο καταρχάς. Ήταν σαν να μην έγινε. Ούτε μια σημαία της Κύπρου δεν είχαν βάλει. Μου είπε μάλιστα άνθρωπος που ήταν εκεί, η ντροπή μου λέει ήταν τόσο μεγάλη που γιατί ένιωθα εγώ μου λέει ότι οι τουρίστες που ήταν εκεί λόγω της ημέρας θεωρούσαν ότι έχει γίνει, ότι γίνεται κάποιος γάμος εκεί, κάτι τέτοιο. Παρουσίες πολιτικές, την κυβέρνηση, καμία. Μα καμία πλην του Γιάννη Λοβέρδου, όπου αυτή είναι η μεγαλύτερη ύβρις, διότι ο κύριος Λοβέρδος, ας αφήσουμε την ιεραρχία, που τη θέση που έχει στην κυβερνητική ιεραρχία, η αρμοδιότητά του είναι υφυπουργός αποδήμων Ελλήνων. Δηλαδή, οι Κύπροι, αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού, τα αδέλφια μας οι Κύπροι, αντιμετωπίστηκαν ως απόδημοι. Και στάλει ο κύριος Λοβέρδος να εκπροσωπήσει ο Γιάννης την κυβέρνηση απόντος οποιοδήποτε αλλού. Και το ακόμη πιο σοβαρό είναι ότι λίγες ώρες νωρίτερα, Σάββατο πρωί έγινε το μνημόσυνο, Παρασκευή μεσημέρι, απόγευμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, ήταν στην ιδιαίτερη του, στη γενέτειρά του, στα Γιάννηνα, να είναι καλά ο άνθρωπος, δεν πολιτεύεται όμως, για να έχει έστω και αυτή την δικαιολογία, για να εγκαινιάσει και να κάνει, ξέρω εγώ, τι άλλα, με την κυρία Μενδώνη και εκεί διαφόρους παράγοντες, βουλευταρέους, βουλευτίνες της Νέας Δημοκρατίας, περιφερειάρχης κλπ. Ένα οθωμανικό λουτρό, χαμάμ δηλαδή, και ένα τζαμί της περιοχής. Θα μου πεις, και αυτό να μην γίνει. Κοιτάξτε, θα δείτε. Να λέμε τα πράγματα με τον άτους. Ωραία, αν πρέπει να γίνει, να γίνει. Όχι πάνω στην επέτειο, ρε παιδί μου, της εισβολής στην Κύπρο. Καλά, τόσο γκάου, να το πω έτσι απλά, λαϊκά, τόσο μπιπ είστε. Πάνω στην επέτειο, εγώ δεν λέω να ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί που έπρεπε να είναι. Και το πιο ντροπιαστικό, ξέρετε ποιο είναι. Το έλεγε άνθρωπος που πηγαίνει κάθε χρόνο. Εσύ μου λέει. Δεύτερη ντροπή που ένιωσα ήταν ότι αντί να έρθει ο, δηλαδή δεν ήρθε ο Τασούλας, και θυμήθηκα ότι πρόπερση που ήμουν ξανά, δηλαδή την τελευταία χρονιά, θα μου πείτε για τις δικές σου σκοπιμότητες, τώρα δεν έχει σημασία αυτό, ήταν η Σακελαροπούλου. Δηλαδή είχε πάει στο μνημόσυνο για το Κυπριακό, για την επέτειο, για τους πεσόντες, η Σακελαροπούλου, και δεν πηγαίνει ο Τασούλας. Πού φτάσαμε? Που έπρεπε να είναι εκεί, που έπρεπε να είναι ο Υπουργός Εξωτερικών. Γιατί? Για να συμβολήσει ακριβώς σε αυτή τη φάση που το Κυπριακό ξαναμπαίνει, λέει, ή μήπως γι' αυτό ακριβώς δεν πήγανε? Διότι αυτή είναι η πρόδειλη, όχι εξήγηση, ερμηνεία, είναι το γεγονός.
αποφυγή κάθε ακόμα και της παραμικρής συμβολικής κίνησης. Συμβολικής κίνησης και της παρουσίας. Ούτε αυτό δεν κάνουν. Την ίδια ώρα παρακαλώ πάρα πολύ, που το ακούσαμε και στις ειδήσεις, με αφορμή την ανακατανομή του χάρτη του σχολικού και την αναστολή λειτουργίας κάποιων μειονοτικών σχολείων επάνω στη Θράκη, σε συνδυασμό με όλα όσα γίνονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, βγήκε η Τουρκία την ίδια ώρα, κατήγγειλε την Ελλάδα παρεμβαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο στα εσωτερικά και μιλώντας προκλητικά και ομά ξανά περί τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Η τουρκική κυβέρνηση, παρακαλώ πάρα πολύ. Και εδώ δεν πήγε καν ένας υπουργός, ξαναλέω, δεν θα λογίσω ως εκπροσώπηση της κυβέρνησης τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, δεν πήγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν στα Γιάννενα, στα τουρκικά χαμάμ και λουτρά και τζαμιά και λοιπά και λοιπά. Και το τρεις χειρότερο, για να τα λέμε όλα, είναι ότι ακόμα και ο κύριος Δούκας ως δήμαρχος Αθηναίων, γιατί το μνημόσυνο τελείται, οργανώνεται από το Δήμο Αθηναίων, ναι, πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων διαχρονικά, διάβασε, λέει, ένα χαρτί, διάβασε δηλαδή το λόγο του και προσπαθούσε, ακούγοντάς τον, να καταλάβεις, να μαντέψεις, ας το πούμε έτσι ειρωνικά, ποιος έκανε την εισβολή στην Κύπρο. Δεν το έλεγε πουθενά, δεν ακούστηκε πουθενά. Κάτι για διεθνές δίκαιο έλεγε, για ΟΗΕ έλεγε, για τρία πουλάκια κάθονται και πλέκουνε πουλόβερ έλεγε. Για εισβολή, κατοχή, Τουρκία, κουβέντα, λέξη. Και ο μεν κύριος Δούκας, τυπικά δρόντας, πήγε, έκανε την αγκαρία του και έφυγε. Ο ανθυποψήφιος του, που μέχρι πέρσι νομίζω πήγαινε, λέει, στα κάθε χρόνο στο μνημόσυνο, τίποτα. Μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε τον Κωστή τον Μπακογιάννη. Και αυτόνα. Βέβαια τώρα θα μου πείτε, άμα θέλει να είναι συνεπής στην πολιτική αντίληψη της οικογένειας παππού, μητέρας, θείου, τι να πάει τώρα εκεί να τον σταμπάρουν εκεί οι Τούρκοι και να πούνε αυτός εδώ ήρθε, τι μας λέτε ρε, ότι θέλετε ήρεμα νερά και λοιπά και λοιπά, που εμείς είμαστε φιλαράκια. Αχ, κυρία Βέρα, εγώ να πω το όνομα, να το πω. Μόλις σε λίγο έχουμε πρόχειρο το χαρτί, κάτι θα διαβάσουμε, γιατί είναι τεράστιο το χαρτί, είναι τεράστιο το έγγραφο, είναι καταχωρημένο από έναν από τους συμμετέχοντες. Αυτά τα περιέγραψα τώρα για το μνημόσυνο για τους πεσόντες, για να καταδείξω και να επιβεβαιώσω ότι η προσπάθεια να ξεχαστεί η επέτειος, η εισβολή, και Ατήλας 1 και Ατήλας 2 που έφερε την οριστική διχοτόμηση, την de facto διχοτόμηση, για την οποία τώρα πάνε να την κάνουν, αφού δεν τα κατάφεραν με τον Τάσο Παπαδόπουλο, και de jure μέσω του σχεδίου ΑΝΑΝ νούμερο 2, γιατί όλα αυτά συνοδεύονται από την προσπάθεια της λύθης, τη σκόπιμη προσπάθεια της λύθης,
για να αμβλύνονται όλα τα ανακλαστικά, τα εθνικά, τα ιστορικά χαρακτηριστικά και να μπορούν να προχωράνε την ώρα, ξαναλέω, που ακόμα και αυτό που ως συμβολισμός έκαναν οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής με το πανό για τα νησιά Φόκλαντ, εμείς, αυτοί δηλαδή εδώ οι δικοί μας, ούτε μια σημαία της Κύπρου δεν είχαν βάλει στη Μητρόπολη Αθηνών στο ετήσιο μνημόσυνο του Σαββάτου.

0: Λοιπόν, αυτά πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων, έτσι για την ημέρα που όσα και να πούμε είναι λίγα, γιατί επαναλαμβάνω ότι στο Κυπριακό βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση. Μην κοιτάτε που και εμείς σε αυτό το επάγγελμα που μεγαλώσαμε με τα χρόνια συνηθίσαμε ότι άστο μωρέ το Κυπριακό δεν πουλάει. Δεν πουλάει το Κυπριακό, δεν πουλάει. Μην ασχολείσαι. Γράψε ένα μονόστιλο, πες μια κουβέντα. Δημοσιογραφικά μπορεί εντάξει, να ισχύει αυτό ή να ίσχυε. Αλλά Κύπρος, Αιγαίο, Θράκη είναι μια αδιάσπαστη ενότητα. Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος είναι μια αδιάσπαστη ενότητα. Αν πέσει το ένα από τα τρία, ακολουθήσουν και τα άλλα. Και η Κερκόπορτα που εδώ και χρόνια αναζητείτε, συσταγωγικά το αναζητείτε, επιδιώκετε, δρομολογείτε, πείτε το όπως θέλετε, είναι το Κυπριακό. Η εισαγωγικά επίλυση του Κυπριακού που μπορεί να πουληθεί επικοινωνιακά ως επίτευγμα και θετική εξέλιξη θα είναι η Κερκόπορτα για την συνολική, ας μην πω κατάρρευση, αλλά για την συνολική εξέλιξη σε βάρος της στρατηγικής που θα έπρεπε να υπάρχει, να ακολουθείτε και ακόμα και τώρα, διότι σύν της άλλης είπα για τον κύριο Τασούλα, έδωσε μια συνέντευξη 5 σελίδων στο Βήμα Γκαζίνο στον πολύ καλή συνάδελφο Μαργαρίτα Σφέτσα. Ωραία, μια κουβέντα για τα εθνικά θέματα δεν βρήκε, δεν ήθελε να πει. Είπε όμως, δείχνοντας, λέει, εδώ αυτή είναι η αίθουσα του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, η οποία εύχομαι να μην χρειαστεί να ξανανοίξει ποτέ. Και φρύτο, διότι το αντίθετο θα έπρεπε να έχει συμβεί και να συμβαίνει. Οι πολιτικοί αρχηγοί να είναι εκεί και να ξαναείνε εκεί και τουλάχιστον στα ζητήματα τα εθνικά να έχουν κλειδωθεί μέσα και να μην βγουν έξω, να μην μπορούν να βγουν έξω αν δεν έχουν συναποφασίσει και υπογράψει μια εθνική στιβαρή πατριωτική στρατηγική για τα εθνικά θέματα που θα δεσμεύει τους τωρινούς, τους επόμενους και τους μεθεπόμενους και τους αιώνας των αιώνων. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δυσάρεστες εξελίξεις σημειώνονται από τα οικονομικά ρεπορτάζ για το ασφαλιστικό και τις αυξήσεις των συντάξεων, οι οποίες εξανεμίζονται σύμφωνα με αυτά. Το νέο σύστημα υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, αντί να διορθώσει τις τρευλώσεις του παρελθόντος, φαίνεται πως διατηρεί δύο μεγάλες θεσμικές παγίδες, οι οποίες οδηγούν σε ένα ιδιότυπο κούρεμα των συντάξεων από το πρώτο ευρώ. Πρόκειται για μια διπλή στρεβλώση που στερεί από τους συνταξιούχους το αφορολόγητο όριο και δημιουργεί το παράδοξο φαινόμενο άνθρωποι με υψηλότερες μεικτές αποδοχές να καταλήγουν με λιγότερο χρήματα στη τσέπη. Η πρώτη στρέβλωση αφορά τη διπλή επιβάρυνση και κατάργηση του αφορολόγητου και η δεύτερη συνδέεται με την προβληματική την αριθμοποίηση των κλιμακίων και την εφαρμογή των συντελεστών. Αντί η εισφορά να επιβάλλεται κλιμακωτά, επιβάλλεται στο σύνολο του ποσού. Σε δραστικό περιορισμό των καλοκαιρινών τους διακοπών για το 2026 προχωρούν οι Έλληνες πολίτες λόγω της οικονομικής πίεσης. Η μισή, το 50%, δηλώνει ότι δεν θα ταξιδέψουν καθόλου και το 70% όσων αποδράσουν στρέφεται στα σούπερ μάρκετ και τους φούρνους για φθηνότερες επιλογές, ενώ το 41% επιλέγει να μαγειρεύει για να αποφύγει τα έξοδα της εστίασης κατά τη διάρκεια των διακοπών. Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, σε 700 καταναλωτές το 45% μειώνει συνολικά τον προϋπολογισμό του για τις διακοπές, στρεφόμενο κυρίως σε κοντινούς προορισμούς της υπηρετικής Ελλάδας, περί του 57% και σε λύσεις δωρεάν ή φθηνής διαμονής όπως εξοχικά και ενοικιαζόμενα δωμάτια, με τη μέση διάρκεια των αποδράσεων να διαμορφώνεται πλέον στις 11 ημέρες. Ξεκίνησε από το Σάββατο 18 Ιουλίου η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή παιδιών σε ευρεφωνηπιακούς και παιδικούς σταθμούς στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του προγράμματος για την περίοδο 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Για μετά τις 24 Ιουλίου πάβει να ισχύει ο δακτήλιο στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το μέτρο ολοκληρώνει τον φετινό του κύκλο εφαρμογής εν ώψη της θερινής περίοδου. Μέχρι την άρση του, το σύστημα της εναλλάξης κυκλοφορίας με βάση το λίγοντα αριθμό της πινακίδας βάσει μονών ή ζυγών αριθμών εφαρμόζεται κανονικά από Δευτέρα έως και Παρασκευή εντός των ορίων του μικρού δακτυλίου, ενώ η επιστροφή του μέτρου αναμένεται για το φθινόπωρο. Με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου ολοκληρώνεται σήμερα στη Λάρισα το πρώτο στάδιο ενστάσεων και ετοιμάτων στη δίκη για τη τραγωδία του Τεμπώνιο. Η εισαγγελέας αναμένεται να προτείνει επί των θεμάτων αναβολής και ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Το κομβικότερο αίτημα αφορά την αναβολή της διαδικασίας, το οποίο κατέθεσαν οι συνήγοροι στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, επικαλούμενοι την παράλληλη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε πυρήνο κλοίο βρίσκονται τα στενά του Ορμούς μετά την ανακοίνωση της Βρετανικής υπηρεσίας UKMTO για εμπορικό πλοίο που φλέγεται ανοιχτά του Ομάν. Η Τεχεράνη επιβεβαιώνει ότι στοχοποίησε δύο δεξαμενόπλια στην περιοχή. Η νέα αυτή ανάφλεξη αποτελεί μέρος της δραματικής κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ακολούθησε την ένατη συνεχή νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών αλλά και τα ιρανικά αντίπεινα με ντρόνς κατά αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ζητά διεθνείς πιέσεις για την προστασία της ναυσιπλοείας. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το κέντρο του Buenos Aires μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στο τελικό του Μουντιάλ 2026, με σοβαρά επεισόδια και 12 συλλήψεις να σημειώνονται γύρω από την πρωτεύουσα. Η αρχικά ειρηνική συγκέντρωση χιλιάδων οπαδών που αποθέωναν την ομάδα του Σκαλόνι αμαυρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, όταν ομάδες ατόμων επιτέθηκαν με βροχή από πέτρες και μπουκάλια κατά αστυνομικών δυνάμεων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος και εξαιρετικά ζεστός, καθώς η περιοχή βρίσκεται υπό την επίρρεια κυμάτων καύσωνα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες. Προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. Μάχη υπερπίστος και πατρίδος. Στον Μάχη 99,8. 20 Ιουλίου σήμερα. Επέτειος. Αποφράς επέτειος. Και όσο και αν είναι συσσαγωγικά κουρασμένο, τετριμένο το θέμα, κόντρα σε αυτή την αντίληψη, κόντρα σε αυτή την αντίληψη, οφείλουμε και πρέπει να αναδεικνύουμε, να κρατάμε στην επικαιρότητα, να κρατάμε στη μνήμη μας. Διότι ξαναλέω, χωρίς μνήμη χάνεται και η ατομική και η συλλογική συνείδηση και η εθνική συνείδηση και η διολίσθηση σε καταστροφικές για τα εθνικά συμφέροντα. Πώς να το πούμε έτσι. Για τα εθνικά μας συμφέροντα, ναι. Γίνεται ευκολότερη η διόλυση. Λοιπόν, και επειδή με τσιγκλάτε με την καλή έννοια, και όχι μόνο η κυρία Βέρα, αλλά και άλλοι, μιλάμε για τις 28 Ιουνίου 1965. 28 Ιουνίου 1965. Δείπνο στο σπίτι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Συμμετέχοντες, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, υπουργός οικονομικών εκείνης της κυβέρνησης, Πάνος Κόκας, εκδότης της εφημερίδας Ελευθερία, που ήταν η ναυαρχίδα της Ένωσης Κέντρου, Γιάννης Τσουδερός, βουλευτής της Ένωσης Κέντρου από την Κρήτη, Νίκος Δελιπέτρος, φίλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τότε, υποδιευθυντής στο ΙΚΑ.

και ένα πρόσωπο ξένο ονόματι Ρίτσαρντ Μπάρχαμ. Από την Αμερικανική Πρεσβεία, υπεύθυνος για τις ελληνικές υποθέσεις, ο οποίος και συνέταξε το έγγραφο, ως όφιλε, διότι γι' αυτό το λόγο έγινε το δείπνο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν, λέει, δείπνου και ποτών στο σπίτι του Υπουργού Οικονομικών Μητσοτάκη, υπήρξα μάρτης ορισμένων από τις πολιτικές απόψεις. Ο Κόκας, το πιο δυναμικό μέλος ομάδας, κυριάρχησε στη συζήτηση. Ο Μητσοτάκης με τον ήρεμο αλλά στεναρό του τρόπο πήρε επίσης ενεργό ρόλο στην κουβέντα, με τον Τσουδερό και τον Δελιπέτρο να συμμετέχουν κατά διαστήματα. Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο στρατηγός των χερσαίων δυνάμεων, το αρχηγός του στρατού γεννηματάς, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Πρωθυπουργός και η Κύπρος. Το θέμα του Ανδρέα Παπανδρέου φαινόταν να είναι εκείνο που φορτίστηκε με το μεγαλύτερο συναισθηματισμό. Προσπάθησα να συνοψίσω παρακάτω τη συζήτηση σύμφωνα με τα θέματα. Στρατηγός γεννηματάς. Ο Κόκας έκανε μια μακρά αναφορά για το στρατηγό γεννηματά, εναντίον του οποίου η εφημερίδα Ελευθερία είχε αναλάβει σταθερά αυξανόμενη εκστρατεία τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Κόκας επισήμανε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε με το σχέδιο Περικλής, το οποίο ο γεννηματάς είχε αναμειχθεί βαθιά στη στρατιωτική του περιοχή την Κοζάνη. Ανέφερε κάποιες από τις πιθαναγκαστικές μεθόδους που χρησιμοποιούσε ο γεννηματάς και υφιστάμενοι του εναντίον όχι μόνο των κομμουνιστών και των συμπαθούντων, αλλά και εκείνων των υποστηρικτών της Ένωσης Κέντρου στις εκλογές του 1961. Σύμφωνα με τον Κόκα, ο Πρωθυπουργός Παπανδρέου δεν έπρεπε να μπει σε τέτοιο δίλημα για το γεννηματά. Τον Απρίλιο του 1964 ο Παπανδρέου θα μπορούσε να έχει κάνει επιλογή μεταξύ του γεννηματά και του στρατηγού Σιά Καρά, ενός πιο επιθυμητού στρατιωτικού ως επικεφαλής του στρατού. Δυστυχώς ο Πρωθυπουργός δεν ήταν αποφασιστικός και παρόλες τις προειδοποιήσεις του Κόκα και άλλων επέτρεψε στον βασιλιά να τον επηρεάσει υπέρ του γεννηματά. Η Ελευθερία ήταν από την αρχή αντίθετη σε αυτό το διορισμό. Σε αυτό το σημείο της συζήτησης ο Τσουδερός επέπληξε τους Μητσοτάκη και Κόκα που διεξήγαν μια τόσο έντονη δημοσιογραφική εκστρατεία εναντίον του γεννηματά, η οποία αν συνεχιζόταν μόνο κακό θα μπορούσε να κάνει. Και οι δύο, Κόκας και Μητσοτάκη, συμφώνησαν τονίζοντας ότι γι' αυτό το λόγο το θέμα θα έπρεπε να λήξει το συντομότερο δυνατόν. Προς απάντηση στην ερώτηση γιατί το θέμα αυτό εγείρεται τη δεδομένη στιγμή, ο Κόκας έδωσε μερικούς λόγους, τονίζοντας συγκεκριμένα το σχέδιο Περικλή, το ρόλο του Λουκάκη σε αυτή την υπόθεση ασπίδα, σε όσο ήταν ο Λουκάκης, και τις πρόσφατες κατηγορίες για σαμποτάζ στη Μακεδονία. Ναι. Ο Κόκας ανέφερε ότι ο βασιλιάς δεν εμπιστεύεται τον Πρωθυπουργό και δεν θα του άρεσε μια αλλαγή στο Γενικό Επιτελείο. Παρ' όλα αυτά, η Ένωση Κέντρου δεν βλέπει μια αναλλακτική λύση για την απόλυση του γεννηματά και αυτή η άποψη έχει την ευρύτερη λαϊκή υποστήριξη. Αφού ανατραπεί ο γεννηματάς, η κατάσταση θα ξεκαθαριστεί και δεν θα υπάρξει περαιτέρω πρόβλημα. Ο Κόκας είπε πως έλπιζε ότι ο βασιλιάς δεν θα ήταν ανυποχώρητος σε αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι η κατάλληλη περίπτωση για να αντιμετωπίσουν τον Πρωθυπουργό. Θα μπορούσε να κάνει κακό μόνο στο θεσμό της μοναρχίας. Ανδρέας Παπανδρέου, μέλη της ομάδας, προχώρησαν στο θέμα Παπανδρέου Ανδρέας, ηρωνευόμενοι το γεγονός ότι κουβαλούσε όπλο για αυτοπροστασία. Ο Κόκας χαρακτήρισε τον Ανδρέα ως κακό για την Ελλάδα και δήλωσε ότι πρέπει να φύγει από τη χώρα. Κανείς δεν τον εμπιστεύεται. Όχι μόνο ασκεί κακή επιρροή προς τον πατέρα του, αλλά και τον χρησιμοποιεί για τους δικούς του σκοπούς. Ο Ανδρέας δεν ενδιαφέρεται για το κόμμα της Ένωσης Κέντρου, ελπίζει να σχηματίσει το δικό του κεντροαριστερό κόμμα, το 65 αυτά. Αυτές οι απόψεις ελέγχθη ότι εκφράστηκαν σε έναν Γερμανό αξιωματούχο με τον οποίο συζήτησε ο Ανδρέας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Γερμανία. Ο Μητσοτάκης τόνισε επίσης τον καταστρεπτικό ρόλο του Ανδρέα στα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Πρότεινε αστειευόμενος να ανατεθεί στον Ανδρέα μια πρεσβευτική αποστολή, ίσως Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη ή Παρίσι, που θα τον απομακρύνει
από την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Παπανδρέου. Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι παρόλη την προχωρημένη ηλικία του, ο Πρωθυπουργός βλέπει τα πράγματα καθαρά και ενεργεί προσεκτικά. Εν τούτης έχει δύο σοβαρά ελαττώματα. Είναι αμοραλιστής, γεννήθηκε έτσι, και δεύτερον είναι δηλός με πλήρη έλλειψη θάρρους. Ο Μητσοτάκης υπενήχθηκε επίσης ότι ο Παπανδρέου Γιώργιος είναι διπρόσωπος και έχει έλλειψη αποφασιστικότητας. Κανένας δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί, άλλα λέει στο Υπουργικό Συμβούλιο και άλλα λέει μάλλον στον Βασιλιά. Κύπρος, υποστηριζόμενος από τον Κόκα, ο Μητσοτάκης εξέφρασε τις απόψεις του σχετικά με το θέμα της Κύπρου. Έδωσε έμφαση στη σημασία της ελληνοτουρκικής συμβιβαστικής λύσης. 65, 28 Ιουνίου του 65. Έδωσε έμφαση, λέει ο Αμερικανός αξιωματούχος εκ μέρους της πρεσβείας που παρίστατο εκεί, έμφαση στη σημασία της ελληνοτουρκικής συμβιβαστικής λύσης. Μια τέτοια λύση ήταν κοντά το περασμένο καλοκαίρι, όταν το Ελληνικό Υπουργικό Συμβούλιο συμφώνησε ομόφωνα σχετικά με το σχέδιο Άτσεσον. Ωστόσο, ο Ανδρέας πήγε ο ίδιος στον Πρωθυπουργό και σαμποτάρισε την απόφαση, χωρίς ουσιαστικά να δώσει ένα σαφή λόγο. Ο Ανδρέας συνεργάζεται με τον Μακάριο και τους αριστερούς. Το σχέδιο Άτσεσον είναι η καλύτερη λύση. Είναι πολύ καλύτερη από την παραχώρηση ελληνικού εδάφους που καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα ήταν έτοιμη να προτείνει. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την αποδοχή του Μακάριου για λύση τύπου Άτσεσον, ο Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να επιβληθεί επί του Μακαρίου με πραξικόπημα αν χρειαστεί. Ξαναδιαβάζω τι είναι αποτυπωμένο στο υπηρεσιακό έγγραφο του εκπροσώπου της Αμερικανικής Πρεσβείας που παρίστατο στο δείπνο. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την αποδοχή του Μακαρίου για τη λύση τύπου Άτσεσον, ο Μητσοτάκης, που είχε πει προηγουμένως ότι που έδωσε έμφαση στη σημασία της ελληνοτουρκικής συμβιβαστικής λύσης, όταν ρωτήθηκε λοιπόν, ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να επιβληθεί επί του Μακαρίου με πραξικόπημα αν χρειαστεί. Αυτή ήταν η δεύτερη μου επίσκεψη στο σπίτι του Μητσοτάκη μέσα σε μία εβδομάδα. Ήταν ολοφάνερο ότι Κόκας Μητσοτάκης προσπαθούσε να κάνει, η ομάδα Κόκα Μητσοτάκη προσπαθούσε να κάνει σαφή τη θέση της στον αμερικανικό παράγοντα. Ίσως με έναν υπερηγμό ότι ο Μητσοτάκης προσέφερε την καλύτερη εναλλακτική λύση για τη θέση του Πρωθυπουργού Παπανδρέου, η διακυβέρνηση του οποίου οδηγούσε την Ελλάδα σε οικονομικό και πολιτικό χάος. Είμαστε λίγες μέρες πριν τα Ιουλιανά, έτσι. Στη συνέχεια, ο Δελιπέτρος μου είπε κατηδίαν ότι θα θεωρούσε τον Μητσοτάκη ως τον καλύτερο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρότεινε μια ομάδα Στεφανόπουλου Μητσοτάκη ως την καλύτερη για να σχηματίσει μια κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου. Ο Στεφανόπουλος, επειδή είχε λίγους εχθρούς και είναι Εβραίος αποδεκτός, ο Μητσοτάκης λόγω της δυναμικότητάς του και γενικής ικανότητας. Το έγγραφο καταλήγει εμπιστευτικό ομάδα 3. Αυτά τα έγγραφα υποβαθμίζονται κάθε 12 χρόνια ως προς την εμπιστευτικότητα, δεν αποχαρακτηρίζονται αυτόματα. Πρέπει να περάσουν. Ήδη τώρα μιλάμε για το 1965. 28 Ιουνίου 65. Θα μπορούσε και θα έπρεπε να επιβληθεί η συμβιβαστική λύση, λέει, με την Τουρκία επί του Μακαρίου με πραξικόπημα αν χρειαστεί. Από το 65 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης φέρεται
δεν μπορώ να πω άλλο πράγμα. Το χαρτί αυτό λέει, δεσμένη, είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο, αλλά δεν έχουμε άλλη μαρτυρία περί τούτου, ότι θα έπρεπε να επιβληθεί επί του Μακαρίου η συμβιβαστική λύση, το σχέδιο Ανάν, στο οποίο ήταν αυτοί πολύ μπροστά από τότε, πήγαν να μας κάνουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι όταν έγινε το σχέδιο Ανάν, οι ίδιοι το υπερασπίζονταν, και οι ίδιοι τώρα πάνε να το ξαναφέρουν, πάνε να το επιβάλλουν. Πάνε να συνεχίσουν αυτό το οποίο ως προκύπτει από το 65 τουλάχιστον προσπαθούσαν και προσπαθούσαν.

Λοιπόν, αυτά λένε τα χαρτιά, τα δοκουμέντα, οι καταγραφές, οι ισχυρισμοί, βάσει των οποίων συντίθεται η ιστορική αφήγηση, για να μην ξεχνάμε μέρα που είναι. Ορίστε, κυρία Βέρα, με κάνατε και μαρτύρησα. Να κάνετε και μαρτύρησα. Πες ονόματα, μου λέτε. Είπα και εγώ ονόματα. Τι να κάνω. Να μην τα πω. Να μην τα διαβάσω μάλλον. Μέρες που είναι, μέρα που είναι. Λοιπόν, στο μεταξύ, σας έλεγα την Παρασκευή, σας διάβαζα, γιατί αυτό έκανα, δεν είχα τίποτα δικό μου πρωτογενές, κανένα μυστικό ή κανένα αποκλειστικό, σας διάβαζα τα ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ μάλλον και ό,τι επικολούθησε, όχι όμως κάτι σπουδαίο, δεν υπήρξε μέχρι το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον που να δώσει την έμφαση που απαιτούσε η αποκάλυψη των Financial Times για αυτό το οποίο συνέβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόσφατη εκεί συνεδρίαση για τις νέες κυρώσεις στη Ρωσία, όπου ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, ο πρέσβης ο κύριος Βράιλας, μετέφερε την αντίθεση της ελληνικής κυβέρνησης στην επιβολή νέων κυρώσεων, ναι, αντίθεση στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, όχι γιατί είδε η κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης το φως το αληθινό και είπε όπα έστω και τώρα να το γυρίσουμε γιατί το άλλο δεν μας βγαίνει, δεν ήταν σωστή στρατηγική. Όχι, ούτε καν με κάποιο πρόσχημα τέτοιο. Όχι, κατά την εφημερίδα της Financial Times φορά παρτίδα ο πρέσβης εκπρόσωπος ελληνικής κυβέρνησης είπε ότι είμαστε αντίθετοι, η κυβέρνησή μας, διότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη οικονομική ζημιά, εν πάση περιπτώσει, όπως το είπε, στα συμφέροντα της ναυτιλιακής εταιρείας του κυρίου Προκοπίου. Ναι, η εταιρεία στην οποία, μεταξύ των άλλων, διευθύνων σύμβουλος, τι ακριβώς είναι στα ναυπηγεία που έχει πάρει, είναι ο πρώην υπουργός ναυτιλίας, συναφή αντικείμενα, συμπτωματικά όλα αυτά, ο κύριος Μιλτιάδης Βαρυτσιώτης. Συμπτωματικά είναι όλα αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, και βγαίνουν οι Financial Times και αποκαλύπτουν, επικαλούμενοι μαρτυρίες, πηγές και συνομιλίες που δεν έχουν διαψευστεί είσαμε τώρα, διότι τα είπαμε και νομίζω ότι μέχρι εκείνη την ώρα δεν ξέρω αν σε Ριτζιανά δεν λέω ότι δεν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έπεσε στην αντίληψή μου να έχει υποθεί. Είχαν γραφτεί κάποια πράγματα, είχαν παίξει στο εξωτερικό αυτά βεβαίως, στο εσωτερικό με δυσκολία άρχισε, έσπασε λίγο η ομερτά και έσπασε και πιο πολύ λίγο μετά και απάντησε η πλευρά, για να είμαστε δίκαιοι τώρα, αυτό πρέπει να το επισημάνουμε ρεπορταζιακά, δηλαδή ότι την Παρασκευή το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, από την πλευρά της, του κυρίου Προκοπίου βγήκε μια πώς να το πούμε, απάντηση, εξήγηση, όπως θέλετε πείτε το, εξήγηση δεν είναι, η οποία βεβαίως και δεν διαψεύδει, δεν διέψευσε τίποτε από όλα αυτά, προσπάθησε να τα εξοραίσει
κατά κάποιο τρόπο. Να τα, πότε το πούμε έτσι, μπαλώσει, δεν ξέρω. Από την εταιρεία λοιπόν κύριου Προκοπίου είδαμε ότι βγήκε ανακοίνωση στην οποία λέει ότι υποστηρίζει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προειδοποιεί ωστόσο πως μια οριζόντια απαγόρευση στη μεταφορά του ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες δεν θα επιτύχει τους στόχους τους γεωπολιτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι υπάρχει κίνδυνο να υπονομευτεί η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή ανταγωνιστικότητα, να χαθεί πολύτιμη τεχνογνωσία στην αρκτική ναυτιλία και να μεταφερθεί συγκεκριμένη δραστηριότητα σε μη δυτικούς διαχειριστές χωρίς ουσιαστική μείωση των ρωσικών εξόδων. Μακροσκελής λοιπόν η ανακοίνωση που λέει αυτό το πράγμα, ότι εγκυμονεί τον κίνδυνο η επιβολή μιας καθολικής απαγόρευσης. Τα άκρα, λέει, τα άκρως εξειδικευμένα πλοία μεταφοράς της εταιρείας μας απασχολούνται βάσει μακροχρόνιων ναυλοσυμφώνων που υπογράφηκαν το 2015-2016, νομικά δεσμευτικές εμπορικές συμφωνίες, συναυσίες πολλά χρόνια πριν από την έναρξη της τρέχουσας σύραξης, μπλα μπλα μπλα, ότι η απέτηση προς ευρωπαϊκούς operators να εγκαταλείψουν αυτές τις συμβάσεις δεν θα ανακόψει το έργο, αντιθέτως θα οδηγήσει στη μεταβίβαση και λοιπά και λοιπά. Η ροή του LNG θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Αντί, λέει, να αποδυναμωθεί μόνιμα η ευρωπαϊκή θέση στην αρκτική ναυτιλία και στην μεταφορά LNG, αρμόδιοι ευρωπαϊκοί φορείς λήψεις αποφάσεων οφείλουν να υιοθετήσουν μια πραγματιστική προσέγγιση που εξισορροπεί τους γεωπολιτικούς στόχους με τη διατήρηση των στρατηγικών ευρωπαϊκών ναυτιλιακών δυνατοτήτων, της τεχνογνωσίας και της εργασιακής ασφάλειας και μείωσης των καθαρών ρωσικών εισπράξεων. Είναι ενθαρρυντικό, καταλήγει η εταιρεία του κυρίου Προκοπίου, ότι η κυβέρνηση της Ελλάδας κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, εγώ τι καταλαβαίνω? Πού? Λίγα καταλαβαίνω, αλλά βγάλανε μία μακροσκελέστατη ανακοίνωση για να τα επιβεβαιώσουν. Η πλευρά του κυρίου Προκοπίου, τα συμφέροντά του κοιτάει. Μεγάλο εφηπλουστής, είναι μαγιστάνας, είναι, τη δουλειά του κοιτάει, τα επιχειρήματά του κρίνονται και αλίμονο αν δεν κοιτάξει τα συμφέροντά του. Τώρα τι κάνει η κυβέρνηση? Διότι εδώ του σεντράρει ο κύριος Προκοπίου κανονικά και λέει ναι, έτσι έγιναν τα πράγματα. Είναι ενθαρρυντικό ότι η κυβέρνηση της Ελλάδας κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Και τότε, κύριε Μητσοτάκη μου, κύριε Μητσοτάκη μας, κύριε Πρωθυπουργέ μας, γιατί δεν κινηθήκατε με ανάλογη λογική εξισορρόπησης, ισορρόπησης, εδώ το ένα το άλλο και εκείνο και τ' άλλο κλπ. Σε όλο το πακέτο, όχι μόνο των εφοπλιστικών συμφερόντων, σε όλα αυτά τα χρόνια του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, εδώ έχουμε πει, τα λέγαμε και το Σάββατο, πώς καταστράφηκαν. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα η παραγωγή που τέλειωσε, κλείσαν οι αγορές. Ρωσία. Και όχι μόνο. Αυτούς, γιατί δεν τους σκεφτήκατε και δεν ισορροπήσατε, εξισορροπήσατε, επισορροπήσατε και όλα τα συναφή. Γιατί? Γιατί 10 μέτρα, όχι 2 και 10 σταθμά. Και γιατί δεν βγαίνετε ως κυβέρνηση να υπερασπιστείτε αυτό το οποίο επράξατε και για το οποίο σας έβγαλε στη σέντρα η εφημερίδα και δεν έχετε βγάλει κιχ
δεν ξέρω αν θα ερωτηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που θα έπρεπε να έχει ερωτηθεί σήμερα, Δευτέρα. Θα τα πούμε σε λίγο, κοινοβουλευτική ομάδα. Ίδια του αδαδά που λένε και στο χωριό μου, νομίζετε ότι θα ξεχαστεί, και θα ξεχαστεί προφανέστατα ως θέμα, αλλά να που συσσωρεύονται, το ένα έρχεται με το άλλο και στρουθοκαμιλίζεται και πηγαίνει στο ΆΚΑ ο κύριος Μητσοτάκης να πει τώρα ότι δεν αρκεί, λέει, να έχεις αυτό, πρέπει να έχεις και καλή ομάδα. Πού, στο κουκούλωμα, στη συγκάλυψη. Για τέτοιες ομάδες μιλάμε. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, αυτά για την υπόθεση Προκοπίου, Financial Times, μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και μιλάμε για δισεκατομμύρια, έτσι. Μόνο τα λέγαμε τα στοιχεία την Παρασκευή. Κοντά ένα δις. Νομίζω ότι έχω παρήχηση, κύριε Γιαννητόπουλε, ακούω τη φωνή μου, κάποιο πρόβλημα ίσως έχουμε στον ήχο, δείτε το. Λοιπόν, κοντά στο ένα δις, μόνο για την περίπτωση για τις εταιρείες του κυρίου Προκοπίου. Μόνο. Ναι, διότι η ποσότητα δημιουργεί και ποιότητα. Τα έχει πει ο Κάρολος Μάρξ, αυτός αναθεματισμένος μαρξιστής, από το προηγούμενο αιώνα. Διότι κοιτάξτε να δείτε, άμα είσαι απλός παραγωγός και προσπαθείς να πουλήσεις τα προϊόντα σου στις αγορές της Ρωσίας και γενικά της Ανατολικής Ευρώπης, σε φτουράς ρε μεγάλε, για να ασχοληθούμε μαζί σου. Άμα είσαι Προκοπίου και μαζεύεις τα δισεκατομμύρια, κάτι μπορεί να γεννεί να ασχοληθούμε με την πάρτι σου και να πάμε και να πούμε, ναι ρε παιδί μου, με την Ουκρανία είμαστε, κατά της Ρωσίας είμαστε, πόλεμο έχουμε με τη Ρωσία που έλεγε και η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Μητσοτάκης, αλλά όταν είναι το μπικικίνι στη μέση, όχι το φραγκοδίφραγκο, όχι, γιατί φτωχομπινέδες δεν είμαστε, και σωστά, όταν είναι το δισεκατομμύριο στη μέση, δημιουργείται μια ποιότητα. Ποιότητα, που θα έλεγε και ένας αείμνηστος. Λοιπόν, κατά τα άλλα ο κύριος Μητσοτάκης λέει στην πολιτική δεν αρκούν οι στάρ. Πολύ μου άρεσε αυτό. Μόνος του το σκέφτηκε ή του το έπανε. Χρειάζεται και καλή ομάδα. Και γι' αυτό συγκαλεί άραγε την κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα με 43 βαθμούς Κελσίου. Τι γίνεται τώρα εδώ. Τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης κάτι. Βλέπει ότι, που το βλέπει, ότι δεν παίρνει τα πάνω του. Δεν μπορεί να το γυρίσει. Όχι να το γυρίσει, το παιχνίδι δεν γυρίζει ούτως ή αλλιώς. Εντάξει, το έχουν αποδειχτεί και οι ίδιοι. Βλέπει ότι δεν μπορεί να φρενάρει την περαιτέρω υποχώρηση. Και επίσης η εξελίξη στον πόλεμο και η αναζωπήρωση των μετόπων με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία και τη δική μας προϊονίζεται έναν δραματικότατο χειμώνα. Πώς θα τα βγάλει πέρα. Πώς θα τα βγάλει πέρα. Συν τα εσωτερικά προβλήματα, συν τα προβλήματα διαφθοράς και ανυποληψίας, τα ηθικά ζητήματα. Εδώ απεκαλύφθη ότι ακόμα και το κύκλωμα στη Μεσσηνία που συνελήφθη εκεί με κοινοτάρχες, πυροσβέστες κλπ. Κλπ. Συνδέονταν αυτοί οι κύριοι με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Δηλαδή καίγανε, κάνανε, παίρνανε, εκβιάζανε χωράφια και τα δηλώνανε για μαϊμό επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ ασίδωτη γάρ. Με προστασία. Με προστασία. Άρα, πώς θα βγει όλο αυτό το έργο το χειμώνα. Και δεν τα λέω εγώ ή τέλος πάντων κάποιος κακοπροαίρετος ή αντιπολιτευόμενος κατά ανάγκην κλπ. Κλπ. Στην καθημερινή. Δεν θα τη χαρακτηρίσω, αλλά εγώ τη θεωρώ, ενώ πολιτικά, σοβαρή εφημερίδα. Θα έλεγα ότι αν αυτή τη στιγμή, όπως και αν θέλει να το δει κανείς, από τη μία από την άλλη οπτική, δύο-τρεις εφημερίδες κάνουν κάτι. Καθημερινή λοιπόν, διαχειρός Κώστα Καλίτση, που όσοι γνωρίζουν και τη συγκρότησή του και την ιδεολογικοπολιτική και τις αντιλήψεις του, δεν είναι και κανένας, να το πούμε, ψεκασμένος. Αντιθέτως, τοξικό κοκτέιλ. Η Ελλάδα καίει από το χρόνο που δεν της περισσεύει και διολυσθένει σε καταστάσεις που αν μη τι άλλο δεν προϊονίζονται καλό, γράφει ο κύριος Καλίτσης. Στο πεδίο της οικονομίας, ό,τι κινείται οφείλεται βασικά στον τουρισμό, ενώ κατά τα λοιπά επικρατεί στασιμότητα, γράφει ο κύριος Καλίτσης στην Καθημερινή. Μετά από μια επταετία που ξεκίνησε με διαβεβαιώσεις για μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αφού οι περισσότερες και πιο σημαντικές έμειναν στα συρτάρια, τώρα όχι μόνο δεν γίνεται κουβέντα για αυτές, αλλά αντιθέτως σε ένα διεθνές περιβάλλον που βρίσκει αβεβαιοτήτων, κάποιες από αυτές ροκανίζονται αρχής γενομένης από το συνταξιοδοτικό, καθότι είναι εκλογικά κρίσιμη κατηγορία των συνταξιούχων και κυριαρχεί μια προεκλογική παροχολογία, ενώ η μεγάλη έγνοια της κυβερνητικής ηγεσίας είναι να μεγαλώσει το πακέτο παροχών. Κατά τα λοιπά, η ελληνική επιχειρηματικότητα έρχεται από την πλευρά εκείνη τώρα των επιχειρηματιών που έχουν βγάλει κόκκινη κάρτα και αυτοί στο Μητσοτάκι. Ανησυχεί από τους πολιτικούς κινδύνους που διαβλέπει και τηρεί στάση αναμονής. Αυτό μεταφράζεται Μητσοτάκης τέλος, προσπαθώντας και να σταθμίσει την κατάσταση, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, όσο νούπο κατεβάζει ρολά, έχει δύο συνέπειες. Αφενός, εν ώψη του χρηματοδοτικού κενού, εφόσον στον ορίζοντα δεν υπάρχει νέο ταμείο με ευρωπαϊκούς πόρους, είναι η εμφανής η συγκράτηση για νέα επιχειρηματικά σχέδια. Υπάρχει χρήμα δηλαδή, τέλος αυτό που φέρνανε και μοιράζανε στους κολλητούς. Αφετέρου το κλίμα χαλάει. Αρχίζουν να ακούγονται γκρίνιες προς την κυβέρνηση, αλλά και αλληλοκατηγορίες εντός της επιχειρηματικής πιάτσας, χωρίς κάποιες φορές να λείπει ούτε ο χαρακτηρισμός που έγινε διάσημος από τον Κώστα Καραμαλή το 2004. Πολύ κόμψά μας τα λέει. Στο πεδίο της πολιτικής, λέει ο κ. Καλίτσης, τα πράγματα εξελίσσονται ελαφρώς χειρότερα. Για να αυξηθεί η συσπήρωση της Νουδού και να ανεβούν τα ποσοστά της πρόθεσης ψήφου, προκρίνεται η πόλωση. Αυτό δείχνουν οι εμφυλιοπολεμικές δηλώσεις του γραμματέα της Νουδού με αφορμή τη δολοφονία της Νέστορα, όσο και οι προκλήσεις που εκτοξεύει σε κάθε ευκαιρία ο ακροδεξιός εκ των νέων αντιπροέδρων της, Άδωνης. Ταυτόχρονα πληθαίνουν τα πλήγματα στο κράτος δικαίου και το Σύνταγμα, όπως φάνηκε από το νέο πραξικόπημα στο θέμα για τις υποκλοπές. Αν αυτά γίνονται επειδή κάποιοι φοβούνται προς τις εκλογές, δεν θα κρυθεί μόνο η γενική πορεία της χώρας, αλλά και η τύχη στενά προσωπικών τους συμφερόντων, τότε θα πρέπει να περιμένουμε ότι η πόλωση θα ενταθεί και θα πάει μέχρι τέλος, μέχρι τις εκλογές. Και συνεχίζει στα εξωτερικά, για να ολοκληρώσει, θα το δούμε αμέσως μετά και αυτό.
1: Το παθαίνει συχνά

Λοιπόν, πάντως εκεί στο Μοντιάλ, κάνω τώρα μια παρένθεση, συμπεριφέρθηκαν ως καλά παιδιά, να μην τα δικούμε όλα τα τις διοργανώσεις, διότι αν μη τι άλλο, το Μοντιάλ ανάγκασε τον Τραμπ και τον Σάντσεφ, κάνω τώρα την παρένθεση, να ανταλλάξουν μια θερμή, ξέρω εγώ, μια χειραψία εν πάση περιπτώσει, να ανταλλάξουν και χαμόγελα στην ειδικά λέει διαμορφωμένη σουίτα με Αλεξίσφορο τζάμι εκεί, όπου θυμόμαστε, τι θυμόμαστε πρόσφατα είναι όλα αυτά, τι βαρύτατες εκφράσεις είχαν ανταλλάξει οι δυο τους και για τον πόλεμο στη Γάζα και για τα, για όλα, για τα πάντα, για το Ιράν, για το ΝΑΤΟ. Τώρα διπλωματική ανάγκη θα μου πείτε. Εντάξει, και όπως και να το κάνεις, ο Σάντσεφ τώρα λόγω της νίκης της Ισπανίας βγήκε από πάνω από αυτό. Ήταν άλλο να σε χαιρετάει ο Τραμπ γιατί έχεις κερδίσει η χώρα σου, η ομάδα της χώρας σου, και άλλο γιατί έχεις χάσει. Αν είχε χάσει η Ισπανία, φαντάζομαι ότι μπορεί και να του δίνει καμιά κλωτσιά στα οπίστια ο Τραμπ, που λέει ο λόγος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επιστρέφω στην αρθρογραφία του Καλίτσι, του Κώστα Καλίτσι, στην Καθημερινή. Όχι γιατί έχω λόγο ή έχει ανάγκη αυτό να τον διαφημίσω εγώ, σιγά. Αλλά γιατί είναι δηλωτικό το άρθρο του και η αρθρογραφία του για το πώς αντιμετωπίζεται από το ίδιο το καλός, κακός, όπως θέλετε πείτε το, από το σύστημα και από το σύστημα πλέον ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος αφού εξηγεί για τα οικονομικά, για την πόλωση, για τον εμφυλιοπολεμικό λόγο κλπ. Κλπ, δίνει και τη χαριστική βολή. Ούτε έξω λέει πάμε καλά. Στην περιδίνηση από τη διαχείριση της κοινής γνώμης στο μείζον λαϊκό πρόβλημα της ακρίβειας μέχρι τις συνεχείς απόπειρες συγκάλυψης ευθυνών στα γνωστά σκάνδαλα, η κυβέρνηση εξαντλεί τις δυνάμεις της και φαίνεται ότι έχει παραιτηθεί από το οτιδήποτε άλλο σημαντικό επί της ουσίας. Η χώρα βυθίζεται στην ομφαλοσκόπηση και χάνει επιρροή. Φάνηκε ποικιλοτρόπως και στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου δεν βρήκε κατά ανταπόκριση η αναζήτηση επένου, επειδή ξοδεύουμε πολλά για στρατιωτικές δαπάνες. Αποτυπώνεται και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια, από την Αίγυπτο μέχρι την Αλβανία, κανείς δεν μας πολύ υπολογίζει. Η επιστροφή στην ομφαλοσκόπηση, η προϊούσα αποτελμάτωση στην οικονομία, η έντονη ροπή προς την παροχολογία και οι νοοτροπίες που αυτή αναβιώνει, η εντυνόμενη πολιτική οξύτητα και οι απόπειρες πόλωσης και διχασμού, τα τραύματα που πυκνώνουν στο σώμα του κράτους δικαίου, συνθέτουν ένα επικίνδυνο τοξικό κοκτέιλ. Μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος με τέτοια χαρακτηριστικά θα έχει μεγάλο κόστος για τη χώρα. Το συνετό θα ήταν να την αποφύγουμε, λέει ο αρθρογράφος ουχή τυχαίως της Καθημερινής και καταλήγει με τη φράση «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». Το ξαναδιαβάζω. Μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος με τέτοια χαρακτηριστικά θα έχει μεγάλο κόστος για τη χώρα. Το συνετό θα ήταν να την αποφύγουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, λέω εγώ, ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος τρόπος. Τον έναν τον καταλαβαίνουμε, νομίζω. Καλείται, προσκαλείται,
ο κύριος Μητσοτάκης να πάρει ο ίδιος την πρωτοβουλία επιτέλους και να πάει σε εκλογές. Όχι γιατί δεν έχει τη δεδηλωμένη, γιατί καταστρέφει τη χώρα, του λένε, δια της καθημερινής, αυτοί που καταλαβαίνουμε ότι του το λένε και αυτοί που ήσαν υποστηρικτές του. Του λένε, μεγάλε, καταστρέφεις τη χώρα, και επειδή από τη χώρα και εμείς υπάρχουμε, έχεις χάσει την κοινωνική νομιμοποίηση, χάνεις και τη δική μας. Πήγαινε σε εκλογές για να σωθεί τουλάχιστον η χώρα όπως την αντιλαμβάνεται ο καθής, εδώ έχω να πω εγώ πολιτική ερμηνεία των γεγονότων κάνω, δεν παίρνω θέση υπέρ κατά κανενός από αυτούς, ή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ποιος είναι ο άλλος τρόπος? Μένει να διευκρινιστεί, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί πολλά πράγματα. Εδώ σταματώ. Και επειδή πάμε στο δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά, νομίζω ότι θα περιμένουμε και τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για να δούμε πού το πάει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ο κύριος Μητσοτάκης. Καλό μεσημέρι σε όλους. Δελτίο ειδήσεων θα ακολουθήσει μετά, με τις τελευταίες εξελίξεις, και αμέσως μετά εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό σας μεσημέρι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Την απόρριψη όλων των ετοιμάτων της υπεράσπισης για αναβολή της δίκης, ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και υποβολή προδικαστικού ερωτήματος προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρότεινε η Εισαγγελέα της Έδρας στη δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών. Παράλληλα, η διαδικασία στο εφετείο Λάρισας σημαδεύτηκε από σφοδρή ένταση και προσωρινή διακοπή με τον συνήγορο υπεράσπισης Δημήτρη Ιωαννίδη να καταγγέλει στη συνέχεια ότι ο εντολέας του και στέλεχος του ΟΣΕ, Ζαχαρίας Στουρνάρας, δέχτηκε σωματική επίθεση με κλωτσίες μέσα στη δικαστική αίθουσα από συγγενή θυμάτων. Δυσάρεστες εξελίξεις σημειώνονται από τα οικονομικά ρεπορτάζ για το ασφαλιστικό και τις αυξήσεις των συντάξεων, οι οποίες εξανεμίζονται. Σύμφωνα με αυτά, το νέο σύστημα υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, αντί να διορθώσει τις τρευλώσεις του παρελθόντος, φαίνεται πως διατηρεί δύο μεγάλες θεσμικές παγίδες, οι οποίες οδηγούν σε ένα ιδιότυπο κούρεμα των συντάξεων από το πρώτο ευρώ. Πρόκειται για μια διπλή στρεύλωση που στερεί από τους συνταξιούχους το αφορολόγητο όριο και δημιουργεί το παράδοξο φαινόμενο άνθρωποι με υψηλότερες μεικτές αποδοχές να καταλήγουν με λιγότερα χρήματα στη τσέπη. Η πρώτη αφορά τη διπλή επιβάρυνση και κατάργηση του αφορολόγητου και η δεύτερη συνδέεται με την προβληματική τίμα ρυθμοποίηση των κλιμακίων και την εφαρμογή των συντελεστών. Αντί η εισφορά να επιβάλλεται δηλαδή κλιμακωτά, επιβάλλεται στο σύνολο του ποσού. Ξεκίνησε από το Σάββατο 18 Ιουλίου η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή παιδιών και σε ευρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του προγράμματος για την περίοδο 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Για μετά τις 24 Ιουλίου πάβει να ισχύει ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το μέτρο ολοκληρώνει τον φετινό κύκλο εφαρμογής του εν ώψη της θερινής περίοδου. Μέχρι την άρση του, το σύστημα της εναλλάξης κυκλοφορίας με βάση τον λίγοντα αριθμό της πινακίδας λίμωνα ζυγά εφαρμόζεται κανονικά από Δευτέρα έως Παρασκευή εντός των ορίων του μικρού δακτυλίου. Η διεθνή επικαιρότητα την ενεργοποίηση της διαδικασίας για την απονομή χάριτος στον κοσμηματοπόλη Μάριο Ρογιέρο, ο οποίος καταδικάστηκε τελεσίδικα σε 14 χρόνια και 9 μήνες κάθειξη για τη δολοφονία δύο ληστών που διέφυγαν πεζοί, ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός χαρακτήρισε υπερβολική την ποινή, επικαλούμενη την ψυχολογική κατάσταση του 72χρονου υπό το καθεστώς του τρόμου. Η συγκεκριμένη πράξη αυτοδικίας έχει πυροδοτήσει σφοδρή πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση στην Ιταλία. Ο Άντι Μπέρναμ γίνεται σήμερα ο 7ος Πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε μια δεκαετία, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αναμένεται να υποβάλει σήμερα και επίσημα την παραίτησή του στο Βασιλιά Κάρολο. Ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, γνωστός και ως ο Βασιλιάς του Βορρά, αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας αντιμέτωπος ήδη με μια μακρά λίστα αποκλήσεων από την υποτονική οικονομία έως και τις κακές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος και εξαιρετικά ζεστός, καθώς η περιοχή βρίσκεται υπό την επίρρεια κυμάτων καύσωνα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες. Προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
3: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
4: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

από ήττα σε ήττα. Δεν θα πω για την παρουσία του Πρωθυπουργού μαζί με τον Τόκο, είδαμε τι είχε γίνει πριν λίγες μέρες. Το προσπερνώ αυτό. Πάμε στα ουσιαστικά. Την ώρα που θριαμπολογεί η Νέα Δημοκρατία, οι Άγγλοι υπογράφουν με τον Ερντογάν αμοιβαία συνδρομή, ακούστε, για τις βάσεις στις αγγλικές στα κατεχόμενα, για να μπορούν, λέει, να επιτίθενται εναντίον ποιου οι Τούρκοι. Την ίδια ώρα, γιατί εμείς στείλαμε πλοία για να προστατεύσουμε τις βάσεις των Άγγλων που σήμερα μπορούν να γίνουν κοινή επιχειρησιακή, κοινός επιχειρησιακός χώρος εναντίον ελληνικών θέσεων. Στείλαμε και πλοία για να τις προστατεύσουμε. Τυμπανοκρουσίες, θριαβολογίες, ο μεγάλος Ναπολέοντας, ο μεγάλος Αλέξανδρος ο καινούριος. Οι Γάλλοι δίνουν πυράβλους αντιεροπορικούς για να ρίχνουν τα Ραφάλ στους Τούρκους. Πήρατε αεροπλάνα από τους Γάλλους για να τα ρίχνουν οι γαλλικοί πύραυλοι του Μακρόν πάνω από το Αιγαίο. Πού είναι οι συμφωνίες σας? Πού είναι οι ρήτρες σας? Πού είναι οι διασφαλίσεις σας? Πετάξαμε δισεκατομμύρια ευρώ για ποιο λόγο, πείτε μου εσείς? Και η δήλωση του Πρωθυπουργού σκληρή, άτεντη, σκληρή σαν το βούτυρο, τόσο σκληρή, είπε για τον Κάζους Μπέλι. Μια συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Ευαισθησίες, ευαισθησία το κυριαρχικό δικαίωμα. Ευαισθησία να έχεις πρόβλημα στη γλουτένη. Όχι στο κυριαρχικό σου δικαίωμα. Ευαισθησία. Τι δηλαδή δυσανεξία είναι το κυριαρχικό δικαίωμα? Τι πράγματα, τι λέει ο Πρωθυπουργός? Πρόταση. Πείτε του Πρωθυπουργού πριν γυρίσει ότι αν φύγουμε από την Άγκυρα χωρίς ένα υποστρατηγείο στην Ελλάδα, είτε στην Κάρπαθο, είτε στη Ρόδο, θα έχουμε υποστεί μια τεράστια εθνική ήττα, μια ντροπή απίστευτη, γιατί κάνουν δύο στρατηγία οι Τούρκοι. Εμείς θα τα αλλάξουμε όλα αυτά και μπορούμε. Εμείς θα επιβάλλουμε κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα θέτουμε βέτο παντού για να μην τους δίνουμε χρήματα. Όχι τουρκικά προϊόντα. Πάει αυτή η ιστορία. Και το καλύτερο. Ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανένα για να κάνεις το μονομερές σου δικαίωμα, ούτε πόλεμος μπορεί να γίνει με ανακήρυξη και όχι οριοθέτηση. Είμαστε προσεκτικοί στην ελληνική λύση. Εμείς λέμε πράγματα που μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί χωρίς προστριβές. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα παντού, κανονική ΑΟΣ. Και έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, εγκλήματα και στα αναργιακά. Πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα όλοι οι Έλληνες, γιατί λειτουργείτε υπέρ των ολιγαρχών. Καταργήσετε τον λιγνίτη, τον οποίο επαναφέρουν και άλλες χώρες, και η Κίνα και η Αυστραλία και η Ιαπωνία και άλλες χώρες, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και οι υπόλοιποι. Ανεμογεννήτριες βάλετε χωρίς μπαταρίες, με συνέπεια να κερδίζουν οι Βούλγαροι από την αποθήκευση και να χάνουν οι Έλληνες και να πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα. Κλείσατε τους λιγνίτες στην Μεγαλόπολη και στη Δυτική Μακεδονία, δολοφονήσατε τις περιοχές. Και οι εφοπλιστές τώρα αγοράζουν πλοία, Kamsar Max, έτσι λέγονται οι Έλληνες εφοπλιστές. Πουλάνε τα άλλα πλοία, αγοράζουν τέτοια πλοία που μεταφέρουν λιγνίτη. Δηλαδή, πραγματικά, επειδή η πολιτική σημαίνει πρόβλεψη, σε ό,τι προβλέψατε ότι θα πετύχετε, αποτύχατε εκτρά, θάψατε την Ελλάδα. Πολεμάτε τη Ρωσία δήθεν, αλλά οι κολλητοί σας, οι εφοπλιστές, New York Times, αν δεν κάνω λάθος, είπαν 4 δισεκατομμύρια κέρδισαν οι εφοπλιστές οι Έλληνες από το εμπόριο πετρελαίων. Το εμπόριο το κανονικό, έτσι, από Ρωσία. Όχι το λαθρεμπόριο, το εμπόριο, 4 δις. Και το μόνο βέτο που έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τους Τούρκους και για τις κυρώσεις στη Ρωσία ήταν ένα: υπέρ των εφοπλιστών και όχι των φτωχών Ελλήνων πολιτών, να μην επιβληθούν κυρώσεις εφοπλιστές. Για αυτούς εργάζεστε.

Βρισκόμαστε σε μια χώρα όπου η Σιναλώα, η Τιχουάνα, ο Ελ Τσάπο, ο Εσκομπάρ και όλοι αυτοί οι τύποι απίθανοι οχριούν μπροστά αυτά που κάνει το πολιτικό μας σύστημα. Από τη μία πλευρά έχουμε τον ανιψιό του Πρωθυπουργού να δηλώνει αφεντικό. Αφεντικό σημαίνει Κώστας Νόσο, ξέρετε, σημαίνει Κώστας Νόσο, αμαθία κτλ. Τον Πρωθυπουργό και μάλιστα να το ξεκαθαρίσουμε και λίγο στο μυαλό μας, το έκανα και στη δήλωσή μου. Δεν ξέρω αν έπαιξε βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που δεν εργάστηκε ποτέ. Αφεντικό. Δεν ήταν ποτέ εργαζόμενος ο Μητσοτάκης. Και από την άλλη έχουμε έναν επαγγελματία κατ' επιλογή άνεργο τον Τσίπρα να μιλάει σε εργαζόμενους για το αφεντικό στο Μαξίμου. Κανονική κοζανόστα σας λέω. Και οι δυο δουλεύουν τον ελληνικό λαό. Και οι δυο κοροϊδεύουν τους Έλληνες. Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης αλληλοτροφοδοτούνται. Μεγαλύτερο παράδειγμα από την αλλαγή των ποινικών κωδίκων δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι. Τους ποινικούς κώδικες ο Τσίπρας τους άλλαξε για να σώσει ολιγάρχη στην Ελλάδα, κολλητό της Νέας Δημοκρατίας τώρα, τότε του Τσίπρα. Και η Νέα Δημοκρατία βολεύτηκε με τους ποινικούς κώδικες του Τσίπρα, αλληλοκαλύπτονται, γιατί ένα πολιτικό στέλεχός της, χρησιμοποιώντας αυτόν τον ποινικό κώδικα, αθωώθηκε για παιδεραστία. Παιδεραστής ήταν και αθωώθηκε. Και ο Τσίπρας δεν τολμάει να πει το όνομα του πολιτικού στελέχους, για παιδεραστία παρακαλώ, και η Νέα Δημοκρατία δεν τολμάει να μιλήσει για το όνομα του ολιγάρχη που τη χάρισε ο Τσίπρας, αντί να είναι φυλακή ολιγάρχης, τη χάρισε με τον ποινικό κώδικα. Μιλάμε για κανονική μαφία. Οι άνθρωποι είναι μαφιόζοι. Έτσι λειτουργεί η μαφία. Ομερτά. Θεωρητικά μαλώνουν, ουσιαστικά αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοϋποστηρίζονται. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η Ελληνική Λίστα είναι η μόνη που έκανε το αυτονόητο τη μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο. Και τώρα που θα έρθει στη Βουλή, να δω, θα τολμήσει όποιος Τσίπρας να πει το όνομα του παιδεραστή που αθωώθηκε και δεν μιλάει η Νέα Δημοκρατία. Με το δικό του ποινικό κώδικα. Θα τολμήσει η Νέα Δημοκρατία να καταγγείλει τον Τσίπρα για τον ολιγάρχη που αθώωσε, ναι ή όχι? Εδώ είναι τα ερωτήματα, παιδιά. Εδώ είναι. Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής. Μιλάμε για μαφιόζους. Δεν τολμάει να πει κανείς ονόματα. Κανένας τους. Θα μου πείτε, εσύ τα λες ή δεν τα λες? Εγώ τα είπα έτσι κι αλλιώς. Ο ένας ολιγάρχης είναι ο Μετυλινέος και ο άλλος είναι ο Νίκος Γεωργιάδης. Που εκμεταλλεύτηκαν την πρόνοια του νόμου. Την αλλαγή των ποινικών κωδίκων. Και θα σας πω και πολλά περισσότερα και μέσα στη Βουλή. Παραδείγματος χάρη κάτι που δεν ξέρετε. Ποιος ήταν ο εισηγητής του ποινικού κώδικες? Καθηγητής Πανεπιστημίου. Ποιος ήταν συνήγορος του ολιγάρχη? Ο ίδιος καθηγητής που έκανε τους ποινικούς κώδικες. Μιλάμε για κόζα νόστα κανονική. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Ήταν ή δεν ήταν ο Ηλίας ο Αναγνωστόπουλος? Ρωτώ. Γι' αυτό σας λέω την αλήθεια. Δεν τολμούν να ακουμπήσουν κανέναν. Όλοι μέσα στο βούρκο βουτεκμένοι είναι. Αλλά όταν ζούμε σε ένα κράτος που δουλεύουμε για το κράτος το οποίο μας ληστεύει, αυτά παθαίνουμε, φίλες και φίλοι. Δουλεύουμε για το κράτος. Ναι, και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι και εργαζόμενοι όλοι δουλεύουν για το κράτος. Ένα κράτος άδικο, ένα κράτος πρόστιχο, ένα κράτος που ληστεύει τους πολίτες έχουν φτιάξει. Η Ελλάδα καταγράφει την υψηρότερη φορολογία, ακούστε, φορολογική επιβάρυνση, στην εργασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοώ? Σχεδόν το μισό κόστος ενός μισθωτού καταλήγει στο κράτος μέσα από φόρους και ασφαλιστικές φορές. Φορολογούμαστε παντού. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Η νέα έκθεση, φίλες και φίλοι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Φορολογία. Αυτή το λέει, όχι ο Βελόπουλος. Τι λέει? Η συνολική επιβάρυνση της φορολογίας στη χώρα αγγίζει το 44,8% συνεργασία. Η μισθωτή εργασία φορολογείται με 44,8%. Δουλεύουμε περίπου το μισό χρόνο για να πληρώνουμε το κράτος. Ποσοστό υψηλότερο μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το υψηλότερο. Το συγκεκριμένο ποσοστό δεν αφορά μόνο το φόρο εισοδήματος που καταβάλει ο εργαζόμενος. Κάνουν κάποιοι λάθος. Λέω πληρώνω φόρο εισοδήματος. Δεν είναι μόνο αυτό. Όχι, να τα μόνο αυτό, να το συζητήσουμε. Αποτυπώνει το συνολικό βάρος που επιβαρύνει την εργασία συμπεριλαμβανομένων των φόρων και τις φορές του εργαζόμενου. Τις εργοδοτικές εισφορές και τις υπόλοιπες κρατήσεις που συνδέονται με μια θέση εργασίας.
για κάθε 100 ευρώ που αντιστοιχούν στο συνολικό κόστος ενός εργαζόμενου στην επιχείρηση, ξέρετε πόσα πηγαίνουν στο κράτος? Τα 45 ευρώ καταλήγουν στα δημόσια ταμεία. Το υπόλοιπο ποσό αποτελεί την πραγματική αμοιβή που μένει στον εργαζόμενο. Το ληστεύουμε το καλημέρα. Και άντε να πω ότι τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν μια άνθηση. Μα κλέβουν και τα ασφαλιστικά ταμεία. Κλέβουν τον πολίτη, τα βάζουν στα ασφαλιστικά ταμεία τα λεφτά και από εκεί τα παίρνουν πάλι οι ίδιοι σε ρέπος. Δανείζεται το κράτος και τα δίνει στους δικούς της, στους κολλητούς. Πάλι κλέβουν τον εργαζόμενο. Με κίνδυνο να μην έχουμε να πληρώσουμε συντάξει σε λίγο καιρό. Την τελευταία δεκαετία η φορολογική επιβάρηση στην εργασία αυξήθηκε κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες. Μία από τις μεγαλύτερες πανευρωπαϊκά πρωτιά. Την ίδια στιγμή ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε διαφορετικά, πτωτικά, φτάνοντας περίπου στο 37,1%. Οι παροχές δεν που έχουν ασφαλισμένοι σε άλλες χώρες σε σχέση με τις δικές μας είναι καμία σχέση μέρα με τη νύχτα. Μέρα με τη νύχτα. Και εδώ αρχίζουν, φίλες και φίλοι, τα χειρότερα. Γιατί η Ελλάδα έχει την υψηλότερη έμεση φορολογία. Φορολογούμαστε εμέσως στη βενζίνη, στα πετρέλαια, στα τσιγάρα, στα ποτά, στα αυτοκίνητα, παντού. Παντού φορολογιστική επιδρομή, γι' αυτό και λέει η ελληνική λύση, οριζόντιο φόρο 15% για να τελειώνει ιστορία. Έχουν ξεζουμίσει, ξεπατώσει τον Έλληνα, ρε παιδιά. Στο φόρο τον έχουν ρημάξει. Και εδώ αρχίζουν και τα άλλα. Σύμφωνα με την έκθεση, το υψηλό κόστος εργασίας προκύπτει από το συνδυασμό, ακούστε, φορολογίες εισοδήματος και ασφαλιστικών επιβαρύσεων, επηρεάζοντας την πραγματική δαπάνη σε επιχειρήσεις. Δηλαδή και οι επιχειρήσεις πληρώνουν παραπάνω εισφορές και οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές σε αυτό το κράτος, το έρμο, το κράτος, το αφηρημένο κράτος που λειτουργεί ως λίσταρχος νταβέλης απέναντι στους Έλληνες. Τον καταληστεύει. Αυτά θα αλλάξει η ελληνική λύση. Με τον οριζόντιο φόρο σε όλους 15%. Και εδώ πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρα, φίλες και φίλοι. Είναι ανίκανοι να βγάλουν λεφτά να παράγουν πλούτο. Η Ελλάδα δεν αλλάξει παραγωγικό μεντόλε, δεν στηρίξει τον πρωτογενή τομέα κυρίως, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και έβλεπα εκεί τον Μόσχο που πήγε με τον Τσίπρα. Τον κτηνοτρόφο, έτσι, που κατηγορούσε τις γαλακτοβιομηχανίες ότι παίρνουν το γάλα πάμπτινα και πουλάνε τη φέτα 15-16 ευρώ, όταν ο ίδιος πουλάει τη φέτα 15-16 ευρώ. Αριστεροί, φιλάνθρωποι. Γιατί δεν πουλάει 10 αυτός? Γιατί δεν πουλάει αυτός σε 10 ή 9 ή 8 και την πουλάει 15 και αυτός στο site του? Ή όχι, κάνω λάθος? Η Μόσχος κτηνοτροφική μονάδα με τα τυριά ποιανού είναι? Δική του είναι. Είτε αριστερή είτε δεξή, το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι.

Και πάμε στα υπόλοιπα και στα χειρότερα που έρχονται. Έχουμε ένα νομοσχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα τα πω όλα εκεί. Αλλά το μέλλον που προδιαγράφεται για την Ευρώπη και τους Έλληνες είναι σκοτεινό. Είναι βρώμικο. Θεοβρώμικο. Κάμερες υποχρεωτικά, ακούστε, σε όλα τα καινούργια αυτοκίνητα θα μπουν. Και μέσα και έξω. Τα ακούς εσύ? Τα νέα αυτοκίνητα θα έχουν κάμερες παντού. Θα σε βλέπουν και μέσα και έξω. Τα αυτοκίνητα, ο υπολογιστής, το κέντρο δεδομένων, συστημάτων που παρακολουθεί. Orwell, και παραμύθια της Καλλιμάς λέγατε. Μπροστά σας είναι. Chat control 1.0 και 2.0. Θα ελέγχουν ό,τι γράφεις, ό,τι λες, οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Θα σε κοντρολάρουν. Ξεκινάνε από τα μικρά παιδιά με δικαιολογία. Την ακούω. Να μην απαράγουν τη βία και τα ψέματα. Ωραιότατα. Αλλά τα νέα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα συνηθίσουν σε αυτή τη διαδικασία. Ψηφιακό ευρώ. Έρχεται και αυτό. Τέρματα μετρητά, αποφάσισε η Ούρσουλα διορισμένη, η κολλητή του Μητσοτάκη, αυτό το λαμόγιο, το κανονικό λαμόγιο, να πάμε σε ψηφιακό χρήμα. Το ψηφιακό χρήμα θα είναι ο εφιάλτης των ανθρώπων. Θα μας ελέγχουν για κοινωνική συμπεριφορά. Δεν θες να κάνεις εμβόλιο, λέω τώρα εγώ. Δεν θες να πάρεις αυτό που σου λέω τον νόμο να τον εφαρμόσεις, σου κόβω την τροφοδοσία τα χρήματα. Ψηφιακή ταυτότητα Ευρώπης. Πάμε. Βιομετρική επαλήθευση ηλικίας. Αναγνώριση προσώπου. Αυτά που βλέπαμε στις ταινίες. Έλεγχος ηλικίας στα social media. Δίθεν για την ασφάλεια. Αυτό είναι ένας ολοκληρωτικός έλεγχος. Χάνουμε την ιδιοπροσωπία μας. Χάνουμε την προσωπικότητά μας. Είναι το μεγαλύτερο σύστημα μαζικής παρακολούθησης που έχει υπάρξει ποτέ στην Ευρώπη. Και αυτό το δίποδο, το ανθρωποειδές που λέγεται Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, κολλητή του Μητσοτάκη, και του Ανδρουλάκη που την ψήφισε, και του Τσίπρα που είναι κολλητή, κολλητάρια είναι μεταξύ τους. Αυτή τα επιβάλλει μαζί με μια αόρατη αρχή. Για να τα λέμε όλα. Γιατί εδώ τα λέμε όλα. Και τώρα που τα πράγματα δυσκολεύουν, φαίνεται ότι η Τουρκία αποκαλύπτει το πραγματικό της πρόσωπο. Με δεκανίκη το Μητσοτάκη, το Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Γιατί ο Τσίπρας, μην ξεχνάτε, ότι είχε πει ότι από τη Ρόδο και ανατολικά ας τα αφήσουμε στους Τούρκους το έδαφος, το Αιγαίο. Γιατί λέει δεν είναι Αιγαίο, είναι Μεσόγειος. Ας την πάρει η Τουρκία. Καστελόριζο και κάτω. Το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι λοιπόν η Τουρκία δεν λειτουργεί ως σύμμαχος της Δύσης. Ποτέ δεν λειτουργούσε, παιδιά. Αλλά είναι η ανερχόμενη Οθωμανική δύναμη. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία πάντοτε, διαχρονικά, ήταν ο επιτίδιος ουδέτερος. Η Οθωμανική λοιπόν αντίληψη του Ερντογάν και της Τουρκίας θέλει να έχει επιρροή στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική. Όπως είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το λέει μόνη της η λέξη, δύο λέξεις. Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Άγκυρα λοιπόν επιχειρεί να ανακτήσει

στα πυρομαχικά ή στην τεχνολογία και τεχνογνωσία, το drones στην Τουρκία. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται από την Τουρκία στη ρήξη Τουρκία-Ισραήλ. Η Τουρκία δημιουργεί ένα πολύ σημαντικό δίκτυο. Δίκτυο, όπως το ακούτε, δίκτυο. Και δακτύλιο γύρω από το Ισραήλ. Με χώρες αραβικές. Επιχειρεί δηλαδή να πνίξει το Ισραήλ. Δεν είναι τυχαία η τελευταία ότι πήγε με την Αίγυπτο. Που η Αίγυπτος διαχρονικά ήταν εχθρός της Τουρκίας. Γιατί διαχρονικά? Γιατί και αυτοί εντάσσεται ουσιαστικά στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας. Τους είχαν υποτελείς τους Αιγυπτίους. Οι Αιγύπτιοι ως λαός μισούν την Τουρκία. Άσχετα, επαναλαμβάνω, αν έχουν ίδιο θρησκεύμα. Την μισούν γιατί ήταν πάντοτε υπόδουλοι της. Αλλά εδώ τώρα τι κάνει ο Ερντογάν? Ανοίγεται προς την Αίγυπτο. Και έχει κάνει ένα μικύκλιο γύρω από το Ισραήλ που ουσιαστικά την κάνει λαβίδα. Αξιοποιώντας Χαμάς και Χεσμολά και αδερφούς μουσουλμάνους και περιφερειακές σχέσεις με Συρία και Ιράκ, Σουδάν, Λιβύη και Σομαλία, το Ισραήλ αντιλαμβάνεται τον τουρκικό κίνδυνο και απορώ γιατί υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί στην Ελλάδα, σαν τον Τσίπρα, που τελευταία έβαλε και λίγο νερό στο κρασί του, που βρίζουν το Ισραήλ τη μοναδική σύμμαχο χώρα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη σύμμαχη χώρα. Η μοναδική σύμμαχος χώρα στην Ελλάδα είναι το Ισραήλ σήμερα. Δεν υπάρχει άλλη. Η Κύπρος είναι αδερφή. Όλες οι υπόλοιπες χώρες είναι με την Τουρκία. Το Ισραήλ λοιπόν κάνει ένα μεσομακροπρόθεσμο σχέδιο περιορισμού της επιρροής της Τουρκίας. Το καλό είναι και οι αντίπαλοι του Νετανιάχου το έχουν καταλάβει αυτό. Λόγω Ερντογάν. Δεν εγγυώνται δηλαδή ότι αν αλλάξει καθεστώς η Τουρκία και από Ερντογάν πάμε σε κεμαλικούς, δεν θα αλλάξει τάση και το Ισραήλ. Πιθανόν να αλλάξει. Να τα λέμε όλα. Αλλά εδώ πλέον είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Εδώ λοιπόν η προσέγγιση Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ είναι επιβεβλημένη. Επιβεβλημένη. Φτιάχνει η Τουρκία δύο νέα ανατολικά στρατηγία. Πρότεινα στην ελληνική κυβέρνηση τον Πρωθυπουργό μέσα στη Βουλή και του είπα: στρώσε το χαλί για ένα υποστρατηγείο. Στη Ρόδο, στην Κάρπαθο του ΝΑΤΟ. Ως αντίβαρο. Τα στρατηγεία αυτά θα έχουν, λέει, εποπτεία των Τούρκων τον εύξηνο πόντο. Η αλήθεια είναι ότι η τακτική του Τραμπ, για να τα ξέρετε όλα, είναι να σπρώξει την Τουρκία εναντίον της Ρωσίας. Δηλαδή τη σπρώχνει για να διαρρήξει τη σχέση με τη Ρωσία και να τη σύρει πραγματικά. Τώρα για τους δικούς του λόγους, γιατί τον έχει πιασμένο ο Ερντογάν με την ιστορία του Σαουδάραβα και του δημοσιογράφου που το σφάξαν μέσα στην πρεσβεία, με το λαθρεμπόριο που κάνει ο γιος του και τα λοιπά, χρυσού, πετρελαίου και όλα αυτά με τον Τούρκο Ερντογάν και τα λοιπά, δεν ξέρω. Πάντως επιχειρεί να τον σπρώξει εναντίον της Ρωσίας οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι, διαβλέποντας τα γεγονότα ότι θα χάσει ο Ζελένσκι. Θέλω ένα άλλο μπαμπούλα στην περιοχή, στο υπογάστριο της Ρωσίας. Γιατί η Ελλάδα λοιπόν να συνενέσει στην αύξηση γεωστρατηγικής ισχύως της Τουρκίας που απειλεί Ελλάδα και Ισραήλ, Ελλάδα και Ισραήλ και Κύπρο? Για ποιο λόγο τον δέχτηκε ο Πρωθυπουργός? Για ποιο λόγο δεν έθεσε, όχι βέτο, δεν μπορεί να θέσει βέτο. Δεν έγινε ψηφοφορία. Α, θα μπορούσε παρασκηνιακά να κάνει δουλειά. Αυτός εδώ, Mr. Bean, πήγαινε και έκανε χαμογελάκια και μορφασμούς. Περίμενε το χέρι ο Τραμπ και ο Τραμπ τον ξεφτέλησε. Τον προσπέρασε, λες και είναι παρίας. Και ακόμα επιμένω στην Ελλάδα ότι είναι μεγάλος ηγέτης. Μας λέγανε θα έρθει ο Τραμπ, μας έλεγε Γκυλφόιλ. Μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Αλλά βέτο δεν έθεσε. Βέτο. Δεν το χαιρέτησε καν. Βέτο δεν μπορείς να θέσεις σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει ψηφοφορία. Θα μπορούσε παρασκηνιακά να λειτουργήσει η Ελλάδα και να ζητήσει ζητήματα, να θέσει ζητήματα ψηφοφορίας. Ούτε αυτό έκανε. Τα λέω όλα αυτά γιατί? Γιατί η Τουρκία και η οικονομία κυρίως της Τουρκίας έχουν τα θέματα τους. Και τα εσωτερικά τους και τα οικονομικά τους. Αλλά βλέπετε, όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδος στηρίζουν οικονομικά την Τουρκία. Όλοι οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ στηρίζουν την Τουρκία με νύχια και με δόντια. Και οι Αμερικανοί ξεμπλοκάρουν τους κινητήρες για να τα δώσουν στους Τούρκους. Οι οποίοι οι Τούρκοι απειλούν την Ελλάδα που είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτώ λοιπόν εσάς, πώς γίνονται όλα αυτά πράγματα να θεωρούνται επιτυχίες από μια κυβέρνηση που έχει ξεπεράσει τη λέξη προδοσία και την έχει κάνει επιστήμη πλέον.

0: Πάμε φίλες και φίλοι σε ένα θέμα ταμπού. Γιατί η ιστορία γράφεται όχι από τους νικητές, συνήθως από τους νικητές, αλλά από τους ιδεολειπτικούς. Και απορώ πολλές φορές πως οι πόντοι αδερφοί μου, γιατί είμαι κατά το ίμιση πόντιος και είμαι περήφανος για την καταγωγή μου, από μάνα, από μήτρα δηλαδή πόντιος, ατυχής σύμπτωση στο επίθετο Γεωργιάδη. Εντάξει, είναι ένα επίθετο σποντίος πολύ γνωστό όπως ο Παπαδόπουλος. Γεωργιάδου λέγανε η μάνα μου, συγχωρεμένη στο γένος. Να πω το εξής. Το τι διωγμούς υπέστησαν οι πόντιοι από τους κομμουνιστές, από το κομμουνιστικό καθεστώς, δεν υπάρχει, παιδιά. Να τα λέμε όλα. Κάποια στιγμή να δούμε και τα λάθη μας. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι πόντιοι γίνονται ή βενιζελικοί, ή κομμουνιστές, ή εν πάση περιπτώσει βασιλικοί. Με την έννοια ότι όλοι αυτοί κάνανε εγκλήματα, ακούσια ή ακούσια, εναντίον των ποντίων. Όλοι, άπαντες. Η ιστορία είναι ιστορία. Εγώ θα λέω την ιστορία ως έχει, όχι ως βολεύει σε μερικούς.
1: Μας έστειλα στο Καζαχστάν, σε 2 εβδομάδες μας έστειλα. Και εμένα είπε με η χαρτορίχτρια, σε λίγο θα φύγεις από εδώ. Λέγω, πού θα φύγω? Θα φύγεις, λέει. Λέγω, δεν θέλω να φύγω. Θα φύγεις, δεν θα σε ρωτάνε, λέει. Θα πας, λέει, μακρινό μέρος, πολύ μακρινό μέρος. Αλλά όχι εσύ να θέλεις. Άλλοι θα θέλουν και εσύ θα πας. Μας έστειλα στο Καζαχστάν, σε 2 εβδομάδες μας έστειλα. Μου λέτε στη Ραχτωρή, όχι, σε ένα χρόνο μας έστειλα. Αλλά είπε, σε ένα μήνα θα βλέπεις τον άντρα σου. Θα έρθει, λέει, να σου βρει μακριά, μακριά, μακριά. Πολύ μακριά. Και έτσι ήταν. Έρθε ένα παιδάκι, λέει, με, θεία, θεία, ήρθε ο πατέρας σου. Λέω, παιδί μου, τον πατέρα μου εγώ δεν τον θυμάμαι, εγώ ήμουν μικρή ο πατέρας μου όταν πέθανε. Όχι, όχι, τι ήταν ο πατέρας. Ο Λουκάς λέει, ναι, πού είναι, έρχεται, λέει. Βγήκα, κοιτάζω, έρχεται. Ήρθε στο σπίτι, αλλά τα παιδιά του δεν τον γνώρισαν καθόλου. Ο Μανώλης, ο Ζένιας δεν ήταν η σπίτι, λέει, ο Λίδα, πάνε να βρεις τον Ζένια. Τον βρήκε, ήρθε. Στέκει έτσι στην πόρτα και του κοιτάζει. Λέω, Ζένια, ο παπάς είναι. Ο παπάς μου είναι. Δεν είναι ο παπάς μου. Ωραία, ο παπάς σου είναι. Δεν είναι ο παπάς μου. Ύστερα και πάνω ήταν η φωτογραφία του. Κοιτάζει τη φωτογραφία, κοιτάζει εκεί, κοιτάζει, κοιτάζει. Μόνο σωστά, μοιάζει. Λέω, σε λέω, ο παπάς σου είναι. Πάνε. Τι τον αγκάλιασε, τότε. Και να σε έκλαψε. 10 χρόνια δεν είδε τα παιδιά του. Άδικα, του κάκου. 10 χρόνια. Μου λένε, α, ήρθε δόξα τω Θεώ. Λέω, ποιος θα μου πληρώσει εκείνα τα χρόνια που πίναναν τα παιδιά μου και υποφέρνα εγώ. Ποιος μου βοήθησε τόσο το λαϊστο.
0: Πέρασαν παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πολλά, πολλά, πολλά από τον 11ο αιώνα και μετά μετά Χριστόν, γιατί έγιναν πολλές επιδρομές στην περιοχή. Ο Ρησίβιος λαός, είχαν βέβαια και τις πόλεις της θάλασσας, αλλά ήταν και είναι λαός, ρε παιδί μου, λαός που είναι εκεί σκληρός, πολύ σκληρός. Αλλά τιμωρήθηκαν και από την Ελλάδα, τιμωρήθηκαν και από τη Ρωσία, τους κομμουνιστάς κυρίως, τιμωρήθηκαν και από την Τουρκία. Γενοκτονήθηκαν οι Έλληνες πόντι, αλλά παραμένουν σκληροί και κυρίως αγαπάν την Ελλάδα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και καλά κάνουν. Τη μητέρα πατρίδα όλη την αγαπάμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Βασιλόπουλος. Το καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Κύριε Αδούγα, καλημέρα κύριε Πουμεξίδη.
0: Σε δύο πάτρι, στα συνεντεύξεις που βλέπω που δίνετε στα κανάλια και στα ραδιοφωνικού σταθμού κλπ. Όλου του πολιτικού διαδικτυακού ρωτάνε και του ρωτάμε με ποιο θα συνεργαστείτε, πώ, που. Εσά δεν σα ρωτάνε τόσο συχνά. Σπάνια το βλέπω. Μετεκλογικά εννοώ. Δεν ξέρω γιατί.
2: Διότι θεωρώ ότι η ελληνική λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτού. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
0: Είστε κόμμα ανάδελφο.
2: Δεν μου αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
0: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
2: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα, αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Είμαι κάθετος σε αυτό, ξέρετε. Γιατί έχω την πλατωνική θεώρηση των πραγμάτων. Θεωρώ ότι για να ασκήσει ένα δημόσιο αξίωμα πρέπει στην ιδιωτικό σου βίο να έχει πετύχει κάποια πράγματα.
0: Ναι.
2: Και όταν έχει έναν κατ' επιλογή άνεργο, άκουγα για τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως, επιλογή του να είναι άνεργος ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος σήμερα. Δεν δουλεύει. Και θέλει να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Δηλαδή
2: είναι δουλειά. Γι' αυτόν είναι δουλειά. Να ολοκληρώσω λίγο.
0: Ναι.
2: Γι' αυτόν είναι δουλειά η πολιτική. Για μένα είναι λειτουργήμα η πολιτική. Έχω τις επιχειρήσεις, τη δουλειά μου, ασχολούμαι με αυτά και λειτουργώ μέσα στην πολιτική. Για τον κύριο Μητσοτάκη τα έχω πει χίλιες φορές. Αν δείτε έναν τους πολιτικούς αρχηγούς, εσείς κάθε μέρα είστε εδώ το πρωί.
0: Ναι.
2: Παιδεύεστε να βγάλετε συζητήσεις σας, να κάνετε συνεντεύξεις σας, να κάνετε συνδέσεις σας για να βγάλετε ένα μισθό. Ένα, δύο χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσο. Αυτοί δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται. Πώς θα νιώσουν τον πόνο του μεροκαματιάρη, του εργαζομένου.
0: Μα ξεργάστηκαν πριν μπουν στην πολιτική.
2: Ποιος?
0: Ή στο ενδιάμεσο, όλοι αυτοί που
2: Όλοι. Εγώ δεν μου λέτε όλοι.
0: Τι να πω τώρα, να πιάσω έναν, θα μου πούνε
2: όχι,
0: ότι είναι υπερβολικό, υπερτονό
2: ή κάτι. Ο κύριο Τσίπρα που εργάστηκε, ο κύριο Ανδρουλάκη που εργάστηκε, ο κύριο Μητσοτάκη που εργάστηκε χωρί διορισμό. Και εκεί απέτυχε. Είχε έρθει ασυζητία του, μην τα ξαναλέμε.
0: Ωραία, έχω πει. Η χώρα μπορεί να κάνει κάτι
2: δεν εργάστηκαν, δεν παρήγαγαν έργο, δεν μπορώ να συνεργαστώ. Ναι. Γιατί εγώ θέλω αυτό που θα συνεργαστώ, ο Παπαγκλημίζο, να έχει δουλέψει και να έχει παράγει ένα έργο. Για να μπορώ να συζητάω μαζί του και να αποφασίζω. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό και λέω, επειδή έχουμε συγκροτημένο έργο,
0: ναι,
2: συγκροτημένο πρόγραμμα, μας αντιγράφουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πήρε και ο κ. Ανδρουλάκης χθες ό,τι μέτρα εδώ η ελληνική λύση έχει πει από το 19 για τους μικρομεσαίους και τα έκανε πλην βέβαια του οριζοντίου φόρου. Όλα όσα είπε, 120 δόσεις, μισό λεπτό, ακατάσχετο επαγγελματικού λογαριασμού, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, κρατική είναι αυτή. Τα έχουμε πει εμείς εδώ από το 19. Και ένα Πασόκ που κυβερνούσε έρχεται, αντιγράφει την ελληνική λύση και καταθέτει προτάσεις. Δηλαδή είναι αδιανόητο όλο αυτό. Εμείς τα έχουμε γραμμένα σε πρόγραμμα, όχι λόγια, το πώς θα γίνει βήμα-βήμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Πώς να συνεργαστώ λοιπόν με λογοκλέπτες ή με άεργους και άνεργους πολιτικούς.
0: Ναι.
2: Ποτέ. Έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Μπορούμε να κυβερνήσουμε. Μας αντιγράφουν όλοι. Άρα ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Είδα και κάποιους χαρακτηρισμούς που έχετε κάνει, κύριε Βελόπουλε. Είπατε για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα ότι είναι σακαράκες.
2: Ναι. Είναι το παλιό προσωπικό της χώρας που κυβέρνησε. Παιδιά, είναι αυτοκίνητα πολιτική 20 ετίας. Ο Τσίπρας υπηρέτησε επί 10 χρόνια. Το αυτοκίνητο που το αλλάζω κάθε 6 χρόνια, εν πάση περιπτώσει, τη εταιρεία μου. Πέρασαν 6 χρόνια, ο άνθρωπος έχει τελειώσει, έχει δύσει, έχει δοκιμαστεί. Είναι ένα αυτοκίνητο εντός εισαγωγικών, το οποίο δοκιμάστηκε. Είναι σαν καράκα.
1: Μα έτσι τα κρίνεται όλα. Άρα ο κύριος Κασελάκης, που είναι φρέσκος στην πολιτική.
2: Θα το ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Απόψη μου για τον κύριο Κασελάκη δεν κυβέρνησε. Μισό λεπτό. Εγώ λέω ότι δοκιμάστηκαν. Είναι σαν το πέρασε από την Dash Drive και απέτυχαν. Γι' αυτό είπα σε καράκες. Απέτυχαν, παιδιά. Δεν κυβέρνησαν. Τι έκανε ο κύριος Σαμαράς για την πατρίδα. Εξάλλου ο κύριος Σαμαράς τώρα λέει ψηφίστε με για να ξαναπάμε στη Νέα Δημοκρατία μαζί. Ψηφίζει Σαμαρά, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Χωρίς Μητσοτάκη βέβαια. Δηλαδή αυτά είναι παιδιάστικα πράγματα.
1: Αυτό είναι σενάριο που λέτε, το οποίο το απέκλεισε και ο κύριος Γεωργιάδης με δική του δήλωση.
2: Μα είναι λογικό. Ο Σαμαράς τι, Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Ψηφίζει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν υποκομματίδια και κομματίδια τα οποία είναι Νέα Δημοκρατία. Και αν ψηφίσει αυτά, ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Εδώ απευθύνεται ο Σαμαράς, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, στο ταπεινό ένστικτο τη αντιδράσεω απέναντι στο Μητσοτάκη και τη κοπόσεω που έχει αυτή η κυβέρνηση, 8 χρόνια που κυβερνάει, ώστε αν ψηφίσουν αυτόν, να αλλάξουν αρχηγό και να πάνε ξανά όλοι μαζί εκεί.
0: Θα το κάνουν το κόμμα, αλλά δεν πιστεύετε, ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Είναι προσωπική ρεβάνς. Αυτά με δεν μου αρέσουν στην πολιτική. Οι προσωπικές ρεβάνς, κύριε Παπαχλημίτσο, όσο επαχθείς και μου είναι διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και μου είναι επαχθείς, και δεν μου αρέσει κιόλας, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς επειδή έχεις ένα προσωπικό πρόβλημα να παλεύεις πολιτικά, να επιβιώσεις ή να ανανύψεις για να πολεμήσεις το πρόσωπο, όχι τις πολιτικές. Ναι. Δηλαδή ο κ. Σαμαράς ψήφιζε τα πάντα στη Νέα Δημοκρατία πλην του γάμου ομοφυλοφίλου που ήταν το άλλο θήτου για να φύγει. Τα υπόλοιπα που ψήφισε τι ήταν, καλά, φιλολογικά.
1: Λέτε ότι κάνει το κόμμα μόνο για να κάνει κακό στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Λέω ότι όλοι αυτοί έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους όχι την ευημερία του ελληνικού λαού και πώς θα πάρει μισθούς καλύτερους ο Έλληνας, θα πάρει συντάξεις καλύτερες ή θα πάρει η μικρομεσαία επιχείρηση κίνητρα για να εργαστεί, αλλά για το προσωπικό τους όφελος. Γι' αυτό και δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους. Είναι ξεκάθαρος και κάθετος.
1: Παρ' όλα αυτά, σε εσάς καταλογίζουν, προχθές είδα, σας χαρακτηρίζουν λαγό της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης με αφορμή την μηνυτήρια δήλωση που καταθέσατε στον Άριο Πάγο μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδης ότι ο κύριος Τσίπρας έχει χρηματιστεί ως πρωθυπουργός.
2: Μάλλον διαβάσα τη μήνυση. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα η ημιμάθεια θριαβεύει. Η μηνυτήρια αναφορά μου είχε να κάνει με τη δήλωση του Γεωργιάδη. Έκανα μηνυτήρια αναφορά με αφορμή τη δήλωση για να δούμε τελικά αν λέει ψέματα ο Γεωργιάδης ή λέει αλήθεια. Αυτό είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού για να μπορέσει να ρίξει φως, αφού δεν έκανε αυτεπάγγελτη δίωξη ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, έκανα το αυτονόητο. Και τώρα, για να μιλάμε για την αλήθεια.
0: Στη μήνυση, δηλαδή, αν έρθει εσείς και μου πείτε ότι είμαι τρελός, μπορώ εγώ να σου κάνω μήνυση. Δεν μπορεί να κάνει η Δούκα, επειδή είπατε με ένα τρελό. Άμα το κάνω εγώ, άμα δεν κάνω.
2: Ότι τα παίρνει ο πολιτικός.
0: Ότι με ψεύτη,
2: ότι με τα παίρνει ο πρωθυπουργός της χώρας είναι το τρελός. Τι είναι αυτά
0: που. Όχι, από ότι αν πείτε εσύ ότι με ψεύτη, κλέφτη, απαταιώνα. Εγώ μπορώ να σκάνω μήνυση.
2: Συγκρίνεται το ζάσταβα με το αεροπλάνο. Δηλαδή. Και το ζάσταβα έχουν μηχανή και το άλλο έχει μηχανή, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Είπε ότι τα πήρε ο Τσίπρας για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Ναι.
0: Ακούστε, ο Τσίπρας μπορεί να του κάνει μήνυση.
2: Τι δεν λέει η Νέα Δημοκρατία και τι δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τολμάει να κάνει μήνυση, ακούστε, στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί του είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, ότι τα έπαιρνε. Ενώ έκανε μήνυση ο Τσίπρας στο Βαξεβάνι για πνευματικά δικαιώματα. Δείτε ευαισθησία τώρα, έτσι. Στη μία πλευρά που σου λέει τα παίρνεις, δεν κάνεις μήνυση. Στο Βαξεβάνι που σου είπε, έκανε μια ανασκόπηση του βιβλίου σου, του έκανες μήνυση.
0: Ναι.
2: Αλλά η Νέα Δημοκρατία τι δεν λέει. Ότι με τον ποινικό κώδικα του Τσίπρα, ο Νίκος Γεωργιάδης αθωώθηκε, παρακαλώ. Παραγράφηκε τα δίκημά του. Ο παιδεραστής. Ο φερόμενος παιδεραστής.
0: Ναι.
2: Και ο ένας βολεύτηκε με τον ποινικό κώδικα, και ο άλλος. Και εγώ ρωτώ, ποιος έκανε τον ποινικό κώδικα? Καθηγητής Πανεπιστημίου ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος. Μαζί με κάποιους άλλους.
0: Είχε μια επιτροπή μεγάλη.
2: Ναι. Αυτές οι επιτροπές μας κάψανε. Λέω λοιπόν, ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος, πιανού ολιγάρχη ήταν κολλητός ή φέρεται να είχε σχέση με αυτόν που φωτογραφικά ο ποινικός κώδικας αθώωσε. Ο ολιγάρχης πιάστηκε με 200 χιλιάρικα δωροδοκία 250. Γιατί λέει ο Τσίπρας ή ο Γεωργιάδης ποιος είναι ολιγάρχης? Ναι. Γιατί δεν λέει ο κύριος Γεωργιάδης για τον ποινικό κώδικα του Γεωργιάδη του παιδεραστή που αθωώθηκε? Ακούστε.
0: Μα το κύριο Αναγνωστόπουλο να πω κάτι, επειδή τον είχα και καθηγητή, ήταν λέκτορα νοσοκομείου, ήταν αστυνομική. Το σέβομαι, δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι ο άνθρωπος.
2: Εγώ τον κατηγορώ ότι ο ποινικός κώδικας ήταν φωτογραφία για τον ολιγάρχη και για να βγουν οι παιδεραστές και οι ποινικοί εκτός.
1: Το ένα είναι για την δωροδοκία.
2: Αν καθηγητής υπογράφει να βγει παιδεραστής από τη φυλακή και να μην τιμωρηθεί, δεν είναι καθηγητής. Έπρεπε παρά αυτά να καθαιρεθεί. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Αλλά εισήγησε κανείς. Η Βουλή ψήφισε. Όχι. Δεν ψήφισε ο Αναγνωστόπουλος.
2: Κάνεις ποινικό κώδικα. Τώρα ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Όταν εισηγούνται οι καθηγητές στη χώρα, οι καθηγητές, ό,τι έλεγε ο Βίσμαρκ. Δώσ' μου και τους καθηγητές, δεν διαλέξει το κράτος. Λέω λοιπόν, καθηγητής ο οποίος υπογράφει, παιδεραστής να κυκλοφορεί ή ολιγάρχης που δωροδόκησε για να πάρει δουλειά στο Λαύριο να είναι ελεύθερος, για μένα δεν είναι καθηγητής. Όποιος καθηγητής. Ο Παπαδημίτσος, ο Βελόπουλος, ο οποιοσδήποτε. Εγώ με την παιδεραστία είμαι κάθετος.
0: Ναι. Τώρα,
2: το παιδάκι που ακουμπάει, ο ανώμαλος.
0: Νομίζω ότι όλοι είμαστε κάθετοι σε αυτό, δεν μπορεί
2: λοιπόν,
0: η κουβέντα.
2: Μην μου λέτε πράγματα που
0: είναι
2: δεν μπορώ να
0: πείσω.
2: Ο άνθρωπος είναι από την ανθρώπινη φύση πάνω από την ανθρώπινη φύση.
1: Αλίμον. Να γυρίσουμε στα της κυβέρνησης και γιατί λένε άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι εσείς όταν χρειάζεται, λένε, τους δίνετε την πλειοψηφία. Και αυτό έχει συμβεί στο ΕΣΟΡΟΥ και στις ανεξάρτητες αρχές.
2: Θα το ξανά έκανα και πάλι. ΕΣΟΡΟΥ, Κουτρουμάνος, ο οποίος τη λέξη λαθρομετανάστης την ποινικοποίησε και μπορούσε μετά να βάζει 50 χιλιάρικα πρόστιμο, όποτε το έλεγε οποιοδήποτε, είτε πολιτικός είτε δημοσιογράφος, για μένα έπρεπε να ξυλωθεί. Τον ξύλωσα και τον χάρηκα. Για το Ράμο δεν μπορούσα να τον ξυλώσω. Mm-hmm. Δεν ξυλώθηκε ο Ράμος. Παρέμεινε στη θέση του. Πάλι λένε ψέματα. Και μακάρι να τον ξύλωνα το Ράμο. Γιατί έκανε δηλώσεις ανθεληνικές. Γιατί είχε γυρίσει και είπε ότι οι Σκοπιανοί στη Βόρεια Ελλάδα μπορούν να μιλούν το γλωσσικό του ιδίωμα. Τα Σκοπιανά που τα λένε μακεδονικά, ψεύτο μακεδονικά. Με αν θέλει να συντοσιακογικού και δηλώσει του, δεν μπορώ να ταυτιστώ εγώ. Καλά έκανα και μακάρι να τον ξύλωνα, δεν μπόρεσα όμως. Γιατί οι 5 στους 7 ήταν Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Τους βόλεψε το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με καταγγέλει εμένα το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πήγα να ξυλώσω το Ράμο, ο οποίος έμεινε στη θέση του και οι 5 στους 7 ήταν δικοί τους. Αυτά δεν γίνονται.
0: Εγώ θέλω να
2: ακούσετε με την ελληνική λύση. Για την καθαρότητά της δεν μπορεί να παίζει κανένας. Ούτε με fake news, ούτε με ψέματα.
0: Εγώ θέλω να πάω λίγο στην ακρίβεια που είναι και τις αλλιώς και όλες οι δημοσκοπήσεις έχουν το νούμερο.
2: Και μην ξεχνάτε ότι ψηφίζουμε μόνο το 5% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτά περιλαμβάνουν μισθολογικές αυξήσεις, νοσοκομεία που θα γίνουν.
0: Εγώ θέλω κακό να ψηφίσει κάποιος ένα νομοσχέδιο, αν θεωρεί ότι είναι καλό.
2: Τα καλά τα ψηφίζουμε. Όταν είναι επωφελία του ελληνικού λαού, των εργαζομένων, των μισθωτών, των συνταξιούχων, θα τα ψηφίσουμε πάντα. Όποιο κόμμα και αν είναι πάντα.
0: Την Παρασκευή λοιπόν είναι η συζήτηση με Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Λέει Μητσοτάκη, τι είπατε για του μισθού. Λέει εγώ τον πήρα το 100, το μισθό 650, τον πήγα στα 930 και τον μέσο μισθό στα πώς τον πήρα 900 και τον πήρα στα 1500. Ορίστε, έχω αυξήσει μισθού, μέσου, κατώτατου, όλου.
2: Ξέρετε, για μένα η αύξηση του μισθού δεν είναι συνάρτηση τη αγοραστική δύναμη. Μην τα μπερδεύουμε. Όταν η ακρίβειά σου καλπάζει 5% πληθωρισμό ή 4% κάθε χρόνο και έχει πάει στο 15, 16, 17% αύξηση του πληθωρισμού σου, σημαίνει ότι έχει χάσει 20% του εισοδήματό σου. Όσο και αν το αυξήσει, δεν είναι το κόστο διαβίωση. Θα σου το πω διαφορετικά. Για να διαβιώσει ένα Έλληνα, χρειάζεται 1500 ευρώ μίνιμουμ μισθό. Μίνιμουμ, έτσι. Δεν σα λέω μέσο όρο, γιατί παίρνουν και 700 και 500 ευρώ οι άνθρωποι. 1500, αυτό που λέει η ελληνική λύση. Θα μου πείτε, υπάρχει τρόπο να βρουν τα λεφτά. Υπάρχει τρόπο. Με την περιστολή δαπανών. Σα ακούω χρόνια που το λέτε αυτό. Και όλοι οι βουλευτέ το λένε. Και οι υπουργοί. Περιστολή δαπανών. Μείωση του μεγάλου κράτου τη Ελλάδο. Ναι. Μετακλητή, κατασπατάληση. Και υπάρχουν και οι φοροδιαφυγή. Γιατί λέω οριζόντιο φόρο 15%. Κύριε Παπαμίκου. Απλά πράγματα είναι. Γιατί αν βάλει 15% οριζόντιο φόρο, δεν θα φοροδιαφεύγει ο Έλληνα. Είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να φοροδιαφύγει. Ζούμε σε μια
0: σε
2: χώρα.
0: Σε όλα τα εισοδήματα. Είτε 10.000 ευρώ, είτε 10 εκατομμύρια.
2: Ακούστε λίγο. Τα 10.000 ευρώ για μα δεν είναι εισόδημα που μπορεί να επιβιώσει ένα άνθρωπο. Σα είπα 1.500 ευρώ, 20.000, 22.000 για να επιβιώσει. Έσοδα, έξοδα, ότι περισσεύει, ναι. Φορολογήσε. Ό,τι περισσεύει. Θα σε κάνω εγώ εσένα να έχει φορολογική συνείδηση. Να κυνηγήσει την απόδειξη. Mm. Δηλαδή, είμαστε ένα χώρο που ο Έλληνας πληρώνει φόρους για χρήματα που βγάζει, φόρους για χρήματα που ξοδεύει, φόρους για πράγματα που του ανήκουν, το σπίτι, το αυτοκίνητό μας, για τα οποία έχει πληρώσει φόρους, έτσι. Mm. Για το σπίτι σας, όταν αγοράσετε, πληρώσετε φόρους. 13 φόρους, πώς είναι. Για το αμάξι, πληρώσαμε φόρους. Ξαναπληρώνουμε τεκμήριο. Αυτά όλα τελειώνουν με την ελληνική λύση. 15%.
1: Εσείς τα έχετε κοστολογημένα αυτά. Βεβαίως, γιατί λέμε στα άλλα κόμματα.
2: Το 2019, μόνο η ελληνική λύση έχει 400 σελίδες πρόγραμμα και δυστυχώς δεν το έχει διαβάσει ο δημοσιογραφικός κόσμος. Ας το διαβάσουν για να δούμε. Και να σου πω και κάτι ακόμα, γιατί μου δίνει την ευκαιρία. Το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας είναι η υπερφορολόγηση. Γιατί έχουμε υπερφορολόγηση, γιατί είναι ανίκανη η πολιτεία να παράγει πλούτο. Τι σημαίνει παράγω πλούτο, υπεραξία προϊόντων. Ξέρετε ότι αντιστοιχεί στο 40% ο ειδικός φόρος και οι φόροι στην Ελλάδα, 40% των εσόδων του κράτους είναι από φόρους. Ξέρετε πώς στην Ευρώπη, 25% ο μεσόρος. Mm. Ακούστε τη ψαλίδα. Η υπερφορολόγηση στην Ελλάδα είναι 40%, στην Ευρώπη είναι 25%. Τα έσοδα που παίρνει το κράτος. Mm. Αυτό σημαίνει ότι ζει το κράτος από τους φόρους. Αυτό θα το σταματήσει η ελληνική λύση. Δεν γίνεται. Και υπάρχουν και έμεση φόροι που δεν φαίνονται. Δηλαδή, ακούστε παράκληση, παιδιά. Ήρθε σήμερα, χθες μάλλον, στο κόμμα. Στο κόμμα. Το έγραφο αυτό. Υγεία. Και ζητάει αυτό. Χρήματα από το κόμμα. Υγεία.
0: Δεν ξέρω την υγεία.
1: Ούτε εγώ.
2: Δεν ξέρετε την υγεία.
1: Όχι.
0: Ένα μευτήριο ξέρω μόνο. Φαντάζομαι δεν είναι αυτό.
1: Αυτό γράφεται αλλιώς, βλέπω.
2: Υγεία και ΕΔΕΜ, ναι. Είναι οι δυνάστες του καφενείου στο χωριό σας.
0: Ναι.
1: Επιπληθύρου... Με τα πνευματικά δικαιώματα, με τα τραγούδια.
2: Ζητάει από το κόμμα, ναι. Υγεία, λεφτά από την ελληνική λύση.
1: Παίζετε, ναι. Τραγούδια.
2: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι μάλιστα. Γιατί, ακούστε λίγο,
0: ναι.
2: Το καφενείο του χωριού σας, δεν ξέρω ποιο χωριό είστε, επί του τζίρου πληρώνει 3 με 5% ή 2%. Επί του τζίρου. Ξέρετε οικονομικά. Επί του τζίρου σημαίνει 20% φορολόγηση, ναι, παιδιά. Ναι. Επί του τζίρου. Ζητάνε επί του τζίρου. Αυτούς θα τους σταματήσω εγώ.
1: Και η δημιουργία πώς θα πληρώνονται.
2: Ας πω εγώ. Θα μου βγάλουν και μια λίστα ποια είναι τα τραγούδια, η μουσική που μπορώ να παίζω ελεύθερα. Που δεν έχουν δικαιώματα. Πρέπει να το κάνουν αυτό. Για να παίζουν κάποιοι και τραγούδια που δεν έχουν δικαιώματα. Έχουν, δεν έχουν δικαιώματα. Οι νταβατζίδες, ΓΕΑ και ΕΔΕΜ. Δεν είναι ένα. Δύο είναι.
0: Σε εξελίξει το ενημερώτο να πάμε λίγο.
2: ΓΕΑ και ΕΔΕΜ. Σα το λέω γιατί αυτό. Πονάει πολύ τον κόσμο. Είναι η έμεση φορολόγηση που δεν φαίνεται.
0: Ναι.
2: Επί του τζίρου θα μου πάρει σε μένα 2% ή 5% στα ραδιόφωνα. Στα ραδιόφωνα παίρνουν 5% και 4%.
0: Ναι, και το θέμα τι γίνανε αυτά τα προηγούμενα χρόνια, μια πονεμένη
2: ιστορία. Μα δεν υπάρχει ακριβώς. Έγινε και με την ΑΕΠ το σκάνδαλο τα εκατομμύρια. Κανένα δεν του ελέγχει. Λοιπόν, αυτά τελειωμένα με την ελληνική λύση.
1: Τελειωμένα.
0: Μαρφίν και Θεσσαλονίκη. Τις συλλήψεις που είχαμε και στις δύο περιπτώσεις, πώς κρίνεται.
2: Εντάξει, έχω μερικές επιφυλάξεις. Δεν θέλω να μπω στην ουσία του θέματος, αλλά αφού πήρε φορά ο κ. Χρυσοχοίδης, ας φέρει και τον Χριστοχωράκο. Ας φέρει και τον Χριστοχωράκο πίσω, από τη Siemens.
0: Τη Γερμανία.
2: Ας συλλάβει και τους δολοφόνους του Καποδίστρια. Τώρα, παιδιά, να σοβαρευτούμε.
1: Το λέτε με μία ηρωνία.
2: Είναι ηρωνία.
1: Γιατί
2: δεν μπορώ. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, λίγο πριν τις εκλογές, με τον Καραϊβάζ. Συλλάβαν τους δύο τύπους, έγινε ντόρο το 23, λίγο πριν το 23, γίνονται εκλογές, αφέθηκαν ελεύθεροι. Καταρχάς, δεν μπορεί να δικάζει ούτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε οι υπουργοί του. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Αν είναι ένοχοι ή αθώοι.
1: Καλά, ναι, βέβαια. Δεν λέει κανείς το αντίθετο.
0: Γιατί λέτε λίγο πριν τις εκλογές, δεν γίνονται 27. Έχετε άλλη πληροφόρηση, να μας την πείτε, να βγάλουμε καμιά είδηση.
2: Πολλές φορές οι εξελίξεις σε προλαμβάνουν. Δηλαδή, άλλο τι θέλει ο Πρωθυπουργός, εγώ πιστεύω ότι θέλει να πάει Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, όπως ο Μπέν, τελευταία μέρα μπορεί να κάνει εκλογές. Αλλά με βενζίνη, 2 και 2,5 ευρώ, με Ιράν, τέτοια προβλήματα.
0: 1,85 λέει η κυρία Ζάγκα.
2: Άλλο, εντάξει, ακούστε, αν εφαρμοζόταν αυτό που λέει η ελληνική λύση, 1 στα 3 βενζινάδικα θα έχει κλείσει. Όποιο βενζινάδικο πιάνουν ένα θρεμπόριο ή πειραγμένη αντλία, θα το κλείνουν για 3 χρόνια.
1: Μα το κλείνουν και αλλιώς με άλλο αφημί.
2: Το χώρο θα κλείσω. Δεν θα ξαναγίνει βενζινάδικο.
1: Α, το χώρο.
2: Για 3 χρόνια. Ο χώρο θα κλείνει, τέλος. Δεν θα ξαναλειτουργήσει. Να δω, θα ξανακλέψουν οι απαταιώνες οι βενζινάδες. Όχι όλοι. 1 στους 3 είναι. Με βάση του ελέγχου που έχει
1: γίνει. Καλά, δεν είναι μικρό το ποσοστό. 1 στους 3 είναι.
2: Δεν είναι 25%. Ευτυχώς η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, αλλά κάτι αυτό αντέγραψε την ελληνική λύση. Του λέγαμε πήγαινε στα αντιληστήρια και επέβαλε πλαφόν. Ανώτατη τιμή κέρδου. Απλά πράγματα είναι. Το κάνει τώρα. Το κάνει μισό, γιατί του λέγαμε και η χνηλάτιση, ώστε να βλέπουμε πόσο φεύγει πετρέλαιο από εδώ, πόσο βενζίνη από εκεί. Δεν μπορούν να τα κάνουν γιατί υπηρετούν τους ολιγάρχες. Και αυτό είναι που με πληγώνει και το λέω με πόνο ψυχής. Και θέλω να πω κάτι, για να δείτε σε ποια χώρα ζούμε.
1: Να γυρίσουμε σε αυτό ότι συσχετίσατε τις εκλογές με τις φυλακίσεις.
2: Ναι, διότι δεν φαντάζομαι ότι με 1,5 ή με 1,80 ή με 1,90 πετρέλαιο θέρμανσης θα πάει σε εκλογές μια κυβέρνηση. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται, σας το λέω. Άρα μπορεί να πάει τον Οκτώβριο, αν συνεχιστεί η ιστορία αυτή. Ξέρετε, οι εκλογές πολλές φορές δεν γίνονται συνάρτηση του εσωτερικού μας πεδίου, των εσωτερικών θεμάτων. Γίνονται και από το εξωτερικό παράγοντα.
0: Ωραία.
2: Αν συνεχιστεί αυτή η ένταση.
0: Επειδή γύρισε εκλογές, τώρα μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό που ξέρετε, ζητάνε, το ξέρετε βασικά. Σε πολλά καφενεία και σε αυτά που λέμε τα κλειστά γραφεία κλπ.
2: Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές, τώρα πάω σε λαϊκή, να ξέρετε. Κάθε μέρα σε λαϊκές
0: δεν συζητάνε αυτά.
2: Δεν πάει κανένα πολιτικό αρχηγό.
0: Ναι, καλά κάνετε και
2: πάλι. Δεν πάει σε λαϊκές, φοβούνται την κοινωνική καταγραφή. Μόνο η ελληνική λύση.
0: Το μετεκλογικά που λέτε εσείς, ξέρετε και αν δεν θέλει ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας ή ο Δεξιόδουλάκης τον Βελόπουλο μετεκλογικά συνεργασία. Γιατί όλη αυτή είναι και η Ελλάδα είναι πιο. Στη δυτική σφαίρα επιρροής, ο Βελόπουλος γλυκοκοιτάει προς την Ρωσία.
2: Ναι, είμαι ερωτευμένος με τη Ρωσία. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Σας λέω, τι συζητάνε, γιατί άλλον μην τα συζητάμε μόνο στο καφενείο, να τα βγάζουμε και μπροστά αυτά. Κατά που συζητάνε.
2: Τώρα, Παπαγιάννη, η συμπάθειά σας κατά πάσα πιθανότητα, η οποία μάλλον λανθάνει για ακόμη μια φορά. Η ελληνική λύση έχει έναν άξονα και ένα οδηγό. Το εθνικό συμφέρον. Αν το εθνικό μας συμφέρον είναι με τη Ρωσία, θα είμαστε με τη Ρωσία. Άμα είναι με την Αμερική, θα είμαστε με την Αμερική. Ως σύμμαχος και εταίρος, όχι ως εταίρα. Τα έχουμε μπερδέψει λίγο εδώ. Δηλαδή, ακούγοντας τον κύριο Δένδια χθες να λέει ας πάρει η Τουρκία F-35, αρκεί να υποσχεθεί ότι δεν τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδος, κλαίνε κυρέγγες. Κλαίνε κυρέγγες. Είναι εθνική πολιτική αυτή. Να υποσχεθεί η Τουρκία τι, ότι δεν τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδος. Πότε η υπόσχεση της Τουρκίας έγινε πράξη. Είπαμε να είμαστε δουλικοί.
0: Άρα,
2: αλλά υπάρχει
0: μπορούμε και όριο. Να πείσουμε τον Τραμπ να μην τα πουλήσει.
2: Θα μπορούσαμε να τον πείσουμε αν δεν τον βρίζαμε. Όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας πλην ημών. Έβριζαν τον Τραμπ πριν γίνει πρόεδρος. Τους είχα υπομνήσει, υποσημειώσει, παρακαλέσει. Μην το βρίζετε κύριε Τσίπρα, κύριε Ανδρουλάκη και κύριε Μητσοτάκη τον Τραμπ. Μπορεί να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Μπορεί να μην συμφωνώ μαζί του σε πολλά με αυτά που κάνει ο Τραμπ. Ο Τραμπ κάνει αυτό που συμφέρει τις ΗΠΑ. Ξέρετε τι λεφτά βγάζουν οι πετρελαίοι.
1: Η κυβέρνηση έχει πολύ καλή σχέση με την αμερικανική διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Η ελληνική κυβέρνηση.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν έχει.
2: Ναι, από το αεροδρόμιο έρχεται ο Τραμπ σήμερα.
0: Ο Τραμπ δεν έχει έρθει.
2: Ακόμα τον περιμένουν.
1: Ότι δεν επισκέφτηκε.
2: Παιδιά, ακόμα τον περιμένουν τον Τραμπ. Μην κοροϊδευόμαστε. Βάλαν και την Κυριφόη να κάνει δήλωση.
0: Τον κύριο Παπασταύρου κάθε δεύτερη εβδομάδα βλέπω στι ΗΠΑ, για παράδειγμα. Ενεργειακά.
2: Ο Παπασταύρου.
0: Συμφωνίε.
2: Μισό λεπτό. Ναι. Ο Παπασταύρου είναι Παπασταύρου.
0: Ναι.
2: Εγώ λέγα τον Τραμπ δεν έχει έρθει.
0: Ναι.
2: Να το κάνω. Βλέπω με. Σαν του Ιδιάνου και ξέρω από τα
0: τελευταία.
2: Αυτό το παιχνιδάκι τη κυβέρνηση έρχεται ο Τραμπ, έρχεται ο Τραμπ. Πήγε εκεί πέρα, έκανε ό,τι έκανε και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Στην Τουρκία εννοώ. Ακούστε. Αυτό που με ενοχλεί είναι η δουλικότητα του πολιτικού συστήματος. Η ελληνική λύση ως κυβέρνηση δεν θα είναι δουλική. Θα είμαστε ισότιμοι συνομιλητές. Και το ξέρουν όλοι αυτό. Εγώ δεν τρέχω σε πρεσβείες όπως κάνουν οι άλλοι. Βλέπα τον Τσίπρα να βγαίνει φωτογραφία με την Κυριφόλη και έπεσαν την καρέκλα μου. Γελούσα, παιδιά. Είναι γελίο να βγαίνει με μια πρέσβυρα η φωτογραφία για να τη δείξει σε ποιον. ότι είσαι φιλοαμερικανός.
1: Μια θεσμική συνάντηση.
2: Γιατί ποιος είναι ο Τσίπρας? Έχει κόμμα του Κοινοβουλίου.
0: Εκτός Κοινοβουλίου.
2: Επειδή το παρουσιάζετε εσείς όπως τα υπόλοιπα κανάλια
1: και βομβαρδίζετε
2: και κάνετε πλήση εγκεφάλου έμεση.
0: Είναι δεύτερος όλο το Τσίπρας.
2: Όχι.
1: Τι μας καταλογίζετε τώρα, κύριε Βελοπούλου?
2: Όχι. Με βάση δημοσκοπήσεις να κλέβουμε και θα βλέπουμε και τις εκλογές. Δεν είναι έτσι. Εκλογές είναι εκλογές. Έγιναν 4,5% έχει ελληνική λύση και τα υπόλοιπα κόμματα. Ο Τσίπρας ποιος είναι, ρε παιδιά? Ούτε καν βουλευτής είναι ο άνθρωπος. Ένας άνεργος πολίτης είναι. Πολίτης. Το καταλαβαίνουμε. Το να τρέχεις μέσα από την Κιλφόιλ, να βγάζεις φωτογραφιούλα και να τρέχεις από εδώ και από εκεί για να γλύφεις τον αμερικανικό παράγοντα, το θεωρώ γελίο.
1: Εσύ συμφωνείτε με την αύξηση και των δαπανών για τον ήθελα, ΝΑΤΟ?
2: Θα σας πω τώρα. Εμείς θα δίνουμε έτσι και λέω τα λεφτά στο ΝΑΤΟ.
0: Τρία μας, τώρα πάμε στο πέντε.
2: Μια χαρά είμαστε. Και παραπάνω είμαστε. 3,6 έχουμε γίνει.
1: Ναι. Να πάμε στο 4,5.
2: Αυτό εδώ μου το έστειλε αξιωματικός Ιταλός.
0: Σε μια Μασεντόνια Ανάρμη διαβάζω.
2: Voicenews.gr. Ας το διαβάσουν λίγο το άρθρο. Ο Ιταλός, ο φίλος μου, φιλέλληνας.
0: Τι φωτογραφίζει, το κύριος τι είναι?
2: Είναι σε άσκηση που κάνουν μαζί. Είναι ο Σκοπιανός αξιωματικός που συμμετείχε στην άσκηση. Αυτή είναι η κατάρτιση της ελληνικής κυβέρνησης. Σε ασκήσεις
0: μικρές. Η συμφωνία των Πρεσπών τους επιτρέπει, μα μακεδονικό να λένε.
2: Όχι,
0: κάνε λέει μακεδονική γλώσσα, μακεδονικό.
2: Όχι, όχι, όχι. Είναι η κατάρτιση μας. Άρα η Μακεδονία δεν είναι Ελλάδα.
0: Εγώ λέω ότι λέει η συμφωνία των Πρεσπών.
2: Άστε. Θέλω την προσωπική μου γνώμη. Μια συμφωνία κακή την αλλάζει. Και παλεύεις για να αλλάξει, όπως κάνουν οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι κάνουν πολιτική εθνική. Εμείς δεν κάνουμε εθνική πολιτική, γιατί ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι το ίδιο πράγμα. Στην πολιτική τους και στην επιβίωσή τους στην πολιτική. Επιβιώνουν και οι δυο και τρέφονται ένας από τον άλλον. Ψηφίζει Τσίπρα, βγαίνει Μητσοτάκης. Ψηφίζει Μητσοτάκη, βγαίνει Τσίπρας. Στην πολιτική εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
2: Ψηφίζει Σαμαρά, σου βγαίνει Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Πλην της ελληνικής λύσης. Που έχει διαμορφωμένη άποψη και αντίληψη. Έλεγα στον Πρωθυπουργό και κλείνω γιατί πιέζει ο χρόνος σας. Ότι πραγματικά απορώ με την ανικανότητά μας. Έχουμε φωτιές ή δεν έχουμε? Μπορούμε να κάνουμε τα ελικόπτερά μας να πετούν το βράδυ? Δεν πετάνε το βράδυ. Καθυλώνονται. Με 90 εκατομμύρια ευρώ. Το έκαναν οι Αμερικανοί, οι Χιλιανοί, οι Ούγγροι, το έκαναν πολλές χώρες. Έχουμε τα Αγκούστα Μπέλ. Μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν για πυρόσβεση το βράδυ. Με ένα μηχάνημα είναι. Και δεν το κάνουν. Και το βράδυ καίγονται τα δάση και δεν μπορούμε, λέει, γιατί δεν πετάνε τα μέσα μας. Τους έκανα την πρόταση. Πάμφτινη. Τίποτα. Ούτε αυτό αντιγράφουν. Και καίγονται δάση, καίγονται περιουσίες, χάνονται και ανθρώπινες ζωές.
0: Και αυτά
2: με ενοχλούν, ξέρετε.
0: Ευχαριστούμε
2: γι' αυτό
0: πολύ.
2: Είμαστε η στιβαρή μελλοντική κυβέρνηση, γιατί είμαστε η μοναδική πολιτική σταθερά. Ό,τι και να κάνουν. Τώρα θα λέει το εξής. Σαμαράς παίρνει από την Ελλάδα τον Βελόπουλο. Όπως κάνουν πάντοτε. Βγαίνει ένα νέο υποκομματίδιο που φτιάχνει η Νέα Δημοκρατία ή κάποιος άλλος, θα πάρει τον Βελόπουλο. Από τον Βελόπουλο και την ελληνική δεν παίρνει κανένας. Τσιμεντωμένοι είμαστε και θα κυβερνήσουμε.
0: Αυτό το πικέο του Παγίρη, είστε το ποστό, είναι σημαντικό.
2: Μα αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι μας βρίζουν, όλοι μας αντιγράφουν, όλοι.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Επίσημο οδηγό με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων οφειλής, υπογραμμίζοντας ότι η ψηφιακή υποβολή της αίτησης, η οποία θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του 2026, δεν αρκεί, καθώς η εμπρόθεσμη πληρωμή της πρώτης δόσης εντός 3 εργάσιμων ημερών αποτελεί όρο για την ενεργοποίησή της. Το νέο πλαίσιο αφορά οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023 και προϋποθέτει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας πενταετίας, ενώ η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή αν μείνουν ακάλυπτες άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις. Την απόρριψη όλων των αιτημάτων της υπεράσπισης των κατηγορουμένων για την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος λόγω ασάφειας πρότεινε η εισαγγελέας του εφετείου Λάρισα στη δίκη των Τεμπών. Νωρίτερα η διαδικασία διακόπηκε προσωρινά εν μέσω σφοδρής έντασης και οργισμένων αντιδράσεων από τον Νίκο Πλακιά, ο οποίος εξεμάνει στο άκουσμα του ισχυρισμού συνηγόρου ότι τα κατηγορούμενα στελέχη του ΟΣΕ είναι άσχετα με τις διευρώμενες πράξεις. Σε ξεκάθαρη εγκληματική ενέργεια αποδίδει η ελληνική αστυνομία το θρίλερ με τη Σωρό που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Με τα αποτελέσματα της κρίσιμης νεκροτομής να αναμένονται σήμερα μέχρι το μεσημέρι για να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος θανάτου, όπως επιβεβαίωσε η Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου υπογράμμισε ότι το τμήμα ανθρωποκτονιών ξεσκονίζει ήδη τις λίστες πρόσφατων και παλαιότερων εξαφανίσεων, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού γύρω από το εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος και εξαιρετικά ζεστός, καθώς η περιοχή βρίσκεται υπό την επίρρεια κυμάτων καύσων. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να αγγίξει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Όταν από ψηλά κοιτάω,
6: όταν από ψηλά κοιτάω,
5: το χωριουδάκι το μικρό,
6: το χωριουδάκι το μικρό,
5: ωραίο εκείνο χωριουδάκι.

0: Εκεί έχω κάψει γιαγιά και παππού.
1: Εκεί έχω κάψει
0: φωνή
1: και παππού.
0: Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού.
1: Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού.
0: Κι εγώ μικρός που ήμουν τότε.
1: Κι εγώ μικρός που ήμουν τότε.
0: Είπα Ελλάδα ποτέ.
1: Είπα Ελλάδα ποτέ.
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
0: Για το χαμένο αίμα να εκδίδω.

0: Ακούσε FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Υγεία πάνω απ' όλα σας εύχομαι. Καλοκαιράκι, οι περισσότεροι έχετε πάει στην παραλία σας, κάνατε τη βόλτα σας, κάνατε τα μπανάκια σας. Προφανώς δεν θυμάστε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα και επιτρέπετε σε κάθε πολιτικό τσαρλατάνο να σας κοροϊδεύει, να σας φτύνει στα μούτρα και να σας εκμεταλλεύεται. Γιατί το λέω χρόνια τώρα ότι θέλουν να χτίσουν ένα ιδιωτικό κράτος στο οποίο θα κάνουν κουμάντο οι ίδιοι χωρίς καν να σας υπολογίζουν. Αλλά τι μας λες βρε Γρηγόρη τώρα δευτεριάτικα? Τι μας λες μωρέ τώρα, ακόμα δεν ήπιαμε καφέ, ακόμα δεν ξυπνήσαμε, ακόμα δεν έχουμε πάρει μπρος. Νέα εβδομάδα, νέα μέρα, νέα ζωή. Έλα μωρέ και τι έγινε. Αυτή είναι η κατάσταση και το mood του νέου Έλληνα. Έλα μωρέ και τι έγινε. Και τι έγινε, θα καταλάβετε πάρα πολύ σύντομα ότι δεν θα υπάρχει τίποτα όρθιο. Αυτοί ήρθανε για να αφήσουνε καμένη γη. Ήρθανε για να εκμεταλλευτούνε ό,τι μπορούνε και να φύγουνε όταν θα έχουν κατακτήσει τα πάντα. Και φυσικά μπορούν και το κάνουν αυτό διότι υπάρχουν λοβοτομημένοι, διότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι οποίοι τους το επιτρέπουνε. Διότι υπάρχουν συγκεκριμένα τσιράκια και συγκεκριμένα πιόνια που σας το παίζουν επαναστάτες, σας το παίζουν εθνοσωτήρες και ευεργέτες, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάργα συστημική, όσα μπλουζάκια κι αν φορέσουν αντισυστέμικ. Είναι κάργα συστημική και είναι πάρα πολύ αυτή. Διότι καλός ή κακός, πρέπει να ανοίξετε τα μάτια σας και να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να δείτε το ότι όλοι αυτοί είναι ένα παρεάκι. Και το ότι υπάρχουν συμφέροντα και υπάρχουν φυσικά και συμφωνίες τις οποίες ποτέ δεν θα μάθουμε. Δεν βλέπετε το μακάριο Λαζαρίδη? Έβγαινε στην τηλεόραση, έλεγε δεν υπάρχει ο ΠΚΠ σκάνδαλο. Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Τώρα βγαίνει λέει ότι το σκάνδαλο στον ΠΚΠ ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Καλά ρε μεγάλε, εσύ δεν έλεγες ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο? Τώρα μας λες ότι ξεκίνησε όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Καμένος. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να σε καλέσει και να σου πει για έλα εδώ ρε. Πώς γίνεται να δηλώνεις τέτοια πράγματα ενώ υπάρχει δικογραφία? Βγαίνει ο κάθε ανήξερος ή ο κάθε ανίκανος ή ο κάθε ανεγκέφαλος θα μπορούσα να πω στην τηλεόραση και δηλώνει ότι γουστάρει. Δεν είδατε που βγήκε η Αφροδιτούλα και έλεγε τις τρέλες της για τους αστυνομικούς? Ρε τι λέει ο ποινικός κώδικας, μπορείτε επιτέλους να πείτε στον κόσμο? Τι δικαιώματα έχει ο κόσμος, μπορείτε επιτέλους να το πείτε? Ή παίζετε κι εσείς το παιχνίδι σας? Ή παίζετε κι εσείς το παιχνιδάκι σας και απολαμβάνετε τη ζωούλα σας? Για βάλε να ακούσουμε τι έλεγε για το Σαμαρά η Αφροδιτούλα. Βάλε, λέει την Αφροδιτούλα, με αυτό θα ξεκινήσει την εβδομάδα. Δώσε τι έλεγε για το Σαμαρά.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε, ακούστε τι λέει. Ο καταλληλότερος, λέει, πρωθυπουργός έλεγε, το 24 τα έλεγε αυτά. Είναι ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Ακούστε, δεν είναι τυχαία αυτά τα ηχητικά.
1: Καταλληλότερος αυτή τη στιγμή για το θεσμό αυτόν, τον ανώτατο πολιτιακό θεσμό.
2: Yes.
1: Θα πρέπει να είναι κάποιος με ειδικό βάρος.
2: Λόπος.
1: Άρα αυτή τη στιγμή θα διάλεγα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά ή του Κώστα Καραμαλή.
2: Μάλιστα.
1: Τελεία, παύλα, παράγραφος. Άρα αυτή τη στιγμή θα διάλεγα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά ή του Κώστα Καραμαλή. Άρα αυτή τη στιγμή θα διάλεγα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά ή του Κώστα Καραμαλή.
0: Για να μην αναρωτιέστε ποιους υποστήριζε και με ποιους ήτανε, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχετε χάσει επεισόδια και δεν γνωρίζετε και δεν παρακολουθείτε και κάποιοι έχουν και άποψη χωρίς να έχουν ψαχτεί, χωρίς να έχουν επεξεργαστεί τις πληροφορίες. Ποιος Σαμαράς και ποιος Καραμαλής, αν είναι δυνατόν. Δεν μου λέτε από τα Τέμπη τώρα που το θυμήθηκα. Υπάρχουν κάποια ονόματα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Ποια ήταν αυτά τα πρόσωπα τα οποία πήγαν και πληρώσανε μια εγγύηση τεράστια και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν κανένα νομικό πρόβλημα? Ο άλλος έδωσε 550.000 ευρώ εγγύηση. Ποιος ήτανε αυτός, ήτανε αδερφός μήπως από κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Μήπως εδώ πέρα πρέπει να το εξετάσουμε λίγο καλύτερα το ποιοι δώσανε αυτά τα λεφτά και αν είχαν αυτά τα λεφτά, το πόθεν έσχες το έλεγξε η ΑΔΕ? Πού βρήκανε ρε, εσύ, μισό εκατομμύριο για εγγύηση? Και περισσότερα φυσικά, 600 χιλιάρικα, πού τα βρήκαν όλα αυτά τα λεφτά? Τα είχαν στο λογαριασμό τους? Πώς τα δώσανε, κύριε Πιτσιλή, κάνατε καμιά έρευνα? Βγάλατε καμιά ανακοίνωση αν έχετε ελέγξει αυτά τα πρόσωπα? Πού βρήκαν τα λεφτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Εκτός άμα υπάρχουν τόσοι εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα. Δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί, όλοι ένα παρεάκι είναι εδώ, έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου. Ξεχνάτε ποια είναι η Δούρου, ξεχνάτε τι είχε γίνει στο Μάτι, ξεχνάτε το Ματθεόπουλο, ξεχνάτε όλο αυτό τη συζήτηση με τον πραγματογνώμονα και τι θα γράψει την αναφορά του. Ξεχνάτε που έβγαινα και σας έλεγα ότι ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία έχουν ανταλλάξει την αθώωσή τους, η μισή για το Μάτι και άλλη μισή για τα Τέμπη. Γιατί όλοι είναι αθώοι και γιατί δεν βγάλαν σημουδιά. Γιατί δεν βγάλαν σημουδιά? Αντάλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία την αθώωσή του. Και η μεν και η δε. Και έχει τον Γιώργο τον Παπανδρέου, ο μόνος που δεν έχει κατέβει ακόμα στην πολιτική. Βλέπουμε Σαμαράδες έχουν επανέλθει, ο Τσίπρας επανήλθε. Όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν επανέλθει. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου που είναι? Που είναι? Αγωνίζεται για την κάναβη ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Έτσι όπως τα ακούτε, πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, αγωνίζεται για την κάναβη. Από ποινικοποίηση, λέει, της χρήσης κάναβης προτείνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Ρε Γιωργάκη, πάρε κανένα ποδήλατο, ρε αδερφέ. Πάρε κανένα ποδήλατο και σε εκείνα να πούμε να κάνεις ποδήλατο. Πάρε και το βαρουφάκι από πίσω δικάβαλο, βγάλε και τη σέλα και πηγαίνετε βόλτα. Φτάνει τόσο. Φτάνει, μας έχετε κάψει τον εγκέφαλο. Αν είναι δυνατόν. Εδώ η Ελλάδα καίγεται και ο άλλος μας λέει τι θα κάνουμε με την κάναβη. Ο Βαρουφάκης βγαίνει, λέει, δεν βρίσκω έκσταση. Είναι δυνατόν, τώρα είναι εικόνα αυτή. Εντάξει, και άλλοι μισοί μέσα στη Βουλή κρύβονται για όλη τη χρήση. Αλλά εσείς το έχετε παρακάνει. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να ακούσουμε ένα ηχητικό, γιατί υπάρχουν πολλοί λουλουδάτοι, πολλοί ροσπάνθυρες, οι οποίοι έχουν και άποψη για την πολιτική. Αλλά τι άποψη? Βάλε να ακούσουμε λίγο το Χάρη Ρώμα. Βάλε τον Κωνσταντίνο από τον Κωνσταντίνου και Ελένης, να ακούσουμε τι λέει. Βάλε να γελάσει λίγο ο κόσμος. Βάλε το Ρώμα.
2: Γιατί ξέρετε τι θέλουνε? Η αριστερή νομεκλατούρα. Θέλουν να σε βρίζουν και εσύ να μην μιλά. Μούγκα. Δεν είναι μόνο η καριέρα για το Λάκη Λαζόπουλο.
3: Το κάτω δικαίωμά σου δεν είναι να μπορεί να πει μια καλή. Δηλαδή πρέπει να πέσει όλη η αριστερή λαθο πάνω.
0: Έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθεια.
2: Να θεωρείται η σύλληψη τρομοκρατών καλό.
4: Ωραία, μα τα λέω χάρη γονό. Χάρο.
2: Είναι δικαίωμά μου. Δεν μπορεί εσύ να βγει αν με εκπληρωρήσει με τέτοιο χιδαίο τρόπο. Που πάνε και φωνάζουν έξω από τα δικαστήρια, αφήστε του συντρόφου μα ελεύθερου. Αυτού που κάψανε μια γυναίκα. Αντιλήφθηκα πριν έρθω πολύ, γιατί ξέρω ότι το επόμενο στάδιο είναι να γράψουν αυτοί οι λεγόμενοι haters, που δεν είναι και λίγοι, ο όχλος του διαδικτύου, αλλά και επώνυμοι άνθρωποι, το ότι, που είναι διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων, ότι ο Χάρης Ρώμα στην ομάδα αλήθειας. Το έχω υπόψη μου αυτό. Άρα γίνομαι και εγώ ένας αλήτης, έτσι σε εισαγωγικά. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι τη θέση σου πρέπει να τις
4: υποστηρίζεις,
2: όπως το λες και μονά, με πάθος και θάρρος, και θα έλεγα ακόμη και να τις διατυμπανίζεις. Αφού τις πιστεύεις, δεν πρέπει να τις κατάς μόνο για τον εαυτό σου. Ένας ενεργός πολίτης πρέπει τις θέσεις του, αν είναι θέσεις τεκμηριωμένες ή εμπάσχε η τόση τις ενστερνίζεται πραγματικά, να μην τρέπεται για αυτές. Τις κατάς μόνο για τον εαυτό σου. Είστε ένας ενεργός πολίτης.
0: Άκου τώρα, ποιες είναι οι απόψεις?
2: Εμείς δεν πρέπει να τις κατάς μόνο.
0: Δεν πρέπει να τις κατάς για τον εαυτό σου, λέει, τις απόψεις σου, ο Χάρης ο Ρώμας. Μωρή κατά κουζίνα. Βάλε λίγο να ακούσουμε λίγο τι λέει κατά κουζίνα για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ποιες είναι οι απόψεις της κατά κουζίνας για τον Άδωνη Γεωργιάδη? Ακούστε λίγο εδώ τι δεν τρέπεται να πει.
5: Ο Άδωνης Γεωργιάδης για μένα είναι ένα πρότυπο πολιτικού. Το λέω και το εννοώ. Γιατί είναι αποτελεσματικός σαν πολιτικός, όσο ελάχιστοι που έχουν περάσει από υπουργικό τόκο, από πολιτικό τόκο, δηλαδή ό,τι έχει αναλάβει το έχει φέρει εις πέρας με εκπληκτικό, εξαιρετικό τρόπο και με άριστα αποτελέσματα, και ταυτόχρονα, του το έχω πει και το ίδιο, για μένα είναι αξιοθαύμαστο, παρότι είναι από τους ανθρώπους που έχουν ενηδωρηθεί όσο δεν λέγεται, είναι από τους ανθρώπους που δεν μασάει τα λόγια του ποτέ.
0: Τράβα πίσω στη βιβλιοθήκη σου, μόρι κατά κουζίνα, να πούμε που έχεις και άποψη τώρα και μας λες ότι ο Άδωνης είναι ο καλύτερος πολιτικός. Και πας και δίνεις συνεντεύξεις στην ομάδα, αλήθειας. Τράβα πίσω στη βιβλιοθήκη σου. Αυτοί είναι άνθρωποι που στηρίζουν ενεργά τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Πώς να τους ονομάσουμε, για πείτε μου. Πώς. Μήπως το κάνει για να πάρει κάνα ρόλο. Θυμάμαι που φώναζε στο επεισόδιο «Εμπρός πίσω». Ξεκάθαρα αυτό. «Εμπρός πίσω», φίλοι μου. Έχουνε κάποιο είδους αρρώστια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Βάλε να ακούσουν έναν άρχοντα να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις αναλύσεις μετά. Έχουμε να πούμε εδώ πέρα χίλια δυο πράγματα. Έχουμε να πούμε για τη Βασιλίτσα που περνάει σε άλλα χέρια. Έχουμε να πούμε για την Κύπρο. Έχουμε να πούμε που κατεβάσαν τη σημαία στη Θράκη. Έχουμε να πούμε σοβαρά πράγματα. Βάλε να ακούσουν λίγο τον άρχοντα να πάρουν δύναμη. Να ξεκινήσει εδώ πέρα η εβδομάδα δυναμικά. Δώσε λίγο τον αυγολέμονο το φίλο μου. Περαστικά στον αυγολέμονο. Και από το νοσοκομείο τα λέει έξω από τα δόντια.
6: Καλημέρα. Σήμερα ήρθα εδώ το φίλο μου τον αυγολέμονο σε ένα κέντρο αποκατάσταση εδώ στη Μαγούλα. Για πες σε Κώστα.
7: Τα γιούλια γιούρου, αλλά τα βουνά μέρουν. Γιατί εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο είδους άνθρωποι. Αυτοί που χάπτουν μύγες και αυτοί που βγάζουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που χάπτουν μύγες είναι εργαζόμενοι, οι στρατιώτες και ο λαός γενικά. Και αυτοί που βγάζουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι σούπερ μαρκετάδες, οι μερζινοπόλες και οι τραπεζικοί και μερζινοπόλες.
0: Ένας και μοναδικός! Λοιπόν, για να βάλουμε όμως τα πράγματα στη θέση τους, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν κωμικοτραγικές καταστάσεις που δεν θα μάθετε από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Την 5η 16 Ιουλίου το 2026 φέτος, εδώ στην Αριστοτέλους, οι αστυνομικοί του Μιχάλη Χρυσοχοίδη πιάσαν το μεγαλύτερο εγκληματία. Στην Αριστοτέλους πιάσαν το μεγαλύτερο εγκληματία. Δώστε λίγο βάση σε αυτό που σας λέω. Η ελληνική αστυνομία. Δύο περιπολικά. Σταματήσανε επί της Τσιμισκής. Κατεβήκανε. Πήγανε κατευθείαν, περικυκλώσαν αυτόν τον εγκληματία, του οποίου του περάσανε χειροπέδες. Τον πήρανε με τη βία και τον βάλανε μέσα στο περιπολικό. Ποιος ήταν ο εγκληματίας? Ένας μουσικός του δρόμου. Ένας άνθρωπος που πήρε μια κιθάρα, πήγε σε ένα καπέλο εκεί πέρα και άρχισε να παίζει κιθάρα, μπας και του ρίξουνε κάνα 50 λεπτό. Μιλάμε, ολόκληρη επιχείρηση έγινε για να μαζέψουν το μουσικό του δρόμου. Και πήγε ο κόσμος και ρωτούσε, ρε παιδιά, γιατί το μαζεύε το άνθρωπος, είναι να παίξει κιθάρα? Όχι, μέσα! Αφήσανε να πούμε εκεί και τα πράγματά του, τα μικρόφωνά του, την κιθάρα του, όλα μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αυτόν τον εγκληματία να παίξει κιθάρα στην Αριστοτέλους, λέει ο Χρυσογοίδης και η ελληνική αστυνομία. Δεν γίνονται αυτά. Είναι παραβατικός, είναι βοροφυγάς, είναι χίλια δυο. Βρε ο κόσμος να διαμαρτύρεται. Ρε, αφήστε τον άνθρωπο να παίξει κιθάρα. Όχι, η αστυνομία ήταν κάθετη. Ο νόμος λέει το τάδε και το τάδε. Και τον πήρανε τον άνθρωπο μέσα. Δεν ξέρω πού τον πήγανε. Οι άνθρωποι φυσικά εκεί πέρα που κοιτούσαν αγανακτισμένοι λέγανε, τι κατάσταση είναι αυτή, ρε, που μπλέξαμε με αυτούς. Και ρωτάω εγώ τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τα υπουργεία, τους αστυνομικούς, τους διευθυντές, τους διοικητές και όλους αυτούς. Ωραία. Τον πιάσατε αυτόν με την κιθάρα και τον πήγατε μέσα. Τον πήγατε στο Μέγαρο, μπορεί να κάτσε και κρατητήριο να πούμε κάνα τρεις μέρες γιατί ήταν Πέμπτη, και σουκού μπορεί να κάτσε μέσα γιατί έπαιξε κιθάρα στην Αριστοτέλους. 10 μέτρα πιο κάτω, μόνο που δεν έχει χτιστεί πακιστανική κοινότητα στην Αριστοτέλους. Πουλάνε παράνομα τσιγάρα, πουλάνε παράνομους αριθμούς τηλεφώνων, πουλάνε ναρκωτικά με τα τσαντάκια τους, με τα μαχαίρια πάνω τους, ο κακός χαμός να βγάζουν τα τσόπια και τα ξύλα και να παίζουν ξύλο μεταξύ τους για το ποιος θα κάνει πιάτσα εκεί πέρα. Εκεί γιατί δεν πάτε δηλαδή να μαζέψετε όλους αυτούς? Εκεί γιατί δεν κάνετε, ας πούμε, μια επιχείρηση? Γιατί ο καθένας έχει τρία ονόματα στο τμήμα και βαριέστε να γράψετε και το τέταρτο? Μας δουλεύετε, ρε. Ήρθατε στην Αριστοτέλους από όλους αυτούς που υπάρχουν να μαζέψετε αυτόν με την κιθάρα. είναι φοβερή κατάσταση. Μιλάμε για τρέλα, μιλάμε για παράνοια. Αλλά εκεί στην πακιστανική κοινότητα, ξέρω, δεν ακουμπάτε. Είναι εντολή. Τι είναι, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ρωτάω. Πάνω από την Εγνατία πάει κανένας αστυνομικός. Πάει κανένας αστυνομικός πάνω από την Εγνατία. Μπα, Όχι. Δεν πάει κανένα. Τέτοια τρέλα έχετε. Και τώρα τι λένε οι περισσότεροι. Α, πώς θα φύγουν οι Πακιστανοί, τι θα κάνουν οι Πακιστανοί. Δεν φεύγουν οι Πακιστανοί, φίλοι μου, δεν το έχετε καταλάβει. Δες τι σχέση έχει η βούλτευση με την πακιστανική κοινότητα. Δες ότι δεν μπόρεσαν ούτε τον πρόεδρό τους να διώξουν. Δες τι ανοιχτές δικογραφίες υπάρχουν. Σας κοροϊδεύουνε. Και δεν σας κοροϊδεύουν μόνο αυτοί. Σας κοροϊδεύουν, ναι, μεν οι νεοδημοκράτες. Σας κοροϊδεύουν οι αριστεροί. Σας κοροϊδεύουν οι ακροδεξιοί. Σας κοροϊδεύουν όλοι. Και είναι φοβερό αυτό. Εδώ ο Κασιδιάρης, ρε. Ο Κασιδιάρης βγήκε με μπλούζα αντισυστέμικ και χαιρότανε για τον Έλον Μάσκ. Ρε, αδερφέ. Μπλούζα αντισυστέμικ. Γιατί φοράς ενώ χαίρεσαι για τον Μάσκ. Ο Μάσκ είναι ο μεγαλύτερος καπιταλιστής που υπάρχει στον πλανήτη. Αντισυστέμικ και Μάσκ δεν πάνε μαζί. Εντάξει, δεν είσαι αντισυστημικός, ρε Κασιδιάρη. Δεν είσαι αντισυστημικός. Τι να κάνουμε. Μπορεί να γουστάρεις τώρα που υπάρχει μια τάση να πούμε μέσα την εκπομπή κόντρα στο σύστημα. Αντισυστημική τάση, αλλά δεν είσαι αντισυστημικός. Πόσα χρόνια ήσουν στο ελληνικό κοινοβούλιο και τι έκανες δηλαδή, τι άλλαξες. Και επειδή πολλοί θα μου πούνε, τον έβαλαν φυλακή. Δεν μπήκε φυλακή για τις απόψεις του. Μπήκε φυλακή γιατί στη Χρυσή Αυγή, από ό,τι αποκαλύφθηκε, υπήρχαν τάγματα εφόδου. Σπάσαν στο ξύλο κάτι Αιγύπτιους, τα έχουμε πει. Ένα Πακιστανό εκεί πέρα που απεβίωσε. Κάνανε κάτι πράξεις οι οποίες δεν είχαν κανένα νόημα. Τα έχω πει 10.000 φορές. 10.000 φορές τα έχω πει και άμα θέλετε τα λέω και άλλες τόσες. Και επειδή πολλοί δεν έχετε γνώσεις ιστορικές, μου λέει ο άλλος, γιατί λέει δεν υποστηρίζεις. Άκουσε με λίγο, φίλε. Όσοι υποστηρίζετε τους Ναζί δεν έχετε ιδέα από ιστορία. Πρώτα απ' όλα δεν γίνεται να λες ότι είσαι πατριώτης και παράλληλα νεοναζί. Και αυτό το λέω και για τον Κασιδιάρη και για τους Χρυσαυγίτες που παλαιότερα γνωρίζουμε όλοι τι απόψεις και τι ιδεολογίες είχαν. Ξέρεις τι έχουν κάνει οι Ναζί στην Ελλάδα? Μαζικές εκτελέσεις αμάχων. Μπαίνανε μέσα στα χωριά, καίγαν τα χωριά, σκοτώνανε κόσμο. Πάνε ψάξε να δεις τις σφαγές στα Καλάβρητα, στο Δίστομο, στο Κομμένο και σε δεκάδες άλλα χωριά. Καταστρέφαν τις υποδομές οι Ναζιστές. Έχεις διαβάσει ποτέ για το μεγάλο λοιμό του 1941 και του 1942 που πέθαιναν από την πείνα οι Έλληνες στο δρόμο εξαιτίας της κατοχής? Έχεις διαβάσει ποτέ για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και την οικονομική λαϊλασία από τους Γερμανούς που μας κοστάνε ακόμα λεφτά? Κανονικά αποζημιώσεις θα έπρεπε να παίρνουμε από τους Γερμανούς και τους Ναζί. Έχεις διαβάσει για τα βασανιστήρια, για τις συλλήψεις, για τις εκτελέσεις, για το τι ακριβώς έχει συμβεί? Πώς να είμαι με τους Ναζί? Εμένα ο προπάπους μου πέθανε πάνω στα βουνά για να πολεμάει τους Ναζί. Πάνε στη γραμμή Μεταξά και δες πώς πολέμησαν τους Ναζί οι Έλληνες και στη Δράμα και στο Ρούπελ και σε όλα αυτά τα σημεία. Και τους κέρδισαν. Δεν γίνεται να είσαι Ναζί και παράλληλα να λες ότι είσαι και Έλληνας εθνικιστής. Δεν πάνε μαζί αυτά τα δύο, το καταλαβαίνετε? Εγώ δεν είμαι λοιπόν με τους Ναζί και ούτε υποστηρίζω Ναζί. Εγώ είμαι με τους Έλληνες που αντιστάθηκαν σε κάθε ξένη δύναμη. Και δεν με νοιάζει τι θα πείτε. Και δεν με νοιάζει τι άποψη έχετε. Είστε ανιστόρητοι και δεν έχετε διαβάσει ούτε μία παράγραφο για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κόντρα στους Γερμανούς, κόντρα στους Ναζί, κόντρα στους Αμερικανούς, κόντρα στους Ισραηλινούς, κόντρα στους Τούρκους. Μόνο με την Ελλάδα και τους Έλληνες. Τελεία και παύλα. Και επειδή πολλοί αναφέρεστε τον τελευταίο καιρό και λέτε, α, θα μας σώσει αυτός και θα μας σώσει εκείνος και θα μας σώσει ο ένας και θα μας σώσει ο άλλος. Ο καθένας παίζει τον ρόλο του. Εντάξει, άκου εδώ τι λέει ο Κασιδιάρης. Άκου τι λέει ο Κασιδιάρης, γιατί εγώ τα λέω έξω από τα δόντια.
8: Όχι. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει. Όχι. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει. Όχι. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει. Όχι. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ παλεύω εδώ πέρα καθημερινά να πούμε και αφήνω το λαρίκι μου για την ενότητα. Για να βγαίνει ένα σκύψη Κασιδιάρης και να λέει τι. Ότι όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Και πώς θα συσπηρωθεί ο πατριωτικός και εθνικός χώρος για να μπορέσουμε να πάμε κόντρα σε όλους αυτούς τους διεφθαρμένους όταν θα κάνει ο καθένας το κόμμα του. Πώς! Να κάνουμε όλοι από ένα κόμμα και πού θα βγάλει αυτό το πράγμα. Όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Αυτό το λέει προφανώς γιατί θέλει να κάνει κόμμα και γιατί τον βολεύει αυτό το πράγμα. Όχι λοιπόν. Πρέπει να υπάρχει ενότητα. Και όχι να σπείρει για άλλη μια φορά τη διχόνοια. Έχει υποστηρίξει στο παρελθόν Εμφιετζόγλου. Έχει υποστηρίξει Σπαρτιάτες. Έχει υποστηρίξει πόσα κόμματα. Και τι κατάφερε. Και μου βγαίνει τώρα να πούμε με την μπλούζα αντισυστέμικ. Κανονικά θα έπρεπε να βγει και να πει: είμαι υπέρ της ενότητας. Πρέπει ο ελληνικός λαός.

Ελλάδα, ψηλά η ελληνική σημαία. Και τιμάω τους, όλους αυτούς τους ήρωες που δώσανε μάχη και πεθάναν για την Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε, πεθάνανε για την Ελλάδα. Πάνε στα χωριά της Κρήτης να δεις εκεί πέρα τι γίνεται. Πώς πολεμούσανε τους Γερμανούς, πώς τους φάξανε οι Γερμανοί στα νόγια. Πάνε να δεις. Και τι τους κάνανε οι κριτικοί. Έλα εδώ πέρα πάνω στη Μακεδονία να σε πάω μια βόλτα. Έλα να σε πάω να δεις τι ακριβώς κάνανε οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και όλοι αυτοί μαζί. Είναι δυνατόν να τους υποστηρίζουμε? Δηλαδή σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Έλα να πάμε στη Δράμα, σου λέω. Έλα. Στο Ρούπελ, έλα να πάμε κάτω να δεις τι αγώνα έχουν δώσει οι Έλληνες. Έλα με τρελάνετε εσείς. Σας παρακαλώ πολύ, έχω τη δική μου άποψη. Απλά είστε ανιστόρητοι, δεν έχετε διαβάσει. Όπως φυσικά πέφτετε πάρα πολύ εύκολα και θύματα όλων αυτών των καπιταλιστών που βγαίνουν και παίζουν το παιχνιδάκι τους, όπως είναι και ο Έλον Μάσκ. Ο Έλον Μάσκ δεν έχει σχέσεις με όλες αυτές τις κοινότητες, με όλα αυτά τα λόμπι. Τι νομίζετε, έτσι εύκολα? Μαζί με τον Τραμπ δεν έβγαινε. Μαζί με τον Τραμπ δεν έβγαινε. Τι, δεν είναι συστημικός ο Μάσκ? Που μου λέει ο άλλος, ο Μάσκ δεν είναι συστημικός. Καλά ρε πλάκα με κάνετε, μαζί με τον Τραμπ έβγαινε. Ρε είστε φοβεροί, θα μας βγάλετε ότι ο Μάσκ δεν είναι συστημικός? Είναι απίστευτο. Όπως και για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας κι αν είναι συστημικός. Τι έγινε κύριε Μαρινάκη? Παλαιότερα δηλώνατε ότι είναι δίθεν αριστερός ο Αλέξης Τσίπρας, ότι είχε μεγάλα κέρδη από εργολαβίες στη Χούντα, όλη η οικογένεια του Τσίπρα, ότι ο Αλέξης προέρχεται από πλούσια οικογένεια που πλούτησε κατά τη διάρκεια της Χούντας. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη για τον Τσίπρα. Τώρα τι έγινε? Δεν υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις? Είναι καλός ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας, ο πολιτικός προδότης που πούλησε τη Μακεδονία? Σας παρακαλώ πολύ. Εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία, μια εξουσία η οποία έχει ξεπουλήσει τα πάντα. Στη Φράπορτ και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας πλέον. Φεύγουν και ξεπουλάνε τα πάντα. Θα αφήσουν πίσω καμένη γη και θα τα έχουν περάσει όλα σε ιδιώτες. Δεν θα τρελαθούμε τελείως. Όταν όλος ο κόσμος είναι κατά της αλήθειας, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να είμαι εγώ κόντρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι πάει, τι να κάνουμε. Έχω πάρει κανόνα. Πάμε τώρα και στη Θράκη, γιατί θέλω να κλείσω με Κύπρο. Αν και έχουμε ένα μισάωρο μπροστά μας να κάνουμε όλη αυτή την ανάλυση, και θα πάμε και σε κάτι σκανδαλάκια της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, στη Θράκη πας στην Αλεξανδρούπολη και ακούς να μιλάνε τουρκικά. Ωραία. Και δεν μιλάει κανένας. Στο Τριεθνές έχει πέσει η ελληνική σημαία και εσείς είστε για μπάνιο στις παραλίες. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει σημαία εκεί πέρα στον Εύρο? Εξηγήστε μου, για ποιο λόγο? Φωνάζουμε, τσιρίζουμε, δεν ακούει κανένας. Μπαίνουν μέσα βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο του Πατριωτικού Χώρου και κάνουν ερωτήσεις και δεν τους απαντάει κανένας. Υπάρχουν, να πούμε, στο Υπουργείο άνθρωποι οι οποίοι σφυρίζουν αδιάφορα. Ρε, έχει πέσει η ελληνική σημαία στο Τριεθνές, το καταλαβαίνετε? Δεν γίνεται να το προσπερνάτε και να μας λέτε τι κάνει η Τούνη με τις επιχειρήσεις της. Η στρατιωτική ιδεολογία λέει το ότι αν πέσει κάπου η σημαία, έχει χάσει το έδαφος. Τι λέει ο Δένδιας γι' αυτό? Τι λέει ο Χρυσοχοίδης? Τι λέει ο Μητσοτάκης? Τι λένε όλοι αυτοί? Κατεβάσανε την ελληνική σημαία και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Κανονικά θα έπρεπε να το έχετε κάνει εδώ πέρα κόσκινο όλο. Αβαβά όλοι, είναι δυνατόν? Να μην παίρνουμε μια απάντηση σε όλα αυτά? Τι να κάνουμε δηλαδή άλλο? Εκεί η τοπική κοινότητα βγαίνει, φωνάζει. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης έχει κάνει 10 φορές ενστάσεις ότι έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους. Τίποτα, σφυρίζουν αδιάφορα και έρχεται ο Ερντογάν και βγαίνει και τι λέει? Τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη, έχει κάνει 10 φορές τέτοιες δηλώσεις. 10 φορές. Εσκεμένα και σε όλα τα μαγαζιά είναι γεμάτα Τούρκους εκεί πέρα. Ακόμα και ζητιάνοι Τούρκοι είναι. Φέρνουνε κόσμο με τα λεωφορεία και τους αφήνουν σε αυτές τις περιοχές. Το καταλαβαίνετε? Αντικατάσταση πληθυσμού ονομάζεται. Και τι κάνει η ελληνική πλευρά? Πρέπει να μεταφέρει. Η λύση ποια είναι? Σου λέω εγώ τη λύση. Επειδή μας το παίζουν ότι δεν υπάρχει λύση, να σου πω εγώ ποια είναι η λύση. Να μεταφερθεί άμεσα ένα υπουργείο εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη να μεταφερθεί υπουργείο. Να δούμε, θα κάνει βήμα μπροστά ο Τούρκος όταν θα υπάρχει εκεί πέρα υπουργείο? Τίποτα δεν θα κάνει. Αλλά εσκεμένα οι Μητσοτάκηδες δεν περνάνε.

κάνει ένα υπουργείο στην περιοχή. Γιατί? Γιατί θέλουν ήρεμα νερά και γιατί έχουν συμφωνίες και γιατί πηγαίνει κουνάμενος συνάμενος και μας το παίζει να πούμε πλανητάρχης. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα και στο Κωσυφοπαίδιο έτσι ξεκίνησε και στην Κύπρο έτσι ξεκίνησε και στην Ουκρανία έτσι ξεκίνησε και σε όλες αυτές τις περιοχές έτσι ξεκίνησε. Μιλώντας για μειονότητες. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι σύντομα θα έχουμε πρόβλημα στη Θράκη και ο Τούρκος θα θέλει να διεκδικήσει. Και η περίπτωση είναι πολύ μεγάλη το να πολεμήσουμε κιόλας εκεί πέρα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και ήδη είχε γίνει μια φορά η προσπάθεια. Θυμάστε με τους παράνομους μετανάστες που τρέχανε στα κάγκελα. Θυμάστε τι έγινε εκεί. Που αν δεν ήταν οι εθελοντές, αν δεν ήταν οι αγρότες, αν δεν ήταν όλοι αυτοί με τα σκαπτικά μηχανήματα, θα είχαμε ακόμα πρόβλημα. Θα περνούσανε με το κιλό. Εισβολή κανονική. Αλλά εσείς μου λέτε, επειδή ο Τσίπρας άλλαξε να πούμε ένα λογότυπο και πλέον λέει ότι ανήκει σε άλλο κόμμα, ότι είναι αυτός που θα μας σώσει. Ρε, ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ήρθε την προηγούμενη φορά δεύτερος. Είχε 47 βουλευτές, το καταλαβαίνετε. 12 Ιουλίου του 2023, 17% πήρε, 18 σχεδόν, ο ΣΥΡΙΖΑ. 47 βουλευτές είχε. Και σήμερα ξέρετε πόσους βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. 8! 8 ρε κουραφέξαλα! 8 βουλευτές έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ! Ξέρετε γιατί? Γιατί πηδάνε σαν τις ακρίδες στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Οι ίδιοι είναι! Δεν έχει καμία διαφορά το κόμμα Τσίπρα αν λέγεται ΛΑΣ ή αν λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Τσίπρας με τα ίδια στελέχη. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Και εσείς τι λέτε? Επειδή έβαλε τα ρούχα του αλλιώς είναι άλλος. Και θέλετε να σας πάρουμε στα σοβαρά? Γιατί τον προωθούνε να πούμε κάτι ολιγάρχες? Εδώ σας λέω, έχουν αναρτηθεί 400.000 πληστηριασμοί. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε άλλη χώρα. Η παρέα του Μητσοτάκη έχει κατασπαράξει την περιουσία του ελληνικού λαού. Προσπαθήστε να αντιδράσετε δικαστικά, να αμυνθείτε. Προσπαθήστε κάτι να κάνετε. 400.000 πληστηριασμοί, ξέρετε τι σημαίνει? Το 1/10 του ελληνικού λαού χάνει την περιουσία του σήμερα και αύριο έρχονται οι επόμενοι. Γιατί? Γιατί αυτό το σύστημα είναι σύστημα φτωχοποίησης. Δεν αλλάζει η Ελλάδα με ψεύτικες υποσχέσεις. Και μάθαμε σήμερα ότι οι πρόορες εκλογές κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνουν. Γιατί? Έσκασε γι' αυτό. Γιατί η παραγραφή των αδικημάτων του σκανδάλου των υποκλοπών έρχεται το Νοέμβριο. Έρχεται η παραγραφή των αδικημάτων του σκανδάλου των υποκλοπών. Γιατί? Γιατί έχουν περάσει 5 χρόνια. Άρα είναι μια κοινική στρατηγική επιβίωσης όλο αυτό. Όσο περνάει ο χρόνος, η κυβέρνηση αγοράζει ασυλία. Και καλώς ή κακώς τρέμει το περιβάλλον του Πρωθυπουργού για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού που θα ανοίξει τους φακέλους της ΕΕΠ, που θα στείλει τους υπεύθυνους στο ειδικό δικαστήριο και που δεν θα προλάβουν αυτές τις προθεσμίες. Γιατί για το Μαξίμου ο χρόνος δεν είναι πολιτικός παράγοντας, είναι το κλειδί για να μείνουν τα εγκλήματα στο απειρόβλητο. Άρα η κάλπη κατά πάσα πιθανότητα δεν θα στηθεί. Δεν θα μιλήσει ο λαός. Γιατί? Γιατί έρχεται παραγραφή. Και μιας που και μιλάω για Μαξίμου και μιας που λέμε τώρα για αυτό το παρεάκι του Μητσοτάκη και μιας που αναφέρουμε για εκατομμύρια και μονοπόλια και συνεργασίες και συμφωνίες εκμεταλλεύοντας τα κρατικά ταμεία, όλες αυτές οι γαλάζιες ακρίδες, όλο αυτό το δημόσιο χρήμα. Και εφόσον υπάρχουν αυτές οι υπόγειες διαδρομές επιρροής με τα ροζ παρασκήνια, θέλετε να μιλήσουμε λίγο για συγκεκριμένους ανθρώπους και για συγκεκριμένες υπηρεσίες? Τον θυμάστε τον ΟΑΕΔ? Θυμάστε τη εστί δίπα? Ξέρετε ή όχι? Για την ανεργία τι άποψη έχετε στην Ελλάδα? Είναι η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης η υπηρεσία ΔΥΠΑ, που κρατά τα κλειδάκια της συγκεκριμένης υπηρεσίας συγκεκριμένο πρόσωπο, γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο η διοίκηση αυτού του αρμόδιου οργανισμού για κάτι περίφημα vouchers. Και κάτι κακές γλώσσες λένε συγκεκριμένα πραγματάκια
και έχουν πέσει επίσημες υπογραφές και υπάρχει δίκτυο προσωπικών σχέσεων και χειραγώγησης. Ποιος θα πάρει ένα κομμάτι από την πίτα? Έχω να κάνω κάποια ερωτήματα, διότι διάβασα ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ του voicenews.gr. Ας μας πει λοιπόν η νυν διοικήτρια της ΔΥΠΑ, ισχύει ότι υπάρχει επιρροή από έναν άνθρωπο που έχει δύο μεγάλες εταιρείες και κάνουν ένα παιχνίδι με κάτι βάουτσερ στην Ελλάδα? Ισχύει? Να μας πει η κυρά Γιάννα. Γνωρίζει κανέναν βλάχο? Ας μας απαντήσει. Για κάτι σουσουδάκια που κάνουνε, για συγκεκριμένες πληροφορίες που αναφέρουνε ότι υπάρχουνε πλάτες από πίσω, υπάρχει μεγαλύτερος παίκτης. Ποιος είναι αυτός ο μεγαλύτερος παίκτης? Και γνωρίζει για την επιρροή που ασκούν συγκεκριμένοι? Είναι προστάτης του? Και τι σχέση έχει με τη Βασιλίτσα και τις εργολαβίες ο συγκεκριμένος παίκτης? Να μας πει ο κύριος Δερπάνης αν έχει ρίξει στην αγορά μια διαφήμιση μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ για να μπορέσει να γαργαλίσει ή να κλείσει στοματάκια. Ρωτάμε, υπάρχει κάτι τέτοιο? Έχει συμβεί? Γιατί είδαμε μία είδηση σε ένα γνωστό πρόσωπο που λειτουργεί πολλές φορές και εκβιαστικά σύμφωνα με το παρελθόν και τις δικογραφίες, που ανάρτησε μια τέτοια είδηση και ως διαμαγείας εξαφανίστηκε μετά αυτή η είδηση από την επικαιρότητα. Πώς εξαφανίστηκε? Μαγικά κάνατε? Και να μας πείτε άμα υπάρχει επίσημη καταγγελία η οποία έχει φτάσει μέχρι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί θα το ψάξω το θέμα και θα συνεχίσω το ρεπορτάζ. Τι έγινε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια? Τι ακριβώς κάνετε με τις τουριστικές υποδομές και για ποιο λόγο να τις διαχειριστούν συγκεκριμένοι άνθρωποι? Γιατί η επιχειρηματική πιάτσα σκούζει, έχει βουήξει για την επένδυση σε χιονοδρομικό κέντρο. Και πώς εξασφάλισε το συγκεκριμένο πρόσωπο αυτή τη χρυσοφόρα σύμβαση εκμετάλλευσης? Ισχύει ότι πίσω από όλο αυτό το σύστημα κινεί τα νήματα ένας κορυφαίος υπουργός? Ή δεν ισχύει? Γιατί υπάρχουν και αυτοί που ισχυρίζονται ότι πίσω από όλους αυτούς είναι ένας και ένας μεγάλος επιχειρηματίας που βάζει πλάτη. Μήπως να σκαλίξουμε λίγο να βρούμε ποια είναι αυτά τα ονόματα και τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους, για να καταλάβει και ο κόσμος πώς κινούνται, για να καταλάβει και ο κόσμος αν έχουν υπάρξει χειραψίες, για να καταλάβει ο κόσμος αν έχουν υπάρξει συμφωνίες. Τι άλλη σβερίση έχετε και τι πάτε να κάνετε? Σας έχει δώσει κανένας αυτό το δικαίωμα? Τι σχέσεις έχετε με τον υπουργό και τι σχέσεις με τα βάουτσερ της υπηρεσίας απασχόλησης? Για να δούμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, αύριο είναι Τρίτη, αύριο θα επιστρέψω με ονοματάκια. Αν όλα πάνε καλά, πρώτα ο Θεός. Ένα-ένα τα ονόματα, ένα-ένα, για να φτάσουμε στο σημείο να καταλάβουμε πώς πάει το πράγμα. Γιατί τα παρεάκια της Νέας Δημοκρατίας κάνουνε δουλίτσες. Εδώ ο κόσμος στοχοποιείται, έχουμε 400.000 πληστηριασμούς και άλλοι κοιτάνε πώς θα πάρουνε χρυσές εργολαβίες, πώς θα διαχειριστούνε δημόσια περιουσία και πώς θα κόψουν φυσικά εκατομμύρια. Εδώ είμαστε και προχωράμε σταθερά.
Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια ανάλυση για το Κυπριακό, διότι γνωρίζω ότι κανένας από εσάς δεν θυμάται ότι σήμερα, σαν σήμερα βασικά, τα ξημερώματα της 20ης Ιουλίου του 1974, στις 5 η ώρα το πρωί, τουρκικές δυνάμεις φτάσανε στην Κύπρο. Την ίδια ώρα στην Αθήνα δεν είχαν ιδέα. Κάποια διεθνή πρακτορία εκείνο τον καιρό είχαν πάρει χαμπάρι τι ακριβώς συμβαίνει 6 ώρα το πρωί και άρχισε να κυκλοφορεί και στα γραφεία τα αθηναϊκά και στους δημοσιογράφους η είδηση. Φυσικά εποχές χούντα στην Αθήνα τότε και όλοι φοβούνται να πάρουν πρωτοβουλίες. Κάποιος δημοσιογράφος όμως πήρε την απόφαση και πήρε τηλέφωνο τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον Δημήτριο Καρακώστα τότε. Και μετά από αρκετά κουδουνίσματα ακούστηκε και η φωνή στο τηλέφωνο του Καρακώστα να λέει: «Έλα, τι έγινε?» Μόλις είχε ξυπνήσει, καταλάβατε, τον είχαμε ενοχλήσει. Σαν Έλληνες τον άνθρωπο. Και με δισταγμό τότε ο δημοσιογράφος του είχε μεταφέρει την πληροφορία ότι έχει ξεκινήσει η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και ο Καρακώστας έγινε έξαλλος σύμφωνα με πληροφορίες και άρχισε να ρουλιάζει: «Καλά, γι' αυτό με ξύπνησες, ρε ξημερώματα. Ποιος τις λέει αυτές τις βλακίες για εισβολή? Εμείς έχουμε αντίθετες πληροφορίες», του έλεγε. Στον ύπνο του μάλλον είχε άλλες πληροφορίες. «Και μη με ξαναενοχλείς, δημοσιογραφάκο», και κάτι τέτοια, και του κλείσε το τηλέφωνο. Και 2 ώρες μετά, αφού ο Καρακώστας είχε φουσκώσει ύπνο, φίλοι μου, για να ξέρετε πώς λειτουργούν οι υφυπουργοί και οι υπουργοί, έφτασε στο γραφείο του και τον περίμενε εκεί πέρα μια σκληρή αλήθεια. Και ο Ιωαννίδης 7 η ώρα το πρωί είχε λάβει την πληροφορία για τα γεγονότα και έτρεξε στο Πεντάγωνο. Θα σας τα λέω γιατί συσχετίζονται με όσα ανέφερα για τη Θράκη. Πήγανε λοιπόν στο γραφείο του αρχηγού των ένοπλων δυνάμεων. Πήγανε εκεί και αρχηγοί του στρατού. Κάτι χούπιδες και κάτι λυποί. Τότε δεν ήταν ο Χούπης, σήμερα είναι ο Χούπης, το φέρω σαν παράδειγμα απλά. Ήταν εκεί και του ναυτικού και της αεροπορίας, όλοι μαζί. Και θα μιλήσω για την πολιτική επιρροή, γιατί μπορεί να είναι ικανά τα στελέχη αυτά. Αλλά κάνουν ό,τι τους λέει ένας υπουργός και ένας πρωθυπουργός. Μέχρι εκεί φτάνει. Όπως και να έχει, τα είχαν χαμένα, επικρατούσε χάος. Οι περισσότεροι δεν είχαν την παραμικρή ιδέα, την παραμικρή πληροφόρηση. Γιατί ο Ιωαννίδης φρόντιζε καιρό να τους κρατά όλους στο σκοτάδι. Όπως κάνει και σήμερα ο Μητσοτάκης με τα ήρεμα νερά, από το πουθενά θα σκάσουν όλα, εγώ πιστεύω. Και γύρω στις 7.30 το πρωί, φίλοι μου, σκάνε στο Πεντάγωνο τα υπερπολιτελή αμάξια της πρεσβείας. Μην με ρωτήσεις ποια πρεσβεία τώρα, μία είναι η πρεσβεία στην Ελλάδα. Οι βρουροί μαθημένοι κάνουν παρουσιάστε, αφήνουν τα αμάξια να περάσουν. Ανεβαίνει η Αμερικάνικη αποστολή στο γραφείο του αρχηγού και ξεκινάει η σύσκεψη. Από τους Αμερικάνους ήταν ο υφυπουργός εξωτερικών ο Τζόζεφ Σίσκο, ο υφυπουργός άμυνας ο Μπομπ Έλσγουορθ, ο πρεσβευτής Χένρι Τάσκα, ο συνταγματάρχης Έβερτ Μάρτνερ και κάποια ακόμα, τέλος πάντων. Στην ελληνική πλευρά από την άλλη ποιοι ήταν? Ο αρχηγός των ένοπλων δυνάμεων, ο στρατηγός ο Γρηγόρης Μπονάνος, ο αρχηγός στρατού και αντιστράτηγος Ανδρέας Γαλατσάνος, ο αρχηγός ναυτικού αντινάβαρχος Πέτρος Σαραπάκης και ο αρχηγός αεροπορίας, ο αντιπτέραρχος Αλέξανδρος Παπανικολάου. Και ο σκιώδης τότε ταξίαρχος, ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Έκλεισαν λοιπόν οι πόρτες και ξεκίνησε η σύσκεψη. Απ' τη μία οι άνθρωποι του προτεκτοράτου και απ' την άλλη οι άνθρωποι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Στην ουσία ήταν μια ομιλία του Υφυπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, τον Τζόζεφ Σίσκο, στα αγγλικά που ελάχιστοι καταλάβαιναν. Και ξεκίνησε η ομιλία του λέγοντας: «Η κατάσταση μέχρι τώρα ήταν δραματική, τώρα έγινε τραγική». Συνέχισαν εκεί να λένε ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε το κακό και τον όλεθρο και όλα αυτά. Και στη συνέχεια ξεκινάει ο δικός του τσιγκάνικος πρόλογος και τι λέει? Ότι πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία ένας πόλεμος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, γιατί θα είναι επιζήμιος για όλους. Και το ότι πρέπει να αποδεχθούμε αυτό που έγινε. Τελείωσε ο Σίσκο και όλοι οι Έλληνες αυτοί εδώ πέρα, αντιστράτηγοι, Ιωαννίδηδες και όλοι αυτοί, κοιτούσαν σαν χαμένοι. Κοιτούσαν σαν χαμένοι γιατί δεν είχε καταλάβει κανένας τίποτα, δεν ήξεραν αγγλικά η μισή. Και έτσι ανέλαβε ο Έβερτ Μάρτνερ με τα άψογα ελληνικά του να τα μεταφράσει και να τους πει ότι ξέρετε κάτι. Πρέπει να παραδώσετε την Κύπρο
το κομμάτι της Κύπρου αυτό για να μην υπάρξει πόλεμος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Και σηκώθηκε ο Ιαννίδης σύμφωνα με πληροφορίες και είπε: «Μας εξαπατήσατε, εμείς θα κηρύξουμε πόλεμο» και κάτι τέτοιες τρέλες. Με έναν θεατρικό τρόπο βγήκε, λέει, για το δωμάτιο χτυπώντας την πόρτα και περίμενε τι, ότι θα τρέξουν οι Αμερικανοί από πίσω του. Οι Αμερικανοί ήταν ψυχροί και ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πόλεμος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Και έτσι χάθηκε η μισή Κύπρος. Κάπως έτσι μήπως θα χαθεί και η μισή Θράκη, αν δεν ανοίξετε τα ματάκια σας. Μισή ώρα κράτησε αυτή η σύσκεψη. Και όταν ρωτήσανε τον Ιωαννίδη, γιατί έφυγες ρε Μίμη, ξέρετε τι είπε ο Ιωαννίδης, το έκανα λέει για να τους τρομάξω, έπαιξα λίγο θέατρο. Πολύ τους τρόμαξες τους Αμερικάνους, μπράβο. Στις 8.30 το πρωί φυσικά, και ενώ έφευγαν τα αμερικανικά αυτοκίνητα από το Πεντάγωνο, έφτανε ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Φέδων Κιζίκης, ο πρωθυπουργός Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος και μερικά ακόμα μέλη της κυβέρνησης. Σκεφτείτε σήμερα να γίνει κάτι και να πάει ο Κακλαμάνης με τη ροζ γραβάτα. Σκεφτείτε λίγο ποιον έχετε πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρόεδρο της Βουλής σήμερα. Τον Τασούλα και τον Κακλαμάνη. Σκεφτείτε αυτά τα δύο πρόσωπα τώρα να πάνε να κάνουν τι. Τσαλιμάκια. Τι να πάει να κάνει ο Κακλαμάνης με τον Τασούλα? Από ο Τασούλας δεν ήξερε πότε έγινε η Επανάσταση. Το 1921 μας έλεγε. Τέλος πάντων, ξεκίνησε μια νέα σύσκεψη τότε και ακούσανε όλοι τον Μπονάνο να λέει να κάνουν μια γενική επιστράτευση για να δουν οι Τούρκοι ότι δεν είμαστε αδιάφοροι. Και συμφώνησαν όλοι. Και ο Μπαλόπουλος συμφώνησε και όλοι. Και μόλις ανακοινωθεί η επιστράτευση, τους λένε εκεί πέρα κάτι υπουργοί συντονισμού, τι θα γίνει? Θα αποσύρουν όλες τις καταθέσεις, τους λέει, και θα καταρρεύσουμε. Δώστε μας καιρό, δώστε μας λίγο ώρες, κάτι να κάνουμε, να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε. Δεν υπήρχε σχέδιο, δεν υπήρχε τίποτα, φίλοι μου. Τρέχανε και δεν φτάνανε. Και σήμερα θα έχουμε μια ανάλογη κατάσταση αν γίνει κάτι, σας το λέω. Δώστε μου, τους έλεγε, μια ώρα να προλάβω να κλείσω τις τράπεζες και τα ταμιευτήρια. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? Ανάθεμα αν υπάρχει έστω και ένας που να ξέρει ότι την Κύπρο την πρόδωσαν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και το ότι οι στρατιωτικοί παίζανε θέατρο. Γιατί δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις στη δουλειά τους και σε αυτό που έχουν να κάνουν. Θέλετε να πούμε για το 1959 που στο ξενοδοχείο Ντόλτερ της Ζυρίχης, μια εβδομάδα μετά, στο Lancaster House του Λονδίνου, οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας, της Τουρκίας, ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος και ο Αντνάν Μεντερές, υπέρασαν μια συνθήκη. Ξέρετε τη συνθήκη υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Αντνάν Μεντερές? Θυμάστε τι ακριβώς υπογράψανε? Δεν θυμάστε γιατί δεν ξέρετε και δεν έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας. Και αναπαράγεται ό,τι σας λένε να πούμε όλοι αυτοί που βγαίνουν στις εφαρμογές και στα κανάλια. Λοιπόν, υπέγραψαν και τερμάτισαν τη Βρετανική κυριαρχία στην Κύπρο. Και ιδρύθηκε τότε ένα ανεξάρτητο κυπριακό κράτος. Γιατί μέχρι τότε η Κύπρος ήταν Βρετανική αποικία. Και εκεί ξεκινάει η πρώτη προδοσία. Γιατί ο Έλληνας πρωθυπουργός αναγνώρισε την τουρκική μειονότητα του νησιού που άγγιζε μόλις το 18%. Ωραία, και έδωσε δικαίωμα να έχουν έναν τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο που να ασκεί βέτο. Έδωσε το δικαίωμα τότε Έλληνας πρωθυπουργός το 30% των θέσεων στο στρατό να καλύπτονται από το 18% του τουρκοκυπριακού πληθυσμού υποχρεωτικά. Δηλαδή έκανε το 18% 30%. Έδωσε το δικαίωμα οι τρεις από τους 10 υπουργούς να είναι υποχρεωτικά Τουρκοκύπριοι. Αναγνώρισε την Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη. Και άλλα πολλά σε αυτή τη συνθήκη. Επίσης, αυτή η συνθήκη κήρυσε την Κύπρο ανεξάρτητη, χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Απέκλειε την ολοκληρωτική ημερική ένωση της Κύπρου με κάποιο άλλο κράτος, όπως είναι η Ελλάδα για παράδειγμα. Με αυτή τη συνθήκη απαγορεύτηκε οποιαδήποτε δραστηριότητα
προς αυτή την κατεύθυνση να έχει η Ελλάδα και η Κύπρος κοινά συμφέροντα. Γιατί καθιέρωνε την Αγγλία, την Ελλάδα, την Τουρκία ως εγγυήτριες δυνάμεις. Τους έδινε δυνατότητα επέμβασης στην Κύπρο από κοινού ή μονομερός, αν υπάρξει κάποια παραβίαση. Όμως δεν ήταν το ίδιο με τα κεφάλαια. Δεν είχαμε την ίδια δύναμη και στα κεφάλαια. Και εκεί ήταν το μεγάλο κόλπο, γιατί ενδιαφερόντουσαν για τα κεφάλαια, ενδιαφερόντουσαν για το χρήμα, ενδιαφερόντουσαν για τη φορολογία. Να το πω απλά και λαϊκά, θέλαν να φτιάξουν ένα πλυντήριο. Ένα πλυντήριο όμως από το οποίο δεν κινδυνεύει κανένας. Και στις 15 Ιουλίου του 1974, ο δικτάτορας, ο τότε Έλληνας δικτάτορας, γιατί έτσι τον λένε οι περισσότεροι, ο Δημήτρης Ιωαννίδης, κάνει και ένα στρατιωτικό νόμο με την Εθνική Φρουρά της Κύπρου, την ΕΛΔΙΚ, την ΕΟΚΑ, τη ΒΙΤΑ, ανατρέπει εκεί τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θυμάστε τώρα τον Αρχιεπίσκοπο Μακάρη, ότι ξέρετε την ιστορία όλη. Που έβαλαν μια κυβέρνηση εκεί μαριονετών. Το δημοσιογράφο τον Νίκο τον Σαμψόν, το θυμάστε, όλη αυτή την κατάσταση. Και γιατί έγινε όμως όλο αυτό? Για να αποκτήσουν αφορμή οι Τούρκοι. Γιατί 4 μέρες μετά ξεκίνησαν και κάναν την εισβολή. Και δεν αντέδρασε κανένας. Το κλιμάκιο της ΚΥΠ, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει ένας φάκελος της Κύπρου που δεν έχει ανοίξει ακόμα. Τι έχει να πει η ΚΥΠ για το τότε επικεφαλή του κλιμακίου στην Κυρίνια, τον Αλέξανδρο Σημειοφορίδη? Που έλεγε ότι πίστευα ότι η θάλασσα θα γεμίσει πτώματα. Γιατί δεν γέμισε η θάλασσα πτώματα? Γιατί τα αποβατικά τουρκικά σκάφη ήρθαν άνετοι και ρίξαν άγκυρα? Ανενόχλητοι αποβίβαζαν δυνάμεις στην περιοχή 5 μίλι. 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κερίνιας. 12 ώρες πριν είχαν ενημερωθεί όλοι αυτοί ότι έρχονται οι Τούρκοι. Και καμία δύναμη δεν πήρε διαταγή να σπεύσει. Γιατί? Γιατί υπήρχε εντολή και πολιτική παρέμβαση. Υπήρχαν μάχημες δυνάμεις στα νησιά. Υπήρχαν υπερσύγχρονα της τότε εποχής όπλα. Και αντί για να είναι στην παραλία και να τους περιμένουν, κυνηγούσαν το Μακάριο στην Πάφο. Η μαρτυρία του αξιωματικού Τάκη Τσαγκάρη, ξέρετε τι λέει? Αν μία, λέει, μόνο μία μοίρα καταδρομών πήγαινε στην Κυρίνια, οι Τούρκοι θα χάνανε, λέει, παταγωδός. Και αυτό το παραδέχονται ακόμα και οι ίδιοι οι Τούρκοι. Ότι στην Κύπρο υπήρξε προδοσία.

0: Και τι κάναμε για όλα αυτά? Προδοσία εδώ, προδοσία εκεί, προδοσία στη Μακεδονία, μελλοντικά προδοσία στη Θράκη, μελλοντικά προδοσία στο Αιγαίο. Από προδοσία σε προδοσία. Προδοσία στην Αγία Σοφιά, προδοσία στην Αγία Εκατερίνη, κάτω, όλα αυτά. Δεν αντιδράει κανένας. Και δεν αντιδράει και ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν αντιδράτε? Για ποιο λόγο δεν μιλάτε? Να μιλήσουμε για τον Ισάκ Σολωμό? Γιατί θέλετε να μιλήσουμε? Για τη Βόρεια Ήπειρο? Για τα σχέδια που έχουν όλοι αυτοί οι δήθεν φιλικοί γείτονες? Θέλετε να πούμε για αυτούς τους δήθεν υπερπατριώτες που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να ανοίγουν πολιτικά γραφεία και να πουλάνε τον πρόλογό τους? Εδώ μιλάμε αντικειμενικά και έξω από τα δόντια. Στο Τριεθνές έχει πέσει η ελληνική σημαία. Υποδέχονται οι Τούρκοι τον Έλληνα Πρωθυπουργό με εμβατήρια προσβλητικά. Διδάσκουν στα σχολεία τους για τη γαλάζια πατρίδα οι Τούρκοι. Και στα Σκόπια οι άλλοι διδάσκουν μακεδονικές γλώσσες και λένε ότι είναι Μακεδόνες και ότι ήταν δικός τους ο Μέγας Αλέξανδρος. Στην Αλβανία μας λένε ότι η Ιγουμενίτσα και τα Γιάννενα είναι δικά τους. Και ότι οι ήρωες του 1821 ήταν Αλβανοί. Και η Μενδώνη τι κάνει? Βάζει μηχανήματα και καταστρέφει αρχαιολογικούς χώρους. Παίρνει λεφτά και χτίζει τζαμιά. Πατριώτης είναι αυτός που βάζει την πατρίδα πάνω από το εγώ. Που δίνει έναν αγώνα για την Ελλάδα και όχι για την παρτούλα του με βιντεάκια και με μπλουζάκια και με μαγαζάκια και με το να στηρίζει να πούμε 70χρονους και με το να στηρίζει να πούμε κάτι τσιράκια του συστήματος. Έτσι, γιατί με έχετε τρελάνει. Με έχετε τρελάνει, πραγματικά σας μιλάω. Για το ποιους θεωρείτε ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα να μιλήσουμε λίγο για το τι ακριβώς κάνουν με τον έλεγχο το ψηφιακό. Γιατί θέλω να σας ενημερώσω και γι' αυτό. Γιατί πέρασαν ένα νόμο για το chat control. Για να ελέγχουν ολοκληρωτικά όλα τα μηνύματα που στέλνουμε ένας τον άλλον. Από συγκεκριμένες εφαρμογές και για να μην υπάρχουν τα δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα του καθενός, τα οποία μπορούν να προστατευτούν. Δεν θα πάω σε τραγούδι. Θα πάω σε συνθήματα. Την πρώτη ώρα θα την κλείσω σήμερα με συνθήματα για την Κύπρο, γιατί υπάρχουν και κάποιοι λοκατζίδες, υπάρχουν και κάποιοι δικοδυναμίτες που δεν κοιτάνε να βγάλουν κανένα φράγκο και συνεχίζουν να αγαπάνε αυτόν τον τόπο με την ψυχή και την καρδιά τους. Που βλέπουν την ελληνική σημαία να κυματίζει και νιώθουν περήφανοι. Που είναι έτοιμοι και έχουν τον μπερέ στο σιρτάρι όταν χρειαστεί να το ξαναφορέσουν. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Άσε όλους τους άλλους. Εντάξει. Και για αυτούς και μόνο είναι αυτά τα συνθήματα. Και στη Θράκη υπάρχουν μάχημοι. Και η Θράκη ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Όπως και ο Πόντος και η Μικρά Ασία και η Βόρεια Ήπειρος και η Κύπρος. Και το Αιγαίο. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τη Σικελία, για να μην αρχίσουμε να λέμε για τη Μασσαλία, για να μην αρχίσουμε να λέμε για την Άγκυρα που τη φτιάξανε Έλληνες ναυτικοί και βάλανε μια τεράστια άγκυρα στα τείχη για να δείξουν από πού προήλθανε. Για να μην φτάσουμε στα βάθη της Ανατολής, όπου ακόμα βρίσκουνε αρχαιολογικούς ελληνικούς χώρους. Για να μην αρχίσει η Ελλάδα να διεκδικεί τις αποζημιώσεις από τα κατοχικά δάνεια και από όλα αυτά που προκάλεσαν οι ναζιστές που σας κοροϊδεύουνε. Έλληνας και Ναζί δεν πάει μαζί. Δώσ' το σύνθημα και επανέρχομαι δεύτερη ώρα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη.
1: Έχω μια λαμπή! Έχω μια λαμπή! Που

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έκτακτη εγκύκλιο για την προστασία των πολιτών από τις ακραίες θερμοκρασίες εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, έχοντας ήδη δημιουργήσει ασφυκτική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας. Το Υπουργείο χαρτογραφεί τις ευπαθείς ομάδες υψηλού κινδύνου και δίνει σαφείς οδηγίες προφύλαξης, καλώντας παράλληλα τους Δήμους να ανοίξουν άμεσα κλιματιζόμενους χώρους και τους εργοδότες να προχωρήσουν σε έκτακτες αλλαγές ωραρίων για την προστασία των εργαζομένων, κυρίως στην Ήπεθρο. Τον δρόμο για την φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των προφυλακιστέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Ωστόσο, η ένταση μεταφέρθηκε και στον εξωτερικό χώρο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Επίσημο οδηγό με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για την νέα ρύθμιση των 72 δόσεων οφειλής, υπογραμμίζοντας ότι η ψηφιακή υποβολή της αίτησης, η οποία θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, δεν αρκεί, καθώς η εμπρόθεσμη πληρωμή της πρώτης δόσης εντός 3 εργάσιμων ημερών αποτελεί όρο για την ενεργοποίησή της. Το νέο πλαίσιο αφορά οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί έως και το τέλος του 2023 και προϋποθέτει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας πενταετίας, ενώ η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις ή αν μείνουν ακάλυπτες άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις. Συνεχίζεται η δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών στο κτίριο της Γεώπολης στη Λάρισα και στην 22η κατά σειρά συνεδρίαση που εκδικάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Οι εισαγγελέας μεταξύ άλλων πρότεινε να απορριφθούν ως αβάσιμα τα αιτήματα αναβολής και αναστολής της δίκης, καθώς και το αίτημα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, το ίδιο και για την προδικαστική παραπομπή και προδικαστικό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης ή εξάρτησης της δίκης που διεξάγουμε και τις διαδικασίες που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η διαδικασία διακόπηκε προσωρινά μέσω σφοδρής έντασης και οργισμένων αντιδράσεων από τον Νίκο Πλακιά, ο οποίος εξεμάνει στο άκουσμα του ισχυρισμού συνηγόρου ότι τα κατηγορούμενα στελέχη του ΟΣΕ είναι άσχετα με τις διερευνόμενες πράξεις. Σε ξεκάθαρη εγκληματική ενέργεια αποδίδει η ελληνική αστυνομία το θρίλερ με τη Σωρό που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη μέσα σε βαλίτσα στη Κυψέλη, με τα αποτελέσματα της κρίσιμης νεκροτομής να αναμένονται σήμερα μέχρι το μεσημέρι για να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος θανάτου, όπως επιβεβαίωσε η Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας υπογράμμισε ότι το τμήμα ανθρωποκτονιών ξεσκονίζει ήδη τις λίστες προσφάτων και παλαιότερων εξαφανίσεων, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού γύρω από το εγκατελελειμμένο κτίριο. Στην διεθνή επικαιρότητα, την ενεργοποίηση της διαδικασίας για την απονομή χάριτος στον κοσμηματοπόλη Μάριο Ροτζιέρο, ο οποίος καταδικάστηκε τελεσίδικα σε 14 χρόνια και 9 μήνες κάθριξη για τη δολοφονία δύο ληστών που διέφυγαν πεζή, ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός χαρακτήρισε υπερβολική την ποινή, επικαλούμενη την ψυχολογική κατάσταση του 72χρονου υπό το καθεστώς του τρόμου. Η συγκεκριμένη πράξη αυτοδικίας έχει πυροδοτήσει σφοδρή πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση στην Ιταλία. Ο Άντι Μπέρναμ γίνεται σήμερα ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε μια δεκαετία, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αναμένεται να υποβάλει σήμερα και επίσημα την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, γνωστός και ως βασιλιάς του Βορρά, αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας, αντιμέτωπος ήδη με μια μακρά λίστα προκλήσεων από την υποδομική, δηλαδή οικονομία, έως και τις κακές σχέσεις της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. We'll be right back. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος και εξαιρετικά ζεστός, καθώς η περιοχή βρίσκεται υπό την επίρρεια κυμάτων καύσωνα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, έχει περάσει τώρα ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι είναι για την προστασία των παιδιών και για τη σεξουαλική κακοποίηση γενικά και για όλους αυτούς τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, που έχει πολλά σκοτάδια και πολλές δυσκολίες για να μπορέσει κάποιος να τις διαχειριστεί. Αλλά υποχρεώνουν τις πλατφόρμες όπως το Viber, το WhatsApp, το Instagram και διάφορες εφαρμογές να σαρώνουν αυτόματα τα μηνύματά μας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό μας. Δηλαδή υπάρχει αυτό το chat control που συζητιέται και θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς ακριβώς λειτουργεί.
1: Πολύ ευχαρίστω. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να είμαστε ακριβείς σε αυτό που συμβαίνει. Το αποκαλούμενο chat control δεν είναι ένας ενιαίος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα πλέγμα προσωρινών, το τονίζω, προσωρινών και υποδιαπραγμάτευση ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για την ανίχνευση, αναφορά και αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και για τον εντοπισμό, που είναι πολύ σοβαρό αυτό, διαδικτυακής προσέγγισης ανηλίκων, το γνωστό grooming. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο δηλωμένος σκοπός, ο οποίος είναι απόλυτος θεμητός. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια τεχνική και νομική αρχιτεκτονική επιλέγεται για την επίτευξή του. Μία ρυθμίση μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα παιδιά ή, το διαζευτικό με κεφαλαίο, αντιθέτως να εγκαθιστά υποδομή γενικευμένης επιτήρησης, με περιορισμένη αποδεκτική αποτελεσματικότητα και εξαιρετικά υψηλό συστημικό κίνδυνο. Η σημερινή κατάσταση, εν έτη 20 Ιουλίου 2026, έχει δύο καθεστώτα. Είναι το Chat Control 1.0 και το Chat Control 2.0. Στο 1.0, το οποίο εφαρμόστηκε εξ αρχής, είναι μια προσωρινή εξαίρεση από ορισμένους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί απορρίτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει σε παρόχους, όπως είναι, μπορεί να είναι το Facebook, να είναι η κινητή τηλεφωνία, να είναι οποιοδήποτε, να εφαρμόζουν υπό προϋποθέσεις εθελοντική ανίχνευση υλικού κακοποίησης ανηλίκων. Δηλαδή, ο πάροχος εθελοντικά έχει τη δυνατότητα να κάνει ανίχνευση του υλικού. Η εθελοντική όμως αυτή δράση είναι από τον πάροχο, όχι από τον χρήστη. Ο πελάτης δεν το γνωρίζει αυτό. Μόνο ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Τον Ιούλιο λοιπόν του 2026 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε την παράταση αυτού του προσωπικού αθεστώτος μέχρι και τις 3 Απριλίου του 2028. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο επιδίωξε την εξαίρεση των υπηρεσιών με διατερματική κρυπτογράφηση, το λεγόμενο end-to-end encryption. Αν μπείτε μέσα στο WhatsApp ή στο Viber, θα δείτε ότι πάνω-πάνω λέει end-to-end encryption. Το σημαίνει διατερματική κρυπτογράφηση. Σημαίνει ότι κρυπτογραφεί το μήνυμα από τη στιγμή που φεύγει από τον ένα χρήστη στον άλλον. Αυτό λοιπόν ζητήσανε να εξαιρεθεί από την γενικευμένη σάρωση, να μην είναι μέσα. Το Chat Control 2.0, το οποίο εφαρμόστηκε από τις 22 Μαΐου και μετά και είναι υποδιαβούλευση και αυτό, αποτελεί την μόνιμη πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή με αρχική πρόταση που προέβλεπε υποχρεώσεις εκτίμησης κινδύνου, πρόληψης, ανίχνευσης, αναφοράς και αφαίρεσης του όλου περιεχομένου που σχετίζεται με την κακοποίηση και την επερευματοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που έχει σχέση με παιδιά, καθώς και τον εντοπισμό grooming. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε διαπραγματικευτική θέση πια τον Νοέμβριο του 2025. Η θέση του υποστηρίζει την μονιμοποίηση της δυνατότητας εθελοντικής άρρωσης και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου που θα συγκεντρώνει αναφορές, θα διατηρεί βάση δικτών και θα διαβιβάζει πληροφορίες στην Europol και στις εθνικές αρχές. Αυτό όμως τώρα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να σαρώνεται. Ανάλογα με την τεχνική εφαρμογή που χρησιμοποιείται, εξετάζεται οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή φωτογραφίες και βίντεο, συνημμένα αρχεία που μπορεί να υπάρχουν σε email, ηλεκτρονικά μηνύματα, ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ χρηστών, διάφοροι σύνδεσμοι ιστολογίων και ιστοτόπων, μεταδεδομένα επικοινωνίας, που αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί σημαίνει ότι αρχίζουμε και αλλιεύουμε στοιχεία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση, μοτίβα συνομιλιών μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που αυτό άπτεται πια στις ιδιωτικές συνομιλίες, συμπεριφορικούς δείκτες grooming, δηλαδή θα υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί την συνομιλία εκείνη τη στιγμή που τρέχει και θα κατατάσσει αν αυτή είναι grooming, δηλαδή προσπαθεί κάποιος να προσυντήσει παιδιά, ανηλίκους για ιδίο όφελος, ή είναι απλά μια απλή συνομιλία. Και το περιεχόμενο πριν κρυπτογραφηθεί ή μετά αποκρυπτογραφηθεί, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρυπτογράφηση, να είναι αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός και να ελέγχει τι γίνεται. Φανταστείτε ότι η τελευταία περίπτωση είναι και η σημαντικότερη. Δηλαδή το περιεχόμενο που κρυπτογραφηθεί μετά από κρυπτογραφηθεί.
0: Ναι, το αλλά μια ερώτηση τώρα εδώ πέρα. Υπάρχει μια λέξη πολύ σημαντική που είναι και η λέξη κλειδί σε όλο αυτό και αυτό αφορά τον περισσότερο κόσμο εκεί πέρα έξω. Είναι η λέξη ιδιωτικότητα. Διότι με αυτό υπάρχει, έρχεται ένα τέλος απορρίτου. Δηλαδή, καλός ή κακός, υπάρχει μια μαζική παρακολούθηση. Και ο άνθρωπος νιώθει μια ανασφάλεια εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ ανταλλάζω κάποια μηνύματα με ένα φίλο μου, ανταλλάζω κάποιες φωτογραφίες, ανταλλάζω κάποια βίντεο, ή ας πούμε τραβάω το παιδί μου ή το ανήψι μου και δεν θέλω κανένας να έχει πρόσβαση στο να βλέπει τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Εδώ πέρα είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα πλέον.
1: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε λέγοντας ότι είναι μια στοχευμένη έρευνα ή μια γενικευμένη επιτήρηση. Γιατί αυτό που λέτε έχει μια νομική κρίσιμη διάκριση, η οποία είναι ακόλουθη. Είναι στοχευμένη παρακολούθηση, δηλαδή βασίζεται σε συγκεκριμένο ύποπτο. Στον Βασίλη Ζωγράφο, ο οποίος είναι ύποπτος, οπότε του εφαρμόζω τα πάντα, σε αντικειμενικές ενδείξεις που έχουν προκύψει, γιατί κάποιος έκανε μια αναφορά εναντίον του Βασίλη Ζωγράφου, σε δικαστική ανεξάρτητη άδεια έγινε μια καταγγελία και οι εισαγγελικές αρχές δώσαν την άδεια να παρακολουθηθεί ο Βασίλη Ζωγράφος. Σε συγκεκριμένο λογαριασμό η συσκευή, γιατί ξαφνικά ο λογαριασμός του Βασίλη Ζωγράφου σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ή η συσκευή του Βασίλη Ζωγράφου ξαφνικά εμπλέκεται σε μία σε δρόμενα τα οποία είναι παραβατικά. Και μετά η δυνατότητα μεταγενέστερου ελέγχου. Αυτό είναι θεμητό, γιατί βασίζεται σε συγκεκριμένη παρακολούθηση, σε συγκεκριμένο ύποπτο. Όταν έχουμε τη γενικευμένη σάρωση, αυτό που λέτε πριν, βασίζεται στη λογική ότι ελέγχουμε τις επικοινωνίες όλων προκειμένου να ανακαλύψουμε ποιος ενδέχεται να είναι ύποπτος. Αυτή η προσέγγιση αντιστρέφει τη συνήθεια αρχή του κράτους δικαίου. Δεν προηγείται η υπόνοια της έρευνας, είναι μαζική έρευνα που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την υπόνοια. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τεθεί ένα πλαίσιο και μια βάση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Σε
0: ναι,
1: αυτό το κομμάτι.
0: Αλλά δεν υπάρχει αντίδραση, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν υπάρχει αντίδραση, διότι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι υπέρ του chat control. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ευρωβουλευτές, υπήρχαν και φυσικά και εξαιρέσεις που δώσανε αγώνα κατά όλο αυτού, αλλά οι πιο πολλοί ψηφίζαν ότι είναι εντάξει με αυτό και έτσι. Και η ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να πούμε, ότι συντάσσεται σταθερά και με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ. Στηρίζουν δηλαδή αυτή τη λήψη αυτών των μέτρων για την καταπολέμηση, λένε, της σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς να εξετάζουν τα προβλήματα.
1: Έχουν ξεχάσει, έχετε δίκιο, έχουν ξεχάσει έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό. Δηλαδή, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συζητάμε, να ξέρετε ότι στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο, υπάρχει αυτού του τύπου επιτήρηση, απλά δεν είναι γνωστό. Αν εσείς αυτή τη στιγμή στείλετε ένα email, σε μένα και να αναφέρετε, Βασίλη, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν μηχανισμό εκρηκτικό από τα υλικά που έχει μια κουζίνα, γιατί θέλω να επιτεθώ στον Donald Trump, τον πρόεδρο της Αμερικής. Σας πληροφορώ ότι σε 10 λεπτά θα σηκωθεί ένα red flag από την Αμερικανική κυβέρνηση και θα τεθείτε υπό παρακολούθηση μέσα από το Patriot Act 2001, που παρακολουθούνται τα πάντα γιατί υπάρχουν κερκόπορτες παντού, χωρίς καν να το ξέρετε και να το αναγνωρίζετε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προσπαθεί να το νομιμοποιήσει. Το βασικότερο όλων, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι το ακόλουθο. Ότι εγώ είμαι υπέρ το να παρακολουθείτε το chat control. Ναι, αλλά υπό μια προϋπόθεση. Ότι τη στιγμή που παρακολουθείς τη συνομιλία μου, εκείνη τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, επί τόπου να διαγράφεται και να σβήνεται. Και να ανωνυμοποιείται. Οπότε λοιπόν δεν έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο το κρατάς για οποιοδήποτε λόγο και το αρχιοθετείς. Ναι, σου δίνω το δικαίωμα να το κάνεις. Αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν έχω κανένα μα κανένα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, επί τόπου ο μηχανισμός και ο αλγόριθμος να διαγράφει το περιεχόμενο, οπότε κανένας να μην έχει πρόσβαση. Αυτό για μένα είναι η μοναδική λύση. Και προσέξτε, αποδεδειγμένα αυτό να φαίνεται. Να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα μπορέσει να δει τον αλγόριθμο του chat control τι κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να καταθέσουν τον πηγαίο κώδικα, ακριβώς πώς αυτό ελέγχει, πώς αξιολογεί, με ποια κριτήρια το αξιολογείς. Γιατί πιστέψτε με, θα υπάρχουν τρομερές λαθασμένες αναφορές. Όταν είναι τόσο γενικευμένο, ένα 0,01% σε πόσα εκατομμύρια θα είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο λαθασμένες αναφορές. Μετά, πώς μπαίνουν οι παράμετροι εκεί. Πώς έχεις βάλει τις παραμέτρους για το σύστημα να ξέρει ακριβώς πώς θα αξιολογήσει. Ποια είναι τα σημεία αναφοράς. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία το σύστημα το έχεις εκπαιδεύσει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι αποτελεί μεμπτό και τι όχι. Τι αποτελεί παραβατικό και τι όχι. Και τέλος, σε ποιο χώρο, σε ποιο αποθηκευτικό νέφος γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και με το πέρας των διεργασιών γίνονται τα δεδομένα αυτά. Αν λοιπόν υπήρχε αυτή η διαφάνεια, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και όλοι θα θέλαμε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο εγώ μπορώ να στείλω ένα μήνυμα που θα στείλω, ανάλογα το πλαίσιο που είναι το μήνυμα, μπορεί να έχει και διαφορετική βαρύτητα. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενο όταν ένα συγκεκριμένο μήνυμα το στέλνει ο μπαμπάς στην κόρη, διαφορετικό όταν το στέλνει ένα 40χρονος στη συγκεκριμένη κόρη και ένα συμμαθητής στη συγκεκριμένη κόρη. Και εντελώς διαφορετικό ειδικό βάρος και βαρύτητα.
0: Ναι, άρα μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι δικαστές, οι οποίοι στην ουσία περιμένουν να δούνε το τι υπάρχει ακριβώς εκεί πέρα. Και με τη, συνεργάζονται κιόλας με την τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν ποιοι είναι, ας πούμε, επικίνδυνα. Αυτό το καταλαβαίνω, κύριε Ζωγράφη. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αποδεικνύει το ότι μας παρακολουθούν από παντού. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ψηφιακή σκλαβιά. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το ότι σταδιακά υπάρχει ένα σχέδιο που θέλουν να μας βάλουν το προσωπικό αριθμό, τις ψηφιακές ταυτότητες, να μας ελέγχουν από παντού, να χειραγωγούν. Άμα κάποιος, ας πούμε, σηκώσει κεφάλι και θέλει να πάει κόντρα στο σύστημα, να του μηδενίζουν το τραπεζικό του λογαριασμό, να υπάρχουν διοικητικές στάσεις. Γενικά να υπάρχει μια κοινωνική βαθμολόγηση. Και βλέπουμε ότι στην Κίνα υπάρχει αυτό. Και υπάρχει αυτός ο φόβος και εδώ στην Ελλάδα ότι μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές όλα αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά, για να μπορέσει μια αυταρχική κυβέρνηση να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε κόντρα και να τους εκδικηθεί με έναν τρόπο. Δηλαδή, καλός ή κακός, η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμη, αλλά είναι και επικίνδυνη. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά δημιουργούν ένα αόρατο κελί και μας εγκλωβίζουν σε αυτό το αόρατο κελί και δεν θα μπορούμε αύριο μεθαύριο να αντιδράσουμε σε κάθε αδικία.
1: Κύριε Σερέτη, έχει πολύ λογικό να το βλέπετε υπό αυτό το πρίσμα, αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη αυτό γίνεται. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, η ακρίβεια να έχει χτυπήσει κόκκινο, οπότε ένα νοικοκυριό μέχρι τα μέσα του μήνα να μην έχει χρήματα να μπορέσει να συνεχίζεται να διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι γονείς με κάθε τρόπο να προσπαθούν να βγάλουν πέρα τα προς το ζήν και να μην ασχολούνται με το εφ ζήν της οικογένειας. Οπότε λοιπόν, όταν κάποιος

0: θέλω ότι φλούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Με τη φωτιά μπορείς να μαγειρέψεις και μπορείς να κάψεις κάποιον. Ναι, είναι η χρήση που γίνεται από τον εκάστοτε άνθρωπο που τη διαχειρίζεται. Και είναι πολύ σοβαρό να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για κάτι τόσο μα τόσο ισχυρό. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο, θα πρέπει να υπάρχει ένα γκρουπ ανθρώπων που θα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και θα ελέγχουν τον φύλακα. Πώς θα γίνει αυτό? Βέβαια, φυσικά από τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι όλοι αυτοί που είναι στην εξουσία είναι υπαλληλοί μας. Εμείς τους πληρώνουμε και θα πρέπει αυτοί να υπηρετούν τα συμφέροντά μας. Αν δούμε λοιπόν ότι δεν υπηρετούν τα συμφέροντά μας, δεν πρέπει να βγούμε στη διαδικασία, στο μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε στη δημοκρατία, την ψήφο μας και τις εκλογές, να φερθούμε με τρόπο ο οποίος δεν είναι σύνομος και δεν είναι υπέρ του συμφέροντός μας. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω της ακρίβειας. Βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω των επιλογών που έχουμε οι ίδιοι δώσει σε εμάς. Δεν επιτρέπεται προϊόντα τα οποία κοστίζουν χι εδώ να πουλούνται στο εξωτερικό και παράγονται εδώ χι δεύτερα. Δεν γίνεται. Κάποιος μας κοροϊδεύει. Κάτι γίνεται.
1: Ναι, μας κοροϊδεύουνε. Απλά και ο κόσμος, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο κόσμος δεν έχει την αντίληψη. Ξέρετε, δώστε μου ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι, κύριε Ζωγράφε, διότι το ζώο και θεωρώ ότι έχετε μια ισχυρή άποψη και μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Πάρα πολλές φορές με λένε συνωμοσιολόγο. Οι περισσότεροι βασικά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη με λένε συνωμοσιολόγο. Γιατί? Γιατί λέω ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή σκλαβιά. Ότι με το προσωπικό αριθμό, με το ψηφιακό νόμισμα, με το chat control που υπάρχει μαζική λογοκρισία, ακόμα και με αυτόν τον αλγόριθμο αποκλεισμού που είναι το shadow ban σε διάφορες πλατφόρμες και αποκλείουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις που δεν τους αρέσουν, και γενικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, με όλο αυτό που γίνεται με τις έξυπνες πόλεις και με τους αισθητήρες, με την κοινωνική βαθμολόγηση που αν δεν είσαι καλός πολίτης δεν θα μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, βλέπω ότι οδηγούμαστε σε αυτήν που ανέφερα, τη ψηφιακή σκλαβιά, και θα μας χειραγωγούν ολοκληρωτικά και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε γιατί θα υπάρχει αυτή η εκδικητική στάση. Για παράδειγμα, αν τα έχεις συνδέσει όλα σε έναν αριθμό και τον τραπεζικό σου λογαριασμό και ό,τι άλλο έχεις στην κάρτα υγείας σου και πάει λέγοντας, θα ξέρουν ακριβώς ποιος είσαι, τι προβλήματα έχεις και θα μπορούν είτε να σε χτυπήσουν εκεί που πονάς, με κάποιο εμβόλιο ή με κάποια αρρώστια, για να μπορέσουν να τελειώσουν κάποιες ευπαθείς ομάδες ή να μπορέσουν να ρυθμίσουν τον υπερπληθυσμό, και ανάλογα φυσικά να μηδενίσουν και το λογαριασμό σου με το ψηφιακό νόμισμα και να μην ξαναμπορείς να πηγαίνεις κόντρα στο σύστημα. Δηλαδή, τι βλέπουμε? Ότι χτίζουν ένα κοπάδι και μπορούν αυτό το κοπάδι να το ελέγχουν όπως θέλουν. Αυτό το κοπάδι δεν θα μπορεί να αντιδράσει στην αδικία, στη διαφθορά και σε όλα αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί οι καπιταλιστές. Αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος ελέγχει, κύριε Ζωγράφε, την τεχνητή νοημοσύνη? Ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει το ψηφιακό νόμισμα? Ποιοι θα είναι αυτοί που θα ελέγχουν αυτές τις έξυπνες κάμερες και αυτούς τους προσωπικούς αριθμούς? Για πείτε μας λίγο.
0: Πάρα πολύ απλά τα συμφέροντα. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Πολύ καλά είναι, όπως τα λέτε, για το θέμα της κοινωνικής βαθμολόγησης, για το ψηφιακό ευρώ, για το κλείσιμο λογαριασμό, στον περιορισμό. Απλά έχει απολέσει από τη μνήμη των ανθρώπων το εξής, ότι υπάρχουν και αποκεντρωμένες λύσεις για να μπορέσω να έχω το ψηφιακό νόμισμα. Ξέρετε, το ψηφιακό νόμισμα από μόνο του δεν είναι σκλαβιά, ούτε ο ενιαίος αριθμός είναι σκλαβιά. Ο τρόπος χρήσης του είναι, όπου βέβαια εγώ έχω τα αντίμετρα, έχω τα αντίδοτα. Δηλαδή, δεν θα έχω μια συστημική τράπεζα, θα έχω μια τράπεζα η οποία είναι εκτός συστήματος. Υπάρχουν μάλλον μια λύση, ένα payment gateway, το οποίο θα είναι εκτός συστήματος. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτά δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές κάρτες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, να μην κάνω διαφήμιση και πόλη ένα όνομα, που είναι ευρέως γνωστή και χρησιμοποιείται πάρα πολύ, πάρα πολύ, κατά κόρο. Σχεδόν το 60% των εργαζομένων την έχει, η οποία δεν έχει σχέση με καμία τράπεζα συστημική, δεν μπορεί να ελεγχθεί από συγκεκριμένα κέντρα, γιατί βρίσκεται σε εισαγωγικά σε φορολογικούς παραδείσους, παρόλα αυτά όμως λειτουργεί βάσει των νόμων που υπάρχουν και κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει. Κι όμως λειτουργεί σωστά και οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Αν λοιπόν πάει κάποιος να μου κλείσει εμένα τον λογαριασμό, θα φροντίσω να μην έχω τον λογαριασμό μου εκεί, να τον έχω κάπου αλλού που τον ελέγχω και μπορώ να το κάνω. Φυσικά και μπορώ να το κάνω. Λύσεις υπάρχουν. Απλά ξέρετε τι, είναι οι περισσότεροι είναι επαναστάτες του καναπέ. Οι επαναστάτες του πληκτρολογίου δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κατανοήσουν ποιες είναι οι λύσεις που θα μπορέσω να έχω και να αποφύγω συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχει μια χώρα στον κόσμο όπου οι πολίτες της κάποια στιγμή επαναστάθησαν. Γιατί δεν αντέχαν αυτή την καταπίεση και οι πολίτες μόνοι του έφτιαξαν μια τράπεζα. Πήρε κανονικά άδεια. Και όλοι μπήκαν εκεί.

0: ξεκίνησαν να έχουν την τράπεζα αυτή και να τη χρησιμοποιούν κανονικότατα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν θέλω να πω ονόματα. Αν όμως κάποιος το ψάξει λίγο θα το βρει. Οπότε λοιπόν, στο χέρι μας είναι τα πάντα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι η δύναμη είναι δική του. Αυτός αποφασίζει. Όλοι αυτοί είναι αιρετοί. Και η δύναμη που έχουν είναι η θεσμική θέση τους. Ούτε η προσωπικότητά τους, ούτε η αντιληπτική τους ικανότητα, ούτε η καλλιέργεια την οποία έχουν. Ένα πρόσωπο είναι σε αυτή τη θέση, το οποίο ανά 4 χρόνια αλλάζει. Οπότε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δύναμη. Η θέση τους δίνει δύναμη, η θεσμική. Αν λοιπόν εγώ σαν πολίτης φροντίσω να μην του ξαναδώσω δύναμη και να βγάλω κάποιον που αξίζει, πάρα πολύ απλά θα μπορέσω να μην έχω όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε το τι μας λένε. Είναι σαν να κάνω εγώ ένα λογαριασμό και να σας στείλω στο σπίτι για να σας πω να το πληρώσετε. Και εσείς θα μου πείτε, αχ, μπορώ να το πληρώσω σε δόσεις. Δεν το πληρώνατε. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να πληρώσετε πράγματα που δεν σας ανήκουν. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να συμμορφωθείτε σε πράγματα τα οποία δεν είναι σύνομα. Τα αντίθετα. Κι όμως, τα αποδεχόμαστε και προχωράμε. Εμείς ευθυνόμαστε. Ξέρετε, ο καπετάνιος που ρίξε το καράβι στα βράχια δεν είναι ο ίδιος ο καπετάνιος που θα μας σώσει. Θα αλλάξουμε καπετάνιο.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Οπότε λοιπόν βλέπω ξαφνικά και πραγματικά βλέπω, ναι, είναι πολύ σωστά αυτά που θέλετε για ψηφιακό ευρώ κτλ. Αλλά η τεχνολογία προχωράει με γοργούς ρυθμούς και πρέπει η τεχνολογία να γίνει επικουρική απέναντι και βοηθητική απέναντι στην καθημερινότητά μας. Και φανταστείτε ότι πριν από 15 χρόνια πηγαίναμε και στυνόμασταν μπροστά στις τράπεζες για να πάμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ και περιμέναμε με τις ώρες. Ενώ τώρα με ένα κλικ. Είναι η απόσταση να τις πληρωμής είναι ένα κλικ. Η ακτίνα θέλησης είναι ένα κλικ. Κάνω ένα κλικ και τελείωσε. Μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Στο τέλος θα κάνουν και ένα κλικ και δεν θα υπάρχει τίποτα όρθιο.
0: Αυτό το κλικ που θα κάνει δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Εγώ εδώ πέρα πριν έκανα μια ανάλυση για την Κύπρο που όταν ξεκίνησε η τουρκική εισβολή, μέσα σε μια μέρα κλείσανε τις τράπεζες. Μέσα σε μια ώρα κλείσανε τις τράπεζες και ο κόσμος δεν μπορούσε να πάρει 20 λεφτά του.
0: Μα ήταν εντελώς διαφορετική η εποχή τότε.
1: Γιατί τώρα άμα κλείσουν οι τράπεζες, τι θα αλλάξει, κύριε Ζωμαστή.
0: Αυτή τη στιγμή αν κλείσουν οι τράπεζες, μπορείς να έχεις εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, αρκεί τα χρήματά σου θα τα έχεις μεταφέρει εκεί. Τι να πληρώνεις κανονικά. Όταν οι τράπεζες, όταν υπήρχαν τα capital control στην Ελλάδα, μόνο οι άνθρωποι που είχαν τις οικονομίες τους ή τα χρήματά τους μέσα στην τράπεζα είχαν πρόβλημα. Αν χρησιμοποιούσες αντισυστημικές τράπεζες σε εισαγωγικά ή χρησιμοποιούσες άλλες μορφές payment gateway που υπήρχαν πάμπολες,
1: κοιτάξτε, κύριε Ζωγράφε, επειδή εσείς έχετε συγκεκριμένες γνώσεις και μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και τράπεζες, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα μιλάμε για το μέσο Έλληνα, ο οποίος δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι όπως που έχουν ψηφίσει σε κάποιες κυβερνήσεις.
1: Μα βέβαια είναι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Οπότε λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις, να βάλεις με τους ανθρώπους, να βάλεις με τη βούλησή τους, την ελεύθερη βούληση, τι μπορείς να κάνεις. Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι απλά να μπορέσεις να τους παρουσιάσεις τα δεδομένα και να τους πείσεις για το ποιο είναι στο ποιο είναι λάθος. Ή να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Η μαιευτική μέθοδο του Σοκράτη είναι καλύτερη. Να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Να δούνε τι γίνεται ακριβώς. Δεν μπορούμε να βλέπουμε. Είναι, ξέρετε, όταν λέμε ευχαριστώ σε έναν πολιτικό για το επίδομα που μας δίνει, είναι σαν να λέμε ευχαριστώ στο ATM για τα χρήματα που παίρνουμε. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, αλλά ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα πρέπει ο Έλληνας να καταλάβει το ότι αυτό το ψηφιακό νόμισμα, μιας και που μιλάμε για τις τράπεζες, όπως είναι και τα bitcoin, έτσι να φέρουν παραδείγματα, όπως είναι και διάφορα άλλα κρυπτονομίσματα, που θέλουν να τα ενσωματώσουν, καταργούν τα μετρητά σταδιακά. Θα μπορέσουν να καταργήσουν όμως τα μετρητά, διότι βλέπω τη διαφθορά τους και γενικά όλο αυτό που γίνεται με τα ναρκωτικά και με διάφορες άλλες ιστορίες, με τον τζόγο. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα τέλος πάντων, κύριε Ζωγράφε, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Πώς θα μπορέσουν αυτοί, μα δεν τα ελέγχει ο πολίτης τα μαύρα χρήματα. Αυτοί τα ελέγχουν. Αυτοί κάνουν τα κόλπα τους με αυτόν τον τρόπο. Θα φέρουν δηλαδή αυτοί το ψηφιακό νόμισμα για να καταργήσουν τα δικά τους κόλπα. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Άλλο το ψηφιακό ευρώ, άλλο τα κρυπτονομίσματα. Είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Το ένα με το άλλο. Τα κρυπτονομίσματα πραγματικά είναι αέρας κοπανιστός. Όταν λέμε αέρας κοπανιστός, αέρας κοπανιστός. Σκεφτείτε ότι σε λίγο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η οποιαδήποτε διαδικασία εξόρυξης του bitcoin, για παράδειγμα, θα ολοκληρωθεί. Γιατί είναι στα 23 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Μετά, να ξέρετε, μετά από ένα χρονικό διάστημα, θα μηδενιστεί η αξία του. Θα θυμάστε τα λόγια μου. Γιατί πάρα πολύ απλά η ζήτηση και η πώληση του δίνουν αξία. Bitcoin. Με το που σταματήσει όλο αυτό, αν ξαφνικά αποφάσισαν όλοι να πουλήσουν, έχει μηδενιστεί. Γιατί δεν έχει κανένα υπόβαθρο. Δεν έχει καμία ανταλλακτική αξία. Τίποτα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Μας έχουν πείσει ότι αυτό, αν βγάλετε ένα χαρτονόμισμα από το πορτοφόλι σας, ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία 20 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ. Δεν έχει καμία αξία. Η αξία που έχει είναι το κόστος της παραγωγής του, τίποτα παραπάνω. Και μας πείσαν ότι αυτό έχει αυτή την αξία. Αυτό λέγεται fiat money. Δεν έχει αντίκρισμα. Κάποτε ήταν με αντίκρισμα τον χρυσό. Μην πούμε τώρα όλη την ιστορία.
1: Ή το ασίμι, ή το χαλκό, βέβαια. Ναι.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μας πείσανε ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία. Γι' αυτό όταν γίνεται ένας πόλεμος, ο πληθωρισμός φτάνει στο Θεό, με αποτέλεσμα πια να μην έχουν αξία καθόλου τα χρήματα ή οι καταθέσεις σου. Μας έχουν πει ότι αυτό έχει αξία. Δεν έχει καμία αξία. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ποια είναι η πραγματική αξία και πώς μπορεί να τα αποφύγει. Όλα αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Ναι. Πολύ λογικά. Δεν γίνονται. Πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση, κατάλληλη παιδεία. Εδώ οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πραγματικά ψηφιακά αναλφάβητοι. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και συμβαίνουν ακόμα και αυτά στα παιδιά. Ανήλικα. Γιατί οι γονείς δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν. Και δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ή δεν μπορούν να μάθουν όταν είναι απασχολημένοι όλη μέρα ή όταν βγάλουν τα προς το ζήν. Οπότε λοιπόν για μένα αυτή είναι η σκλαβιά. Η σκλαβιά για μένα είναι ότι τα μετρητά που λέτε πραγματικά όμως δεν έχουν αξία. Ένα χαρτάκι είναι. Το οποίο μας έχουν πει ότι είναι 50, 100, 200 και 500.
1: Ωραία, ναι. Έτσι λειτουργεί όμως το σύστημα, τους καλός ή κακός, γιατί με αυτό το χαρτάκι εγώ μπορώ να πάω να αγοράσω κάτι που κοστίζει 20 ευρώ.
0: Αν συμβεί όμως το παραμικρό, αυτό το χαρτάκι, ο πληθωρισμός μπορεί να το κάνει να κοστίζει ένα λεπτό αντί.
1: Συμφωνώ και συμβαίνει αυτό και χάνουμε την αγοραστική μας δύναμη. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί πολλοί κόσμος ανησυχεί, ας πούμε, για την ψηφιακή ταυτότητα. Και συμφωνώ απόλυτα το ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο και δεν πρέπει να πάρουμε ούτε προσωπικούς αριθμούς ούτε ψηφιακές ταυτότητες. Και έχω και τους λόγους μου και μπορώ να σας αναλύσω, άμα θέλετε κιόλας, κύριε Ζωγράφε. Αλλά θέλω να μου πείτε κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα το ότι το κάνουν υποχρεωτικό. Δηλαδή, τι λένε. Άμα δεν βγάλεις προσωπικό αριθμό, εκβιαστικό κιόλας, δεν θα μπορείς να βγαίνεις από τη χώρα. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Γιατί θέλουν να επιβάλλουν τον προσωπικό αριθμό και τις ψηφιακές ταυτότητες. Όπως κάτι αντίστοιχο κάνανε και παλαιότερα με τα εμβόλια. Που ρίχανε πρόστιμα στους συνταξιούχους και πάει λέγοντας. Ποιος δίνει το δικαίωμα, είναι αντισταγματικό αυτό, κύριε Ζωγράφε, να υποχρεώνει έναν πολίτη να κάνει κάτι που δεν θέλει?
0: Συμφωνώ μαζί σας, παρόλο που εγώ είμαι άνθρωπος τεχνολογίας και οτιδήποτε τεχνολογικό εγώ το αγκαλιάζω, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Από το να έχω 15 αριθμούς, να έχω έναν και να κάνω τη δουλειά μου, πάρα πολύ εύκολα και πολύ ωραία, θα σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και ποιος το δίνει το δικαίωμα? Αυτός που τον ψήφισε.
1: Ναι, οι υπόλοιποι που δεν τον ψήφισαν δεν τον έχουν δώσει τέτοιο δικαίωμα. Και είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
0: Έχουμε μια δημοκρατία που πάρα πολύ.
1: Καμία δημοκρατία δεν έχουμε, κύριε Ζωγράφε. Καμία δημοκρατία.
0: Πρέπει να ολοκληρώσω. Έχουμε μια δημοκρατία που πολλοί την παρομοιάζουν με τις αρχαίες Ελλάδας, ενώ δεν είναι έτσι. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα ψήφος του πολίτη, ο οποίος ήταν μορφωμένος, είχε διαφορετική βαρύτητα από την ψήφο του πολίτη που ήταν αμόρφωτος. Το λέω με πολύ απλούς όρους για να καταλάβουμε. Με πολύ απλούς όρους. Ήταν επί 10, επί 20 σχέση που ήταν επί 1. Οπότε λοιπόν έχουμε παρανοήσει κάποια πράγματα. Ναι, έχουμε φτάσει στη δικτατορία της πλειοψηφίας. Ισχύει. Στη δικτατορία της πολιτικής ορθότητας, η οποία εγώ δεν την αποδέχομαι.
1: Επειδή είπατε, κύριε Ζωγράφε, ότι αγκαλιάζεται κάθε τι που αφορά την τεχνολογία, εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει ασφάλεια σε αυτή την ψηφιακή ταυτότητα για το ότι κάποιος δεν θα κλέψει τα στοιχεία μου, το ότι δεν θα υπάρξει ένα ηλεκτρονικό ψάρεμα, αυτό το γνωστό phishing, το ότι δεν θα υπάρχουν κενά ασφαλείας και διαρροές, ότι δεν θα υπάρξει, ας πούμε, ένα κακόβουλο λογισμικό, μιας και ασχολείστε με την πληροφορική, ένα malware, το οποίο θα μπορέσει, ας πούμε, να μάθει ποιος είμαι εγώ, τι προβλήματα έχω στην υγεία μου, πόσα λεφτά έχω στην τράπεζά μου, από πού κατάγομαι, πού βρίσκομαι. Όλες τις πληροφορίες για εμένα, μα δεν μου παρέχουν ασφάλεια. Και να σας πω κάτι. Μην μου πείτε ότι στην Ελλάδα με αυτό το ηλεκτρονικό έγκλημα, στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, με αυτόν τον τρόπο που καταπολεμούν, συγγνώμη, το ηλεκτρονικό έγκλημα, ο Έλληνας πολίτης μπορεί να πει ότι είμαστε εντάξει και ότι προχωράμε σε αυτό το μέτρο.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Έχετε δίκιο να μιλάτε για την κυβερνοασφάλεια. Ναι. Θα σας πω λοιπόν επίσημα, με τη βαρύτητα του λόγου μου, σαν άνθρωπος της πληροφορικής και της επιστήμης των δεδομένων, ότι ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Δεν είσαι ποτέ σίγουρος.
1: Ναι,
0: ποτέ.
1: Εγώ δεν θέλω να ρισκάρω. Συγγνώμη λίγο. Εγώ δεν θέλω να ρισκάρω κάποιος να μπορεί να ξεκλειδώσει μια ψηφιακή ταυτότητα και να μάθει για εμένα τα πάντα.
0: Ήδη μπορεί να μάθει για εσάς τα πάντα.
1: Όχι, δεν μπορεί να μάθει για εμένα τα πάντα αυτή τη στιγμή.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω πώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα watchdogs, worms, υπάρχουν δηλαδή κάποια λογισμικά τα οποία τι κάνουν. Κάνουν συνεχόμενη συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, από τις τράπεζες, από οτιδήποτε. Έχετε ένα τόσο μεγάλο ψηφιακό αποτύπωμα, το οποίο συνδυαστικά κατά 94% περίπου, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, αποτυπώνει ακριβώς το προφίλ σας. Γιατί έτσι είναι σχεδιασμένο το σύστημα. Ήδη οι τράπεζες σας στέλνουν, όταν χρησιμοποιείτε τη χρεωστική κάρτα και την πιστωτική κάρτα, ήδη σας στέλνουν το προφίλ που καταναλώνετε τα χρήματα, τι κάνετε και τι θα πρέπει να προσέξετε κτλ.
1: Ακούστε με, κύριε Ζωγράφη, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά για να μπορέσει κάποιος να μάθει γενικά για εμένα τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να είναι εξειδικευμένος και να πρέπει να ψάξει να κάνει κάτι συγκεκριμένο και να δει και στο νοσοκομείο τα στοιχεία μου και να μπει και στα τραπεζικά αυτά συστήματα.
0: Αν σας τοχοποιήσει, μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, απλά άμα τα έχω όλα αυτά μέσα σε μια ψηφιακή ταυτότητα είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Μπορείς να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα. Το να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα, προσέξτε, υπάρχει μια παρανόηση. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όχι. Σημαίνει ότι αυτά τα στοιχεία θα ορίζονται από ένα συγκεκριμένο δείκτη. Δηλαδή, εγώ θα έχω τη διεύθυνσή μου, το προφίλ μου το τραπεζικό, το προφίλ μου το ιατρικό. Ναι. Όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι αποθηκευμένα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όχι.
1: Καμία παρανόηση. Θα σας πω γιατί δεν υπάρχει παρανόηση.
0: Ολοκληρώστε.
1: Ναι, θα σας πω για ποιο λόγο.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία ήδη υπάρχουν. Ο ενιαίος αριθμός τι είναι? Ένας δείχτης ο οποίος κάνει point ακριβώς που είναι αυτά τα πράγματα. Όχι ότι θα είναι αποθηκευμένα σε έναν κοινό χώρο. Όχι. Είναι ένα point, ένας δείχτης. Είναι ακριβώς η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην αποθήκευση αρχείων σε ένα σκληρό δίσκο.
1: Ωραία, αφού είστε τόσο εξειδικευμένος εσείς στην πληροφορική, κύριε Ζωγράφε, και αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω ψηφιακή ταυτότητα ακόμα. Μπορείτε εσείς, ας πούμε, αύριο μεθαύριο ή σε 2-3 μέρες να μου στείλετε πόσα λεφτά έχω στο λογαριασμό μου, τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία μου και τι ακριβώς, ας πούμε, κάνω στη ζωή μου, ποιος είμαι και από πού προέρχομαι. Μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα?
0: Υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να το κάνουν.
1: Άμα μπορούν να το κάνουν, να βρω ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί, γιατί πρέπει να είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι με την ψηφιακή ταυτότητα θα υπάρξει διασύνδεση μητρών και το έχω ψάξει το θέμα, έτσι, και είμαι σίγουρος ότι...
0: Είναι ο δείκτης που σας λέω.
1: Ναι, είναι σίγουρο το ότι υπάρχουν αποτυχίες και είναι σίγουρο εδώ στην Ελλάδα σήμερα, hackers μπαίνουν μέσα στα υπουργεία και ρίχνουν τα site τους. Δεν θα μπορούν να μπουν. Δηλαδή, ήδη υπάρχει διαρροή. Ένα λεπτό, κύριε Ζωγράφε. Ήδη υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών για προεκλογική εκστρατεία. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το μέτρο έρχεται για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν έρχεται γιατί εμάς θα μας βοηθήσει. Πώς θα μας βοηθήσει εμάς δηλαδή αυτό το πράγμα? Για εξηγήστε μου, τι διαφορά θα έχει από το να έχω μια κάρτα υγείας και μια κανονική ταυτότητα, το να τα βάλω όλα μαζί σε ένα συγκεκριμένο σημείο? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φέρνουν αυτό το μέτρο. Πού θα μου εξυπηρετήσει εμένα σαν Έλληνα πολίτη?
0: Εγώ σας λέω λοιπόν, σαν άνθρωπος τεχνολογίας, το ακόλουθο. Ότι αυτό που είπατε πριν για το θέμα της παραβίασης κυβερνοασφάλειας στους συγκεκριμένους σερβέρς, που έχετε απόλυτο δίκιο, όπως στην τράπεζα θεμάτων που έγινε με τα παιδιά που πέσαν τα συστήματα πέρσι και πρόπερσι, πότε έγινε, δεν θυμάμαι ακριβώς, το καλοκαίρι, που είχαν, επειδή πάρα πολλοί μπήκανε μέσα και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει ο διακομιστής κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν γιατί έχει να κάνει με την τεχνολογία. Γι' αυτό και συνέχεια είναι κάτι οργανικό. Δηλαδή συνέχεια εξελίσσεται. Θα βρει κάποιος μια πόρτα, θα την καλύψω. Θα βρει μια άλλη πόρτα, θα την καλύψω. Έτσι γίνεται παντού.
1: Ναι, πώς με εξυπηρετεί σε μένα στη ζωή μου, κύριε Ζωγράφη, επειδή προσπαθώ να καταλάβω. Πού θα με βοηθήσει?
0: Είναι η απλοποίηση των μηχανισμών και πόσο γρήγορα θα μπορεί να βγαίνει ένα χαρτί το οποίο θα ζητάτε. Δηλαδή από ένα πιστοποιητικό γέννησης μέχρι οτιδήποτε άλλο, πόσο γρήγορα μπορώ να το έχω στα χέρια μου. Γιατί φανταστείτε ότι πριν από 10 χρόνια για να πάω να βγάλω ένα πιστοποιητικό γεννήσεως ή κάποιο οποιοδήποτε πιστοποιητικό μπορεί να κάνει και 4 μέρες και 5 μέρες. Τώρα θα γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Μέσα σε δευτερόλεπτα, ξέρετε τι άλλο θα γίνεται? Θα βλέπουν το τι ακριβώς συμβαίνει με την εφορία, το τι ακριβώς συμβαίνει με ανθρώπους τους οποίους τους έχουν φτωχοποιήσει. Και μέσα σε δευτερόλεπτα θα τους παίρνουν και το σπίτι και θα αλλάζουν όλα αυτά τα έγγραφα που έχουν τίτλους. Και μια χαρά μετά εσύ πάνε να αποδείξεις στο δικαστήριο ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Αυτό το οποίο λέτε είναι σωστό, αλλά σκεφτείτε το ακόλουθο. Ότι τα συστήματα μιλάνε μεταξύ τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων θα είναι ένας χρήστης, όπως είναι και ο χρήστης αυτή τη στιγμή της εφορίας. Αν πάρετε έναν εφοριακό, μπορεί να ξέρει τα πάντα για εσάς. Τα πάντα.
1: Ναι.
0: Για οποιοδήποτε εφοριακός που δουλεύει στην εφορία, ο πιο απλός υπάλληλος που είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή και έχει πρόσβαση, γνωρίζει τα πάντα για εσάς.
1: Βέβαια. Βέβαια. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Ζωγράφη, σε όλο αυτό που συζητάμε?
0: Πείτε μου ποιος ελέγχει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Τον εφοριακό. Τον εφοριακό. Κανένας δεν τον ελέγχει.
0: Είναι ο Βασίλης Ζωγράφος, ο οποίος ήταν
1: σπάνιος. Κανένας δεν τον ελέγχει.
0: Ξαφνικά ένας φίλος είδε έναν αριθμό πινακίδας, γιατί είδε μια ωραία κοπέλα που του άρεσε, ναι. Και τον αριθμό πινακίδας του λέει, να σου πω, για χτύπα αυτό και παίζει μου τα στοιχεία, και του δίνει όλο το προφίλ της κοπέλας.
1: Ναι, αυτό είναι παράνομο, έτσι. Αυτό δεν πρέπει να εξηγείται τώρα.
0: Είναι παράνομο.
1: Κανονικά θα έπρεπε, συμφωνώ μαζί σας, θα έπρεπε να καταδικάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν προσωπικά στοιχεία ανθρώπων τόσο εύκολα ή μιλάνε για προσωπικά δεδομένα. Ακούστε με όμως λίγο. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη σε αυτά που συζητάμε. Γιατί κύριε Ζωγράφε. Είναι άλλο το να υπάρχει ένα μέτρο το οποίο θέλετε εσείς, για παράδειγμα, να υιοθετήσετε στη ζωή σας, και αντίστοιχα εγώ που δεν θέλω, και είναι κάτι άλλο το να το επιβάλλουν αυτό το μέτρο χωρίς κάποιοι να θέλουν να το ακολουθήσουν. Εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι όπως είπατε, σε μια δημοκρατία εξουσία έχει ο λαός και ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να ακολουθήσει, αν θέλει, την τεχνολογία. Αν δεν θέλει, μπορεί να μην την ακολουθήσει. Αυτό λέει το Σύνταγμα.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω λοιπόν τον αντίλογο σε αυτό. Που έχετε δίκιο να το βλέπετε έτσι. Πολύ μεγάλο δίκιο. Αλλά θα σας πω τον αντίλογο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, senior citizens, μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να πάρουν χρεωστική κάρτα. Και πηγαίνουν στην τράπεζα για να βγάλουν μετρητά και να πληρώσουν. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Άμα δεν μπορούν να το χειριστούν,
0: εγώ ξέρω τουλάχιστον πολλούς. Όχι. Λένε ότι δεν εμπιστεύονται την τεχνολογία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν ήταν στο χέρι τους, δεν θα είχαμε ποτέ χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.
1: Κύριε Ζωγράφε, εγώ γνωρίζω ανθρώπους μεγάλης. Και εγώ καταλαβαίνω απίστευτα. Απόλυτα αυτό που λέτε. Εσείς δεν καταλαβαίνετε κάτι. Εγώ έχω ανθρώπους και συγγενείς μου κιόλας μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία και είναι 70 και 80 χρονών και δεν έχουν και τον χρόνο να προσαρμοστούν στην τεχνολογία.
0: Θα πρέπει να μείνουμε πίσω λοιπόν για αυτό.
1: Όχι, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα 80.
0: Για να τους σεβαστούμε.
1: Δηλαδή, για να πάρει τα λεφτά την τράπεζα η γιαγιά. Θα πρέπει να στέλνει κωδικούς στα κινητά, μα δεν έχει σχέση με τα κινητά. Είναι άλλης εποχής άνθρωποι. Δηλαδή να μην τους σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άλλοι δεν μπορούν να πάνε, ας πούμε, να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία με τις χρεωστικές κάρτες.
0: Να μην τους σεβαστούμε. Ότι τους σεβόμαστε, με ποιο τρόπο, είτε στην προηγούμενη κουβέντα μας που λέγαμε με ένα ψηφιακό βοηθό που να τον έχει ορίσει το κράτος για να τους βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους, να μην αισθάνονται περιθωριοποιημένοι και ταυτόχρονα να καταρτιστούν για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες που μας βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας.
1: Ουτοπικό μου ακούγεται. Ουτοπικό, ξέρετε γιατί. Εδώ δεν έχουμε παράλληλη στήριξη για τα παιδάκια που έχουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία. Δεν έχουμε παράλληλη στήριξη. Πού να βρούμε ψηφιακούς βοηθούς, κύριε.
0: Ποιος φταίει για όλα αυτά.
1: Μα το κράτος προφανώς φταίει. Το κράτος φταίει και η κυβέρνηση.
0: Δεν είναι από μόνο του, κάποιος το ψήφισε.
1: Η κυβέρνηση όχι. Άμα θέλετε να το εμβαθύνουμε και αυτό για να δούμε τι γίνεται με την εκλογική νοθεία και για να δούμε τι γίνεται και στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα που πέσαν τα ηλεκτρονικά συστήματα και ξαναεπανήλθαν και ήταν άλλος πρώτος και τα λέγανε μεταξύ τους, βριζόντουσαν. Αν θέλετε να δούμε στην Αμερική τι έγινε με τον Τραμπ με την εκλογική διαδικασία και νοθεία, δεν θα μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους πολίτες και στους λαούς, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το εκλογικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται, κύριε Ζωγράφε.
0: Εγώ θα σας πω εκτός αέρα, αυτό που είπατε για τις εσωκομματικές εκλογές της Δημοκρατίας, που το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Θα σας εξηγήσω διαζώσεις εκτός αέρα.
1: Βέβαια, να μου το εξηγήσετε.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Ισχύει. Ισχύει.
1: Μα βέβαια.
0: Παρόλα αυτά όμως, επειδή συνέβη ό,τι συνέβη, και αν συνέβη, να το πούμε έτσι, για χάρη της Δημοκρατίας, αυτό δεν επηρέασε και δεν επηρέασε με τρόπο τέτοιο τους συγκεκριμένους πολίτες να ψηφίσουν, και όταν βλέπανε το στραβό να συνεχίζουν να ψηφίζουν, ή όταν βλέπανε κάποιον ο οποίος κάποτε τον φτύνανε, συγγνώμη για την λαϊκή έκφραση,
1: ξαφνικά
0: να τον ηρωποιούν.
1: Καλά, το έχουμε δει αυτό. Ναι, ο κόσμος έχει χαζέψει. Αυτό συμφωνώ
0: από την αρχή. Βρακία μνήμη ο κόσμος. Βρακία μνήμη. Και δυστυχώς έχεις να κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Ζεις στην Ελλάδα, έχεις αυτούς τους πολίτες και ψηφίζουν έτσι. Τι μπορείς να κάνεις, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις, να τους πείσεις. Να τους ενημερώσεις.
1: Ωραία. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε απόψεις ισχυρές και θέλω. Μ' αρέσει αυτή η συζήτηση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κάποια στιγμή μελλοντικά, θα σας κάνω μια ερώτηση τελευταία τώρα, αλλά θέλω να μου υποσχεθείτε ότι μελλοντικά θα κάνουμε μια συζήτηση και για τις εκλογές και για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ζωγράφε. Γιατί υπάρχει το σύνδρομο του νικητή, υπάρχει ο τρόπος που επηρεάζουν τη σκέψη και κατευθύνουν τον κόσμο σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερα ποσοστά και κάπως έτσι τους αποτραβούν με συγκεκριμένο τρόπο από κόμματα τα οποία είναι αντισυστημικά, αλλά δεν δίνονται τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που έχουν, για να μπορεί ο κόσμος να λέει ότι αυτοί τελειώσανε. Να μιλήσουμε λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις στην επόμενη εκπομπή, κύριε Ζωγράφε. Δεν θέλω να μου το υποσχεθείτε.
0: Υπάρχει ολόκληρη κοινωνική μηχανική επιστοδημοσκοπήσεις που δεν είναι τόσο αθώες. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις στον κανόνα, έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα ανθρώπων σοβαρών που πραγματικά υπηρετούν τις δημοσκοπήσεις ως σοβαροί επιστήμονες, αλλά υπάρχουν και τα εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούν γιατί πραγματικά επηρεάζουν πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Τη χαμένη ψήφο, την στρατηγική ψήφο, την περιθωριοποίηση, την κοινωνική γενικότερα μηχανική μου μέσα εβδομάδες, ναι, θα μιλήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουμε ακριβώς πώς λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός και πραγματικά τι effect έχει στους πολίτες. Και πόσο μπορεί να επηρεάσει, γιατί όλοι πιστεύουν, εντάξει, και αν θα μου πει εμένα ότι το κόμμα του Ζωγράφου είναι 35%, τι σημαίνει αυτό, πάνω το ψηφίσω. Δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν, κύριε Ζωγράφη, να σας πω κάτι. Επειδή έχω σπουδάσει ψυχολογία, υπάρχει στατιστική στην ψυχολογία, όπως υπάρχει στατιστική και στις δημοσκοπήσεις, και μπορούμε σίγουρα να αναλύσουμε το πώς εμείς, ας πούμε, συλλέγουμε κάποια δεδομένα για να μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα, το τι ακριβώς είναι η περιγραφική στατιστική, η υπαγωγική στατιστική και το πώς ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο δείγμα, το οποίο κάθε φορά είναι ίδιο. Που αυτό δεν γίνεται σε τυχαίο δείγμα χιλίων ατόμων κάθε φορά να βγαίνουν τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά όπως και να έχει, αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί θέλουμε χρόνο και τώρα έχουμε περίπου 3 λεπτά. Και θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το chat control. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το σημαντικότερο κομμάτι της καθημερινότητας πλέον των ανθρώπων που δουλεύουν και χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες. Το WhatsApp, το Viber, το Instagram, μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα ονόματα. Συγκεκριμένες είναι οι εφαρμογές με τη μεγαλύτερη απήχηση, τέλος πάντων. Και επειδή ρωτάνε οι ακροατές, μπορεί κάποιος από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω να μπει, να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, μια συνομιλία ή να δει μια συνομιλία, να παρακολουθήσει μια συνομιλία από τους παρόχους και να δώσει αυτές τις πληροφορίες και σε άλλους ανθρώπους? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γνωρίζουμε ότι χτίζουν, για παράδειγμα, ένα καταναλωτικό προφίλ για τους ανθρώπους, για το τι ενδιαφέρει, για το τι ενδιαφέρονται να αγοράσουν, για το πόση ώρα κοιτάνε μια διαφήμιση. Γενικά χτίζουν προφίλ καταναλωτικά. Και πώς γίνεται, χωρίς να μας έχουν ενημερώσει, τα προσωπικά μας δεδομένα, τις προσωπικές μας συνομιλίες και ό,τι κάνουμε σε αυτές τις εφαρμογές, να τις πλασάρουν έτσι ελεύθερα στους ανθρώπους που πουλάνε ή που παρέχουν μια υπηρεσία για να είμαστε εμείς τα θύματα?
0: Δυστυχώς, κύριε Σερέτη, όταν μας παρέχουν ένα δωρεάν προϊόν και δεν μπορούμε να βρούμε ποιο είναι το αντικείμενο, το προϊόν είμαστε εμείς τελικά. Στην προκειμένη φάση, λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια συλλογή πληροφοριών και υπάρχουν data brokers, οι οποίοι τι κάνουν? Πουλάνε και αγοράζουν τα δεδομένα που παράγουμε εμείς, το ψηφιακό μας αποτύπωμα, υποθέτεται ότι τα νομιμοποιούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Άλλες φορές ισχύει, άλλες φορές δεν ισχύει. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να υπάρχει μια τεράστια ανταλλαγή πληροφοριών που είναι ο νέος ψηφιακός χρυσός, γιατί ο ίδιος έχει την πληροφορία, είναι και νικητής. Και πάρα πολύ απλά φτάνεις, λοιπόν, στο σημείο να μπορέσεις να καταλάβεις και να κατανοήσεις τι γίνεται και το τι συμβαίνει από τη στιγμή που εγώ με κρατάς απασχολημένο όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο διαδίκτυο. Γιατί παράγω δεδομένα, που αυτά τα δεδομένα είναι χρυσός για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις και να χειραγωγήσεις, να προβλέψεις κτλ. Κτλ. Άρα, λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι όλα αυτά προέρχονται από εμάς. Και βέβαια, φυσικά, στη νέα εποχή, εν έτη 2026, αυτό που μετράει είναι ποιος έχει την πληροφορία. Γιατί αν έχεις την πληροφορία, μπορείς ταυτόχρονα και να ελιχθείς, αλλά και να προβλέψεις τις μελλοντικές σου κινήσεις. Αυτός που δεν έχει την πληροφορία είναι το θύμα και το casualty, το οποίο θα υπάρξει γιατί κάποιοι θέλουν να πλουτίσουν περισσότερο ή κάποιοι θέλουν να έχουν το πάνω χέρι. Γιατί η εξουσία είναι ναρκωτικό. Το μεγαλύτερο ναρκωτικό όλο.
1: Η εξουσία και το χρήμα. Και η δόξα.
0: Πιο πολύ είναι η εξουσία.
1: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Ζωγράφε, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά έχουμε συμφωνήσει ότι θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για τη στατιστική και για όλο αυτό που κάνουν. Γιατί έρχονται εκλογές, δεν ξέρουμε σύντομα ή άμα θα έρθουν το 27, αλλά πρέπει να κάνουμε συζητήσεις για τις δημοσκοπήσεις. Να το ορίσουμε.
0: Αν με ρωτήσετε, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Ναι, πολλοί λένε όμως ότι περιμένουν, αφού θέλετε να το πούμε έτσι τώρα ένα λεπτό που έχουμε, πολλοί λένε όμως ότι στα 5 χρόνια παραγράφεται.
0: Αυτό είναι το Νοέμβριο.
1: Το Νοέμβριο, ναι, το Νοέμβριο, άρα το Νοέμβριο δεν θα περιμένει η κυβέρνηση να γίνει παραγραφή του σκανδάλου των υποκλοπών?
0: Σας λέω πάρα πολύ απλό ότι θα έχουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί μπορεί να σκάσει κάτι πάρα πολύ μεγάλο που δεν σηκώνει διαχείριση.
1: Για να δούμε, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
1: Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Ζωγράφη.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο, τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για αυτή τη συζήτηση. Σίγουρα υπάρχουν αντιπαραθέσεις, δεν γίνεται να συμφωνούμε και σε όλα. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Υπάρχει άλλο σεβασμός και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και υπάρχει και αυτή η ευγένεια που εκτιμάται. Θέλω να πω εγώ προσωπικά το ότι λέω στον κόσμο και στο δικό μου κύκλο και σε όλους αυτούς που ακούν φυσικά εκεί πέρα έξω ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τίποτα. Ακούστε με. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τους δικούς τους κανόνες. Εφόσον λένε ότι έχουμε δημοκρατία, δεν μπορούν να μας επιβάλλουν τα δικά τους μέτρα. Το ίδιο κάνανε με τα εμβόλια, το ίδιο πάνε να κάνουν με τον προσωπικό αριθμό τώρα. Όχι στην ψηφιακή ταυτότητα, όχι στον προσωπικό αριθμό, όχι στο ψηφιακό νόμισμα, όχι στην ψηφιακή σκλαβιά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Επανέρχομαι την τρίτη ώρα με τον Νοϊκά, τον Κωνσταντίνο, να μιλήσουμε για την Κύπρο, μιας και σήμερα είχαμε την τουρκική εισβολή. Να μας πει και αυτό την άποψή του που έχει περάσει στο σχολείο, που ήταν κομμάτι στις ένοπλες, ένα κομμάτι από τις ένοπλες δυνάμεις, που έχει έτσι μια πιο στρατιωτική εμπειρία και οπτική γωνία. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι παραδοσιακό της Κύπρου και επανέρχομαι. Δώσ' το!

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα στο σχιστό του Δήμου Περάματος. Η φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χωράφα κοντά στο κημητήριο, ενώ για την κατάσβεση άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις καθώς και ενέργεια μέσα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν συγκεκριμένα σύμφωνα με την πυροσβεστική 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε ένα φιάσκο μεγάλων διαστάσεων εξελίσσεται η πολυδιαφημισμένη αναβάθμιση της γραμμής 1 του μετρό, καθώς ο πρώτος ανακατασκευασμένος σειρμός του ηλεκτρικού που εγκαινίασε τον περασμένο Μάιο ο Πρωθυπουργός παρουσίασε σωρία τεχνικών αστοχιών στις δοκιμές του. Σε απόφαση που εξέδωσε η Στασή, γνωστοποιείται ότι ο οργανισμός προχωρά στην αναβολή της παράδοσης και παγώνει το πρόγραμμα αναβάθμισης και για τα υπόλοιπα 13 τρένα. Γεγονός που θα συνεχίσει να έχει τους επιβάτες εκτεθειμένους στο καύσωνα, όσο οι αναμονές στις αποβάθρες των σταθμών συνεχίζουν να ξεπερνούν τα 10 λεπτά. Οι σοβαρές αστοχίες στα ηλεκτρικά συστήματα εκθέτουν το σχεδιασμό της σύμβασης, που βάσει το ρεπορτάζ φτάνει τα 86,8 εκατομμύρια ευρώ. Η έλλειψη κλιματισμού πάντως ταλαιπωρεί συνολικά το μεταφορικό δίκτυο της πρωτεύουσας. Έκτακτη εγκύκλιο για την προστασία των πολιτών από τις ακραίες θερμοκρασίες εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, έχοντας ήδη δημιουργήσει ασφυκτική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας. Το Υπουργείο χαρτογραφεί τις ευπαθείς ομάδες υψηλού κινδύνου και δίνει σαφείς οδηγίες προφύλαξης, καλώντας παράλληλα τους Δήμους να ανοίξουν άμεσα κλιματιζόμενους χώρους και τους εργοδότες να προχωρήσουν σε έκτακτες αλλαγές ωραρίων για την προστασία των εργαζομένων, κυρίως στην Ήπεθρο. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των προφυλακισθέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Ωστόσο, η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Επίσημο οδηγό με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων οφειλής, υπογραμμίζοντας ότι η ψηφιακή υποβολή της αίτησης, η οποία θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, δεν αρκεί από μόνη της, καθώς η εμπρόθεσμη πληρωμή της πρώτης δόσης εντός 3 εργάσιμων ημερών αποτελεί όρο για την ενεργοποίησή της. Το νέο πλαίσιο αφορά οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023 και προϋποθέτει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας πενταετίας, ενώ η ρύθμιση χάνεται αν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις ή αν μείνουν ακάλυπτες άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις. Συνεχίζεται η δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών στο κτίριο της Γεώπολης στη Λάρισα, μαζί με την 22η κατά σειρά συνεδρίαση που εκδικάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Η εισαγγελέας, μεταξύ άλλων, πρότεινε να απορριφθούν όσα βάσιμα τα αιτήματα αναβολής και αναστολής της δίκης, καθώς και το αίτημα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, το ίδιο και για την προδικαστική παραπομπή και προδικαστικό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης ή εξάρτησης της δίκης που διεξάγουμε και της διαδικασίας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παραιτήθηκε και επίσημα με ανοιχτή επιστολή από το βουλευτικό αξίωμα ο βουλευτής Ευβοίας Σημεών και Δίκογλου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην διεθνή επικαιρότητα, ο Άντι Μπέρναμ γίνεται σήμερα ο 7ος Πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε μία δεκαετία, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αναμένεται να υποβάλει σήμερα και επίσημα την παραίτησή του στον Βασιλιά Κάρολο. Ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, γνωστός και ως ο Βασιλιάς του Βορρά, αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας, αντιμέτωπος ήδη με μια μακρά λίστα προκλήσεων από την υπονοτική οικονομία έως και τις κακές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ο καιρό σήμερα στην Αττική θα είναι έθριο και εξαιρετικά ζεστό, καθώ η περιοχή βρίσκεται υπό την επίρρεια κυμάτων καύσων. Η θερμοκρασία στο κέντρο τη Αθήνα αναμένεται να αγγίξει του 40 βαθμού Κελσίου τι μεσημερινέ ώρε. Προβλέπεται υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά κατηγορία κινδύνου 3 για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματο. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Ένα, δυο! Hey, no! Ένα αριστερό!
2: No!
1: Ένα αριστερό!
2: No!
1: Τρία και ο Τολμάν!
2: No! No! Ο Τολμάν, νίκα! No!

0: θα ψούμε κεριά
1: μέσα στη Ραγιά Σοφιά.
0: Που θα ανάψουμε κεριά
1: μέσα στη Ραγιά Σοφιά.
0: Τρία κι ο Τολμέν.
1: Ω, ω, ω Τολμανίκα.
0: Κλείνα τα παριστερά, πες.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Νότος News στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Καλησπέρα κύριε Χατζηδάκη.
3: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε κύριε Σερέτη. Την καλησπέρα μου και σε όλους τους ακροατές της του Μάχη FM. Ημέρα μνήμης σήμερα της εισβολής και προδοσίας της Κύπρου μας. Και αυτό θα ήταν καλό να παραδειγματίζει τους εγχώριους κυβερνώντες για το τι σημαίνει πολιτική διαπλοκή και πόσο φίλος μπορεί να πιάνεται ο Τούρκος που όταν βρει κερκόπορτα ανοιχτή την εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Και φυσικά φίλος δεν πιάνεται ποτέ, όσο και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος να σκύβει, να κάνει οσφιοκαμψίες, να τίνει χέρι φιλίας κτλ. Ο Τούρκος διαχρονικά και όπως έδειξε και το 1974 φίλος δεν πιάνεται. Και όχι μόνο, έχει κάνει έκτροπα τα οποία δεν λογοδότησε στο διάβα της ιστορίας για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει σε βάρος των αδερφών Κυπρίων μας.
2: Κύριε Χατζηδάκη, θέλω λίγο να μπορέσετε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι έγινε εκείνη τη μοιραία νύχτα, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί εγώ έκανα μια ανάλυση έτσι με όσα έχω διαβάσει. Θέλω λίγο να ακούσω και τη δική σας άποψη για το ποιος ευθύνεται και για το εάν ήταν προετοιμασμένοι, γιατί θέλω μετά να το συγκρίνω με ένα γεγονός σημερινό.
3: Ναι. Να το πάρουμε λίγο πιο πίσω. Κατά τη γνώμη μου, η εισβολή και η διχοτόμηση νομίζω ότι είχε σχεδιαστεί πολύ πριν και γι' αυτό το λόγο είχαν βάλει οι Αμερικάνοι και ο Κίσιγκερ, γιατί όλη η μηχανή της εξωτερικής πολιτικής τότε, αν θυμάστε, ήταν ο Κίσιγκερ. Αυτός κινούσε τα νήματα και είχε δώσει το πράσινο φως ανατροπής του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη, που ήταν και φύλα προσκυμένος και στους Αμερικάνους και στον ίδιο. Γι' αυτό και το βράδυ της απόβασης από τη Μυρσίνα, όταν ξεκίνησαν τα τουρκικά αποβατικά, ήταν ψύχρεμος και έλεγε ότι οι Τούρκοι κάνουν άσκηση. Αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 15 Ιουλίου η Κύπρος δέχεται το σφοδρό, θα έλεγα, πραξικόπημα με Σαμψόν, υπομανδία τύπου καθοδηγούμενο από την Ελλάδα και τον Ιωαννίδη, το οποίο όμως είχε πάρα πολύ μικρή διάρκεια και ίσως αυτός ήταν και ο στόχος του, να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση τότε και να βρεθεί ένας Μακάριος, που ο Μακάριος για μένα είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην όλη εξέλιξη της διχοτόμησης της Κύπρου, γιατί στις 19 Ιουλίου, στις 4 το απόγευμα στη Νέα Υόρκη, εκφωνεί ο Μακάριος τον λόγο στα Ηνωμένα Έθνη. 4 η ώρα το απόγευμα είναι 11 η ώρα στην Κύπρο, στις 19. Αυτό λέει πολλά, γιατί και οι Τούρκοι ξεκίνησαν από τη Μερσίνα στις 11.30. Δηλαδή περίμεναν να εκφωνήσει και να νομιμοποιήσει την παρέμβαση και εισβολή των Τούρκων, και στην ομιλία του μην ξεχνάμε ότι ο Μακάριος σε αυτή την καταγεγραμμένη ομιλία, που μπορεί να τη δει οποιοδήποτε και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, είπε 8 φορές τη λέξη εισβολή για τους Έλληνες και μία φορά είπε τη λέξη εισβολής, και ότι στα κυβερνητικά κτίρια στην Κύπρο κοιμάτιζε, λέει, η ελληνική σημαία, κάτι που ήταν πάρα πολύ, ήταν πολύ επικίνδυνο για τη σταθερότητα της κυπριακής δημοκρατίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όπως γνωρίζουμε όλοι, η πρόφαση, θα λέγαμε, ήταν να επικαλεστεί το θέμα ότι το πραξικόπημα αποσταθεροποιούσε την δημοκρατία της Κύπρου και έπρεπε να επέμβουν οι εγκυήτριες δυνάμεις, πως γνωστόν ήταν η Αγγλία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Έλα όμως που η Αγγλία, διαστόματος Κάλαχαν, είχε πει, και αυτό εξακριβώνεται μετά κατέπειτα με την σύσκεψη στη Γενέβη που έγινε, είχε πει ότι εγώ στρατιωτική επέμβαση στην Κύπρο και σαν εγκύτρια δύναμη δεν μπορώ να παρέχω αν δεν πάρω την έγκριση των ΗΠΑ. Αυτό, και να θυμούνται τότε ο κόσμος, μπορεί να θυμηθεί ότι τότε στις ΗΠΑ η πολιτική σκηνή ήταν υποδιάλυση λόγω του σκανδάλου του Watergate. Το αντίστοιχο που έχουμε και εμείς εδώ, το Predator της εποχής.
2: Ναι.
3: Που οδήγησε και την παρέτηση των Νίξον, έτσι. Άρα, έκανε τα στραβά μάτια, θα λέγαμε, ο Κάλαχαν και η Αγγλία, και ξεκίνησε η εισβολή το βράδυ της 19 προς 20 Ιουλίου. Εκεί είχαμε κάποια σειρά αποβατικών ενεργειών, κάποια τεθωρακισμένα σε μικρή κλίμακα βγήκαν και φυσικά είχαν στεναρή αντίσταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι όσοι υπηρετούσαν εκεί στην ΕΛΔΙΚ ήταν άνθρωποι με υψηλό φρόνημα. Και πραγματικά ο ηρωισμός του, όπως ο Κατούντας που είπε να μου πείτε, δεν ρώτησα πώς είναι, αλλά πού είναι. Αυτό λοιπόν δείχνει το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, αλλά δυστυχώς όταν η τράπουλα είναι σημαδεμένη, ό,τι και να κάνεις. Αυτό λοιπόν εκείνο το βράδυ και μετά μέχρι και τις 23 του μηνός, οι Τούρκοι, παρόλο τις λυσαλές τους προσπάθειες, κατήχαν μόνο το 3% από την Κερίνια και κάποιους θύλακες. Αλλά θέλω να κάνω στους ακροατές μας και σε όλους όσους ακούνε μια ερώτηση που πραγματικά και ιστορικά έχει μείνει αναπάντητη, αλλά και εμένα με βασανίζει σε προσωπικό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια που ακούμε αυτή την τραγωδία. Στις 23 λοιπόν Ιουλίου ο Σαψόν παρετείται και αναλαμβάνει ο Γλαύκος Κρυρίδης. Δηλαδή η συνταγματική νομιμότητα αποκαθίσταται στην Κύπρο. Και είπαμε ότι μέχρι τότε κατέχουν οι Τούρκοι μόνο το 3%. Ο Μακάριος μετά την ομιλία του προσκάλεσε τις εγκύτριες δυνάμεις, πείτε μου ποια είναι η δικαιολογία του να μην επιστρέψει στις 23 του μήνα, αφού αποκαθίσταται η συνταγματική νομιμότητα, στην έδρα του σαν πολιτικός και θρησκευτικός αρχηγός και ηγέτης της κυπριακής δημοκρατίας. Αλλά όταν τυχόν ο Μακάριος επέστρεφε στην Κύπρο, δεν υπήρχε τότε το αφήγημα να πολεμούν οι Τούρκοι για ποιον. Για αυτόν που τους κάλεσε εναντίον του. Και μην ξεχνάμε ότι πραγματικά αυτή είναι η θλιβερή στιγμή που στις 23 προς 24 του μηνός αναλαμβάνει ο Καραμαλής, ο Δωτός. Καραμαλής γιατί Δωτός ήτανε, και μην ξεχνάμε ότι τον όρκησε ο Γκυζίκης, έτσι, που ήταν της Χούντας του Ιωαννίδη. Ορισμένα πράγματα λοιπόν δεν μπορεί να λέγονται και μετά να βαφτίζονται εθνάρχες και σωτήρες και τα λοιπά. Εγώ έχω μια άλλη άποψη, ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Καραμαλής και πήρε έγκριση, γιατί εδώ υπάρχουν και στο Foreign Office τα, στα αρχεία, υπάρχει ότι είπε ο Καραμαλής, ζήτησε την άδεια από την Αγγλία για βοήθεια στην Κύπρο, αλλά ο Κάλαχαν του το απαγόρευσε ρητά. Και έτσι για τον Καραμαλή, που καταλαβαίνετε ότι από τότε το κράτος το ελληνικό και οι κυβερνήσεις όλες ήταν υποτελείς εξένα συμφέροντα, ξεστομήθηκε αυτό που θα σημαδεύει χρόνια τη διακυβέρνηση του Καραμαλή και όσους τον λένε εθνάρχη, ότι η Κύπρος κείται μακράν. Και ο Κάλαχαν, να πούμε, ότι δικαιολόγησε την απαγόρευση στον Καραμαλή λέγοντας ότι μίλησε με τον ίδιο τον Μακάριο. Καταλαβαίνετε τώρα τι διαπλοκή υπάρχει. Όταν μίλησε με τον ίδιο τον Μακάριο, ήταν δηλαδή, ο Μακάριος ήταν υπό τη σκέπη και προστασία των Άγγλων. Και του είπε ο Μακάριος ότι τι θα γίνει, λέει, αν πάει ο στρατός εκεί, τώρα στην Κύπρο, να μην πάει, να μην πάει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το κουβάρι της διαπλοκής και της προδοσίας είχε πολύ βαθιές ρίζες. Γιατί πολύ απλά διαπιστώθηκε μετά στις 8 Αυγούστου που είχε γίνει από τις 25 Ιουλίου η σύσκεψη στη Γενέβη, την οποία την συμμετείχαν ο Κάλαχαν από πλευράς Αγγλίας, που είπαμε ένας Κάλαχαν ο οποίος ήταν διακοσμητικός αλλά επί της ουσίας έλεγχε όλες τις καταστάσεις, αλλά επί του πεδίου στρατιωτική επέμβαση δεν δικαιολογούσε και δεν διάθεσε ούτε ένα στρατιώτη. Ήταν από ελληνικής πλευράς ο Γιώργος Μαύρος, που εκπροσωπούσε και την Εθνικής Ενότητας. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο Εθνικής Ενότητας ήταν αυτή η πρόχειρη κυβέρνηση Καραμαλή, και από πλευράς Τουρκίας ο Γιουνές. Εκεί λοιπόν τα πράγματα ήταν για να βρουν λύση στο Κυπριακό. Και αντί να πούν, τώρα αποκαταστάθηκε η νομιμότητα, να αποχωρήσουν οι εγκύτριες δυνάμεις. Δηλαδή μόνο στο πεδίο το πολεμικό ήταν η Τουρκία. Αλλά ανταυτού ο Μαύρος υπογράφει, ο εκπρόσωπος του Καραμαλή δηλαδή, έτσι, την απόφαση, το ότι ό,τι έχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή καταλάβει οι Τούρκοι θα το διατηρήσουν και θα το κρατήσουν. Και οι ελληνικές δυνάμεις θα παραδώσουν τους τουρκοκυπριακούς θύλακες που έχουν καταλάβει και εξουδετερώσει, και θα βάλουν και από κοινού μια νεκρή γραμμή ανάμεσα στους αντιμαχόμενες πλευρές. Δηλαδή, ήδη από τον Αύγουστο είχε η αρχή γίνει της διχοτόμησης του νησιού. Αν αυτό δεν λέγεται προδοσία, τότε ας το βαφτίσουν όπως θέλουν όσοι δεν μπορούν να αναλύσουν τα ιστορικά στοιχεία. Το θέμα είναι όμως ότι παρόλο που ο Μακάριος είναι άφαντος και δεν γυρνάει, όπως είπαμε, και εκεί θα είχαν τελειώσει τα πάντα, στις 14 του μηνός η σύσκεψη, μια 14 Αυγούστου τώρα έχουμε φτάσει, η σύσκεψη αυτή, η οποία είχε σαν πρόσχημα επί της ουσίας ήταν να κερδίσει χρόνο η Τουρκία, και γι' αυτό κατέληξε και σε φιάσκο μετά από στις 14 Αυγούστου, με αποχώρηση, με κάθετη αποχώρηση της τουρκικής αντιπροσωπείας. Είπανε δεν συζητάμε, φεύγουμε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Κάλαχαν και η Αγγλία αμέτωχοι. Ο διαμεσολαβητής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζόζεφ Σίσκο, πιστεύω ότι απέτυχε εσκεμμένα να αποτρέψει την Τουρκία στην εισβολή, γιατί όπως είπαμε ο Κίσιγκερ γνώριζε την ανατροπή του Μακαρίου από τον Ιωαννίδη και προτίμησε την αδράνεια και είπε ότι δεν θα εμπόδιζε ένα πραξικόπημα, λέει, το οποίο θα έθετε την Κύπρο υπό τον έλεγχο δύο νατοϊκών συμμάχων, την Ελλάδα και την Τουρκία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ρόλο έπαιξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εις βάρος των Ελλήνων Κυπρίων που πέρασαν αυτό το, όχι το δράμα, όχι το ξεζωμό, όχι τα βασανιστήρια, και όλα αυτά έχουν μείνει στο διάβα της ιστορίας χωρίς να ανοίξει ο φάκελος Κύπρου για να δούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί που ο κόσμος λέει σαν ηγέτες και εθνάρχες και τους ζητοκραυγάζει και ποιοι είναι οι προδότες. Και μην ξεχνάμε πόσες προσπάθειες στο παρελθόν είχαν γίνει για την ενοποίηση της αδερφής Κύπρου με την Ελλάδα. Στη Ζυρίχη, μετά τη Ζυρίχη το 1960 που κηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος η Κυπριακή Δημοκρατία, μην ξεχνάτε το δημοψήφισμα, το ενωτικό δημοψήφισμα τον Ιανουάριο του 50, τον αγώνα της ΕΟΚΑ το 55-59 και το 74 και το πραξικόπημα. Λίγος πολύ αυτό το μανδύα είχε, αλλά επί της ουσίας ήταν μια κερκόπορτα για τη διχοτόμηση του νησιού. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι η Κύπρος μέχρι το

0: οποιαδήποτε αξίωση της Τουρκίας για τα αφηγήματα της γαλάζιας πατρίδας, διεκδικήσεις στο Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Άρα λείπει η τόλμη, όπως έλειπε η τόλμη και τότε και τώρα, να παρθούν γενναίες αποφάσεις, γιατί δυστυχώς οι κυβερνήσεις είναι προσκολιόμενες και θα πω δουλικά προσκύμενες σε εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων. Δεν νοείται ελληνικό έθνος χωρίς την Κύπρο. Το ελληνικό έθνος περιλαμβάνει και την Κύπρο. Άρα αυτή η διχοτόμηση εξυπηρετεί μόνο το διχασμό και κάποια συμφέροντα που είπαμε. Άρα ας παραδειγματιστούμε από την εποχή αυτή που έγιναν όλα αυτά τα φρικαλέα, θα έλεγα, γιατί πολλοί ιστορικοί αναφέρουν λάθη, παραλήψεις. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος, καμιά παράληψη, όλα ήταν προσχεδιασμένα και εκτελέστηκαν με πάσα λεπτομέρεια. Ωραία. Και ακρίβεια.
1: Μια παρένθεση να ανοίξουμε εδώ πέρα, γιατί σε αυτή τη σύσκεψη που ήταν μέσα, να πούμε, και ο Μπονάνος και ο Γαλατσάνος και ο Αραπάκης και όλοι αυτοί με τους Αμερικανούς, που είχε έρθει τότε ο Σίσκο και ο Μάρντνερ.
0: Ναι.
1: Είδαμε το ότι στην ουσία οι Αμερικανοί ήρθαν και είπαν ότι, ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και επειδή εγώ κάνω δεύτερες σκέψεις και βλέπω ότι τα ιστορικά γεγονότα αποδεικνύουν κάποια πράγματα, ποιος μου λέει εμένα να το πάω λίγο ένα λεπτάκι εκεί και μετά θα επιστρέψουμε σε όλο το ζήτημα της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν θα κάνει μια ανάλογη εισβολή η Τουρκία πάνω στη Θράκη και θα έρθουν πάλι οι Αμερικανοί να μας πούνε, κύριε Χατζηδάκη, ξέρετε κάτι, δεν θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα παραδώσετε και όλα καλά, όλα ανθυρά. Ποιος μου λέει εμένα ότι θα υπάρξει και μια αντίστοιχη προδοσία τώρα στα κοντά με τη Θράκη. Γιατί εκεί τώρα βγαίνει ο Ερντογάν, συγγνώμη, και εκεί τώρα βγαίνει ο Ερντογάν και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, όπως έλεγε για την Κύπρο.
0: Να σας απαντήσω. Τώρα πρόσφατα, και εσείς σίγουρα είσαστε ενήμερος, ότι δεν υπάρχει ελληνική σημαία στο διεθνές.
1: Βέβαια.
0: Μπορείτε να μου το δικαιολογήσετε αυτό.
1: Βέβαια. Να σας το δικαιολογήσω για ποιο λόγο δεν υπάρχει.
0: Εγώ ξέρω και ο κόσμος ξέρει και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
1: Για πείτε μου για ποιο λόγο.
0: Είναι να μην προκαλούμε την μειονότητα. Η μειονότητα έχει ήδη προσχωρήσει στις τελήσεις των Τουρκών. Γιατί εγώ δεν είναι κάτι εσκεμμένο, εγώ το βλέπω προβοκάτσια. Και είναι προβοκάτσια στημένη για να αρχίσει να εξομαλύνεται η ιδέα, όπως και τώρα στο ΝΑΤΟ, όπως είδατε, ο Μητσοτάκης πήγε, ήρθε άοσμος, άχρωμος, άγευστος. Δεν έκανε τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το κρατάνε με όλα αυτά τα σκάνδαλα και του λένε εσύ μόνο ναι θα λες. Γιατί δεν νοείται, όπως είχαμε κάνει και μια πάλι μαζί μια συζήτηση για τα αυτά που θα έρθουν να ψηφιστούν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τώρα τον Ιούλιο, για τα δύο στρατηγία σε Άδανα και Κωνσταντινούπολη, τα οποία τα ελληνικά, οι ελληνικές δυνάμεις θα υπάγονται και θα παίρνουν εντολές από εκεί. Με αυτό το μανδύα, θα θυμηθείτε και αυτό που το είπα και σε μια δικιά μου τοποθέτηση, ότι με αυτό το μανδύα θα ξεμπλοκάρει και τα F-35 να σταθμεύουν σε τουρκικό έδαφος. Με αυτό το μανδύα, με νατοϊκό μανδύα, σε εισαγωγικά υπό έλεγχο Αμερικανών, αλλά επί επιχειρησιακές δυνατότητες κατά από το τουρκικό στρατηγείο που είναι Άδανα, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή οι Τούρκοι κέρδισαν άλλα δύο στρατηγεία χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, χωρίς να πούμε βέτο. Που μόνο το Κάσιους Μπέλι να αναφέρει ο Μητσοτάκης, αυτό είναι. Νομίζετε ότι ο Ερντογάν, όταν είπε ότι δεν αφορά και δεν ξέρει κανένας το Κάσιους Μπέλι στο λαό μου, ξέρετε τι λέει? Θα σου το δώσω το Κάσιους Μπέλι. Αν αυτό τόσο πολύ είναι το αγκάθιμα, θα σου το δώσω. Αλλά εσύ με τον 25ο μεσημβρινό που έχω χαράξει την Άφτεξ, έχεις υποχωρήσει ήδη. Δεν χρειάζεται κανένα Κάσιους Μπέλι. Με τα δύο στρατηγεία θα είσαι υπό τις διαταγές μου. Και ξέρετε τι θα προχωρήσει, η αποστρατικοποίηση των νησιών.
1: Αυτό που έγινε με πρόσχημα την Ουκρανία.
0: Όχι, όχι, αυτό ήτανε ξεφορτώσαν ότι πυρομαχικά είχανε για την Ουκρανία, τώρα θα είναι άλλος ο μανδύας. Ότι να αποστρατικοποιηθούν τα νησιά, γιατί και ο σύμμαχος σε καλής εμπιστοσύνης συμμαχία Τουρκίας-Ελλάδος και κάτω από τον ατοϊκό μανδύα δεν πρόκειται να προκύψει κάτι στα νησιά μας. Καταλάβατε τώρα που το πάνε. Καταλάβατε γιατί τα ανατοϊκά, οι ανατοϊκές απαιτήσεις που εξυπηρετούνται από την Τουρκία εξυπηρετούν μόνο και μόνο τα δικά της συμφέροντα. Και επί της ουσίας όταν σε χρήζει περιφερειακό παίχτη και άξονα επιρροής ο Τραμπ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, αυτό λέει ότι εσύ κύριε που δεν μιλάς, που είσαι δεδομένος κύριε Μητσοτάκη με την πολιτική σου και έτσι όπως τα έχεις κάνει, θα υποταχθείς σε ό,τι αποφασίζει η Τουρκία μέσω του μανδύα των στρατηγίων του ΝΑΤΟ. Καταλάβατε λοιπόν ότι αυτούς που μου είπατε τους στρατηγούς εκείνο το βράδυ που λέγανε, ίσως δεν γνωρίζαν, αυτός που σίγουρα ήξερε ήταν ο Ιωαννίδης και γι' αυτό ήταν και ήσυχος ότι δεν θα γίνει κάτι, γιατί ήξερε ότι το σχέδιο έρχεται σε υλοποίηση. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα όμως οι δυνάμεις της Ελλάδος έπρεπε επί καραμαλή να μην ζητηθεί καμία εντολή από τον Γκάλαχαν, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας, και να στείλει δυνάμεις για τα μάτια του κόσμου, για αυτό που έπρεπε σαν εγγυήτρια δύναμη, για την εγγύηση της ελληνικότητας και του έθνους των Ελλήνων και γενικά της Κύπρου που είναι ελληνικό κομμάτι. Δυστυχώς και η ευθύνη του Μακαρίου και η ευθύνη του Καραμαλή είναι μέγιστη. Οι άλλοι κάνανε τη δουλειά τους. Οι Τούρκοι βρήκανε την πρόσκληση του Μακαρίου και ήρθαν. Οι Έλληνες δεν έπρεπε με τίποτα, γιατί 24 του μηνός είχαμε Καραμαλή. Πάει πουντα. Τελείωσε. Γιατί πολλοί λένε, ναι, έπαιξε ρόλο η Χούντα στο να ανοίξει την Κερκόπορτα. Ωραία. Δεν μπορούσε να αποκατασταθεί κάποια ισορροπία και να μην χαθεί το 37% του νησιού.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό. Δηλαδή τι λέτε, ότι οι ένοπλες δυνάμεις, ο τότε αντιστράτηγος, ο Γαλατσάνος, ο στρατηγός, ο Μπονάνος, ο Αντινάβαρχος, ο Αραπάκης, ο Αντιπτέραρχος, ο Παπανικολάου, όλοι αυτοί, ο Ταξίαρχος, ο Ιωαννίδης και όλοι αυτοί που ήταν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζανε πώς έπρεπε να αντιδράσουν.
0: Ναι, αλλά ξέρανε... δεν ήταν όλοι φύλλα προσκύμενοι στον Ιωαννίδη, μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Ναι, μα αυτό δηλαδή υπερισχύει η πολιτική επιρροή. Και δεν κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, οι οποίοι είχαν τα όπλα, οι οποίοι, άμα θυμάμαι καλά, είχε πει κάποτε ένας άνθρωπος το ότι έφτανε ένας λόγος για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την εισβολή.
0: Ο Ντερτιλής είχε ρίξει με μια χούφτα στρατιωτών, είχε ρίξει 3 τάγματα Τούρκων στη θάλασσα.
1: Εγώ μιλάω για τη μαρτυρία του αξιωματικού Τάκη Τσαγκάρη, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, δεν μιλάω για τον Τερτιλή. Αλλά θέλω
1: που είπε
0: να
1: ότι μία μοίρα καταδρομών να πήγαινε στην Κυρίνια, οι Τούρκοι θα χάνανε.
0: Με το αφήγημα όμως μην ξεχνάτε ότι είχε αποσυρθεί όταν ο Παπαδόπουλος, έτσι ο Κίσιγκερ και γενικά η πολιτική των Αμερικάνων είχαν εισχωρήσει και του λέγανε ότι ενδέχεται ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, και ο Παπαδόπουλος τώρα για να διαφυλάξει την ετοιμότητα, την επιχειρησιακή του, διάταξε την αποχώρηση της ταξιαρχίας. Το θυμάστε?
1: Ναι. Ναι, σας ακούω, ναι, βέβαια.
0: Ναι. Άρα αυτό ήταν, πώς να σου το πω, επειδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν στρατιωτικοί και σχεδίαζαν με στρατιωτικούς όρους, δεν είχαν την πολυτέλεια της πολιτικής ευελιξίας να καταλάβουν πίσω από όλα αυτά που διαδραματίζονται τι κρύβεται. Και σου λέει εγώ να κοιτάξω, να υπερασπίσω τα ανώτα μου, να φέρω εδώ. Και τσιμπούσανε με λίγα λόγια, τσιμπούσανε σε κάθε πρόκληση που τους έλεγαν οι Αμερικάνοι, ότι έχουμε πληροφορίες ότι κάτι θα γίνει, το ένα το άλλο. Θέλω να σας πω όμως ότι όλο αυτό που αναφέρεται για την τότε εποχή δεν γίνεται και τώρα. Όταν εδώ οι συστοιχίες Patriot δορίζονται, παραχωρούνται επί της ουσίας Σαουδική Αραβία, οι επιτελείς που δίνουν ένα, πώς να σας το πω, ένα ρήγμα στην αεράμινα της χώρας αφαιρώντας μια συστοιχία, αυτό το κενό δεν θα έπρεπε να πούνε όλοι αυτοί που είναι στα ανώτατα κλιμάκια ότι κύριοι διαφωνούμε. Τι θα πείτε κύριε Δένδια, τι θα πει κύριε Τάδε που είσαστε στο Υπουργείο Αμήνης, εδώ υπάρχει έλλειμμα ασφαλείας της χώρας. Αυτό επαναλαμβάνεται και τελικά όλοι οι στρατιωτικοί σε ανώτατα κλιμάκια νομίζω ότι είναι διακοσμητική, γι' αυτό είναι και επιλέξιμη. Έτσι, γι' αυτό είναι και επιλέξιμη. Γι' αυτό σας απαντάω στο ερώτημα ότι εκείνη τη νύχτα είχαν πάρει διαβεβαιώσεις, ακούσανε και έναν στρατιωτικό ή τον ηγέτη, τον πρωθυπουργό, ο οποίος δεν είχε πάει ποτέ το μυαλό τους ότι μπορεί να έχει κάνει μια μυστική συμφωνία με τον Κίσιγκερ της ΗΠΑ, να παίξει το ρόλο που είχε δώσει στο Σαμψόν, και σου λέει εντάξει, αφού είμαστε καλά, κοιμηθείτε. Έτσι. Μετά όμως, γιατί ο Καραμαλής άφησε να γίνει η θηριωδία, γιατί σας είπα, μέχρι την αποχώρηση της 14 Αυγούστου, η λίγος πολύ Τουρκία είχε το 30%, 4%. Μετά έγινε η σφαγή. Η σφαγή έγινε μετά. Και εδώ υπήρχε δοτή μεν, αλλά δημοκρατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όπως είχε ονομαστεί την εποχή εκείνη. Νομίζω ότι μπορεί να σας απάντησα, δεν ξέρω αν σας κάλυψα, στο θέμα το ότι οι συσχετισμοί μεταξύ τότε και τώρα όλων αυτών που έχουν στα χέρια τους τη διαχείριση κρίσεων, μην πάμε μακριά, τα Ήμια δεν είναι πολύ μακριά.
1: Βέβαια.
0: Τα Ήμια τα γιορτάσαμε.
1: Είμαστε δηλαδή προετοιμασμένοι, κύριε Χατζηδάκη, σε περίπτωση που γίνει κάτι, τι πιστεύετε?
0: Να σας πω, έχω πει σε όλες μου τις συνεντεύξεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα απολύτως όσο υπάρχει μια δουλική και υποτακτική εξωτερική πολιτική κατευνασμού και παραχώρησης. Ό,τι εθνικού υπάρχει, το παραχωρούμε. Πείτε μου εσείς, γιατί να πέσει μια σφαίρα? Ο Τούρκος είναι ευθυνόφοβος και είναι και φοβάται, πρέπει να πάρει εγγυήσεις για να προχωρήσει. Δεν έχει την τόλμη, και μην ξεχνάτε η ιστορία. Δείτε, ό,τι εκστρατείες έχει κάνει η Τουρκία, πάντα το έδαφος ήταν στρωμένο, όπως και στην Κύπρο ήταν σχεδιασμένο ότι δεν θα βρει αντίσταση. Και γι' αυτό το λόγο τώρα η Τουρκία σου λέει δεν θέλει με τίποτα ένα πόλεμο με την Ελλάδα. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί στο υποσυνείδητο των Τούρκων έχει γραφτεί με μελάνι πολύ μαύρο η ελληνική επανάσταση. Και αυτά που είχαν περάσει και αυτά που είχαν, γευτεί στο πετσί τους. Άρα μην ακούτε, επειδή και τα κανάλια τα ελληνικά και όλη η πολιτική αυτή είναι στημένη σε ένα αφήγημα ότι υπερδύναμη Τουρκία, υπερδύναμη μόνο και μόνο για να είναι πιο εύπεπτο το ξεπούλημα της χώρας μου, εγώ σαν πρώην στρατιωτικός και σαν άνθρωπος που έζησα και τα γεγονότα των ημείων, πολύ μέσα στο πετσί μου είδα την προδοσία, μου είπαν κάποιος στη σημαία, τα γνωρίζετε όλα αυτά. Θέλω να σας πω όμως ότι το ήθος, η ελληνική ψυχή δεν μπορεί να μην χτυπάει δυνατά όταν του πούνε ότι σου παίρνω έδαφος. Και δεν μπορώ να διανοηθώ, γιατί σε λίγο, όπως είπε και ο κύριος Ντάφος, θα πάμε σε εκλογές. Πώς ο Έλληνας, που δεν είναι λομποτομημένος και είναι πατριώτης, έτσι όπως θέλουν να λέγονται, γιατί το πατριώτης το έχουν πια κάνει λάστιχο, όλοι οι πατριώτες είναι. Λοιπόν, αυτό το πατριώτης πώς έρχεται να συγκρουστεί όταν η πατρίδα σου αφανίζεται από τους εχθρούς εντός των πυλών? Και πώς θα πας εσύ να ψηφίσεις, κύριε, δοκιμασμένες πολιτικές ανθεληνικές, ΣΥΡΙΖΑ, με μανδύα Ελλάς, κρίματο όνομα, πώς το λένε, Σαμαράς, αν μας έρθει, Νέα Δημοκρατία, με Μητσοτάκη, αμάν αμάν, ΠΑΣΟΚ, με τι? Δηλαδή δοκιμασμένες συνταγές που μας έφεραν στο χείλος της εθνικής ταπείνωσης και της αξιοπρέπειας να πέσει κάτω στα τάρταρα του Έλληνα και να μην έχει καν στο μυαλό του Έλληνας ότι μπορεί να σηκώσει ανάστημα στον οποιοδήποτε επιβουλευτεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και γι' αυτό έκανα την αναφορά πριν και σας λέω, η Κύπρο με την Ελλάδα, πείτε μου ένα λόγο, αν δεν είναι προδοτική και αν δεν είναι προσκυνημένη σε ξένα συμφέροντα, να μην χαράξουν την ΑΟΣ. Δύο ευρωπαϊκές χώρες με κοινά, με κοινούς θαλάσσιους χωροταξικούς σχεδιασμούς που έγκυται σαν προέκταση στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί να μην κάνουν ΑΟΣ και να θέλουν μονίμως η For the Line και όλοι αυτοί οι καρεκλοκένταροι των Βρυξελών να μην θέσουν βέτο οι χώρες αυτές, αλλά δουλικά να υποδέχονται και να αποδέχονται τον αφανισμό τους και την εθνική τους αξιοπρέπεια. Γιατί αυτό τίθεται τώρα. Δηλαδή, βρείτε μου έναν Έλληνα να βγείτε να προχωρήσετε και να του πείτε είσαι περήφανος. Γιατί να είμαι περήφανος, σου λέει. Για τους προγόνους μου. Αν ξέρει ποιοι είναι οι πρόγονοί του και αν ξέρει ιστορία. Για τους σύγχρονους εφιάλτες, πώς να είσαι, περήφανος. Και θα έρθει τώρα, θα έχουν το θράσος, το αρπίσμενο, όπως ο Τσίπρας, αυτοί που διακυβέρνησαν τέλος πάντων και όλοι αυτοί που θα έρθουν, να τους εμπιστευτεί ο λαός για να τους ξαναπροδώσει. Έπρεπε λοιπόν το εκλογικό σώμα, αν δεν είναι λογοτομημένο, να πάει σε μικρά κόμματα με πατριωτικό ερέθισμα. Δεν ξέρω πού θα βγάλει, τι θα βγάλει, αλλά πραγματικά είναι η τελευταία ελπίδα που μπορεί να έχουμε σαν λαός. Γιατί όπως είδατε και Μεγάλη Βρετανία έχει γίνει η Ευρώπη ένα Ισλαμικό χαλιφάτο και εδώ είδα ότι ψηφίστηκε ένας νόμος τον οποίο θα ήθελα να τον δείτε και να τον σε επόμενες εκπομπές να τον θίξετε, που εντάσσει στα δημοτικά συμβούλια υποχρεωτικά εκπροσώπους των εκάστοτε λαθρομεταναστών ή μεταναστών που διαβιούν στην εκάστοτε περιοχή της κοινότητας, του Δήμου κτλ. Δηλαδή βάζουμε στις δημοκρατικές μας διαδικασίες εκπροσώπους οι οποίοι έχουν έρθει είτε λαθρέα είτε δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα σε εκλογική άποψη εννοώ και σε εκλογική έρισμα με τον Έλληνα. Και αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους εντάσσουμε. Είναι υποχρεωτικό. Βρείτε τον νόμο, αν θέλετε θα σας το στείλω, να δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι εντάσσονται μέσα εκεί και θα έχουν λόγο. Θα έχουν λόγο γιατί η Εκκλησία μου χτύπησε σήμερα Κυριακή την καμπάνα και προσκρούει στο μουσουλμανικό ιδεώδη που έχουμε εμείς και τη Σαρία που μας λέει όλοι οι άλλοι είναι άπιστοι, γιατί οι κοπέλες κυκλοφοράνε χωρίς ακάλυπτα τα μαλλιά τους. Και γενικά λοιπόν θα βρισκόμαστε σε ένα χώρο που λέγεται Ελλάδα, αλλά χωρίς Ελλάδα. Θα είναι χώρος, δεν θα είναι χώρα. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία να μην ξαναζήσουμε και ίσως όλα και η γενοκτονία των ποντίων και των Αρμενίων Και γενικά ό,τι γενοκτονία έχει γίνει και έχει περάσει στην ιστορία και ο κόσμος τη βλέπει νερόβραστα, θα έλεγα, να δει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και λίγος πολύ θα ξαναζήσουμε στιγμές ακροτηριασμού. Όπως είπατε για τη Θράκη, το ότι υπάρχει εύστοχη κίνηση του τουρκικού προξενείου, των τουρκικών τραπεζών που δίνουν αφιδώς δάνεια για να αγοράζονται εδάφη.
1: Η Ziraat Bank, ναι.
0: Ναι, ποιος την άνοιξε αυτήν? Ο Σαμαράς. Μην ξεχνάμε.
1: Ο Σαμαράς είναι ο άνθρωπος που πήγε και έκανε, υπέγραψε 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν παλαιότερα.
0: Μπράβο.
1: Και ανάμεσα σε αυτές τις συμφωνίες δέχθηκε να έρχονται οι ιεροδιδάσκαλοι και οι μουφτίδες αυτοί στη Θράκη.
0: Μόνο.
1: Ναι.
0: Και προωθείτε δηλαδή και στα σχολεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν προωθείτε. Άρα λοιπόν μην το παίζουν οι σωτήρες οι απανθρακωμένοι από τη σύψη και την πολιτική ξεπτύλα της τότε διακυβέρνησής τους, μην το παίζουν οι σωτήρες σε ένα τόσο σαθρό πολιτικό σύστημα που καταραίει από τη σαπίλα των σκανδάλων και όλων αυτών της δυσοσμίας της πολιτικής που υπάρχει. Δηλαδή, μη τυχόν όλοι εκμεταλλεύονται αυτό που λέμε σε όλους πριν πάνε στην κάλπη, ρε μπας ρε, αλλάξει κάτι ρε. Με ποιον ρε παιδιά θα αλλάξει? Με το Σαμαρά? Με το Πασόκ που σου γκρίζαρε το Αιγαίο? Με ποιον θα πας? Με το Μητσοτάκη που δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει κονδύλι που να μην έχει γαλάζια ακρίδα μέσα. Λοιπόν, πού να πας? Με το ΣΥΡΙΖΑ? Σου πρόδωσε τη Μακεδονία. Σου έκανε το ναι όχι.
1: Για το Αιγαίο, το Αιγαίο τι βλέπετε? Γιατί έχουμε μπροστά μας 6 λεπτά, κύριε Χατζηδάκη. Για το Αιγαίο,
0: λοιπόν,
1: τι βλέπετε?
0: Εγώ το Αιγαίο σας είπα ότι μεγάλος παίκτης είναι αυτή τη στιγμή το πότε θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο που έχει ετοιμάσει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Όταν αυτό νομιμοποιηθεί από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, τότε σιγά σιγά θα παίρνει σάρκα και οστά η διεκδίκηση που από τώρα τη βιώνουμε, γιατί οι ψαράδες μας τη βιώνουν, γιατί έχουμε παραχωρήσει τα αλλιευτικά μας δικαιώματα σε τουρκικές ανεμότρατες οι οποίες σαρώνουν το Αιγαίο, το είδαμε. Δεν υπάρχει λιμενικό, δεν υπάρχει καμιά πολιτική βούληση για έλεγχο, τίποτα. Άστε τα παιδιά να ψαρεύουν, γιατί το Αιγαίο, όπως είχε πει και ο Τσίπρας και ο Βενιζέλος και όλοι αυτοί που θέλουν την ψήφο μας, είναι μια θάλασσα που ανήκει στα ψάρια της. Το καταλάβατε? Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το Αιγαίο, πρώτη κίνηση, πρέπει να θέσει υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πει βέτο σε οποιαδήποτε διαδικασία να θέλει η Τουρκία να εισέλθει σε πρόγραμμα SAFE. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, να κοινοποιήσει και σε διεθνή οργανισμό ότι αυτό αντιτίθεται στο κράτος δικαίου και στο σύμφωνο της θάλασσας, το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο φυσικά δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, ούτε το Ισραήλ, ούτε η Αμερική, για ευνόητους λόγους. Πώς θα το δεχτεί, αφού δεν το έχει υπογράψει? Αλλά από εκεί και έπειτα, αυτό που έγινε αναπάντητο, η διαρκής ναύτεξ, η οποία δεν έχει απαντηθεί ούτε από το Δένδια, που κάνει το παγόνι, σφυρίζει αδιάφορος και λέει δεν τίθεται νομικό αίτημα, δεν είναι. Ναι, αλλά υπάρχει ναύτεξ. Και έρχεται η Γιουβερλίκ, η τουρκική, και σου λέει φύγε, εδώ υπάρχει ναύτεξ. Η ναύτεξ αυτή όμως έχει, επειδή είναι σε τρία κομμάτια, έχει χωρίσει το Αιγαίο μετά από το 25ο μεσημβρινό. Δηλαδή, τι ζητάμε? Ζητάμε να έρθει το ροζ συννεφάκι που θα μας κάνει να ζούμε με τους Τούρκους ειρηνικά σε ένα Αιγαίο που θα λέμε σήμερα θα βγω εγώ για ψάρεμα, αύριο εσύ? Δεν υπάρχουν τέτοια. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Εδώ και τώρα επέκταση των 12 μιλίων. Εδώ και τώρα. Πριν ψηφιστεί στην Εθνοσυνέλευση. Πριν ψηφιστεί. Το φωνάζω και ορίομαι. Γιατί μετά θα έχει προηγηθεί η ψήφιση στην Εθνοσυνέλευση και ό,τι και να κάνεις μετά θα είναι υπό. Αυτά φυσικά τα επιτελεία τα νομικά που κάνουν δίθεν ότι σκίζουν τα ρούχα τους, τα γνωρίζουν. Άρα υπάρχει αυτός ο κατευνασμός, όπως υπήρχε και εκείνη την ημέρα, ότι μην αγχώνεστε, ο Τούρκος δεν θα κάνει τίποτα. Όλα αυτά είναι... Ναι.
1: Από το πουθενά θα μας έρθει.
0: Και θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα είσαι ακροτηριασμένος. Και θα λες και θα έχουν περάσει ήδη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί τα περισσότερα πρόσκειται σε επιχειρηματίες Τούρκους, με παιδιά, τι θέλατε, πόλεμο, τα χειρότερα έχουμε αποφύγει. Αυτό λοιπόν δεν αρμόζει στους ένδοξους προγόνους μας, οι οποίοι μας έδωσαν τώρα να αναπνέουμε αυτό τον καθαρό και ελληνικό αέρα. Είναι ντροπή στη μνήμη τους. Δεν υπάρχει όμως ανδρεία. Είναι όλοι, θα μπορέσουμε, συγχωρεί οι ακροατές σας, να τους πω «demi saison», που τους λέω εγώ, έτσι και έτσι. Για να ηγείσαι ενός τέτοιου γενναίου και ηρωικού έθνους, πρέπει να έχεις κάκαλα. Δεν μπορεί να είσαι ντεμί σεζόν.
1: Ναι, υπάρχουν και πάρα πολλοί όμως που το παίζουν ευεργέτες και εθνοσωτήρες και αντισυστημικοί, ενώ δεν είναι, κύριε Χατζηδάκη. Και καλός ή κακός, γιατί τους θεωρούν και ήρωες μερικοί και γενικά και νεοναζί και πιο παλιούς ανθρώπους που ήταν μέσα στη Βουλή. Οι πραγματικοί ήρωες είναι άνθρωποι όπως ο Μανώλης Μπικάκης, ο οποίος έπεσε εκεί πέρα μπροστά και πολέμησε μέχρι τέλους, γιατί η πατρίδα ήταν για αυτόν πάνω απ' όλα.
0: Μα όλοι μας που υπηρετήσαμε το εθνόσημο και όχι σε καρέκλες ψηλές, έχουμε το ίδιο αίσθημα, την ίδια αγάπη για την πατρίδα. Εγώ πιστεύετε, είμαι ένας συνταξιούχος απόστρατος. Κάθομαι και φωνάζω και δέχομαι όλα τα πειρά, ξέρετε, της υπόγειας, διαπλοκής, που δεν θέλουν τους λόγους να βγαίνουν έξω και να λέμε ένα πατριωτικό λόγο, ένα καθαρό λόγο, ένα προβληματισμό. Όχι. Θα μπορούσα να χαλάω την ησυχία μου αν από μέσα η ψυχή μου ελληνική δεν μου έλεγε ή έχεις ιερά υποχρέωση στους πρόγονείς σου, στους προγόνους σου και στα παιδιά σου, στη νεολαία μας. Η νεολαία μας που λείπουν τα πρότυπα, λείπουν οι αξίες, βυθισμένα σε μια θολοκουλτούρα του τίποτα μέσα σε ένα κινητό και μια οθόνη για να αφήσουν ήσυχο τον μπαμπά και τη μαμά που έτρεχε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βρει τον επιούσιο στη δουλειά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Χανόμαστε. Χανόμαστε και η ελληνοορθόδοξη ταυτότητά μας τίθεται σε αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο τα παιδιά μας. Έτσι. Αυτό λοιπόν να προσέχουμε, γιατί αν θέλεις να κερδίσεις, όπως έλεγε ο Θουκυδίδης, τον εχθρό εκτός των πυλών, πρέπει να τιμωρήσεις πρώτα τον εχθρό εντός των πυλών. Και δυστυχώς το γένος των Ελλήνων γεννούσε πάντα ήρωες και εφιάλτες. Μόνο που τώρα τα τελευταία χρόνια οι εφιάλτες έχουν πολλαπλασιαστεί και οι ήρωες σπανίζουν.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές σας.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση. Από προδοσία σε προδοσία. Ποιος ξέρει τι μας έρχεται. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο, καλή εβδομάδα. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά ελληνικές σημαίες. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλους και για όλα. Και θα κάνουμε και ό,τι γουστάρουμε. Άμα θέλουμε θα πάρουμε προσωπικό αριθμό. Άμα θέλουμε θα κάνουμε εμβόλια.

0: Μέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα στο σχιστό του Δήμου Περάματος. Η φωτιά έκαψε σε χαμηλή βλάστηση χωρίς να απειλήσει κατοικίες στην περιοχή Χωράφα κοντά στο κημητήριο, ενώ για την κατάσβεση άμεσα είχαν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις καθώς και ένα αέρια μέσα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν συγκεκριμένα σύμφωνα με την πυροσβεστική 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα δυνάμεις που θα παραμείνουν στο σημείο μέχρι και την πλήρη κατάσβεσή της. Σε ένα φιάσκο μεγάλων διαστάσεων εξελίσσεται η πολυδιαφημισμένη αναβάθμιση της γραμμής 1 του μετρό, καθώς ο πρώτος ανακατασκευασμένος σειρμός που εγκαινίασε τον περασμένο Μάιο ο Πρωθυπουργός παρουσίασε σωρία τεχνικών αστοχιών στις δοκιμές του. Σε απόφαση που εξέδωσε η Στασή, γνωστοποιείται ότι ο οργανισμός προχωρά στην αναβολή της παράδοσης και παγώνει το πρόγραμμα αναβάθμισης και για τα υπόλοιπα 13 τρένα, γεγονός που θα συνεχίσει να έχει τους επιβάτες εκτεθειμένους στο καύσωνα, όσο οι αναμονές στις αποβάθρες των σταθμών συνεχίζουν να ξεπερνούν τα 10 λεπτά. Οι σοβαρές αστοχίες στα ηλεκτρικά συστήματα εκθέτουν το σχεδιασμό της σύμβασης που βάσει το ρεπορτάζ φτάνει τα 86,8 εκατομμύρια ευρώ. Η έλλειψη κλιματισμού πάντως ταλαιπωρεί συνολικά το μεταφορικό δίκτυο της πρωτεύουσας. Έκτακτη εγκύκλιο για την προστασία των πολιτών από τις ακραίες θερμοκρασίες εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου, έχοντας ήδη δημιουργήσει ασφυκτική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας. Το Υπουργείο χαρτογραφεί τις ευπαθείς ομάδες υψηλού κινδύνου και δίνει σαφείς οδηγίες προφύλαξης, καλώντας παράλληλα τους Δήμους να ανοίξουν άμεσα κλιματιζόμενους χώρους και τους εργοδότες να προχωρήσουν σε έκτακτες αλλαγές ωραρίων για την προστασία των εργαζομένων στην Ήπεθρο. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των προφυλακιστέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες. Νωρίτερα, άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο ήρθαν σε αντιπαράθεση με δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Ωστόσο, η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάψης προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους και έτσι κλιμακώθηκαν τα επεισόδια. Την απόρριψη όλων των ετοιμάτων αναβολής και ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που κατέθεσαν οι συνήγοροι των στελεχών της Εργοσέ, προτείνει η εισαγγελέα στη δίκη των Τεμπών, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εισαγγελική λειτουργός υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται καμία νομική εξάρτηση μεταξύ των δύο υποθέσεων, καθώς η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τη Σύμβαση 717 αφορά οικονομική ζημιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πλήρη αντίθεση με το ολέθριο εγκληματικό αποτέλεσμα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που εκδικάζεται στο εφετείο Λάρισας. Στην διεθνή επικαιρότητα, επίσημα καθήκοντας ο 59ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ανέλαβε και επίσημα ο Άντι Μπέρναμ μετά τη συνάντησή του με τον Βασιλιά Κάρολο, παραδεχόμενος έξω από την Downing Street ότι οι πολίτες έχουν μπουχτίσει την πολιτική. Στην πρώτη του ομιλία, ο νέος ηγέτης των εργατικών προανήγγειλε άμεσα μέτρα για την ακρίβεια από αύριο και ένα δεκαετές σχέδιο με πρώτη προτεραιότητα την εξάλληψη των αστέγων, ενώ διεμήνυσε ότι η βρετανική στήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει 100% σταθερή. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος και εξαιρετικά ζεστός, καθώς η περιοχή βρίσκεται υπό την επίρρεια κυμάτων καύσωνα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές κατηγορίας κινδύνου 3 για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτη Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
4: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε, το πιστεύετε, αν θέλετε, όχι.
5: Εντάξει.
6: Θα σας πάρω, κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
7: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
8: Δεν μπορεί, κύριε Χαουκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
9: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόνη, να εξαιρεθούν.
10: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
11: Δύσκολη.
10: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
12: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
13: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
14: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
15: Μαύρε, αλήτη, παλιάνθρωπε, πρέπει να θυστά κατ' ώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
13: Αντώνη.
15: Ξαναμωράθηκες, μου κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού, το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω να τον φέρω κάτω να σου πω.
13: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
16: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή, θα σε τσακίσω, ρε.
13: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις, τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
16: Πώς το λες αυτό, ρε, πώς το ξέρεις?
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε, έλεγχο δεν κάνω.
16: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία?
13: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα, ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
16: Τι φωνάζεις, βρε?
17: Η ανάξη.
16: Ε?
17: Η ανίκανη.
16: Τι πες?
17: Η άξιστη.
16: Τι λες, μωρέ?
17: Τα καθάρματα.
16: Για ποιους λες, Δρακίμων?
17: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσα σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ, είτε χάρπαστη, η αναλφάβητη, η απέδευτη.

Καλησπέρα σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Καλή εβδομάδα με υγεία. Στεναχωρημένοι είμαστε λίγο από χτες. Εγώ ήμουν Αργεντίνα, Μέση ολέ. Χάσαμε, δεν πειράζει όμως. Να είστε καλά. Σήμερα έχουμε τριπλή ενημέρωση. 4 με 5 Μάχη FM 99,8. Στο Αλέρ δείχνουμε τα νέα κουρέματα, θα τα ανακοινώσω. Νέα κουράματα, θα σταματήσουν πλησιασμού χωρίς προκαταβολή και 20 ώρα στις πλατφόρμες, στα social θα γίνει το Έλα να δεις. Μπέστε μεγαλύτερη, ίσως κοινωνική παρέα όλης της Ελλάδος. Στα social, παιδιά. Σας περιμένω όλους.

Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Τώρα που και λίγο ζέστη, τους πιστεύουμε τους πολιτικούς. Ποια είναι η άποψή σας? Τα προγράμματα τα πιστεύουμε, τις εξαγγελίες? Για πέστε μου. 2-10-7-18-000, με αυτό θα ξεκινήσουμε. 2-10-7-18-000, ποια είναι η άποψή σας για το πολιτικό σύστημα? 6-94-3-63-54-51. Στείλτε ένα μήνυμα από την παραλία από που είσαστε, από τις διακοπές σας. Για στείλτε ένα μήνυμα. Τι είναι, ποια είναι η άποψή σας για το πολιτικό μας σύστημα, το πολιτικό μας προσωπικό? Θα δείξουμε, θα πούμε για τα κουρέματα και θα κάνουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή που θα είναι επικεντρωμένη όχι τόσο στο πολιτική όσο στον άνθρωπο. Τι θέλει ο άνθρωπος? Δύο, δέκα, εφτά, δέκα, οχτώ χιλιάδες. Ποια είναι η άποψή σας για το πολιτικό σύστημα? Κοινωνικά θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Ζέσταμα θα κάνουμε για το βράδυ 8 η ώρα στις πλατφόρμες TikTok, YouTube, θα γίνει το ένα να δεις. Πάμε να σπάσουμε το προηγούμενο ρεκόρ, 1,5 εκατομμύριο μας ήταν. Πάμε να κάνουμε 2. Πάμε να μάθει όλη η Ελλάδα τα προβλήματα και τις λύσεις.

Λοιπόν, για πάρτε ένα καινούργιο κουρεματάκι. Λοιπόν, 59.285.000 κούρεμα. 31.000 το υπόλοιπο, 24.000 κούρεμα. Ένα χιλιάρικο, 800 στάρικα κούρεμα, 790. 6.380 κούρεμα, κούρεμα, κούρεμα, κούρεμα. Αν σε ενδιαφέρει και εσένα, μήπως μπορείς να διεκδικήσεις κάποιο κούρεμα, κάλεσε τώρα από την Ελλάδα 2-10-49-64-5-69. Ενημέρωση φίλους μου και συγγενείς. Πάρε τηλέφωνο, ενημερώσου. Θα τα πούμε και πιο μετά. 2-10-7-18-000 694-363-54-51. Ποια είναι η άποψή σας για το πολιτικό σύστημα? 2-10-49-64-5-69. Θέλετε να δούμε πώς μπορείτε να πληρώσετε λιγότερο λογαριασμό? Για πάμε να δούμε τι λέει, φίλοι μου. Πάμε. 2-10-49-64-5-69. Για το λογαριασμό μιλάμε, παιδιά.

Πάμε. Voice News. Τέμπη. Απόφαση καταπέλτης. Εκεί μιλάμε για λεφτά. Εδώ για 57 νεκρούς. Η εισαγγελέα τσάκισε το σχέδιο αναβολής της Εργοσέ. Μην τα ενημερωθείτε.

Παμαγελιο.gr. Τουρκία και ψευδοκράτος προκαλούν μια ακόμα φορά. Γιορτάζει το 52 χρόνια της εισβολής στην Κύπρο ως ειρηνευτική επιχείρηση. Μαγελιο.gr. Καθημερινή μας συνήθεια.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Έφερε Μπαρμπαρή στον ήχο. Δευτέρας, Παρασκευή 4 με 5, πρώτα οικονομία. Το βράδυ έχουμε την εκπομπή στα social στις 20.00 στις 8 η ώρα, πέσα στο Χαλκιώτη. Θα είναι μια εκπομπή που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Πάρα πολλά τα θέματα. Ο καλεσμένος είσαι εσύ και μιλάμε για τα προβλήματα που μας τσακίζουν καθημερινά και ακούγονται άπαντες.

Λοιπόν, Εφραίμ Χαλαμπίδη στον Νίκο, Γαβίλο Χαλκιώτη στο μικρόφωνο. Πάμε λίγο να πούμε. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε ούτε για τα κόμματα, ούτε για τις δεξιούς, ούτε για τους αριστερούς. Θα μιλήσουμε για κάτι που αφορά όλους μας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν 1000 ευρώ και κοιμούνται ήσυχοι, και άλλοι που βγάζουν 10.000 ευρώ και δεν κοιμούνται ποτέ. Τι είναι τελικά ο πλούτος και κυρίως ποιος είναι πραγματικά ελεύθερος.

Ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα που έχουμε μάθει όλοι και ζούμε με αυτά τα ψέματα, μας έμαθαν από μικρούς. Τι μας έλεγαν, σπούδασε, πρες δουλειά, πάρε σπίτι, πάρε αυτοκίνητο, πάρε μεγαλύτερο σπίτι, πάρε μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Και κάποια στιγμή θα είσαι ευτυχισμένος. Πότε όμως έρχεται αυτή η στιγμή, γιατί όποιον ρωτάω μου λέει λίγο ακόμα ρε παιδί μου, λίγο ακόμα.

Εδώ είμαστε. Μάχη FM 99,8. Γεια σου Ρένα. 694-363-54-51 2-10-7-18.000. Πόσο ελεύθεροι αισθάνεστε εσείς? Πόσο ελεύθεροι είστε? Ένας άνθρωπος πριν από 2.400 χρόνια ζούσε μέσα σε ένα πιθάρι. Τον κοροϊδεύαν. Του έλεγαν δεν έχεις τίποτα. Και εκείνος απαντούσε ακριβώς, γι' αυτό είμαι ελεύθερος. Δεν λέω να ζήσουμε σαν το δύο γέννη. Λέω όμως να αναρωτηθούμε πόσα πράγματα που κουβαλάμε σήμερα δεν τα χρειαζόμαστε. Για σκεφτείτε λίγο. Για σκεφτείτε λίγο, είστε πραγματικά ελεύθεροι? Αυτά που κουβαλάτε τα χρειάζεστε όλα? Για σκεφτείτε λίγο.

Δηλαδή τι λέμε, λίγο ακόμα ρε παιδί, του χρόνου, σε 6 μήνες, να πάρω και αυτό, να πάρω και εκείνο, να πάρω και το άλλο. Και τελικά τι γίνεται, κάτι δεν προλάβες. Όλοι αυτοί που έχουν χάσει τη ζωή τους, κάτι δεν προλάβανε όλοι, κάτι δεν προλάβανε. Κάτι ακόμα θέλανε να πάρουνε, αλλά αυτό που χάσανε ήταν η ζωή τους.

Δεν λέω να ζήσουμε σαν το Διογέννη. Όμως λέω να αναρωτηθούμε. Λέω να σκεφτούμε. Λέω να ερεμήσουμε και να δούμε πραγματικά τι είναι, τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Τι είναι αυτό που θα γαλινέψει την ψυχή μας. Τι είναι αυτό που θα μας κάνει ευτυχισμένους.

Για μένα επιτυχημένος δεν είναι αυτός που βγάζει εκατομμύρια. Επιτυχημένος είναι εκείνος που κοιμάται ήρεμος, δεν φοβάται το τηλέφωνο, δεν χρωστάει τη συνείδησή του, δεν τρέπεται να κοιτάξει τα παιδιά του στα μάτια. Και πραγματικά δεν έχω κανένα θέμα ούτε με την πολιτική ούτε με τους πολιτικούς. Έχω πρόβλημα όμως στην εξουσία, ξεχνάει γιατί υπάρχει. Η εξουσία δεν είναι προνόμιο, είναι ευθύνη. Αν κάποιος έχει δύναμη, πρέπει να προστατεύει τους αδύναμους. Αλλιώς δεν αξίζει ούτε καρέκλα ούτε τον τίτλο.

Γιατί τελικά αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι η ευτυχία δεν αγοράζεται με χρήματα. Τα χρήματα είναι το μέσο, δεν πρέπει να γίνεις δούλος των χρημάτων.

πολιτικός που κατεβαίνει και θεωρητικά θέλει να μας σώσει, γιατί τώρα τελευταία έχουμε πάρα πολλούς ήρωες, σωτήρες, παύλα, δώστε μου ακόμα μια ευκαιρία, που η πρώτη υποχρέωση είναι να μπορούσαν να δώσουν στον αδύναμο, στα λαϊκά σπίτια, στα αδύναμα νοικοκυριά, κάτι παραπάνω, να μπορέσουν να πάρουν κάτι παραπάνω. Να μπορέσει να ζήσει λίγο κάπως λίγο καλύτερα κάποιος που είναι 3-4 εκατοστάρικα. Τι να κάνουν τα 3-4 εκατοστάρικα. 5, 6, 7. Το γνωρίζετε σήμερα ότι ο βασικός μισθός είναι ένα ενίκιο. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος, για ποια δημοκρατία μιλάμε, για ποια ελευθερία μιλάμε. Η ελευθερία και η δημοκρατία στην επιβίωση δεν υπάρχει. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος.

Έξω γίνεται κόλαση, έχει πολύ ζεστή, πάρα πολύ ζεστή. Ποιος από όλους σας μας ακούτε σήμερα ή το βράδυ στις 8 ώρες στις πλατφόρμες, στο YouTube, στο TikTok, δεν θα ήθελε να πάει διακοπές? Υπάρχει άνθρωπος που δεν θα ήθελε να πάει διακοπές? Υπάρχει άνθρωπος που δεν θα ήθελε να περάσει καλά? Υπάρχει άνθρωπος που δεν θα ήθελε να πάει στην παραλία, να πάει τις βόλτες, να φάει τα ψαράκια του, να φάει ό,τι γουστάρει ο καθένας? Υπάρχει. Πόσοι όμως θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό? Όμως κάποιος μπορεί να βρει και να περάσει καλά και με πιο λίγα. Μπορεί να μην πάει σε νησί και να πάει να φιλοξενηθεί κάπου και να περάσει το ίδιο καλά. Και άλλος να πάει να χαλάσει χιλιάδες ευρώ από νησί σε νησί και να αισθάνεται άδειος, μόνος του, κενός. Είναι και αυτό, για σκεφτείτε το.

Μήπως στο κυνήγι της επιβίωσης, της διαβίωσης έχουμε χάσει τον εαυτό μας, έχουμε χάσει τον άνθρωπο και πιέζουμε τον εαυτό μας λίγο παραπάνω και τελικά τι, περνάνε τα χρόνια και είδε κάποια ωραία στιγμή και λες τι έχω ζήσει εγώ ρε παιδί.

πριν πάμε στην οικονομία, θέλω να σας αφήσουμε μόνο μία σκέψη. Ο άνθρωπος δεν γίνεται δυστυχισμένος επειδή έχει λίγα. Γίνεται δυστυχισμένος επειδή συγκλίνει συνέχεια αυτά που έχει με αυτά που δεν έχει. Δεν χαίρεται λοιπόν με αυτά που έχει και στεναχωριέται για αυτά που δεν έχει. Άρα η λύση ποια είναι? Να αγαπάμε τους ανθρώπους, να προστατεύουμε την υγεία μας, να δουλεύουμε με τίμια και να θυμάστε. Στο τέλος της ζωής μας, κανείς δεν λέει μακάρι να είχα αγοράσει μεγαλύτερη τηλεόραση. Όλοι λένε μακάρι να είχα ζήσει περισσότερο. Γι' αυτό προσέχτε.

Περιπτώσεις που με ακούτε τώρα και σας καλώ όλους το βράδυ 8 ώρες πλατφόρμες στο TikTok, θα γίνει το έλα να δεις, σας το υπόσχομαι. Πόσοι από εσάς τώρα που μας ακούτε δεν έχετε καταλάβει πότε πήγατε στα 30, στα 40, στα 50. Πόσοι από εσάς και πόσοι από εσάς, από όλους που μας ακούτε όλοι. Ανοίγεις τα μάτια και βλέπεις ότι είσαι 30 χρονών, τα ξανανοίγεις βλέπεις ότι είσαι 40, τα ξανανοίγεις βλέπεις ότι είσαι 50 και έχει περάσει ο χρόνος. Και λες, τι έγινε, ρε. Πότε πήγανε τόσο γρήγορα αυτά τα χρόνια, πού πήγανε αυτά τα χρόνια, τι έκανα εγώ αυτά τα χρόνια. Γιατί η καθημερινότητα σε τραβάει. Το καθημερινό κυνήγι της δόξας, του χρήματος, της θέσης, της καρέκλας. Σε τραβάει. Επαναλαμβάνω, δεν λέω να μην κυνηγάτε την όνειρά σας. Μην χάνετε τον εαυτό σας. Μην χάνουμε τον εαυτό μας. Και την ώρα που κυνηγάμε τους μεγάλους στόχους, όποιος και είναι για τον καθένα μας, ξεχνάμε να κάνουμε κάτι. Να ζήσουμε αυτή τη διαδρομή. Τρέχουμε, αλλά ξεχνάμε να ζήσουμε στη διαδρομή αυτή που τρέχουμε. Θέλει προσοχή.

Γιατί είναι αληθινή αυτή η ιστορία. Ήταν, λέει, σε μια γειτονιά δύο σπίτια. Το ένα σπίτι ήταν πολύ φτωχικό, δεν είχε καθόλου λεφτά. Ίσα ίσα και μπορώ να σου πω και δύσκολα. Κάθε βράδυ όλοι γελάγανε, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Παίρνετε ακριβώς ένα σπίτι που ήταν πάρα πολύ πλούσιο. Τσακωνόντουσαν. Ποιος θα πάρει το Πόρσε, ποιος θα πάρει το Φεράρι. Τσακωνόντουσαν. Φασαρίες, καυγάδες. Και άνθρωποι είχαν πολύ χρήματα. Έκατσε ο πατέρας αυτή και γίνεται και κάτσε ρε. Τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ δόξα τω Θεώ έχω τα πάντα, δεν μου λείπει τίποτα. Αλλά δεν μπορούμε να γελάσουμε τίποτα σε αυτό το σπίτι. Δεν μπορούμε να γελάσουμε τίποτα. Όλο κάτι φταίει, όλο κάτι λείπει. Κάτσε λέει, θα κάνω κάτι. Και μετά από τρεις μέρες άρχισε και το απέναντι σπίτι να φωνάζουν και τσακώνονται. Τι πιστεύετε ότι έγινε, τσόδωσε λεφτά.

στη ζωή μας, αριστερά-δεξιά, θα δείτε κι εσείς. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πολύ λιγότερα χρήματα, όμως περνάνε καλά, χαμογελάνε, είναι ευτυχισμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που διαχειρίζονται εκατομμύρια. Έχουν λεφτά οι άνθρωποι, να μην λένε βλακίες, και είναι μέσα στη τζίτα, μέσα στην πίκρα, μέσα στην αγωνία. Δεν λέω ότι τα λεφτά δεν είναι καλά. Λέω ότι τα λεφτά δίνουν καλύτερη πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία. Όμως μην χάσουμε τον εαυτό μας. Γιατί με τα λεφτά μπορούμε να αγοράσουμε ένα καλύτερο σύστημα υγείας. Χρόνια δεν μπορούμε να αγοράσουμε όμως.

Αλλάζουμε κατηγορία. Αλλάζουμε λοιπόν. Και πάμε πού? Πάμε στην οικονομία. Και δυστυχώς έχουμε συνδέσει την ακρίβεια με την οικονομία. Και εδώ μπαίνει πάλι μια ερώτηση. Αλλά Σοκράτης, αυτός έκανε ερωτήσεις συνέχεια, ρώταγε. Αυτό εκείνο το λέει. Γιατί δουλεύουμε περισσότερο και αγοράζουμε λιγότερα? Την ξαναλέω την ερώτηση. Γιατί δουλεύουμε περισσότερο, ενδεχομένως βγάζουμε και περισσότερα και αγοράζουμε λιγότερα? Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Κάτι δεν πάει καλά.

αναρωτηθείτε, θυμηθείτε, πηγαίνετε λίγο πίσω ή κάτι που είσαστε χθες το βράδυ. Πότε πέρασε καλύτερα, γελάγατε περισσότερο, παιδί μου, χαιρεστήκατε στο γέλιο που λέμε, που θυμάστε. Και πέρασατε καλά, χάρη και ψυχή σας και χαμογέλασε η ψυχή σας. Σίγουρα δεν έχει να κάνει με χρήματα, έχει να κάνει με 5 άτομα, μια καλή στιγμή, μια καλή παρέα, ένα ωραίο καλαμπούρι που είπε κάποιος. Δεν έχει να κάνει με χρήματα. Αυτές τις στιγμές πρέπει να κυνηγήσουμε όλοι. Να μπορέσουμε να ξαναχαμογελάσουμε, να μπορέσει η ψυχή μου να πάρει μια αναπνοή, να μπορέσουμε να ζήσουμε τις στιγμές με τα πολλά ή τα λίγα. Αλλά παιδιά, να χαιρόμαστε με αυτά που έχουμε και όχι να στεναχωριόμαστε για αυτά που δεν έχουμε. Εκεί πιστεύω είναι η αρχή της λύσης. Και σίγουρα ζούμε σε μια εποχή τώρα που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ναι. Δεν διαφωνώ. Πάρα πολύ δύσκολα για πάρα πολλούς, όχι για όλους, για πάρα πολλούς. Όμως και μέσα από αυτή την κατάσταση εμείς πρέπει να βρίσκουμε στιγμές ανάσες, χαράς ευτυχίας και να περνάμε καλά. Παιδιά, μην νομίζετε ότι είστε άτρωτοι για θάνατοι. Μην νομίζετε. Όπως ο στομάχι θέλει φαγητό για να χορτάσει, και η ψυχή, το ίδιο.

Και βέβαια η ακρίβεια δεν είναι αριθμή, είναι καθημερινότητα. Δεν διαφωνώ. Πόσοι από εσάς σήμερα πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και αφήνετε 100 ευρώ χωρίς να γεμίσει το καρότσι? Πόσοι από εσάς όμως κάνετε διακοπές με ελάχιστα, πιτσιρικάδες που ήμασταν? Τώρα θέλουμε και το ξενοδοχείο να έτσι, να είναι αλλιώς, το κρεβάτι να είναι έτσι, να βλέπει εκεί, να βλέπει το άλλο, να είναι κοντά στη θάλασσα. Κουνά το κεφάλι του φίλου μου. Ε, πόσοι? Εγώ πρώτος. Ρε, στο τσιμέντο κοιμόμασταν και περνάγαμε καλά, ρε. Στο τσιμέντο κοιμόμουν. Εγώ με ένα φίλο μου και περνάγαμε καλά. Μια πετσέτα για σεντόνι, ρε. Και τώρα θέλουμε να είναι και το στρώμα και το παράθυρο. Προσέχτε. Είναι δυσυπόστατη η έννοια, έτσι. Προσέχτε. Ανεξάρτητα αν υπάρχει ακρίβεια, το λένε να δεις γίνεται. Εσύ όμως, πότε φορά τελευταία φορά χάρηκες? Θυμήσου πότε χάρηκες. Εγώ να σας πω, τελευταία φορά έχω πάρει μια κιθέρα και ψευτοκρατζουνάω, άσχετο στην ασχέτο και γελάω μόνος μου. Λέω πω, πω. Έχω ένα σκυλάκι τη στέση δίπλα και κλείνει τα αυτιά τη. Και γελάω. Πόσο κάνει αυτό το γελάω, ρε? Πόσο κάνει αυτό το γελάω? Τίποτα. Κράτζ, γκρίτζ, εκεί με την κιθάρα και σκέφτομαι, πω, πω, λέω, αφού και εμένα που ακούω τη μουσική που παίζω, τη μουσική τέλος πάντων, δεν μ' άρεσε, λέω, ρε, εσύ. Δεν έχω δει καμιά κιθάρα να βγάζει τέτοιο ήχο. Μόνο εγώ μπορώ και βγάζω. Χάλια, δεν ακούγομαι. Και γελάω. Πόσο κάνει αυτό το γελάω, ρε, παιδιά? Εκατομμύρια. Θυμηθείτε, πότε την τελευταία φορά που γελάσατε? Γελάσατε. Έχουμε και το πολιτικό σύστημα μας βαρά 50 μεριές. Είμαστε κι εμείς όπως είμαστε. Και επειδή θέλω να το τραβήξω περισσότερο, μην ξεχνάτε, όλοι μα όλοι, ότι στο τέλος ένα καδράκι σε ένα τοίχο θα είμαστε. Αν είμαστε και δεν μας πετάξουν σε καμιά κούτα. Διά, ζήστε το σήμερα. Ζήστε τη ζωή σας.

Πάμε σε καθαρά οικονομία, γιατί τέτοιες ώρες με πιάνουν τα φιλοσοφικά μου. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πας στο σούπερ μάρκετ, αφήνεις 100 ευρώ και με 100 ευρώ κάποτε ψώνιζες ό,τι ήθελες. Τώρα δύσκολο να γεμίσεις το καρότσι. Και αν πάμε λίγο και συγκρίνουμε το 20 με το 27, στο ελαιόλαδο, στα βασικά, αλλά στο καλά της νοικοκυράς. Ελαιόλαδο, γάλα, ψωμί, καφές, απορριπαντικά, τα πράγματα είναι δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε το ρεύμα και τα καύσιμα. Βέβαια, θα σας πω κάτι, παιδιά. Πίσω από όλα αυτά, πίσω δηλαδή από το πόσο κάνει το ρεύμα μας, είναι πολιτική απόφαση, το χρηματιστήριο ενέργειας. Σε τιμές, μπορούμε να έχουμε καλύτερες τιμές. Μπορούμε να φρενάρουμε τις αγωγές, μπορούμε να κάνουμε ελέγχους. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση. Πόσο κόστησε σήμερα μετακίνηση? Τι πληρώνει μια οικογένεια στο ηλεκτρικό? Γιατί κάθε αύξηση μεταφέρεται στις τιμές? Γιατί? Και θα πω και κάτι άλλο. Γιατί κάθε φορά που είναι να πάρει κάτι ο λαός, ελάχιστα, συνταξιούχοι, μια αυξησούλα, κάτι να δώσει το κράτος, πάντα, πάντα, μα πάντα ακούμε το αφήγημα: είναι κοστολογημένο, είναι κοστολογημένο, είναι κοστολογημένο. Ενώ όταν είναι το εκάστοτε κράτος, έτσι, όχι μόνο με την Δημοκρατία, διαχρονικά είναι αυτό. Ενώ όταν είναι να πάρουν από το λαό, το παίρνουν μέσα σε ένα βράδυ. Φτωχοποιηθήκαν οι συνταξιούχοι σε ένα βράδυ. Και για να πάρουν 5 δεκάρες ακόμα γίνονται οικονομικές αναλύσεις των οικονομικών αναλύσεων.

ναι, Νίκο, έχει πάει ο βασικός μισθός. Airbnb. Νέα ζευγάρια δεν μπορούν να φύγουν από το πατρικό τους. Πάμε στους μισθούς.

Πάμε στους μισθούς. Και φυσικά οι μισθοί αυξήθηκαν. Αυξήθηκε όμως και το κόστος ζωής. Πώς η αγοραστική δύναμη έχει χαθεί. Άρα,

Δηλαδή, τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη, χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σε οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.

Πώς οργανώνει ένας πολίτης τα οικονομικά του? Έχουμε ρυθμίσει οφειλών, αποφυγή υπερχρέωσης, μικρές καθημερινές κινήσεις που μπορούν να μειώσουν το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Αν λοιπόν εσύ αυτή τη στιγμή έχεις πληστηριασμό, να πούμε ότι σήμερα 8 ώρα το βράδυ στις πλατφόρμες θα ανακοινώσουμε τα εξής. Θα μιλήσουμε για τις νέες επιτυχίες που είχαμε. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Πολύ σημαντικό για όλους εσάς που έχετε προκαταβολή, αλλά καλέστε το 210-49-64-569. Οι πληστηριασμοί σταματάνε με προκαταβολή, αλλά εμείς καθημερινά ανακοινώνουμε περιπτώσεις δανειοληπτών που σταματήσαμε χωρίς προκαταβολή. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Άρα, αν εσύ έχεις ένα πληστηριασμό, κάλεσε το 210-49-64-569 να δούμε τι ισχύει στη δική σου περίπτωση και αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε και πώς. Να πω παράλληλα ότι αρχικό δάνειο κουρεύτηκε, αρχικό δάνειο το 280.000 κουρεύτηκε 50.000. Αρχικό δάνειο των 10.000 κουρεύτηκε 3.000. Αρχικό δάνειο των 29.000 κουρεύτηκε 10.000. Αρχικό δάνειο των 61.000 κουρεύτηκε 50.000. Άρα υπάρχουν αποτελέσματα. Κάθε μια περίπτωση είναι ξεχωριστή. Κανένας δεν μπορεί να εξηγηθεί το αποτέλεσμα, αλλά καθημερινά λόγω πολύ μεγάλης εμπειρίας ανακοινώνουμε κάποια κουρέματα που θυμάμαι εγώ και έρχομαι και σας τα λέω, γιατί καθημερινά οι συνεργάτες μου φέρνουν νέα κουρέματα που πετυχαίνει το γραφείο μας. Άρα νομίζω ότι υπάρχει λύση καλώντας το 210-49-64-569. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Κάλεσε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη δική σου περίπτωση. Και αν έχεις πληστηριασμό, κάλεσε να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε. Μεγάλη εμπειρία στους πληστηριασμούς, δεν έχω χάσει κανέναν.

0: Πάμε τη γραμμή, πάμε τη γραμμή. Πάμε τη γραμμή. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
0: Ορίστε.
1: Ακούστε να σας πω, λέγομαι Καλλιόπη και παίρνω από Γαλάτσι.
0: Ορίστε.
1: Σας έχω ακούσει στην τηλεόραση στο Alter, ήτανε. Mm. Και θεώρησα καλά γιατί μου στείλανε ένα από το ΕΦΚΑ πριν 25 χρόνια να πληρώσω για το ΤΕΒΕ 11.000 ευρώ.
0: Νομίζω ότι έχουμε ξαναζητήσει αυτό το θέμα.
1: Ναι, αλλά θέλω να μου πεις, μπορεί να γίνει κάτι για να αποταθώ?
0: Δεν το ξέρει κανένας.
1: Η κυρία Βλιώνη.
0: Δεν το ξέρει κανένας. Διαδικασία, κάνουν και προσπάθεια. Μπορείτε κάνει την ίδια.
1: Γιατί στο ΕΦΚΑ, ενώ έχω πάει και έχω.
0: Δεν πρόκειται να κάνετε κάτι. Με τις συγκεκριμένες διαδικασίες γίνεται προσπάθεια απομείωση και ρύθμιση των οφειλών. Θα κλείσετε ένα ραντεβού αν σας ενδιαφέρει και το προσπαθήσουμε.
1: Ναι, αλλά με εσάς πώς θα κλείσω? Πρέπει να κλείσω με την κυρία Βριώνη.
0: Βορδόνη λέγεται, στο γραφείο, στο 210-49-64-569. 210, σημείωσε.
1: Αυτό το έχω.
0: Εκεί
1: αυτό
0: θα κλείσετε ραντεβού. Θα κλείσετε ραντεβού και εσείς.
1: Είχα κλείσει και το ακύρωσα. Μήπως γίνει τίποτα από το ΕΦΚΑ.
0: Δεν
1: αλλά δεν βλέπω να γίνεται.
0: Αφού σας το έχω πει. Εντάξει.
1: Άλλο σας λέω, με εσάς μπορώ να επικοινωνήσω.
0: Σας είπα βεβαίως, θα έρθετε από το γραφείο, θα κλείσετε ραντεβού και θα μιλήσουμε. Αυτό σας εξηγώ.
1: Σε ποιο γραφείο, εσείς έχετε?
0: Στον Κορυδαλό. Στην Νίκαια που θέλει να συμβολεύει. Στην Νίκαια.
1: Δεν μπορώ στον Κορυδαλό, γιατί είμαι εγώ Γαλάτσι, δεν ξέρω.
0: Τι να κάνουμε, πρέπει να έρθετε. Από τη Θεσσαλονίκη έρχονται. Αν θέλετε να λυθεί το πρόβλημά σας, θα έρθετε. Ή στον Παρούση.
1: Δηλαδή με την κυρία, πώς την είπατε αυτή, πέστε πώς την είπατε και τη λέω λάθος. Μπορώ να λύσω το πρόβλημα?
0: Νομίζω είμαι πολύ ξεκάθαρος. Θα κάνουμε τη διαδικασία. Μην προσπαθείτε να πείτε να πάρουν από κάτι άλλο. Δεν πρόκειται. Προσπάθεια
1: ναι, εντάξει,
0: κάνουμε.
1: Αλλά με την κυρία λέω.
0: Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για την κυρία, την κυρία Βορδόνη. Ακριβώς τα ίδια.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Γεια
0: σας. Παιδιά, είναι μερικά πράγματα που δεν λύνονται με μια ερώτηση στο κινητό. Για όνομα του Θεού, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα και θέλουν πολύ σοβαρή συζήτηση. Μετά από τόσα μνημόνια, μετά από τόσες καταστάσεις, δεν έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να τα βλέπουμε λίγο πιο σοβαρά αυτά. Για όνομα του Θεού.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Τώρα βέβαια ένας που με ακούει στη Θεσσαλονίκη, είστε και μου λέει, κάτσε ρε γάφιλε, εντάξει. Η κυρία μένει στο Γαλάτσι, θα έρθει, εγώ πώς θα έρθω. Παιδιά, δεν χρειάζεται να έρθει, κάνουμε και τηλεφωνικά ραντεβού. Και μπορούμε να λάβουμε και τηλεφωνικά από απόσταση να λύσουμε το θέμα όπως έχουμε κάνει για πολλούς. Όμως θέλει συζήτηση, δεν είναι απλές ερωτήσεις. Θέλει συζήτηση, θέλει προσωπική ενασχόληση με την υπόθεση. Κάθε μία υπόθεση είναι ξεχωριστή. Με τη φίλη μας δεν μου ξαναμιλήσει. Παιδιά, δεν λύνονται πια τα πράγματα τόσο απλά όσο το νομίζω. Θέλει διαδικασία, θέλει εξειδίκευση για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προσέξτε γιατί τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Και μην παραμυθιαστείτε επειδή είναι Αύγουστος και κάποιοι λένε ότι τα δικαστήρια είναι κλειστά. Τα δικαστήρια μπορεί να είναι κλειστά. Οι διαταγές πληρωμής και τα προγράμματα πληστηριασμού γράφονται κανονικότατα. Άρα καταλαβαίνετε, ελάτε τώρα να τα λήξουμε τα θέματα, να πάμε να κάνουμε διακοπές όσο κάνετε ήρεμα και χωρίς άγχος. Μην τα αφήνεις κάτι για αύριο, μπορεί να το λύσουμε σήμερα. Όσο το αφήνεις είναι χειρότερο για σένα. Κάλεσε λοιπόν από όλη την Ελλάδα 210-49-64-569. Έχεις διαταγή πληρωμής και πρόγραμμα πληστηριασμού? Θέλεις να δεις τι δυνατότητες έχεις? 210-49-64-569. Μπορούμε να κάνουμε ραντεβού σε τρία διαφορετικά σημεία. Κορυδαλό, Νίκη και Μαρούση. Εγώ ακόμα πιστεύω ότι δεν είναι και σωστά ενημερωμένος ο κόσμος, ότι δεν ξέρει τι δυνατότητες έχει. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να γίνει μια σωστή ενημέρωση. Ποιες είναι οι λύσεις που έχετε για την κάθε μία περίπτωση? Όταν μιλάμε για ένα πληστηριασμό, σημαίνει ότι χάνουμε την περιουσία μας. Και μην ακούτε φωνές που λένε «έλα μωρέ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα». Ξέρετε πόσοι άνθρωποι ακούσανε το «έλα μωρέ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα» και τώρα κλαίνε γιατί μένουν ή το ενίκαιο ή σε καμιά πλατεία? Μεγάλη σοβαρότητα για όλα αυτά τα θέματα. Δεν είναι παιχνιδάκι και δεν είναι για όλους. Γίνονται κουρέματα καθημερινά, κάνουμε και εμείς. Δεν είναι για όλους, αλλά είναι για πολλούς περισσότερους από εσάς που νομίζετε. Άρα, ένας που θέλει να δει σοβαρά το πρόβλημά του θα πάρει στο 210-49-64-569, έτσι ώστε μήπως είναι εκείνος ο επόμενος που θα μπορούμε να χαιρόμαστε και να λέμε «Να, ήταν 500.000 και του κόψαμε 400, του κόψαμε 50, του κόψαμε 200. Και στις δημοσιοφιλές και στις τραπεζικές οφειλές. 210-49-64-569 για όλη την Ελλάδα.

0: υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν χάσει τον εξοδικαστικό και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και εκεί έχουμε λύση. Αν δηλαδή έχεις απορριπτική στον εξοδικαστικό, κάλεσε στο 210-49-64-569. Κάποιοι άλλοι έχουν αποφασίσει ότι λόγω ειδικών καταστάσεων να τα αφήσουν τα σπίτια στον πληστηριασμό. Κάντε ένα τηλέφωνο όπως βρεθεί η λύση, γιατί έχω πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που είχαν απογοητευτεί και ήταν έτοιμοι να τα παρατήσουν, δηλαδή να βγουν έξω και να χάσουν τα σπίτια στους πληστηριασμούς. Και με μία πίεση γνωστού, συγγενή, κάποιο που μας ήξερε, τον στείλαν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι στο σπίτι τους. Στους περισσότερους από αυτούς έγινε κούρεμα, όχι σε όλους. Άρα εγώ μιλάω εδώ και πολλά χρόνια για να σταματήσει ο πληστηριασμός και διεκδικούμε και κούρεμα. Και άλλοι λένε χάσαμε τα σπίτια, έχει απόσταση. Έχει απόσταση. Ανακοινώνω σήμερα νέο στο πληστηριασμό που σταμάτησε χωρίς προκαταβολή, την Παρασκευή κάποιον άλλον, την περασμένη εβδομάδα κάποιον άλλον. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ευκαιρίες, αυτές οι καταστάσεις δεν θα είναι για πάντα, θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο. Όπως και στον νόμο Κατσέλη. Σε έλεγα πηγαίνετε, βρείτε ένα δικηγόρο, μπείτε στον νόμο. Εσείς περιμένατε να έρθει ο μάγος. Πάει ο νόμος, τον χάσαμε. Άρα τώρα μην χάσουμε και τον εξοδικαστικό. Ο εξοδικαστικός είναι καλός, κατά την άποψή μου, τη δική μου λειτουργή. Θέλει βελτιώσεις, τροποποιήσεις βεβαίως. Αλλά αν ξέρεις να χρησιμοποιήσεις τον εξοδικαστικό, μπορείς να κάνεις παπάδες. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή.
0: Όλα αυτά θα τα πούμε σήμερα στις 8 ώρες πλατφόρμες, έξω από χρώματα και κόμματα, πάνω από κομματικές σημαίες. Μιλάει ο πολίτης με τα προβλήματά του και προσπαθούμε να δίνουμε και τις λύσεις. Έχουμε ιδιαίτερο καλεσμένο το λαό και ο λαός θέτει τα ερωτήματα και απαντάτε εσείς οι ίδιοι. Μεγάλη συμμετοχή την προηγούμενη φορά. Πραγματικά τα νούμερα είναι πλησίαστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συγκινητική σας συμμετοχή. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε άλλη μία πετυχημένη εκπομπή. Που θέλω να βγείτε όλοι να πείτε τα προβλήματά σας και να πείτε και την άποψή σας φυσικά. Έξω από χρώματα και κόμματα.

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε για να μην το ξεχάσουμε. Μην φύγει μετά κανένα από μένα. Ακολουθεί Στέφανος Χίος, εκπομπή Ρε Δημοκυλάρης. Μερικές φορές το ξεχνάω, γι' αυτό θα το πω τώρα για να μην το ξεχάσω. Μεγάλωσα, παιδιά, πήγα 58 χρονών. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσουμε είναι ότι ό,τι και να συμβαίνει στην οικονομική κατάσταση δική σας, είτε χρωστάτε στις τράπεζες, είτε χρωστάτε στο δημόσιο, είτε έχετε πληστηριασμούς, είτε έχετε φραγμένους λογαριασμούς, είτε αντιμετωπίζετε φορολογικά προβλήματα, είτε χρειάζεστε μια δεύτερη γνώμη, τι θα κάνει στο νόμο Κατσέλη, τι ισχύει με το νόμο Κατσέλη, τι ισχύει με το ελβετικό. Όλα αυτά μετά από 32 χρόνια που ασχολούμαστε με το αντικείμενο, νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να σας απαντήσουμε και να σας συμβουλέψουμε και να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Το μόνο που ζητάμε από εσάς είναι ένα απλό τηλέφωνο 210-49-64-569. Αυτό ισχύει το τηλέφωνο για όλη την Ελλάδα. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε 3 διαφορετικά ραντεβού σε Κορυδαλό, Νίκαια και Μαρούσι. Α, οι φίλοι μας που είναι στο Γαλάτσι μπορεί να πάει στο Μαρούσι, είναι κοντά, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, κλείνετε ένα ραντεβού, παίρνετε τηλέφωνο 210-49-64-569. Λέτε θέλω να κλείσω ραντεβού, σας ενημερώνω για το κόστος του ραντεβού, κόβετε από δειξούλα σας, περνάτε μέσα, πίνετε έναν καφέ, σας λέω γίνεται, δεν γίνεται και πάτε στο καλό ή αναλαμβάνω εμείς την υπόθεση. Θα ακούσετε αλήθεια και μόνο αλήθεια, γιατί πιστεύω ότι η αλήθεια είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ενημερωθείς για τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις που έχεις και από εκεί πέρα εσύ θα πάρεις την απόφαση. Μεγάλη προσοχή, ποιοι χειρίζονται τις υποθέσεις. Ήρθαν την περασμένη εβδομάδα ακριβώς, πήγα εκεί, έχασα το σπίτι μου, πήγα από εδώ, έχασα το σπίτι μου. Λόγια, λέω παιδιά, για να καταλάβουμε. Εγώ θεωρώ ότι όλοι θέλουν. Τώρα δεν ξέρω ποιοι μπορούν. Μία είναι η μέθοδος. Αυτή που σας έχω πει. Χτυπάτε το όνομα το δικό μου, Γαβρίλος Χαλκιώτης. Μάλιστα. Πόσο καιρό ασχολείστε, κύριε Χαλκιώτη? 30 χρόνια, μάλιστα. Δείξτε μας και μια τελευταία επιτυχία, παρακαλώ. Λες ότι σταμάτησε πληστηριασμό, δείξτε μας. Παρακαλώ, 1, 2, 3, 5, 10, 50. Άρα χτυπήστε τα ονόματα αυτών των ανθρώπων. Έτσι. Δείτε την επαφή που έχουν, δείτε πόσο ασχολούνται και πάρτε μια απόφαση εσείς. Αντιλαμβάνομαι, μα δεν μπορείτε να γίνετε και οικονομολόγοι και δικηγόροι και ηλεκτρολόγοι και μηχανικοί. Μα γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Έχουμε όμως κριτήρια που επιλέγουμε. Και τα κριτήρια είναι, όχι αν είμαι εγώ καλός δημοσιογράφος ή αν ήμουν καλό δημοσιογράφος ή αν ήμουν αντιδήμαρχος. Είναι άλλα τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι ποιοτικά. Και τα ποιοτικά κριτήρια έχουν μονάδα μέτρησης. Προσέχετε πάρα πολύ που πηγαίνουν οι υποθέσεις, γιατί ο δρόμος επιστροφής δεν υπάρχει. Ιδίως όταν το αφήνετε και πάει πολύ κοντά στον πληστηριασμό. Κάντε μια προσπάθεια, ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι υπάρχει ο Γαβρίλος Χαλκιώτης και συνεργάτες του που μπορούν να επικοινωνήσουν με όλη την Ελλάδα, να βοηθήσουμε σε όλη την Ελλάδα χωρίς να χρειάζεται να έρθετε εσείς εδώ. Η μόνη λύση, κατά τη γνώμη τη δική μου, στα κόκκινα δάνεια με 32 χρόνια εμπειρίες, και πρώτη φορά δείξαμε τα κόκκινα δάνεια, τα κουρέματα στα κόκκινα δάνεια, τα δείξαμε πρώτη φορά πριν πολλά χρόνια στο Μακελιό. Ήταν η πρώτη που φιλοξενήσανε και τους ευχαριστώ πολύ. Και δεν το ξεχνάω και ποτέ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Μην φύγει κανείς, έρχεται Στέφανος Χίος. Πάρα πολύ δυνατός.

0: Ζαλίσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη για την αλήθεια. Με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
4: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Δευτέρας διεφθαρμένη πολιτική και συνδικάτο της ελληνικής Καμόρα. Τι ξέρει για τη μαφία και τις δολοφονίες ο υπασπιστής του Σαμαρά. Ο αξιωματικός της Ελλάς Λάζαρος Γκλεζάκος, το σκοτωμένο αφεντικό του υποκόσμου και οι βαλίτσες με τα βρώμικα εκατομμύρια. Δέτσις Μαύρος MRB τους πληρώνει η Νέα Δημοκρατία με δημόσιες εργολαβίες εκατομμυρίων ευρώ για να τη βγάζουν πάντα πρώτοι. Συμμορία απατεώνων για τον Κορυδαλό. Μισότρελος Λουδοβίκος, ο ελαττωματικός γιος του Αποστάτη, γράφει ο Παναγιώτης Τραϊανού. Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις στις σχολές. Άνοδος σε ιατρική και πολυτεχνικές που αναμένεται πτώση αναλυτική πίνακες. 20 Ιουλίου 1974, τα λιοντάρια της Κύπρου και η τουρκική εισβολή, ήρωες χωρίς παράσημα. Αφιέρωμα του Λιβοσκόπουλος, τα λεφτά δεν τα αγάπησα ποτέ γιατί δεν ξέχασα από πού ξεκίνησα. Στο μακελιό της Δευτέρας, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη. Είμαστε ζωντανά, εδώ στους Ράδιο Μακελάριδες, στη στεντόρια φωνή της αλήθειας. Απέναντί μου ο κύριος Χαραλαμπίδης. Όχι ο Εφραίμου, ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Έχουμε δύο Χαραλαμπίδες εδώ. Και ένα Χαραλαμπίδη που ξαναγώ, τον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη, που έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Αυτός ο Στήσος, από τη Δόξα Δράμας. Τα έχουμε βάψει μαύρα σήμερα, γιατί πληροφορούμαστε ότι πριν από λίγη ώρα, απόγευμα Δευτέρας, έχουν βληθεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, αλλά και στον κόλπο του Ομάν και τη Μαύρη Θάλασσα, κάποια καράβια Ελλήνων εφοπλιστών. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα πλοία Άσια, Νήσος Ίος, Κάβος Μαλέας και Αχελός. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι στη Μαύρη Θάλασσα, από ό,τι ενημερωνόμαστε, δύο δεξαμενόπλια βρέθηκαν στο στόχαστρο μη επανδρομένων αεροσκαφών, τα περιβόητα πια drones. Πρόκειται για το Άσια σημαίας Λιβερίας, το οποίο ανήκει, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, στη εταιρεία του εφοπλιστή κυρίου Γιώργου Προκοπίου. Ενώ το Νήσος Ίος, σημαίας Νήσων Μάρσαλ, της εταιρείας Κυκλάδες Maritime, είναι συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου. Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέσσερα ελληνόκτητα δεξαμενόπλια του κυρίου Αλαφούζου και του κυρίου Προκοπίου, τα οποία, όπως ξέρετε, αποτελούν το σκιώδη στόλο, το λεγόμενο και αποκαλούμενο σκιώδη στόλο, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό LNG σε όλο τον κόσμο. Πριν από λίγα 24 ώρα, σε μια κατάπτυστη εθνικά ενέργεια, σε μια ενέργεια που προσβάλλει όλους τους Έλληνες πολίτες, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός Ελλάδος, το πιόνι, η μαριονέτα, θέλει να λέγεται Πρωθυπουργός Ελλάδος, άνθρωπος κουκλοθέατρο, κουκλόσπιτο, ο μπαρμπαμητούς της πολιτικής, ο οποίος άγεται και φέρεται από τα οικονομικά συμφέροντα, παρήχε την πλήρη προστασία του ως προστάτης, όπως είναι οι προστάτες της νύχτας, του υποκόσμου και της μαφίας, μαφία για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Έβαλε τα στήθια του μπροστά για να προστατέψει την εταιρεία του κυρίου Προκοπίου, που αποτελεί τον σκιώδη στόλο που μεταφέρει το LNG, το ρωσικό LNG, σε όλο τον κόσμο. Τώρα φαίνεται ότι την ίδια βρωμοδουλειά κάνει και ο κύριος Αλαφούζος. Και την αποκαλώ βρωμοδουλειά, διότι δεν είναι νόμιμη δουλειά. Βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ασκήσει αντίμετρα, πέτρα προστασίας, εμπάργκο, και έχει θέσει τους όρους του ευρωπαϊκού αποκλεισμού των συγκεκριμένων καραβιών από τη μεταφορά LNG, έρχεται ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος, πνιγμένος στα οικονομικά συμφέροντα, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, γιατί είναι πιόνι, είναι μαριονέτα. Δεν κυβερνάει τη χώρα αυτός, τη χώρα την κυβερνάει η μαφία. Νομίζω ότι τα είπαμε και το Σάββατο αυτά, σε μια πολύ περιεκτική εκπομπή που έβγαλε μεγάλες αλήθειες. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να το παίξει προστάτης, νταβαντζής εντός εισαγωγικών, με τους όρους Καραμαλή, στον κύριο Προκοπίου, και είναι ο μόνος πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ψηφίζει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στο σκιώδη στόλο που μεταφέρει το ρωσικό LNG. Και γίνεται ο Προκοπίου ο προστατευόμενος της κυβέρνησης. Το ερώτημα είναι άλλο. Γιατί ξύπνησαν σήμερα
κάποιες λεγόμενες κεντροδεξιές εφημερίδες, οι οποίες μάλιστα βλέπω ότι στηρίζουν και τον κύριο Σαμαρά εντόνως, οι οποίες βλέπω ότι κριτικάρουν και τον κύριο Δημητριάδη εντόνως, οι οποίες βλέπω ότι κριτικάρουν και τον κύριο Λαβράνο εντόνως, γνωστά ονόματα αυτά, ενώ κάποτε ήταν φιλαράκια μαζί τους. Και τώρα δεν μπορώ να αντιληφθώ πως εφημερίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης που καθίβριζαν κυριολεκτικά τον κύριο Σαμαρά τώρα τον αβαντάρουν. Γιατί, παιδιά, έχει πέσει μπαγιόκο, έχει πέσει ταλιρό, ταλιροφωνιάδες, έχει πέσει μετρητό στα μαγαζιά σας για να αβαντάρετε τον κύριο Σαμαρά, για να χτυπάτε το Μητσοτάκη, να χτυπάτε τον Προκοπίου, τον Αλαφούζο, που του βουλιάξαν τα καράβια σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα και στο Ομάν. Τα βάψαμε μαύρα σήμερα. Έχουμε φορέσει όλοι εδώ στο Mike FM πλερέζες για τον, μαύρες πλερέζες για τον κύριο Αλαφούζο. Όποιος αναλαμβάνει τα ρίσκα, τα συγκεκριμένα, αναλαμβάνει, κυρίες και κύριοι, και την υποχρέωση να είναι καλά οι ναυτικοί του, να μην πάθουν τίποτα. Φαίνεται ότι έχει αρχίσει ένας λισαλέος πόλεμος, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στον Περσικό, δεν περιορίζεται μόνο στον κόλπο του Ομάν, αλλά έχει επεκταθεί και στη Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα οι φίλοι Ουκρανοί του κύριου Μητσοτάκη να βουλιάζουν καράβια φίλων του εφοπλιστών στο μαύρο σκιώδη στόλο, ο οποίος κουβαλάει το LNG του Πούτιν σε όλο τον κόσμο. Και από πίσω μας παίζουν τους πατριώτες. Από πίσω μας κάνουν ότι είναι υπέρμαχοι της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Και από κάτω από το τραπέζι αβαντάρουν τους εφοπλιστές που κουβαλάνε το ρωσικό LNG, τη μέγιστη υποκρισία. Μας έχουν κάνει ξεφτύλα οι Έλληνες κυβερνώντες σε όλη την Ευρώπη. Οι αβαντάρεις ξεκάθαρα και ανοιχτά τα φιλαράκια σου, όπως τον Προκοπίο και τον Αλαφούζο, για να πουλάνε το LNG, ή ψηφίζεις, κύριε Μητσοτάκη, τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Γιατί διαφορετικά, εάν είσαι ο μοναδικός Ευρωπαίος ηγέτης που δεν ψηφίζεις τις ευρωπαϊκές κυρώσεις για να προστατέψεις τα φιλαράκια σου, τον κύριο Αλαφούζο και τον κύριο Προκοπίου, η υπόθεση πάει αλλού, η δουλειά πάει αλλού. Σημαίνει ότι στην καθομιλουμένη είσαι χαρτζηλικώνουν, δηλαδή σε ταΐζουν ή βοηθάνε δίνοντας μαύρο πολιτικό χρήμα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι φεσωμένο μέχρι το λαιμό, ή συμβαίνει κάτι άλλο. Τα λεφτά πάνε στην τσέπη των κυβερνώντων, όπως συνέβαινε και την Αγία εποχή του 90-93, όταν τα λεφτά δεν πήγαιναν στο κόμμα, πήγαιναν στην τσέπη του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Σήμερα η εφημερίδα Μακελιό έχει τολμήσει και έχει βγάλει ένα χαοτικό πρωτοσέλιδο, το οποίο αφορά τον όψιμο υπερασπιστή της εθνικής ακεραιότητας της χώρας, τον όψιμο πατριώτη, τον όψιμο εθνικιστή, ο οποίος κάλεσε τους Ισραηλινούς φίλους του και την Αμερικανοεβραϊκή Κομιτεία για να θάψει ό,τι ελληνικό και επαναστατικό υπήρξε την εποχή της διακυβέρνησής του. Και μιλάω για τον κύριο Σαμαρά. Πίσω από τον κύριο Σαμαρά υπάρχει μια σκιά που λέγεται υπασπιστής του. Ο υπασπιστής του κύριου Σαμαρά είναι κοντοχωριανός μου και λέγεται Λάζαρος Γκλεζάκος. Είναι αξιωματικός Ελλάς. Επειδή ξέρετε
στη δημοσιογραφία, διότι να συμβαίνουν. Ή εμπιστεύεσαι τις πηγές σου μέχρι τέλος, ή οι πηγές που σου δίνουν πληροφορίες σε καταστρέφουν και σε εξαφανίζουν από το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Εγώ μέχρι σήμερα, γιατί δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ το εγώ. Το εγώ το χρησιμοποιούν κάποιοι κούφιο κεφαλάκιδες που έχουν καβαλήσει το καλάμι και νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Σεμνίωμαι. 36 χρόνια στη δημοσιογραφία, σεμνίωμαι. Προσπαθώ να ακολουθώ το δρόμο της ταπεινότητας. Αλλά όχι το δρόμο του αιχμηρού. Όχι, μάλλον να ξεκόψω από το δρόμο του αιχμηρού ρεπορτάζ. Θέλω να ρωτήσω δημόσια τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Μα ο κύριος Σαμαράς είναι το κλειδί των πολιτικών εξελίξεων. Ο κύριος Σαμαράς είναι ο άνθρωπος που θα κατακερματίσει τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι ισχυρίζονται και μου έχουν στείλει και μηνύματα. Και μου λένε, δεν είναι καλύτερο να πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ο κύριος Σαμαράς για να εξαφανίσει τον κύριο Μητσοτάκη? Είναι και αυτό μια σκέψη. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Είναι και αυτό μια πρακτική. Είναι και αυτό μια πολιτική φιλοσοφία. Σαφώς. Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα. Ο φάκελος που ανοίξαμε το Σάββατο με τον τίτλο, με την επικεφαλίδα, η οποία μετουσιώνεται σε ταμπλόιντ πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας, που είναι η μοναδική ταμπλόιντ εφημερίδα στην Ελλάδα, είναι η αντίστοιχη Βρετανική Sun, η αντίστοιχη Daily Mail, η αντίστοιχη Sunday Sun, The Sunday Sun, Κυριακάτικη Sun. Είναι μια εφημερίδα ταμπλόιντ που λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Έχουμε θέσει ένα ερώτημα. Ο κύριος Σαμαράς και ο επί 20 και πλέον χρόνια υπασπιστής του γνωρίζουν πολιτικά κόμματα που να παίρνουν μαύρο πολιτικό χρήμα? Δεύτερον, επειδή είναι σημαντικό το πρωτοσέλιδο, γνωρίζουν Έλληνες σωματέμπορους του τράφικινγκ να κουβαλούν λαθρομετανάστες? Μην ξεχνάτε ότι ο κ. Σαμαράς είναι προασπιστής. Είναι υπερασπιστής του δόγματος, νόμος και τάξη. Είναι σκληρός δεξιός, όπως θέλει να εμφανίζει. Ο οποίος χαντάκωσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά στις τελευταίες εκλογές του 2015. Και έδωσε τη δυνατότητα σε έναν άλλο ψευτολόγο της πολιτικής, τον κύριο Τσίπρα, με τους πετσίτιδες, τους παπάδες που καταδικάστηκαν στο ειδικό δικαστήριο, με τους λαβρεντιάδηδες. Ελάτε τώρα, κύριε Λαβρέντι, ελάτε, οι δυο μας μιλάμε τώρα. Σεις δεν χρηματοδοτούσατε τον κύριο Τσίπρα? Σεις με τον κύριο Πετσίτη, που έκανε τα ταξίδια στη Λατινική Αμερική, δεν χρηματοδοτούσατε τον κύριο Τσίπρα? Νομίμως, πάντα νόμιμα, ό,τι γίνεται με τους Έλληνες επιχειρηματίες είναι νόμιμο. Ο κύριος Λαβρεντιάδης ήταν ένας από τους ορκισμένους φίλους του κύριου Τσίπρα. Συνεχίζει και γίνεται αυτό? Γιατί αν συνεχίζεται και γίνεται, υπάρχει πρόβλημα. Δηλώνονται αυτά τα χρήματα? Κύριε Τσίπρα, σας καλέσαμε την Παρασκευή να μας πείτε, παίρνετε χορηγίες και χρήμα από μεγάλους επιχειρηματίες, καταξιωμένους, δυναμικούς επιχειρηματίες της χώρας? Γιατί ο κύριος Λαβρεντιάδης είναι ένας πολύ σημαντικός επιχειρηματίας της χώρας. Και μάλιστα έχει τραβήξει και πάρα πολλά στη ζωή του. Προφυλακίστηκε, κατηγορήθηκε για το μεγάλο σκάνδαλο της Proton Bank των 700 εκατομμυρίων ευρώ, με τη διαφορά ότι αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες. Και από την κατηγορία, μιλάμε για έναν άνθρωπο αθώο, και από την κατηγορία μιας γλάστρας βόμβα που πήγε στο σπίτι ενός ξενοδόχου και τυλάχτηκε στον αέρα, γιατί ο ξενοδόχος είπε όχι, όχι, έκανα λάθος που είπα για τον Λαβρέντη, δεν είναι ο Λαβρέντης, τα παίρνω όλα πίσω. Έτσι δεν είναι? Θώθηκε ο άνθρωπος. Αλλά βάσει των δημοσιευμάτων εκείνης της εποχής κυκλοφορούσε μαύρο πολιτικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα. Το ερώτημα είναι, ο κ. Λαβρεντιάδης είναι χορηγός του κ. Τσίπρα? Το ερώτημα είναι, παιδιά, πάμε σε εκλογές.
Πρέπει να ξέρουμε ποιος χρηματοδοτεί ποιον, γιατί θα χαθεί μπάλα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι στη Βουλή υπάρχει ένα πλαφόν βάσει του συντάγματος. Δεν μπορεί κανένας να παίρνει χρήματα από επιχειρηματίες, πρώτον εάν δεν τα δηλώνει, και δεύτερον εάν δεν ξεπερνούν το πλαφόν που έχει θέσει η Βουλή. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα χρήματα να δηλώνονται. Γιατί αν δεν δηλώνονται, είναι χρήματα κάτω από το τραπέζι. Εγώ από το χάρτη, δεν είναι καταγγελτικός ο χάρτης που περιγράφω και ανοίγω μπροστά μας. Στην Αμερική, οι χρηματοδοτήσεις πολιτικών κομμάτων είναι νόμιμες. Απόλυτα διάφανες και νόμιμες. Μα γι' αυτό είναι νόμιμες, γιατί είναι διάφανες. Γιατί δηλώνονται οι χρηματοδοτήσεις. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζει ο ελληνικός λαός αυτό που γνωρίζει και ο αμερικανικός λαός. Ότι ο Έλον Μάσκ, για παράδειγμα, χρηματοδοτεί και χρηματοδότησε με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, για να μην πω δισεκατομμύρια ευρώ, την προεκλογική εκστρατεία του κ. Τραμπ. Ναι ή όχι. Το δήλωσε. Και μάλιστα τον έκανε και υπουργό της κυβέρνησής του κ. Τραμπ. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστεί ένα σημείο στον πολιτικό ορίζοντα της χώρας. Ότι ο κ. Λαβρεντιάδης, παράδειγμα, χρηματοδοτεί νομίμως τον κύριο Τσίπρα, του κάνει χορηγίες. Ο κύριος Μαρινάκης, ο εφοπλιστής, χρηματοδοτεί επίσης τον κύριο Τσίπρα, του κάνει χορηγίες. Εγώ τα εικάζω αυτά από τα δημοσιεύματα που βλέπω. Βλέπω δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κύριου Μαρινάκη να στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα. Και όποιος πάει απέναντί τους, τον αποκαλούν λαγό του Μητσοτάκη. Βρήκαμε τώρα. Λαγό του Μητσοτάκη. Όποιος πάει κόντρα στα συμφέροντα του κύριου Τσίπρα, τον αποκαλούν επίσης λαγό του Ανδρουλάκη ή λαγό της Καρστιανού ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο στην Ελλάδα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Το έχω πει 200 φορές από το Σάββατο. Ξέρετε γιατί? Γιατί κάποια από τα χρήματα που λαμβάνουν συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, δεν θέλω να ρίξω το ανάθεμα σε κανένα πολιτικό κόμμα, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα χρεωμένο μέχρι τα μπούνια, μέχρι το λαιμό. Χρωστάει πάνω από 500 με 600 εκατομμύρια ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία ξεπεράσει το ένα δις. Ποιος χρηματοδοτεί τη Νέα Δημοκρατία? Και γιατί τώρα ο κ. Μητσοτάκης κάνει πλάτες στον εφοπλιστή Προκοπίου και δεν ψηφίζει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον του? Με αποτέλεσμα πριν από λίγη ώρα να κοπανίσουν τα καράβια του στη Μαύρη Θάλασσα. Και να κοπανίσουν και τα καράβια του Αλαφούζου. Και έχει παραπάει το πράγμα. Γιατί αλλοιώνεται το στοιχείο της δημοκρατίας. Διότι υπάρχουν κάτι έξυπνοι τύποι. Όπως είναι ο κύριος Δέτσης της εταιρείας MRB. Τον έχουν πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας σήμερα. Όπως είναι ο κύριος Μαύρος, οι οποίοι βγάζουν δημοσκοπήσεις μαύρες και άραχνες. Καλπονοθευτικές δημοσκοπήσεις. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ούτε λίγο ούτε πολύ μας λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει 30% και ότι ο Sky, κυβερνητικό ραδιόφωνο, που ακούστηκε αυτό, είναι πρώτο σε όλες τις λίστες ακροματικοτήτων. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Είναι η πρώτη φορά που ζω στη σύντομη δημοσιογραφική ζωή μου για 3 δεκαετίες κυβερνητικό ραδιόφωνο να είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Και κόμμα το οποίο κυβερνάει την Ελλάδα 7 χρόνια να είναι πρώτο επίσης στις δημοσκοπήσεις των πολιτικών κομμάτων. Δεν γίνεται. Κάτι άλλο συμβαίνει. Να σας πω τι συμβαίνει. Η εταιρεία MRB, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς κάνουμε τη δικιά μας. Έχει πάρει τα τελευταία χρόνια από δημόσιους διαγωνισμούς πάνω από 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία δίνει στην εταιρεία MRB, για να δείτε πώς γίνονται δημοσκοπήσεις, δημόσιους διαγωνισμούς πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, χρηματοδοτεί δημοσκοπική εταιρεία για να δίνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη στις δημοσκοπήσεις και να δίνει το Sky πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό. Ένα λεπτό. Αυτά είναι μία καραμπινάτη μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Άριου Πάγου. Αλλά δεν τολμάει να την κάνει κανένας πολιτικός. Γιατί είναι όλοι κότες. Γιατί είναι όλοι κότες.
αναγκαζόμαστε να τα βγάζουμε εμείς. Καλά, δεν υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα στη Βουλή να κάνει μία μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο, να καταγγείλει εφημερίδες σαν την Πολίτευση. Διάβαζα προχτές τη Βέδο Συντακτών. Έχει γράψει ένα απίστευτο άρθρο, καταγγελτικό για την εταιρεία Μαρμπή, η οποία μέσα σε 6 χρόνια από 0 προϋπολογισμό, 0 τζίρο, 0 κέρδη, έφτασε κυρίες και κύριοι να έχει τζίρο πάνω από 300 με 350 εκατομμύρια ευρώ. Πώς τα πήραν αυτοί αυτά τα λεφτά? Αυτοί δεν είναι επιχειρηματίες. Αυτοί είναι νεοχειροδανιστές. Είναι το κογκλήφι. Αυτοί είναι οι νέοι Ριχάρδοι της πολιτικής ζωής του τόπου. Και για να θέσω και κάτι ακόμα. Δεν είναι μοναδική εταιρεία αυτή η οποία κάνει αυτές τις δουλειές. Μιλάμε για την εταιρεία, διαφημιστική εταιρεία Τσούζ. Αυτό που λέμε τσούζι. Μα πώς είναι δυνατόν μία εταιρεία και μια δεύτερη εταιρεία, η εταιρεία του Σάκαρη, ή πώς τη λένε αυτή, διαδικασία, ή δεν θυμάμαι πώς αλλιώς τη λένε, να είναι μία εταιρεία που να έχει αυξήσει το τζίρο της 500% πάνω. Και τώρα μαθαίνω ότι ο κύριος Σάκαρης, τον είδαμε στις εξέδρες του τουρνουά τένις των Αθηνών, στις εξέδρες μαζί με τα συμπεθέρια, τον κύριο Μητσοτάκη, την κυρία Γκραμπόφσκη, τη γυναίκα του και τον ίδιο, τους είδαμε. Έχασε όμως από ό,τι είδα η κυρία Σάκαρη, και έχει κάνει σήμερα μια φοβερή ερωτική εξομολόγηση στον ιό

επιμηκύνεται το σαγόνι, βγαίνουν έξω τα ζυγωματικά, γουρλώνουν τα μάτια και αποκτάτε πολύ μεγάλη τριχοφυΐα. Για τις γυναίκες τα λέω αυτά. Μην τα πίνετε. Κάνουν κακό και δυσκολεύουν και στο τοκετό. Άντε, άντε, εγώ θα σας τα πω αυτά. Με τις σκούφτες θα πίνετε. Με τις σκούφτες.

0: Κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σήμερα σε ένα όνομα. Είπαμε ότι τώρα ξεκινάει το πάρτι. Εμείς από εδώ θα λέμε όσα μπορούμε να πούμε. Όμως, κάθε μέρα στην εφημερίδα μας, αύριο θα δείτε τι θα βγάλουμε. Αύριο θα πρέπει πάλι να κρυφτούν μερικοί, οι οποίοι χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα. Διότι έχει, ξέρετε, έχουν πέσει στα χέρια μας κάτι χειρόγραφες σημειώσεις από ένα συμβόλαιο ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο έχει υπογράψει το θύμα ενός ολιγάρχη της χώρας που του βάλε μια βόμβα και τον τίναξε στον αέρα. Και εκεί λέγεται, μιλάμε για παραπλάνηση δικαστηρίου, έτσι, ξέχωρα από το μεγάλο τραπεζικό σκάνδαλο, όπου ο επιχειρηματίας φρόντισε να δώσει στο γιατρό του, από ό,τι μου λένε, τα παράνομα έγγραφα με τη μεγάλη κομπίνα σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και τα οποία να τα πάει στη Λατινική Αμερική. Έλα όμως που εμείς τα βρήκαμε. Και τώρα θα πρέπει, όχι, δεν είναι επιχείρηση εδώ αντεκδίκησης. Εδώ είναι δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Εδώ είναι αποκάλυψη. Δεν καλύπτεται η αποκάλυψη. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Δεν ανήκω, εγώ προσωπικά δεν ανήκω πουθενά. Δεν με ενδιαφέρει οποιοδήποτε. Ό,τι βρίσκω μπροστά μου και το διασταυρώνω, θα το βγάζω στον αέρα. Τέλος. Και σταματάτε να παίρνετε τηλέφωνα. Σταματάτε να παίρνετε τηλέφωνα. Δεν το σηκώνω. Η κλίση σας προωθείτε. Κύριε Χαραλαμπίδη, το ξέρετε την κλίση σας προωθείτε. Η κλίση σας προωθείτε. Δεν σηκώνω τηλέφωνα. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε και κάτι ακόμα. Εάν τυχόν σηκώσω, κάθε τηλέφωνο που θα με παίρνετε καταγράφεται. Κακά τα ψέματα. Το λέω νομίμως για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Οποιοσδήποτε με παίρνει τηλέφωνο θα καταγράφεται από εδώ και πέρα. Διότι άντε μετά να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν πάει κατηγορούμενοι δημοσιογράφοι για εκβιασμό, γιατί επιχειρηματίες πάνε και κάνουν καταγγελίες. Το παίζουν μαγκάκι. Το παίζουν μαγκάκια. Το παίζουν μαγκάκιδες. Ό,τι κλίση υπάρχει θα καταγράφεται. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σε ένα όνομα το οποίο είναι γνωστό στην εκκλησία, στους πολιτικούς, στους βουλευτές και έχει σχέση με τη μαφία. Αλλά όχι με τη μαφία που ξέρετε. Μιλάμε για την υπόθεση Λευκού Κολάρου. Ένας από τους πιο έξυπνους, διορατικούς, σατανικούς θα έλεγα, κάποντι κάποι, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Στην Ιταλία γίνεται κόλαση αυτήν την ώρα. Έχουν κατέβει εισαγγελίες, η Μελόνι, ο στρατός και προσπαθούν να τσακίσουν τα πλοκάμια της Ιταλικής μαφίας. Μάλιστα ο αρχιεισαγγελέας, ο οποίος φυλάσσεται καλύτερα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί κινδυνεύουν να τον καθαρίσουν. Γκρατέρι, αν δεν κάνω λάθος. Έχει κατέβει στην Νότια Ιταλία και τους έχει πάρει όλους παραμάζεμα. Ένας από τους κάποντι κάποι της ελληνικής μαφίας ήταν ένας απότακτος αστυνομικός των ΕΚΑΜ με το όνομα Σπύρος Παπαχρίστος. Την 1η Μαΐου του 18, ακούστε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, γιατί είναι διαβολικές σύμπτωσεις. Ο άνθρωπος αυτός είχε μια τεράστια ατζέντα και μιλούσε με ανώτατους, απότακτος αστυνομικός των ΕΚΑΜ, ο οποίος είχε εκδιωχθεί από το σώμα γιατί έκανε βρώμο δουλειές με τη δίωξη ναρκωτικών και τον είχαν συλλάβει να παίρνει μαύρο χρήμα και να διακινεί μαύρο χρήμα. Δηλαδή ουσιαστικά να αποτελεί το μαύρο ταμείο της μαφίας ανάμεσα στους πολιτικούς και στους παραβατικούς, στον υπόκοσμο. Ο πολιτικός κόσμος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον υπόκοσμο. Οι αποδείξεις είναι απίστευτες, ατράνταχτες και πάνω απ' όλα δεν ειδοποιούν όταν είναι να βγουν. Ο Παπαχρίστος, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί στο Ισραήλ, είχε μεγάλες σχέσεις με την Ισραηλινή Μοσάντ, Μάλιστα σήμερα υπάρχει μια φωτογραφία στο πρωτοσέλιδό μας. Ξέρετε, αυτοί δήλωναν και δηλώνουν και άνθρωποι του Θεού. Είναι όπως στην Ιταλία. Σκοτώνει ο άλλος πέντε και μετά πάει στην εκκλησία και κάνει το σταυρό του. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες της εκκλησίας. Δηλαδή πριν σκοτώσει ο άλλος, πριν εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου ή διατάξει την εκτέλεση συμβολέου θανάτου, πάει και κάνει το σταυρό του στην εκκλησία. Ο Παπαχρήστος, στην πλάτη του, αν δείτε τη σημερινή μας εφημερίδα και μια συγκλονιστική φωτογραφία, φωτογραφίζεται μέσα σε έναν ιερό ναό και από πίσω υπάρχουν εικόνες. Οι μισές από αυτές τις εικόνες είναι δωρεές δικές του. Ο Παπαχρήστος ήταν ο αρχηγός της ελληνικής Κόζα Νόστρα. Η ατζέντα του περιελάμβανε ανώτατους δασοφόρους της ελλαδικής εκκλησίας. Μάλιστα λέγεται ότι γινόταν ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσα από συγκεκριμένους θύλακες της ελλαδικής εκκλησίας. Επίσης, ήξερε όλους τους επίορκους και διεφθαρμένους αστυνομικούς της χώρας. Τρίτον, γνώριζε όλους τους επίορκους πολιτικούς. Τέταρτον, γνώριζε το σωματοφύλακα του κ. Σαμαρά. Παρακαλώ, αν υπάρχει διάψευση, πολύ ευχαρίστως να τη δεχτώ. Θα πρέπει ο υπασπιστής του κυρίου Σαμαρά, τον οποίο έχουμε σήμερα εξώφυλλο, να βγει να μιλήσει δημόσια ή να πάει να καταθέσει ό,τι γνωρίζει για τη μαφία. Τα ψέματα τέλειωσαν. Θα υποστείτε όλοι τη βάσανο του ρεπορτάζ και ειδικά όταν υπάρχουν αποδείξεις. Δεν είναι δυνατόν να είσαι υπασπιστής συντηρητικού πολιτικού, δεξιού πολιτικού και να γνωρίζεις ανθρώπους τύπου κόσμου και να συναλλάσσεις μαζί τους. Το τηλέφωνο του Παπαχρήστου όταν το σκότωσαν εξαφανίστηκε και το εξαφάνισε ο τότε προϊστάμενος του τμήματος ανθρωποκτονιών, ο οποίος αργότερα με προτροπή, με παρέμβαση, εντολή από συγγενικό πρόσωπο του Μαξίμου, διορίστηκε σε επιτελική θέση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να του κλείσουν το στόμα, γιατί είχε κάνει βρωμοδουλειές. Πέρασε από δίκη και αθώθηκε. Πέρασε από δίκη και αθώθηκε γιατί έκρυψε τηλέφωνα κορυφαίων παραβατικών της χώρας και του Παπαχρήστου, που ήταν αρχηγός της ελληνικής Κόζα Νόστρα. Αθώθηκε στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Τον αθώωσαν συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού. Στην ατζέντα του αρχηγού της ελληνικής Κόζα Νόστρα που τον σκότωσαν έξω από ταβέρνα, θα σας πω και για την ταβέρνα. Είναι φοβερή η ιστορία αυτή. Και δεν τολμάει να την πιάσει κανένας. Την έπιασε μόνο ο πατέρας, ο Βρετανός πατέρας της άτυχης Καρολάιν που σκότωσε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Ο πιλότος. Τι σχέση έχει όμως ο Αναγνωστόπουλος με τον Παπαχρήστο και με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας? Θα σας πω αμέσως. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας βρέθηκε μετά τη δολοφονία του Παπαχρήστου κρεμασμένο, όχι, πυροβολημένος στον Ημιτό, αυτοκτονημένος με τρεις σφαίρες. Ξέρετε κανέναν να αυτοκτονεί με τρεις σφαίρες? Που σημαίνει ότι τον καθάρισαν. Στην ταβέρνα αυτή πήγαινε ο αρχηγός της ελληνικής Κόζα Νόστρα που δολοφονήθηκε εκεί, στον προάβλιο χώρο, 2 η ώρα το ξημέρωμα, της 1ης Μαΐου 18, αλλά και ο πιλότος που σκότωσε τη γυναίκα του, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Τι λέγεται λοιπόν? Λέγεται ότι ο Αναγνωστόπουλος, αυτά τα λέει ο πατέρας της Καρολάιν, ο οποίος είναι Βρετανός και υπηρετούσε σε συγκεκριμένο κλιμάκιο των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Δεν είναι βλάκας ο άνθρωπος. Και μάλιστα έχει έρθει τηλεοπτικό συνεργείο στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία, έχει καταγράψει ένα ντοκιμαντέρ και θα προβληθεί το Σεπτέμβριο στο BBC. Θα μας κάνουν ξεφτύλα πάλι. Η Ελλάδα της μαφίας. Τι γίνεται λοιπόν? Εξαφανίζεται ο ιδιοκτήτης ταβέρνας και τον βρίσκουν μετά από 2 μέρες σκοτωμένο στον Ημιτό. Σε αυτή την ταβέρνα είχε δολοφονηθεί ο αρχηγός της ελληνικής Κόζα Νόστρα, που ήξερε όλους μπάτσους, θρησκευτικούς ηγέτες, μητροπολίτες, ανθρώπους της πολιτικής, βουλευτές, υπουργούς και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα τότε. Αλλά και τον κύριο Σαμαρά. Μάλιστα, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο δολοφονημένος αρχηγός της ελληνικής Κοζανόστρα έδινε 5.000 ευρώ μεροκάματο σε υπασπιστές πολιτικών αρχηγών. 5.000 ευρώ μεροκάματο. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Γι' αυτό σας είπα το Σάββατο, ο νέος πρωθυπουργός θα είναι άνθρωπος της μαφίας. Και νομίζω ότι κάνω πλάκα. Πριν από λίγο καιρό είχα προβάλει ένα βίντεο στους ραδιομακελάριδες. Δεν τα ακούσουμε όλο γιατί είναι μεγάλο και δεν μας παίρνει ώρα. Αν και νομίζω ότι ο κ. Μπογδάνος είναι... είχε επανάληψη, λέει, στην εκπομπή του. Κύριε Χαραλαμπίδη, θα πάω μέχρι τις 6 τέταρτο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Και θα βάλετε τον κύριο Μπογδάνο σε επανάληψη 6 τέταρτο. Έχασε τα αεροπλάνο, λέει πάλι. Πότο Γιάννης δεν μπορεί, πότο κόλος του τον πονεί. Το βίντεο, κύριε Χαραλαμπίδη. Το βίντεο.
1: Το θρίλερ αυτό με την υπόθεση εξαφάνισης, προσέξτε να δούμε τώρα αν είναι εξαφάνιση αυτό, του 53χρονου Σταύρου Δογιάκη. Σας περνάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έτσι είναι η επικαιρότητα. Ιδιοκτήτη της ταβέρνας Κρητικός στην Γκάντζα. Έχει δημιουργήσει μεγάλη αίσθηση και στις αστυνομικές και στις δικαστικές αρχές και στους οικείους του και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν. Φέρεται κατά τις πληροφορίες που δημοσιεύονται ο άντρας αυτός να έχει εξαφανιστεί από τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, να έχει αφήσει σημείωμα στον αδερφό του με το οποίο τον καθιστά κληρονόμο του. Το γεγονός έχει κινητοποιήσει την αστυνομία και βεβαίως και το Missing Alert σε συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες του 53χρονος πήγε σε γάμο και έκτοτε αγνοείται. Ο 53χρονος, ιδιοκτήτης της ταβέρνας Κρητικός, γνώριζε πάρα πολύ καλά τον δολοφονηθέντα το βράδυ της 1ης Μαΐου. Πριν από 2 χρόνια τον δολοφονηθέντα ως φερόμενο αρχηγό της ελληνικής Κοζανόστρα, πρώην αστυνομικό των ΕΚΑΜ, Σπύρο Παπαχρήστο, ο οποίος δολοφονήθηκε στην πόρτα της ταβέρνας του.

Συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Στην ταβέρνα στην οποία δολοφονήθηκε ο άνθρωπος, ο οποίος εξισορροπούσε τις αντικρουόμενες και αλληλοσπαρασόμενες φατρίες των παραβατικών στη χώρα, έτσι τουλάχιστον χαρακτηρίστηκε, όχι από μας, ο πρώην αστυνομικός των ΕΚΑΜ Σπύρος Παπαχρήστος, που δολοφονήθηκε στην ταβέρνα, κριτικός στην Γκάντζα, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που τον γνώριζε καλά, έχει εξαφανιστεί.

Κυρίες και κύριοι, ο πρώην αστυνομικός των ΕΚΑΜ Σπύρος Παπαχρήστος δολοφονήθηκε την 1η Μαΐου, τη νύχτα της 1ης Μαΐου, Πρωτομαγιά, του 2018. Κάνα εγώ λάθος, όχι του 19, του 18. Ο Παπαχρήστος δολοφονήθηκε στην είσοδο της ταβέρνας Κρητικός την ώρα που εξερχόταν για να πάει στο σπίτι του. Φέρεται ότι οι δράστες ήταν δύο. Τον πυροβόλησαν με ένα 20-διάρι και με ένα ακόμα όπλο και τον σκότωσαν την ώρα που προσπαθούσε ο έμπειρος αστυνομικός, πρώην αστυνομικός, και ο άνθρωπος ο οποίος εξισορροπούσε τους παραβατικούς με αποτέλεσμα να μην χύνεται αίμα στην ελληνική Κοζανόστρα, χαρακτηρίστηκε ως ένας άνθρωπος που είχε περάσει από το ένα κομμάτι στο άλλο, αλλά τουλάχιστον επιδίωκε μια ισορροπία στις αντικρουόμενες τάσεις ένοπλες, ένοπλα τάγματα της ελληνικής Κοζανόστρα. Και ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας δεν είναι σύμπτωση, δεν θεωρώ ότι είναι σύμπτωση, στην οποία πήγαινε συνεχώς. Ο δολοφονηθής Παπαχρήστος έχει εξαφανιστεί. Έχουν χαθεί τα σημεία ζωής του. Εδώ μιλάμε για τρομακτικές καταστάσεις που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Όχι στην Κολομβία των Βαλκανίων, που μπορεί να είναι χώρα. Στην Ελλάδα!

για την υπόθεση αυτή του Σπύρου Παπαχρήστου, του ανθρώπου ο οποίος ουσιαστικά ήταν κυρίαρχος στο χώρο αυτού που λέμε οργανωμένης έτσι κατάστασης διαπλοκής μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας των δικαστικών αρχών και του οργανωμένου εγκλήματος. Ουσιαστικά ο Παπαχρήστος ήταν ένας άνθρωπος που έχερε σεβασμού από τις αντικρουόμενες φατρίες της ελληνικής Κοζανόστρα. Σεβασμού και συμπάθειας πολλών. Μάλιστα, στην δολοφονία Παπαχρήστου την 1η Μαΐου του 2018 στην ταβέρνα Κρητικός, όπου ο ιδιοκτήτης έχει εξαφανιστεί και αγνοείται και φέρεται να έχει αφήσει ένα σημείωμα στον αδερφό του καθεστώντας τον κληρονόμο, ενώ αναφέρει και άλλες και άλλα πράγματα μέσα σε αυτό το σημείωμα, χάθηκε ως διαμαγεία στο κινητό του τηλέφωνο εκείνη τη νύχτα που κρατούσε πάνω του, και στο οποίο κινητό τηλέφωνο καταγράφονταν οι κλήσεις του, καταγράφονταν πάρα πολλά πράγματα τα οποία γνώριζε ο δολοφονηθής, και βεβαίως ήταν και πολύ περίεργος ο τρόπος που δολοφονήθηκε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδειχνε να μην φοβάται συγκεκριμένα πράγματα, και όμως εξαφανίστηκε το κινητό του τηλέφωνο, ενώ ακόμα δεν είναι γνωστό εάν έχει γίνει αυτοψία στο χώρο του σπιτιού του. Πληροφορίες λένε ότι δεν έγινε αυτοψία στο χώρο του σπιτιού του, και επίσης δεν επιδιώχθηκε από την ελληνική αστυνομία. Για ποιο λόγο, εάν ισχύουν οι πληροφορίες που έχουμε, να μην ψαχτεί το σπίτι του για στοιχεία τα οποία θα διευκόλυναν τη σύλληψη των δολοφόνων του. Κυρίες και κύριοι, το κεφάλαιο Σπύρος Παπαχρήστος είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο απασχόλησε και εμάς και μας απασχόλησε δημοσιογραφικά στο πλαίσιο της ερεύνης. Και κάτι ακόμα. Είμαι πια απόλυτα σίγουρος και πεπισμένος ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σκότωσαν τον Σπύρο Παπαχρήστο στην ταβέρνα και Κρητικός, που έχει εξαφανιστεί ο ιδιοκτήτης της, οι άνθρωποι οι οποίοι τον δολοφόνησαν γνώριζαν, γιατί μερικοί από αυτούς είναι ήδη και αυτοί δολοφονημένοι, γνώριζαν πολύ καλά ποιος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, οι δύο από αυτούς, ήρθαν τη νύχτα της 27ης Ιουλίου έξω από το σπίτι μου για να με σκοτώσουν.

κεφάλαιο Σπύρος Παπαχρήστος δεν έχει κλείσει και δεν μπορεί να κλείσει για την αστυνομία αν δεν βρει πρώτον ποιοι τον σκότωσαν και δεύτερον τι ακριβώς, ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος του συγκεκριμένου δολοφονηθέντος στην υπόθεση. Αυτό ήταν ένα μικρό απόσπασμα που είχαμε παίξει εκείνες τις μέρες. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τα πράγματα σε πολιτική έκφανση. Ο δολοφονημένος ο Παπαχρήστος ήξερε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη. Ήξερε τον αρχηγό, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Σαμαρά. Αφήστε μη μου λέτε όχι. Τους ήξερε όλους. Μιλούσε με όλους. Με όλους. Ήξερε τον επικεφαλής της Εκκλησίας Ελλάδος. Ήξερε όλες τις δραστηριότητες που γίνονταν φιλανθρωπικές για την Εκκλησία της Ελλάδος. Ήξερε συγκεκριμένο Μητροπολίτη που τρέφει μεγάλη συμπάθεια στον κύριο Σαμαρά, στον πρωθυπουργικό ανιψιό στον κύριο Δημητριάδη. Μιλάω για τον Μητροπολίτη, γνώστος και μη εξαιρεταίος. Είναι ο Μητροπολίτης Νέας Φιλαδελφίας και Ιωνίας. Ήξερε γνωστούς εφοπλιστές της χώρας και βεβαίως ήταν προσωπικός υπεύθυνος ασφαλείας της οικογένειας Λάτσι. Της οικογένειας Λάτσι, της Μαριάννας Λάτσι και του γιού της του Πάρη Κασιδόκοστα. Ήταν υπεύθυνος ασφαλείας. Ο αρχηγός στην Κόζα Νόστρα στην Ελλάδα, υπεύθυνος ασφαλείας στην κορυφαία οικογένεια της χώρας. Στην οικογένεια Λάτσι. Θέλετε κάτι άλλο? Και μάλιστα όταν έφυγε, γιατί είχε πάρα πολλές δουλειές, άφησε στον πόστο του έναν άλλον διεφθαρμένο αστυνομικό. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά? Ωραία, ε? Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Τραγούδι!

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Πρέπει να αντιληφθείτε όλοι ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο στημένο και ξεπουλημένο. Που έγινε, έλεγε ο Βασιλάκης ο Παπακοσταντίνου, αριστερός. Βάζει σε μια συναυλία, θυμάμαι, που το λέγανε κάτι φίλοι. Στο Λυκαβητό είχε πάει γενικά, είχε κάνει μια συναυλία ο Βασιλάκης ο Γερακομίτης στο Λυκαβητό. Αμύτη, καρφώνει, μπριζόλα στα τρία μέτρα. Και μάλιστα την ώρα που τραγούδαγε, του πετάξανε ένα χιλιάρικο κάτω και έλεγε: Παιδιά, ζήτω αγώνα, ζήτω αριστερά, ζήτω η αναρχία. Του λέει: Βασιλάκη, σου έχει πέσει ένα πεντακοσάρικο ρε κάτω στα πόδια σου, μάζεψε και πάρτο. Λοιπόν, αυτή είναι όλη η αριστερή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έχει δώσει καλά τραγούδια. Κυρίες και κύριοι, όπως ενημερωνόμαστε, Δευτέρα απόγευμα. Πέθανε ένας πολύ μεγάλος Βρετανός ποδοσφαιριστής. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι ο σπουδαίος Kevin Keegan, πολύ μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου, τεραστίων διαστάσεων ποδοσφαιριστής, τα καλύτερα εξτρέμ της Ευρώπης, ο Kevin Keegan, ο δεινός ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, πέθανε σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική φυσιογνωμία. Εγώ θυμάμαι τον Keegan όταν έπαιζε στη Λιβερπούλ, στο Αμβούργο και στη Νιούκαστλ. Και βεβαίως και παίξει και στην Εθνική Αγγλίας. Μιλάμε για ένα τεράστιο ταλέντο του Βρετανικού ποδοσφαίρου. Ήταν δύο φορές κάτοχος της χρυσής μπάλας. Πατέρας, σύζυγος και παππούς. Ο Keegan θεωρήθηκε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές γενιάς του. Πραγματοποίησε 750 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο, κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ και αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου 2 συνεχόμενες χρονιές, το 78 και το 79, ως παίκτης του Αμβούργου. Πραγματικά, επρόκειτο περί ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό ταλέντο. Έναν κεραυνό, μια αστραπή μέσα στο γήπεδο. Πάμε σε break και όταν επανέλθουμε θα παίξουμε το τελευταίο θέμα της εκπομπής.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, θέλω να πω ότι σαν και χτες 19 Ιουλίου του 2010 στην Ηλιούπολη, ξημέρωμα, 5 και 20 το πρωί, δολοφονείται ο δημοσιογράφος Σωκράτης Γκιόλιας. Ο Γκιόλιας, σύμφωνα με όσα ξέρουμε, δολοφονήθηκε από την Κόζα Νόστρα, τη μαφία. Είναι γνωστά τα περιστατικά. Είχε αποκτήσει τεράστια ισχύ το τελευταίο διάστημα της ζωής του, έχοντας στήσει στο διαδίκτυο το blog Τροκτικό. Μέσα από το Τροκτικό αναδεικνύονταν θέματα που δεν έπαιζαν σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ισχύ του Τροκτικού από πλευράς αναγνωσιμότητας ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο θεάς την ημέρα. Στο λογαριασμό του Γκιόλια βρέθηκαν χρήματα. Γύρω στο 1 εκατομμύριο. Χρήματα τα οποία προέρχονταν πιθανότατα από νόμιμες συναλλαγές με τον επιχειρηματία Λαβρέντη Λαβρεντιάδη. Η δολοφονία του Γκιόλια δεν εξηχνιάστηκε ποτέ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως τότε ήταν ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τι παράξενο. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως επί δολοφονίας Καραϊβάς ήταν ο κύριος Θεοδωρικάκος. Ο κύριος Σοχοίδης ανέλαβε να εξηχνιάσει την υπόθεση. Η υπόθεση πήγε στο ακροατήριο και οι ένοχοι, οι μέχρι τότε κατηγορούμενοι μάλλον, αθώθηκαν. Εις εξ αυτών είχε πολύ μεγάλη δράση στο οργανωμένο έγκλημα και γνώριζε υπασπιστές πολιτικών προσώπων, διεφθαρμένους αστυνομικούς, δικαστές, εισαγγελείς, ανακριτές, και κυκλοφορούσε με πάρα πολλά χρήματα στην τσέπη του και με τα κότερα και τα αεροπλάνα γνωστού κατηγορούμενου και καταδικαστέντα σε 126 χρόνια φυλακή για το θέμα των υποκλοπών. Έναν από τους πιο εύπορους επιχειρηματίες της χώρας και εθνικούς προμηθευτές. 16 χρόνια μετά, η δολοφονία του Γκιόλια παραμένει ανεξιχνίαστη. Όπως και η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά και η απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον. Τίποτα δεν είναι τυχαίο όταν και στις τρεις περιπτώσεις υπουργός δημοσίας τάξεως ήταν ο κ. Σοχοίδης. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για να μην ξεχνάμε. Η δολοφονία Γκιόλια έχει ένα τεράστιο παρασκήνιο. Ο ειδικός εφέτης ανακριτής με κάλεσε 2 φορές να καταθέσω για τη δολοφονία Γκιόλια λόγω των αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων της εφημερίδας Μακελιού, αν και δεν ήμουν εκδότης του Μακελιού. Γνωρίζω πολλά πράγματα για τη δολοφονία Γκιόλια. Αλλά δυστυχώς, τόσο οι ανακριτικές όσο και οι δικαστικές αρχές πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να την εξηχνιάσουν. Γιατί πίσω από αυτή την ιστορία πιθανότατα κρύβεται ένα κομμάτι της ελληνικής μαφίας που έχει σχέση με επίορκους αστυνομικούς, επίορκους δικαστές και επίορκα πολιτικά πρόσωπα. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο. Γιατί αύριο θα έχουμε ένα καλό πρωτοσέλιδο. Θα σχολιαστεί και αυτό. Ξέρετε εσείς. Έχουν περάσει 52 χρόνια από εκείνο το ξημέρωμα που οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Δεν θέλω να καθίσω να σας πω εδώ πόσο ηλίθιος ήταν ο Ιωαννίδης. Πόσο ξεπουλημένοι ήταν οι αρχηγοί των τότε ενόπλων δυνάμεων. Ο Καλιατσάτος, ο Αραπάκης, ο Κιζίκης και όλα αυτά τα καθήκια της Χούντας μαζί με τον Ιωαννίδη που έστειλαν κυριολεκτικά ενώ γνώριζαν. Απλώς είχαν παραμυθιάσει οι Αμερικανοί και τους λέγανε θα ανοίξουμε τούνελ στο Αιγαίο για να βρούμε πετρέλαια και θα σας δώσουμε την Κωνσταντινούπολη. Την πάρουμε από τους Τούρκους και θα τη δώσουμε σε εσάς. Μιλάμε για τόσο ηλίθιους άνθρωπους. Θα παρακολουθήσουμε κυρίες και κύριοι μέχρι την Παρασκευή ένα μοναδικό αφιέρωμα το οποίο δεν έχει προβληθεί ποτέ ούτε στην τηλεόραση ούτε στο ραδιόφωνο ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο τίτλος του είναι «Ήρωες χωρίς παράσημα». Είναι μια συμπαραγωγή του Κυπριακού καναλιού με κριτικό κανάλι. Και επικεφαλής της έρευνας είναι δύο άξιοι δημοσιογράφοι. Ο κύριος Σκάλκος και ο κύριος Φασούλας. Θέλω να τους συγχαρώ. Το είδα όλο. Είναι διάρκεια μιας ώρας. Θα ακούμε ένα δεκάλεπτο την ημέρα και την Πέμπτη θα το παίξουμε όλο. Μία ώρα διάρκεια. Το αφηγηματικό ντοκιμαντέρ είναι συγκλονιστικό. Διότι δεν μιλούν οι λήθιοι πολιτικοί πουλημένοι, διεφθαρμένοι, αργυρώνητοι που τους κρύβουν στο φάκελο της Κύπρου. Μιλούν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Τα παλικάρια της πρώτης ΜΚΑΠΑ, μήνας καταδρομών, που πήγε κάτω και έχασε 31 Ελληνόπουλα από την πτώση του Νόρ Άτλας, του νούμερο 2 Νόρ Άτλας, στην επιχείρηση Νίκη. Οι μοναδικοί που κατέβηκαν στην Κύπρο να πολεμήσουν τους Τούρκους ήταν η πρώτη μοίρα καταδρομών από το Μάλεμε. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν κριτικά παλικάρια. Ό,τι και να πούμε για την Κρήτη έχει βγάλει παλικάρια. Τελεία και παύλα, όπως έχει βγάλει και η Μάνη. Σπουδαίοι Έλληνες αξιωματικοί που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα ήταν μανιάτες και κριτικοί. Και Μακεδόνες, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Διότι τρέχει αίμα κολοκοτρονέικο μέσα μας. Και στο Μοριά και στην Κρήτη και στη Μακεδονία. Θα ακούσουμε το πρώτο δεκάλεπτο. Ήρωες χωρίς παράσημα. Πρώτη μοίρα καταδρομών. Μάλεμε. Επιχείρηση Νίκη. Θα είμαστε πάλι εδώ αύριο το απόγευμα. Καλό ξημέρωμα και να προσέχετε. Να προσέχετε τις γωνίες. Να προσέχετε γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι σας έρχεται από απέναντι. Ποτέ. Κανα σερπιτζί. Κανα ντρόν. Καμιά βόμβα. Καμιά ρουκέτα. Ποτέ δεν ξέρεις. Καλό ξημέρωμα.

εδώ είμαστε κεντρά, λέτε, δεν είχαμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας. Δεν ανακατευόμαστε με τα γεγονότα της περίοδου. Κάναμε τη δουλειά μας, υπήρχε σύμμια, υπήρχε αγάπη.

0: είμαι βέβαιος 100% ότι υπήρξε προδοσία και το μόνο μου παράπονο είναι ότι δεν ετιμωρήθη η στρατιωτική ηγεσία του ΓΕΦ και της Ελλάδος.
1: Βρήκαμε και την ονομασία Νίκη. Είπε πώς θα το πούμε, πετάχτηκε ένας ο μέτας, ένας χειριστής, λέει Νίκη.

Αυτό που συνέβαινε βέβαια σε μένα συνέβαινε και όλους τους στρατιώτες επί 10 μέρες 15 και μερικοί για ένα μήνα που ήταν σε μακρινά χωριά δεν μπορούσαν να δώσουν σημεία ζωής ότι εμείς είμαστε ζωντανοί. Σε μερικούς μάλιστα κάνουν και μνημόσυνα.

ελληνικέ κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος.

0: Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου του 1974, το Μάλεμε, έδρα της Αλφα Μοίρας Καταδρομών, είχε και πάλι ραντεβού με την ιστορία. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ατίλας είχε πατήσει το πόδι του στην Κύπρο. Στη Μοίρα υπάρχει κινητικότητα για ανάληψη δράσης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως προβλέπουν τα επιχειρησιακά σχέδια. Όμως, ένα κρίσιμο τηλεφώνημα από το αρχηγείο στρατού τα αλλάζει όλα. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο διοικητής καταδρομών, ταξίαρχος Αλέξανδρος Γιάννακας.
1: Μου έδωσε να καταλάβω, αλλά επειδή δεν μπορούσε ανοιχτά να μου μιλήσει από τηλέφωνο. Μου λέει, ξέρεις, δεν θα πας εκεί που ετοιμάζεσαι. Θα πας κάτω. Ενέλο, κάτω. Ξέρεις που μου λέει, εκεί που είναι ο Κώστας. Ο Κώστας ήταν ο διοικητής καταδρομών της Κύπρου, ο Κομπόχης. Ήταν διοικητής συντάγματος καταδρομών. Και μου λέει, κατάλαβες, όχι με αυτό που ετοιμάζεστε, με το άλλο. Με αυτό που έχει το στήθος. Ναι, κατάλαβα, του λέω. Και θα πάτε με τα άλλο μέσο. Και επέμενα, ναι, του λέω. Να μην πάθουμε αυτό που έπαθε ως Βόλης.
0: Ο Γιώργος Βόλης, διοικητής της Β' Μοίρας Καταδρομών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είχε λάβει εντολή από το Πεντάγωνο την προηγούμενη μέρα, 20 Ιουλίου, να επιβεβαστεί μαζί με τους καταδρομείς του σε αεροπλάνα της Ολυμπιακής με προορισμό την Κύπρο. Δύο σχεδιασμοί που έγιναν για αυτή την αποστολή με την κωδική ονομασία Αλέξανδρος ακυρώθηκαν.
2: Και εγώ πιστεύω, είναι βεβαίως και σήμερα, ότι εάν δεν ματαινόταν εκείνη η αποστολή εκείνο το βράδυ, το είπα και προηγουμένως, ίσως τα πράγματα είναι διαφορετικά.
1: Δεδομένου ότι με τις οδηγίες που μου έδωσε ο Γιάννακας, μου λέει, και εδώ θέλω να προσέξετε, ότι ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να πάρεις τα μεγάλα, τους όλους εννοούς, να πάρεις τους 60, τα μικρά, τα πορτοκάλια. Κατάλαβα, του λέω. Δεν ήθελα να δω, να ακούω να λέει τέτοια χαζά πράγματα από τηλέφωνο. Και κάνα δύο τελαμόνες. Πας τώρα σε πόλεμο με δύο τελαμόνες φυσικά. Και μου λέει το εξής χαρακτηριστικό. Και να ξέρεις, μου λέει, δύο δεν χρειάζεται αυτά, διότι μέχρι αύριο στις 10. Μετά μακάρι κρατούντες. Αυτό λέξει. Είναι φανερό ότι ο Γιάννακας, για να μου δίνει τέτοια εντολή, οπωσδήποτε ήταν ενήμερος του τι είχε προδιαγραφεί. Πώς ήξερε από την προηγουμένη ότι την επόμενη θα γίνει εγχειρία.
0: Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου, οι καταδρομείς, με προφορική και όχι γραπτή διαταγή, επιβιβάζονται στα λεωφορεία με προορισμό το αεροδρόμιο της Σούδας για τη μοναδική στα χρονικά των ενόπλων δυνάμεων αεροαποβατική επιχείρηση. Διασχίζοντας τα Χανιά, ο κόσμος τους αποχαιρετά, σαν να γνωρίζει που πηγαίνουν.
3: Οι στρατιώτες τραγουδούσαν, ήταν όλοι εμψυχωμένοι και όπως κινηθήκαμε από το χώρο αυτό προς το αεροδρόμιο, στο δρόμο τραγουδούσαμε το πότε θα κάνει ξαστεριά.

0: Ήταν κόσμο δεξιά και αριστερά και χαιρετούσε στο καλό να πάτε. Καλό βόλι, διάφορα τέτοια. Με το καλό να γυρίσετε. Μας χειροκροτούσανε. Ξακολουθούσαμε να τραγουδάμε. Κάποια στιγμή είδα μια κυρία σε ένα παράθυρο και τραγούσε τα μαλλιά της. Εμείς τραγουδούσαμε, αυτή τραγούσε τα μαλλιά της.
1: Θυμάμαι συγκεκριμένα δίπλα μου ήταν ο Λοχίας ο Καβροχωριανός από το Ηράκλειο, ο οποίος είχε έρθει μετάθεση στο Λόχο πριν μια εβδομάδα. Με αμοιβαία μετάθεση με τον Ιάκο, τον Αντώνη από την Περαχώρα. Ήταν και αυτό σημαδιακό, να σκοτωθεί ο Λοχίας και να σωθεί ο Λιάκος.
2: Στις 7 το απόγευμα της 21ης Ιουλίου 1974, το Αρχηγείο Αεροπορίας διατάσσει την προσγείωση όλων των μεταγωγικών αεροσκαφών στη Σούδα, από όπου θα εκτελέσουν άκρος απόρρητη αποστολή.
1: Την Κυριακή το βράδυ, λοιπόν, φτάσαμε στο αεροδρόμιο και είχαν έρθει τα Νοράτλας και αμέσως άρχισε η επιβίβαση για να μεταφερθούμε στην Κύπρο.
2: Στην 115 πτέρυγα μάχης ενσωματώνεται στη μοίρα και ένας λόχος από τη γάμα μοίρα αμφίβιων καταδρομών.
3: Έφτασα πρώτος στα Χανιά της Σούδας, όταν προσγειώθηκα. Ο αξιωματικός που μας υποδέχτηκε, ένας μήναρχος, μου είπε, δεν ξέρω, αλλά μάλλον πάτε για την Κύπρο.
2: Η διαταγή εκτέλεσης της επιχείρησης που δίνεται στους κυβερνήτες από τον ταξίαρχο Στεφαδούρο είναι σαφής. Απογείωση πριν από τα μεσάνυχτα. Χαμηλή πτήση των αεροσκαφών μεταξύ 500 και 700 ποδών με απόλυτη υγεία σειρμάτου και όλα τα φώτα πλεύσεως σβηστά. Κατεύθυνση όσο το δυνατόν νοτιότερα, από τη Σούδα προς το Τιμπάκι και στη συνέχεια νότια μέχρι το 34ο παράλληλο, κατόπιν αριστερά για την Κύπρο προς αποφυγή αποκάλυψης από τα εχθρικά ραντάρ. Αποβίβαση, εκφόρτωση και επιστροφή στον ελλαδικό εναέριο χώρο πριν το ξημέρωμα.
4: Κάποια στιγμή, εφόσον φούαλα μπροστά για να φύγουμε, μα λέει ο πύργος ότι όσοι απογειωθήκανε μέχρι τώρα, καλώς, οι άλλοι θα σβήσουν διότι παρήλθε η ώρα. Εγώ δεν έζησα. Δεν ήθελα να χάσω αυτή την ευκαιρία για την Κύπρο.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
6: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μας παιδιά, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ήρθω στο Μάχη 99,8 με τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη τον κύριο Θοδωρή Μπαρμπαρή και στο μικρόφωνο τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και εκεί έξω όλες και όλους εσάς με μια διάθεση πιο χαλαρή, χωρίς να μας βαραίνει η γενική πολιτική επικαιρότητα, όχι επειδή δεν είναι βαριά, αλλά επειδή για κάποιες μέρες μπορούμε κιόλας να επιλέξουμε κάπως να την αποφύγουμε ή δυνατόν. Και τι είναι αυτό το οποίο μας λείπει, θα σας ταλαιπωρήσω λίγο σήμερα, με σαδιστική κάπως διάθεση, η θάλασσα. Το τόσο συνυφασμένο αυτό στοιχείο με την ίδια την ταυτότητα του ελληνισμού, του έθνους, του λαού μας. Η μισή μας χώρα είναι θάλασσα, μπορεί και παραπάνω. Καλά και αν είχαμε τώρα, θα το κάνει το σχολείο, δεν μπορώ, αν είχαμε και τις κυβερνήσεις που μας άξιζαν, η θάλασσα μας θα έφτανε μέχρι τη Μέση Ανατολή. Θα ξεκινούσε από την Αδριατική και θα έφτανε στο Λίβανο που λέει ο λόγος. Αλλά τέλος πάντων η θάλασσα είναι κάτι το τόσο στενά συνδεδεμένο με αυτό το οποίο είμαστε και τόσο στενά συνδεδεμένο με το ελληνικό καλοκαίρι. Βέβαια, η θάλασσα έχει πολλές φορές και έναν φιλοσοφικό χαρακτήρα, μέσα από παρομοιώσεις, μέσα από μεταφορές. Η θάλασσα χρησιμοποιείται και ως ένα πεδίο συμβολισμών. Ψαρεύοντας, για παράδειγμα, έλεγε ο Οδυσσέας Ελίτης, Νόμπελ 1979, ότι έρχεται η θάλασσα. Βέβαια, ο Ελίτης γενικώς τα πράγματα τα ήθελε να τα δημιουργεί. Δηλαδή, λέει, την άνοιξη, λέει, αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και το κλίμα, ψαρεύοντας, λέει, έρχεται η θάλασσα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Βγάλετε μια πετονιά στην Πατησίων και άμα δείτε θάλασσα, πείτε.

Και η θάλασσα βεβαίως είχε εμπνεύσει και πολλές παροιμίες. Ο Μένανδρος είναι αυτός ο οποίος το είχε πει πρώτη φορά και κοίτα να δεις ότι οι περισσότεροι Έλληνες, εμού συμπεριλαμβανομένου πριν κάνω την σχετική έρευνα για να βρω την αναφορά, δεν γνωρίζουμε ότι το είχε πει εκείνος και το χρησιμοποιούμε ως ένα ρητό που δεν ξέρουμε πού αποδίδεται. Παρά τα αυτά όμως, θάλασσα και πυρ και γυνή τρίτων κακών. Θα τον πιάσουν οι φεμινίστριες τώρα τον Μένανδρο και θα τον κάνουν τα λατιού. Αλλά αυτό, πυρ, γυνή και θάλασσα. Και άλλες παροιμίες για την θάλασσα έχουν ενδιαφέρον. Εγώ θα σταθώ σε μια βρετανική, αγγλική συγκεκριμένα παροιμία που λέει «Στην ήρεμη τη θάλασσα όλην καπετάνει». Και στην Ελλάδα έχουμε την ανάλογη παροιμία «Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται».

0: Hey now, 7-Eleven,
1: 20 to 10.

Sana kusur.

Και αφού ξεκινήσαμε τώρα τις πολιτικές αναφορές σε μια εκπομπή η οποία κατά τα άλλα έπρεπε να είναι μόνο για τη θάλασσα, δεν πειράζει. Πάμε σε κάτι το οποίο είχε πει ο Ινοκ Πάουελ, Βρετανός πολιτικός, έζησε σχεδόν ολόκληρο τον πολυτάραχο 20ο αιώνα, και σε αυτό το οποίο λέει, θα σας πω την αλήθεια, του δίνω απόλυτο δίκιο. Οι πολιτικοί, λέει, που τους ενοχλούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι σαν τους ναυτικούς που τους ενοχλεί η θάλασσα. Και πόσο δίκιο έχει. Αυτό μου θυμίζει η σύνδεση άλλης. Αυτό νομίζω που είχε πει ο Gordon Ramsay, ο επίσης Άγγλος σημαντικός τηλεοπτικός και μη σεφ, που λέει «If you can't take the heat, get out of the kitchen». Δεν αντέχεις τη ζέστη, βγες από την κουζίνα. Σε πειράζει η θάλασσα, δεν κάνεις για ναυτικός. Σε ενοχλούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας λέει ο Ινοκ Πάουελ, δεν κάνεις για πολιτικός.

Και από τη μία λοιπόν η θάλασσα είναι εκεί και κάνουμε τόσες αναφορές σε αυτήν, διότι σκεφτείτε το, είναι το αντίπαλο δέος της Ξηράς, η οποία έχει τόσες διαφορετικές εικόνες, βουνά, κοιλάδες, παιδιάδες, χαράβρες, δάση, ερήμους και τα σχετικά. Η θάλασσα όμως είναι θάλασσα. Έχει όμως διαφορετικά καιρικά φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν τη θάλασσα, η οποία μπορεί να είναι γλυκιά, μπορεί να είναι σκαλοκαιρινός, όρμος. Μια ζεστή αγκαλιά μπορεί να είναι και αυτό που έλεγε ο Μένανδρος, πυργινή και θάλασσα, δεν το έλεγε τυχαία. 30 μέτρα κύματα. Παρά τα αυτά, ο Έλληνικο γνωμικογράφος, παρακαλώ πολύ, ο Δημήτριος Καμπούρογλου, πολύ παλιός, γεννήθηκε γύρω στο 1850, πέθανε μες στην κατοχή, λέει κάτι εύστοχο, λέει, όλοι βρίζουν τη θάλασσα ενώ στην πραγματικότητα φταίει ο άνεμος.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό για το τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, επαγρυπνούμε, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του. 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και την παράνομη κατοχή τμήματος της Κύπρου, η μνήμη γίνεται ευθύνη, τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την ίδια ώρα η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις. Επαναφέρει το ανυπόστατο αφήγημα περί τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για παραβίαση της ηθίκης της Ροζάνης μετά την αναστολή λειτουργίας δημοτικών σχολείων στη Θράκη. Για την παρέμβαση της Τουρκίας στη Θράκη σε σχέση με το κλείσιμο μειονοτικών σχολείων, η απάντηση μιας ελληνικής κυβέρνησης θα ήταν η εξής. Με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης, καμία παρέμβαση από την πλευρά της Τουρκίας δεν πρέπει να υφίσταται. Και με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης, οι μειονότητες δεν είναι τουρκικές, αλλά είναι θρησκευτικές. Άρα η Τουρκία παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης, μιλώντας για τη Θράκη. Αυτή θα είναι η απάντηση της ελληνικής λύσης ως κυβέρνηση και όχι ψήθυρη η δικαιολογία. Αλλά κυρίως η απολογία της κάθε κυβέρνησης μέχρι σήμερα σε σχέση με την προκλητική συγγνώμη Τουρκία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. 4 ελληνόκτητα πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Καλά στην υγεία τους 7 Έλληνες ναυτικοί. Το ελληνικών συμφερόντων αλλά με σημαία Μάλτας δεξαμενόπλοιο Κάβος Μαλέας φέρεται να έχει χτυπηθεί πολύ σοβαρά και να έχει εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του στον Περσικό, ενώ υλικές ζημίες υπέστη το Αχελώος με σημαία Λιβερίας. Θανατηφόρα παράσυρση πεζή στη Θεσσαλονίκη κάτω από συνθήκες που παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες. Ένα τουριστικό λεωφορείο το οποίο οδηγούσε ένας 61 ετών άντρας παρέσυρε μια 71 ετών γυναίκα η οποία επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο αλλά δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Συνελήφθη μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην Καστοριά 43χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φιάλων με φρέον από την Αλβανία στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης αναζητούνται να ταυτοποιηθούν ακόμα 3 μέλη του κυκλώματος. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη σε συνθήκες έντονης ζέστης θα παραμείνει η χώρα έως και την Τετάρτη, οπότε αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, φτάνοντας τους 42 με 43 στα Τρίκαλα, τους 42 στη Λάρισα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στον Μάχη FM 99,8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και μία παροιμία επίσης, την οποία συνέλεξα, σταχυολόγησα, αλλά πρέπει να σας πω, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θέλει να πει. Μπορεί ενδεχομένως να είστε σε θέση να με βοηθήσετε, καθώς σήμερα μιλάμε για τη θάλασσα. Λέει, όποιος την ξέρα περπατεί και θάλασσα γυρεύει, ο διάβολος στον κόλο του κουκιά του μαγειρεύει. Μάλιστα, υπάρχει μια νεότερη εκδοχή που λέει «Ο διάβολος ο πίσω του κουκιά του μαγειρεύει». Πάμε από την αρχή. Λοιπόν, όποιος την ξέρα περπατεί και θάλασσα γυρεύει, ο διάβολος ο πίσω του, ο διάβολος ο πίσω του κουκιά του μαγειρεύει. Αν καταλάβατε ακριβώς τι θέλει να πει, βοηθήστε με, διότι η αλήθεια είναι ότι εγώ εδώ πέρα δεν το έχω ιδιαιτέρως. Νομίζω όμως ότι αυτό που θέλει να πει είναι ότι όταν, πώς το λένε, την τύχη σου την προκαλείς, αυξάνουν οι πιθανότητες να βρεις τον πελά σου.

Έχουν βεβαίως μόνο οι Έλληνες ποιητές αγαπήσει με σφοδρότητα τη θάλασσα. Σφόδρα την θάλασσα. Είναι φοβερός. Παντού ο Ηλίτης, για παράδειγμα, μας μιλάει για τη θάλασσα. Και στο Σεφέρι βρίσκουμε πολύ θάλασσα. Αλλά αυτό με τον Ηλίτη και τη θάλασσα είναι πραγματικά μοναδικό. Λέει και η ποίηση, λέει πάντοτε, σε ένα δοκίμιο του, είναι μία. Όπως ένας, λέει, είναι και ο ουρανός. Το ζήτημα είναι από πού βλέπει κανείς τον ουρανό. Εγώ, λέει, τον έχω δει τον ουρανό από κατά μεσής της θάλασσας. Και είναι σαν να σου λέει ο Ηλίτης ότι εμένα όλο μου το είναι, το ποιητικό είναι, όλο μου το λογοτεχνικό είναι, όλη μου η προσωπικότητα ως πομπός λόγου και επεξεργαστής ξεκίνα να ατενίζει τον ουρανό εδώ από την θάλασσα. Ο Σαρλ Μποντλέρ το έχει πει έτσι λίγο πιο απλά, λέει, ελεύθερε άνθρωπε, πάντα θα λατρεύεις τη θάλασσα. Σας είπα, είναι σαδιστική η σημερινή εκπομπή, διότι εδώ που είμαστε στην Αθήνα, εμείς εκπέμπουμε και εσείς ακούτε, τι είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε, πιστεύω, πιο πολύ, να ήμασταν κοντά στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν σας αρέσει κιόλας να κολυμπάτε, θεωρώ ότι είναι από τις πιο απολαυστικές αισθήσεις που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Οπότε και εμείς σήμερα ξέρω ότι μπορεί να σας κάνουμε τη ζωή λίγο δύσκολη εδώ πέρα με τον κύριο Μπαρμπαρή, αλλά αναφερόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα.

0: Και σας μίλησα πριν
1: για τον Γιώργο Σεφέρη, ο οποίος τα δίνει μερικές φορές με τρόπο που θυμίζουν λαϊκή σοφία. Αγαπημένος νομπελίστας Έλλην ποιητής, ο πρώτος νομπελίστας μας το 1963. Τα μυστικά, λέει, της θάλασσας ξεχνιούνται στο ακρογιάλι.

Είχατε δει ποτέ εκείνη την ταινία το Out of Africa, πέρα από την Αφρική, που περιγράφει ουσιαστικά την ζωή της Karen Blixen, της μεγάλης αυτής δανής λογοτέχνητας και ταξιδεύτριας επίσης και ουσιαστικά και εξερευνήτριας σε έναν βαθμό. Κοίτα τώρα να δεις πως η Blixen βάζει την θάλασσα στα πολύ πρωταρχικά και πυρηνικά στοιχεία που θεραπεύουν τον άνθρωπο, λέγοντας ότι η θεραπεία για όλα είναι αλμυρό νερό, ο υδρότας, τα δάκρυα ή η θάλασσα.

0: πάμε στον αγαπημένο του Ρένο Αποστολίδη, τον οποίο πολλές φορές έχω πει και θα ξαναπώ ότι ατάλλαντο τον ανέβαζε ανίκανο, γλωσσικά τον κατέβαζε φανφαρόνο, εντυπωσίο θύρα και. Τεράστιος όμως όσον αφορά στο αποτύπωμά του, θέλοντας και μη, θα πρέπει αυτό να το παραδεχθούμε. Αναφέρομαι στον Νικό Καζαντζάκη. Και πώς να μιλήσουμε για τη θάλασσα, άμα δεν βάλουμε μέσα λίγο Καζαντζάκη? Δηλαδή, έλεος θα ήμασταν σαν ταβέρνα στην πλάκα που δεν θα παίζαμε την Τζαμάικα. Η ευτυχία, λέει ο Καζαντζάκης, είναι πράγμα απλό και λιτοδίαιτο. Ένα ποτήρι κρασί, ένα κάστανο, ένα φτωχικό μαγκαλάκι, η βουή της θάλασσας. Τίποτε άλλο. Πόσο πραγματικά πρέπει να πω, άσε τα κάστανα, άσε τα μαγκαλάκια και το κρασί μπορείς να το πάρεις, δεν με νοιάζει. Η βουή της θάλασσας όμως, πόσο, μα πόσο λείπει.
1: Ήταν εκείνη τη νυχτιά που δείξαγε βαρβάρες. Το κύμα η πλώρη με κέρδιζε, οριά.

ξέχασες εκείνον τον σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Άγιε Νικόλα.

και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού εκτός από τη μάνα σου.

κάτω από φώτα κόκκινα. Κοιμάται η Σαλονίκη πριν 10 χρόνια.

Και νομίζω ότι θα κλείσω με κάτι το οποίο θα σας τα πω πρώτα στα γαλλικά και μετά θα σας το μεταφράσω στα ελληνικά. Είναι μια αναφορά στην θάλασσα που την αγαπώ πάρα πολύ. Ο Jean-Luc Godard στην ταινία του «Au bout de souffle» με τον Belmondo. Τώρα, πότε ήταν αυτή η ταινία, θα σας γελάσω, πρέπει να είναι κάπου εκεί γύρω στο 60, κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι τέλη 50, μάλλον είναι αρχές 60. Nouvelle Vague, νέο κύμα γαλλικού κινηματογράφου. Η σκηνή λοιπόν είναι καταπληκτική. Είναι μέσα σε μια Citroën DS, αν δεν κάνω λάθος, ο Belmondo, και πηγαίνει προς την πόλη. Η ταινία έχει μέσα πιστολίδι, θάνατο. Η τελευταία σκηνή είναι θρυλική. Του δίνει ένα φιλί την ώρα που πεθαίνει σκοτωμένος από τη σφαίρα ενός αστυνομικού, η Αμερικανίδα ερωμένη του. Φοβερή ταινία. Πραγματικά αξίζει τον κόπο για τους πραγματικούς σινεφίλ. Κάνει λοιπόν εκεί ο Godard ένα έβριμα, φτιάχνει μια σκηνή όπου σχεδόν για πρώτη φορά στον κινηματογράφο, μπορεί να έχουν υπάρξει στο παρελθόν, είναι από τις πιο σημαντικές, βλέπεις τον πρωταγωνιστή ο οποίος μιλάει στην κάμερα. Είναι λοιπόν σε μια επαρχιακή οδό, σε λίγο πρόκειται να το σκάσει από ένα αστυνομικό μπλόκο, είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Δεν θυμάμαι αν φοράει αυτή την κλασική ρεμπούμπλικα της εποχής το καπέλο, αλλά ξέρετε, με την ενδυματολογική ευπρέπεια των ανδρών εκείνου του καιρού, ξαναλέω, βάλτε ξέρω εγώ με το νου σας αρχές 1960, ένα παχύ γαλλικό τσιγάρο στα χείλη του, γκολουάζ, ζητάν, δεν θυμάμαι τι είναι, και μιλάει προς την κάμερα. Γυρνάει λοιπόν στην κάμερα και λέει «Si, vous n'aimez pas la ville», αν δεν σας αρέσει, λέει, η πόλη, «Si, vous n'aimez pas la campagne», αν δεν σας αρέσει, λέει, η εξοχή, «Si, vous n'aimez pas la mer», αν δεν σας αρέσει η θάλασσα, κάνει μια παύση, νομίζω αλλάζει και ταχύτητα, γυρνάει προς την κάμερα και λέει «Allez vous faire foutre», να πάτε να ηθείτε. Τίποτα δεν σας αρέσει πια στη ζωή. Άντε και σου. Δεν το λέω εγώ. Το λέει ο μέγιστος κινηματογραφιστής Jean-Luc Godard δια των χιλέων, του επίσης μεγίστου και βοητευτικότερου άσχημου της παγκόσμιας κινηματογραφικής οθόνης του Belmondo. Ξανά μία λοιπόν για να κλείσουμε την εκπομπή, διότι νομίζω ότι αυτό είναι και το φιλοσοφικό συνεκτικό στοιχείο όλων αυτών. Σίβουνε με παλαβίλ, αν δεν σας αρέσει πόλη. Σίβουνε με παλα καμπάνι, αν δεν σας αρέσει εξοχή. Σίβουνε με παλα μέρ, νομίζω το λέει τελευταίο. Allez vous faire foutre. Να πάτε να χαθείτε. Σας το λέω στρογγυλεμένα, άλλο πράγμα είπε ο Γάλλος ηθοποιός. Τίποτα δεν σας αρέσει πια. Αντεχάσου. Εμείς από όλα αυτά, σήμερα επικεντρώσαμε στην θάλασσα και σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θοδωρής Μπαρμπάρης, Κωνσταντίνος Βογδάνος. Χαίρετε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ θα αφορούν την μεσαία τάξη, ειδικά ελεύθερους επαγγελματίες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αφού διέλυσε τους Έλληνες και κατέστρεψε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέρ των ολιγαρχών και των κολλητών, τρώγοντας ολόκληρο το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κυβέρνηση 8 χρόνια διαχειρίστηκε 100 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς πραγματικό έλεγχο και τώρα λέει ότι θα αλλάξει την έρευνα για τις ποινικές ευθύνες κυβερνητικών στελεχών. Ό,τι και να κάνει ο Πρωθυπουργός, ο πραγματικός έλεγχος θα γίνει μόνο από την Ελληνική Λύση, τόσο για το πού πήγαν τα λεφτά, ποιοι τα έφαγαν και αυτοί που έκλεψαν να είναι βέβαιοι ότι θα τιμωρηθούν αμήλικτα με στέρηση ελευθερίας και δέσμευση περιουσίας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέο ράλι ανόδου στα καύσιμα. Το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο έσπασε η τιμή της αμόλυβδης στο 20% των ομών της χώρας, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί η ανωδική πορεία και τα επόμενα 24 ώρα. Παράλληλα, η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου καθώς και η σημαντική μείωση στην προσφορά διυλισμένων προϊόντων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής και του πετρελαίου κίνησης. Προφυλακιστεί ως και ο 25χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στην οικία Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το πρόσωπο που κατηγορείται ότι έδωσε τα κλειδιά από το σπίτι ορμητήριο στους φερόμενους φυσικούς αυτούργους. 2 οι συλλήψεις και 19 οι προσαγωγές μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης από ομάδα αντιεξουσιαστών όταν έγινε γνωστό πως ο 25χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Συνελήφθησαν 3 άτομα, ανάμεσά τους και μία αλλοδαπή, η οποία αν και δήλωνε άστεγη έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Εχεδόρου του Δήμου Δέλτα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα όπως και 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη όταν συντρίμια ενός ντρόουν το οποίο έφερε εκρηκτικά εντοπίστηκαν σε παραθαλάσσια περιοχή. Οι ειδικοί κατάφεραν να απενεργοποιήσουν με ασφάλεια το εκρηκτικό φορτίο. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και ανησυχία στα υψηλά κλιμάκια των τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, ηλιοφάνεια αναμένεται στα περισσότερα τμήματα της χώρας με κατατόπους νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά. Περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία και θα ξεπεράσει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, και σήμερα είμαστε μαζί για αρκετή ώρα μέχρι τις 9 με πολλά θέματα. Με πρωταθλήτρια κόσμου πλέον την Ισπανία κατέκτησε αυτό το περιβόητο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και του Μεξικού σε μια φιέστα made in America, έτσι όπως την πραγματοποίησαμε. Αρκετές αλλαγές, με αρκετά διαφορετικά πράγματα από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Η ουσία είναι ότι η Ισπανία είναι η πρωταθλήτρια κόσμου, η οποία πήρε πανάξια, έτσι τουλάχιστον όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, τον τίτλο απέναντι στην Αργεντινή, η οποία δεν κατάφερε να κάνει, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ούτε τελική, έστω ένα σούτρε, παιδί μου, να πάει εκεί στην κερκίδα κατά την κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Η Ισπανία λοιπόν είναι αυτή η οποία έκλεισε τον κύκλο αυτού του Μουντιάλ. Η Ισπανία ήταν η προηγούμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, και αν συνεχιστεί η παράδοση, γιατί το είχε ξανακάνει το 2010, όταν πήγε σαν πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Νότια Αφρική, πήρε το παγκόσμιο, ξαναγύρισε στο ευρωπαϊκό, κατέκτησε ξανά το ευρωπαϊκό, ίσως και τώρα να επαναληφθεί η ιστορία. Θα πούμε αρκετά για το Μουντιάλ και στη σημερινή μας εκπομπή, αλλά έχουμε και αρκετά άλλα θέματα, κυρίως από την ελληνική επικαιρότητα και σχετικά με την κλήρωση των αντιπάλων του Ολυμπιακού και όχι μόνο, για την επόμενη φάση του θεσμού στο Champions League και σε όλες τις υπόλοιπες διοργανώσεις. Θα δούμε λοιπόν όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, ακόμα και για την ΑΕΚ. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, μια που η κλήρωση έφερε στο δρόμο του Ολυμπιακού την Αϊμέγγεν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέφυγε την Union Berlin, πολύ δυνατή ομάδα και σίγουρα δεν θα την ήθελε στο δρόμο του Ολυμπιακός, προκειμένου να κάνει αυτή την μετάβασή του στη link phase του Champions League, αλλά και την Sparta Πράγας, που okay, είναι μια ομάδα δυνατή μεν, αλλά θεωρώ ότι θα είχε την δυνατότητα να ξεπεράσει το εμπόδιό της. Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο στις 4 ή 5 Αυγούστου, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί η πρώτη αναμέτρηση, το Γιώργος Καραϊσκάκης. Στις 11 ή στις 12 του ίδιου μήνα η ρεβάνς θα γίνει στην Ολλανδία. Να μείνουμε λίγο στον Ολυμπιακό, καθώς είναι η Μέγγεν, είναι μια ομάδα που και με τις δηλώσεις του ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, ο κ. Μετελίμπαρ, την χαρακτήρισε πονηρή, με μια άποψη ότι έχει κάνει την καλύτερη χρονιά της ιστορίας της, και σίγουρα αυτό και μόνο είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξει η ομάδα του Ολυμπιακού. Η Ναϊμέγγεν, η οποία τερμάτισε στην τρίτη θέση στην περσινή σεζόν, στη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Ολλανδία με 59 βαθμούς, είναι η καλύτερη σεζόν της ιστορίας της και για πρώτη φορά φυσικά αγωνίζεται στα προκριματικά του Champions League. Η πρόκριση κρίθηκε στην τελευταία αγωνιστική, όταν η Ναϊμέγγεν κέρδισε την Go Ahead Eagles, και την ίδια στιγμή η Τβέντε έχασε, με αποτέλεσμα να βρεθεί τότε στην τρίτη θέση. Είναι μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ολλανδίας, καθώς ιδρύθηκε το 1990. Είναι στην πόλη Ναϊμέγγεν, πολύ όμορφη πόλη, την έχω επισκεφτεί τουλάχιστον τουριστικά. Είναι μια πόλη η οποία έχει έτσι να δει σε κάποια έτσι ωραία τοπία, αλλά και η Ναϊμέγγεν παραδοσιακά είναι μια από τις καλές ομάδες του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, εκεί στην πρώτη εξάδα, πεντάδα, εφτάδα, μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, ξεκίνησε αρκετά νωρίς την ιστορία της και από εκεί και πέρα ο παίχτης ο οποίος έχει ξεχωρίσει με τις επιδόσεις του, κυρίως βάσει του βιογραφικού, είναι ο Κοντάι Σάνο, αλλά και ο Σίλεσεν, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί ακόμα και στην Μπαρτσελόνα. Η Ναϊμέγγεν επέστρεψε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 17 χρόνια, τελευταία συμμετοχή 2008-2009, τότε είχα πάει στο κύπελο UEFA τότε. Είχαν φτάσει μέχρι τους 32 και είχαν αποκλειστεί τότε από το Αμβούργο. Δεν έχει όμως και πολλές παρουσίες, κακά τα ψέματα, στην Ευρώπη. Το 83 είχε αποκλείσει την Μπραν και συνέχεια αποκλείστηκε από την Μπαρτσελόνα. Έπαιξε και στο κύπελο UEFA το 2003 και η προηγούμενη συμμετοχή της είναι αυτή που σας είπαμε, από το Αμβούργο. Άρα λοιπόν εδώ ο Ολυμπιακός πηγαίνει αρκετά καλά και σαφώς είναι μια εξέλιξη θετική, έτσι όπως του ήρθε η κλήρωση. Στα υπόλοιπα ζευγάρια για το League Path, εκεί δηλαδή που συμμετέχει ο Ολυμπιακός, Οι αναμετρήσεις είναι Union Saint-Éloise με την Bodo Glimt. Πολύ καλό παιχνίδι αυτό, πολύ καλό ζευγάρι. Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρμπαχτσε. Πού είμαστε, εδώ. Φενέρμπαχτσε. Η Γκόρνικ Ζάμπριζε θα αντιμετωπίσει την νικητή της αναμέτρησης Στρουμ Γκρατς Χαρτς. Ενώ το άλλο ζευγάρι είναι πολύ δυνατό, Σπάρτα Πράγας Λιόν. Στο άλλο μονοπάτι, στο μονοπάτι το Champions Path, εδώ είναι λίγο τώρα πιο περίπλοκα τα πράγματα. Τούν Δυναμό Ζάγκρεπ με την Κλάσβικ από τα νησιά Φερόες, ο νικητής αντιμετωπίσει την Κάουνας από τους Αλγύρης. Μιάλμπι Λίγκον Ρεντ από το Γιβραντάρ θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Ιμπέρια Τυφλίδλας Σλόβαν Μπρατισλάβας. Λεύσκη Σόφιας Κράιοβα, τον νικητή της αναμέτρησης Ομόνια Καριάν Αλμάτι από το Καζακστάν. Έχει τύχει εδώ η ομάδα της Κύπρου. Άρχαους από την Δανία Λεχ Πόσναν, ο νικητής θα αντιμετωπίσει το ζευγάρι Σαμπάχ Αζερμπαϊτζάν Κουόπιο Φιλανδία, Αραράτ Αρμενία Σάμρο Κρόβερ Ιρλανδία, τον νικητή από το ζευγάρι Εγνατία Τσέλι από τη Σλοβενία. Αυτά είναι τα παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League. Για να καταλήξουμε, ο Ολυμπιακός, ένας σοβαρός Ολυμπιακός, δεν νομίζω να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αφήνουμε λοιπόν τον Ολυμπιακό και συνεχίζουμε. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συμμετέχει στο Europa League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πρέπει, αφού περάσει πρώτα την Δυναμό Κιέβου, την οποία αντιμετωπίζει την Πέμπτη, θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο είτε της Άντερλεχτ είτε της Χάμαρμπι. Ας ξεκινήσουμε από την Χάμαρμπι, η οποία είναι μια ομάδα από την Σουηδία. Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι πιο έτοιμη από τον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Προπονητής της ομάδας είναι ο Χένι Γκρίστρομ και παίζει ένα ποδόσφαιρο έτσι, αυτά το σε στυλ Νίστρομ. Τώρα άμα καταλάβατε τι εννοώ. Πολλοί Σουηδοί και αρκετοί διεθνοί, με καλούς ποιοτικούς ξένους παίχτες, με μικρό μέσο όρο ηλικίας 23,8 χρόνια, με τον Μάρκος Κάρλσον να είναι το αστέρι της ομάδας της Στοχόλμης, κοστολογείται 7 εκατομμύρια, 22 χρονών, είναι γέννημα θρέμα των ακαδημιών της ομάδας. Η Χάμαρμπι ιδρύθηκε το 1897, είναι από τους πιο ιστορικούς συλλόγους. Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, και μάλλον κατέκτησε ένα πρωτάθλημα το 2001 και ένα κύπελο το 2021. Τα τελευταία χρόνια αρχίζει να είναι έτσι σε καλό βαθμολογικό επίπεδο και να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Εδώ ας πούμε ότι είναι τα προσιτά για τον ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη πλευρά όμως είναι η Άντερλεχτ. Τώρα για την Άντερλεχτ δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά πράγματα. Μια από τις πιο ιστορικές ομάδες του Βελγίου, μια ομάδα που έχει παίξει και σε ευρωπαϊκούς τελικούς, με ένα γήπεδο χωρητικότητα στο Λότο Πάρκ χωράει 22.000 θεατές, με ένθερμο κοινό οι φίλαθλοι της Άντερλεχτ. Προπονητής είναι ο Βίτορ Μπρούνο, με την Άντερλεχτ να έχει αλλάξει αρκετά κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Στο ρόστερ υπάρχει ο 19χρονος Σέρβος Μιχάηλο Τσέσκοβιτς, ο οποίος αυτή τη στιγμή αποτιμάται 10 εκατομμύρια ευρώ, γεννημένος το 2007. Πέρσι από την Τσουκαρίσκη τον είχαν αποκτήσει με 3,5 εκατομμύρια και όπως φαίνεται θα μείνει αρκετά καιρό στην ομάδα των Βρυξελών. Ο Νίθαν Σαλιμπά, 22 χρονών από τον Καναδά, τον είδαμε και στο Μουντιάλ, αποτελεί βασικό γρανάζι για την Άντερλεχτ, η οποία έχει πάρει τα πάντα στο Βέλγιο, 34 πρωταθλήματα, 9 κύπελα και πολλά Super Cup. Κατέκτησε δύο φορές το κύπελο κυπελούχων το 76, το 78, το 83 το κύπελο UEFA και δύο φορές το Super Cup το 76 και το 78. Άρα εντάξει, δεν χρειάζεται κιόλας, γιατί τουλάχιστον από την Άντερλεχτ έχουμε και εικόνα, ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα ιδιαίτερα δυνατή. Μέσα στην έδρα της είναι αρκετά επικίνδυνη, οπότε χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό είναι το σενάριο που ο ΠΑΟΚ προκριθεί και προχωρήσει από τη Δυναμό Κιέβου. Αν δεν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, έχει την δεύτερη ευκαιρία, αλλά εκεί θα πάει στο Conference προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ιτημένο της αναμέτρησης Καραμπάχ, ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Λοιπόν, παραμένουμε τώρα, μάλλον πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ουγγρικής Πάξη, που νομίζω εύκολα ή δύσκολα θα το κάνει πράξη, και στον τρίτο γύρο τώρα θα πάει να βρεθεί αντιμέτωπος είτε με τη Σπάρτα Τρνάβα είτε με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Η Σπάρτα Τράβνα τη γνωρίζουμε κατά καιρούς, έχει αγωνιστεί και με άλλες ελληνικές ομάδες στο παρελθόν. Μια ομάδα χαμηλής δυναμικής. Προπονητής είναι ο Ισπανός Αντώνιο Μουνιόθ, ο οποίος ήρθε για να αλλάξει την ομάδα και τα κατάφερε. Ένα γήπεδο 18.000 θεατών. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Σλοβακία. Πέρσι τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα, 17 νίκες, 5 ισοπαλίες και 10 ήττες. Πήρε έτσι το εισιτήριο για την Ευρώπη. Τώρα, αυτά όσο αφορά και τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός να έχει κανένα θέμα να ξεπεράσει την ομάδα όποια από αυτές βρεθεί μπροστά της. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται, γιατί σιγά σιγά σήμερα έχουμε εικόνα και για την ΑΕΚ και τι εννοούμε. Έτσι όπως πραγματοποιήθηκε η κλήρωση, η ΑΕΚ για να βρεθεί στους ισχυρούς στα play-off θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Μία ομάδα από κάθε τετράδα θα προκριθεί στα play-off συν 4 ομάδες που ξεκινούν από εκεί, δηλαδή Celtic, ΑΕΚ, LAS και Viking. Σύνολο 10 ομάδες για τα 5 εισιτήρια. Τώρα, αν η ΑΕΚ είναι ισχυρή ή αδύνατη, θα φανεί στην κλήρωση των play-off στις 3 Αυγούστου και εκεί θα κριθεί από τους αγώνες του δεύτερου προκριματικού γύρου, όπου συμμετέχουν ομάδες με καλύτερο συντελεστή από την ΑΕΚ. Δηλαδή, τα ζευγάρια του Ερυθρού Αστέρα, της Δυναμό Ζάγκρεπ, της Σλόβαν Μπρατισλάβας και της Λόχ Πόζναν, για να μπορέσει η ΑΕΚ να μπει στους ισχυρούς, θέλει έναν αποκλεισμό. Μία από αυτές τις ομάδες να αποκλειστεί. Τι ισχύει τώρα? Ο Ερυθρός Αστέρας θα παίξει με τη Λάρν. Δεν νομίζω να γίνει εδώ η έκπληξη. Η Δυναμό Ζάγκρεπ με την Τούν. Εδώ είναι ένα ζευγάρι που ελοχεύει ο κίνδυνος αποκλεισμού για την κροατική ομάδα. Η Τούν ήταν πάρα πολύ καλή στο περσινό πρωτάθλημα στην Ελβετία. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας θα αντιμετωπίσει την Ιμπέρια και η Λεχ Μπόσναν την Αρχάους. Ίσως και εδώ κάτω από προϋποθέσεις να γίνει η έκπληξη. Η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της λοιπόν στις 3 Αυγούστου και το πρώτο τους παιχνίδι είναι 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα, 25-26 Αυγούστου. Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ στις 12 του μηνός έχει και τις υποχρεώσεις της για το, για το Super Cup, το οποίο θα γίνει στην Κρήτη. Αυτά όσο αφορά τις σημερινές κληρώσεις και θα πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα άλλα θέματα τα οποία έχουν με τις μεταγραφές και όχι μόνο για τις ομάδες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, έτσι όπως προχωρούν τα πράγματα και καθώς σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις επίσημες προχωρήσεις, δηλαδή τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Σε λίγο θα πάμε να κάνουμε και μια συζήτηση για το Μουντιάλ. Να πούμε ότι σήμερα έγινε έτσι ένας μικρός χαμούλης στην Θεσσαλονίκη με την παρουσίαση του Όσμαν, ο Τούρκος διεθνής, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, νυν του ΠΑΟΚ. Παρουσιάστηκε στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης. Αρκετός κόσμος βρέθηκε εκεί, γιορτινή η ατμόσφαιρα, έκανε δηλώσεις ο Οσμάν, ο οποίος μεταξύ των άλλων τόνισε ότι κάθε άλλο παρά πισωγύρισμά του είναι η επιλογή του να έρθει στον ΠΑΟΚ, γιατί θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα της Ευρωλίγκα. Έχει μιλήσει με τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον κύριο Μιστακίδη, του εξήγησε όλο το πλάνο, ήταν πολύ θετικός για να έρθει να βοηθήσει την ομάδα και να προχωρήσει. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, πάμε λίγο στο Μουντιάλ για να βάλουμε έναν επίλογο σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Το είχαμε ξεκινήσει ή από τους πρώτους που είχαμε ξεκινήσει έτσι αυτό τον μικρό μαραθώνιο, τον Γιώργο Τομάτζιο, ο οποίος ειδικεύεται στο διεθνή ποδόσφαιρο. Να τον ολοκληρώσουμε με τον Γιώργο Τομάτζιο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ολοκληρώθηκε ένα Μουντιάλ διαφορετικό από τα υπόλοιπα, σε πολλά επίπεδα. Πολύ φαντασμαγορικό. Με τη FIFA να βάζει πολλά χρήματα στα ταμεία της, ξεκινάμε από αυτό. 15 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το μεγαλύτερο έσοδο που έχει ποτέ η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Άρα αυτό το άνοιγμα με τις περισσότερες ομάδες, 48, και με αρκετές από αυτές που δύσκολα θα τους δούμε ξανά σε Μουντιάλ, εκτός αν έχουμε τίποτα 64 ομάδες τα επόμενα, να παίρνουν πάρα πολλά χρήματα για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, οι ομάδες από την, οι 9 τελευταίες θέσεις, από την 31η μέχρι την 48η, πήραν τα λιγότερα και πήραν 10 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή το Κουρασάο ως ομοσπονδία πήρε 10 εκατομμύρια δολάρια και μόνο το ότι συμμετείχε στο Μουντιάλ.
0: Το πράσινο ακροτήρι που προκρίθηκε πήρε γύρω στα 15. Μια χαρά.
1: Ναι, και είναι και ένα Μουντιάλ το οποίο είχε πολλές αλλαγές. Στα θετικά, εγώ βάζω, αν θέλουμε να το συγκρίνουμε λίγο εδώ με τα δικά μας, αυτή την καινοτομία του Κολίνα, που δεν έχουμε τόσο καθυστερήσεις. Πολλές φορές στα ελληνικά γήπεδα βλέπουμε έναν παίκτη να περνάει κανένα λεπτό να εκτελεί το πλάγιο, ή έναν τερματοφύλακα να αργεί να εκτελέσει το ελεύθερο, ή έναν παίκτη να πέφτει κάτω και να κάνει τον ψόφιο κοριό και να μην σηκώνεται γρήγορα.
0: Αυτά αυτό τα τρία, νομίζω... Γιώργο, δεν το είχαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά είχαμε πολύ. Δηλαδή, φάσεις που άλλες φορές ήταν καθαρά και την κάρτα, εδώ δεν δίνανε ούτε φάουλ.
1: Ναι, εδώ έγινε το μπέρδωμα. Αυτή η οδηγία δηλαδή να μην δίνουν πολλές κάρτες, χάλασε λίγο την ερμηνεία. Και το είδαμε και χθες στο τελικό. Δηλαδή, πολλοί φίλοι λένε πώς δεν αποβλήθηκε ο Παρέδες. Έχει κάνει τουλάχιστον 3 σκληρά μαρκαρίσματα για κάρτες. Και αυτό διέφερε καμιά φορά από διαιτή σε διαιτή. Η αλήθεια είναι δεν είδαμε πολλές κάρτες, αυτή ήταν η οδηγία. Αλλά νομίζω ότι εδώ ήταν ένα από τα φάουλ της Ομοσπονδίας και της Επιτροπής.
0: Είχαμε και ρεκόρ όμως. 3 κόκκινες κάρτες. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο παιχνίδι. Είχε γίνει και αυτό.
1: Ναι. Ήταν εντυπωσιακό. Τώρα, κατά τα άλλα, νομίζω ότι αυτό που είδαμε χθες, Μάκη, δείχνει το πόσο ανοίγει η ψαλίδα πλέον των ευρωπαϊκών ομάδων με τα νέα συστήματα σε σχέση με το πιο ρομαντικό ποδόσφαιρο των Λατίνων, που έβγαιναν οι παίκτες από τους φαβέλες και κάποτε είχαμε ομαδάρες Βραζιλίας, Αργεντινής. Νομίζω ότι κλείνει με αυτό τον κύκλο του Μέση και αυτό το κομμάτι, γιατί είδαμε και τη Βραζιλία, παρότι είχε Ευρωπαίο προπονητή, να μην τα καταφέρνει, γιατί πολλοί λέγανε με τον Αντσελότη θα μπει σε μια άλλη λογική η Βραζιλία, αλλά σωστά, τελικά δεν κατάφερε ο Αντσελότη να κάνει κάτι και ανοίγει και αυτή η ψαλίδα πάρα πολύ. Είδαμε τους Λατίνους να μην προχωράνε πάρα πολύ, η Ουρουγουάη είναι εκτός, ο Μπιέλσα κατηγορήθηκε, η Κολομβία δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ελβετία. Τη Βραζιλία,
0: ναι, όμως,
1: την
0: γιατί
1: είδαμε να
0: αποκλείεται
1: από την Νορβηγία.
0: Γίνεται για το λόγο που είπες. Γιατί πάνε να παίξουν το ποδόσφαιρο της Ευρώπης. Είδες και χθες τον τελικό, όταν η Αργεντινή πήγε να... είχε πόσα λεπτά, 10-15, εκεί και τελικές έκανε και μπήκε μέσα στο παιχνίδι και έκανε.
1: Είναι δίκαιο αυτό που λες, γιατί καμιά φορά χαλάει και το στυλ της ομάδας αυτό το στυλ. Δηλαδή τώρα αν τον Βραζιλιάνο τον μάθεις να παίζει σαν Ευρωπαίος, τον μπερδεύεις περισσότερο και χάνουμε και τα καλά στοιχεία του, γιατί στέκομαι στη Βραζιλία. Γιατί η Βραζιλία έχει να πάρει τρόπαιο από το 2002, έχουν περάσει 24 χρόνια από τότε.
0: Έτσι.
1: Από εκείνη τη φοβερή φουρνιά παικτών. Η Αργεντινή τώρα μετά το Μέση θα έχει πολύ μεγάλη ανηφόρα ο επόμενος προπονητής. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Σκαλόνι τελικά, γιατί και με το Μέση κλείνει ένας κύκλος πολύ σπουδαίος. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά το 22 το πήρε. Το 22 όμως ήταν μέσα στο χειμώνα, υπήρχε ρυθμός στους πιο πολλούς παίκτες, δεν ήταν κατά καλό καιρό. Ο Μέση ήταν 4 χρόνια νεότερος, ευνόησαν και κάποιες συγκυρίες και το πήρε η Αργεντινή. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο και στον νικητή, Μάκη, αυτό που κάνει η Ισπανία.
0: Θα σταθούμε λίγο στον νικητή,
1: ναι,
0: αλλά στο προηγούμενο σκέλος που έβαλες περί ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η Γερμανία δεν έπεσε και δεν έπαιξε. Η Ιταλία δεν ήταν παρούσα. Ξέρω εγώ και άλλες ομάδες. Δηλαδή αυτό το ποδόσφαιρο, καλός ή κακός, το παίζει η Ισπανία και η Γαλλία. Και βλέπουμε τώρα και την Αγγλία να μπαίνει και αυτή σε αυτό το mood.
1: Και η Ισπανία το παίζει λίγο πιο οργανωμένα πλέον, γιατί το παίζουν από πολύ μικρές ηλικίες. Δηλαδή ο Ντελαφουέντε πριν να λάβει την εθνική ανδρών πριν κάποια χρόνια ήταν στην Ολυμπιακή ομάδα.
0: Μα τον είχα δει εγώ στην Κατερίνη, στα προκριματικά του παγκοσμίου. Και ο τερματοφύλακας ήταν εκεί τότε.
1: Και ο Σιμών. Και ο Ναϊ Σιμών, ναι, πολύ σωστά. Και είναι μια ομάδα που έχει αυτή την ταυτότητα. Θυμόμαστε τον Γκουαρδιόλα με την Μπαρσελόνα να το παίζει αυτό το σύστημα. Δηλαδή, έχω εγώ την μπάλα, κυριαρχώ και έτσι προστατεύω και την άμυνά μου. Δεν δέχομαι φάσεις και είμαι εγώ κυρίαρχος. Αυτό έπαιξε και με τη Γαλλία που πολλοί περίμεναν τη Γαλλία μετά από 2 συνεχόμενα καλοκαίρια που αποκλειόταν από τους Ισπανούς σε Nations League και Euro να πάρει τη ρεβάνση, αλλά τελικά οι Γάλλοι δεν το εξέλιξαν αυτό. Δηλαδή τον τρόπο παιχνιδιού. Μπορεί σαν μονάδες η Γαλλία να έχει ένα πολύ πολύ γεμάτο ρόστερ. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Αλλά η Ισπανία ήρθε χωρίς πολλές περγαμηνές να παίξει αυτό που έπαιξε και πριν από 2 χρόνια, το 2024 στη Γερμανία, όταν και πήρε το Euro, και να κάνει το back-to-back. θυμίζω κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και η προηγούμενη φουρνιά Μάκη, γι' αυτό το λέω. Είχε πάρει δηλαδή το Euro το 8, τότε με Βίγια, Πέδρο κλπ. Και πήρε και το Μουντιάλ το 10.
0: Και το επόμενο Euro.
1: Η Ισπανία, πάλι με τον Ινιέστα. Είχε πάρει Euro και Μουντιάλ. Οπότε και τώρα.
0: Και μετά το 20... επόμενο Euro.
1: Ακριβώς, ναι. Και τώρα πήρε Euro και Μουντιάλ 24 και 26. Αν θα έχει συνέχεια, νομίζω ότι οι περισσότεροι που παίρνουν σε αυτή την Ισπανία είναι έτοιμοι και για τα επόμενα. Δεν είναι δηλαδή.
0: Έχουν άλλες τρεις διοργανώσεις μπροστά τους.
1: Γερασμένη ομάδα. Ναι, έρχεται το Euro του 28, που επειδή ανέφερε τώρα δύο χώρες, η Γερμανία και την Ιταλία. Στην Ιταλία περιμένουμε να δούμε τι θα αλλάξει. Η Ιταλία είναι από τις μεγάλες απογοητεύσεις. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να πείσουν τον Γκουαρδιόλα να αναλάβει, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν. Γιατί η Ιταλία λείπει πάρα πολύ. Δεν τα κατάφερε με τον Μαντσίνι, δεν τα κατάφερε με τον Γκατούζο. Ένα θετικό για την Ιταλία, αυτό γράφουν τουλάχιστον οι Ιταλοί, είναι ότι ανέλαβε κέριο πόστο πλέον ο Μαλντίνι, που θεωρείται ειδικός στο να αλλάζει λίγο τα πράγματα, γιατί έκανε δουλειά πολύ καλή και στη Μίλαν, για να δούμε αν η Ιταλία θα επιστρέψει. Γιατί και η Ιταλία γενικώς είχε ένα πρόβλημα και σε συλλογικό επίπεδο. Βλέπουμε ότι πολλές ιταλικές ομάδες δεν προχώρησαν στην Ευρώπη και αυτό κατ' επέκταση είχε επηρέαζε και την εθνική. Και η Γερμανία πάει τώρα με Κλοπ, μια πολύ σημαντική αλλαγή και αυτή, γιατί δεν μπόρεσε με τον Νάγκελσμαν να παίξει αυτό που ήθελε, προσπάθησε να κάνει μια ανανέωση, δεν τα κατάφερε. Τώρα ο Κλοπ έχει και αυτός πολύ μεγάλο κίνητρο, όπως προφανώς κίνητρο έχει και η Αγγλία, γιατί Μάικη, η επόμενη μεγάλη διοργάνωση είναι σε δύο χρόνια στην Αγγλία, στη Βρετανία. Εκεί είναι το επόμενο Euro, Αγγλία, Σκοτία, Ιρλανδία, Ουαλία, το συνδιοργανώνουν και οι Άγγλοι.
0: Κάτσε, συγγνώμη Γιώργο, επειδή το έχασα αυτό. Το επόμενο Euro είναι Αγγλία.
1: Ναι, ναι, το 28.
0: Το προηγούμενο πού είχε γίνει?
1: Το προηγούμενο Γερμανία, το είχε πάρει η Ισπανία. Το τελικό του Μονάχου το 2024 είχε νικήσει η Ισπανία την Αγγλία. Η Αγγλία δεν τα κατάφερε τώρα.
0: Κόλλησα εγώ ότι παίζανε στην Αγγλία. Συγγνώμη.
1: Ναι, προσπαθεί τώρα η Αγγλία να επανέλθει. Φυσικά να πούμε για τους φίλους του Μουντιάλ το επόμενο, επειδή είναι και εποχιακό, επαιτειακό, συγγνώμη, συμπληρώνεται 100 χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ το 1930 στην Ουρουγουάη. Πέρα από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο που θα συνδιοργανώσουν το τουρνουά, θα γίνουν και τρία παιχνίδια τιμής Ένεκεν σε Ουρουγουάη, Παραγουάη και Αργεντινή. Ήταν από τις πρώτες ομάδες που συμμετείχαν σε εκείνο το Μουντιάλ του 1930, οπότε η FIFA το αποφάσισε. Το μόνο που μένει να φανεί είναι αν αυτό το άνοιγμα του Ιφαντίνου, ο οποίος κατηγορείται, αλλά θα το θυμάσαι πολύ καλά, πριν από κάποια χρόνια στις κληρώσεις του UEFA τα μπαλάκια γυρνούσε μάτι και έγινε πρόεδρος της FIFA ξαφνικά και έχει ανοίξει και τις ψήφους, κάνει και τη διπλωματία του, έχει βάλει στο παιχνίδι ομάδες από χώρες και από υπήρους που δεν τις περιμέναμε, οπότε τώρα από τις 48 να πάμε στις 64, να μην απορρίσει ο κόσμος αν δούμε, ξέρω εγώ, τη Νέα Καλλιδονία, δούμε, ξέρω εγώ, το Λάος ή την Καμπότζη, μπουν δηλαδή και άλλες χώρες σε αυτό το κλαμπ το οποίο ανοίγει.
0: Καραϊβική, έχει κάτι χώρες εκεί.
1: Ναι, θα είναι εντυπωσιακό. Βέβαια ανοίγει με έπαθο το χρήμα. Το είπαμε και λίγο πριν για τα χρήματα που πήρανε και είναι και πάρα πολύ σημαντικό που αγκάλιασε τη διοργάνωση και ο λαός της Αμερικής, είναι σε πολύ σύγχρονα στάδια, παρότι ήταν ακριβά τα εισιτήρια στα περισσότερα
0: παιχνίδια. Ναι, αλλά εδώ τώρα πάμε σε ειδικές συνθήκες, Γιώργο, γιατί okay, η Αμερική είναι ένα κράτος 500 εκατομμυρίων ευρώ με μισθούς όπου τουλάχιστον 2-3 εκατομμύρια, δεν σου λέω τώρα από τα 500, λέω τα 2-3 εκατομμύρια είναι άνετοι. Οπότε υπάρχει αγορά. Εδώ,
1: υπάρχει.
0: Στο Μαρόκο τώρα και στην Ισπανία είναι δύσκολα τα
1: εδώ
0: πράγματα.
1: Πρέπει να προσαρμόσει τα πράγματα της FIFA. Θα δούμε αν θα κάνει με 64 και μόνο το ότι υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, μπορεί να το σκέφτεται. Είναι και η χρονιά
0: του 30
1: που τελειώνει και τη θητεία του ο Φαντίνου, που μπορεί να το δει και προεκλογικά δηλαδή, να κάνει ένα άνοιγμα.
0: Και δεν υπάρχει περίπτωση, πάει 64 και η Ελλάδα, ομάδες δηλαδή, θα πάει.
1: Δηλαδή θέλουμε και εμείς να πάμε σε ένα Μουντιάλ, τελευταίο Μουντιάλ το 14. Με το Σάντο στη Βραζιλία λείπουμε.

0: Εντάξει, πραγμάτως 64 ομάδες, σίγουρα 22-23 θα πάνε. Εάν πούμε ότι η Ευρώπη έχει γύρω στα 55 κράτη, 56, μιλάμε ένα στους δύο θα πάει Μουντιάλ.
1: Ναι, πρέπει εκεί, δηλαδή δεν θα υπάρχει άλλη. Και θα έχουμε μετά 16 ομίλους των 4 ομάδων. Και τα παιχνίδια, αν τα 103 μας φάνηκαν πολλά τώρα, τότε εκεί θα είναι πολλά περισσότερα. Εντάξει, είναι
0: σε
1: η νέα τάξη πραγμάτων.
0: Σχεδόν 2 μηνών.
1: Ναι, ακόμη και αυτά που είδαμε φέτος, τα cooling break, την διακοπή στο ημίχρονο με αυτό το γκλάμουρ, δηλαδή αν έλεγες τώρα σε κάποιον πριν από λίγο καιρό ότι στο ημίχρονο θα βγει η Μαντόνα και θα κρατάει στο ένα χέρι τον Ροναλντίνο και στο άλλο τον Ρονάλντο, μπορεί να γελούσε μαζί σου. Αλλά είναι σημεία των καιρών, λίγο τη showbiz, λίγο οι παλιοί αθλητές. Αυτό πρέπει να το πω, Μάικη, και νομίζω ότι είναι κάτι που άρεσε στον κόσμο. Όταν παίζανε οι εθνικές ομάδες, η FIFA είχε φροντίσει τους μεγάλους αστέρες από κάθε ομάδα που έπαιζε να τους καλεί προσωπικά. Δηλαδή χθες είδαμε τον Μπουγιόλ, τον Σέρχιο Ράμος, τον Ινιέστα. Ναι, yeah. Έπαιζε η Βραζιλία, βλέπαμε τον Ρονάλντο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μπορεί η FIFA να έχει τους αστέρες τους παλιούς κοντά της. Είναι κράχτες αυτοί.
0: Δεν βγήκε ο καημένος ο Καπτεβίγια, ο αρχηγός της Ισπανίας.
1: Ναι, που δεν μπορούσε να πει.
0: Δεν ξέρω αν πήγε ή δεν πήγε το παλικάρι.
1: Φοβερό ήταν αυτό, φοβερό. Από τους καλύτερους παίκτες της Ισπανίας τα προηγούμενα χρόνια ο Καπτεβίλα. Είναι πραγματικά φοβερό, φοβερό, πραγματικά φοβερό. Και φυσικά να σταθούμε και σε πρόσωπα. Λαμίν Γιαμάλ έκλεισε τα 19 του την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει πάρει ήδη 8 τίτλους. 6 με την Μπαρσελόνα, ένα Euro, ένα Μουντιάλ. Έχει το μέλλον μπροστά του. Ο Εμπαπέ άφησε το Μέση πίσω και δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποιος τα επόμενα χρόνια που θα τον ξεπεράσει, γιατί και ο Εμπαπέ είναι 28, δηλαδή έτσι όπως έχει γίνει η ιατρική πλέον στο ποδόσφαιρο, έχει τουλάχιστον 2 μουντιάλ μπροστά του για να ανεβάσει κι άλλο τα γκολ του. Ίσως ο Χάλαντ, αλλά και ο Χάλαντ με την Νορβηγία θα πηγαίνει κάθε φορά. Είναι και αυτό ένα...
0: Ναι, αλλά με 64 ομάδες είδες τώρα. Παλιά να βάλεις 8 γκολ σε ένα μουντιάλ, τώρα για πλάκα
1: είναι και αυτό. Είναι και αυτό, είδες κατευθείαν ο Μπαπέ πέρασε το Μέση που έχει παίξει τα μισά μουντιάλ. Έχει παίξει 6 ο Μέση, ο Μπαπέ παίζει από το 18, άρα 3 και έχει βάλει ήδη 22 τέρματα. Είναι εντυπωσιακό. Και αυτό που είδαμε και στο μικρό τελικό, το 4-6 ήταν πραγματικά από τα πιο χορταστικά παιχνίδια. Και είδαμε και τη μεγάλη απογοήτευση της Αγγλίας και αυτή την εικόνα εμένα μου έκανε αλγινή εντύπωση. Το ότι τρεις ποδοσφαιριστές της Arsenal που πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία δεν χρησιμοποιήθηκαν λεπτό από τον Τούχελ στον ημιτελικό με την Αργεντινή. Δηλαδή ο Σάκα, ο Μαντουέκε και ο Έζε. Μου έκανε αλγινή εντύπωση γιατί νομίζω ότι θα μπορούσε η Αγγλία να έχει άλλη τύχη με την Αργεντινή. Όχι όταν τα φαβορεί με την Ισπανία, πάλι η Ισπανία νομίζω θα τα φαβορεί. Αλλά οι Άγγλοι γενικά έχουν πολύ γκρίνια και αυτοί για την εθνική τους ομάδα. Περίμενα να
0: εντάξει,
1: κάνει
0: λίγο η τρίτη θέση, λίγο τους χαλάρωσε κάπως.
1: Ναι, τους γλύκανε. Είναι η πρώτη φορά. Μετά το 66 είναι εντυπωσιακό. Η Αγγλία συνήθως έκανε και τους μικρούς τελικούς, γιατί τα βλέπα λίγο πριν. Αλλά τώρα η τρίτη θέση είναι η μεγαλύτερη που έχουν πάρει μετά το 66. Δηλαδή μπορεί να πεις ότι είναι και ένα step up για αυτούς.
0: Αν δεν έκανε το λάθος να γυρίσει η ομάδα πίσω με την Αργεντινή, εγώ πιστεύω με την Ισπανία θα τα είχαν βρει σκούρα.
1: Λες, ναι. Είναι και λίγο πιο αθλητικοί οι Άγγλοι. Και μπορούσαν να τους δυσκολέψουν τους Ισπανούς. Αν θυμηθεί ο κόσμος τώρα τον τελικό του Euro πριν 2 χρόνια, η Ισπανία νίκησε 2-1 αλλά δυσκολεύτηκε. Ήταν δηλαδή πολύ ανταγωνιστική η Αγγλία σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Εντάξει, και βάλε μέσα και το κίνητρο της Αγγλίας μετά από τόσα χρόνια στον τελικό. Όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, και η Αργεντινή δεν είχε την ίδια κάψα που είχε στον τελικό στο Κατάρ.
1: Το είχε πάρει. Ναι, το είχε πάρει.
0: Το είχε πάρει.
1: Το είχε πάρει και το έβλεπες και σε μηνύματα. Δηλαδή, παραμονές του αγώνα, να λέει ότι αυτός ο κύκλος, ό,τι και να γίνει, θα είμαστε νικητές. Σαν να είχαν αποδεχθεί λίγο την ανωτερότητα της Ισπανίας, το ήξεραν από πριν. Και απλά ίσως δεν περιμέναμε τόσο πάλι κυριαρχική την Ισπανία, να μην έχει σχεδόν μηδενικά έξι γκολς η Αργεντινή, να είναι διπλάσιες οι πάσεις της Ισπανίας.
0: Κοίταξε, για μένα λίγο βγήκε η κουρτίνα από την Αργεντινή, γιατί η Αργεντινή έφτασε με έναν περίπατο, άσχετα που δυσκολεύτηκε. Ναι. Εννοώ περίπατο με τις ομάδες που βρήκε μπροστά της. Πράσινο Κροτήρι, Αίγυπτο,
1: Ελβετία. Στον όμιλο με Αλγερία, Ιορδανία.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν είχε...
0: Και πάλι είδες ότι πήγαινε με ανατροπές να το γυρίσει. Να.
1: Ναι. Πήγαινε, όπως μου και ένας φίλος μου, είναι σαν να της έχει τελειώσει η βενζίνη και πήγαινε με λαμπάκι. Συνέχεια.
0: Και με το ζόρι, μπράβο, σωστά.
1: Με το ζόρι δηλαδή κέρδιζε η εμπνεύση του Μέση, γιατί καλά είναι τα πρόσωπα. Έχει κάνει ένα φανταστικό τουρνουάκι ο Μέση με 8 γκολ και 4 ασίστ. Συμμετοχή στα 12 από τα 18 γκολ στα 39 χρόνια. Είναι πραγματικά άξιο θαυμασμού. Και μόνο το συνέδρισμα να κλαίει μετά από το χθεσινό τελικό δείχνει ότι ακόμη και αυτός ο άνθρωπος που χρήματα έχει, δόξα έχει, η οικογένειά του δόξα θέλει είναι καλά. Ακόμη και αυτός στεναχωριέται για την εθνική ομάδα. Είναι κάτι το οποίο το βίωσαν σε όλη την τόλμη του να οι Αργεντίνοι. Είναι σαν να το παίζουν ακόμη πιο πατριωτικά.
0: Ναι.
1: Κάπου πρέπει να ξέρουν
0: κάποιοι τον εδώ που τους καλούν και δεν πάνε.
1: Τον Νίκο τον Αναστόπουλο
0: και σε ακούσει, και σε
1: που είχε πει ότι. Πώς το είχε πει ο Νίκος, ότι οι παίκτες της Αργεντινής λειτουργούν σαν οπαδοί. Σαν να παίζαν οπαδοί δηλαδή μέσα. Με τέτοιο πάθος.
0: Μα έτσι μεγαλώνουν αυτοί.
1: Παίκτες, ναι. Γι' αυτό και έκλαιγε και ο Σκαλόνι χθες. Συναισθηματικά καταλάβαινε και ο ίδιος ότι κλείνει αυτός ο κύκλος με ερωτηματικό η επόμενη μέρα για την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Εγώ βάζω μέσα που εκεί τουλάχιστον δεν αντέδρασαν σπασμωδικά να πούνε ότι εντάξει Αντσελότη δεν μας κάνεις και εσύ φύγε. Δηλαδή εκεί του δίνουν λίγο χρόνο το Αντσελότη να φτιάξει την επόμενη Βραζιλία και να δούμε ποιος θα αναλάβει και την Αργεντινή. Έχει ακουστεί ήδη το όνομα του Μασεράνο, απλά το λέω πιο πολύ γιατί έχει
0: Μασεράνο πού είναι τώρα?
1: Ήταν στην Ίντερ Μαϊάμι και έφυγε από την Ίντερ Μαϊάμι του Μέση εκεί είχε αναλάβει ο πρώην παίκτης του Άρη, ο Γκιγέρμο Όγιος προσωρινά.
0: Γιατί το Ρακλή δεν ήταν?
1: Και στο Ρακλή σωστά και στον Παρσεραϊκό νομίζω πάει ή όχι.
0: Δεν μας
1: ήταν Παρσεραϊκό πριν πέρασε ο Όγιος. Ναι, ήταν ο προπονητής του Μέση στα παιδικά του χρόνια στην Μπαρσελόνα.
0: Και εκεί όχι, ο Πέτρα το γνωρίζω αρκετά καλά τον Όγιος. Τον έχει σαν πατέρα του, δηλαδή έτυχε κάνα δύο φορές. Μιλούσανε μπροστά μου και εγώ δεν πίστευα ότι μιλούσε με τον Μέση.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ο Όγιος έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα στις Ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και δικαίως τον έχει στο Μαϊάμι ο Μέση, ο οποίος πλέον θα έχει και έναν ακόμη φίλαθλο. Τώρα που είπαμε για Μαϊάμι και Αμερική, το Γιάννα Αντετοκούμπο. Δεν θα αργήσει νομίζω η μέρα που θα δούμε φωτογραφία στο Instagram, τη Μαράια, την Αντωνέλα, μπροσμού και ζευγάρια, στην ίδια πόλη. Και ο Μέση παλιά πήγαινε και έβλεπε NBA.
0: Οπότε μπορεί ο Αντετοκούμπο θα πάει σίγουρα στο γήπεδο, να το ξέρεις. Δεν ξέρω ο Μέση αν θα πάει.
1: Ο Μέση στο μπάσκετ πήγαινε με Λεμπρόν, θυμάμαι κάτι φωτογραφίες. Ναι, που κοιτούσαμε και τη διαφορά ύψους και λέγαμε όσο έχει με τον Γιάννη. Αλλά και παραμονές του τελικού που έγινε κάτι σαν μια μίνι συνέντευξη τύπου που ήταν εκεί η Αργεντίνη, αν είδες, πήγε και ο Ντουράντ, ήταν και ο Τζόκοβιτς. Υπάρχει ο σεβασμός αυτούς τους αθλητές πολύ μεγάλους και νομίζω ότι στο Μαϊάμι θα έχουμε σίγουρα συναντήσεις για να το ακούμε με Λιονέλ Μέση, ο οποίος συνεχίζει στην Ίντερ Μαϊάμι του Μπέκαμ.
0: Αυτά Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εντάξει, φύγησε και τα συν και τα πλην. Ευχαριστηθήκαμε, ήταν 39 ημέρες, ήταν αρκετές. Και ευελπιστούμε τώρα στα καλύτερα που έρχονται. Πρώτο το Euro του 28. Να ξέρει ο κόσμος ότι τα προκριματικά θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο, για την εθνική μας ομάδα το λέω. Γιατί τώρα έχουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο το περίφημο Nations League. Άρα τα κρίσιμα για μένα είναι το Μάρτιο. Εκεί όπου πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε επιτέλους μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Το αξίζουμε, να μην το λέμε για να το λέμε, γιατί υποτίθεται πρέπει να γίνει στόχος πλέον.
0: Εντάξει, έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Συνεχίζουμε και αφήνουμε πλέον το Μουντιάλ οριστικά πλέον στην άκρη και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη σήμερα, καθώς σύστηκε η Θεσσαλονίκη από την παρουσίαση του Όσμαν και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αρκετές χιλιάδες κόσμου σήμερα στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Θα μας δώσει λεπτομέρειες ο Νίκος Πετρουλάκης από τον Focus FM που είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Πράγματι, σύστηκε το Παλατάκι, είναι αλήθεια αυτό. Ήταν η μία κερκίδα γεμάτη και υπήρξε αποθέωση για τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη και από χτες είναι εδώ. Έχει υπογράψει το συμβόλαιο, τον παρουσίασε ο ΠΑΟΚ σήμερα και επισήμως στο διαδίκτυο και ακολούθως στο Παλατάκι. Με τη φανέλα πήρε με το νούμερο 6 ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος μίλησε στους άνθρωπους του ΠΑΟΚ και είπε ότι ήρθα για να διεκδικήσουμε το ευρωπαϊκό και να διεκδικήσουμε και το πρωτάθλημα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ευχαρίστησε τον κύριο Μιστακίδη που τον έφερε, τον Τσιάρα, τον team manager, τον αθλητικό διευθυντή, όπως είπε, team manager του ΠΑΟΚ, και ευχαρίστησε και τον Ανδρέα Τρινκέρι για την εμπιστοσύνη και είπε ότι ήρθε για να δώσει χαρά στον κόσμο του ΠΑΟΚ, θα δώσει το 100% των δυνατοτήτων του για να φτάσει η ομάδα στην κατάκτηση των στόχων. Από εκεί και πέρα ο Τσέντι Όσμαν μοίρασε και 10 μπάλες με υπογραφές σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Χαρακτηριστικότερη όλων όμως ήταν η μπάλα που έδωσε στον πολύ γνωστό οπαδό του ΠΑΟΚ, το Γιαννάκη, που είναι σε αναπηρικό καροτσάκι εδώ και χρόνια. Δεν μιλάω για τον Στεφανάκη, μιλάω για τον Γιαννάκη, ο οποίος πραγματικά εκείνη τη στιγμή αποθεώθηκε ο Τσέντι Όσμαν από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, ο Γιαννάκης ο Μίλιος, γι' αυτό μιλάω. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να επισημάνω ότι ήδη ο Τσέντι Όσμαν υπέγραψε το συμβόλαιό του 3 χρόνια, 9 εκατομμύρια ευρώ, 3 εκατομμύρια το χρόνο. Ο ΠΑΟΚ είχε πληρώσει και άλλα 2 εκατομμύρια στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για να πάρει την ελευθέρα του, να απελευθερωθεί δηλαδή, είναι για τη ρήτρα την οποία είχε ο Τσέντι Όσμαν. Και Όσμαν ηγέτη, ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει το Euro Cup, όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι μια μεγάλη περίπτωση, μεγάλη υπόθεση για να μπορέσει φέτος να σηκώσει το Euro Cup, το οποίο διεκδικεί φυσικά και ο Άρης, ο οποίος Άρης έκανε μία ακόμη κίνηση, το Γιώβιτς, τον παρουσίαζε χτες και πιθανολογούμε ότι μπορεί να παρουσιάσει τις επόμενες μέρες και τον Τολιόπουλο, ίσως αύριο, γιατί έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό και τυπικά πρέπει να ολοκληρωθεί όμως, και νομίζω ότι αύριο ή μεθαύριο, Τετάρτη, θα παρουσιαστεί 19 και 14 το βράδυ ο Τολιόπουλος. Ο Άρης, ο οποίος ποδοσφαιρικά φεύγει η ποδοσφαιρική ομάδα για την
0: Ιταλία. Για το μπάσκετ λίγο. Ναι. Λέω, ναι, ποιος, ναι, θα το έλεγε, λέω, πριν από ένα χρόνο, όχι πριν από 6 μήνες, ότι ο Παναθηναϊκός θα έβαζε στα ταμεία του σχεδόν 3-3,5 εκατομμύρια από μεταγραφές, από χρήματα τα οποία θα έπαιρνε από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη. Απίστευτο.
1: Εμείς, άμα το έλεγε κανένας εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη, θα το κοροϊδεύαμε και θα τον ορμούσαμε κιόλας. Ότι μας κοροϊδεύει. Είναι σίγουρο 100%. Είναι ένα θαύμα αυτό που συμβαίνει. Να έχουμε 2 δισεκατομμυριούχους, εκ των οποίων βεβαίως ο Μιστακίδης είναι πολύ, πολύ δυνατός στις ομάδες του ΠΑΟΚ και του Άρη. Επίσης, θα πρέπει να επισημάνω ότι στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ είχαμε την κλήρωση σήμερα. Νομίζω αναφέρατε κάποια πράγματα σχετικά με τις κλήρωσεις. Επομένως, το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι δεν βλέπει αυτή τη στιγμή για Χάμαρμπι ή Άντερλεχ το ΠΑΟΚ τίποτα, γιατί έχει μπροστά του την Πέμπτη την Δυνάμο Κιέβου. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Πολωνία και μάλιστα σήμερα έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για όσους θέλουν να πάρουν εισιτήριο. 750 εισιτήρια περίπου θα πάρει και είναι 11 ευρώ το εισιτήριο συνολικά. Αυτός είναι ο αριθμός του, 750 εισιτήρια. Βεβαίως πιστεύω ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα πάρουν και άλλα εισιτήρια, γιατί δεν θα έχει πάρα πολλούς
0: φιλάδους
1: η ουκρανική ομάδα φυσιολογικά. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα να επισημάνω ότι έχουμε και την απλευράς ΠΑΟΚ και την ανησυχία για τις μεταγραφές. Περιμένουμε τις εξελίξεις, περιμένουμε τον Γιαννούλη, ίσως αύριο. Περιμένουμε και έναν χάφο από την Ισπανία, ίσως και αυτός αύριο. Αλλά η ομάδα αναχωρεί Τετάρτη για την Πολωνία και δεν θα είναι φυσικά αυτή στις δύο πρώτες ευρωπαϊκές μάχες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα κυκλοφόρησε στα εισιτήρια διαρκείας και μέσα σε 4 ώρες πουλήθηκαν 2.000 εισιτήρια διαρκείας. Είναι το ίδιο νούμερο περίπου με πέρσι, κάτι που ικανοποιεί τους ανθρώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και πιθανολογούν ότι θα είναι στα ίδια επίπεδα οι πωλήσεις διαρκείας όπως και πέρσι, όταν πήγε και κόφτη στις 21.000 δεν δώσαν παραπάνω για ευνόητους λόγους. Και να κλείσω με τον Ηρακλή,
0: Χωσελού,
1: όπου...
0: Ορίστε. Υφίσταται. Η περίπτωση του Χωσέλου που ήταν παλιά στη Ρεάλ, τώρα στην Αραβία, υφίσταται.
1: Όχι, απλώς προτάθηκε ο συγκεκριμένος. Υπάρχει άλλος παίχτης ο οποίος είναι στο στόχαστρο του ΠΑΟ, πολύ καλύτερος από Χωσέλου, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και αυτός θα είναι το κερασάκι στην τούρτα την ημέρα που θα έρθει στην Ελλάδα, και κυρίως στο Πόρτο Καράσι Χαλκιδικής, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, για τις καθιερωμένες διακοπές του. Αυτό τότε θα γίνει γνωστό το όνομα του συγκεκριμένου παίχτη, Σέντερ Φόρ δηλαδή, τον οποίο θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Να επισημάνω επίσης, Μάκη, ότι και στον Ηρακλή δεν είχαμε κάποια εξέλιξη, στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, όπου και εκεί περιμένουμε τις μεταγραφές και τις περιμένει και ο Ματσάρη, αλλά αυτό θα γίνει στο δεύτερο στάδιο. Ματσάρη θέλει τους παίχτες όλους στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, που θα γίνει στην Ιταλία με τα φιλικά παιχνίδια.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ, γεια σας.

0: Να μείνουμε για λίγο ακόμα σε ρυθμούς ΠΑΟΚ, καθώς θα πάμε σε λίγο στο ρεπορτάζ για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Τα είπαμε λίγο στο ξεκίνημα αναφορικά με τις κληρώσεις, αλλά έχουμε και κάποια μεταγραφικά ζητήματα. Να πω ότι αυτή τη στιγμή η Εθνική Ισπανία φτάνει στην Μαδρίτη και γίνεται πραγματικά χαμός στους δρόμους της ομάδας της Μαδρίτης, της Ισπανίας. Και ασφαλώς θα έχουμε να πούμε αρκετά και στην αυριανή μας εκπομπή. Είπα να μείνουμε για λίγο στο θέματα του ΠΑΟ για να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε, τις πρώτες του δηλώσεις που έκανε σαν ποδοσφαιριστής πλέον με τη φανέλα του ΠΑΟ, ο Χατζηδιάκος, ο οποίος ήρθε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης προκειμένου να βοηθήσει, να την ενισχύσει στο χώρο του κέντρου της άμυνας, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα πάει να κάνει ακόμα μια κίνηση, όχι για να φέρει παίχτη αλλά για να κρατήσει παίχτη, για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος έχει ένα συμβόλαιο το οποίο λύγει το ερχόμενο καλοκαίρι. Στον ΠΑΟΚ θέλουν από τώρα να προχωρήσουν τις διαδικασίες για να τον κρατήσουν στο δυναμικό τους και σκοπεύουν να μπουν σε μια διαδικασία να δώσουν ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάμε εμείς όμως να ακούσουμε τον Χατζηδιάκο αναφορικά με την παρουσία του στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα, που βρίσκομαι σε μια πόλη που τη γνωρίζω αρκετά, θα έλεγα. Έρχομαι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος σαν παίχτης. Και εύχομαι να είμαι υγιής και να πάνε όλα καλά. Τον ΠΑΟΚ γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έχει την πίεση να κερδίσει πρωταθλήματα και κύπελα. Και όταν μίλησα και με τον κόσμο που βρίσκεται στην πόλη, που γνωρίζουμε την ομάδα και τους ανθρώπους της ομάδας, πήραμε ένα πολύ καλό συνέστημα και ένιωθα έτοιμος για αυτό το βήμα. Πιστεύω ότι θα προσφέρω την εμπειρία που έχω κάνει σε αυτά τα παιχνίδια που έχω παίξει μέχρι στιγμής. Και είμαι ένας παίκτης που του αρέσει πολύ να μιλάμε στο γήπεδο, να δίνει πάθος, να τα δίνει όλα για τη φανέλα. Και αυτό θέλω να το δώσω και στους συμπαίκτες μου, ώστε να είμαστε όλοι ενωμένοι, να δείχνουμε όλοι αυτό μες στο γήπεδο και πιστεύω ότι αυτό θα φέρει ωραία πράγματα στο μέλλον. Είμαι ένας παίκτης που είναι πολύ άνετος με την μπάλα. Είμαι ένας παίκτης που μιλάει πάρα πολύ μες στο γήπεδο. Είμαι ηγετικός και θεωρώ ότι διαβάζω πολύ καλά το παιχνίδι. Το σίγουρο είναι ότι θα δώσω το 100% μου και δεν θέλω να κάνω μεγάλες δηλώσεις. Θέλω να δείξω μέσα στο γήπεδο το τι μπορώ και το τι θέλω να κάνουμε με τον ΠΑΟΚ. Είναι φανταστικό σαν παίχτης να έχεις τέτοιους φιλάθλους μαζί σου. Πιστεύω σε βοηθάνε πάρα πολύ να είσαι ακόμα καλύτερος στους αγώνες. Η Τούμπα είναι μια πολύ καυτή έδρα και ανυπομονώ να ζήσω κι εγώ από τη δικιά μου την πλευρά τέτοιες μεγάλες στιγμές.
0: Αφήνουμε λοιπόν τον ΠΑΟΚ και πάμε στον Ολυμπιακό. Πέρα από την κλήρωση και την Αϊμέγγεν, η οποία είναι στο δρόμο του, ο Ολυμπιακός ασχολείται και με τα μεταγραφικά του ζητήματα. Τώρα είμαστε σε μια διαδικασία όπου περισσότερο έχει να κάνει με παίκτες που ενδιαφέρονται ομάδες για να πάρουν παίκτες από τον Ολυμπιακό. Και η πιο ηχηρή και η πιο έτσι δύσκολη περίπτωση φαίνεται να είναι αυτή του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην ΧΑΛ και δεν αποκλείεται να προχωρήσει η μεταγραφή. Οι Άγγλοι έλεγαν ότι θα δώσουν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και οψιόν για να πάρει και κάποια μπόνους Ολυμπιακός, αλλά έτσι όπως φαίνεται η ιστορία, η μεταγραφή αυτή θα κλείσει γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Το συμβόλαιο του Τζολάκη λύγει με τον Ολυμπιακό το επόμενο καλοκαίρι, οπότε θα πρέπει να αποφασίσει αν δηλαδή θα πάει σε μια δυνατή ανανέωση που θα τον δελεάσει για να μείνει ή θα πάει σε μια πώληση προκειμένου να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Στον Ολυμπιακό τώρα, στην Ολλανδία βρίσκεται ήδη ο Ταρέμι μετά την άδεια που πήρε, καθώς μέχρι πρώτη ενός αγωνίζονται και αυτό στο Μουντιάλ με την φανέλα του Ιράν. Έφτασε λοιπόν στην Ολλανδία, σιγά σιγά θα μπει σε αυτές τις προπονήσεις. Αύριο αναμένεται να δώσει το παρόν και ο Ελκαμπή και αυτός παρόν στο Μουντιάλ με την ομάδα του Μαρόκο. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο ακόμα φιλικά παιχνίδια στις 24 και στις 25 του μηνός απέναντι σε Αντβέρπ και Αλκμάρ και θα είναι έτσι μια ευκαιρία, δεν ξέρω τα δύσκολα, πολύ δύσκολα θα παίξουν κάποιοι από τους δύο παίκτες, αλλά σίγουρα οι υπόλοιποι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν κάποια πράγματα, να δει μάλλον ο Μετελίμπαρ κάποια πράγματα για αυτά τα οποία θέλει, κυρίως εν όψη των σημαντικών αγώνων που υπάρχουν πλέον μπροστά και είναι ορισμένοι και έχει να κάνει με την Νάιμέγγεν. Ο Πάλων Όγκα τώρα είναι ο διευθυντής των Ακαδημιών της ομάδας του Ολυμπιακού. Αυτό έγινε γνωστό σήμερα το μεσημέρι με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. 12 χρόνια έπαιξε ποδόσφαιρο στην Πορτογαλία. Στη συνέχεια είχε έτσι μια θέση στην Ακαδημία της Paris Saint-Germain από το 2018 στο 2019. Πήγε και στην Sporting Λισαβόνας για μια πενταετία. Εκεί ήταν επικεφαλής στρατηγικής αξιολόγησης και ανάπτυξης ταλέντων. Και σε αυτά τα χρόνια αρκετοί παίκτες πέρασαν από τα χέρια του και πήραν και σπουδαίες μεταγραφές. Αυτά όσον αφορά την ομάδα του Ολυμπιακού. Στον Παναθηναϊκό τώρα να πάμε να δούμε και εκεί τι γίνεται και πώς είναι τα πράγματα, καθότι έχουμε και εδώ κάποιες έτσι εξελίξεις, κυρίως μεταγραφικά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει τις περισσότερες κινήσεις από όλες τις ομάδες, υπήρχε η συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο επίσημο κανάλι της ομάδας ο Βαν Ντόργεν, ο οποίος μας αποκάλυψε ότι συζήτησε και με τον Ντεφράι αλλά και προσωπικά με τον Ίστρουμ πριν έρθει στην ομάδα του Παναθηναϊκού, και έτσι πήρε αυτή την απόφασή του για να καταλήξει στο τριφύλι. Πώς έκανε επαγγελματία σήμερα το νεαρό κριτικό με ένα συμβόλαιο μέχρι το 2029. Και τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν υπάρχουν κάποια άλλα προβλήματα εν ώψη του αγώνα με την Πάξη, με τον Ίστρουμ να προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές ώστε η ομάδα να πάει άνετα και από το πρώτο ουσιαστικά παιχνίδι να καταφέρει να πάρει την νίκη και πρόκριση. Αυτά με τον Παναθηναϊκό. Τώρα στην ΑΕΚ δεν έχουμε και πολλά να πούμε, καθότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι αρκετά πιο πίσω, δικαιολογημένα, στο θέμα της προετοιμασίας της, γιατί έχει πολύ πολύ αργότερα τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Σήμερα πάντως άναψε το πράσινο φως και παραχώρησε στον Αστέρα Τρίπολης τον Κολυμάτσι. Τελείωσε λοιπόν η θητεία του στην ομάδα της ΑΕΚ. Και πλέον υπάρχει η είδηση που έχει να κάνει με το Λιούμπισιτς, καθώς ήταν γνωστό ότι δεν είναι μέσα στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και ήθελε έτσι να βρεθεί κάποια ομάδα για να συνεχίσει και την καριέρα του. Φαίνεται όμως ότι η Λάσκα από την Αυστρία είναι μια ομάδα η οποία είναι διατεθειμένη να τον αποκτήσει, και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει κάνει πρόταση για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού αλλά και υποχρεωτική οψιόν για τη νέα σεζόν. Τώρα, για να κλείσουμε μετά τη ΣΑΕΚ, υπάρχει ο Κίνγκς Γκαγκουά, ο οποίος είναι βασικός στόχος, είναι 27 χρόνων από τη Ζάμπια. Η ΑΕΚ έχει κάνει μια πρόταση γύρω στα 3 εκατομμύρια συν μπόνους στην Χάπολ Μπερσεβά και γύρω στο 1 εκατομμύριο για τον παίχτη. Ο Καγκουά ασφαλώς θέλει να έρθει στην ΑΕΚ, γιατί είναι και φυσικά και παρουσία στο Champions League, είναι και μια ομάδα περισσότερο ποιοτική. Η Χάπορ Μπερσεβά όμως παίζει προκριματικά Champions League απέναντι στην Βίκιγκουρ από την Ισλανδία. Εκεί θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα, αν θα παίξει, δεν θα παίξει, και από εκεί ίσως να είναι και κάποιος ιονός για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε και μια συνέντευξη που έχει να κάνει με τον Ηρακλή. Η πιο χειρή μεταγραφή του ήταν αυτή του Γιώργου Αθανασιάδη, ο οποίος θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του, ίσως ο MVP της περσινής χρονιάς με την ομάδα του Άρη. Φέτος είναι κάτω από τα δοκάρια του Ηρακλή. Το συναντήσαμε στην Πτολεμαίδα, εκεί που είναι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας των Κιανολεύκων, λίγο πριν αναχωρήσουν για την Ιταλία, και μας είπε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα.
2: Η φίλη κάνει μια νέα αρχή, είναι μια καινούργια ομάδα. Θα πρέπει να ζήσουμε, να βρούμε πρώτα το συντέστημα της πνευματικού πόρου. Όμως και τώρα με την έρευνα βελτιωνόμαστε, έτσι να γίνουμε ένας πορεύος.
3: Είναι προφανές ότι υπάρχουν προσδοκίες, υπάρχει η αναμονή από τον κόσμο. Μια γλυκιά δίψα θα λέγαμε. Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς, πώς το δέχεσαι?
2: Είναι 10 χρόνια που έκανα την Περλίκ.
3: Εννοείται ότι υπάρχει δίψα. Το καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε και την πίεση του κόσμου. Εμείς στο κόσμο θέλουμε να είναι δίπλα μας, ώστε να έχουμε ένα κίνητρο παραπάνω και μια δύναμη.
4: Προέρχεσαι από μια εξαιρετική περσινή χρονιά, αλλά η φετινή νομίζω θα είναι λίγο ιδιαίτερη για σένα, γιατί επέστρεψες στα πάτρια εδάφη.
2: Εντάξει, ιδιαίτερη θα είναι σίγουρα, γιατί είναι μεγάλο την αλήθεια, γύρισα στο σπίτι μου. Εδώ και πέρα θα βοηθήσω και εντός γηπέδου και εκτός γηπέδου στην ομάδα.
5: Η συνεργασία με έναν προπονητή καταξιωμένο, διεθνώς γνωστό και αυτό που λέμε μεγάλο όνομα, όπως είναι ο Φίλος Ματάρη, πώς είναι με φήμη, ποια είναι τα δικά σου πρώτα έτσι συμπεράσματα?
2: Εντάξει, είναι αρχή ακόμα, προπονίζει μια μεγάλη καριέρα. Είναι σοβαρό προπονητής, προσπαθούμε να πάρουμε όλα τα θετικά που μας δείχνει μέχρι και σήμερα και προχωράμε.
4: Παρότι ήρθες φέτος στην ομάδα, είσαι ίσως και ο παίκτης που θα πρέπει και να μεταφέρει και στους καινούριους, κυρίως στους ξένους, τη δυναμική και το εύρος της ομάδας του Ηρακλή.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μιλάμε σε όλα τα παιδιά. Θα το βάλουμε στο κλίμα και να μάθουμε λίγο τι πρόκειται και τι είναι ο Ηρακλής. Για εμάς και γενικά πώς είναι ο κόσμος του Ηρακλή. Θεωρώ ότι όλοι προσγειωμένοι, όλοι δουλεύουν και είμαστε σε καλό δρόμο.
5: Ένα μήνυμα. Τώρα ο κόσμος είπαμε ότι έχει την προσμονή. Δημιουργεί μια γλυκιά πίεση, αλλά τι έχουμε να τους πούμε? Βεβαίως στο κλισέ υπάρχει ότι είναι νωρίς ακόμη.
2: Εντάξει, ένα μήνυμα είναι ότι το που ζητάω εγώ είναι να μας στηρίζουν σε κάθε παιχνίδι, να είναι δίπλα μας, να είναι ο 10ος παίχτης και στα δύσκολα να είναι γύρω.
0: Ακούσαμε τον Γιώργο Αθανασιάδη και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Αλέξανδρος Καραλαμπίδης ήταν σήμερα μαζί σας στα ΤΕΚ. Μάκης Ιωαννίδης ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Καθημερινά είμαστε μαζί σας από τις 8 μέχρι και τις 9 με Μάχη στα Σπορ. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Οι ανακοινώσεις στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα αφορούν πρωτίστως στη στήριξη της μεσαίας τάξης με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως η ΔΕΘ θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας. Αφού διέλυσε τους Έλληνες και κατέστρεψε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέρ των ολιγαρχών και των κολλητών, τρώγοντας ολόκληρο το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, επισημαίνει σε δήλωση του Προέδρου Ελληνικής Λύσης. Κυβέρνησε 8 χρόνια, διαχειρίστηκε 100 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς πραγματικό έλεγχο και τώρα λέει ότι θα αλλάξει την έρευνα για τις ποινικές ευθύνες κυβερνητικών στελεχών. Ό,τι και να κάνει ο Πρωθυπουργός, ο πραγματικός έλεγχος θα γίνει μόνο από την ελληνική λύση, τόσο για το που πήγαν τα λεφτά, ποιοι τα έφαγαν και αυτοί που έκλεψαν να είναι βέβαιοι ότι θα τιμωρηθούν αμήλικτα με στέρηση ελευθερίας και δέσμευση περιουσίας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Φωτιά στις τιμές των καυσίμων. Το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο έσπασε η τιμή της αμόλυβδης στο 20% των ομών της χώρας, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί η ανωδική πορεία και τα επόμενα 24 ώρα. Παράλληλα, η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου καθώς και η σημαντική μείωση στην προσφορά διυλισμένων προϊόντων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής και του πετρελαίου κίνησης. Μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογιών, εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Συνελήφθησαν 3 άτομα, ανάμεσά τους και μία αλλοδαπή, η οποία, αν και δήλωνε άστεγη, έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Συνελήφθησαν 2 από τα συνολικά 19 άτομα που προσήχθησαν για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι μεταξύ αντιεξουσιαστών με αστυνομικούς στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για προφυλάκηση του 25χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορας. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 25χρονοι και 32χρονοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για διατάραξη κοινής ειρήνης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται. Παράλληλα, έδωσε αυστηρή διορία στην Τεχεράνη, αναφέροντας ότι έχουν περιθώριο μέχρι αύριο στις 8. Θα δούμε τι θα γίνει. Διαπραγματευόμαστε με καλή πίστη. Μετά τις 8 δεν θα έχουν γέφυρες και σταθμούς. Και ο καιρός, σε ηλιοφάνεια αναμένεται στα περισσότερα τμήματα της χώρας αύριο Τρίτη με κατατόπους δεφώσεις στα ορεινά επιρροτικά. Περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία και θα ξεπεράσει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή «Με ανοιχτά χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βλέπω εδώ το πρώτο μήνυμα της καλοπροαίρετης της ουρανίας από το διαδικτυακά, ενώ το κανάλι αυτό έλπινα μείναμε και live από εκεί απόψε. Ηλία, χρόνια πολλά, χρόνια ευλογημένα. Να σε καλά ουρανία μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Ετοιμαστείτε λοιπόν να κουβεντιάσουμε και απόψε, όπως ξέρουμε, αυτά τα θέματα που εσείς κυνηγάτε, κοινωνικά, ωραία, ευαίσθητα, ανθρώπινα, που είναι πολύ σημαντικά, τα ακούμε όλοι και παίρνουμε κουράγιο σε πάρα πολλά πράγματα ή μας βάνουν μυαλό κάποια για κάτι άλλο. Λοιπόν, να πω πρώτα, είχα ένα τηλέφωνο τώρα πριν αρχίσω, μου ήταν έκπληξη, του λέω, άρε Χρήστο, πάντα το λέω ακόμη και από εκπομπή εδώ, σχετικά με το στην Κύπρο, που γίνεται για τους αγωνιστές της Κύπρου, τους πολεμιστές της Κύπρου, μια μεγάλη γιορτή, και με παίρνει Πανταζόνα για τα χρόνια πολλά, του λέω, που είσαι, μου λέει, Κύπρο. Άρε Πανταζόνα, λέω, το κρύβεις, που ρε Πενέζ, μια αφήσαμε στο μαγαζί σου, το λέω, χιλιαστή φορά. Μεγάλο πράγμα να έχεις πολεμήσει για την Κύπρο, για την Ελλάδα, για την πατρίδα, γιατί η Κύπρος τι είναι, Ελλάδα είναι, και βέβαια δίπλα σου να έχουν σκοτωθεί και να σκοτωθήκανε τόσοι, καλά θα κάνουμε τα μνήμα, αλλά τώρα ήθελα μόνο για τον Χρήστο Πανταζόνα αυτό το σχόλιο, και εσύ να σου το έχει τύχει να ζεις, θα μπορούσε να μην ζει αυτό το μεγάλο όνομα στην μόδα, στο ρούχο, στον ντύσιμο, για όλες τις ηλικίες, τον Χρήστο Πανταζόνα, το φίλο μας, μια και με πήρε τώρα πριν αρχίσω την εκπομπή, τηλεόραση, φίλε, ξεκινάω, μίλα και σιγά, μου λέει, τώρα μιλάει ο διοικητής. Δεν ξέρω πού, τι εννοεί. Κάποια μεγάλη γιορτή εκεί στην Κύπρο για αυτή την αποφράδα ημέρα σαν σήμερα. Θα το κάνουμε και αργότερα σχόλιο. Πάμε στην πρώτη κιόλας γραμμή, Αλέξανδρε. Παρακαλώ. Ναι.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι. Αχαμηλώστε όμως, ραδιόφωνο κάτι συμβαίνει.
2: Όχι, ο Γιώργος είμαι από το... Ο Γιώργος είμαι, Ηλία.
1: Εντάξει, έλα Γιώργο.
2: Ναι, πολύ χρόνο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ.
2: Να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς.
1: Ευχαριστώ.
2: Εσένα, η οικογένειά σου,
1: ευχαριστώ.
2: Όλα αυτά.
1: Ευχαριστώ. Έχουμε κάποιο θέμα? Έχουμε κάποιο θέμα?
2: Ήθελα πιο πολύ αυτό να σου ευχηθώ.
1: Εντάξει, αυτό, Γιώργη μου. Πολύ. Ωραία. Αυτά. Σε ευχαριστώ. Περιμένουν πολλές γραμμές, Γιώργη. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ. Απλά ήθελα να σου ευχηθώ αυτό μόνο. Τίποτα.
1: Εντάξει, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Ναι. Όποια στιγμή θέλετε.
3: Χρόνια πολλά να σας χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστώ, το όνομα.
3: Να χαίρε, Ευαγγελία.
1: Τώρα, Ευαγγελία μου, είναι σαν να έκανα εκπομπή σήμερα για να πω πάρτε μια χρόνια πολλά. Δεν ήθελα, αλλά να μην κάνω και εκπομπή πάλι. Να μην κάνω και εκπομπή πάλι, δεν μου πήγαινε καλό.
3: Αφού σ' αγαπάμε και το ξέρεις.
1: Το ξέρω, Ευαγγελία μου.
3: Να χαίρεσαι την οικογένεια, τα παιδάκια σου και ό,τι επιθυμείς.
1: Ευχαριστώ.
3: Και να σε χαιρόμαστε κι εμείς. Και... που μας δίνεις το βήμα να σας ακούμε κάθε βράδυ να περνάει η ώρα μας.
1: Και εγώ όμως εσάς μου δυναμώνετε και μου κάνετε αυτή την εκπομπή έτσι ανθρώπινη και αρέσει.
3: Και εμείς το ίδιο, γιατί έχουμε τόσα προβλήματα με αυτά που γίνονται.
1: Βέβαια.
3: Που λέμε πότε θα έρθει η ώρα να ακούσουμε τον κύριο Κακλαμάνη.
1: Να είσαι καλά, κύριε Ευαγγελία μου. Να είσαι
3: και
1: καλά
3: του χρόνου
1: εσύ.
3: Σας εύχομαι και του χρόνου να είστε γερός και δυνατός. Τίποτα άλλο. Υγεία.
1: Υγεία πάνω απ' όλα, όλα τα άλλα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Στην πικρή, στην
1: και εσύ και οι δικοί σου άνθρωποι. Να είσαι καλά, κύριε Ευαγγελία.
3: Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Γεια σας.
1: Πάμε λοιπόν, παιδιά. Θα πάμε σε άλλη γραμμή και μετά θα κάνω σχολιά. Και αφού κάτι φορές από την αρχή γίνεται χαμός γραμμές, κάποιες άλλες φορές μου δίνετε ευκαιρία και κάνω σχολιάκια. Παρακαλώ.
4: Κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας, η Μαρία είμαι από το Λόφο Σκουζέ. Χρόνια πολλά, κύριε Ηλία.
1: Να είσαι καλά, κυρία Μαρία μου.
4: Πάντα καλά να είστε. Εν συντομία θα σας πω, ναι. Καλά τα χρόνια πολλά, αλλά κινδυνεύουμε από τα πατίνια, κύριε Ηλία. Δυο φορές εδώ στην Αγία Σοφία ανάποδα πάνε. Την Πέμπτη που ήταν λαϊκή με την κόρη μου θα μας σκότωναν μέσα στη λαϊκή. Η κατάσταση είναι τρομερή. Είμαστε απελπισμένοι γενικότερα. Δεν υπάρχει τίποτα που να λειτουργεί σωστά να προστατεύουν τον πολίτη.
1: Έχεις
4: είμαστε
1: δίκιο.
4: Αναπτυσμένοι.
1: Κυρία Μαρία, δεν ναι. Κάνω τώρα εγώ να φωνάζω. Ένα χρόνο πριν θα με περνάγαν για τρελό, φώναζα για τα πατίνια.
4: Ναι, σας έχω ακούσει.
1: Όταν ξεκίνησα την εκπομπή από τον πρώτο μήνα, Έλεγα ναι. για κάτι που μετά από καιρό ήρθε να ασχολούνται και ναι, τα ναι. κανάλια. Δεν το κάνω επιδεικτικά τώρα. Απλώς μου έκανε εντύπωση στον δρόμο που ερχόταν σαν αόρατος θάνατος από δίπλα σου. Σφίνα.
4: Τι να σας πω, κύριε Ηλία. Είδαμε το Χάρο με τα μάτια με την κόρη μου. Σαν αέρας δίπλα μας θα μας είχε διαλύσει και τις δύο.
1: Είδες.
4: Είναι φοβερό. Δεν μπορούμε. Και σήμερα έβλεπα στην τηλεόραση ότι θα λάβουν μέτρα, λέει, για τους ανήλικους και καλά θα κάνουν.
1: Πότε θα λάβουν του χρόνου, του μη πω τίποτα. Να λάβουν τα μέτρα μα είναι.
4: Θα λάβουν μέτρα για τους ανήλικους. Αυτούς που εγώ αντιμετώπισα με τον κίνδυνο ήταν ενήλικοι, κύριε Ηλία.
1: Να σου πω τώρα.
4: Ήταν ενήλικοι.
1: Για παίρνουμε το περιστατικό. Με ενδιαφέρει να ακούνε άλλοι να προσέχουν. Δηλαδή ήσουν με το παιδί σου.
4: Ήμουνα με την κόρη μου στη Λαϊκή την Πέμπτη που γίνεται σε εμάς εδώ στο Λόφο Σκουζέι ναι. και πέρασε σαν αέρας, κύριε Ηλία.
1: Ναι, ναι.
4: Σαν αέρας. Πώς να σας το πω, σε χιλιοστό θα μου είχε σκοτώσει το παιδί μπροστά στα μάτια.
1: Βέβαια.
4: Είναι κατάσταση τρομερή, δεν λαβαίνουν μέτρα για τίποτα ναι. πια. Οι δρόμοι ναι. είναι γεμάτο αίμα, κανείς δεν συγκινείται. Ναι. Έλεος πια, πού να πάμε. Στο σπίτι κινδυνεύουμε, στο δρόμο κινδυνεύουμε. Πού θα πάμε οι Έλληνες οι έρμοι. Ναι. Πού να πάμε. Έλεος παιδί μου, δεν αντέχουμε άλλο.
1: Είναι τρελό
4: δεν
1: πράγμα.
4: Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
4: Θα ξαναπούμε χρόνια πολλά με υγεία σας.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Έχει δίκιο γυναίκα, ρε παιδιά. Να είσαι καλά. Παιδιά, κατά σύμπτωση πέτυχε εγώ ένα χρόνο πριν να μου την έχει δώσει αυτό το θέμα και να τα αναφέρω. Δεν κάνουμε τώρα εδώ πέρα, λες και είναι, αν προλάβει μια εκπομπή, αν το ίδιο ραδιόφωνο ή κάποιο άλλο ραδιόφωνο, σε κάνουμε επίδειξη. Δεν το κάνουμε. Λέω το ότι είχα διέστηση από τότε ότι είναι κίνδυνο θάνατο. Θυμάστε τον πρώτο μήνα εγώ στην εκπομπή πέρυσι, το Μάρτι. Μάρτιο-Απρίλιο και σου λέει τώρα, μου το είπε και μια φίλη. Καλά, καλά, μα πώς σου ήρθε αυτό με τα πατίνια. Λέω, είναι μελλοντικά, θα γίνει τρελά πράγματα. Ήταν λες και προβλέπαμε αυτό που συμβαίνει τώρα που είναι κίνδυνος έξω, παιδιά. Για τα αυτοκίνητα, για τον κόσμο, για στα πεζοδρόμια. Από κάτω περνάνε, το βλέπεις μετά. Καμιά εκατοστή μέτρα μπροστά σου ή πίσω σου ξαφνικά, αν γυρίσεις, που δεν έχεις κατάλαβα πού σου ήρθε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
1: Καλώς τον Μπαρμπακώστα.
5: Πολύχρονος να τα εκατοστήσεις.
1: Σε ευχαριστώ.
5: Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου και χαρούμενες εκπομπές. Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ και εσύ να είσαι καλά.
5: Εγώ καλά είμαι.
1: Σε ακούω πάντα.
5: Βέβαια. Και εγώ σε ακούω. Κλείνω και μέχρι τις 11 σε ακούω κι εγώ. Καλές εκπομπές και χαρούμενες. Χαρούμενες εκπομπές. Υγεία και χαρά.
1: Άμα έχω ανθρώπους σαν και εσένα και σαν όλους σας. Μια χαρά είναι οι εκπομπές.
5: Ο τελευταίος είμαι εγώ.
1: Να σε καλά, βρε Κώστα.
5: Για χαρά,
1: σε ευχαριστώ. Λοιπόν, για να έρθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Τώρα σήμερα, ναι, να είμαι στο δίλημα. Κάνω και ακούω τώρα. Για μη σας κουράζω, με ενδιαφέρει. Να πούμε οτιδήποτε και να μου πείτε διάφορα θέματα που σας εξυπηρετούν και που θέλετε να το πείτε ή θέλετε να πείτε κάτι. Όχι τόσο χαμηλά. Λίγο πιο πάνω.
6: Έχει θέμα με το μηχάνημα.
1: Ναι, επηρεάζει. Είμαι στην πόρτα ανοιχτή, ωραία. Εντάξει, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε, παιδιά, στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
7: Καλησπέρα. Χρόνια σου πολλά και καλά. Είμαι η Σοφία Πασπάτα.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα όνομα.
7: Χρόνια σου πολλά. Η Σοφία τα σπάτα είπε.
1: Έλα Σοφία, έλα Σοφία μου. Να είσαι καλά.
7: Χρόνια σου πολλά και καλά, παιδί. Να είστε καλά, να σε χαιρόμαστε. Μας κάνεις παρέα κιόλας.
1: Ναι. Και εσύ,
7: και τα παιδάκια σου.
1: Και εσείς όμως μας κάνετε, εσείς κάνετε αυτήν την εκπομπή. Αφού εσείς μιλάτε, αν μιλάγα όλο εγώ θα έλεγα είναι δικιά μου εκπομπή. Όταν μιλάει ο κόσμος τι είναι.
7: Πολύ ζέστη, μου, πολύ ζέστη έχει. Αύριο 41 θα πάει.
1: Ναι, ναι, η ζέστη, ναι.
7: Πολύ ζέστη.
1: Τι να κάνεις τώρα, δεν μπορεί να το δεν μπορεί να το κάνουμε τίποτα άλλο. Πρέπει να το πολεμήσουμε μόνο ότι μπορεί ο καθένας εκεί, άμα βγαίνει έξω ακόμη και κανιά πετσετούλα με νεράκι εκεί πέρα στο κεφάλι. Ξέρεις τώρα, κάθε ηλικία φέρνει τα δικά της.
7: Εγώ έτσι βάζω, αλλά έχω αρκοντήσει, αλλά δεν μπορώ να τα ανάψω. Είναι ακριβό το ρεύμα, Ηλία μου. Ναι. Εντάξει, Ηλία, και πάλι χρόνια σου πολλά και καλά.
1: Σε ευχαριστώ.
7: Να είσαι καλά, να σε χρώμα.
1: Σε ευχαριστώ, Ζωή. Σε ευχαριστώ πάρα Ηλία. Πολύ. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Η Ουρανία είμαι.
1: Έλα, Ουρανία.
8: Τι κάνεις, χρόνια σου πολλά, ευλογημένα και καλά. Να χαίρεσαι τα παιδιά σου και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σου να το έχει.
1: Να είσαι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα και μετά να είναι τα άλλα.
8: Ναι, όλα τα άλλα, πρώτα υγεία. Απλά ήθελα να σου πω τα χρόνια πολλά.
1: Να είσαι καλά, ουρανία.
8: Ήθελα να σου πω και άλλα πολλά, αλλά όχι τώρα που είναι η γιορτή σου.
1: Όποτε θέλεις, όποτε θες, εδώ είσαι εξάλλου.
8: Σήμερα θα έχουμε ευχές και θα έχουμε χαρές. Εντάξει.
1: Έτσι λες, ε.
8: Ναι. Σήμερα που γιορτάζεις πρέπει να είσαι ευτυχισμένος, να είσαι χαρούμενος και να γελάς.
1: Πάνω απ' όλα να μπορέσουμε να μεταφέρουμε και να μας...
8: Να ξεχωρίζουμε και κάποιες ημέρες της ζωής μας.
1: Καλά λες, ναι.
8: Εντάξει.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, άντε να μιλήσουμε στους ευχαριστώ,
1: ουρανία μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, άντε, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ναι, ωραία. Εμείς εδώ δεν έχουμε παροπίδες πουθενά ούτε κομματικά. Γεια σου Σπύρο Μπιμπίλα, που στείλα μήνυμα μόλις. Έτσι, λες και ήταν ευαλτό πριν το, μόσο ένα λεπτό πριν ξεκινήσω, ο Πανταζόνας, μιλήσαμε από την Κύπρο και ο Σπύρος που πάντα, λέω μια καλή κουβέντα, έχει μια ευγένεια αυτό το παιδί, έτσι. Δεν κοιτάμε εμείς που κομματικά, που ανήκει, τι κάνει, τι φτιάχνει, τίποτα. Το λέω για την, έτσι, να ανταποδίδω ένα σχόλιο με και μου στείλε τις ευχές του. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο, ό,τι ώρα θέλετε. Από τη ροή να πάω στην επόμενη γραμμή. Εάν έχουμε άλλο να κάνω σχόλια, θέλω να κάνω το Μουντιάλ, θέλω να κάνω την Ισπανία. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Πολύχρονος κύριε Ηλία. Καλή εκπομπή. Ο Αλέξης.
1: Γεια σου, Αλέξη.
6: Έχεις δει ποτέ εσύ άνθρωπο στον δρόμο να κάνει σούζα με πατινί?
1: Όχι, αυτό που μου το λες είναι παραείνε.
6: Έμεινα κόκαλο, ήμουν εχθές στην Ιερά Οδός, είναι δρόμος, δυο λωρίδες, και αν τον δεις να πηγαίνει σούζα και έκανα το σταυρό μου, 69 χρονών είμαι.
1: Καλά ρε Αλέξ, πώς το σήκωνε, πώς διάλο, πώς το έκανε το...
6: Έλατε, μπορεί να μου πεις, μου φύγει η μαγιά, έχω δει μηχανάκια πηγαίνε, αλλά το πατίνι.
1: Ναι.
6: Ούτε κράνος όρεγεται τίποτα. Δεν έχουμε να μετά πέφτουν, σκοτώνονται.
1: Μετά ξέρεις τι είναι το δίλημα. Όταν ακούμε τέτοια, το κακό είναι ότι όταν ακούμε τέτοια, ρε Αλέξη, εκεί είμαστε. Πού να στενοχωρηθείς πολύ, που να κλάψεις και που να πεις ότι
6: πράγματα.
1: Είναι και κάποιοι που πραγματικά σαν να κυνηγάνε το θάνατο και παίρνουν και σε άλλους στο λαιμό τους.
6: Εγώ διατέλεσα 46 χρόνια ολόκληρα. Τσιρώνωνα, επικαντούμενα, είμαι Πελοποννήσο, δηλαδή βετεράνος.
1: Ναι.
6: Έχω γράψει ιστορία όλη την Ελλάδα και έξω πήγαινα.
1: Ναι.
6: Και τέτοια πράγματα δεν τα είχα δει ποτέ.
1: Ναι, ναι.
6: Έκανα το σταυρό μου. Ναι. Ρε τα παιδιά μας, τι γίνονται. Κάθε μέρα πέφτουν και σκοτώνονται.
1: Ναι.
6: Δεν ακούω τίποτα άλλο. Ακανιά φορά το κλείνω το ράδιο, δεν θέλω να ακούω τίποτα.
1: Ναι.
6: Μόνο ποδόσφαιρο και τα γεγονότα, τα νέα λέμε, όπως είναι οι ειδήσεις.
1: Ναι.
6: Κατάλαβες.
1: Ωραία, Αλέξη.
6: Να χαίρεσαι την οικογένεια και πολύ χρόνο.
1: Σε ευχαριστώ, να πάω στην άλλη γραμμή.
6: Ναι, φεύγουμε, γεια.
1: Σε ευχαριστώ, Αλέξη. Έχει δίκιο. Τι να φτάρε, παιδιά μου. Τι να φτάρε, λες και το κάνει επειδή να κυκλοφορεί θάνατος έξω, ρε. Είναι τρελό πράγμα αυτό που συμβαίνει με την οδήγηση. Με αρχηγούς τα πατίνια. Λυπάμαι που όταν χαλάμε καρδιές, τώρα κάποιος οδηγάει και είναι και σωστός. Σαμπατίνει και λέει κύτταρα μας παίρνει όλους η μπάλα. Αυτό ναι. Αλλά τι να κάνουμε, εμείς λέμε για τους στραβούς, για τους κακούς οδηγούς, για τα καλόπαιδα αυτά, τα οποία σπάνε να σκορπίζουν θάνατο. Δεν μιλάμε για τους καλούς οδηγούς σε οποιοδήποτε τομέα. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
9: Γεια σου, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
9: Ο Στέργιος είμαι.
1: Έλα, Στέργιο.
9: Να είσαι γερός, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Σε ευχαριστώ.
9: Απάνω σε αυτό που είπες προηγουμένως, σήμερα πήγαινα με το λεωφορείο στο Μαρούσι.
1: Ναι.
9: Καθόμουν δεξιά. Ηλία, παπάκια, πατίνια, περνάγανε δεξιά ΣΥΡΙΖΑ από το λεωφορείο. Πώς θα τους δει αυτός ο οδηγός, άμα θα κάνει λίγο δεξιά για να σταματήσει?
1: Ναι.
9: Δεν ξέρουν να οδηγούν, δεν υπολογίζουν τον κίνδυνο με τίποτα.
1: Πέντε λεπτά, Στέργιο, πέντε λεπτά λέω. Πέντε πόντους να κάνει δεξιά το αυτοκίνητο, τους έφαγε.
9: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά δεν φοβούνται. Πρόσεξε, περιμένουν, έχουν τη βλακεία στο μυαλό τους ότι το αυτοκίνητο θα ακολουθεί αυτούς παρά αυτή το αυτοκίνητο.
9: Ακριβώς.
1: Τα προσέχαινο.
9: Ακριβώς.
1: Τι να πω, Μωρ, Στέργιο.
9: Τι να πεις.
1: Πώς πάει, κυρία Σταυρούλα?
9: Δυστυχώς είναι στο νοσοκομείο πάλι την πήγα.
1: Έλα.
9: Δεν παίρναγε αυτή η ορολίμωξη. Πήγα εκεί πέρα, τους έβαλε τώρα δύο ορούς με δύο φάρμακα. Να δούμε αν θα το σκοτώσει το μικρόβιο να τελειώνει αυτή η ιστορία.
1: Έχει αυτές οι ορολίμωξεις οι άτιμες το καλοκαίρι.
9: Ξέρω κι εγώ γάμο το
1: και να ξέρεις, κολλάμε από το τίποτα. Δηλαδή μπορεί να μην φταίς, μπορεί να μην έχει καμία σχέση με καθαρότητα. Μπορεί να πιάσεις κάτι και αρπάξεις κάτι.
9: Κατάλαβες. Τι να κάνουμε.
1: Εύχομαι να πάνε όλα καλά, στήριγε μου. Θα πάνε.
9: Να σε καλά, να σε γερός Ηλία.
1: Θα πάνε, θα πάνε. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ραδιομάχη, παιδιά. Αυτό το ραδιόφωνο που, όπως ξέρετε, τα μεσημέρια 12 ημίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά ο Σερέτης. Μετά ο ραδιομακελάριδες Στέφανος Χίος. Τι να πρωτοσυστήσω. Αλλά βέβαια και άλλες εκπομπές. Όπως ήταν το πρωί ο Καψαμπέλης Βλάχος. Μετά ο Τσιτουρής που ξεχνά τα παιδιά αυτά. Τον καθέναν. Τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης που κάνει εκπομπές Σάββατο Κυριακή, ο Φωτόπουλος. Ποιους άλλους, ο Γιώργος ο Τριανταφύλου, πάρα πολλούς συναδέλφους, τους οποίους που να τους λέμε όλους. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
10: Καλησπέρα Ηλία, εγώ είμαι.
1: Ναι.
10: Ναι, η Ελένη είμαι από τη Λευκάδα, η συμπατριώτησά σου.
1: Γεια σου Ελένη μου.
10: Δεν μπορούσα να μην σου ευχηθώ. Τα ηλιός.
1: Ναι, τα ηλιός, καλά λες, ναι.
10: Ναι, χρόνια πολλά. Υγεία, δύναμη να αντέχεις.
1: Ευχαριστώ.
10: Ελπίζω να προχωράς.
1: Σε ευχαριστώ.
10: Ευλογία και κάθε καλό σε σένα και σε όλους όσους αγαπάς.
1: Βέβαια.
10: Σε όλους τους αγαπημένους. Και πάντα να υπάρχουν δίπλα σου άνθρωποι να σε αγαπάνε και να σε στηρίζουν, Ηλία. Να μην είσαι μόνος, να μην είμαστε μόνοι.
1: Σωστά, σωστά.
10: Άλλο. Μόνο αυτό σου εύχομαι και κάθε καλό.
1: Υγεία και κάποιες εκτιμήσεις που τις θέλουμε. Να σου πω κάτι, Ελένη.
10: Ναι.
1: Είδα πάνω χθες είχαν γιορτή πάνω στον προφήτη Ηλία, που μαζεύεται κόσμος εκεί και τέτοια, αλλά τι είναι το κακό. Ότι κάτι μου λέει πως ανέβηκαν αυτοκίνητα, κάτι ήταν χαλασμένο. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ, έχεις πάει στον προφήτη Ηλία.
10: Παλιά, πολύ παλιά.
1: Ναι, κάτι εκεί ο δρόμος είναι παράξενος. Δεν βοηθάνε ούτε οι Δήμοι και ούτε βοηθάει κανείς να το φτιάξουνε.
10: Ναι, ο Βεργίνης είναι δήμαρχος.
1: Ναι, αλλά αγωνίζονται εκεί στο χωριό μας. Βγήκε πρόσφατα ο Ηλίας ο Κούρτης που έχουν πει τα αγρογούρουνα και πνίγουν τις σοδειές του Κοσμάκη. Ναι. Πάνε φακές, ούτε ενδιαφέρονται. Δεν μπορώ να καταλάβω τι.
10: Πάνε φακές, ψάχνω με το λιχνάρι του Διογέννη να βρω λίγη φακή έγκλωβη.
1: Πού να βρει, έχεις δίκιο.
10: Πού να βρω. Δεν έχω φακές, δεν μπορώ να τις βράσω τις άλλες, Ηλία μου, αποτυγχάνουν όλες.
1: Του τα σκάψαν, τα αγριογούρνα σκάψαν όλο το οροπέδιο.
10: Ναι, δεν μπορώ να ευχαριστήσω φακή, έχω καιρό να φάω.
1: Εντάξει, είναι άτιμη φακή, αυτή είναι καλή μεταξύ μας.
10: Άστο αυτό, έχει κατατεθεί ο σπόρος στον ΟΗΕ, άστο τώρα, δεν υπάρχει τέτοια φακή.
1: Ναι.
10: Τέλος πάντων, πάντα καλά, υγεία, ευλογία και γαλήνη, ψυχική ηρεμία και κάθε καλό σε εσένα και στην οικογένειά σου, Λία. Ολόψυχα, εγκάρδιες ευχές.
1: Το πιστεύω, Ελένη, να είσαι καλά και εσύ.
10: Χάρηκα
1: και στην
10: οικού σου. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Σου αντεύχομαι ότι το ίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ωραία σήμερα. Δεν ήξερα να μη σας φέρνω σε δυσκολία να μου λέτε χρόνια πολλά. Πέστε μου δικά σας. Μη σας ζαλίζουμε τα χρόνια πολλά τώρα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
11: Μ' ακούς.
1: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Μ' ακούς.
1: Πολύ καλά, να ακούσω και όνομα.
11: Ναι, η Σοφία είμαι.
1: Έλα Σοφία.
11: Πολύ χρόνος.
1: Ευχαριστώ Σοφία.
11: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Ευχαριστώ Σοφία.
11: Να είσαι καλά. Σ' αγαπάμε, σ' ακούμε. Εγώ σ' άκουσα και το Σάββατο. Άκουσα και το όνομά μου.
1: Έλα.
11: Ναι.
1: Αλλά πολύ αργά ρε Σοφία. Πολύ αργά άρχισε, 2:20 ρε παιδί μου.
11: Μα σου είπα σ' αγαπάω πάρα πολύ, καταλαβαίνεις.
1: Ευχαριστώ ρε Σοφία.
11: Σ' ακούω να είσαι καλά. Άκουσα και για τον Αυγολέμονο σήμερα που μιλούσε.
1: Ναι.
11: Στο Σερέτη. Μίλησε και από το νοσοκομείο που ήταν. Που
1: μπράβο,
11: ήταν,
1: παιδί. Μπράβο, μπράβο. Το έχουμε πει περαστικά στον Κώστα γιατί είναι.
11: Περαστικά, ναι, να είναι καλά.
1: Όπως σε κάθε έναν άνθρωπο που ακούει και μπορεί να είναι σε κάποιο κρεβάτι πόνο, όχι μόνο για τον Κώστα.
11: Ναι.
1: Κάθε έναν που δεν μας το έχει πει, που δεν ξέρουμε τι θα πει αυτό.
11: Για όλους, για όλους. Υγεία σου εύχομαι. Πάνω απ' όλα υγεία, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Ευχαριστώ, Σοφία.
11: Και καλές εκπομπές να έχεις. και σε αγαπάμε, όλος ο κόσμος σε αγαπάει.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ, σας ανταποδίδω, γιατί έτσι σας νιώθω κι εγώ.
11: Αυτά, Αγία μου.
1: Να είσαι καλά, Σοφία μου. Καλό σου βράδυ.
11: Καλή νύχτα επίσης, επίσης να είστε καλά.
1: Αλλά 2 και 20, παιδιά, το alert πολύ το πάει. Δεν ξέρω και οι υπεύθυνοι. 2 και 20, αν το κάνουν επίτηδες. Είπα, 2 είναι αργά. 2 και 20, κάποτε το βάλατε 2,5-3. Απορώ πώς μας βλέπουν κόσμος εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
12: Έλα, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα, έλα, πάτρε μου.
12: Εκτός από τα πολλά χρόνια σου, να τα συνοδεύει και η υγεία. Γιατί αλλιώς, ξέρεις, υπάρχει πρόβλημα. Τον Ηλία τον λένε και ένσαρκο άγγελο. Δηλαδή, οι άγγελοι δεν έχουν σώμα. Αυτός λέει, ο ένσαρκος άγγελος των προφητών κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, άνωθεν καταπέμψα σε Ελισαίου τη χάριν, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει. Δηλαδή, ο δεύτερος πρόδρομος, πριν κατέβει ο Χριστός, θα έρθει πρώτα ο Ηλίας. Και ένσαρκο άγγελο τον λένε γιατί έφυγε με το σώμα του στον ουρανό και έγινε άγγελος. Λοιπόν, να χαιρετήσω όλους. Και έχουμε και κανένα 2-3 άλλους Ηλίες εκεί πέρα που σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, σε όλους, όποιους γιορτάζει σήμερα, Ηλιάνες, Ηλίες, ό,τι είναι.
12: Ναι, ναι, να χαιρετήσουμε και την Κατερίνα που είναι στο κρεβάτι μαζί με τον Παρπαγιώργο, 92 χρονών, που σου έλεγε δεν έχει κανέναν και τι θα γίνει αν πάθει τίποτα. Και τον Παπασταύρο για το αυθόρμητο του χαρακτήρα του, τον πάω πολύ αυτό τον παπά να πούμε. Λοιπόν, γιατί έχει λέει και την καραμπίνα μέσα. Και έχω και εγώ το 45, Παπασταύρο. Και το παράθυρα μου δεν τα κλείνω ποτέ. Λοιπόν, Ηλία μου.
1: Να είσαι καλά, πατέρ μου.
12: Μέσα από την καρδιά μου. Και αν θέλεις να σου να αφήσω αυτό το τηλέφωνο για αυτούς που, είναι μόνοι τους, αν θέλουν να επικοινωνούν με κάποιον καλό Σαμαρίτη.
1: Αυτό δεν μου έχει σε μένα στον αέρα.
12: Θα
1: τηλεφωνικό κέντρο κάποια στιγμή και όποιος θέλει να πάρει και χρειαστεί κάτι, κάποια βοήθεια και νομίζει πως είναι να μιλάει με τους ανθρώπους αυτούς, ναι, πάτε, στον αέρα δεν μοιράζω τηλέφωνα.
12: Να το πεις ότι όσοι είστε μόνοι σας και θέλετε να επικοινωνήσετε με ένα καλό Σαμαρίτη, λοιπόν, να τα αφήσω εγώ στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Εντάξει, πάτερ μου, εντάξει.
12: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά.
12: Και του χρόνου να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, πάτερ μου, ευχαριστώ.
12: Και υπομονή στα προβλήματά σου.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, πάτερ μου. Ο Δήμος, χρόνια πολλά, να χαίρεσαι πάρα πολύ το πανέμορφο Αγγελούδη σου. Σε ευχαριστώ, Δήμο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Πάνος, γεια σου Ηλία, χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου Πάνο. Ωραία, να πάμε στην επόμενη γραμμή. Έχουμε γραμμή, παιδιά, ή όχι, Αλέξανδρε. Πάμε, παρακαλώ.
13: Ναι.
1: Καλησπέρα.
13: Ορίστε.
1: Ναι, γεια σας.
13: Ηλία, χρόνια πολλά. Είμαι η Άννα από το Πορτοράφτη.
1: Έλα, Άννα.
13: Η Άννα.
1: Να είσαι καλά, Άννα.
13: Σε πήρα στο κινητό, αλλά δεν απάντησε σήμερα, γιατί έχω πάθει μια ψήξη και εγώ βρελία.
1: Άννα, πρόσεξε.
13: Και ο λόγος, δεν με αρέσει να λέω.
1: Άκουσε με τώρα. Τώρα βλέπω στο κινητό να πηγαίνετε το ένα μετά το άλλο και εγώ κάνω εκπομπή μέρ και ο αδερφός μου. Δεν ξέρουν πώς κάνω εκπομπή. Πώς να απαντήσω.
13: Ναι, καλά, εντάξει, πήρε το μέρος.
1: Δεν ξέρω αν ήσουν και εσύ. Δεν ξέρω, Άννα. Λέω γενικά ότι μου κάνει εντύπωση. Κάνει εκπομπή.
13: Θυμάμαι, κάποια στιγμή σε
1: ναι, ρε, Άννα, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Αφού πήρε εδώ, ήταν τα χρόνια πολλά.
13: Δεν σε παίρνω, αλλά τι συμβαίνει. Αν δεν καταλαβαίνω, επειδή το σπίτι με ζωνέτα και κάτω δεν έχω αερκοντήσιο. Και είναι τεράστιο. Και απάνω είναι τα αερκοντήσιο, κρατοκάμαρες και κάνει ζέστη. Τώρα έχω ένα μεγάλο ανεμιστήρα.
1: Ναι.
13: Και δεν υποφέρω, δεν ξέρω. Και έχω πάρει και μια ψυχοψήξη από το αερκοντήσιο, Ηλία μου.
1: Περίμενα να σου πω κάτι. Δεν έχεις καλό, δεν έχετε αεράκι και τέτοια τίποτα.
13: Τι κλείνω το σπίτι, τι με δρομόνι μου, κλείνω τι να πει.
1: Όχι, παιδί μου, λέω αεράκι την ημέρα, την ημέρα, άστο, όχι.
13: Άπνια μεγάλη.
1: Τι λες μου.
13: Κάθομαι στον μπαλκό, άπνια, αφού είχε κάψω να έρθει. Και κορυφώνεται λέει μέχρι Τετάρτη. Από την Πέμπτη μετά, αφού θέλω να πάω κιόλας να κάνουμε τη δήλωση που κάνω. Και λέει, γιος περίμενε, δεν είμαι και καλά κιόλας, όπως σου είπα, η ψήξη έτσι στη μέση μου λίγο. Εσύ πώς είσαι, σε καλά, για παιδί.
1: Λογικά, λογικά, λογικά, αλλά ξέρεις οι μέσες. Είναι χαρακτηριστικό πολύ κόσμο σε πιαστεί η μέση από. Λίγο να υδρώσουν, λίγο αεράκι να χτυπήσει.
13: Ναι, ακριβώς. Ναι,
1: σου πιάνεται η μέση.
13: Τα παιδιά καλά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, Άννα. Έχουμε κάτι άλλο.
13: Εδώ, αν θέλεις παρακάτω, εγώ δεν θέλω να λέω ούτε στον αέρα να μιλάω. Δεν είμαι τέτοιο επίπεδο να κάθομαι να λέω τα προσωπικά μου.
1: Το τι, μα δεν δουλεύει προσωπικά εδώ πέρα, Άννα.
13: Πολύ, ναι.
1: Ε, τι σιγά, τι σου λέω. Σου λέω γενικά καλά και δεν σου λέω βλέπει προσωπικά. Κανένας δεν λέω.
13: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ξέρω εγώ, γιατί μου λες κάτι τα ακούει κανείς, να μην σου μιλά προσωπικά.
13: Παρακάτω, σου είχα πει. Δεν θέλω να επαναλαμβάνω, μου σου είχα πει την άλλη φορά. Μου λες θα δουν απόγευμα. Εντάξει, δεν θέλω να λέω τώρα. Είναι δικαίωμά σου από του ιού που λένε. Κατάλαβες.
1: Okay,
13: αλλά έχει άπνοια. Μην βγαίνεις τώρα γιατί είναι πάρα πολύ χάλια. Δεν είναι. Και από την Πέμπτη και μετά, λέει, κάπως πέφτει η θερμοκρασία.
1: Ναι, έχει κανένα δύο μέρες, λέει,
13: εμένα
1: πολύ
13: με
1: ζέστη.
13: Πειράζει πολύ, Ηλία, η ζέστη. Δεν τη θέλω καθόλου. Το κρύο προτιμώ.
1: Ναι. Ωραία.
13: Δεν
1: να
13: ξέρω
1: καλά.
13: Γιατί γεννήθηκα χειμώνα γι' αυτό και δέχομαι την ανάλογη, πώς το λένε, θερμοκρασία. Χειμώνα έχω γεννηθήσει, ναι. Απρίλιο. Ναι. Ναι.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε. Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ χρόνο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, 2-10 παιδιά, 7-18 χιλιάδες, ραδιομάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, που όλες οι εκπομπές του είναι ξεχωριστές, ιδιαίτερες και ακούτε πράγματα τα οποία ίσως να μην τα ακούσετε εύκολα αλλού. Αυτά τα απλά πραγματάκια που θα σας πω, γιατί αυτό έχω σαν καταστάλαγμα σε αυτό το ραδιόφωνο. Ακούτε πράγματα σε κάθε εκπομπή, όχι εδώ, στις ιδιαίτερες εκπομπές που έχει το ραδιομάχη, που εχορτηματικά αν θα τα ακούγατε αλλού. Μεγάλο πράγμα, ακούγοντας κάτι να μην σου υποτιμάει το μυαλό και να μαθαίνεις, να μαθαίνεις. Και από εκεί πέρα με τις δικές του κεραίες ο καθένας κρατάει και ανάλογα πράγματα τα οποία του πάνε στη δική του φιλοσοφία, στα δικά του πιστεύω, αλλά ακούγονται έξυπνα πράγματα σε όλες τις εκπομπές. Πάμε σε γραμμή. Ωραία, παρακαλώ.
2: Κύριε Κακλαμανής.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ο πατριώτης από τη Λευκάδα είμαι, που μένω στην παλιά Κοκκινιά.
1: Ναι, που μου είχες το όνομα.
2: Σταύρος.
1: Έλα κύριε Σταύρο μου, σε θυμάμαι, ναι.
2: Ναι, χρόνια πολλά, πολύ χρόνο να σου γιορτάζεις.
1: Σε ευχαριστώ, να σε καλά.
2: Ό,τι επιθυμείς.
1: Ό,τι επιθυμείς και εσύ. Πες μου, τι γίνεται. Τι κάνεις. Μ' ακούς. Κύριε Σταύρο.
2: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Έλα, τι κάνεις λέω, κάτι μου είχες πει για κάτι εξετάσεις και τέτοια, τι κάνεις.
2: Ναι, έκλεισα ένα ραντεβού στο γεννηματά για αυτή την εξέταση. Να δούμε τώρα τι θα μου πούν όταν γίνει η εξέταση.
1: Ναι, πότε με το μα, καλό.
2: Μου είπανε τώρα τέλος του μήνα.
1: Ευτυχώς, καλά πας.
2: Ναι, ναι, αλλά μου λέει ο γιατρός δεν υπάρχει πρόβλημα τέτοιο, λέει, γιατί τα συμπτώματα πώς είναι κάτι που δεν έχει σχέση με αυτό. Καλάβατε, μακάρι να μην είναι τίποτα.
1: Ναι, σωστό, πάνω απ' όλα να μην είναι, έχεις δίκιο, τι ναι, σιγά.
2: Μας βοηθάει η κυρούρα η φανερωμένη.
1: Ναι, είναι
2: πάω
1: κάτω η...
2: Όταν πάω εκεί, ανάβω το κεράκι μου, τα...
1: Πάσε.
2: Πάω. Ναι, ναι.
1: Καλά
2: κάνεις. Έχω πάει από την Κοντάρενα με τα πόδια, σας το λέω ειλικρινά.
1: Τι λες μου.
2: Ναι, ναι, από την Κοντάρενα με τα πόδια, έφυγα 2 η ώρα το μεσημέρι και 9 η ώρα το βράδυ είναι εκεί. Το είχα κάνει τάμα όταν ήμουν παλιά.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Είναι, θεωρείται στη Λευκάδα, την έχουμε για πολιούχο, είναι η προστάτηλα.
2: Η προστάτη στη νησού μας, η προστάτη στη νησού μας.
1: Ναι.
2: Ναι. Πάντα χαίρομαι που σε ακούω, παρακολουθούσα και προχθές φορές για το Κολοκοτρώνη. Το γέρο του Μοριά.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, πολύ ωραία τα έλεγες. Είχα έρθει και στο θέατρο που παίζετε παλιά, αλλά δεν μπόρεσα να σας μιλήσω. Στον Πειραιά.
1: Συγγνώμη, είδες το έργο.
2: Ναι, ναι, το είχα δει, ναι, είχα έρθει.
1: Έλα ρε Σταύρο, με τίμησε, εις θάνατον ο γέρος του Μοριά για το Κολοκοτρώνη.
2: Ναι, ναι, ο γέρος του Μοριά, ναι, εκεί στο Πασιά λιμάνι.
1: Εκεί στο Πασιά λιμάνι, στο Αυλαία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το Ζώης Κακλαμάνης που έπαιζε Κλαρίνο τον είχε, τον ξέρατε.
1: Ποιος τον?
2: Ζώης Κακλαμάνης που έπαιζε Κλαρίνο.
1: Κάτι μου λέει πως ήταν πολύ πιο παλιά από μένα, καλά λες, ήταν από αυτούς τους τοπικούς,
2: ναι,
1: εκεί.
2: Εγώ το ξέρω γιατί έπαιζε στην Ομόνια εκεί στα κέντρα που ήταν γύρω στην Ομόνια.
1: Α, από αυτά έλα τους και τέτοια.
2: Ναι, ναι, είμαι και εγώ με 75 χρόνια τώρα και το θυμάμαι που έπαιζε Κλαρίνο.
1: Τι λες.
2: Ναι, ναι, ήταν και ο Καρναβάς εκεί από την Καντήλα.
1: Καρναβάς, πω, πω, πω.
2: Ναι, αθάνατος κι αυτός.
1: Ο Θανάσης, ναι, ο Βαρσαμάς.
2: Όλοι αυτοί οι παλιοί ήταν...
1: Κάτι πυργά, καλά, αυτοί ήταν φοβεροί, κάτι κιτσάκιδες ήταν εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι, ήταν πραγματικά, ακουγόταν στα Κλαρίνα τότε όλοι αυτοί.
1: Βέβαια.
2: Και η Γιώτα Χαλκιά και αυτοί όλοι ήταν, ποιο είναι αυτοί.
1: Η Γιώτα, πω, πω, την έχω. Πρόπερς κάναμε εκπομπή μαζί με τη Γιώτα Σταύρο.
2: Έχεις ακούσει κάτι τραγούδια που έχουν βγάλει για τη Λευκάδα?
1: Ναι.
2: Στον Εκλουβί, στον Πλάτανο και τέτοια.
1: Είναι για τον Πλάτανο της Εκλουβής?
2: Ναι, ναι, το έχω σε συντή αυτά τα τραγούδια.
1: Τι λες?
2: Λέει για το Μεγανήσι, λέει αγαπώ μια καρσάνα, λέει και τέτοια. Είναι πολλά τραγούδια, είναι 5-6 τραγούδια.
1: Να, ποιο το βγάλανε αυτό, Σταύρο?
2: Ο Λιονταρίτσης ήταν παλιά, από με Ζεκλαρίνο, αυτός θα έχει βγάλει. Το Μεγανής ήταν. Ναι.
1: Θα ρωτήσω τη Γιώτα τη Χαλκιά σε αυτό μου λες.
2: Ναι, η Γιώτα Χαλκιά τραγουδάει για τη Λευκάδα αποκλειστικά και λέει για τη γυρούλα τη φανερωμένη, προστατεύει τη Λευκάδα, πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι, και μία που λέγεται Κάλου, και αυτή τραγουδάει Λευκάδα Μάγισσα. Δεν ξέρω αν τα είσαι.

0: ακούσα τραγούδια αυτά.
1: Δεν ξέρω αν τα έχω ακούσει όλα, μην είμαι ψεύτης, είδες πως μαθαίνουμε συνέχεια, μαθαίνω.
0: Ναι, ναι, άμα συναντηθούμε κάπου θα στα θέλω να τα δεις, να τα ακούσεις να μου.
1: Μακάρι Σταύρο μου.
0: Ναι, τα έχω βάλει και σε κάρτα μνήμης εγώ.
1: Καλά έχεις κάνει, μπράβο.
0: Ναι, και ακούγεται από το κινητό μου.
1: Θα ρωτήσω και τι, θα πάρω αύριο με, θα στείλω ένα μήνυμα να μου απαντήσει η Γιώτα, γιατί έχουμε κάνει δύο εκπομπές μαζί. Και θα τη ρωτήσω για αυτό που λες.
0: Ναι, ναι, πες αυτό που λέει το δημοτικό τραγούδι, πώς λέει για τη Λευκάδα, που λέει για την κυρούλα φανερωμένη και τέτοια.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ρώτησε έτσι και θα δεις.
1: Ωραία.
0: Γιώτα Χαλικιά.
1: Να είσαι καλά. Άντε,
0: χρόνια πολλά, να είσαι καλά και με υγεία.
1: Ευχαριστώ Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά κι εσύ.
0: Άντε, γεια χαρά.
1: Γεια χαρά σου, γεια. Λοιπόν, Αγγέλικα, όχι μισό λεπτό, ο Δήμος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό που σε διάβασα πριν, Δήμο. Αγγέλικα, χρόνια σας πολλά, να είσαι καλά, Αγγελική μου. Χρόνια πολλά, Λεβέντη μου, και στην κοράκλα σου από Ρέθυμνο, γιατρός μας. Γεια σου, Αθηνά μου, σε ευχαριστώ, γιατρέ μου. Αθηνά Χρυσανθοπούλου, δεν λέω ότι πειθώ για λόγους τυπικούς μερικές φορές, αλλά είσαι τόσο φάνηση εδώ και μας συμπαραστέκεσαι. Λέω το όνομά, το επιθετό σου, να είναι καλά και εσύ και οι δικοί σου άνθρωποι, Αθηνά μου. Λοιπόν. Σπύρος Καμπίτσης, χρόνια πολλά υγεία σε σένα και την οικογένειά σου πάντα, δεκαετία 80. Ηλία, έχεις να πεις κάτι για Άκη Φλωρεντή που έχει φύγει από τη ζωή? Θεός χωρέστο, καλό παιδάκι αυτό ρε Σπύρο, πώς το θυμήθηκες τον Άκη? Δεν έκανα πολύ, δεν ήξερα πολύ. Ένα γεια είχαμε, βγενέστα το παιδιά σου Ηλία μου. Γεια σου Άκη μου. Ένα καλό παιδί, δεν θυμάμαι αν έχουμε παίξει σε ταινία μαζί. Τον είχα πετύχει όμως στο χώρο. Το παιδί, για να το λέω, μας πάμε κανένα ταινία μαζί. Πώς έχει παίξει. Δεν ξέρω, Σπύρο, αν έχουμε πετύχει σε καμιά ταινία με τον Άκη τον Φλωρεντή. Νέο σαν, έφυγε πολύ νέο το παιδί αυτό. Πρέπει να έφυγε μετά τη δεκαετία του, δηλαδή, πρέπει να έφυγε μετά τις ταινίες που γύρισε δεκαετία του 80. Το θυμάμαι πάρα πολύ, ήταν ευγενικό παιδί. Δεν το λέω τώρα επειδή έχει φύγει. Άμα δεν είναι, δεν κάνω σχόλιο εγώ. Δεν θα έχουμε και κάτι καλόπαιδα, κάτι συναδέλφους, κάτι καλόπαιδα. Δεν θα κάνω το σχόλιο, θα πω ναι, ή καλός ηθοποιός. Δεν θα πω την καλή κουβέντα, αν δεν το αξίζει η καλή κουβέντα. Γιατί θα δικώ αυτούς που αξίζουν για τα καλά λόγια. Γιατί αν ισοπεδώνουμε σαν ανθρώπους και πούμε ένα κάθαρμα, έχουμε και στο χώρο εμείς, έχουμε, το ζήσαμε εκεί, ζηλιάρδες, πράγματα. Αν πω τα ίδια λόγια σαν χαρακτήρα για έναν άλλον, είναι σαν να δικώ τον καλό χαρακτήρα. Και θα ακούει κανένας άλλος και θα πει καλά, τι λες καλά λέω για αυτό το λαμόγιο ρε Σίλια. Έτσι, γι' αυτό προσέχω, άλλο να κάνω κρίση καλλιτεχνική, άλλο να κάνω ανθρώπινη, δεν κάνω ποτέ ψυχικά σε αυτά. Σε αυτά είμαι όσο μπορώ πιο ακριβοδίκαιος. Όσο μπορώ, και αφού το έχω εξακριβώσει. Να μην αδικούμε και ανθρώπους. Λοιπόν, καλησπέρα Λιάκουρα Αλάνη. Γεια σου... μου έχει πει το όνομά σου τώρα, δεν θυμάμαι. Μου το έχεις και εσύ λίγο. Έτσι, τα ξενικά σας τα ονόματα όλα. Μου το βάζετε προφίλ όλους. Όλα βάζετε. Λοιπόν, να είσαι καλά μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, το Αλάνι είναι καλή κουβέντα, παιδιά. Δεν είναι κακή έτσι, γιατί μπορεί να τα πάρει και κανείς σαν αλητεία. Καμία σχέση με αλητεία. Το Αλάνι είναι καλής μορφής κάτι τέτοιο, ας το πούμε έτσι, έτσι. Το έχουμε ξανακάνει κουβέντα σε κάποια εκπομπή κάποτε και μου γράψατε τι θα πει αυτό το χαρακτηριστικό το Αλάνι. Δεν είναι τσογλάνι, είναι Αλάνι, είναι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα.
2: Κύριε Υγεία.
1: Καλώς την κυρία Άννα.
2: Κύριε, χρόνια σου πολλά. Να είσαι πολύχρονο, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Να είσαι καλά κυρία Άννα.
2: Ναι, να είστε καλά όλη η οικογένεια. Απόψε θα λέει για τη γιορτή σου, άλλους σας λένε οι άλλοι.
1: Ε?
2: Απόψε θα λέει για τη γιορτή σου, άλλους άλλους.
1: Μα δεν θέλω όμως συνέχεια τη γιορτή μου.
2: Όχι, ναι, η γιορτή σου είναι απόψε. Θα λες τα τέτοια, να συνδέχονται, θα κάθεσαι να λύνεις τα προβλήματα. Λέει χρόνια πολλά, κύριε Λία.
1: Να σου πω, να έχουμε μια εκπομπή, δηλαδή γεμάτη με ευχές, ε.
2: Αμέ, έτσι πάει. Ξέρω εγώ από τους γονείς μου και από τους αυτούς όλους. Να σου πω, θέλω να σου πω ένα τραγουδάκι δύο λεπτά, έτσι ένα, όχι ένα να σου πω.
1: Ναι, να μου πεις βεβαίως.
2: Α, λοιπόν. Όλα τα πουλάκια, τα μαναμά,
3: όλα τα πουλάκια ζήγα ζήγα, όλα τα πουλάκια ζήγα ζήγα, δυο χελιδονάκια ζευγαρότα, το ρήμο τα ειδό νίκα μαλάμα, το ρήμο τα ειδό νίτο μονάχο, το ρήμο τα ειδό νίτο μονάχο.
1: Ωραίο, να σου πω, είδες όμως τη ευαισθησία που είχαν τα παλιά τα τραγούδια, ρε κυριάνα μου. Όλα λέει τα μαζί και να είναι μόνο του μες στο κάμπο, ε.
2: Αμέ, ναι, να σας πω, τραγουδάμε στο σχολείο με όλα τα παιδιά, λέγαμε τραγούδια και όταν ήταν στα πανηγύρια που δουλεύουν, πηγαίναμε και λέγαμε και τα μαθαίναμε και αυτά. Δεν
1: ναι.
2: Θέλαμε τώρα που γυρνάνε τα υπόλοιπα και τα ξέρεις όλα.
1: Ωραία. Να είσαι καλά και να είναι καλά.
2: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Την καλησπέρα έχει από τον κύριο Λευτέρη.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Να είναι καλά, με πρόλαβες και το είπα πριν μου το πεις αυτό. Να είναι καλά, ήθελα να σου πω κύριο Λευτέρη.
2: Τον αγαπάω και με αγαπάει και έχουμε. Είμαστε 64 χρόνια μαζί. Είμαστε
1: ωραία.
2: Αγαπημένοι.
1: Το τραγούδι αυτό που είπες, λίγο τα ειδόνια, επίηγηκε το μυαλό μου στα δύο εσάς σαν ειδόνια τόσα χρόνια.
2: Γεια σου κύριε.
1: Να είσαι καλά κυριάνα μου.
2: Καλή σου
1: βράδυ, να είσαι καλά. Έτσι αυθόρμητοι άνθρωποι. Λοιπόν, χρόνια πολλά για τη δημοστική σου γιορτή. Ο φίλος που μου είπε υγεία μόνο αδερφέ. Σωστό. Και μου φαίνεται μπορείς γράψεις το όνομα. Νομίζω Παναγιώτη, δεν σε ρε Παναγιώτη, μας αδικό τώρα και όλο άλλο όνομα. Γιατί εδώ πέρα το έχεις λατινικά. Σουρντοφόμετς. Δεν βγάζω άκρη. Πάνω με τυραννείς, έτσι. Το κάνεις επίτηδες, θα μου γράψεις. Γεια σου Ηλία, Παναγιώτης, Βαγγέλης, Κώστα, Νίκος, Μαρία, ο καθένας όποιος είναι εκεί και μου γράφετε και έχετε προφίλ παράξενα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που λες όμως είναι υγεία μόνο αδελφέ. Εκεί έχω κατασταλάξει εγώ φίλαν και μεγάλωσα και λέω τώρα υγεία, αλλά γενικά πρόσεχα την υγεία και για τους άλλους. Έτσι. Από το παιδικό, αυτό δεν το κατάλαβα, Thundercats, αυτό που γράφεις, αλλά από το παιδικό τι, δεν το κατάλαβα, το παιδικό γράψε μου, τι εννοείς. Λοιπόν, πάμε γραμμή, πάμε φίλο. Λοιπόν, παρακαλώ, ναι.
4: Γεια σου Ηλία μου.
1: Καλησπέρα.
4: Ο Λευτέρης, είμαι από τον προφήτη Ηλία στον Πειραιά.
1: Ω, είσαι τυχερός κοντά στον προφήτη Ηλία, Λευτέρη.
4: Φίλε μου καλέ, να μου είσαι καλά πάντα.
1: Να είσαι καλά Λευτέρη.
4: Δεν σου λέω τίποτα άλλο, αυτό μονάχα σου λέω. Γιατί πλέον τώρα δεν υπάρχει άλλη λύση. Μόνο η ελληνική λύση. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα εννοώ. Εγώ αυτό βλέπω και ταυτόχρονα ήθελα να σου πω ότι ο κόσμος έχει αλλάξει πολύ.
1: Ναι.
4: Αν είχες έρθει ποτέ στον προφήτη Ηλία, τέτοια μέρα γινόταν χαμός.
1: Ναι.
4: Ψυχή δεν υπάρχει.
1: Έτσι, ε.
4: Ψυχή σου λέω χτες και σήμερα ψυχή. Εγώ είμαι μέσα γιατί δεν μπορώ να περπατήσω πια.
1: Ναι.
4: Λόγω του ατυχήματος, αλλά δεν ακούω τίποτα. Παλιά ερχόντουσαν εδώ πέρα, γινόταν χαμός. Αλλά λέω κάτσε να πάρω τον Ηλία.
1: Καλά έκανε αυτή.
4: Ερχόμουν από νέος εκεί στο City ήταν τότε.
1: Στο Telecity, ε.
4: Ναι, που είχε στην εκπομπή μου.
1: Βέβαια, εκεί πέρα ήμουν 6-7 χρόνια εγώ στο Telecity.
4: Τηλεάστη. Την κυρία, την εξαιρετική κυρία που έμαθα ότι χάθηκε.
1: Ναι, έφυγε, ναι, αυτή η κούκλα, ναι.
4: Αυτό λέω. Όταν το άκουσα δεν το ήξερα.
1: Ναι, Λευτέρη.
4: Και ερχόμουν και σας έβλεπα και εκεί στην Καλλιθέα έμενα και εγώ αραπάκι.
1: Ναι.
4: Τέλος πάντων, εγώ να μου είσαι καλά πάντα.
1: Εσύ να είσαι, Λευτέρη.
4: Και πολύχρονος.
1: Σε ευχαριστώ.
4: Και να χαίρεσαι τα παιδιά σου.
1: Σε ευχαριστώ, Λευτέρη, και σε ό,τι επιθυμείς και σου εύχομαι όλα καλά.
4: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Λευτέρη.
4: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Ανθρώπου που δεν σας ξέρω, παιδιά, που άκου τώρα χρόνια με τα χρόνια, με πας 25 χρόνια πριν όταν έκανα εκπομπές εκεί στο Telecity. Τι Telecity, ήτανε τηλεάστη μετά, έτσι, του Γιώργου Καρτζαφέρη. Να είναι καλά. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη. Είναι αυτή η πορεία, η άτιμη που έχει τα διάφορα. Είναι τις ταινίες, είναι τα διαφωνικά, είναι τηλεοπτικά. Σαν να γνωριζόμαστε και σας ευχαριστώ, σαν να σας ξέρω από κοντά. Να είσαι καλά, έτσι σου είπα, μου λες δεν είμαι λίγο μέσα. Σου εύχομαι περαστικά ότι είναι, Λευτέρη. Ή απλώς μπορεί να είναι για κάποια πράγματα να είσαι έτσι πιο κλεισμένος μέσα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Γεια σου, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα.
5: Ο Παναγιώτης μου από το Βόλο είμαι.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
5: Χρόνια πολλά στην κέρδη οικογένειά σου και άδειε τα παιδάκια σου όπως επιθυμείς.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εσύ τα δικά σου, φίλε.
5: Να είσαι καλά.
1: Πώς είσαι.
5: Βγήκα λίγο την καθιερωμένη μου βολτίτσα με τον μπαστούνάκι, θα περπατήσω λίγο. Δηλαδή και η νεολαία έχει ξεβγεί τελείως. Ένα στενάκι που το όριο είναι κάτω από 30, την πέρασε με σούζα ο Πιτσιρικάς, τυχώς δεν πάρει και σβάρνα.
1: Και μην τον είπα
5: πρόσεχε ρε, ας βρει τη Χρυσή Παναγίες.
1: Μιλάς για μηχανή, ε?
5: Ναι.
1: Τι κουβαλάνε ρε, τι τρέλα κουβαλάνε.
5: Και επειδή τον είπα πρόσεχε, ας πούσε κανέναν άνθρωπο, ας βρει τη Χρυσή Παναγίες. Έχουν ξεφύγει τελείως ορισμένοι. Δεν είναι μόνο τα πατίνια που είπα φίλος από πιο νωρίς. Και εμείς κάνουμε βλακίες στα νιάτα μας, αλλά όχι έτσι. Τουλάχιστον δεν ξέρω για τους άλλους, εγώ τόσο σεβόμουν τον κόσμο.
1: Ρε εσύ Παναγιώτη, να σου πω κάποτε, η Σούζη ρε παιδιά, επειδή τη έζησα και έντονα και επειδή γύρισαμε και τις ταινίες, η Σούζη γινότανε, έστω και παράνομα, κάτω στις παραλίες στα βράχια, σε κάποια σημεία στη Βαρυπόπη που γύρισαμε και τις ταινίες, εμείς φυλακές και τέτοια. Δεν κάνανε αυτά τα τσογλανίστικα τώρα που βλέπεις τον άλλον και είναι κυκλοφορία και παιδάκια και κάνει επίδειξη ο άλλος και περνάει μπροστά σας.
5: Άστα να πάμε.
1: Γινόταν αυτά, ποτέ δεν έλειπαν και σούζεις και τέτοιες. Σιγά μην είμαστε άγια παιδιά, εμείς τότε. Καλά, εγώ δεν οδήγησα ποτέ. Δεν γουστάρω τις μηχανές, τις θεωρώ επικίνδυνες. Μόνο στις ταινίες οδηγούσα. Αλλά τώρα το έχουν παρακάνει. Βλέπεις τον άλλον και είναι σε πόλεως όπως λες και εσύ μέρος και περνάει σφίνα με 70-80 ρε.
5: Ναι. Πραγματικά.
1: Και λίγο λέω.
5: Δεν λείπουν τον εαυτό τους. Λείπουν να δείτε τους τη μανούρα τους που θα τα κλαίει μετά.
1: Να σου πω τώρα αυτό που δεν μ' άρεσε που άκουσα σε σένα ή δεν άκουσα καλά και μακάρι. Μπαστούνάκι μου είπες.
5: Ναι.
1: Έλα ρε πάνω γάμο.
5: Πλέον μόνο μπαστούν που προπατήσω δυστυχώς.
1: Πόσο ηλικία, τι ηλικία έχεις Παναγιώτη?
5: 38.
1: Έλα δεν μπορώ, δεν θέλω να σε ακούω. Μπαστούνάκι τώρα 38 χρονών.
5: Δυστυχώς δεν μπορώ να προπατήσω.
1: Όχι ρε φίλε. Άμα την μπορείς, μην αφήσεις τον εαυτό σου, έτσι πολύ νέος, ε.
5: Θα έχουμε απάντηση για το νοσοκομείο.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κόψε το κεφάλι σου. Μην μείνεις έτσι και πεις δεν πειράζει, γιατί τα κιλά φέρουν σε πολλά πράγματα βάρος και δύσπνοιες.
5: Για να ήταν από φαγητό που θα το έλεγε. Όλα αυτά τα κιλά είναι υγρά. Υγρά, Ηλία μου, υγρά.
1: Τόσο πολύ, ρε παιδί μου, τόσο πολύ.
5: Υγρά. Πήγα, έκανα τεστ υπομέτρησης και βγήκε μόλις 30% το λίπος.
1: Πόσο?
5: 30%. Που σύμφωνα με τα κιλά που είμαι τώρα πρέπει να ήταν στο 90% το λίπος.
1: Θέλω να πεις, όταν έχεις τόσα κιλά μου έχεις πει τα πολλά, θέλω να πεις τα περισσότερα πρέπει να είναι λίπος, ε.
5: Ακριβώς.
1: Καλά, πώς τα κάτιμα, τα υγρά μένουν μέσα με κατακράτηση, ρε, πάνω.
5: Ναι, ναι. Μόνο που διαμοιράζει όλο το κορμί τώρα πια.
1: Ωραία.
5: Έχει ξεπεράσει το λεμφίδημα δεύτερου βαθμού, έχουν πάει στο τρίτο.
1: Ναι. Πάντως έχεις κινήσει μου φαίνεται σε αυτό το
5: κρατάω.
1: Κάτι
5: κινήσει στον δρόμο και δεν μπορώ να μιλάω πολύ στον δρόμο περπατώντας. Άντε. Καλό σου βράδυ και χρόνια πολλά και πάλι λέω μου.
1: Καλό βράδυ λοιπόν, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Όταν ακούω 38 χρονών παιδί πώς τα φέρνει τύχης, οι πτώσεις, τα λάθη. Γιατί δεν μπορεί να μην έχει κάνει και ο Πάνος κάτι λαθάκια. Δεν πάβει όμως όλοι μας να έχουμε κάνει για την υγεία μας λαθάκια. Δεν θα πει αυτό πρέπει να το πληρώσουμε και ακριβάσουμε. Είναι δυνατόν 38 χρόνια που κάνει κάτι πάνω, μην αφήνεις έτσι, έχεις παιδιά. Μην πεις δεν πειράζει. Αυτό το δεν πειράζει που έχουμε όλοι στην υγεία μας και λέμε δεν πειράζει και μετά μας. Σας έχω πει το περιστατικό με τον Κώστα Τζάκωνα. Δεν έχει καμία σχέση εσύ να είσαι καλά. Δεν πειράζει, Ηλία μου, στα τέτοια. Πήρα μόλις μου είπαν πως έχω καρκίνο στο προστάτη και πήρα μια πίτσα και εγώ ο βλάκας αντί να το αλλάξω τα φώτα, ρε Κώστα, γιατί τελευταία. Με τον Τζάκο να πριν πεθάνει, μερικά χρόνια είμαστε καλοί φίλοι. Κάθε μέρα τηλεφωνιόμαστε. Και μου λέει και ανέκδοτα κάθε μέρα. Και το βράδυ μου το είπε, το ξαναλέω, μου κάνει. Πήρα μια από έστα τέτοια μου και είπα: Έλα ρε Κώστα, είσαι δυνατός. Πού να ξέρω να του πω, ρε. Τη βλακία που του κάνει, χάχα, είσαι δυνατός. Πλακοδέστατα. Πήγαινε τρέχα γιατρούς. Ότι μετά από λίγες μέρες, μετά από λίγο θα πέθαινε. Δηλαδή μην κάνουμε, πρέπει να το πήρε επιπόλαια. Και πήγε από καρκίνο του προστάτη ο Κώστας. Θεός χωρέστον. Γι' αυτό προσέχετε. Κάντε ό,τι μπορείτε. Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας.
6: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Δημιλία Κακλαμάνη.
1: Ωραία, Δημιλία. Τώρα τελευταία μου κάνει. Σήμερα άκου τώρα, Δημιλία, να σου πω κάτι. Έρεπε να σε έχω εδώ, Δημιλία. Έρεπε να κάναμε μαζί κουβέντα, Δημιλία.
6: Ναι.
1: Έρεπε να σε έχω εδώ πέρα να μιλήσουμε, να μου πεις για παιδικά σου έτσι προβληματάκια, να πεις τι σκέφτονται τα άλλα τα κοριτσάκια που κάνετε παρέα. Πώς σας φαίνονται τα αγοράκια, ρε Δημιλία. Μια εκπομπή έρεπε να κάνουμε, θα μας ακούνε μετά και σε σπίτια μέσα οικογένεια στην ηλικία τη δική σου.
6: Ναι.
1: Αλλά σήμερα τώρα γιορτάζεις κιόλας. Λες θα πάω χαλάσω τη γιορτή μου εγώ τώρα με το παπά. Πώς είσαι?
6: Καλά, εδώ πέρα.
1: Είδα μια κοινοποίηση που έσκησε σε εμένα, δεν μου γράφει κανείς like. Μου λένε μόνο για σένα. Αλλά θα σου πω τι θα κάνεις όμως, θα το πληρώσεις εσύ αυτό. Θα κάτσεις να απαντάς εσύ εκεί πέρα στα μηνύματα και όχι εγώ.
6: Ναι, άλλη δουλειά δεν είχα.
1: Έτσι, ε.
6: Ναι.
1: Ωραία.
6: Εντάξει.
1: Ωραία, Δημιλάκη μου, σε ευχαριστώ και χρόνια πολλά και σε σένα γιατί γιορτάζουμε μαζί σήμερα, εντάξει.
6: Ευχαριστώ και εσύ χρόνια πολλά.
1: Να είσαι καλά, κοριτσάκι μου.
6: Έλα,
1: γεια. Γεια σου.
6: Γεια, αγαπώ.
1: Γεια σου, εγώ σε αγαπώ. Λοιπόν, για να περάσουμε, παιδιά, τώρα. Γιατί δεν μπορώ να κάνω μια σχόλια για την Ισπανία, παιδιά. Η Ισπανία, λέγαμε πως είμαστε 60% με Αργεντινή. Ήταν ωραία η Αργεντινή, πυροχώραγε καλά. Εγώ είπα και τις συμπαθίες μου για κάτι άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες, ακόμη και από Αφρική. Ξαναλέω για χιλιοστή φορά. Όμως φαινόταν Γαλλία, Αργεντινή. Δεν την είχα σε τόσο εκτίμηση στην Ισπανία όσο τόσο πολύ. Για το φινάλε έλεγα θα γίνει 50-60%. Ήμουνα για Αργεντινή. Όμως η Αργεντινή χθες ανύπαρκτη. Δεν μπορώ να πιστέψω πως κανιά φορά μας βάλουν και στο μυαλό να μας λένε πως έχουν γίνει όλα φτιαχτά. Δηλαδή να χάνει η Γαλλία από εκεί και μετά να παίζει και τη φοβερή μπάλα για δεύτερο ημίχρονο με την να πετάει και αυτή τρία παραλίγο να ισοφαρίσει τέσσερα. Ανύπαρκτη η Γαλλία στο πρώτο μέρος, φοβερή μετά τη Γαλλία που θαυμάζαμε κάποιοι. Μετά να γίνεται η Αργεντινή ανύπαρκτη στο τελικό και να είναι η Ισπανία τόσο. Δεν ξέρω ρε παιδιά, τι μας βάζουν και σε υποψίες πολλές φορές. Όμως δια ταύτα, η Ισπανία δεν έπρεπε να βάλει μόνο ένα γκολ. Σε αυτή την ανύπαρκτη, εντάξει, όταν παίζει κάποια πολύ καλά και είναι δυνατή ομάδα, φαίνεται και άλλη χειρότερη. Όχι ότι ήταν ανύπαρκτη η Αργεντινή. 3-4 γκολ έπρεπε να φάει με τα γκολ που έπιασε, με τις μπαλιές τις φοβερές που έπιασε ο τερματοφύλακας της Αργεντινής και μπράβο. Άξια η Ισπανία σε αυτό που είναι, στον τελικό. Δεν κρίνω άλλους καιρούς. Στον τελικό. Πάμε σε λυπήθηκε ο Μέση, αλλά τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να τα παίρνει κιόλα. Μια χαρά οι Ισπανοί. Παίξαν οι άνθρωποι και ήταν πραγματικά καταπληκτικοί, χάνοντας κι άλλες ευκαιρίες. Με την έννοια πια, με αυτά που έπεσε ο τερματοφύλακας, μπορείτε ένας άλλος να τρώει 2-3 γκολ. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα σου.
7: Νίκος.
1: Νίκος.
7: Και χρόνια πολλά, για τα χρόνια πολλά πήρα.
1: Να σε καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
7: Ναι, σε είχα ξαναπάρει πριν 20 μέρες για τα συγχαρητήρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάποιο σχόλιο, τίποτα άλλο.
7: Κάποιο σχόλιο, λοιπόν, τώρα που είπες για το συγχωρεμένο τον Κώστα τον Τζάκονα.
1: Ναι.
7: Είναι πολλά παιδιά, είμαι σε υπηρεσία δημόσια, πολλά παιδιά αγόρια, άντρες πλέον, 52 είμαι εγώ, τόσο και άλλοι,
1: ναι,
7: που ντρέπονται να πάνε στον ουρολόγο.
1: Ναι.
7: Θα πάω εγώ στον ουρολόγο.
1: Ναι.
7: Γιατί να με πας. Και εγώ τον πατέρα μου από αυτό τον έφασε.
1: Τι λες μωρά. Γύρισες το κακό.
7: Είμαστε στο 2026 και πάμε 27 και το θεωρούν προσβολή. Τι προσβολή είναι αυτό?
1: Τι προσβολή να πάει να σε κοιτάξει ο ουρολόγος, ρε Νίκο μου?
7: Ακριβώς.
1: Να σου πω, ο πατέρας σου τι ηλικία?
7: Έφυγε στα 86.
1: Πόσο?
7: 86.
1: Καλά, πώς του μετέτρεψε τόσο αργά που δεν γίνεται εύκολα από προστάτη να πας? Δεν μεγαλώνει ούτε από καρκίνο?
7: Ξεκινήσαμε με καρκίνο προστάτη.
1: Συγγνώμη, από την αρχή ήταν κακό?
7: Ναι, ναι, κακοήθης.
1: Περίμενε, με PSA υψηλό?
7: Ναι, από τα 70 του χρόνια.
1: Πόσο αλλά δηλαδή από την αρχή άλλα έκανε PSA?
7: Μετά έφανε κι άλλα. Καταρχήν τότε δεν υπήρχε καινούργια μεθόδη, ήταν με μυστέρι.
1: Βέβαια.
7: Ακράτειες, επί 1,5 χρόνο, ακράτειες.
1: Τι λέει ρε παιδί.
7: Ναι, στο γεννηματά τότε. Δεν θέλω να πω ονόματα. Τότε όμως, τους αφήσει ακράτης. Τέλος πάντων. Να είναι καλά εκεί που είναι. Το παλέψαμε. Το φτιάξαμε και αυτό. αλλά μετά έρχονται και τα υπόλοιπα, πάνε στη σειρά.
1: Και ξεκίνησε από προστάτη, ε?
7: Από προστάτη.
1: Τον διέλυσε, φαίνεται.
7: Με το που πήρε σύνταξη, χωρίς τα εμβόλια τότε, έτσι, δεν υπήρχαν εμβόλια, πρέπει να ήταν 2000, 2000, ναι, το 2000.
1: Πάντως είπες κάτι, Νίκο, πολύ σημαντικό και θα το κάνω και σχόλιο μόλις κλείσεις. Πάνω από 45-50 χρόνο άντρας, και πιο νωρίς τώρα μπορεί να πηγαίνει, δεν είναι κακό να πάει να κοιταχτεί σε ουρολόγο.
7: Κι όμως το έχουν προσβολή.
1: Όχι, λέει προσβολή, μην του πιάσουν το, μην πω τίποτα.
7: Ακριβώς.
1: Εκείνο ο αντρισμός.
7: Αυτό.
1: Δεν το κατάλαβα. Εμένα μου είπε ένας ουρολόγος καταπληκτικός, να είναι καλά, πραγματικά ένας αρχοντάκης, ένας στατιωτικός γιατρός, καταπληκτικός. Μου λέει, κύριε Κακλαμάνη, άκουσα με κάτι. Θα πεις τους φίλους σου να κάνουν όλοι ψηλάφιση προστάτη.
7: Έτσι.
1: Να κάνουν πάντα ψηλάφιση, γιατί ναι μεν και το PSA, ναι και όλα τα άλλα, αλλά η ψηλάφιση, του λέω, γιατρέ, τι εννοεί? Μου λέει, η ψηλάφιση, το μεν κακό είναι σκληρό, άκου διευκρίνηση. Ενώ ο προστάτης με την έννοια της διώκος, πώς το λέμε, την διώκος προστάτη, είναι ο καλοήθης, είναι μαλακός, φαίνεται. Και το έχω σημαδέψει του γιατρού αυτού, να είναι καλά ο αρχοντάκης, αυτός ο ωραίος, ο ιδιαίτερος ουρολόγος, το λέω σε όλους τους φίλους. Δεν φοβάστε μη σας πιάσω τον ποπό αν σας κάνει ψηλάφιση.
7: Όχι, αυτά είναι παλιά. Αυτά δεν
1: μπορεί να το καταλάβω τι κόμπλεξη είναι αυτό, μας πιάσουν και να γίνουμε αδερφές, αν μας πιάσουν και κάνει ο άνθρωπος την εξέταση του προστάτη και για μισό λεπτό πονά. Και λοιπόν τι έγινε?
7: Έτσι ακριβώς, στα 52 θα γίνει.
1: Όχι, Νίκο, να τον καρίζουμε εδώ, να το λέω και το έχω ξαναπεί εγώ. Και γι' αυτό το γιατρό πάλι, το έχω ξαναπεί. Δηλαδή, γιατί είναι και κάποιοι γιατροί, ξέρεις, εντάξει, πάμε καν, ναι. Εντάξει, με βέβαιο. Και τι κάνουν? Ούτε εξέταση κάνουν, ούτε ψηλάφιση κάνουν, ούτε. Και μπορεί να προχωρήσει κάποιο και την πατήσει ο κακομοίρης ο άντρας από αυτό που είναι αντρικό. Φυσικώς, θέμα ο προστάτης. Φυσικώς. Πάντα.
7: Αυτό που είπες προηγουμένως, στα 45. Στα 45 ξεκινάμε και τώρα πρέπει σειρά και κολονοσκόπηση. Κανονικά.
1: Κατάλαβες. Και κοίταξε, δεν είναι θέμα κολονοσκόπηση μόνο, αν κάνουμε αλλαγή. Λοιπόν, Νίκο.
7: Ωραία.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να πεις, να κάνεις αλλαγή της ώρας.
7: Πολύχρονος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Νίκο. Ωραία. Πάμε να κάνουμε, Αλέξανδρε, αλλαγή και θα έρχομαι, παιδιά, στη δεύτερη ώρα, μετά από δευτερόλεπτα. Αλλά, πάμε.
8: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Λοιπόν, πάμε στο φίλο μου David Δημήτρης. Χρόνια πολλά, Ηλία. Να είσαι καλά, David. David Δημήτρης γράφει. Τώρα δεν ξέρω τι είναι, πώς είναι, βέβαια το προφίλ σου έτσι. Ευχαριστώ ότι και να είναι. Λοιπόν, είσαι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Έβλεπα τον Αλεπού χθες με τον Αίμνη στο Μουστάκα. Μουστάκας, ναι. Αλεπούς. Αλεπούς. Το έχουμε ξαναφέρει κουβέντα αυτό το έργο του Κώστα του Καραγιάννη του Μεγάλου. Ο πρωταγωνιστής, ο μεγάλος μας πρωταγωνιστής. Εμείς τι παίζουμε, και το έχω ξαναπεί χίλιες φορές. Δεν κάνω επίδειξη να παίζω κάποιους ρόλους τέτοιους και Αλεπό από πρωταγωνιστή. Παρόλο που ήταν ωραίος ρόλος και το όνομα μου ωραία γραμμένο, Μουστάκας ήτανε. Αυτόν ήταν πάνω στηριγμένη ταινία και σκίζει και ήταν άξιος. Εμείς τα οι άλλοι είμαστε εργαλεία. Εντάξει, αυτά για το φίλο μου εδώ. Λοιπόν, να πω ότι έχουν χαλάσει εθνικές πολλοί, έχουν πολλούς μη Ευρωπαίους μέσα. Αυτό για να δούμε τι έρχεται εάν αφήσουμε την πατρίδα σε προδότες. Ωραία παρατήρηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Είδατε κάτι εθνικές που έχουν κάθε καρδιά σκαρίδι μέσα. Δεν είναι ατόφιες. Δεν είναι ατόφιες, παιδιά. Πολύ ωραία παρατήρηση. Το κάνω και εγώ σχολείο κάποια βράδυ. Λοιπόν, χρόνια πολλά ευλογημένα, να χαίρεσαι αυτούς που αγαπάς. Γιάννα Βασιλοπούλου. Να είσαι καλά, Γιάννα μου, και εσύ σου αντεύχομαι το ίδιο ακριβώς. Και για σένα και τους δικούς σου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ενώ εγώ υπενθυμίσω.
2: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Όνομα.
2: Σπύρος, να είσαι καλά.
1: Ο Χριστός.
2: Ο Σπύρος.
1: Έλα, Σπύρο.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά, Σπύρο, εσύ?
2: Καλά. Έλα να σου πω πρώτα απ' όλα, να σου πω για τον Προστάτη. Το PSI.
1: Ναι.
2: Όχι από τα 40, από τα 35 τώρα.
1: Έτσι λες,
2: να Ναι. Και λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχει σημάδια ο Προστάτης. Και όταν πας να ουρήσεις τσούζι και σηκώνεσαι τα βράδια και στη συνέχεια θες να ουρείς.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως δεν είναι κακού προστάτη αυτό, ρε Σπύρο μου. Μπορεί να έχεις διώκος προστάτη και να έχεις τα συμπτώματα που λες. Το PSA είναι το πρώτο σημείο που είναι ψηλά. Η ψηλά φυσή είναι που...
2: Το PSA κάθε χρόνο θέλει.
1: Ναι, παιδί μου, το PSA έχει κάθε ηλικία και ανάλογα, έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να έχεις ενός παιδιού να είναι ένα, παρόλο που μπορεί να είσαι και σε μεγάλη ηλικία και έχεις ένα, δεν μου λέει τίποτα. Το PSA όμως έχει μέρ 30, 2,5, μέρ τα 50, μέρ 3,5, 4, μέρ τα 60, ναι. Πάνω από 65, μέρ τα 6,5. Δηλαδή, το PSA είναι ένα δείγμα, δεν είναι παντού ναι. ίδιο. Αυτά
2: όχι,
1: που είναι
2: όχι,
1: τα χαρακτηριστικά.
2: Το PSA, δεν εννοώ αυτό τελείως ότι είναι σίγουρο. Το PSA, άμα είναι πολύ ανεβασμένο, είναι σοβαρό δείγμα.
1: Βέβαια.
2: Σοβαρό δείγμα εννοώ.
1: Απόλυτα, αλλά... όταν δεις 10 PSA π.χ.
2: Ναι, ναι.
1: Κάτι συμβαίνει.
2: Δείγμα.
1: Και είναι η ανάλογη ηλικία σου.
2: Και το 4 είναι σοβαρό δείγμα.
1: Πόσο?
2: Και το 4.
1: Ανάλογα 4, την ηλικία 4, στο 4.
2: Ε?
1: Ανάλογα την ηλικία στο 4.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πρόσεξε. 4 για ένα παιδί είναι ψηλό.
2: Έναν 35.
1: Είναι ψηλά το 4.
2: Έναν 35.
1: Το 4. Εγώ όμως που είμαι την ηλικία αυτή που είμαι και που πιάναμε πάνω από 70, είναι μέχρι 6,5.
2: Ναι. Για έναν 35 και το 4 είναι πολύ.
1: Βέβαια.
2: Βέβαια. Πρώτα απ' όλα έχει σημάδι αυτό το πράγμα. Αλλά όμως το πιο καλύτερο πράγμα
1: ναι.
2: είναι η ψηλάφιση του προκτού.
1: Ακριβώς.
2: Δεν υπάρχει πιο καλύτερο.
1: Αυτό μου είπε αυτός ο στρατιωτικός γιατρός σου, λέω, Αρχοντά, τον θυμάμαι και
2: ναι,
1: το λέω και το όνομά του.
2: Ξέρω, Ηλία μου.
1: Ναι.
2: Οι πιο πολλοί άντρες είναι κομπλεξικοί, παιδί μου.
1: Μα, Σπυρό.
2: Νομίζουν επειδή θα του κάνουν αυτό το πράγμα, το πάνε αλλού, κατάλαβες.
1: Έλα ρε Σπύρο, τώρα πριν έχεις τιμή για να μιλιάζεσαι.
2: Μπράβο.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα να μου λες πως ένας γιατρός εκεί που σου πιάνε το σώμα θα σου κάνει μια εξέταση, λες και θα μην πω τίποτα και λες και θα σου πιάσει, θα σου χάσει τον αντισμό σου.
2: Μα Ηλία μου, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό ρε Ηλία, συμφωνώ.
1: Είναι δυνατόν.
2: Ήμαρτον, Ηλία μου, ήμαρτον. Α, να σου πω και για τις εθνικές,
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, η μόνη καθαρή εθνική που υπάρχει σε όλο τον κόσμο είναι δύο. Η Βραζιλία και η Αργεντινή, οι οποίοι δεν έχουν ξένους παίκτες.
1: Μα μπορεί να έχεις απόλυτα δίκιο σε αυτό. Να σου πω, ξέρεις ποιους έχω ερωτηματικά.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Πριν γίνει το Μουντιάλ,
1: ναι,
2: το έχουν κανονίσει τα λαμόγια και ειδικά αυτός ο Ιταλός που είναι πρόεδρος της FIFA, αυτό το καραφλό καθήκη, δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερο καθήκη από αυτό.
1: Ιταλός είναι αυτός, Σπύρο.
2: Αυτοί όλοι είναι λαμόγια.
1: Ιταλός είναι αυτός, Σπύρο.
2: Ιταλός, ναι, πρόεδρος της FIFA είναι, ναι. Ιταλός
1: αυτός, είναι. Αυτός που χωρίς μαλλιά που είπες.
2: Μπράβο, ο Καράφλας.
1: Και ξέρεις τι μου
2: δεν έχει μαλλιά,
1: ναι,
2: τα ξύρει τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου χθες με την Αργεντινή. Ότι την έκανε σκόνη. Ξέρεις ποιο παίζει ρόλο.
1: Ναι.
2: Την μπάλα, επειδή έχω παίξει μπάλα.
1: Ναι.
2: Το πλεκτό παίζει ρόλο.
1: Το
2: πλεκτό παίζει ρόλο. Δεν πάει να χάσει 100 ευκαιρίες.
1: Δεν έχεις άδικο.
2: Λοιπόν, και να σου πω και κάτι άλλο τελευταίο και κλείνω,
1: ναι,
2: γιατί έχει κόσμο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αν πηγαίναν στο απέναντι, η Αργεντινή θα το έπαιρνε.
1: Το πιστεύω.
2: Κατάλαβες.
1: Είναι πιο σκληρή αυτή.
2: Και να σου πω και το τελευταίο, Ηλία μου, σε αυτό εκεί φταίει ο τερματοφύλακας. Έπρεπε να βγει να πιάσει τη μάλα.
1: Αλλά Σπύρο, παρόλο που κι εγώ είχα ζυγαριά υπέρ της Αργεντινής πριν γίνει ο αγώνας, μεταξύ μας, στην ουσία, ναι, την ώρα του αγώνα, πιο καλά στάθηκε η Ισπανία.
2: Συμφωνώ, ναι, ναι.
1: Δεν κάνει,
2: ναι,
1: να δικήσουμε,
2: βέβαια,
1: τώρα και να πούμε, επειδή γουστάρω λίγο Αργεντινή περισσότερο, αφού χθε ήταν ψηλό χώμα.
2: Συμφωνώ. Κοίταξε να δεις, Ηλία μου, δεν μπορούσε να παίξει διαφορετικά η Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να παίξει διαφορετικά. Λοιπόν, και να σου πω και ένα άλλο τελευταίο, με τη Γαλλία. Η Γαλλία θα τη διέλυγε την Ισπανία, αλλά μπήκε, τα μπουκαλίστηκα, εγώ είμαι κι άλλος δεν είμαι.
1: Πάντως εγώ σε ερωτηματικά μπαίνω, ρε Σπύρο, αφού κουβεντιάσαμε τόσο για το Μουντιάλ. Αυτή η Γαλλία που για 20 λεπτά...
2: Αυτό το Μουντιάλ ήταν το πιο βρώμικο.
1: Το πιο παράξενο, ναι.
2: Όχι παράξενο, βρώμικο.
1: Μία μέρα έβγαζε σπίθες η Γαλλία την ώρα που έτρωγε 4. Μετά διέλυγε την. Και τα άλλες φορές ήταν η χώμα. Δεν παράξενα πράγματα.
2: Βρε Ηλία, 10 γκολ σε έναν αγώνα.
1: Μήπως τυχόν ήταν και φτιαχτό να δούνε θέαμα και να ανεβάσουν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
2: Όχι, δεν ήταν θέαμα. Ήτανε τα στοιχήματα.
1: Αυτό λέω, παιδί μου, μήπως ήταν σκοπιμότητα στα τόσα γκολ.
2: Σκοπιμότητα, δεν σου είπα ότι ήταν. Φτιαχτό ήταν.
1: Ξέρεις γιατί. Τώρα να τρώει μια Γαλλία 4 στο πρώτο ημίχρονο είναι τρελό, ότι κολοπετινίσα να ήταν.
2: Βέβαια.
1: Η Ελλάδα να ήταν δεν θα τρώγε 4.
2: Και πια από τους πεθαμένους, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν ομάδα αυτή τώρα η Αγγλία.
1: Άσε, είμαστε καχύποπτοι, Σπύρο.
2: Δεν είμαστε καχύποπτοι. Αλλά,
1: πρόσεξε, είμαστε καχύποπτοι, αλλά ψηλάφιση και να μην φοβούνται μην τους πιάσουν το τέτοιο των αντρών. Να κάνουν.
2: Συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ.
1: Άντε, να κλείσουμε έτσι με μήνυμα. Ευχαριστώ.
2: Ο αντρισμός, το να σου κάνει την εξέταση που είναι η ζωή σου όλη. Κατάλαβες.
1: Έλα,
2: δεν
1: ρε,
2: πάει
1: Σπύρο
2: να πει τίποτα.
1: Βέβαια, έλα ρε Σπύρο, τώρα είναι για αστείο.
2: Αν είναι δυνατόν τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: είναι κόμπλεξ αυτό.
1: Ευχαριστώ, Σπύρο μου.
2: Και εγώ, καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ.
2: Και να έχεις πάντα υγεία και πολύχρονος.
1: Σε ευχαριστώ, υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Γεια σας, κύριε Ηλία, τι κάνετε, χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Η Άννα είμαστε.
1: Γεια σου, Άννα.
3: Τι κάνετε.
1: Γεια σου.
3: Να είστε όρθιος μέχρι την τελευταία σας πνοή. Όρθιος, γερός και μακάρι να έτσι δυνατός όπως είστε τώρα.
1: Υγεία.
3: Και έχετε τα χρόνια πολλά της κυρίας Δήμητρα Στερανόβα. Τη γνωρίζετε. Είναι σε ένα άλλο σταθμό, στη Μελωδία. Είναι μουσική παραγωγός. Δεν είναι φίλη μου. Και εντάξει, λέει πες και από μένα και ας με
1: ξέρει. Ευχαριστώ να της πεις. να της πεις την ευχαριστώ και είναι σαν να γνωριζόμαστε, που μπορεί και να την γνωρίζω και δεν μπορώ να ενώσω τώρα το όνομα.
3: Δήμητρα Τερανόβα λέγεται, δεν ξέρω αν τώρα σήμερα έχουν πάνω στο λιγαδιό πάλι, ναι. Για το Θάνο Μικρούτσικο. Να σας πω κύριε Ηλία, εγώ δεν έχω, εγώ είμαι απροστάτευτη. Δεν έχω, πήγα στο γιατρό, ναι. Δεν μου βρήκε τίποτα για προστάτη. Είμαι απροστάτευτη εγώ, δεν... Λοιπόν, την αγάπη μου να είμαι ακριβώς.
1: Να σε καλά, Άννα μου.
3: Και να σε καλά, ρε, το, ναι. Ό,τι το καλύτερο σε εσάς και στην οικογένειά σας.
1: Να σε καλά, ρε, Άννα, να σε καλά.
3: Πάντα
1: ανεβασμένη και καλοπροαίρετη.
3: Να σε καλά.
1: Με το χιούμορ σου, να σε καλά, Άννα μου. Λοιπόν, σας σήμερα, παιδιά, από φράδα ημέρα. Το ρίξαμε στο τραλαλά και στα χρόνια πολλά. Δεν ξεχνάμε όμως αυτό που έγινε εκεί κάτω στην Κύπρο, ξεκινώντας από του Ιωαννίδη, τις δολοπλοκίες, τα ανθεληνικά, τα φασιστικά και όλα αυτά που κάνανε 5 μέρες πριν ένα του Μακαρίου. Δεν μπορώ να ξέρω τα λάθη, δεν ξέρω πόσο λάθη γίνεται να έκανε εκεί κάτω, πέρα από αυτούς που ήταν ολοκάθαρα απάτριδες, κυριολεκτικά χουντικοί και φασίστες, μιλάω για Ιωαννίδη και την κλίκα τους, πώς τους πιάσαν κότσους, πώς τους καταφέρανε και προδώσαν την Κύπρο. Δεν ξέρω ποια άλλα λάθη μπορεί να κάνανε Μακάριος και άλλοι. Σημασία έχει πως σαν σήμερα έγινε, δώσαν την ευκαιρία στους Τούρκους που κυροφυλακτούν πάντα σαν κακή λύκη γύρω από μαντριά. Εδώ σε θέλω να έχει τσοπανόσκυλα καλά. Και κάνανε αυτό που κάνανε στην Κύπρο, που ξεκίνησε έτσι και την πρώτη κουβέντα, που είναι στην Κύπρο ο Χρήστος, ο φίλος μας, ο Πανταζώνας, σαν πολεμιστής Κύπρου, που το τιμούν εκεί κάτω όπως και τους άλλους συνέλληνες που πολέμησαν. Ας μας γίνει, ας μας βάλουν μυαλό αυτά, ας είναι έτοιμη πάντα η Ελλάδα στο κάθε τι, γιατί δεν έχεις καλό γείτονα. Είδες, λέει το σοφό, άμα έχεις καλός γείτονα είναι ευλογία. Ο κακός είναι κατάρα. Εμείς έχουμε κακούς γείτονες γύρω. Έχουμε 2-3 οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν να πραγματικά, 2-3 δεν είναι μόνο αυτό. Και από αριστερά μας και δεξιά μας και από πάνω έχουμε 2-3 οι οποίοι δεν έχουν καλά αισθήματα για την Ελλάδα. Κάποιοι που ήταν πιο παλιοί δεν είχαν από τότε και κάποιοι άλλοι που έπρεπε να είναι πιο φιλικά προς εμάς είναι εχθρικοί με την Τουρκία. Και βόρεια που έχουμε τα λαμόγια εκεί, τα σκόρπια, που τους ονομάσαμε, ο κύριος Τσίπρας και η κολλητή του, τους δώσαν το όνομα Μακεδονία. Αυτούς τους σκόρπιους εκεί πέρα, σκορπιανούς πώς τους λένε, σκορπιανούς. Να μην ξεχνάμε 20 Ιουλίου το 1974. Εμείς τότε ήμασταν, πόσο χρονών, το 1974, ακριβώς 20. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Γιακό.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Λιάκο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλώς το να.
4: Πολύχρονος, να είσαι γερός.
1: Ευχαριστώ πάνω.
4: Και ό,τι μάτι επιθυμείς.
1: Ευχαριστώ, φίλε. Υγεία πάνω απ' όλα.
4: Όπως το είπες, υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω για τις ομάδες. Απλά θέλω να ρωτήσω, όχι να ρωτήσω, να αναλογιστεί ο κόσμος τι θα γινότανε αν όλοι όσοι, αντί να πάνε στα γήπεδα, να σκοτωθούν, να χτυπηθούν, να κάνουν διάφορα τέλος πάντων, τα κάνανε αυτά για τα δικαιώματά τους, για τα συμφέροντά τους και για αυτά που μας κάνουν πολιτικοί. Τι θα γινότανε, πόσο καλύτερα θα ήταν η κατάσταση. Αλλά ξεδίνουν εκεί και δεν είναι τυχαίο. Όπως είπε ο τραπεζικός, είναι η μαζοποίηση των λαών, τα γήπεδα και όλα αυτά. Τα έχουν επιτρέψει απ' έξω χρόνια τώρα για να ξεσπάει ο κόσμος εκεί.
1: Και να σου χαλάνε την νεολαία.
4: Και όχι μόνο αυτό, να μην ξεσηκώνεται για τα δικαιώματά του. Δυστυχώς. Και να κλείσω με κάτι το οποίο εγώ βλέπω. Ξέρεις, ασχολούμαστε, πολλοί κόσμος ασχολείται με ίζωνος θέματα, ενώ υπάρχουν φλέγοντα θέματα. Ναι. Ένα αυτό. Και ένα που θα πω τώρα και θα κλείσω, και πάλι πολύ χρονοσκό και επιθυμής, είναι ότι η Λία μου κατεβάζουν ψηφοδέλτιο οι μουσουλμάνοι στη χώρα μας.
1: Ναι. Μόνοι
4: αυτό
1: τους.
4: Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
4: Μουσουλμανικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα μας. Πού στην Ελλάδα μας. Ας το σκεφτεί αυτό ο κόσμος και ας πράξει ανάλογα στις εκλογές. Και να μπει να βρει το κανάλι στο YouTube Ηλία του Σπασίκλας Live λέγεται, ο οποίος έχει γράψει δύο τραγούδια για τον Βελόπουλο, ένα για τον Βελόπουλο και ένα για την ελληνική λύση,
1: ναι,
4: που όταν τα ακούς σου προκαλούν ρίγος και ανατριχύλα.
1: Μπράβο.
4: Απίστευτα, απίστευτη στίχη, απίστευτο τραγούδι που πραγματικά σε ξεσηκώνει. Αυτό.
1: Θα μπω ή κανιά μέρα εσύ που μου έχει πει βάλει κάτι κομμάτια θα πάρεις λίγο να ακούσουμε εδώ.
4: Πολύ ευχαρίστω.
1: Ωραία.
4: Καλό βράδυ και
1: να σε καλά
4: πάνω.
1: Να σε καλά.
4: Να είσαι γερός.
1: Να σε καλά πάνω. Λοιπόν. 2:17:10 αφού είμαι τώρα για Βελόπουλο, 12:01 τα μεσημέρια στο ραδιομάχη ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ενώ το απόγευμα 5:06 Ράδιο Μακράδες, αλλά αυτό το ευχάριστο που είδα, που άκουσα, τον έχω πετύχει πολλά βράδια το Χίο και 2 τη νύχτα επανάληψη Ράδιο Μακράδες του Στέφανου του Χίου. Ο Γρηγόρης Σαρέτης από ηματάκι μετά από τον πρόεδρο, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
5: Ναι. Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
5: Νικηφόρος από Εγάλαιο είμαι.
1: Γεια σου, Νικηφόρε.
5: Πολύχρονος να είσαι.
1: Ευχαριστώ, φίλε.
5: Και ό,τι αγαπάς. Κοίταξε να δεις τώρα, να σου πω για το θέμα του 1974.
1: Ναι.
5: Το παιχνίδι χάθηκε το 1959 με τη συνθήκη της Ζυρίχης που βάλανε εγγύητρια δύναμη την Τουρκία, χωρίς να είναι. Ήταν η Ελλάδα και η Αγγλία.
1: Ναι.
5: Και τότε ήταν ο Καραμαλής προφανώς, το ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, και βάλανε εγγύητρια δύναμη κακώς την Τουρκία. Λοιπόν, με αυτή την ιδιότητα λοιπόν μπήκε η Τουρκία το 1974, σαν εγγυήτρια δύναμη.
1: Μακάριος ήταν πάνω ο Νικηφόρε.
5: Ναι, λοιπόν, άκου τώρα για κάτι
1: πώς
5: άλλο.
1: Πώς το δέχτηκε ο Μακάριος.
5: Ναι, άκου τώρα για κάτι άλλο. Το 1964 ο Γιώργος Παπανδρέου κατέβασε, το ξέρεις καλά, τη μεραρχία.
1: Ναι.
5: Και δεν κουνιότανε φίλο. Λοιπόν, η Χούντα το 1967 και μάλιστα το Δεκέμβρη το 1967 την έβγαλε τη μεραρχία. Έτσι. Λοιπόν, από τότε που έφυγε η μεραρχία, όλα ήταν προγραμματισμένα να μπουν οι Τούρκοι. Συμφωνείς σε αυτά που λέω? Έχει κάποια αντίρρηση?
1: Ναι, εγώ όχι, απλώς και μόνο σε ρώτησα. Ο Μακάριος, ναι, ήταν ο αρχηγός του κράτους της Κύπρου.
5: Ναι, ο
1: πώς
5: Μακάριος
1: δέχτηκε και να την εγγύηση
5: και ο Μακάριος δεν ήθελε την ένωση.
1: Ένα. Και δεύτερον.
5: Ναι, 67. Αυτό ήταν το λάθος του.
1: Σωστό.
5: Και όποιος είναι έξω από το Μαντρί, τον τρώει ο λύκος. Δεν είναι.
1: Ναι. Πίστευε πως ήταν ο ναι, κάστρο της Μεσογείου.
5: Μπράβο. Λοιπόν, όταν είσαι έξω από το Μαντρί, σε τρώει ο λύκος.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά για το Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος ήθελε την ένωση. Δεν ήταν τυχαίο που ήθελε την ένωση. Τον πολεμήσανε πολύ οι ντόπιοι, οι δικοί του, οι κριτικοί, να μην ενωθούν με την Ελλάδα.
1: Ναι.
5: Αλλά ήταν διορατικός. Λοιπόν, συμφωνείς αυτό?
1: Συμφωνώ. Για προχωράμε.
5: Ναι.
1: Εκείνο που έχω ερωτηματικό είναι, όταν το 67 έγινε αυτό ο Παπαδόπουλος, μήπως έβαλε όρο Μακάριος πάρει από εδώ, πάρτε τη μεραρχία από εδώ?
5: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ρωτάω
5: το Μακάριος. Εγώ ξέρω ότι η μεραρχία έφυγε το Δεκέμβρη του 1967.
1: Ωραία.
5: Το Δεκέμβρη του 1967.
1: Γιατί ο Μακάριος δεν ήθελε κανένα στρατό εκεί κάτω.
5: Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
1: Και δεν ήξερε πως αυτό ήταν και δεν ήξερε πως είναι η εγγύηση του αυτό.
5: Ναι, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, άλλο τώρα, να πιάσουμε και το μαύρο καβαλάρι. Λοιπόν, το 22 με την καταστροφή, η Τουρκία ξέρει πόσα εκατομμύρια ήτανε. Ξέρεις, δεν ρωτάω.
1: Όχι.
5: Ήτανε, Ηλία μου, ήταν 13 εκατομμύρια,
1: ναι,
5: το 22.
1: Ναι.
5: Άμα το κοιτάξεις θα το βρεις.
1: Ναι.
5: 22 εκατομμύρια ήτανε. Και εμείς ήμασταν τα μισά, γύρω στα 6-6,5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, μπορούσαμε άνετα να την παλέψουμε. Άμα αφήνανε το μαύρο καβαλάρι, λοιπόν, τον Νικόλαο Πλαστήρα, που το έλεγε η ψυχή του, Εμείς θα είχαμε πάρει όλη την περιοχή που ήταν οι Έλληνες, έτσι, την Ιωνία. Ναι. Γιατί εμείς αυτό θέλαμε. Η μεγάλη ιδέα ήταν να πάρουμε την Ιωνία, εκεί που υπήρχαν Έλληνες. Δεν θέλαμε να πάμε.
1: Κάτι, είναι φορ... Ωραίο είναι αυτό, ναι. Αλλά νόμιζα πως θα μου πεις μόνο για την Κύπρο, ρε φίλε. Ξανοιγόμαστε πολύ. Εξάλλου, ναι. Καταστροφή, ναι, της... καταστροφή μικρασιατική. Ναι. Ασόψονται οι σύμμαχοί μας, φίλε.
5: Ναι, μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια.
1: Μην το βγάζεις μόνο, ναι, δηλαδή, τους Έλληνες. Απλώς οι βλάκες οι Έλληνες εμπιστεύονται φίλους οι οποίοι μας πουλάνε στην πιο κρίσιμη,
5: ναι,
1: στιγμή.
5: Μισό λεπτάκι. Ναι. Όταν σου λένε μη φέρεις τον Κωνσταντίνο γιατί θα σου πάσουμε τη συμμαχία και εσύ πας και τον φέρνεις, τα μάτια μας τα βγάζουμε μόνοι μας, Ηλία. Δεν μας θέλει η συμμαχή. Οι σύμμαχοι μας βοηθήσανε με τη μεγάλη ιδέα και κάναμε τη συνθήκη των Σευρών και μια χαρά ήμασταν. Λοιπόν, όταν σου λέει μη φέρεις τον Κωνσταντίνο και θα σου πάσουμε τη συμμαχία και πας και τον φέρνεις, βγάζεις τα μάτια σου μόνος σου. Αυτά ήθελα να πω.
1: Ωραία.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, πολύχρονος και
1: ευχαριστώ.
5: Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ, Νικηφόρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά, επειδή νόμιζα για τις 20 Ιουλίου που μας πονάει περισσότερο σαν σήμερα, που έγινε αυτή η απόβαση των Τούρκων. Και τι έκανε απόβαση, λίγο αντίσταση να βρίσκανε, θα τους πετάγανε στη θάλασσα. Ασόψονται και εκεί πάλι οι σύμμαχοι. Δεν μπορώ να κάνω τον αναλυτή εδώ πέρα. Δεν θέλω. Σαν Έλληνα νιώθω μερικά πράγματα που μακάρι, αν είχα τη δύναμη, αν είχαμε δύναμη να είμαστε ουσιαστικοί. Και αλλιώς λόγια, όχι για τον Νικηφόρο, για μένα. Τι να πούμε τώρα και τι να πω. Έχουν περάσει συνείδησή μου, ποιοι φταίνε. Κατά τη γνώμη τη δική μου. Οπότε μην το κουβεντιάζουμε. Ας πάει στο. Πάντα τους είδα και εκεί τι ρόλο παίξανε και πώς βοηθήσαν την Τουρκία. Την Τουρκία ολοκάθαρα. Η Τουρκία. Όχι την Ελλάδα, την Τουρκία. Έστω και ήταν βλάκες οι Ιωαννίδες με τους άλλους εκεί. Τα... Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
6: Γεια σας και χαρά σας και η Παναγία κοντά σας. Πολύχρονος καταρχήν.
1: Ευχαριστώ.
6: Νικόλας από Πειραιά.
1: Λίγο το ραδιόφωνο, παρακαλώ, χαμηλώστε λίγο την ένταση.
6: Νικόλας από Πειραιά.
1: Ναι, κύριε Νίκο μου, ναι.
6: Θα ήθελα να πω στην προκειμένη περίπτωση ότι ο Τζόρτζι έλεγε ευθύς μετά την απελευθέρωση η Κύπρος είναι ελληνική και θα δοθεί στην Ελλάδα. Και στη μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στην Αλεξάνδρεια σηκώθηκε πάνω γιατί είδε το πούλημα ο Παύλος ο βασιλιάς, ναι, και χαστούκησε δύο φορές τον Τζόρτζι. Γιατί είχε ξεπουλήσει την Κύπρο. Ένας μεγάλος υπεύθυνος ακόμα για την Κύπρο ήταν και ο Μακάριος. Για πολλά θέματα. Δεν ήταν μόνο ότι έφυγε η μεραρχία, ήταν και άλλα πάρα πολλά που δεν.
1: Ένας μεγάλος, σωστό συγγνώμη, αίτιος.
6: Ορίστε.
1: Τι είπες για το σωστό συγγνώμη. Ένας μεγάλος ήταν ο Μακάριος τι.
6: Ήταν συνυπεύθυνος για όλη την
1: Κύπρο. Ναι, ναι, ναι, αίτιος. Ναι, ναι, ναι.
6: Έχω διαβάσει δύο βιβλία τα οποία τα λένε αναλυτικά.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
6: Στην προκειμένη περίπτωση εγώ σας πήρα και για ένα άλλο πράγμα.
1: Ναι.
6: Ας δούμε τους λογαριασμούς της ΕΙΔΑΠ, του νερού, και να δείτε το πάγιο. Ξέρετε πόσο ανέβηκε. 200%.
1: Άκουρα, άκουρα.
6: 200% το πάγιο επάνω. Και έχουν την απέτηση, διότι σου λένε, αν μιλήσετε και πώς το λένε, και πείτε κάτι, μπορεί να γυρίσουν και να σας πούνε, ξέρετε τίποτα, πόσο κάνει το μπουκαλάκι του νερό τόσο, πόσα μπουκαλάκια νερό έχετε καταναλώσει. Από το νερό το οποίο δεν το παράγουμε, δεν κάνουμε κάποια, όπως το λένε, μας το στέλνει ο καλός Θεός μας. Και επιπλέον το θέμα του ηλεκτρισμού, που φοβόμαστε να ανάψουμε το air condition, να ανάψουμε την κουζίνα, να ανάψουμε τα θερμοσύφωνα και ούτω καθεξής. Έγινε 5-6 κομμάτια και έχει πουληθεί σε διαφόρους συμμέτερους.
1: Ναι. Και αυτοί αντί να βοηθάνε να είναι πιο κάτω, αντίθετα.
6: Ποια να βοηθάνε, εδώ μας ανοίγουν το λάκκο όχι με τσάπες, όχι με φτιάρια, με γκρέινερς.
1: Ακριβώς.
6: Μου θυμίζει την εποχή που κοιμήθηκα στο 1986 με 24,5 βαθμούς, κύριε Ηλία, αυτόν τον καιρό.
1: Ναι.
6: Και ξέρετε πώς ξύπνησε το πρωί. Με 47,8. Το νεκροτομείο της Ανάστασης και το νεκροταφείο το τρίτο δεν προλαβαίνανε να θάψουν και είχαν ανοίξει ένα τεράστιο λάγκους και τους πετάγανε μέσα.
1: Ναι, ναι.
6: Γιατί είχαν μυρίσει.
1: Ναι.
6: Και φωνάξανε στο τρίτο τις τσάπες για να ανοίγουν αυτά που μπαίνουν μέσα τα κουτιά.
1: Να σας πω, κύριε Νίκο, τότε ήτανε, πόσους νεκρούς είχαμε τότε?
6: Νεκρούς, άπειρους. Άπειρους, πρώτα έφυγαν όλοι οι μεγάλοι σε ηλικία.
1: Μέσα στα νοσοκομεία, ναι.
6: Εκτός από τα νοσοκομεία, που υπέφεραν από διάφορες, από διάφορα, όπως το λένε, διάφορες, υπέρταση.
1: Ναι, σωστά.
6: Και, και ένα σωρό άλλα πράγματα. Ναι. Ξεκίνησα εγώ να πάω σε ένα κατάστημα, αλλά να μην αφαίρω το όνομά του, ναι. Και μπαίνω μέσα και λέω στις πολίτριες, λέω, υπάρχει ένας ανεμιστήρας. Τι ανεμιστήρας, λέει, κύριε? Εδώ πέρα πάλι λίγο μας πάρουν τα ράφια.
1: Ναι.
6: Δεν υπήρχε τίποτα, κύριε Ηλία.
1: Ναι, το θυμάμαι το, αυτό το φοβερό, το θυμάμαι το
6: χρονιά. Όχι air condition,
1: ναι.
6: Τίποτα δεν υπήρχε. Mm. Μόνο η χειροκίνητη βεντάλια. Τι άλλο να σας πω. Λοιπόν, σας εύχομαι και του χρόνου, πολύ χρόνο.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, κύριε Νίκο.
6: Πάνω απ' όλα να έχεις την υγεία σου.
1: Υγεία, υγεία.
6: Ο άνθρωπος είναι ο πιο πλούσιος και δεν το ξέρει.
1: Βέβαια, όπως τα λες.
6: Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ. Έχει δίκιο άνθρωπος, παιδιά, που φτάσαμε κομμάτια το νερό, κομμάτια το τέτοιο, το πουλάνε για το καλό και το παίρνουν άλλοι να εκμεταλλευτούν αυτό το πρώτο που υποτίθεται πως αυτό είναι το στυλοβάτης. Αν κάποιος μας κλείσει το ρεύμα, αν δηλαδή κάποιοι θέλουν, τι να πω και να αναλύσεις, δεν θα κάνω τον αναλυτή εδώ πέρα, απλώς πάει το μυαλό και τρέχει τόσα πολλά που σκεφτόμαστε, που λες τι γίνεται. Λοιπόν, ναι, γιατρέ μου, έχεις δίκιο. Ναι, μου έκανε μια παρατήρηση τώρα γιατρός μου. Η γιατρός μου λέει, τη γιατρό σου την ξέχασες που σου λέει για PSA. Η Αθηνά μου στείλε τώρα και με καρφώνει στον αέρα και μου λέει, εσύ την ξέχασες τη γιατρό σου που της λες, που παίρνεις τη γνώμη και σου λέει τη γνώμη της για PSA και όλα. Βεβαίως, γιατρέ, έχεις δίκιο. Όχι, σε βλέπω, δεν θα έρθω για εξέταση, θα με τελειώσεις. Να είσαι καλά, Αθηνά μου, καλά λες. Είπα για εκείνο το γιατρό, ρε γιατρέ, τον ουρολόγο. Εντάξει, έβαλα και τοποθέτησα και την το καθένα σας, τη γιατρό σας, το γιατρό που είστε. Λοιπόν, χρόνια πολλά, ευλογημένα να χαίρεσαι αυτούς που αγαπάς. Να είσαι καλά, Γιάννα μου. Σε ευχαριστώ, δεν ξέρω αν το διάβασα πριν αυτό της Γιάννας. Έτσι, αυτούς που αγαπάς, μας αγαπάνε και όλες να μας αγαπάνε και να αγαπάμε, αυτό είναι το καλύτερο. Έτσι, γιατί πολλές φορές, παιδιά, δεν πρέπει να είναι μόνο το βέλος. Δηλαδή δεν είναι αγαπάμε μόνο. Αν αγαπάμε χωρίς να έχουμε ανταπόδοση, δεν αξίζει, μην αγαπάτε. Να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Με συγχωρείτε αν ακούμε λίγο ρεαλιστής και ομός και κακός άνθρωπος, αλλά δεν πίστεψα ποτέ να σου είναι καλά όσο αγαπάς, όσο αγαπάς μόνο. Να σε αγαπάνε όμως αυτοί που αγαπάς. Αλλιώς γιατί να τους αγαπάς, ας είναι και ακόμη πιο κοντινή στους συγγενείς. Με συγχωρείτε, αλλά οποιοδήποτε συγγένεια αίματος εκτιμάς και αγαπάς, να σε αγαπάει. Αλλιώς κάνε πως έχεις αδέρφια, κάνε πως έχεις συγγενείς, κάνε πως έχεις ξαδέρφια, κάνε πως έχεις κάτι θείους εκεί πέρα. Μα ακόμη και τα παιδιά σου, κάνε πως έχεις παιδιά. Άμα έχουν το παιδί και δεν σε αγαπάει, ο λόγος να τα αγαπάς πώς? Α, είμαστε πιο μεγάλοι και είμαστε υποχρεωμένοι να αγαπάμε. Ναι, να του προσφέρουμε και να είμαστε κοντά του. Ναι, σαν συμπαράσταση. Αλλά κάποια στιγμή έχουμε δει μεγάλους στην ηλικία οι οποίοι τα παιδιά τους ούτε καν τους ενδιαφέρει και ήταν τσγκόμενες και είναι καταλυμμένοι άνθρωποι. Αυτός ο πατέρας και αυτή η μάνα που του βγει γλώσσα πρέπει να συνεχίζει να αγαπά και να έχει την ίδια εκτίμηση ή να κάνει κινήσεις, αν μπορεί να συμπαρασταθεί από τα παιδιά του εκείνα που ήταν κοντά του ή ένας ο οποίος ήταν ξένος. Μην πάμε χριστιανικά, εκείνο γύρισε ο πλανεμένος γιος και τους φάξαν το καλύτερο. Αυτά είναι για παλαιές διαθήκες. Λοιπόν, πάμε σε γραφή, σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
7: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Κώστας το όνομά μου.
1: Έλα, Κώστα.
7: Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, πρώτα.
1: Ευχαριστώ, Κώστα.
7: Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Ακούω και τις κορούλες σου που σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα, ναι. Ειδικά η μία είναι φαν μου. Η άλλη δεν είναι τόσο.
7: Περιμένουν με αγωνία να πάρεις την άδειά σου να πας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Α, η μία όχι, την έχω πολύ κοντά μου. Τη μία, γιατί είναι και συναισθηματικά πολύ κοντά μου.
7: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Οπότε ξέρεις, αυτή παίρνει ακόμη και εκπομπές, δεν παίζεται αυτή.
7: Ναι, ναι.
1: Εκεί της έχω και ιδιαίτερη τι να κάνω. Τώρα όλα, όλα παίζονται σε καρδιές διπλό βέλος. Τι να κάνω.
7: Να ακολουθάει το δρόμο του παπά, βλέπω.
1: Ξέρω, μα μου φαίνεται.
7: Ωραία.
1: Έλα, Κώστα μου. Πάμε.
7: Λέω μου, σαν απόψη λοιπόν, μια και μίλησε λοιπόν για την Κύπρο.
1: Περίμενε, Κώστα, σου ζητώ συγγνώμη, δεν σε άκουσα καλά.
7: Ναι. Λέω, μια και μίλησε για την Κύπρο,
1: ναι.
7: Και πολύ καλά έκανε, γιατί ένα πατριωτικό σταθμό αυτό πρέπει να κάνει.
1: Ναι.
7: Ξέρεις, στην Κύπρο, εκτός από, από εγκλήματα και λάθη που γίνανε, γίνανε και φοβερές πράξεις ηρωισμού.
1: Ναι.
7: Αν υπάρχει Κύπρος αυτή τη στιγμή και είναι ακόμα το μεγαλύτερο της κομμάτι υπό ελληνική κυριαρχία,
1: ναι.
7: Είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι αψήφισαν εντολές, αψήφισαν φόβο, θάνατο, οτιδήποτε και κάναν αυτό που είχαν ορκιστεί.
1: Ναι.
7: Σαν απόψε, και δεν ξέρω αν το ξέρει η ιστορία, αν το ξέρει ο κόσμος, έγινε παγκοσμίως η μεγαλύτερη αεροπορική επιχείρηση,
1: ναι.
7: Μέσα στο εχθρικό έδαφος.
1: Ναι.
7: Η επιχείρηση Νίκη, την έχεις ακουστά?
1: Ναι, ναι, με τα 13, 11, 12, πώς ήταν.
7: Με τα 14 Νορδάτλας.
1: 14 που φτάσαν τα 13, ναι.
7: Η πολεμική αεροπορία λοιπόν τότε είχε ένα μεγάλο πρόβλημα με μεταγωγικά αεροσκαφηγενικά. Είχε κάτι παλιές δακότες. Εδώ και καιρό λοιπόν ζητούσε να πάρει αεροπλάνα, αλλά οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι και κυρίως οι Γερμανοί κοιτάγανε πώς να δώσουν απέναντι στους Τούρκους.
1: Σωστά.
7: Αναγκαστικά λοιπόν κάποια στιγμή η πολεμική αεροπορία πήρε κάτι μεταχειρισμένα αεροσκάφη, αυτά τα Νορ-Άτλας.
1: Ναι.
7: Που από τις γερμανικές αεροπορίες που ήταν πεταμένα σε μια αποθήκη και που ήταν σε χάλια κατάσταση, ήρθαν εδώ τα αεροσκάφη και τελικά εδώ πέρα είχαν ένα κάρο προβλήματα. Ναι. Το βράδυ λοιπόν που έγινε η κατάσταση με την

0: του χαμού, κατάφεραν να προσγειωθούν τα αεροσκάφη μέσα στο εχθρικό έδαφος και να σωθεί πρώτης το αεροδρόμιο της Λευκοσίας και μετά σώθηκε η Κύπρος, γιατί κατέβηκαν εκεί οι επίλεκτοι και πολέμησαν.
1: Και να βάλλονται από δικά μας πυρά.
0: Λοιπόν, έγινε το λάθος να μην φτάσει έγκαιρα το σήμα ότι πάει, βοήθεια από εδώ. Κάποια βοήθεια με διαρρεύσει, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν έφτασε το σήμα ότι έρχονται τα 14 πορτοκαλιά, ήταν αργά. Βλέπουν τα αεροπλάνα λοιπόν είχαν την εντολή να πάνε χωρίς φώτα. Ακούσα το βόμβο οι πολυβολητές, νομίζαν ότι είναι οι Τούρκοι και άσαν και πυροβολούσαν. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή είπαν ότι η παιδιά είναι δικά μας βρίσκεται, ήταν αργά. Είχε πέσει ήδη το Νίκη 4, δηλαδή το 52-133 ήταν το αεροπλάνο που έπεσε. Και κάποια που είχαν χτυπηθεί και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν και πήραν εντολή να τα κάψουν στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Τα υπόλοιπα γύρισαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, παγκοσμίως και διδάσκεται σε όλο τον κόσμο, είναι η μοναδική αποστολή που αργότερα, μετά από πολλά χρόνια, την αντέγραψαν και οι Ισραηλινοί. Ήταν πραγματικά, όπως το λέω, με αεροσκάφη που εντάξει είχαν κάποια βοηθήματα, πήγανε με κλειστούς ασυρμάτους, χωρίς φώτα, χωρίς ραντάρ, χωρίς τίποτα.
1: Φοβερή αποστολή.
0: Έτσι, σε πτήση ακριβώς πάνω από τη θάλασσα για να μην γίνουν επιληπτοί από τα ραντάρ. Έτσι, φτάσανε στην Κύπρο. Προσγειώθηκαν μέσα σε διασταυρούμενα πυρά, μέσα στο εχθρικό έδαφος, κατέβασαν τον κόσμο και έφυγαν. Κατά σειρά λοιπόν το τέταρτο αεροσκάφος χτυπήθηκε και έπεσε. Και νομίζω ότι από τους 32 επιβαίνοντες σκοτώθηκαν οι 31 και ένας τραυματίστηκε. Και νομίζω ότι είναι σωστό να τους κάνουμε από εδώ έστω ένα μνημόσυνο.
1: Καλά κάνεις Κωστά. Έκανες
0: φορά. Πρόκειται λοιπόν
1: άρεσε, ναι.
0: Για τον κυβερνήτη του αεροπλάνου, τον επισμηναγό Βασίλειο Παναγόπουλο, τον συγκυβερνήτη του αεροπλάνου, τον επισμηναγό Γιώργο Σημειονίδη, τον μηχανικό του αεροπλάνου, τον υπτάμενο μηχανικό, τον επισμηνία Ηλία Άνθιμου και τον ναυτίλο Γιώργο Δάβαρη, αντιπασιστή. Στην καμπίνα του αεροσκάφους πίσω σκοτώθηκαν ο δόκιμος αξιωματικός Τσαμκυράνης Δημήτριος, ο λοχίας Καβροχωριανός Νικόλαος, ο Λοχίας Τσιλιβάκης Στέφανος, ο Δεκανέας Τσάκωνας Ευάγγελος, ο Δεκανέας Χριστόπουλος Αθανάσιος και η Καταδρομής Αναστασόπουλος Ανδρέας, Γιαννακάκης Κοσμάς, Γιαννάκος Στέφανος, Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Δαλαμάνκας Ηλίας, Ζησιμόπουλος Αντώνιος, Πλιάς Κωνσταντίνος, Κασιμάκης Σωτήριος, Κατερός Κωνσταντίνος, Κουρούνης Σωτήριος, Λιγδής Χρήστος, Δοητσίδης Χριστόδουλος, Μανιάτης Πύριον, Μόνιας Εμίλιος, Μπαρότας Κωνσταντίνος, Νάκος Γεώργιος, Πρινιανάκης Στυλιανός, Σωρόκος Δημήτριος, Σκαδαρέσης Νικόλαος, Τζουράς Σωτήριος, Τούλης Ηλίας και Χατζόπουλος Χρήστος. Και ο μόνος επιζών τραυματίας ήταν ο Θανάσης Ζαφυρίου, που έχουμε δει και συνεντεύξεις.
1: Σε συνεντεύξεις που έδινε, πάντοτε που έλεγε τα ανατριχιαστικά κοινά πράγματα.
0: Εγώ είχα και την τύχη να τον γνωρίσω και από κοντά. Αν κάποια στιγμή βρεθούμε από κοντά, θα σου πω πώς και τι. Λοιπόν,
1: να σου πω,
0: αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έπεσαν, θυσιάστηκαν για το καθήκον, για την πατρίδα.
1: Βέβαια.
0: Και έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε να λέμε την ιστορία αυτή, γιατί εγώ χρόνια ξέρω ότι αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν στην Κύπρο δεν τους αναγνώριζαν, δεν τους αναγνώριζε το ελληνικό κράτος, δεν τους αναγνώριζε η πολεμική αεροπορία. Γύρισαν πίσω οι άνθρωποι και λέγανε ποιος πήγε στην Κύπρο, ποιος εσύ. Δεν γνωρίζω κανέναν τέτοιο. Αναγκάστηκαν οι περισσότεροι άνθρωποι και παραιτήθηκαν και πήγανε και δουλέψαν στην Ολυμπιακή και σε άλλες εταιρείες έξω. Γιατί η πολεμική αεροπορία δεν τους αναγνώριζε.
1: Καλά, αυτή δεν τους έστειλε, Κώστα.
0: Αναγκάστηκαν να πάνε γιατί τέλος πάντων η αποστολή θα γινόταν με τα Boeing της Ολυμπιακής που ήταν ολοκαίρι για το 707 και τα 720 του ΟΝΑΣΗ. Αλλά τέλος πάντων ζητήθηκαν αποζημιώσεις, άστο να μην το ψάξουμε για αυτό, γιατί
1: άκου, τρελά πράγματα.
0: Θα αρχίσει να βρωμάει το πράγμα, ναι. Λοιπόν, έχει πίσω παρασύνη.
1: Πάντως αυτό που έκανες ήταν πάρα πολύ ωραίο, σε ευχαριστώ, γιατί και για τους ακροατές σήμερα είναι σαν, ενώ πριν είμαστε τραλαλά και χρόνια πολλά και τέτοια, δώσαμε ένα βάρος για την σημερινή αυτή τη μαύρη επέτειο κάτω, με αυτό το ηρωισμό που μου είπε αυτό το με τα αεροπλάνα, μετά ακόμη και τα ονόματα που διαβάσαμε.
0: Ναι, οι λαοί που ξεχνάνε την ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν.
1: Και ρε Κώστα, ναι. Τώρα θα μου πεις τώρα πουλάμε τώρα μούρι από εδώ και ναι. Λέμε σιγά. Δεν μπορούσε ρε παιδί κάποιες από τις πλατείες της Ελλάδος να είναι με αυτά τα ονόματα ένα ειδικό φτιαγμένο παραφτιάχνουμε κάτι παραμύθια για κάτι
0: τελά πράγματα. Όσο και αν τώρα παράξενο λοιπόν, εντάξει. Ωραία. Ο μόνος που τίμησε αυτούς τους ανθρώπους τους τελευταίους εν ζωή και έκανε σου έδωσε μια πλακέτα και ένα παράσημο Ανδρέας, ξέρεις ήταν, ο Καμένος υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ. Αν στο Θεό σου, ο ΣΥΡΙΖΑ τίμησε τους πεσόντες και όλοι οι άλλοι πατριώτες όσα χρόνια δεν τους ξέρανε καν. Δεν τους φώναξαν μέσα σε μια λέσχη αξιωματικών να τους κάνουν ένα τραπέζι.
1: Το έκανε ο Καμένος όμως, ε.
0: Ναι, το έκανε ο Καμένος, ναι.
1: Οπότε ας τον ξεχωρίσουμε λίγο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλει να πεις επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας και πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω, δεν έχω να θυμηθώ και κάτι καλά από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό όμως δεν μπορώ και να μην το πω.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Σε ειδική τελετή έναν έναν όλους τους επιζώντες, εντάξει, τους έδωσε παράσημα Ανδρέας και τους θύμισε.
1: Μπράβο τους στον Καμένο.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπερδεύουμε τα πράγματα που λες τι πιο, όχι, τι όχι. Θυμόμαστε που ήταν κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
1: Αυτός ήταν, πάει να πει ότι ήταν του υπουργού η κίνηση αυτή προσωπική.
0: Το οξύμορο είναι ότι τόσα χρόνια οι πατριώτες εισαγωγικά, εντάξει, δεν κάναν καμία τέτοια κίνηση. Φοβόταν το αφεντικό απ' έξω. Που έλεγε και ο Καραγκίζος παλιά θυμάσαι που έλεγε ρε καλό στο αφεντικό απ' έξω. Mm. Λοιπόν. Έτσι. Τέλος πάντων.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ηλία μου.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα, γιατί κάλα βράδια θυμάμαι τις παρεμβάσεις που έχεις κάνει. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Θα φροντίσω να τα πούμε από κοντά.
1: Μακάρι.
0: Υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται στο ραδιόφωνο.
1: Να σε καλά, Κώστα. Λοιπόν, σωστά,
0: έλα,
1: σωστά.
0: Καλό σου βράδυ. Yeah, yeah.
1: Καλά έκανες. Μας έδωσες το βάρος της ημέρας σε αυτούς που ακούνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα αλήθεια, ακούστε από την καρδιά μου. Και με τα ονόματα που διάβασες. Να ακούγονται έστω. Να ακούγονται, ρε παιδί. Να ακούγονται. Γιατί εκεί κάτω, ναι, μεν εγκλήματα που κάνανε. Και αν θέλεινες και, αλλά μη χάνονται και οι πατριώτες και οι ηρωισμοί μέσα σε αυτά. Θυμάμαι εκείνον εκεί από όλους του Ζαφυρίου, όταν έδινε συνεντεύξεις σε κανάλια που ήμουν κι εγώ. Θυμάμαι, ρε Κώστα, πραγματικά τι τα περιγραφή ήτανε. Τι περιγραφή ήτανε αυτό με τη Λαμαρίνα Στάζει, λέει το σίδερο πάνω, δηλαδή μιλάμε κάτι συγκλονιστικά πράγματα που δεν όποιος θέλει. Μπορεί να μπαίνει και καταβλέψει το διαδίκτυο. Εγώ τα ζούσα τότε σε κανάλια. Τον παρακολουθούσαν πολύ ενδιαφέρον όταν μιλούσε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος και τι ήταν. Τραυματισμένος ήταν, δεν ξέρω τι, πώς τον είναι, πώς ζούσε αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Τον ένα επιζώντα εννοούμε από όλους τους. Άκου τύχη. Τα 30 αυτά παιδιά, 33 πώς ήταν. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Εγώ μιλάω.
1: Καλησπέρα.
2: Γιάννης από Αθήνα.
1: Γεια σου κύριε Γιάννη μου, γεια σου.
2: Χρόνια πολλά κύριε Κακλαμάνη για τη γιορτή σας.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη.
2: Είναι η γιορτή του Δία κατά κάποιον τρόπο, γιατί ισοδυναμεί ο Άγιος Ηλίας, ο προφήτης Ηλίας με το δικό μας Δία.
1: Ναι.
2: Ναι βέβαια, όλοι το γνωρίζουμε. Θέλω να πω κάτι. Στις 20 Ιουλίου του 1974 οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι αποκατέστησαν, λέει, τη συνταγματική τάξη λόγω του ότι ήταν μία από τις τρεις εγγύητριες δυνάμεις. Ναι. Οι εγγύητριες δυνάμεις, όπως ξέρετε, ήταν η Ελλάδα, η Αγγλία και η Τουρκία.
1: Σωστά.
2: Επειδή έγινε το πραξικόπημα, συνέβη η εισβολή. Ναι. Αλλιώς δεν θα είχαν το άλοθη οι Τούρκοι.
1: Σωστό.
2: Για να μπορέσουν να χτυπήσουν και δυο φορές, μάλιστα μαζί με τον Ατήλα II, το 14 Αυγούστου.
1: Μετά πήγε 13-14, ναι.
2: Ναι,
1: εκεί ήταν το μεγάλο κακό, χειρότερο.
2: Μην ξεχνάμε ότι στις 14 Αυγούστου εδώ στους δικούς μας έγινε και το υπερμνημόνιο, το 43-36, με τον Τσίπρα και τους υπόλοιπους, το Μαράκι και τους υπόλοιπους που ζητούσαν εν πάση θυσία μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την παροδιά τους μετασυγχωρήσεως.
1: Τέτοια μέρα ήταν,
2: Τέτοια μέρα, 14 Αυγούστου, ένας ατύλας χτύπησε πάλι την Ελλάδα. Την Ελλάδα όμως, όχι την Κύπρο. Βεβαίως η Κύπρος Ελλάδα είναι, αλλά ναι. Εδώ έγινε ακόμα χειρότερο, γιατί τα μνημόνια εφαρμόζονται κανονικότατα. Οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις και 854, αν δεν κάνω λάθος, ευρωμνημονιακοί νόμοι και δεσμεύσεις εφαρμόζονται ακόμα. Ξεπουλούνται τα πάντα. Αρχαιολογικοί χώροι, σήμερα άκουσα τον πρόεδρο των αρχαιολόγων να μιλάει, τα βάζουν όλα σε μία εταιρεία. ΑΔΕ λέγεται, ΔΑΕ, κάπως σε ΑΔΕ, κάπως αρχαιολογική δημόσια εταιρεία, κάπως έτσι. Όπου περνάνε όλα τα εισιτήρια, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα ρομπότ παρακαλώ, τα οποία θα αντικαταστήσουν τους ξεναγούς, φεύγουν οι ξεναγοί από τη μέση. 2.000 οικογένειες θα μείνουν χωρίς δουλειά. Περνάνε σε αυτά τα σκρολαρίσματα, τα κυλιόμενα, ας το πούμε, πώς το λέμε, συστήματα, ψηφιακά συστήματα ξενάγησης, έτσι λέγονται αυτά, ψηφιακά συστήματα ξενάγησης, όπου σκρολάρεις και σου λέει το ρομπότ, ακόμα και με φωνή, αν δεν έχεις εσύ ικανότητα να διαβάσεις τα γράμματα, τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο, τι έγινε εκεί, ποιοι ήταν αυτοί, ποιοι ήταν οι αρχαίοι εκείνοι, ποιοι ήταν οι Ρωμαίοι, ποιοι ήταν εκείνοι. Λοιπόν, θα περάσουν όλα σε εταιρείες. Μας έχουν γυρίσει, κύριε Ηλία, μα την Παναγία, μας έχουν γυρίσει στο 10ο αιώνα. Είναι νεοφεουδαρχία αυτό το οποίο ζούμε. Είναι νεοφεουδαρχία. Ό,τι ακριβώς κάνανε οι φεουδάρχες το 1100 μέχρι το 1200 περίπου, το κάνουν αυτοί τώρα εδώ, όχι μόνο στην Ελλάδα, βεβαίως στην Ελλάδα πολύ περισσότερο. Αλλά εδώ μας πάνε σε μοντέλο Ταϊλάνδης, Μαλαισίας και Ινδονησίας, δηλαδή όπου θα υπάρχουν φτηνοί εργαζόμενοι και περιζήτητοι, βεβαίως, δηλαδή θα παίρνουν 1,5 χιλιάρικο να τα πούν περιζήτητοι εργαζόμενοι, και στην πραγματικότητα οι ολιγαρχίες θα περνάνε ζωή και κότα, να το πω like. Ουσιαστικά οι τράπεζες εφαρμόζουν το ίδιο σύστημα, κάρτες, δάνεια, χρέη κτλ. Και όλα αυτά, δηλαδή το ίδιο σύστημα το οποίο μας οδήγησε στην καταστροφή εφαρμόζουν και τώρα. Εμένα προσωπικά μου στείλαν κάρτα χωρίς να τη ζητήσω. Όπως έχουν στείλει σε χιλιάδες πολίτες, δεν είμαι κάποια εξαίρεση εγώ. Και ένα ακόμα θέλω να πω. Μας λέει για δόσεις και ρυθμίσεις. 72 λέει δόσεις, εφόσον αυτό, εφόσον εκείνο, και εφόσον σε λένε ξενοφόντα και δεν αρχίζει το επώνυμό σου από γάμα, αλλά αρχίζει από κάπα, αλλά αν αρχίζει από λάμδα δεν... Καταλαβαίνετε, είναι φωτογραφικές διατάξεις αυτές. Θέλω να πω λοιπόν ότι 72 δόσεις είναι 6 χρόνια. Από 500 ευρώ το μήνα, 500 επί 12 είναι 6.000 επί 6 χρόνια. Πόσο είναι, 6-7 χρόνια κάπου εκεί πέρα.
1: 6-12, 72, όχι, όπως λες, 6 χρόνια είναι.
2: Ναι, 6 χρόνια δεν είναι, είναι 36.000. Λοιπόν, ρωτάτε ότι αν αναρωτιούνται όλοι τούτοι οι οποίοι βγάζουν αυτούς τους φωτεινότατους νόμους, τους υπέροχους λαϊκούς νόμους υπέρ του λαού, υποτίθεται ότι είναι, να μην τους πάρει ο διάλος, μην τα συγχωρήσεις, συγγνώμη κύριε Ηλία, ξεχνούν ότι ο κόσμος δεν πληρώνει ένα 500 άρικο το μήνα μόνο για τη ρύθμιση του δανείου, πληρώνει και για την εφορία ένα 500 άρικο, πληρώνει και για λογαριασμούς άλλα 300, πληρώνει και για το ενίκιο άλλα 450, μην πω 500, πληρώνει κοινόχρηστα, πληρώνει. Δεν του μένει τίποτα. Όχι διακοπές δεν μπορεί να πάει ο κόσμος. Υπολογίζει και το σένσι που λέμε, και το ευρώ, και το τελευταίο ευρώ, για να μπορέσει να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ ή από το οποιοδήποτε μίνι μάρκετ της περιοχής του. Καταλαβαίνετε. Μας δουλεύουν κανονικά. Α, και ένα τελευταίο για την Κύπρο.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, το άκουσα καλά. Κανάλι, γνωστό κανάλι,
1: ναι.
2: Θαλασσινό, πολύ θαλασσινό κανάλι, είπε ότι οι Τουρκοκύπροι, λέει, έχουν τουρκοκυπριακή ταυτότητα, που γράφει Τούρκης Τζουμχώριατη και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Εφόσον υπάγεται το βόρειο τμήμα, το έχουν αναγνωρίσει μόνο οι Τούρκοι και δεν ξέρω κανένα δυο άλλοι εκεί πέρα. Αλλά όλος περιέργως, να το πούμε και αυτό, λέει το θαλασσινό κανάλι αυτό ότι έχουν διαβατήρια όλοι όσοι μένουν στο τουρκοκυπριακό τομέα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς γίνεται αυτό, αν λέει αλήθεια αυτό το θαλασσινό κανάλι. Δηλαδή πηγαίνουν οι κάτοικοι, τώρα κάτοικοι, έπικοι είναι, δεν είναι κανονικοί Τουρκοκύπροι, ή είναι αγοραστές μεγάλων, είναι αγοραστές ακινήτων, Γερμανοί, Γάλλοι, Ισπανοί, Ρώσοι, Εγγλέζοι και οτιδήποτε άλλο, έχουν αγοράσει σπίτια αντιαδρών τιμημάτων, ας το πούμε, χρημάτων. Αυτοί έχουν διαβατήρια και καλά. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, αυτοί που ας πούμε ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το καταλαβαίνω να γράφει το διαβατήριο, όσο να έχει το κόκκινο διαβατήριο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Δημοκρατία όπως λένε. Σιγά τη δημοκρατία. Αλλά ο έπικος έχει, δηλαδή δώσανε, αν είναι αλήθεια, είναι τρομακτικό. Άρα ευθύνονται και οι Ελληνοκύπροι, οι δικοί μας. Αν δηλαδή κάποιος μπορεί να πάει στη Λευκωσία και να βγάλει διαβατήριο που γράφει Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω, κόκκινο διαβατήριο, και είναι Τούρκος υπήκος, τότε κάνουν έγκλημα οι δικοί μας.
1: Κυριάννη,
2: το αφήνω ως τροφή για σκέψη αυτό. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό
1: σωστό
2: που άκουσα.
1: Θα το ακούσουμε.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Σε ευχαριστώ
2: πάρα
1: πολύ.
2: Ας ελπίσουμε ο λαός να κινητοποιηθεί για τη μεγάλη ανατροπή, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
1: Να είσαι καλά, Κυριάννη. Σωστά. Λοιπόν. Πάμε σε ένα ακόμη, παιδιά, μέσα θα πάμε σε γραμμή. Χρόνια πολλά, κύριε Ηλία, και να μοιάσει του προφήτη Ηλία. Έλα ρε Δημήτρη. Χρόνια πολλά, κύριε Ηλία, και να μοιάσει του προφήτη Ηλία. Ωραίο στικάκι. Να είσαι καλά όμως, Δημήτρη, να είσαι καλά για την καλή σου κουβέντα. Ηλία, καλό ξημέρωμα, καλό βράδυ, με υγεία, αύριο θα κάνω καταγγελία. Α, κάτι ετοιμάζεις εσύ, Ουρανία. Σε περιμένω. Λοιπόν, η Ουρανία, Ηλία, είσαι προφήτης. Σε τι ρε, Ουρανία. Λοιπόν, ενώ κάποιος Ηλίας Γλέζος, καλησπέρα, καλή και χρόνια πολλά, Ηλία. Γεια, συνονόματε. Να σε καλά, συνονόματε, και εσύ, Ηλία. Ουρανία, προφήτης σε τι ρε, εσύ. Αμέ, προφήτης, θα είχα βουτήξει πολλά πράγματα. Μακαρνά μου να ρε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
3: Χρόνια πολλά, Ηλία.
1: Ευχαριστώ.
3: Πολύχρονος να είσαι.
1: Να είσαι καλά.
3: Να έχεις υγεία και χαρά πάντα.
1: Πάνω απ' όλα χαρά. Ευτό υγεία που λες.
3: Πάνω απ' όλα. Να τους χαίρεσαι όλους τα παιδάκια.
1: Υγεία.
3: Χρόνια πολλά και στα παιδάκια.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Και πάντα δυνατός και ευλογημένος να είσαι.
1: Το όνομά σου τον ακούσω.
3: Σοφία από Εύβοια.
1: Έλα, Σοφία, τι κάνεις.
3: Καλά είμαι.
1: Μου φαίνεται,
3: καλά.
1: Σοφία, πήρες ένα βράδυ.
3: Δόξα τω Θεώ.
1: Έκανες ένα σχόλιο και μετά έφυγες και λες άλλο βράδυ θα κάνω. Κάτι είπες ένα βράδυ. Και σε χάσαμε.
3: Ναι, είπαμε για αυτό το. Έχασα τη γραμμή, έπεσε η γραμμή.
1: Κάτι έγινε, ναι, ένα βράδυ. Να σε καλά, Σοφία, ναι, και εσύ.
3: Δεν πειράζει.
1: Να σου πω, Εύβοια, από βόρεια, νότια, πού είσαι.
3: Νότια.
1: Νότια, κάριστο. Κάριστος. Πώς είναι, ωραίο όμως, η Εύβοια, η άτιμη έχει.
3: Ωραία, πάρα πολύ καλά. Τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκομαι κάριστο.
1: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος εδώ.
1: Ναι.
3: Θάλασσα πάρα πολύ καθαρή.
1: Ναι.
3: Και όχι και πάρα πολύ κόσμο.
1: Βέβαια, πάντα ήταν εκεί τα... Τα μέρη αυτά ήταν. Ναι, πηγαίνατε καλά πάντοτε, ναι.
3: Αλλά είναι ήσυχα. Το πάνω απ' όλα ότι είναι ήσυχα. Δηλαδή έχει τα πάντα εδώ, έχει ησυχία, έχει ηρεμία. Εγώ δεν μένω εδώ. Έρχομαι για λίγο.
1: Έρχεσαι για κάποιο καιρό.
3: Ένα μήνα, ένα εκεί. Τώρα μετά από λίγο θα είμαι κάτω, Αθήνα.
1: Ναι.
3: Και θα ήθελα, Ηλία, το βιβλίο σου να έπαιρνα.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω πώς. Θα πάρω κάποια στιγμή στο σταθμό.
1: Όχι, δεν θα πάρει να παραγγείλει, θα σου πω τι θα κάνει.
3: Τι θα κάνω.
1: Θα σου πω. Ναι. Για μη στοιχίζει παραπάνω από την. Δεν θέλω να πετάξετε λεφτά. Μακάρι να μπορούσε να το κάνω δώρο, σου λέω. Δεν μπορώ να το κάνω δώρο όμως παντού, γιατί δεν μου έδωσε.
3: Όχι, βέβαια.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να στοιχίσει το ελάχιστο που υπάρχει. Τον 10 ευρώ που αγόρασα εγώ, αν θες το πιστεύεις, ντρέπουμε που το λέω. Αλλά αυτή η πραγματικότητα, όσοι είναι συγγραφείς, ξέρουν ότι αγοράζουμε ακόμη και από τον εκδοτικό οίκο και τα πήρα τόσο. Έτσι θα το πάρει εσύ μαζί με ένα δώρο άλλο βιβλίο δικό μου.
3: Εγώ πώς θα το πάρω δεν με ενδιαφέρει όλο.
1: Όχι, με ενδιαφέρει εμένα, μετά τα λεφτά.
3: Αλλά εντάξει, αλλά επειδή το θέλω το βιβλίο.
1: Αξίζει.
3: Πώς θα γίνει, δηλαδή για να το πάρω, θα μου το στείλετε στη γέννηση.
1: Αξίζει, άκου θα κάνεις. Θα αφήσεις το τηλέφωνό σου και θα καθαρίσω εγώ. Θα αφήσω το τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο.
3: Ωραία, και θα αφήσω εκεί τη διεύθυνση να μου το στείλει κάπου.
1: Αλεξάνδρε, μπορώ να κρατήσουμε τις κυρίες στο τηλέφωνο τώρα. Όπως είναι έτσι, να το κλέψουμε. Κάνε μου τη χάρη για τη γυναίκα, κράτησε το. Μπράβο. Σου παίρνουμε το τηλέφωνο, σε πειράζει?
3: Ναι, όχι, όχι, όχι.
1: Οπότε θα σου τηλεφωνήσουμε αύριο μεθαύριο, σε πειράζει?
3: Σε εσά, κυρία.
1: Δεν σε ενοχλούμε?
3: Πάρτε με, όχι καθόλου τίποτα.
1: Άστο σε μένα.
3: Ωραία.
1: Α, δεν μπορεί να το πάρει, έχει χαθεί, ε. Α, έχει χαθεί τώρα. Ναι. Ναι, άκου τώρα τι θα κάνει. Θα κάνει τον κόπο όποια στιγμή θέλει, αλλά τώρα συμφέρει για να σου πάρουμε το τηλέφωνο, μην λε αύριο τώρα ή μετά. Για να το δουν την ώρα που έρχεσαι, τώρα εξαφανίσει και το τηλέφωνο σου.
3: Να σας το δώσω εγώ τώρα το τηλέφωνο.
1: Όχι, δεν κάνεις τον αέρα ποτέ.
4: Όχι,
3: όχι στον αέρα.
1: Θα κλείσει το, όταν θα κλείσουμε με καληνύχτα, θα κάνεις τον κόπο και θα πάρεις και θα αφήσεις το τηλέφωνο.
3: Ωραία, ωραία. Εντάξει, εντάξει. Καλώς.
1: Λοιπόν.
3: Και πάλι χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και με δύναμη και με υγεία πάντα.
1: Και θα σου πω και θα σε ενημερώσουν πώς θα σώγουν το βιβλίο.
3: Ναι.
1: Και με το δώρο που θέλω εγώ μετά το δεύτερο από μένα.
3: Ευχαριστώ.
1: Όχι το ίδιο. Όχι το ίδιο όμως. Μην είμαι ψεύτης, κάνω πως δεν έχω και μετά σου κάνω δώρο. Θα σου πω ένα άλλο δώρο.
3: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Τζένι.
3: Στο σταθμό σου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Κάνε το κόπο και ξαναπάρει τηλέφωνο.
3: Ναι.
1: Να είσαι καλά. 2-10-7-10-8-000. Να θυμίζω εγώ πάντα ποιο γυναίκα τι εννοεί ποιο βιβλίο. Ένα βιβλίο που εξαφανίστηκε. Η πρώτη έκδοση. Γολγοθάς χωρίς σταύρωση. Ένα βιβλίο έχω κανένα να διαβάσω λίγο. Α, δεν το έχω, δεν έχω σήμερα. Είναι η μόνη μέρα που δεν έχω σήμερα. Κρατάω ένα άλλο σήμερα από σήμερα. Σε έλεγα μην πιάσουμε κουβέντα. Μη λέμε τραλαλά. Και χρόνια πολλά μόνο θα σας διάβαζα κάτι ωραίο από το ακατάλληλο ή ακατάλληλους. Ένα βιβλίο που από αυτό έχω αρκετά να κάνω δώρο στους τηλεθεατές και που το έχω δώσει δώρο σε αυτούς που πήραν το. Που παρέγγειλαν το. Γολγοθάς χωρίς σταύρωση. Εκείνο είναι άλλο. Εκείνο θα διαβάσω αύριο 2-3 λόγια από πρώτη μέρα που δεν το έχω μαζί μου, ρε παιδιά. Περιληπτικά να σας διάβαζα τι είναι εκείνο. Τούτο είναι άλλο. Τούτο είναι. Α, θα πάω γραμμή. Όχι, ε. Ωραία. Α, τελειώνουμε κιόλας. Είναι φινάλε. Πόσο έχουμε ακόμη, Αλεξάνδρε? 5 λεπτά. Ωραία. Θα διαβάσω λίγο από τούτο. Στα χρόνια που στις σχέσεις τους οι άνθρωποι συγκρούονται σε μικρές μάχες συναισθημάτων, χάνοντας καρδιές, αίμα και ψυχές. Στα χρόνια που δεν ξεχωρίζουν το καλό, δεν ξεχωρίζεται το καλό από το κακό, το σωστό από το λάθος, το άξιο από το ανάξιο, η πίστη από την απιστία, η αρπαχτή από τον έρωτα, η αγάπη από το μίσος. Ένα μυθιστόρημα, μια ρεαλιστική φωτογράφηση, μια καταγραφή της σκληρής πραγματικότητας του αιώνα μέσα από σημερινές καταγραφές των ηρώων αυτού του μυθιστορήματος. Ένα φιλοσοφημένο μυθιστόρημα, ένα φιλοσοφημένο λεξικογράφημα για τον έρωτα, τη μοναξιά, την αγάπη, το σεξ, το φόβο, το θάνατο, το Θεό, το άγνωστο. Αυτό είναι το ακατάλληλο ή ακατάλληλους. Είναι μισό βιβλίο από το Α μέχρι το Ω, ένα πρωτότυπο λεξικό με τη δική μου φιλοσοφία στην κάθε έννοια και ένα μυθιστόρημα στον αιώνα του τίποτα. Έτσι λέγεται το δεύτερο μέρος που είναι ένα μυθιστόρημα. Αυτό και πράγματι κάτι μου φαίνεται γραμμένο αυτό το βιβλίο παλαιότερα, μου φαίνεται πως σαν να προβλέπει, σαν να είναι προφητικό πραγματικά αυτός ο τίτλος, στον αιώνα του τίποτα. Σε αυτό έχουμε μπει, μου φαίνεται, στον αιώνα του τίποτα. Λοιπόν, 2-17-18.000, τα μεσημέρια 12-1, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά ο Σερέτης, μετά ο Στέφανος ο Χιούς, ραδιομακελάριδες, που είναι και επανάληψη τη νύχτα και καλά κάνανε. Στο ραδιόφωνο εννοώ. Γιάννης Σιτουρής, να τον θυμηθώ σήμερα που μου στείλε και χρόνια πολλά με τις ωραίες εκπομπές του Γιάννης και υποψήφιος στην Ελληνική Λύση, τι είναι τα παιδιά αυτά. Νίκος, χρόνια πολλά κύριε Ηλία από Καστοριά. Νίκος Τζακόπουλος, γεια σου Νίκο μου, σε ευχαριστώ φίλε, να είσαι καλά. Ουρανία, με τιμάει πολύ αυτό που λες, δεν ξέρω τι είναι, θα μου εξηγήσεις όμως, πάρε κάτι τηλέφωνο πίσω στον αέρα. Μην έχω κάνει κανένα προφητικό και δεν το ξέρω, είσαι από τους καλούς προφήτες, μου λέει η Ουρανία. Τώρα τι έχω προφητεύσει, κάτι σε έχει επηρεάσει, γιατί μου λες πιο πάνω Ηλία σε προφήτης και λέω πού. Λοιπόν, Συνονόματος είπα και σε ένα χρόνια πολλά. Έχουμε γραμμή άλλη, Αλέξανδρε, και τελειώνουμε. Όχι. Ωραία. Παιδιά, μάλλον μια γραμμή, μήπως θέλει να την πούμε το καληνύχτα σε αυτό που παίρνει τώρα. Κάτι χτυπάει, Αν θέλεις και προλαβαίνουμε, έστω. Να μην πάει χαμένο κάποιος που έκανε τον κόπο να μας βγάλει, παιδιά. Ραδιομάχη σχεδόν τελειώνουμε, παιδιά. Από μένα έχουμε ή όχι. Όχι, δεν τη βγάζεις, Ναι, αλλά μήπως είναι κάτι αναγκαίο, ρε φίλε, και ας μην βάλουμε τραγούδι. Πάμε, γιατί τον αφήνετε έτσι. Βαράει ένας άνθρωπος. Σηκώστε το, δεν παθαίνουμε τίποτα. Άμα είναι ακόμη και ένα για να πούμε καληνύχτα, όταν κάποιος κουράζεται και παίρνει, μην το πετάξουμε. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, όχι, Όχι, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, από μένα τον Ηλία Καγκλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο, να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας. Και ξέρω πως και άλλοι, γιατί μερικές φορές και η σκέψη με την ευχή, η ευχή μπορεί να είναι ακόμη πιο ζεστή. Δεν είναι θέμα πώς βγήκατε και μου είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε ανθρώπους που ίσως να θέλαν να πούνε και να μην βγήκαν. Δεν μου λέει τίποτα από πώς λαβαίνουμε την ευχή. Σας συμβαίνει στη ζωή σας, που πολλοί άλλοι μπορεί να είναι με τη σκέψη το ίδιο ζεστή. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Από μένα λοιπόν που ήμουν στο μικρόφωνο τον Ηλία Καγκλαμάνη και από τον Αλέξανδρο, τον Χαραλαμπίδη που ήταν ηχοτηλεφωνικό κέντρο, να δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ. Να είστε καλά, σας ευχόμαι και εσάς υγεία και ευχές, αντευχόμενος στις δικές σας ευχές, αλλά και όλο τον κόσμο να είστε καλά κι εσείς και οι δικοί σας άνθρωποι, γεμάτη υγεία, και να αντέχετε τα όσα τρελά και παλαβά συναντάτε κάθε μέρα στη ζωή σας και που θα συναντήσετε, γιατί μας είναι γραφτό να συναντάμε τρελά πράγματα. Ραντεβού αύριο το βράδυ. Καλό σας βράδυ.
5: Η ώρα είναι 11.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Ένα στόμα, ένα σώμα. Είμαστε ένα, με κεφαλαία. Την καλησπέρα, την αγάπη μου και από εμένα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με υγεία και χαμόγελα, παιδιά. Και θετική ενέργεια, θα το συμπληρώσουμε γι' αυτό. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Και στο δικό μας εδώ τον Ηλία, αλλά χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους, άπαντες. Πήραμε σκυτάλι όντως από τον εορτάζοντα, τον φίλο μας τον καλό τον Ηλία του Κακλαμάνη. Παραμένει σε ρύθμιση του ήχου, Αλέξανδρος Καλαλαπίδης. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι γνωστό, το 210-710-8000. Στην πορεία θα δω.

Έχουμε μια όμορφη εβδομάδα, μια όμορφη βραδιά. Δεν πτωούμαστε με τη ζέστη, έτσι. Μίνι καύσωνα λέει, ένας μίνι καύσωνα. Έχουμε περάσει και χειρότερα, αν τα λέμε. Έχουμε περάσει και τα χειρότερα. Πάμε όμως στα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών είναι δίπλα σας. Είναι δίπλα μας, όχι δίπλα σας. Δίπλα μας. Το πρώτο, ναι, λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Καλυψούς 110 με την Μαρία μας την Ηλιαράκου και τους φανταστικούς τους συνεργάτες της για να σας εξυπηρετήσουν πάντα. Καλυψούς είπαμε 110 στην Καλλιθέα με την όμορφη θέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Θα τα πούμε και στην πορεία, τα μαθαίνετε. Για να είμαστε εντάξει στα φορολογικά και στα φοροτεχνικά μας, έτσι, με ό,τι έχει να κάνει. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά τα πάντα όλα από τον Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη να χορέψουμε, να γλεντήσουμε, να ακούσετε τα τραγουδάκια σας.

τώρα θα περιμένει λίγο η κλίση στο τηλέφωνο. Θα περιμένει λίγο η κλίση. Δεν πειράζει να πούμε Φωτάκο μου. Καλησπέρα καταρχήν στο φίλο μας τον Φώτη. Παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, έτσι. Δίκαια βέβαια. Δίκαια, κατά τη γνώμη τη δική μου, είδα και εγώ τον αγώνα. Στο ποδόσφαιρο, παγκόσμια πρωταθλήτρια. Τελείωσε και το Μουντιάλ. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά οι διακοπούλες. Μεγάλο κύμα. Μεγάλο κύμα εκδρομέων με αδιούχων. Πώς να το πω έτσι. Έφυγαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό που μας πέρασε. Εξακολουθεί να φεύγει ο κόσμος, έτσι. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Είμαστε εδώ. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Φώτη μου, καλησπέρα. Κολονά.

693-693-84-00856. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, για να στείλετε μηνυματάκι Viber και το απλό.

Έτσι ακριβώς θέλω και εγώ να λάμπουμε. Να λάμπετε όλοι. Υπάρχουν πραγματάκια, υπάρχουν πράγματα και μικρά που μας κάνουν έτσι να λάμπουμε, να μας δίνουν χαρά. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα. Είναι και τα μικρά που κάνουν και την διαφορά. Θα επαναλάβω λίγο το τηλέφωνο για τα μηνύματα 693-84-00-856. Καλησπέρα στη Ρίτα μας από το Εγάλαιο. Ρίτα μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, χρόνια τους πολλά. Είναι και η Λιάνε σήμερα, δεν το ήξερα. Είπα σε όλους και σε όλες νομίζω στην αρχή, έτσι, γιατί μίλησα και με τον Ηλία μας τον Κακλαμάνη. Σε όλους, έδωσα ευχές και δίνω πάντα. Τώρα τα χαλάμε τώρα γι' αυτό σιγά, νομίζω όμως ότι το είπα. Καλησπέρα στην Μαρία μας, την εκπαιδευτικό μαζί με τον Γιώργο της. Μαρία μου καλησπέρα, φιλιά πολλά. Καλή εβδομάδα να την έχουμε και θα κυλήσει όμορφα. Να βλέπουμε και να ακούμε πάντα γεγονότα καλά. Και κάποια στιγμή να αποφασίσουμε να κάνουμε τη μεγάλη την αλλαγή. Πρέπει όντως έτσι στη ζωή μας. Κάνουμε βηματάκια, να κάνουμε και μία αλλαγή. Ρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: άλλο το να λέμε κοπλιμέντα και άλλο το να λέμε υπερβολές. Όλα αυτά είναι πακέτο, πάνε μαζί, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όταν δεν τα λες. Όταν δεν σου βγαίνουν, δεν τα λες, δεν τα γράφεις. Τουλάχιστον εγώ σαν Μιχάλης Οικονομόπουλος. Εδώ βάζω σφραγίδα, έτσι. Βάζω σφραγίδα, δεν το συζητάμε. Να καλησπερίσουμε τώρα. Τις καλησπέρες εδώ και θα τα πούμε στην πορεία. Πολύ μπουρου, μπουρου, μπουρου. Τη Βάσο μας από τον Πειραιά. Βάσο μου, δεν. Θυμήθηκα και τα διαρκεία τώρα με τον Ολυμπιακό, έτσι. Πω, και δεν τη μου θύμισες. Πού μυαλό. Πού μυαλό τώρα, καλοκαίρι. Το έχουμε κάψει τώρα. Λίγος κάψωνας έπιασε και το κάψαμε. Κάψαμε φλάντζα. Καλησπέρα στο παλικάρι μας από τα Μέγαρα. Με τη Λένα του, την κυρία Βαλάκα, την Έλενα τη Ζωγράφο. Τον Γιώργο μας από Μέγαρα. Καλησπέρα στο ταξιτζί μου, τον Βαγγέλη, τον Κουρμπαλί. Καρουμπαλής. Καλησπέρα στο πάνελ και χρόνια πολλά σε όλους. Πάρα πολύ ευγενικό, έτσι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. 12 και 1, Μακρόπουλο. Ωραία, παλικάρι μου, ό,τι πεις. Μέχρι τότε θα το ξεχάσω. Εγώ δεν θυμάμαι αν έφαγα κιόλας σήμερα, έτσι. Βαγγελάκο μου, θα το θυμίσεις. Αλήθεια. Χριστέ μου!
1: Θέλω.
0: Γιατί μου κάνετε. Τι κάνετε, πάμε. Γιώργος Παπαδόπουλος, έρωτας είσαι. Μάχη 99,8 είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Να αυτοσυστηθώ και όλα γιατί το ξεχνάω. Με το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Φωνάζω, κάνω ράνο, αλλά ξεχνάω τα δικά μου. Να καλησπερίσω, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στην φίλη μας τη Λία. Λία μου γιορτάζει σήμερα το 944. Η φίλη μας η Λία από την Πετρούπολη. Έχει πλάκα να γιορτάζει σήμερα. Και το Πάσα Βαβά.
1: Όλα, όλα.
0: Κοίτα κάτι ανακαλύπτουμε.
1: Γίνονται δικά μου. Κι όταν σε κρατάω.

Όταν είμαστε και το φίλο μου τον Γιώργο και από τα Μέγαρα, από τον ερώτησα και τέτοια, όλος ο κόσμος ο δικός του. Και πέρα, μην ζωγράφω, εδώ το συζητάμε. Χρόνια πολλά καταρχήν στην ανιψούλα σου, είναι πολύ ευχάριστο. Μπράβο, μπράβο, είσαι λεβέντη, αστυνομέ. Λοιπόν, να καλησπαιρίσουμε τη μεγάλη μας ομάδα Μεσογείων και Κατεχάκη που μαθαίνουμε τα νέα πάντα πρώτοι. Και τα λέμε έτσι πάντα εδώ, το συζητάμε έτσι. Ρομπίνιο, παλικάρι μου, χρονιά της πολλά. Να είναι πάντα καλά, είδες το είπα. Αχ, αχ, αχ, μου την είπε η φίλη μας η Ρίτα τώρα ότι δεν είπα για όλους και για όλες χρόνια πολλά. Γιατί ανέφερα και το όνομα Ηλιάνα, αν δεν κάνω λάθος. Η Ρίτα θέλει να μου τη βγει, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μωρέ, καλή εβδομάδα να έχει. Παλικάρι μου, να τη χαίρεσαι την ανιψούλα σου, είναι πάρα πάρα πολύ ευχάριστο, Ρομπίνιο. Καλησπέρα. Εύχομαι τα καλύτερα. Πολύ όμορφο, έτσι. Να μην ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε. Βάσο μου, το είχα κατά νου. Δεν έχω πάρει στη ζωή μου, πραγματικά σου λέω. Αν και έχω ακόμα, εγώ δεν έχω μεταδιαρκεία ποτέ. Φέτος το κάναμε μία κίνηση, αλλά θα το δούμε. Ακόμα δεν έχουν τελειώσει τίποτα. Απαντάω σε όλα, έτσι. Καλησπέρα, Πινελόπη μου. Καλησπέρα στο Εγάλιο, στην φίλη μας την Πινελόπη. Όλα καλά, όλα καλά. Πινελόπη τώρα δεν ακολουθεί. Φάκι, τώρα έγινε λάσ.

Ζούμε πάντα μεγάλες στιγμές. Δεν χρειάζονται δάκρυα, το έχω πει πολλές φορές. Όταν βλέπω μάτια να δακρύζουν, άλλο από κάποια αλλεργία, ναι, εκεί θα πω ναι. Από κάποια αλλεργία να το έχουμε. Γιατί συμβαίνει τα τελευταία χρόνια αυτό με το αλλεργικό, παιδάκια με τη ρινίτιδα, συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο. Αλλάζει η ατμόσφαιρα, έχει αλλάξει το περιβάλλον και συμβαίνει άλλο το ένα, άλλο όμως το άλλο. Ποτέ δακρυσμένα μάτια. Τέλος, Βαγγέλη μου, εάν θυμάμαι καλά, μία του πατήσω. Έφαγα κάτι ελαφρύ σήμερα. Το μεσημέρι μόνο, παιδάκια, νηστικός έχω έρθει. Το πιστεύετε, αλλά τέλος πάντων. Μία ντοματοσαλάτα, μία χωριάτικη που λένε, χωριάτικη δεν τη λες. Ψευτοσαλάτα ήταν. Όχι ούτε κάνω δίαιτα, ούτε καν έτσι, κιλά για δίαιτα εγώ. Καθόλου. Λοιπόν, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μας. Γιορτούλα σήμερα, να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ηλία, λέει, και στο κορίτσι μας, λέει, την Ηλιάνα, στο Εγάλεο. Στη Ηλιάνα στο Εγάλεο. Λοιπόν, είναι η κυρία Δήμητρα, η Δημητρούλα μας εδώ, Αρκαδία Λακωνία. Δημητρούλα, χρόνια πολλά. Δεν το ήξερα, παιδάκια. Και η Ηλιάνα σήμερα, χρόνια της πολλά, να τη χαίρεσαι, να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα, όμορφο και καλή εβδομάδα. Έχουμε πάρει μηνυματάκι από την Μαρίνα μας στον Ιππειραιά, το 767. Μαρίνα μου, καλησπέρα. Θα ακούσει τραγουδάκι τώρα ο φίλος ο Φώτης από το Κολωνάκι, γείτονα του Μητσοτάκη. Γείτονα του Μητσοτάκη, Φώτης από το Κολωνάκι. Πάμε να τα ακούσουμε, Φωτάκο μου.

Έχουμε και τα χρόνια πολλά για να μαθαίνω κι εγώ, έτσι. Για να μαθαίνω, να μαθαίνω κι εγώ. Λοιπόν, Γιάννη μου, καλησπέρα, παλικάρι μου. Πανέμορφες καλησπέρες από τον φίλο τον Γιάννη, αν δεν κάνω λάθος, από Γλυφάδα μεριά. Λοιπόν, ένα τηλέφωνο τώρα με συγκίνησε λίγο, έτσι. Εγώ τότε βέβαια δεν. Είναι ένα δώρο για τον φίλο μας τον, και συνεργάτη μας εδώ στο ραδιόφωνο, που παίρνω σκυτάλι πάντα από τον Ηλία μας τον Κακλαμάνη. Έτσι, από τον Σπύρο, από το Χαϊδάρι. Ξέχωρα από τις ευχές του, μακροημέρευση, υγεία, ευτυχία. Κύριε Ηλία Κακλαμάνη, για σένα είναι όλα αυτά, έτσι. Ο Σπύρος από το Χαϊδάρι. Εδώ συγκινήθηκα εγώ, βέβαια εγώ τότε δεν ήμουνα, έτσι. Δεν ήμουνα, αλλά λέμε, θα σου δώσει τη σύνδεση, το προλαβαίνω το δώρο, μωρέ, γιατί είναι και λίγο αγωνιώδη.

Λοιπόν, Πινελόπη μου, θα το ακούσουμε. Θα το ακούσουμε κι αυτό. Μην με αγχώνεις με τα τραγουδάκια τώρα. Παίρνουμε ευχούλες. Δίνουμε ευχούλες στον κόσμο γιατί είναι γιορτούλα μεγάλη σήμερα. Πάμε όμως να ακούσει τραγουδάκι τώρα η Μαρία μας, η εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της εκεί στην πλατεία Αμερικής. Μαρία μου, έλα να ακούσει το τραγουδάκι γιατί δεν με αφήνει ήσυχο εδώ. Και μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου. Τόλης Βοσκόπουλος χωρίς αυτήν για τη Μαρία μας είναι στίχη μουσική του Άκη Πάνω. Ένα πανέμορφο τραγουδάκι βέβαια είναι επιθυμία της. Γεια σου Γιαννάκο μου γλυφάδα, δύναμη. Το ξωτάκι δεν μαγείρεψε τίποτα, λεβέντη μου σήμερα δεν μαγείρεψε τίποτα. Έχει να βάλει κατσαρόλα, κατσαρόλα. Ωεό, δεν θέλω να την τροπιάσω. Λοιπόν, χρόνια πολλά, πολύχρονη λέει. Θεός και παστή λέει να είναι. Σε όλους που γιορτάζουν λέει, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι η Δαλένα μας από την πανέμορφη Καλαμαριά. Από την πανέμορφη Καλαμαριά. Πόσο χαίρομαι πραγματικά, Δαλένα μου. Γιατί είπαμε, έχω βάλει κι εγώ ένα λιθαράκι. Χρόνια πολλά, πολύχρονη, θεοσκέπαστη να είναι. Σε όλους που γιορτάζουν, καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλοι μας. Δαλένα μου, καλησπέρα. Το 738 η Δαλένα μας από

0: Λοιπόν, Χαρούλα μου, καλησπέρα. Καλησπέριζουμε την Κυψέλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα στην Ηλιούπολη, στον φίλο μου, τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Το τονίζω. Βασίλη μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με ό,τι το καλύτερο. Λοιπόν, συγκινητικό όντως αυτό με τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Επίσης, για τον Ηλία τον Κακλαμάνη από την Κυψέλη, Χαρούλα μας λέει χρόνια του πολλά. Να χαίρετε τα κοριτσάκια του. Ευγενικό, έτσι. Λοιπόν, Ηλία μου, δεν κάνω για την φίλη μας την Ηλία το 944 από την Πετρούπολη. Δεν είμαι σε δίαιτα. Σου είπε κανένας ότι είμαι σε δίαιτα. Απλά έτυχε σήμερα να μην έχει φαγητό, να μην φάω. Σιγά. Δεν παθαίνουμε και τίποτα. Μια ντόματο σαλάτα. Μια ντόματο σαλάτα. Σούπα χωριάτικη δεν ήταν. Χωριάτικη σαλάτα που λένε ντόματο σαλάτα. Έχει φέτα, κρεμμύδια, πιπεριές, φετούλα. Να κάνεις και παπάρα μέσα εκεί. Αυτό λέμε. Εγώ αυτό εννοώ. Εγώ αυτό εννοώ χωριάτικη σαλάτα. Αλλά τέλος πάντων δεν ήτανε. Πάμε στην Αίγινα στο φίλο μου τον Νίκο. Νικολάκη μου, καλησπέρα, όμορφες και καλή εβδομάδα. Ενθαρρυντικά μηνύματα για τον τουρισμό δεν τα βλέπω. Δεν τα βλέπω από παντού. Τα κοίταγα και εγώ στο διαδίκτυο. Δεν. Πάνε όλα καλά. Θα πάνε όλα καλά. Όλα θα πάνε καλά. Μωρέ, είναι ο πόλεμος τώρα. Είναι κλειστά τα Ορμούς. Πού να περάσουμε τώρα. Περνάει ο κόσμος τώρα να πάει Μύκονο, Ρόδο, Σαντορίνη. Ανάφερα μερικά νησιά έτσι. Από απέναντι στα Επτάνησα που είναι από μεριά άλλη πάνε. Είναι κλειστά τα τέτοια. Τα στενά του Ορμούς. Γι' αυτό ο τουρισμό. Αχ βρε Νικολάκη μου, αν δεν αλλάξουμε μυαλά, μια ζωή έτσι θα είμαστε. Γεια σου Δαλένα, το αστέρι της Καλαμαριάς.
1: Όσο με θυμάμαι.
0: Λοιπόν, να πω όμορφες καλησπέρα στην και καλή εβδομάδα στην Ατζελίνα. Ατζελίνα μου, το μαζεύουμε λίγο. Μάζεψε το λίγο, αφού δεν είναι το βλέπεις, μάζεψε το λίγο. Αφού με πειράζουν και εμένα ορισμένα πραγματάκια, αλήθεια. Αλήθεια, μάζεψε το λίγο.

0: μετά.
1: Λοιπόν, Δημητρούλα, τώρα χίλια χρόνια, όντως που λένε έτσι, και να τα έχεις. Όντως ήταν δροσέρι από το ψυγείο. Έβγαλα και την ντομάτα και το αγκουράκι. Είπαμε, ήταν μια σαλάτα πρόχειρη, δεν ήταν χωριάτικη. Τώρα μην πω, τα περί αυτολογούμε. Χριστινάκη μου, συγκαλυθέα, καλή εβδομάδα. Εμείς θα φύγουμε το Αγίου. Το 15 Αύγουστο, καλέ. Το 15 Αύγουστο, κοντά. Καλησπέρες όμορφες στην Καλλιθέα. Στην φίλη μας, την καλύτερη, η Χριστίνα, το 821. Αργούμε, αργούμε. Όταν, παιδάκια, περνάει ο καιρός, βλέπεις τους άλλους τώρα που φεύγουν. Ψιλοζηλεύουμε λίγο, όπως είναι να το κάνουμε. Παιδάκια είμαστε. Βλέπεις ένα παιδάκι τρώει παγωτό, κοιτάς το άλλο, πέφτουν τα σάλια. Εντάξει, κάπως έτσι το κάνουμε και εμείς τώρα με τις διακοπές. Λοιπόν, Γιάννη μου, έλα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι σου με τον Οικονομόπουλο. Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Να πω καλησπέρες όμορφες στον Εκδίκιο, το 6615. Λεβέντη μου, ένα τραγουδάκι θα το ακούσουμε. Ένα τραγουδάκι για να προλάβω, ειλικρινά το λέω. Έλα στη θέση μου να προλάβουμε. Να ακούσουν όλοι από ένα τραγουδάκι. Και αν έχουμε χρόνο, βάζουμε και δεύτερο. Δεν χαλάμε για ένα τραγούδι. Δεν έχω ζυγαριά εγώ εδώ, ούτε καν, δεν ζυγίζω. Απλά θέλω ένα τραγουδάκι ο καθένας να το ακούσει, να ακουστεί. Ρομπίνιο, θα τα ακούσουμε.
0: Λένε πως έχω νικηθεί χωρίς παράταση.
1: Για την ανιψούλα σου, Λεβεντάκο μου, έρχεται. Πάμε για να ακούμε πάλι το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο. Χρόνια πολλά στο μικρό κοριτσάκι.

100%, 100% δεν συμφωνώ τώρα με το Σόι εδώ πέρα, με τον κύριο Οικονομόπουλο, τον άλλο τον Νίκο, τον από τη μεριά, έτσι. 100% δεν συμφωνώ, γι' αυτό ήθελε και ο φίλος μου ο Γιάννης από την Κλειφάδα να ακούσει το τραγουδάκι. Δεν είμαι 100% ότι συμφωνώ ότι δεν πέθανε κανείς από έρωτα, πάρα πολύ. Χριστέ μου! Ναι, παιδάκια, ναι, την αλήθεια λέω. Υπάρχει όμορφο, ναι, μορφαίνει. Υπάρχει καλύτερο πράγμα στη ζωή μας από αυτό που λέγεται έρωτας. Έρος, ανήκατε μάχα που λένε. Αλλά και σε αυτό θα βάλουμε και διαζευτικά. Στην Κατερίνα μας από την Αγία Μαρίνα. Κατερίνα μου, 14-24, καλή εβδομάδα, χρόνια τους πολλά. Χρόνια τους πολλά, να είναι όλοι καλά, να πω στον ταξιτζή μας. Εκεί στον Άγιο Δημήτριο, το παιδί με το Mercedes, τον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί. Τα καλύτερα και καλή εβδομάδα, εδώ θα είναι. Λοιπόν, τραγουδάκι με την Άννα τη Βύση για να ανεβαίνουμε, γιατί είναι και μια μικρούλα τώρα που θέλει να κοιμηθεί, γιορτάζει κιόλας, να ανεβούμε και λίγο, όπως κάνουμε πάντα, κύκλο κάνουμε παιδιά στην εκπομπή αυτή. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Λοιπόν, φίλε μου, καλέ εκδίκη. Τραγουδάκι με την Άννα τη Βύση και στην πορεία βλέπουμε και τ' άλλο, έτσι. Εσείς που είχατε πανηγύρια, εσείς που είχατε πανηγύρια πάνω στα βουνάκια με τον προφήτη Ηλία, γιατί ο προφήτης Ηλίας πάντα πήγαινε σε βουνά, παιδιά. Το ξέρετε τώρα. Να καλησπερίσω, να πω μια καλησπέρα στα Γιάννενα, τα πανέμορφα τα Γιάννενα, αγαπημένοι μου πολύ τα Γιάννενα. Το έχω πει πολλές φορές και θα το λέω. Είναι η ένστολη, η αλεπουδίτσα μας που πήρε μετάθεση, ανοίγει πλέον στην ελληνική αστυνομία των Ιωαννίνων. Ας ακούει, τι μπορεί να ξεκόψει. Δεν μπορεί να ξεκόψει έτσι εύκολα η αλεπουδίτσα από τα Ιωάννινα. Η φωνούλα μας εδώ στο Μάχη φτάνει μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Και μέσω διαδικτύου από το ίντερνετ πατάτε, πληκτρολογείτε μάλλον, γιατί το πατάτε, μπορεί να μην ξενυχιάσεις κιόλας. Πληκτρολογείτε Μάχη 99,8 και μπαίνετε στο διαδίκτυο. Είναι πανεύκολο. Άκου πατάτε. Πω. Έχει δίκιο ο Μακελάρης ο Στέφανο. Από τα βλάκια και την κουρούτα.

Από Γιάννενα, είσαι κορίτσι μου, α, δεν τα λες αυτά. Καταγωγή. Μάλλον την έβγαλες μετά από τόσο καιρό, θα λένε να μου έβγαλες την καταγωγή σου, επειδή είσαι την αγαπημένη μου πόλη, έτσι. Δεν παίρνεις μετάθεση τώρα για εκεί. Δεν βλέπω να παίρνεις μετάθεση ακόμα για εκεί. Δεν θα σε απελπίζω. Φιλιά πολλά στην Καλαμαριά, στην Δαλένα.

Πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά, κύριοι που λένε. Λοιπόν, Λεβεντάκο μου, μετά λένε φταίνε τώρα. Σερνικό παιδί τώρα, έτσι. Το πάρει τηλέφωνο τώρα. Ταξιτζής. Έτσι, αγαπημένο αυτό. Έτσι, πανηγύρι, παιδάκια, σήμερα είναι και το πάνω στον προφήτη Ηλία στο Παγκράτη εκεί πέρα. Και είχα ένα φιλαράκι καλό τώρα με το ταξί που κατέβαινε. Ανταπώ, εγώ δεν χαμπαριάζω τίποτα. Εγώ πάντα τα λέω και θα τα λέω ξανά από τα δόντια. Εδώ η ελευθερία του λόγου πάντα προέρχεται. Πήρε χαλβά φαρσάλων. Αυτό το βούνε στο τεψί πάνω το μεγάλο ρε παιδάκι μου, εκεί που κόβουνε, που φαίνεται και τα αμυγδαλάκι μέσα. Με το σιροπάκι έτσι απάνω. Πω. Και με πήρε τηλέφωνο να μου πει ότι τον έπιασε λιγούρα και μου το παίρνει εμένα τώρα. Σερνικό παιδί, μικρό και σερνικό παιδί. Τι να του πω τώρα. Εγώ τι να του πω τώρα αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, πάμε στην κομμότριούλα μας εκεί στη Τζένι. Τζενάκι μου, είδες πως βρίσκει τον πελά σου τώρα. Είδες πως σε τσιγκλάνε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, χρόνια τους πολλά. Έχουμε μηνυματάκι από την Τζένι μας, την κομμότρια από το Κερατσίνι. Πάμε λίγο να ανέβουμε. Λοιπόν, η Μαρία μας, καλησπέρα Μιχάλη, καλή εβδομάδα λέει και σήμερα η Μαρία μας από το Ήλιον. Μαράκι μου, καλησπέρα. Είναι το κορίτσι με το λουλουδάκι το τρικουάζ. Λοιπόν, η μικρή μας που γιορτάζει είναι η νυψούλα του αστυνόμου και του Ρομπίνιο και την καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Όχι ότι θα πες για ύπνο, δεν έχει σχολείο αύριο, αλλά τέλος πάντων. Ξημερώματα! Και εμείς εδώ ξημερώματα δεν είμαστε με το Μάχη 99,8. Γιατί είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο.

εγώ πάω να σε παρηγορήσω λίγο, να σου βάλω τραγουδάκι πλέον. Έτσι, για παρηγοριά σου βάλω τραγουδάκι, ούτε δεν σε αρέσει καθόλου. Εντάξει, όταν φεύγει από τα μέρη σου είναι λογικό. Είναι πάρα πολύ λογικό, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, θα πω καλημέρα και καλησπέρα ταυτόχρονα, είμαστε 12 και 1. Και καλημέρα και καλησπέρα, έχει έρθει το μηνυματάκι. Είναι η Δέσποινα, η Σαλονικιά μας το 299. 8299, Δεσποινάκι μου, Θεσσαλονικιώτισσα. Έλα τώρα να ρωτήσω το αντίθετο που έχω ρωτήσει και έχω πει. Νιώθει το ίδιο. Νιώθει το ίδιο, έτσι. Έχει έρθει στην Αθήνα εγκλωβισμένη. Εντάξει, να μην τα λέμε, τα κάνουμε και μεγάλη ανάλυση. Παιδάκι, παιδάκια μου, ο καθένας στον τόπο του, εκεί που έχει μάθει, που έχει συνηθίσει, συνήθεια είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα. Όντως, πραγματικά η συνήθεια στον άνθρωπο είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα. Να πω καλημέρα και καλησπέρα στο φίλο μου τον Βασίλη από τον Νέο Κόσμο. Βασιλάκο μου, εδώ είμαι, λεβέντη μου. Ταλαιπωρούμε, τραβιέμαι. Τραβιέμαι εδώ, δεν σεβάζουμε όμως. Περνάμε όμορφα, έτσι. Στον φίλο μου τον Γιώργο. Γεια σου, Μιχάλη, πώς είσαι, λέει. Γιώργος από Γλυφάδα. Και θέλει τραγουδάκι με τον Κατζατζίδη. Λεβέντη μου, θα το ακούσουμε και το δικό σου όμως, έτσι. Γιώργο μου, καλή εβδομάδα, Γλυφάδα. Κακή λέξη το παρηγοριά. Δεν είναι όμορφη λέξη, αλλά έλα που τη χρησιμοποιούμε, έλα που υπάρχει στον Παμπινιώτη μέσα και πρέπει να το κάνουμε. Χριστέ μου! Για να δω τι πλησιάζει η ώρα. Έχω πάρει ένα μηνυματάκι από έναν κύριο, Βαγγέλη, έχει ταξί. Πλησιάζει, λέει, η ώρα. Ποια ώρα? Απαναγία μου, πού. Χριστός να βάλει το κεράκι του. Ο Χριστούλης να βάλει το κεράκι του. Ποια ώρα? Κάτσε γιατί έχω και τηλέφωνο.

0: Βαγγελάκι μου, Βαγγελάκι μου, ταξί. Το ξέχασα, ρε φίλε, με το τραγουδάκι. Αν και μου το έγραψε το μηνυματάκι εκεί πέρα, είχαμε τα τηλέφωνα. Ειλικρινά σου το λέω και τ' άκουγες, έτσι. Πνίγηκα λίγο με τα τηλέφωνα. Είπαμε, επειδή σαν ανεβήκαμε λίγο να ακούσουν τα τραγουδάκια ο κόσμος, θα τα ακούσουμε, μωρέ. Θα τα ακούσουμε. Δεν χάνεται ο κόσμος τώρα ένα τραγουδάκι, εμείς εδώ είμαστε. Αλλά κοίτα να δεις το άλλο το παλικάρι τώρα. Πήγε, πήρε, σταμάτησε να πάρει χαλβά. Να ρωτήσει, ρε παιδάκι μου. Να ρωτήσει. Πήρε δύο κομματάκια χαλβά τώρα φαρσάλο. Να πει για τη λιγούρα το παλικάρι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ανεβαστικό τραγουδάκι. Τα μπερδεύω λίγο με τα σόγια, παιδιά. Γιώργο μου, δεν ξέρω αν τα λέω καλά μέγαρα, αν θα τα πω καλά μάλλον, έτσι. Λοιπόν, η Λένα Ιδαλάκα. Ακούστε το τραγουδάκι. Η Λένα Ιδαλάκα και αφιερώνει στην Έλενα τη Δαλάκα την ύφη της. Την ύφη της, το όλα πάνε καλά.
1: Και δεν έχω ανάγκη κανένα. Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά. Αφού έχω κοντά μου.
0: Πάμε πάλι από την αρχή. Λοιπόν, Λένα Δαλάκα.
1: Και δεν έχω ανάγκη κανένα.
0: Στην ύφη της, την Έλενα την Δαλάκα.
1: Καλά, και δεν έχω ανάγκη.
0: Καλά, αφού το έβγαλα πέρα γι' αυτό. Τέλεια, τέλεια.
1: Αφού έχω κοντά μου εσένα.
0: Λα Γιώργο.

σχεδόν να μην πεθάνει κανένας. Να μην πεθάνει κανένας. Γιώργο μου, αυτό ήταν, γιατί του μάτι είναι πάρα πάρα πολύ λίγο. Γιώργο μου, Μέγαρα, με την Ελένα και την Έλενα τη Δαλάκα. Λοιπόν, Ελενάκι μου, δεν θέλω να με ευχαριστήσει. Ένα τραγουδάκι. Πάμε σε άλλο ένα κοριτσάκι που γιορτάζει. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλή εβδομάδα, λέει. Να έχει. Σήμερα γιορτάζει, λέει, η ανιψιά μου. Λοιπόν, μια και γιορτάζει η ανιψούλα σου σήμερα και θέλει το τραγουδάκι. Γιατί έχουμε πολλά ακόμα, έτσι. Πάρα πολλά. Και είναι γιορτούλα. Λοιπόν, θα πάμε και στη Γλυφάδα και στο φίλο μου τον Γιώργο. Yes, λοιπόν, χρόνια πολλά, χρόνια της πολλά, Μαρία μου, να την χαίρεσαι την ανιψούλα. Τι είναι παιδάκια να ζητάνε τραγούδι. Παιδάκια μικρά, έτσι. Θα πεις εγώ το παιδάκι μικρό, ε. Ολαλά, γι' αυτό ζήλεψα και εγώ το χαλβά. Και εγώ παιδάκι μικρό είμαι, γι' αυτό ζήλεψα και το χαλβά το φαρσάλιο. Τώρα μένα δεν με πειράζει αν ήταν με λάδι ή με βούτυρο. Αλλά τέλος πάντων τώρα, Ρομπίνιο, σε θέλω λίγο, παλικάρι μου. Παλικάρι, σε θέλω λίγο, αστυνομέ. Πηγαίναμε σε κανένα πανηγύρι τώρα, πάμε κανένα βραστό. Κανιά γίδα βραστή είναι η εποχή της τώρα. Αλλά το πίπερο πάνω, θα σας φτιάξω εγώ. Α, σας φτιάξω εγώ. Ολαλά. Oh,

0: Βαγγέλη μου, για εκεί τα λέω όλα για το Χρυσοδάκι, πραγματικά, έχεις δίκιο. Πήγαινε πέσιστα. Αλλά τώρα σιγά, τώρα δεν, έτσι, από εβδομάδα. Από εβδομάδα, όντως, κάτσε γιατί έχουν 10 λεπτάκια ακόμα ακούσει ένα τραγουδάκι με το δύσκολο χαρακτήρα που είναι και αγαπημένο. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, Παναγιώτη μου, τι κάνεις, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαι, λεβέντη μου, ακόμα, εδώ, αφού με ακούς και λαλάω, είναι ζωντανή εκπομπή. Όλα καλά, όλα καλά, να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Παναγιώτη πάνω στην Μπεντέλη. Λοιπόν, Κομωτριούλα θα τα ακούσουμε. Και το δικό σας θα τα ακούσουμε, το τραγουδάκι. Λοιπόν, να μην το σχολιάσω τώρα αυτό, Δημητρά, μικρό παιδί. Δεν είμαι. Παλιά λέγανε, όταν λέγανε σε ένα μικρό είσαι, τον, λέγανε έλα να ομοιαστούμε. Έτσι δεν λέγανε, θα το έχετε ακούσει. Είσαι πιο παλαιοί. Έλα να ομοιαστούμε. Δεν το λέγατε, μη μου πεις ότι δεν το λέγατε. Φίλο μου το Γιάννο, να του πω μια όμορφη καλησπέρα. Γιάννο μου, 855. Καλή εβδομάδα και χρόνια τους πολλά. Η μάχη της μάχης.
1: Να αλλάξω γνώμη.
0: Έτσι αλλήμωνα να αλλάξουμε γνώμη. Πάμε να τα ακούσουμε πάλι.

0: αλίμονο. Ουέ και λίμονο, είπαμε και για τη χωριάτισσα. Ουέ και λίμονο, εάν τραγουδάμε κάτι άλλο λάθος, έτσι. Εάν θα τραγουδάμε και κάτι άλλο λάθος. Χριστίνα μου, θα ακούσεις το τραγουδάκι σου που θέλεις από την Ικαλιθέα με την όμορφη τη θέα. Το Χριστινάκι μας το 821. Και μετά θα πάμε στη Γλυφάδα στον φίλο μου τον Γιώργο με τον Καζαζίδη. Γιώργο μου, Γλυφάδα έρχεται. Είχαμε για μικρά παιδιά εδώ πέρα που γιορτάζανε, είχαν γιορτούλα. Τα παίρνουμε και με τη σειρά. Να καλημερίσω την Μαρία μας από τον Λόφο Σκουζέ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, θα το κοιτάξουμε Μαρία μου και το δικό σου τραγουδάκι. Νομίζω ότι είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Καλλιθέα. Πάμε Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα. Εκεί στην Καλλιθέα.
1: Ξυπνήσα
0: και Χριστίνα.
1: Πάλι κι να βασταχτός.
0: Το επόμενο Γιώργο μου γλυφά.

Λοιπόν, κούτες με γυαλικά. Κούτες με γυαλικά, με πιάτα, με τα 1002. Το ποτηράκι εκείνα και το σερβίσιο δεν. Από το χεράκι μου δεν το γνώριζα. Ήτανε και μια αιμονή μου να κοιτάζω, έτσι, για να μην κάνω και κανένα λάθος, σπάσω τίποτα, να τα λέμε όλα αυτά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, να τα λέμε και αυτά. Κακό είναι τώρα να σπάσει, με κοπίζει με το γυαλί. Στον φίλο μου τον Ευαγγέλη, σεβαστέ μου φίλε και δικέ μου. Σεβαστέ μου φίλε. Βαγγέλη μου ρούμπο το κάτω μεγάλιο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, υγεία πάνω απ' όλα. Πάμε στη φίλη μας την Ουρανία. Πάντα Ευγένικη, εδώ συζητάω, Ουρανία. Ζουπιχτές λέει καλημέρες. Το άλλο αν το διαβάσω, Ουρανία μου καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θέλει και ο φίλος μου ο Γιάννης τραγουδάκι, θα ακούσουμε και το δικό σου. Πάμε όμως τώρα για την Γλυφάδα μεριά. Για το φίλο τον Γιώργο, για το αργήσαμε. Γιώργος από Γλυφάδα λέει, θέλω το δικό σου, λέει, αμάρτημα Κατατζίδης. Λεβέντη μου, έλα. Έλα να τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Οικογένεια Βαλάκα, όλα Βεντούζα. Και στα Μέγαρα.

Λοιπόν, Κατερίνα μου, σε δύο λεπτάκια, έτσι, να καλημερίσουμε τον Χολαργό. Λοιπόν, ωραία τα μηνύματάκια. Τέλεια, δεν το συζητά όλα είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Λόφο Κουζέ να ακούσουμε πίτσα Παπαδοπούλου. Μαλάκι, να μην σ' ακούω στενοχωρημένο. Από το Λόφο Κουζέ η φίλη μας η Μαρία. Έτσι, και δεν έπεσες έξω, είναι η πίτσα Παπαδοπούλου που λέει το λάθος μου. Και μετά πάω στο φίλο μου τον Βαγγέλη, εκεί πέρα τον εξέχασα. Βαγγέλη μου, χίλια συγγνώμη ρε παλικάρι μου, είχαμε μικρά παιδιά. Δίνουμε προτεραιότητα πάντα στην νεολαία. Είπαμε, και όπως το είπα και στο Χαϊδάρι σε έναν φίλο καλό, έτσι, που έχουν ξαναμιλήσει πάλι, τον κύριο Σπύρο από το Χαϊδάρι, τα νούμερα τα διαχειρίζονται τώρα οι λογιστές και οι λογίστριες. Για όλα αυτά εμείς, για όλα αυτά, μια και ανέφερα πάλι τα νούμερα με τους λογιστές και τις λογίστριες, προτείνουμε More Than Tax. Ναι, γιατί είναι το πρώτο λογιστικό φορτηγινό γραφείο των Αθηνών με τη χρυσή πλακέτα. Είναι το πρώτο, όπως να το κάνουμε. Για να φτάσεις μέχρι εκεί, κάτι σημαίνει More Than Tax. Το πρώτο λογιστικό γραφείο των Αθηνών είναι Καλυψούς 110 ισόγειο στην Καλυθέα με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Λόφο Σκουζέ, τραγουδάκι πίτσα Παπαδοπούλου και ανεβαίνουμε. Για φορδώστε, για φορδώστε. Λοιπόν, από την ταχύτητά μου, από την ταχύτητα ξέχασα το ωμέγα. Το α και το ωμέγα ποιο είναι στη ζωή κάποιου ανθρώπου. Από εκεί και πέρα όλα έρχονται και κλείνουν μετά. Το Ξωτάκι! Χριστάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα στο 5321. Καλημέρα στο φίλο μου το Χρήστο από τον Ταύρο. Ρίτα μου, δεν σε έχω ξεχάσει. Εγάλεω, καθόλου. Μα μου λες κάτι τώρα, Ρίτα. Το θυμάσαι, δεν το θυμάσαι. Έλα να ακούσει η Μαρία μας από το Λόφο Σκουζέ.

Ανέφερα πριν, γιατί μια λέξη με την παρηγοριά που δεν μ' αρέσει, όντως έτσι. Έρχεται όμως πάνω στην κουβέντα μας που πρέπει. Πρέπει, το λέμε. Καλοπροαίρετα πάντα, έτσι. Καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα το λένε αυτοί. Και βάνω και το δαχτυλάκι από πίσω, αυτοί που ορκίζονται. Το ένα δάχτυλο πίσω στο άλλο. Αυτοί που ορκίζονται τώρα. Έξυπνοι, πονηροί. Υπάρχουν κι αυτοί, έτσι, ανάμεσά μας. Λοιπόν, για τον Μαράκη από τον Λόφο Σκουζέ. Είναι και αλλού πορτοκαλιές. Υπάρχουν όμως και μερικά πράγματα στη ζωή μας που δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, δεν θέλουμε. Είναι αυτό που είπα πάλι πριν, η συνήθεια. Η συνήθεια στον άνθρωπο είναι μια διαρρώστια. Καλημέρες όμορφες, σας στείλω πάνω στην Πυρκάλ, εκείνο ο φίλος μου ο Πέτρος. Πετράκο μου στην Πυρκάλ, εδώ είμαι. Εδώ είμαι, Λεβεντάκο μου, δεν φεύγω, δεν έφυγα. Ο τελευταίος. Ο τελευταίος θα είμαι, να ακούσει και το τραγουδάκι σου κιόλας, έτσι. Τον φίλο μου τον κοντό από το Εγάλαιο, το 83-10, να του πω μια όμορφη καλημέρα. Καλημέρα, τα δυτικά των Αθηνών. Είπαμε και για το Βαγγέλη μας το Ρούμπο εκεί πέρα. Αλλά και για την ένθερμη. Ένθερμη τώρα, ενθερμό δεν τα λέει. Η Ουρανία, η Ουρανία βρίσκει πάντα την ευκαιρία. Πάμε τραγουδάκι με το φίλο μου τον Πέτρο. Θα ακούσει και το δικό σου με το Μακρόπουλο. Έλα, σου ζητάω λόγο. Λόγο, Λεβεντάκο μου, γνωριμίας εδώ πέρα. Βαγγέλη μου, χίλια συγγνώμη. Αμά. Έλα, θα πάμε για πίτσα στο Ζεάκι. Πιτσαρία Ζεάκης. Μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά, η πίτσα του Ζεάκη στο Μενίδη. Εθνικής αντιστάσεως 63 και με delivery. Πάνω μου, να πάω να πάρεις το αίσθημά σου.

0: Λένε ότι δεν λένε ευχαριστώ σε πραγματάκια τέτοια. Έτσι, εγώ τα πιστεύω. Λοιπόν, καλημέρα στον Χολαργό και πάλι στην Κατερίνα μας. Βαγγέλη μου, στην Κατερίνα από τον Χολαργό. Μεγάλο έργο και μεγάλη δουλειά εδώ στο Μάχη η Κατερίνα μας. Βαγγέλη μου, ταξιτζή, έλα να ακούσουμε το λαγουδάκι με το Μακρόπουλο. 12 και 1, εμείς περάσαμε. 12 δεν έχει φύγει ακόμα. Δεν έχει φύγει.
1: Πήρα να σου πω χρόνια πολλά.
0: Έχεις κάποιον που γιορτάζει, κάποια που γιορτάζει, γιατί είσαι περίεργο. Τώρα να περάσει αυτή η εβδομάδα και θα δεις, και θα δεις.
1: Πήρα να σου πω χρόνια πολλά. Πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά.
0: Κατερίνα μου, στο Χολαργό, έλα να σου πω λίγο κάτι να το θυμηθώ τώρα για να το ξεχάσω μετά, έτσι. Θα το έχω μαθιασμένο, αβασκαμένο, τύπου πως. Λοιπόν, τι πήγα να πω τώρα στην Κατερίνα, κάτι πήγα να πω στην Κατερίνα τώρα. Το ξέχασα, να ορίστε, μου έφυγε. Του ξέφυγε. Το ξέχασα, είδες.
1: Να σου πω χρόνια.
0: Όχι, δεν θες βρε, θα τα ακούσεις, θα το βάλεις δυνατά. Ακού, δεν θέλω βρε, λέει. Θα τα ακούσεις.

λοιπόν, η 12:42 και να πούμε καλημέρα και στην Ναταλία. Στην Ναταλία που τα ακούνε μαζί με τον Βαγγέλη. Ναταλία μου, καλημέρα. Τώρα μου το έγραψε ο φίλος ο Βαγγέλης. Καλημέρα, καλημέρες όμορφες στην Ναταλία και με τον Βαγγέλη.

Λοιπόν, σοφό, πάρα πολύ σοφό. Όλα σοφά είναι αυτό που λέμε σε εδώ, όλα, ναι. Τα περισσότερα, ναι. Με το χέρι στην καρδιά, λοιπόν. Το τραγουδάκι αυτό με τον καρά που θα ακούσουμε το επόμενο, όταν τα χρόνια περάσαν, το ξεκίνημα της εκπομπής εδώ στο Μάχη, ήταν αγαπημένο. Της Κατερίνας μας από το Χολαργό θα τα σταφιερώσω. Το ζήτησε μεν, βέβαια, η Δέσποινα από Θεσσαλονίκη. Θα δείτε πόσο περίεργα μπορεί να είναι τα πράγματα τώρα. Μηνυματάκι από τη Δέσποινα, από τη Θεσσαλονίκη, εδώ και την Αθήνα. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί. Και έχει δίκιο. Χάος. Χάος. Δεν το συζητάμε. Τι καλό να πω. Έτσι, τσιμεντούπολη και βράζει ο τόπος, παιδάκια, τώρα εδώ. Θα πέσει η θερμοκρασία, λέει, τις επόμενες ημέρες, αν και ο κάψωνος ο μεγάλος δεν θα μας πιάσει εδώ στην Αθήνα. Στο λεκανοπέδιο, λένε. Ήτανε αισθητό και σήμερα. Ήταν μια κοπελιά. Κοπελιά πάνω στην Καλαμαριά λόγω δουλειάς. Πού δεν. Δεν μπορεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά όταν τα χρόνια περάσουμε. Δεν αφήνουμε να χαθεί το παραμικρό από τα χρόνια, παιδιά. Δεν αφήνουμε από τα χρόνια μας να περάσει τίποτα. Εκμεταλλευόμαστε κάθε λεπτό, κάθε στιγμή.

0: Λοιπόν, έχουμε κενό τις Σφακιανάκης. Θα γρήγορα να τα ακούσουμε. Να τα ακούσουμε και αυτό με τον Νότι τον Σφακιανάκη. Δυνατό τραγούδι, έτσι. Να πεις ένα μεγάλο ευχαριστώ έτσι στην Ναταλή Βαγγέλη μου. Και κανόνισε μετά, έτσι. Θα έρθουνε μαζεμένα. Θα έρθουνε μαζεμένα. Στο λέω.
1: Κι αν δεν ήσουν απλή.
0: Γιατί το θυμάμαι το τραγούδι τώρα Τζενά και Κομμότρια. Και θέλω και κούρεμα. Γιατί το θυμάμαι. Αυτό ήταν που έχω ξεχάσει. Το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Πω Χριστέ μου. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Σου λέω μου. Λοιπόν, είναι το 181. Καλημερίζουμε την σούλα μας από τον Πειραιά. Καλή πολύ, καλά το λέω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και στον Ηλία τον Κακλαμάνη από την σούλα μας. Και στον γιο της. Στον γιο της, χρόνια πολλά.

0: Νότης Φακιανάκης. Νότης Φακιανάκης ο άρχοντας. Το συζητάμε με πάρα πολύ, έτσι. Ξέχωρα από τον κόσμο. Ας αφήσουμε τις ιδέες του καθενός. Τον πιάνω πάντα του Φακιανάκη εγώ σαν καλλιτέχνη. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, έχει σήμερα τα ήλιο πάνω στο Παγκράτη. Δεν πιστεύω να σε βγάλει ο δρόμος εκεί, αλλά αν σε βγάλει τώρα, γιατί έχει πιάσει λιγούρα για μένα. Με έχει πιάσει λιγούρα και το είπα. Είναι αυτό το παλικάρι το άλλο τώρα που τσιγκλάει. Αλλά το τακτοποιήσω εγώ και στο βραχάτη μεριά. Θα το τακτοποιήσω. Άστο, δεν χάνεται. Σουλά μου, και εγώ να ευχαριστήσω. Και εγώ να σε ευχαριστήσω, έτσι. Και για τα χρόνια πολλά να είστε πάντα καλά, να περνάτε όμορφα. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή του. Η δική μου πατρίδα. Πάμε να ακούσουμε έναν Βασίλη Καρά. Να καλημερίσω τον Νίκο από τον Γέρακα. Πάντα Λεβέντη μου. Έχει ένα λόγο να λέει ο Βελόπουλος, Λεβέντη μου. Έχει πάντα αποδείξει στα χέρια του Νικόλα. Δεν μιλάμε χωρίς αποδείξεις. Τώρα τον μπούρου μπούρου και εγώ μπορεί να αρχίσω εδώ. Τον μπούρου μπούρου μπούρου. Έχω στοιχεία, έχω αποδείξεις. Μιλάμε πάντα με χαρτιά και πάντα με αποδείξεις εδώ. Κυνηγημένος από πολλά. Από πολλά. Όντως να λέμε και στο στραβό το δίκιο. Αλλά έχει πάντα χαρτιά. Πάντα με αποδείξεις αληθινές, πραγματικές, Νικόλα μου. Καλημέρα, Γέρακα.
1: Στην καρδιά μου χωράει και στους ώμους φοράει.
0: Γεια σου, Κωστάκη μου, ωραίο τραγούδι. Καλημέρα στον Κώστα, το 8259. 8259, 259, καλυφαία.
1: Η δική μου πατρίδα.
0: Εμείς χαλβά τίποτα, Βαγγέλη.
1: Στην καρδιά.
0: Άμα σε βγάλει Παγκράτη πάνω, Βαγγέλη, ξέρεις το γνωστό σημείο.
1: Και στους ώμους φοράει.
0: Έτσι ρε, με λίγο μιχδαλάκι μέσα. Λίγο μιχδαλάκι την τύχη μου, τη μαύρη.

Λοιπόν, είναι το επόμενο. Μαράκι μου, κορυδαλό, sorry. Είναι το επόμενο. Μπερδεύτηκα λίγο με τη σούβλα. Το επόμενο. Και δεν είμαι εγώ, είσαι εσύ. Είναι το επόμενο, sorry.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον. Με την Χαρά τη Βέρα είναι. Εδώ είμαι, εδώ, εδώ είμαι. Τώρα ποιος πια είναι. Θα τα πούμε. Κάντε μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι με το τηλέφωνο.

Θέλω να κάνω μια μετατροπή, πάντα ακούσουμε πάλι, να μετατρέψω ένα γράμμα. Ένα γραμματάκι μπορεί να κάνει τη διαφορά, δεν θα την πω. Καλημέρα Σόνια μου, καλημέρα στη Σόνια. Καλή εβδομάδα. Είναι όμορφο να ζηλεύεις. Αλλά είπαμε, η ζήλια είναι ανίαντη αρρώστια. Λίγο, μια δόση. Όπως είναι το βαζάκι εκεί πέρα που λένε, και το βαζάκι μωρέ που παίρνουν από τη μέλισσα, ποιο είναι. Μία μικρή δοσούλα είναι καλό. Καλό. Λίγο. Όχι πολύ υπερβολική ζήλια. Λίγο.

Βρείτε μου το γράμμα που κάνει τη διαφορά πάνω στο χαϊδάρι. Όχι το χαϊδάρι, το χαϊδιάρι, χαβιάδης του. Βρείτε μου το γράμμα που κάνει

Βαγγέλη μου, δεν κολλάει. Θα σου εξηγήσω. Άλλο σύμφωνο, άλλο φωνή. Βαγγέλη μου, το εξηγήσουμε το θεματάκι, έτσι. Δεν κολλάει αυτό. Δεν κολλάει. Λοιπόν, βάλε τα δυνατά σου, ουρανία μου, βάλε τα δυνατά σου όσον αφορά τώρα για τους ψηφιστές τώρα. Έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, παιδάκια, στο κέντρο των Αθηνών, έτσι, 29 βαθμούς Κελσίου. Μέτσι με ντούπολη εδώ, την πόλη μας εδώ, την αγαπημένη μας την Αθήνα. Έτσι, δεν είναι και λίγο, δεν είναι και λίγο, είναι αναμένα, βλέ. Έχουμε ανάψει. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, φίλε μου καλέ, άλλο το σύμφωνο και άλλο το φωνήεν. Όχι, δεν είναι τον Αζιάρης, ούτε καν. Δεν είναι. Λοιπόν, τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα με το καραβάνι. Θα το φτιάξουμε, θα το πάμε βεντούζα. Λοιπόν, ευγενικό είναι, Σόνια μου, όσο και γρήγορα μπορεί να είναι ένα μηνυματάκι, να πούμε μια καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Και γιορτούλα σήμερα τα ηλιό. Δεν είναι λίγο κόσμιο. Λοιπόν, στην φίλη μας την Γεωργία από Μέγαρα. Το Γεωργία μου Μέγαρα 93-32 Γεωργίτσα από Μέγαρα. Φίλοι μαχόμενοι ακροατές, θέλει την καλημέρα και καλή εβδομάδα. Βγαίνει και η Γεωργίτσα, όποτε θέλει βέβαια. Θα λέμε την αλήθεια.

Φώτη, είπα το πρώτο γράμμα. Άμα θα αλλάξουμε από το Χαβιάρη στο πρώτο, το Χου, το Χου. Κάτσε για να ακούσω ο φίλος μου Γιώργο στο τραγουδάκι ολόκληρο. Γιώργο, μα τα ακούσουμε το τραγουδάκι ολόκληρο. Είπα το πρώτο γράμμα από το Χαβιάρη, είπα έλεος. Δεν είναι ούτε Χαβιάρη. Όχι, Φωτάκο μου, δεν είναι αυτό. Το Κάπα. Άμα αλλάξουμε το Κάπα, τι θα είναι. Χαβιάρης, Καβιάρης, Χαβιάρη. Όχι, δεν είναι αυτό. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται το γραπτό. Έλα, στείλω με.

Γιώργο Παλικάρι μου, Μέγαρα ολόκληρο, έτσι. Ολόκληρο, ολόκληρο. Λοιπόν, και για τα κορίτσια, την Έλενα, τη Λένα και την Έλενα, την Δαλάκα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στην Έφη μας από το Εγάλεο και καλή εβδομάδα. Πριν πάει για φαγητού λίγο. Έφη μου, δεν ξέρω πώς γύρισες τώρα φαγωμένη, φουσκωμένη, το ένα το άλλο. Δεν ξέρω. Δεν έχει λίγο τραγουδάκι, έχει πολύ. Έχει πολύ τραγουδάκι. Θα το ακούσουμε ολόκληρο το τραγουδάκι, δεν θα το ακούσουμε. Έτσι λειτουργούμε εμείς εδώ στο μάχη. Να καλημερίσουμε τα βόρεια, τα προάστια. Πάμε τώρα στα προάστια, τα φτωχά με το σμαρτάκι, τα φτωχά τα κορίτσια που θα ακούσουν και το τραγουδάκι τους. Λοιπόν, τα βόρεια, τα προάστια είναι η Εύα και η Λιβία, τα φτωχά τα παιδιά, τα φτωχοκόριτσια. Εδώ θα τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα, όπως και το τραγούδι που ζητάτε. Εσείς θα μου κάνετε σχόλια, εγώ δεν θα κάνω. Έλα να τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λοιπόν, Εύα και Λιδία, επιλογή των τραγουδιών, αυτό που ακούμε τώρα. Βαγγέλη μου, ακόμα δεν το έχεις βρει. Ακόμα δεν το έχεις βρει, λεβέντε μου. Γεια σου Μανώλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου το Μανώλη. Πέρασα λέει να πω μια καλημέρα, λες, για καλό. Πάντα, πάντα για καλό. Μανώλης από την Καλλιθέα το 023. Καλημέρα λεβεντάκο μου, πάντα για καλό θέλουμε εδώ.

40 κύματα. Τα κορίτσια μας εκεί, τα φτωχά, από τα βόρεια προάστια, λοιπόν, και η Λιδία μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ την Ένστολη από τα Ιωάννινα, που πήρε μετάθεση βέβαια την αλεπουδίτσα μας εδώ που μας έφυγε, που πήγε στα Ιωάννινα. Λοιπόν, εύχομαι εγώ, γιατί έχω πάρει μηνυματάκια και παίρνω μηνυματάκια, έτσι. Πού είσαι, σε διαφορετικές πόλεις μας ακούτε μέσα από ίντερνετ και η Δαλένα μας εκεί. Θα γίνει ο στόχος. Στα Πάτρια Εδάφη πάλι. Πάλι με χρόνια και γερούς, λέει, πάλι δικά μας θα είναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αναφέραμε ένα τραγουδάκι με την Ζήλια. Χριστίνα μου από την Καλυθέα. Αναφέραμε ένα τραγουδάκι με τη Ζήλια και είναι πανέμορφο τραγουδάκι αυτό, με τον Πάνο τον Γαβαλά, θα το ακούσουμε. Είναι το Ζηλεύω, Ζηλεύω, έτσι. Λοιπόν, τραγουδάκι που είναι γύρω στο 1967 γραμμένο, τραγουδισμένο από τον Πάνο τον Γαβαλά και την Ρία Κούρτη. Είναι γραμμένο όμως από τον Ιωάννη τον Γαβαλά. Εδώ έχει βάλει τη μουσική όμως ο Θανάσης ο Πολυκανδριώτης. Όπου έχει βάλει το χέρι του ο Θανάσης ο Πολυκανδριώτης του, με τη μουσική του, έχει ξετρελάνει κόσμο. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Πάνος Γαβαλάς, Ζηλεύω, Ζηλεύω. Είπαμε, η Ζήλια είναι ανίαντη αρρώστια, αλλά λίγο μέσα σε μία σχέση, ναι, να υπάρχει. Λίγο κι εγώ ζηλεύω, δεν το συζητάω. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, μουσική Θανάσης Πολυκανδριώτης, γραμμένο από τον Ιωάννη τον Γαβαλά το τραγούδι αυτό. Πέτρο μου, έγινε στην πυρκά. Ρεσιτάλ στον τοίχο της πυρκά.

τώρα, άμα είσαι σογαμπρό ερωτικό μετανάστη, όπω έχουμε αναφέρει πάρα πολλέ φορέ, Λία μου, είσαι ακόμα εδώ, έτσι δεν πειράζει, να το πω. Έτσι δεν έχουν σημασία. Άλλοι τα τρώνε, τα φαγητά αλμυρά. Ρίνε πάρα πολύ αλάτι. Του αράζει το αλάτι. Αν και λένε το αλάτι δεν κάνει καλό. Τα τρία άσπρα δεν κάνουν καλό στον οργανισμό του ανθρώπου. Και άλλοι τα θέλουν ανάλατα. Αυτό είναι πάντα στις ορέξεις. Α, όλα και όλα. Έτσι δεν είναι. Άλλοι το θέλουν να τσιμπάει λίγο. Έτσι το λέγαμε εμείς και έτσι το λέγαμε η μανούλα μου λίγο. Να τσιμπάει λίγο με το αλάτι. Άλλοι τα θέλουν εντελώς ανάλατα. Έτσι είναι με τη ζήλια. Δεν μπορούμε να μετριάσουμε τα πάντα όλα. Τώρα να ρωτήσω και την κοπελιά. Να ρωτήσω και την κοπελιά που έφαγε κλαμπ σάντουιτ. Και μετά θα μου λέει δεν της πηγαίνει το νηφικό. Θα περνά άλαση. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Πάμε, Λία μου. Λοιπόν, για την φίλη μας τη Λία, εύχομαι και πάλι να τον χαίρεσαι. 944 Πετρούπολη. Μη με ρωτήσετε για τα τριάσπρα ποια είναι, τα ξέρετε. Χριστέ μου που δεν κάνουμε καλά. Καλό στον οργανισμό. Τώρα να μην πω πάλι με τον οργανισμό μου, έχει καθίσει αυτό με τον... με το γλυκό που πήρε το παλικάρι ο ταξιτζής. Αλβά φαρσάλων, δοφά μου έχει γίνει. Δοφά μου είναι. Καλά Γιώργο μου, καλά.

0: ξέχαστα τραγουδάκια έτσι, με τα παιδιά από την Πάτρα έτσι. Λοιπόν, Ρομπίνιο Παλικάρι μου, θα μπορέσουμε να συνοηθούμε για κάτι. Θα μπορέσουμε, πρέπει να συνοηθούμε και για κάτι έτσι. Επίγον το θεματάκι, αλλά πρέπει να συνοηθούμε και να μάθουμε κάτι. Παναγιώτη μου, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε και να κυλήσει όμορφα. Φίλος μου, ο Παναγιώτης με την Αλεξία. Πήγαν όλα καλά, είδες πως το είπα. Συνονόματέ μου, Μιχαλιό μου. Καλημέρα, καλημέρα στους συνονόματά μου. Πάμε να το ακούσει το κορίτσι που έφαγε κλαμπ σάντουιτς. Θα έχει φουσκώσει, γιατί θα γίνει τούμπαρο τώρα.
1: Είναι σβηστά τα φώτα. Και δεν μ' ανοίγει.
0: Καλά, δεν είναι όλοι σόγαμπροι από πυλό φτιαγμένοι.
1: Στο σπίτι.
0: Άστο τώρα, άστο τώρα.
1: Είναι σβηστά.
0: Κάτσε να περάσει αυτή η εβδομάδα και θα τα πούμε.
1: Ανοίγει πια κανείς.
0: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι γιατί είναι ύμνος, παιδιά. Είναι πραγματικά. Είναι ύμνος. Σε κάποιους λείπουνε. Σε ένα μεγάλο ποσοστό μας λείπουνε. Γιατί παθών είμαι κι εγώ. Μέσα είμαι κι εγώ μέσα όλο αυτό. Αυτό που είπα και νωρίς ότι το καλούπι, έσπασε το καλούπι μετά, δεν υπάρχει. Αμάν οικονομόπουλε, αμάν.

0: εγώ νόμιζα ότι γλυκάθηκε με το Φαρσάλουνο, με το χαλβά των Φαρσάλουνο. Έτσι, το πάμε, όχι κάτσε, δεν το συζητάω. Είναι Ευρώπα μπροστά μου. Μα τι πάνε τότε, δεν το πω, ορκιστώ τώρα, βραδιάτικα τέτοια ώρα. Και παίρνω και κόσμο στο λαιμό μου. Πανηγύρι, πουθενά σε πανηγύρια τώρα. Πανηγύρι, κάθε μέρα έχει πανηγύρι. Έτσι, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Μανώλη μου, θα το ακούσουμε παλικάρι μου, να πούμε και πάλι χρόνια πολλά. Το χρωστάω το τραγουδάκι, χρωστάω το τραγουδάκι και στην οικομότρια για να κοιμηθεί. Αν και τώρα είναι πάνω στο φουρ της δουλειάς είναι με τα κομμωτήρια. Έτσι, τζενάκι μου. Έφυγα το ένα, πάω στο άλλο. Για να αποφύγω λίγο τους ερωτικούς μετανάστες το πάω. Να αποφύγω λίγο τους ερωτικούς μετανάστες, έτσι. Πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι.
1: Ξεκινά τώρα αμέσως με τον Εξκαφέα.
0: Με τον Εξκαφέα. Έργα, έργα η κυβέρνηση.
1: Θα σου πει γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε.
0: Αυτό
1: τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
0: Κάτσε να υπογράψει την επιταγή τώρα εδώ πέρα.
2: 30. Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
0: 27 πυροκούλης δεις.
2: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
0: 30 έδωσε τώρα εδώ. Ορχήστρα! 27 πυροκούλης έτσι. Από το Ταμείο Ανάκαμψης 27 δις. Δεν που πήγανε. Να έχουμε να γκρεμίζουμε. 27 δις. Ταμείο Ανάκαμψης, ρε, που πήγανε. Για πάμε πάλι, ρε παιδιά, την επιταγή. Για πάμε πάλι, να ακούσω την τσίφρα θέλω. Να, τώρα σχίστηκε η επιταγή.
2: 30. Και το καινούργιο δικό σου, μεγάλε.
0: Ποιος θα πείτε τα λάτρια.
2: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
0: Α, ρωτήσω το Μακελάρι, θα έχετε πορτάρι.
2: Ορχήστρα!

0: τώρα ηλιά!
1: Ρίχτο!
0: Γρεμίστε το!
2: Και η καρδιά που έχει τόση

παιδάκια, πολύ φασαρία γίνεται το τραγούδι. Γκρεμίζεται. Πέφτει, φεύγει. Πάει, πάει, πάει. Γκρεμίζεται, φεύγει. Λοιπόν, σαν γελισμένο τι λέει. Λοιπόν, σαν σκουμπρί με γυαλιά που λέει ο Χίο. Βαγγέλη μου. Δεν τα ξέρω. Με τα ψάρια δεν τα πάω πάρα πολύ καλά. Και το είπα σήμερα κάπου με τα ψάρια, έτσι. Ήταν ένα ψάρι, το είχαμε παραγγείλει παναθεμάτο, αλλά

0: Θα το δω παλικάρι μου, Γιώργο μου, ταξί. Θα το βάλω, θα το δω μετά, θα το δω μετά. Ταξιτζί μου. Έτσι θα κάνεις εσύ με το Σάκη στην Πρέβεζα. Καταρχήν ξέρεις πόσες έχει ο μήνας σήμερα. Δεν θέλω να τα αναφέρω για την ημερομηνία, γιατί δεν θέλω να αγχώνω αγαπημένα μου πρόσωπα, το Α και το Μ. Λεβέντη μου το λέω. Ξέρεις πόσες έχει? Ναι. Για κοίταξε λίγο να δεις. Ολόκληρη την Πρέβεζα με τον κύριο Σάκη τον Μπουζούνι. Εδώ είμαι εγώ, να τα δω εδώ. Σόνια μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Δεν πρέπει να έχεις φάει σήμερα μακαρονάδα. Σόνια.
1: Παράνομια αγάπη σκότεινη.
0: Γεια σου, Σαλονίκη. Στην πρωτεύουσα.

Εμείς εδώ δεν έχουμε αδειούλες, έτσι. Δεν μπαίνουμε αδειούλες, δεν πειράζει. Στεφανάκο μου, τι κάνεις? Καλημέρα στο κεριδά μας, Στέφανο. Στον Ασπρόπυργο. Συμπάσχουμε, λέει παιδί μου, όλοι μαζί εδώ. Εδώ δεν είμαι. Με ρώτησε για κάποιο άλλο φίλο. Μου πήρε τηλέφωνο. Α, ο Πέτρος από την Πυρκάλη. Ακόμα εδώ είσαι, μου λέει. Εδώ, δεν έχω να πάω πουθενά. Λοιπόν, είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο, παιδιά, που το έχουμε καθιερώσει αυτό με τις διακοπές. Να, το καλοκαίρι έρχεται Αύγουστος και έρχονται να κλείσουν καταστήματα, μαγαζιά, γραφεία, τα πάντα όλα. Είμαστε η μοναδική χώρα, μία από τις μοναδικές χώρες που το κάνουμε. Είπαμε, σαν Ελλάδα, σαν Έλληνες, έχουμε μία διαφορετική κουλτούρα. Καλό, αλλά όπου όχι μας συμφέρει. Εκεί τον Αύγουστο, Ιούλιο, Αύγουστο, να κλείνουν, να παίρνουν τις άδειες, να γίνεται σκοτωμός σε υπηρεσίες, σε δουλειές. Μοναδική χώρα, σχεδόν, το λέω. Μετρημένες είναι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Το λέμε αυτό, έτσι. Μανώλη μου, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί θέλουμε να πάμε μετά στην κυρία Σόνια. Όταν η Σόνια ζητάει τραγουδάκι, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν έχει

Ορίστε το ζευγαράκι, ορίστε το ζευγαράκι με την πυρίτσα. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Σε καλό δρόμο μου είσαστε. Παλικάρι, τι έχει πάθει τώρα εδώ πέρα, έχει πάθει το καπνό. Το παλικάρι, τι έχει πάθει, Σόνια μου, και με τον καπνό κάτι. Λοιπόν, θα είναι το επόμενο τραγουδάκι με τον Νίνο. Το επόμενο τραγουδάκι με την πυρίτσα, με τη φωτογραφία που έχω πάρει. Έχουμε χρόνο, 20 λεπτάκια έχουμε, 20 λεπτά. Λοιπόν, Γεωργία μου, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι. Γι' αυτό σου λέω, Γεωργία μου, όσο λιγότερο μιλάς και όσο λιγότερα γράφεις, τόσο καλύτερα είναι, μεγάλα. Άκουσε με και εμένα μια φορά. Όσο λιγότερο μιλάς και όσο λιγότερα γράφεις, είναι πολύ καλύτερα. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη μου από το Παγκράτη. Γεωργία, το ξέρεις αυτό που λέει η παροιμία, έχεις μπερδέψει τη βούρτσα. Ασπρίζουνε τώρα, καλοκαίρι ασπρίζουνε. Τα έχεις μπερδέψει, είσαι μια κατάσταση. Βλέπω το μηνυματάκι σου, δεν είναι.

Λοιπόν, είχε το πρώτο, γι' αυτό το είπα, Γεωργία μου. Στο πρώτο το έγραψε καλά το μηνυματάκι. Το δεύτερο μετά τα θαλάσσιωσε λίγο. Όντως ήταν η Δέσποινα η Μαντά. Στίχη μουσική. Ήταν τη μουσική ο Χρήστος Νικολόπουλος, άλλος μεγάλος εδώ, έτσι. Άλλος μεγάλος, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, η Σόνια μου, πάμε να ακούσουμε το δικό σου τραγουδάκι τώρα. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Τα βαρέα και ανθυγινά με την κάπνα, με τον καυσαέριο. Όταν υπάρχει καυσαέριο, κάπνα, παιδιά, παίρνουμε γαλατάκι. Τώρα το αν έχει στερφέψει, αν δεν υπάρχει γάλα. Και στέρφεψε, θα τα βρεις μπροστά αυτά. Σόνια μου, αυτά θα τα βρεις μπροστά. Καλημέρα, καλημέρα στο Περιστέρι, το φίλο μου, τον μαχητή, το μαχόμενο, το φίλο μου, τον Δημήτρη. Το 548, Δημήτρη μου, καλημέρα. Το τραγουδάκι ήταν, λεβέντη μου, το Ηλία Ρίξτο. Αλλά μάλλον για να μην υπάρχει γαλατάκι και πίνετε τέτοιο, ή το παιδί δεν είναι καλά, να πάρει το γαλατάκι ή κάποιοι έχει στερφεύσει. Μάλλον, το βλέπω στέρφεμα, στέρφεψε.

επόμενο είναι δροσερό τραγουδάκι. Καλοκαιρινό, καλοκαιρινό και δροσερό τραγουδάκι. Δεν το συζητάμε. Όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγουδί, είναι με τον Κώστα τον Μπίγαλη. Ήταν νέος διπλός δίσκος, ήταν και αγγλόφωνος αυτός ο δίσκος. Έτσι, και ήταν και σε βινήλιο. Η έκδοσή του ήταν ένα διπλό βινήλιο, έτσι, το οποίο τώρα δίσκει. Βινήλιο πανάκριβη, έτσι, αλλά καλό γούστο. Κομωτριούλα, πάμε να τα ακούσουμε. Καλημέρα. Εύχομαι καλή αυριανή, είναι η Τζέννη μας η κομωτρία. Καλοκαιρινό δροσερό, όπως, ναι, όπως το είπες, έτσι. Ένας δίσκος τότε με τον Κώστα τον Μπίγαλη, το οποίο κυκλοφόρησε, ήταν διπλό σε βινήλιο. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Πάμε να γυρίσουμε λίγο πίσω. Καλό σου ξημέρωμα, Μαρία μου, στο ήλιο. Καλό ξημέρωμα. Καλή εβδομάδα.

Πούμε καλημέρα. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο 32, θα λέω πολλά, όχι, 23-13. Μην πω, έβαλα και τ' άλλο μέσα, επειδή δεν το κατάλαβε τώρα. 23-3-13, δεν βάλω άλλα, νομεράκια θα το δώσω σε λίγο το τηλεφωνάκι, καλημέρα. Είναι η Αφροδίτη μας. Λοιπόν, εποχές, όντως, έτσι, γινόντουσαν τα πάρτι, εσύ πήγαινες δημοτικό τότε από ό,τι μου λες, έτσι, το τραγουδάκι αυτό, όντως, με τον Κώστα τον Μπίγαλη, 1992-93, εκεί που και εμένα το μυαλό μου, στο 92 πήγα, 92-93, πηγαίνατε στο δημοτικό, φανέρωσε τα χρόνια σου. Αφροδίτη μου, καλημέρα, καλημέρα, όντως, recital, γι' αυτό και ο δίσκος αυτός, ναι, τότε ήταν το 93, ήτανε αγγλόφωνος, έτσι, και γυρίστηκε και έγινε βινήλιο. Λοιπόν, καλημέρα, αν και κουρασμένη, και εγώ έχω κούραση. Αν και κουρασμένη, λέει, θέλω να σας γράψω, λέει, για το τραγουδάκι αυτό, για τον Μπίγαλη. Λοιπόν, καλή ξεκούραση, Αφροδίτη μου, καλή ξεκούραση, καλά έκανες. Μαθαίνουμε, έχουμε πάντα να μάθουμε για κάτι πάντα να πάρουμε. Λοιπόν, σε λατρεύω, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Έλενα Παπαρίζου. Μαζί μας ήταν το Μορ Δένταξ, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Ναι, με τη χρυσή πλακέτα. Γιατί είναι τιμή μας. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, περιφέρειας Αθηνών. Περιφέρεια είναι. Είναι το Μορ Δένταξ. Καλυψούσε 110 ισόγειο με την Μαρία μας, την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Σας περιμένουμε να σας εξυπηρετήσουμε.

αντέχουμε. Δεν θα φύγαμε, δεν θα φεύγαμε. Χωρίς το εγκλέζικο, γιατί κάπου αρέσει πάνω ψηλά. Invictus Grey Power. Invictus Power. Πω πω το εγκλέζικο μου, έτσι. Μόνο η Θαλένα μου το έχει πει αυτό, έτσι. Μόνο η Θαλένα μου λέει για το εγκλέζικο. Πεθαίνει για το εγκλέζικο μου, έτσι. Βέβαια. Δεν θα φεύγαμε χωρίς να ακούσουμε και Μητροπάνο. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Ναι, έχει τη μοναδικότητά της αυτή η πιτσαρία του Ζεάκη. Δεν είναι απλά μία πίτσα, δροσερές σαλάτες το λέμε. Κρέπες, αλμυρές γλυκές, μακαρονάδες, κλαμπ σάντουιτς. Διοργανώνουμε και παιδικά πάρτι. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Θα ηλιώ σήμερα, ζητάμε σήμερα, εντάξει. Μόνο μάχη, η συνήθεια έγινε λατρεία. Ναι, η συνήθεια έγινε λατρεία. Εύχομαι καλή αυριανή, όνειρα γλυκά, αφορολόγητα, αφορολόγητα. Ψάχνετε η κυβέρνηση, θα βάλει και για το φόρο. Ψάχνετε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Είναι οι ζωντανοί ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας, στα FM και στη συχνότητα των 99,8. Είναι η πατριωτική μεγάλη φωνή όλης της Ελλάδος. Είναι η πατριωτική μεγάλη φωνή όλης της ελληνικής ομογένειας. Είναι η πατριωτική εθνική φωνή όλων των ταπεινωμένων, όλων των εξευτελισμένων, αλλά περήφανων Ελλήνων πολιτών. Είναι οι ραδιομακελάριδες του Μάχη FM. Σήμερα έχω ένα καλό μενού για όλους εσάς. Και επειδή κάνει ζέστη, κάποιοι από εσάς στις παραλίες, κάποιοι από εσάς είστε παραλίες, είστε πραγματικοί παραλίες. Διότι η είδηση που διαβάζω ότι ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδερφός του συνελήφθησαν στους Γαργαλιάνους, Μεσσηνίας, γιατί βάζανε φωτιές στην περιοχή και κρατούσαν σε ομοιρία ένα χωριό για 2 χρόνια, είναι πραγματικά η αθάνατη, η πηγή, η έκφανση, το αποτύπωμα, το δαχτυλικό αποτύπωμα της αθάνατης ελληνικής βλακείας, του αθάνατου νεοελληνικού γενιτσαρισμού. Αυτή η είδηση ότι ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδερφός του βάζανε φωτιά στο ίδιο του το χωριό, είναι το δαχτυλικό αποτύπωμα της σημερινής νεοελληνικής κοινωνίας. Αυτό που έλεγε ο Μακαρίτης, ο Μακαριστός Χριστόδουλος, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Τέτοια μοχθηρία, τέτοιος αλυτό ανταγωνισμός, τέτοια παλιανθρωπιά, η οποία διακατέχει μερικούς από τους νεοέλληνες, είναι απίστευτη. Και οι περισσότεροι από αυτούς, κυρίες και κύριοι, δεν είναι φτωχοί, δεν είναι φτωχομπατήριδες. Είναι οικονομημένοι τύποι, οι οποίοι έχουν τα μεγαλύτερα συμπλέγματα απέναντι στους συνανθρώπους τους. Ένας ολόκληρος συρφετός δημοσιογράφων ασχολείται αυτή τη βδομάδα με το σκύλο στα Βρυλίσια, το λυκό σκύλο στα Βρυλίσια, το οποίο έφαγε το σκυλάκι το άλλο και την έπεσε πάνω στους, στον κύριό του, στο αφεντικό του. Την ίδια ώρα που τα λυκόσκυλα της πολιτικής ζωής και της μαφίας κατατρώνε τις άρκες μας, αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια τεράστια ψυχική, ψυχολογική, ιατρική και πνευματική ανάλυση, γιατί ένα λυκόσκυλο έφαγε ένα άλλο μικρό σκυλάκι. Ρε εσείς, λυκόσκυλο ήτανε. Και βγάλανε εκπαιδευτές, γιατρούς, πάλι καλά που δεν βγάλανε ψυχιάτρους από το γυνήτιο για να κάνουν ψυχιατρική εξέταση στο σκύλο. Ο σκύλος είναι ζώο. Ζώο, σαν και μερικούς από αυτούς που έχουμε και πηγαίνουν και ψηφίζουν. Το ζώο έχει άγρια ένστικτα. Σας το λέω γιατί είμαι ιδιοκτήτης ζώου, μεγαλώσω μου. Έχω ένα ελληνικό πιμενικό, ο οποίος είναι κοπελίτσα. Κοπελίτσα, που λένε και στα γήπεδα. Αλλά και οι κοπελίτσες γίνονται άγρια ζώα υπό συνθήκες. Ο σκύλος, ρε εσείς, δεν θέλει να του επιβάλλεις συγκεκριμένα πράγματα και πάνω απ' όλα δεν θέλει ο σκύλος να μπαίνεις μέσα στο ζωτικό του χώρο. Τα σκυλιά έχουν άγρια ένστικτα και το μεγαλύτερο όπλο τους είναι η μουσούδα τους και τα όντια τους. Δεν έχετε ακούσει που λέει ποτέ εμπιστοσύνη σε δόντια σκύλου και γυναίκας? Θα με συγχωρούν όλες οι γυναίκες που μας παρακολουθούν, αλλά και εμείς καμένοι είμαστε. Όλοι οι άντρες είναι καμένοι από τις γυναίκες και όλες οι γυναίκες είναι καμένες από τους άντρες. Και στο κάτω-κάτω υπάρχουν και σερνικοί σκύλοι και θηλυκοί σκύλοι. Άρα θα πρέπει να φερόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο στα ζώα, γιατί είναι ζώα, έχουν άγρια ένστικτα. Όσο και αν εξημερώσεις ένα λύκο, λύκος θα παραμείνει.
και ειδικά ένας γερμανικός ποιμενικός που θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Πάλι πάει άλλη η μουρλο κακομήρα έξω από ένα μαγαζί, γιατί έγινε στην περιοχή μου αυτό, και δένει ένα λυκόσκυλο που έχει δύναμη 70, 60 ή 50 κιλών και μπορεί να σε κάνει να σου ρίξει μία και να σε μετάξει στο πεζοδρόμιο με ένα λουράκι σαν ένα πάσαλο. Και το παρατάει το σκυλί και περνάει ένας ηλικιωμένος με ένα μικρό σκυλάκι. Πώς θέλετε να αντιδράσει το λυκόσκυλο, όσο εκπαιδευμένο κι αν είναι? Πρέπει ο κύριος του να είναι συνέχεια δίπλα του, ειδικά σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό ως μια μικρή παρένθεση για τις ανοησίες που ακούω και ειδικά από υποτιθέμενους φιλόζωους. Όπως λοιπόν και στη ζούγκλα το μεγαλύτερο αγρίμι τρώει το μικρότερο, έτσι γίνεται, παραβολικά το έθεσα, και στην ελληνική κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Η μεγάλη διαπίστωση η οποία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και πριν, επί διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, αλλά και πριν, επί διακυβέρνησης του κ. Σαμαρά, είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτική ζωή του τόπου έχει γίνει μια απέραντη ζούγκλα. Το πιο μεγάλο σκυλί επιβάλλεται και τρώει το μικρότερο. Οι μεγαλύτεροι λοποδίτες, τα μεγαλύτερα σκυλιά, ατάιγα σκυλιά του ελέους, σε αυτό το χώρο που ζούμε, στον χώρο της κοινωνίας και της πολιτικής, είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Το ίδιο το πολιτικό σύστημα το οποίο έχει μεταβληθεί, φίλοι πατριώτες και πατριώτισες, σε μια αδίστακτη ζούγκλα. Σε μια ζούγκλα όπου επικυριαρχούν τα ανήμερα θηρία, οι μη εξημερωμένοι των μελών της κοινωνίας και βεβαίως τα άγρια ένστικτα των πολιτικών. Από την άλλη όμως υπάρχουν και συγκεκριμένοι θηριοδαμαστές μιας πληγωμένης κοινωνίας όπως είναι η δικιά μας. Και αυτοί οι θηριοδαμαστές δυστυχώς είναι οι άνθρωποι του πλούτου, της ολιγαρχίας και του ακατάσχετου φιλελευθερισμού. Θέλω να ξεκινήσω με μια είδηση που είναι για μένα εξαιρετικά σοβαρή και δείχνει το ποιόν της ζούγκλας της πολιτικής. Το ποιόν των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι λινάτσες. Όπως σας το λέω, λινάτσες. Δεν αξίζουν μία. Το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα τα αρπάξουν και πώς θα βάλουν τα λεφτά στην τσέπη. Εγώ θέτω σε όλους σας ένα συγκεκριμένο ερώτημα και καλό θα είναι να μου απαντήσετε. Ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης, έχει 5 φίλους εφοπλιστές. Ένας εξ αυτών είναι ο κ. Προκοπίου. Ο κ. Προκοπίου συμμετέχει σε αυτό που λέμε σκιώδης στόλος σε όλο τον κόσμο. Έχει άριστες σχέσεις και τον έχουμε δει σε πολλές φωτογραφίες και με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού και με τον ίδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε πριν από λίγες ημέρες να επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία και σε συγκεκριμένους εφοπλιστές σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι μεταφέρουν το ρωσικό LNG σε όλη την Ιφίλιο. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ένας εξ αυτών των πολιτικών, μάλλον ο μοναδικός πολιτικός, ο οποίος έσπασε τις κυρώσεις, είπε όχι δηλαδή στις κυρώσεις που προσπάθησε να επιβάλλει μετεπιτάσιος η Ευρωπαϊκή Ένωση στον εφοπλιστή Προκοπίου που είναι κολλητός του. Το τι κολλητός του είναι, αυτό εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης χαρτζηλικώνεται. Έτσι λένε οι κακές γλώσσες της πιάτσας. Και για να μην χρησιμοποιώ αυτή την άκομψη έκφραση, ότι εν πάση περιπτώσει είναι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει και νόμιμους χορηγούς. Ένας εξ αυτών λένε ότι είναι ο κύριος Προκοπίου, ισχυρός εφοπλιστής.
Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν έβαλε πλάτη στον κύριο Προκοπίου να μην περάσουν οι κυρώσεις για το ρωσικό LNG, γιατί ο κύριος Προκοπίου θα είχε πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Θα καταστρεφόταν οικονομικά. Γιατί όλος ο σκιώδης στόλος μεταξύ αυτών και του Προκοπίου που μεταφέρει ρωσικό LNG βασίζεται σε δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Εγώ ρωτώ το εξής. Όταν ένας πρωθυπουργός βάζει πλάτη σε έναν ολιγάρχη για να μην απαγορευτεί η μεταφορά πετρελαίου του, ρωσικού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, εσάς πάει το μυαλό σας? Πείτε μου ρε, πού πάει το μυαλό σας? Σε δύο τινά. Ή ότι αγαπάει τον εφοπλιστή, δηλαδή ότι έχουν φιλικές σχέσεις, του χτυπάει, ο ένας χτυπάει την πλάτη στον άλλον, ναι. Ή ότι υπάρχει κάποιο άλλο είδους συναλλαγή. Ή ότι κάποια από τα καράβια του Προκοπίου είναι επενδεδημένα και στην οικογένεια Μητσοτάκη. Δηλαδή ότι η οικογένεια Μητσοτάκη έχει κάνει επενδύσεις και έχει αγοράσει τα καράβια, μερικά καράβια του Προκοπίου. Δεν πάει πουθενά άλλο το μυαλό μου. Ή ότι τα αρπάζει κοντρά όλη η οικογένεια. Εάν εγώ έβαζα πλάτες σε συγκεκριμένο εφοπλιστή που ήταν φίλος μου, στον κύριο Βερνίκο, στον κύριο Μαρινάκη, στο Μακαρί τον Ωνάση και σε όλους τους Έλληνες εφοπλιστές της χώρας και έσπαζα το εμπάργκο που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ρωσικό LNG, δεν θα με λέγατε πληρωμένο? Εγώ λοιπόν τώρα τι πρέπει να κάνω για τον κύριο Πρωθυπουργό και ποια έκφραση πρέπει να χρησιμοποιήσω όταν κάποιος είναι νταβατζής, πολιτικός νταβατζής του εφοπλιστή? Οι άλλοι εφοπλιστές τι λένε γι' αυτά? Η Ένωση των Ελλήνων Εφοπλιστών τι λέει γι' αυτό? Καλά, δεν μας λέγαν τόσο καιρό ότι έχει απαγορευτεί η μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου? Αυτό δεν μας λέγανε? Τώρα λοιπόν πως ένας Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ο πρώτος, ο οποίος στέλνει και εξακολουθεί να στέλνει όπλα στην Ουκρανία του Ζελένσκι, βάζει πλάτη σε ένα φίλο του εφοπλιστή για να συνεχίζει να κουβαλάει το ρωσικό πετρέλαιο? Πείτε μου ρε, πώς λέγεται αυτός ο πρωθυπουργός? Πείτε μου για να μην το πω εγώ. Πείτε μου για να μην έχω εγώ κυρώσεις. 6943 63-54-51. Το τηλέφωνο μας είναι 210-7-18000. Είναι σήμερα για έκτακτες τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Είτε κάποιος επιθυμεί να βγει στον αέρα για να μας μεταφέρει την κίνηση στους δρόμους, είτε κάποιος, κυρίες και κύριοι, επιδιώκει και επιθυμεί να βγει στον αέρα για να μας μεταφέρει ένα έκτακτο γεγονός. Εγώ έθεσα ένα ερώτημα. Πώς λέγεται ο πρωθυπουργός που βάζει πλάτη σε φιλαράκο του κολλητό του εφοπλιστή για να μην επιβληθεί εναντίον του η απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά ρωσικού LNG? Πώς αποκαλείται? Πώς αποκαλείται? Και πάμε στο δεύτερο σχόλιο πριν περάσουμε στο κυρίως μενού. Το κυρίως μενού σήμερα θα σας αποζημιώσει, γιατί έχει εικόνες, έχει ήχους, έχει φωτογραφίες και πάνω απ' όλα έχει ονόματα. Παρατήρησα χτες ότι όλο το συγγενολόι των Μητσοτάκηδων, ναι, μου στέλνει ένας φίλος, Αθήνα και Κούλης, ασπίδα χορηγού εφοπλιστή Προκοπίου, πόσα άρπαξες κύριε Πρωθυπουργέ από το προστάτη σου. Μα αυτό θα λέει, έλεγε και ο κόσμος. Πού να πάει εμένα το μυαλό μου? Ότι το έκανε για την ψυχή της μανούλας του? Ξέρετε κανένα πολιτικό να βάζει πλάτες στους εφοπλιστές, στους ολιγάρχες και στους τζαβαντίδες τόπου για την ψυχή της μανούλας του? Όχι κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Και ειδικά όταν είναι πολιτικός. Και μιας και έχουμε ανοίξει από χτες τη μεγάλη παρένθεση του μαύρου πολιτικού χρήματος στα πολιτικά κόμματα, θα το επεκτείνουμε σήμερα. Σήμερα θα δούμε μαζί μέχρι τις 7 μια ωραία κινηματογραφική ταινία.
Η ταινία λέγεται «Στα πλοκάμια της μαφίας». Δεν ξέρω οι πιο παλιοί αν είχατε παρακολουθήσει μια σπουδαία ιταλική σειρά που λεγόταν «Στα πλοκάμια της μαφίας». Σήμερα θα ακούσετε ποιοι είναι αναμεμειγμένοι στα πλοκάμια της μαφίας. Θα ακούσετε ποιοι είναι βουτυγμένοι στη σαπίλα της μαφίας. Θα δείτε ποιοι είναι εμποτισμένοι με το μικρόβιο της μαφίας και μερικοί θεωρούν και της Αθανασίας. Αλλά δεν έχουν καταλάβει, όχι της Αθανασίας του Εγάλεω, της Αθανασίας, της αιώνιας ζωής. Έχουν καταλάβει όμως όλοι, ειδικά αυτοί που βάζουν τη μύτη τους, και μιλάω για πολιτικά πρόσωπα, ότι το βιολογικό ρολόι αυτών που ασχολούνται με τη μαφία είναι πολύ μικρό. Ένα δεύτερο σχόλιο αφορά την οικογένεια Μητσοτάκη και την οικογένεια Σάκαρη. Πήγαν όλοι χτες στο γήπεδο τένις και είδα εκεί τον κύριο Μητσοτάκη, την κυρία Γκραμπόφσκη, τον κύριο Σάκαρη και τη σύζυγό του, την κυρία Κανελοπούλου. Έπαιζε το κορίτσι χτες. Έπαιζε η μέλουσα νύφη χτες. Και πήγαν όλοι για να καθίσουν στις εξέδρες και να τη χειροκροτήσουν. Και η μεγαλύτερη ευτυχία, ξέρετε ποια είναι, μάλλον πρόκειται για θαύμα. Η κυρία Μαρία Σάκαρη, η ταινίστρια, κέρδισε. Κέρδισε παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα 7 θαύματα της φύσης, του κόσμου. Να κερδίζεις στο φιλέ και στο τένις παιχνίδι μπροστά στο Μητσοτάκη. Αυτό κι αν είναι το 8ο θαύμα του κόσμου. Και ρωτώ, ποιο ρόλο παίζει η οικογένεια Σάκαρη? Τα έχουμε πει 200 φορές. Κάποιοι ούτως ή άλλως μας έχουν επιβεβαιώσει περίτρανα. Η οικογένεια Σάκαρη είναι μια οικογένεια η οποία έχει κατασπαράξει κυριολεκτικά όλο το δημόσιο πλούτο της χώρας. Με την ευχή του μέλλοντος Πεθερού. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο γιος, ο εγγονός του αμνημόνευτου Δράκουλα της πολιτικής, του μεγάλου αποστάτη και φιάλ της δημοκρατίας, θα παντρευτεί την κυρία Μαρία Σάκαρη. Και χτες ήταν εκεί όλο το συγκοινωνόλογο. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο πατέρας Σάκαρης έχει σαρώσει όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς. Όμως, δεν τους έχει σαρώσει μόνος του. Διότι και αυτός αποτελεί μεγάλο μέρος ενός άθλιου συστήματος. Είναι το σύστημα διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Και ρωτώ, πόσα λεφτά χρειάζεστε, ρε αθεόφοβοι, για να πρικίσετε τα παιδιά? Πόσα λεφτά χρειάζεστε για να πρικίσετε τα παιδιά? Και γιατί εμείς να πληρώνουμε τα πρικόα της Μαρίας και του Κωνσταντίνου? Πόσα λεφτά πήρε ο Συμπέθερος από το Ταμείο Ανάκαμψης? Πόσα λεφτά πήρε ο Συμπέθερος από τις τράπεζες? Πόσο θα κοστίσει στον ελληνικό λαό ένας γάμος του γιου του Μητσοτάκη με, του γιου, με την κόρη του επιχειρηματία Σάκαρη? Πόσα λεφτά, ρε? Πόσα θέλετε επιτέλους, ρε? Πόσα θέλετε, ρε, καναστομώστε? Και πάω σε μια τρίτη είδηση. Κύριε Δένδια, ρώτησε στον ελληνικό λαό? Σου έχει δώσει τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός? Πήρε την εντολή από το ελληνικό κοινοβούλιο, που είναι τουλάχιστον το ψευδεπίγραφο της έκφρασης βούλης του ελληνικού λαού? Γιατί οι Έλληνες βουλευτές, κακά τα ψέματα, δεν εκφράζουν πια τίποτα. Καμία βούληση του ελληνικού λαού. Όταν έχουμε 50 και ανεξάρτητους βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει με 8 βουλευτές, να συγχαρούμε και την κυρία Δούρου. Έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόεδρος του 0,08%. Αποχώρησε, λέει ο κ. Πολάκης. Να συγχαρούμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Απέκτησε καινούργια πρόεδρο. Όταν λοιπόν αυτοί οι βουλευτές δεν εκφράζουν πια τη βούληση του ελληνικού λαού,
γιατί δεν υπάρχει καμία εναρμόνιση της Βουλής έως του λαού με την εκπεφρασμένη Δημοκρατική Βουλή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε για κλάματα. Ουσιαστικά η Βουλή δεν λειτουργεί. Η Βουλή δεν παράγει τίποτα παρά μόνον στημένους διαγωνισμούς, στημένες ερωτήσεις, στημένες αποφάσεις, στημένα νομοσχέδια. Δεν μας εκφράζει πια η Ελληνική Βουλή. Και τώρα παρά ποτέ είναι επιτακτική ανάγκη η χώρα να προχωρήσει στις εκλογές. Δεν είναι δυνατόν, και το βλέπουν και οι ίδιοι, να κρατήσουν άλλο πλάτη στα σκάνδαλα, στις αλητίες και στις βρωμιές της εξουσίας. Και είναι πάρα μα πάρα πολλές. Ρωτάμε λοιπόν τον κύριο Δένδια, ο οποίος είναι ένας από τους δελφίνους της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Κύριε Δένδια, ρωτήσατε τον ελληνικό λαό, πρώτον, γιατί δίνετε και συνεχίζετε να δίνετε πυράβλους για τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot στους Ουκρανούς? Ρωτήσατε τον ελληνικό λαό αν το θέλει? Και δεύτερον, ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να κόψετε από τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ για να τα δώσετε στους Αμερικανούς και να αγοράσει η Ελλάδα drone? Εμείς δεν παράγουμε drone. Εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε όλα αυτά τα οπλικά συστήματα, τα μη επανδρομένα σκάφη των οπλικών συστημάτων που παράγουν οι άλλες χώρες? Οι Ουκρανοί είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Εσείς δεν είχατε τροχοδρομήσει ένα πρόγραμμα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από ειδική ομάδα για να παράγουμε ντρόν? Είναι απαραίτητο να πληρώσουμε πάλι στους Αμερικανούς 80 εκατομμύρια ευρώ? Πόσα επιτέλους θα κοστίσει στην Ελλάδα η πλήρης υποταγή της στα κελεύσματα του Τραμπ για να μας προστατεύσει από τους Τούρκους? Βλέπετε κανέναν Τραμπ να μας προστατεύει από τους Τούρκους? Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό που λέγεται και δαρμένη, και το άλλο δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω. Δίνουμε πάλι λεφτά στις ΗΠΑ, 80,1 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουμε τα αμερικανικά drones. Και το ερώτημα είναι, η Ελλάδα πια και τα ελληνικά οπλικά συστήματα, η ελληνική βιομηχανία όπλο δεν παράγει τίποτα? Δεν παράγει τίποτα. Μας χοροϊδεύουνε. Σεις δεν είπατε ότι έχετε βάλει μπροστά ένα μεγάλο πρόγραμμα για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, που είναι η νέα σύγχρονη μορφή πολέμου, η νέα σύγχρονη μορφή πολεμικών επιχειρήσεων, η οποία είναι, εξελίσσεται πολύ ικανοποιητικά και για τους Τούρκους και για τους Ουκρανούς και για τους Ρώσους και για τους Ιρανούς. Και τώρα τα χρησιμοποιούν και οι Αμερικανοί στον κόλπο. Εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε ντρόν. Σεις μιλήσατε ότι μπορούσαμε να βγάλουμε εκατοντάδες κομμάτια το χρόνο. Γιατί να πάρουμε τα αμερικανικά? Θα σας πω εγώ, κύριε Δένδια, γιατί κρύβετε την αλήθεια από τον κόσμο. Για να μπορέσει να αυξηθεί το μεγάλο ταμείο της μαφίας από τις μίζες, το οποίο έχει υπερακοντιστεί, το οποίο έχει ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Τόσο είναι το ταμείο της μαφίας στην Ελλάδα. Πάνω από 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το ταμείο της μαφίας έχει διαχειριστές. Και οι διαχειριστές, δυστυχώς, είναι τα μεγαλύτερα κάθαρματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Διαχειρίζονται μίζες από τα οπλικά συστήματα άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ήθελα να ξέρω, κύριε Δένδια, εσείς τι είστε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας? Εντολοδόχος? Εντολοδόχος των μυζαδόρων? Εντολοδόχος των μυζοληπτών? Εντολοδόχος των προστατών της χώρας? Σας υπενθυμίζω, κύριε Δένδια, ότι η Ελλάδα έχει δύο ανοιχτές πληγές στις ένοπλες δυνάμεις. Η πρώτη πληγή είναι το νομοσχέδιο που φτιάξατε και καταβαραθρώσατε τις ένοπλες δυνάμεις. Και η δεύτερη πληγή, κύριε Δένδια, είναι οι 5 νεκροί στη Λιβύη. Αυτά να τα θυμάστε όταν έρθει εκείνη η ώρα για να διεκδικήσετε την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και θα επανέλθουμε.

Ενημερώνει ένας φίλος, ο Βαγγέλης, ότι στην άνοδο της Μεσογείων προς Αγία Παρασκευή να προσέχουν οι φίλοι οδηγοί. Μιλάμε για Σάββατο απόγευμα, έτσι δύσκολη μέρα. Δεν λειτουργούν τα φανάρια από την οδό 17η Νοέμβρη μέχρι την Υπήρου. Ούτε τα κάθετα φανάρια. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα εκεί, προσέχετε παιδιά. Μιλάω για τη ζωντανή εκπομπή του Σαββάτου και όχι για την επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί μια απολαυστική κινηματογραφική ταινία. Ο τίτλος της είναι «Στα πλοκάμια της μαφίας». Και θα δούμε να εξελίσσεται μπροστά μας όλο το έργο της απείλας της ελληνικής κοινωνίας και της διεφθαρμένης εξουσίας. Σήμερα θα ακούσετε ποιοι πραγματικά κυβερνούν τη χώρα. Η Ελλάδα, σε ένα πολύ έξυπνο σχόλιο που διάβασα στο μακελιό.gr, δεν παράγει τίποτα. Το μόνο που παράγει είναι λαθρεμπόριο και λαθρεμπόρους. Λαθρεμπόριο τσιγάρων, λαθρεμπόριο καυσίμων, εμπορία λευκής αρκός, trafficking, εμπορία ναρκωτικών, εμπορία κοκαίνης και όλων των σκληρών ναρκωτικών για να σκοτώνουν τα παιδιά μας. Η Ελλάδα δεν παράγει απολύτως τίποτα. Το μόνο που παράγει είναι λαθρεμπόριο. Θέλω να σας πω μια βόλτα σήμερα λοιπόν, αλλά με ήχο, εικόνα, εικόνες. Όταν ακούς τον ήχο, ακούς και εικόνες. Διαβάζεις τις εικόνες μέσα από το ραδιόφωνο. Θα σας πάω στην απαγορευμένη ζώνη της ελληνικής μαφίας και να πούμε μερικά πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς η μαφία συμφύεται με την πολιτική εξουσία. Δεν είναι μαφία αυτό που έκανε ο κ. Μητσοτάκης? Το να βάζεις πλάτη, όπως μου λένε και φίλοι εδώ στα μηνύματα, μου λέει ένας φίλος, ο Μάρκος Αλέξανδρος, είναι διπλά και τριπλά εκτεθειμένος ο κύριος Πρωθυπουργός ελληνικής μαφίας. Δεν φτάνει που έχει καταστεί ανεπιθύμητος στις δύο υπερδυνάμεις, τώρα προσφέρει ανεπιφύλακτα προστασία σε ολιγάρχη του. Θα υποστούμε τις συνέπειες όλοι μαζί, διότι τα έβαλε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μπροστά στον Παρά, στην Κονόμα, τι είναι πιο δύσκολο, να τα βάλεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να οικονομήσεις και να γεμίσεις την τσέπη σου? Μα εκεί παραπέμπει η ενέργεια του κ. Μητσοτάκη, στο να γεμίσεις την τσέπη σου, την τσέπη του. Ο Νίκος μου λέει ότι μου αναφέρει για το θέμα του τένις. Αυτοί μπορεί να δαγκώσουν και τις εισπράξεις των αγώνων, λέει. Είναι μεγάλη λύκη τύπη. Ενώ άλλος φίλος που λέει δεν ήταν θαύμα, πληρωμένος ήταν ο αγώνας. Ήταν ο μόνος τρόπος για να κερδίζει η μονίμως χαμένη τενίστρια, να γίνει ένα τουρνουά για χάρη της. Ο αγαπητός Αποστόλης. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε το πρώτο βίντεο της σημερινής εκπομπής. Το πρώτο ηχητικό. Για να αντιληφθείτε πόσο ομοιάζει η ελληνική μαφία με την ιταλική μαφία. Πριν από λίγο καιρό συνελήφθη στην Ιταλία ένας από τους μεγαλύτερους μαφιόζους

0: Μάρτυρες ξέσπουν αυθόρμητα σε χειροκροτήματα. Η επιχείρηση των αρχών συντονισμένη. Είχαν φτάσει στα ίχνη του εδώ και μήνες και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή. Αυτή δεν ήταν άλλη από τη σημερινή προγραμματισμένη χημειοθεραπεία του αρχινονού, ο οποίος επισκεπτόταν συχνά την κλινική Λα Μανταλένα με πλαστά έγγραφα και ψεύτικα στοιχεία. Όταν οι καραμπινιέροι τον προσέγγισαν ρωτώντας το όνομά του, εκείνος απάντησε ψύχρεμα: «Με λένε Ματέο Μεσίνα Ντενάρο». Και κάπως έτσι έγινε η νούμερο ένα είδηση στην Ιταλία και όχι μόνο.
1: Allora, sull'arresto clamoroso di Matteo Messina Denaro sono arrivate le dichiarazioni di Giorgia Meloni, che vi leggo. Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia.
0: Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ταξίδεψε μέχρι τη Σικελία προκειμένου να συγχαρεί διαζώσεις στους καραμπινιέρους. 60 ετών σήμερα ο εκτελεστής Ματέο Μεσίνα Ντενάρο καταζητείτο από το 1993. Το βιογραφικό του εγκληματικό και πλούσιο. Είχε καταδικαστεί ερήμην δεκάδες φορές σε ισόβια για σειρά δολοφονιών. Ανάμεσά τους η φόνη δύο Ιταλών εισαγγελέων το 1992, αλλά και ο στραγγαλισμός ενός 12χρονου αγοριού, επειδή ο πατέρας του ως μεταμελημένος μαφιόζος είχε συνεργαστεί με τη δικαιοσύνη. Αντιμετωπίζει επίσης ποινή ισοβίων για το ρόλο του σε βομβιστικές επιθέσεις που είχαν σημειωθεί τη δεκαετία του 90 σε Φλωρεντία, Ρώμη και Μιλάνο και στοίχησαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους.
2: Κυρίες και κύριοι, πολλοί έχουν θεωρήσει από τους ακροατές που μας παρακολουθούν, αλλά και άλλοι από τους αναγνώστες της εφημερίδος μας, από αυτούς που ακούν τις ζωντανές μας τηλεοπτικές και διαδικτυακές εκπομπές, ότι μια ζωή μας ήταν υπερβολική. Ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο ήταν ένας Ιταλός μαφιόζος, αρχηγός της Ιταλικής Κοζανόστρα, ο οποίος κρυβόταν επί 30 ολόκληρα χρόνια και ήταν ένας μαφιόζος φάντασμα. Θεωρείται ότι απέχει πολύ ή λίγο η ελληνική πραγματικότητα από την ιταλική σκοτεινή πλευρά του οργανωμένου εγκλήματος. Εγώ λοιπόν σας ενημερώνω, δεν απέχει παρά μόνο μερικά χιλιοστά. Ίσως αυτή τη στιγμή, γιατί όπως ακούτε στην Ιταλία υπάρχει ένα οργανωμένο κράτος, η Μελόνι σκέφτεται να κατεβάσει στρατό στο Παλέρμο για να κάμψει και να αντιμετωπίσει την Ιταλική μαφία. Θέλω να καταλάβετε τι σημαίνει μαφία. Μαφία σημαίνει οτιδήποτε έχει σχέση στην υποβάθμιση της ζωής του Έλληνα πολίτη. Στην υποβάθμιση της ζωής των θεσμών. Στη δωροδοκία των πολιτικών. Στα κοινά ταμεία της μαφίας, τα οποία καταλήγουν στην τσέπη πολιτικών αρχηγών, λούστρων βουλευτών, επίορχων κρατικών λειτουργών. Η υπόθεση ο ΠΚΠ ήταν μια υπόθεση τεράστιας μαφιονικής φράξιας. Τεράστιας φράξιας της μαφίας. Η Ελλάδα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ότι ήταν η Ιταλική μαφία τη δεκαετία του 90. Η μόνη διαφορά που υπήρχε με αυτούς τους μαφιόζους, τους Κορλεονέζοι από το ιταλικό χωριό των Κορλεόνε, ήταν ότι αυτοί σκότωναν με δυναμίτες. Ότι αυτοί σκότωναν Ιταλούς εισαγγελείς. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα, η 17 Νοέμβρη δεν σκότωνε Έλληνες εισαγγελείς. Τι ήταν η 17 Νοέμβρη? Ήταν επαναστατική οργάνωση και μπούρδες? Όχι, κυρίες και κύριοι. Ήταν μια οργάνωση, ήταν μια συμμορία οργανωμένου εγκλήματος. Και εξαρθρώθηκε όταν το επέβαλαν οι Αμερικανοί. Μετά τη 17 Νοέμβρη, στην Ελλάδα δημιουργήθηκε μια άλλη μαφία. Η μαφία του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και οι συνεχιστές της σημερινής φατρίας, της μεγάλης μαφίας στη χώρα, είναι οι νεωτεριστές της ιδεολογίας Μητσοτάκη. Δηλαδή, οι σύγχρονοι επίγονοι του. Το ερώτημα είναι, ποιοι αυτονομήθηκαν από την εξουσία και κάνουν τα δικά τους παιχνίδια. Θέλω να αντιληφθείτε ότι η μαφία στα καύσιμα, η μαφία στα τσιγάρα, η μαφία στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης, είναι ένας τρόπος υποβάθμισης της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ουσιαστικά μία ατέλειωτη και ατέρμανη βουλοπαρικία. Είναι το να υφίσταται ο Έλληνας πολίτης επιπλέον δασμούς από το ελληνικό κράτος από την ώρα που σε επάλληλη ενεργητική προσπάθεια η μαφία επιδιώκει να μπαίνει εμβόλυμα στα καθαρά κέρδη του ελληνικού κράτους. Δηλαδή να κλέβει το ελληνικό κράτος. Με αποτέλεσμα το ελληνικό κράτος να αυξάνει τη φορολογία, με αποτέλεσμα να φτάνουν στο πιάτο μας χειρότερα προϊόντα, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί το ίμιση του εργασιακού δυναμικού της χώρας θύμα μιας κυβερνητικής και πολιτικής μαφίας. Τι δεν καταλαβαίνετε? Κι όμως, ενώ στην Ιταλία το κράτος βρέθηκε απέναντι από την ιταλική μαφία, στην Ελλάδα η πολιτική εξουσία συμμαχεί με τους μαφιόζους. Αρκεί να σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν σκότωσαν σε ταβέρνα στην Παλίνη το 2018 τον πρώτο τη τάξη στην Ελλάδα, Έλληνα, Νονό, ο οποίος ισορροπούσε όλες τις συνιστώσεις που αποτελούσαν το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα, το εγχώριο οργανωμένο έγκλημα, γιατί θα έρθουμε και στο άλλο δαπό. Τότε αυτός ο οποίος γυρνούσε από εδώ και από εκεί και έλεγε ότι εγώ θα πάρω τη θέση του σκοτωμένου αρχηγού της μαφίας, ήταν πολιτικό πρόσωπο. Ένα πολιτικό πρόσωπο από τη φαμίλια των Μητσοτάκηδων. Πολύ επίκαιρο. Ουσιαστικά πήρε μόνος του. Αυτοχρήστηκε ως ο επόμενος ηγέτης της ελληνικής μαφίας. Όταν δολοφονήθηκε ο απότακτος Εκαμίτης, Σπύρος Παπα... Με αυτά θα ασχοληθούμε σήμερα. Για να καταλάβετε πού φτάνει η πολιτική μαφία. Όταν σκότωσαν και δολοφόνησαν. Το ποιοι τον σκότωσαν είναι άλλο θέμα. Τον πρώτο, τη τάξη, Σπύρο Παπαχρήστο, απότακτο τον ΕΚΑΜ, δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Τον σκότωσαν σε δολοφονική ενέδρα έξω από μια ταβέρνα στην Παλίνη το 2018, 1η Μαΐου του 2018. Ο Παπαχρήστος δεν ήταν ένας απλός μπατσάκος. Ο Παπαχρήστος συνομιλούσε με την ηγεσία της Ελλαδικής Εκκλησίας και δεν είναι απαραίτητα με τον Αρχιεπίσκοπο. Υπάρχει και άλλη ηγεσία της Ελλαδικής Εκκλησίας. Υπάρχει επίσης το Πατριαρχείο, υπάρχει το Πατριαρχείο της Κρήτης, υπάρχει το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, η Εκκλησία της Κρήτης που υπάγεται στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, υπάρχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπάρχει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Ο Παπαχρήστος ήταν ένας θεμελιώδης εγκέφαλος, ο οποίος συνομιλούσε σχεδόν με το μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Έστελνε σακούλες με μαύρο χρήμα στο μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Συνομιλούσε με μεγάλα ονόματα της ιεραρχίας. Συνομιλούσε με μεγάλα ονόματα των τραπεζών. Συνομιλούσε με μεγάλα ονόματα του οργανωμένου εγκλήματος. Όταν δολοφονήθηκε, αυτός που αυτόκλητα μπήκε μπροστά για να πάρει τα σκύπτρα ήταν ένα πολιτικό πρόσωπο μέσα από το Μαξίμου. Άρα, μέχρι σήμερα, αυτός ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του με έπαρση, αλαζονία και έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο συζητήσεων και προέρχεται από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, είναι ο άνθρωπος που θέλει να λέγεται αρχηγός της μαφίας στην Ελλάδα. Αντιλαβού, άρα η Ελλάδα κυβερνιέται από το πρόσωπο, το στιγνό πρόσωπο της μαφίας, το οποίο απαρτίζεται από συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο. το οποίο ήταν άμεσα εμπλεκόμενο και στις υποκλοπές. Με τι δύναμη κάποιος θα μπορούσε να διατάξει να γίνουν υποκλοπές στη χώρα αν δεν είχε πίσω του ένα στρατό από τη μαφία? Επίορκους αστυνομικούς, επίορκους τραπεζίτες, επίορκους δημοσίους υπαλλήλους, επίορκους κυμπατζίδες, επίορκους υπουργούς, επίορκους αξιωματικούς της Ελλάς. Και πάνω απ' όλα, επίορκους οικονομικούς παράγοντες και επίορκους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μόνο έτσι φτιάχνεται μια οργανωμένη μαφία στη χώρα. Η Ελλάς κυβερνιέται από ένα οργανωμένο σύστημα μαφίας. Υπάρχουν αποδείξεις για όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι λόγια του αέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας από τους βραχίονες από τα εκτελεστικά όργανα της μαφίας. Ούτε ο ίδιος έχει καταλάβει που έχει μπλέξει. Ανά πάσα στιγμή η Ελλάδα σε μία απαγκιστρωμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση δουλοκρατική ζώνη επιρροής βρίσκεται κάτω από το άστρο της ελληνικής μαφίας. Πόσο πιο απλά να το πω? Έχετε αντιληφθεί ποιοι μας κυβερνάνε? Έχετε αντιληφθεί σε ποιους δίνει τα διαπιστευτήριά του κάθε μήνα ο κ. Μητσοτάκης? Σε ποιους δίνει και κόβει μεροκάματο κάθε μήνα ο κ. Μητσοτάκης? Τον έχουν αφήσει να κυβερνά γιατί είναι ένα πιόνι μια σκληρής μαφιόζικης οργάνωσης που κυβερνιέται από πολιτικά πρόσωπα, από απότακτους αστυνομίας, από απότακτους των μυστικών υπηρεσιών. Η υπόθεση των υποκλοπών ήταν μια απλή έκφανση της μαφίας στη χώρα. Πόσο πιο απλά να το πω? Με ποια δύναμη μπορεί κάποιος να παρακολουθεί το τηλέφωνο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης και του ίδιου του στρατάρχη της χώρας? Με ποια δύναμη κάποιος μπορεί να παρακολουθεί τους Έλληνες βουλευτές? Με ποια δύναμη κάποιος μπορεί να διατάσει τις δολοφονίες των μεγαλύτερων λαθρεμπόρων στη χώρα? Μόνο με ένα ισχυρό σύστημα μαφίας. Η Ελλάς και ο Έλληνας πολίτης κυβερνιέται από μια σκληρή μαφιόζικη οργάνωση. Όταν στην Ιταλία κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει, εκτός από τους εισαγγελείς που σκότωσαν, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους. Σας φαίνεται παράξενο? Βγήκε όμως στους δρόμους, ξέρετε κάποιο λόγο? Γιατί όλοι κατάλαβαν ότι η μαφία υποβάθμιζε τη ζωή τους. Ότι οι απλοί εργαζόμενοι γίνονταν δουλοπάρικοι της μαφίας. Γιατί η μαφία μπήκε στην οικονομία, στις κατασκευές, στα προϊόντα, σε οτιδήποτε παραγόταν στην Νότια Ιταλία και απέκτησε προσβάσεις στο δικαστικό σώμα της χώρας. Δηλαδή, κατέστησε τους δικαστές πιόνια της. Γι' αυτό σήμερα δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Το καταλάβατε? Ελπίζω να ακούσατε μια πρόσφατη συνέντευξη. Σε αυτή τη συνέντευξη χρησιμοποιήθηκαν εκφράσεις και ορολογία της μαφίας. Δόθηκε ένα μήνυμα. Είμαστε εδώ και κυβερνάμε τη χώρα. Είμαστε εδώ και κάνουμε ό,τι θέλουμε με τους Έλληνες πολίτες. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πιόνι μας, μαριονέτα μας. Ανά πάσα στιγμή τον στέλνουμε εκεί που θα έπρεπε να έχει σταλεί εδώ και καιρό. Και ετοιμάζουν το επόμενο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης το έχει καταλάβει αυτό. Έχει καταλάβει ότι άπαξ και πάει κόντρα στα μαφιόζικα συμφέροντα είναι τελειωμένος. Το ερώτημα είναι ποιοι πολιτικοί είναι μπλεγμένοι στην πυραμίδα της μαφίας. Αυτός που αυτό ανακηρύχθηκε διάδοχος του δολοφονημένου καποντικάπη της ελληνικής μαφίας είναι πολιτικό πρόσωπο. Και ο νοονοητό. Και ο νοονοητό. Πάμε όμως να ακούσουμε, και εδώ είναι πολύ σημαντικό, από πού ξεκίνησε το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο και ανέλαβε τα σκύπτρα της σημερινής κεφαλής της ελληνικής μαφίας. Ήταν η δολοφονία όχι ενός τυχαίου επιχειρηματία. Ακούστε το.
0: Το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα, άγνωστοι δολοφόνησαν τον Γιάννη Σκαφτούρο στην αυλή του σπιτιού του στα Σκούρτα Βιωτίας. Ο Σκαφτούρος ήταν ένα από τα βαριά ονόματα του ποινικού εγκλήματος στην Ελλάδα. Δολοφονήθηκε μπροστά στην οικογένειά του, κάτι που δεν συνηθίζεται στον κώδικα αξιών των βαρώνων της νύχτας. Τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχουν περισσότερες από 15 μαφιόζικες εκτελέσεις στην Αττική. Παρά το αφήγημα, νόμος και τάξη που υποσχέθηκε και προωθεί η κυβέρνηση, οι αριθμοί συγκρίνονται μόνο με χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τον Γενάρη του 2018 δολοφονήθηκε στο Χαϊδάρι ο Βασίλης Στεφανάκος, επιταχύνοντας τον κύκλο της ακραίας βίας. Ακολούθησαν περίοδοι με 2 και 3 εκτελέσεις τον ίδιο μήνα σε κεντρικά σημεία της Αθήνας μπροστά σε ανυποψία στο κόσμο. Τα θύματα είναι όλοι Έλληνες, μέλη αντίπαλων συμμοριών που πουλάνε προστασία σε νυχτερινά κέντρα, οίκους ανοχής και χαρτοπαιχτικές λέσχες. Αλλά ακόμη και σε μικροεπιχειρήσεις της γειτονιάς, όπως πλυντήρια αυτοκινήτων ή περίπτερα. Μόλις μία δολοφονία έχει εξιχνιαστεί, αυτή του Γιάννη Μακρύ στη Βούλα. Ως εκτελεστής συνελήφθη ένας Βούλγαρος 31 ετών. Υπάρχουν 2 δολοφονίες που θεωρούνται κομβικές. Η πρώτη είναι του Σπύρου Παπαχρήστου, πρώην αστυνομικού της ΕΚΑΜ, ο οποίος έπεσε νεκρός έξω από ταβέρνα στην Παλίνη. Ο Παπαχρήστου διατηρούσε επαφές με υψηλά ιστάμενους πολιτικούς, ισχυρούς επιχειρηματίες αλλά και την Εκκλησία. Το όνομά του αναφέρεται σε πόρισμα της ΕΙΠ για τη διαφθορά στην αστυνομία την περίοδο 2015-2017. Ο ρόλος του εκτιμάται πως ήταν κρίσιμος στο να διατηρείται μια στοιχειώδης ισορροπία στον κόσμο της νύχτας. Μετά τη δολοφονία του, τον Μάιο του 2018, τα χτυπήματα πληθαίνουν. Την επομένη της δολοφονίας Παπαχρήστου, ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραϊβάς είχε γράψει: «Η δολοφονία του Σπύρου Παπαχρήστου και ο απόϊχος που προκαλεί είναι τόσο εικοφαντική που μπροστά της αυτή του Στεφανάκου μοιάζει πλέον με πηγολαμπίδα». Ο Καραϊβάς δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2021 έξω από το σπίτι του στον Άλιμο. Είναι η δεύτερη εκτέλεση που θεωρείται καθοριστική και αυτό λόγω της ιδιότητας του θύματος που τον κατέτασε στον κόσμο της ημέρας παρά της νύχτας. Ο ίδιος ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, συνέδεσε τη δολοφονία με το οργανωμένο έγκλημα.
3: Είναι από συμβόλαια, είναι οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες.
0: Ο Καραϊβάς ερευνούσε τη σχέση αστυνομικών με το οργανωμένο έγκλημα. Διατηρούσε επικοινωνία με 3 από τα πρόσωπα που έπεσαν νεκρά στον πόλεμο της νύχτας, λέγοντας ότι η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να μιλάει με όλους. Η δολοφονία του προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση βρέθηκε απολογούμενη σε διεθνές ακροατήριο.
4: Οι πρακτικές βίας δεν εξαλείφθηκαν.
0: Ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε την πρόθεση να στηθεί μια επιχείρηση τύπου Καθαρά Χέρια στα πρότυπα της ιστορικής έρευνας του δικαστή Ντι Πιέτρο κατά της Ιταλικής Μαφίας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ο Χρυσοχοΐδης είχε κάνει τότε μια ανατριχιαστική διαπίστωση, λέγοντας για πρώτη φορά ανοιχτά ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει αρχίσει εδώ και καιρό να νομιμοποιεί χρήματα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αν έτσι εισέλθει στους θεσμούς, θα έχουμε ζήτημα κανονικής μαφίας, όπως είπε. Ο Χρυσοχοΐδης είναι σήμερα εκτός κυβέρνησης. Παραμένει άγνωστο κατά πόσο η προειδοποίησή του ελήφθη υπόψη. Ένα χρόνο μετά, η δολοφονία Καραϊβάς παραμένει ανεξιχνίαστη. Τα επικριτικά δημοσιεύματα κατά της Ελλάδας πληθαίνουν. Η κυβέρνηση και οι ιδιωκτικές αρχές απλώς μετρούν συμβόλαια θανάτου. Η στατιστική θυμίζει Κολομβία.
2: Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε το πνεύμα της σημερινής εκπομπής. Είναι ξεκάθαρο. Μου έστειλε μάλιστα ένα μήνυμα η αγαπητή Σοφία. Ναι, Σοφία. Αντιλαμβάνομαι τι θέλεις να πεις. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται στο ραδιόφωνο και πράγματα που δεν λέγονται, γιατί υπάρχουν κυρώσεις. Στην ψυχή όλων όμως των Ελλήνων πολιτών, των υγιών, νομιμοφρόνων και δημοκρατικών Ελλήνων πολιτών, είναι ξεκάθαρη η εκτίμηση ότι η Ελλάς κυβερνιέται από ένα σύστημα σκληρής πολιτικής μαφίας. Βγάζεις από τη μέση αυτούς που σε ενοχλούν, φτιάχνεις το μεγάλο ταμείο της μαφίας, το οποίο έχει σχέση με τους αμυντικούς εξοπλισμούς, τις μίζες, την απομίζηση της οικονομικής, επιχειρηματικής και εφοπλιστικής ζωής του τόπου, γιατί υπάρχουν και εφοπλιστές σε αυτό το κομμάτι της μαφίας, και κυβερνάς όπως εσύ θέλεις, με άβουλα πιόνια πολιτικούς, όπως είναι ο κ. Μητσοτάκης. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σημερινή εκπομπή. Έχουμε ανοίξει το μεγάλο κεφάλαιο μαύρο πολιτικό χρήμα. Και θα δείτε πώς θα έρθει στη συνέχεια ο τρόπος, ναι, θα πάμε σε break, ο τρόπος που μοιράζεται το μαύρο πολιτικά χρήμα στα κόμματα από τα... Ουσιαστικά είναι ένα πλυντήριο, ένα ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το οποίο γίνεται από τη μαφία μέσω των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών οργανισμών. Είναι βαθύτατη η σύψη και διαφθορά στην Ελλάδα. Πάμε σε ένα μικρό break, κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη, και θα επανέλθουμε με μια εξαιρετική σήμερα, εξαιρετικής σημασίας εκπομπή.
5: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: όλη σου τη ζωή έπινες. Σε νυχτούσες, γρένταγες. Απόψε πρέπει να είσαι ξεμέθιστος. Για να μπορέσεις να νιώσεις την καταστροφή που σε πλησιάζει.
1: Τι θέλεις να πεις?
0: Όταν πέθανε ο πατέρας μου.
1: Όχι ο πατέρας σου, Χόρστ. Ο πατέρας μας.
0: Πατέρας μου. Γιατί μονάχα εγώ βγήκα αληθινός γιος του. Εσύ ακληρονόμησες το μισό στόλο του. Και σε 12 χρόνια έμεινες με ένα ελεηνό σαπιο κάραβο. Και αυτή τη στιγμή η μόνη σου περιουσία είναι 26 πτώματα. Και 100 γυναικούλες και παιδάκια στα μαύρα που κλαίνε προς τα γραφεία της εταιρείας, της δικής μου της εταιρείας. Γιατί γράφει ρίχτα στην είσοδο. Και εσύ από μια ελεηνή βιολογική σύμπτωση έχεις το ίδιο όνομα. Σε τι κατάσταση ήταν το πλοίο σου?
1: Μια χαρά.
0: Μη μου λες ψέματα. Βρέθηκαν συντρίμμια σμπαραλιασμένα. Πόρτες κομμένες στα δυο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν σημαίνει τίποτα. Το σκάφος βυθίστηκε από την καταιγίδα. Υπάρχει το τελευταίο ραδιογράφημα του πλοίου, αναφέρεται καποφόρ.
0: Υπάρχει όμως και ένας μάρτης. Ξέρεις τι θα καταθέσει αυτός?
1: Θα καταθέσει αυτό που έγινε.
0: Ναι, αλλά αυτό που πραγματικά έγινε το ξέρει μόνο αυτός. Εσύ όχι.
1: Εντάξει. Για καλό κόκο θα πάρω τα μέτρα μου. Αν χρειαστεί θα τον φέρω με τα νερά μου. Στην ανάγκη θα τον πληρώσω.
0: Από ό,τι άκουσα, ο τύπος αυτός δεν είναι καθόλου εύκολος. Τι έμαθες γι' αυτό, Μέρη?
2: Λέγεται Άγγελος Κρεούζης, δούλευε στο πλοίο Σελιπαντής. Όταν υπηρετούσε στο ναυτικό, έσωσε κάποιο υποβρύχιο. Στο λιμάνι τον αγαπούν, τον θεωρούν ήρωα.
1: Εσύ έλεγες ότι με το χρήμα μπορεί κανείς να αγοράσει όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο. Όχι τους ήρωες.
3: Κυρίες, κύριοι, είναι η στεντόρια φωνή των αποκαλυπτικών ραδιομακελάριδων. Σήμερα δεν σας πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Ας πάμε μια βόλτα στη γη και στην ελληνική γη. Επιχειρούμε διείσδυση στα άδυτα του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο κυβερνάει και διαφεντεύει τις τύχες ενός ολόκληρου λαού. Ποιος έδωσε δικαίωμα σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα με συγκεκριμένες πολιτικές ιδιότητες να αναλάβουν τα σκύπτρα του οργανωμένου εγκλήματος και παράλληλα με τον κρατικό προϊόν